Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Καλημέρα σας παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά.
3: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Buongiorno a tutti, cari Melodi Assoli. Καλώς στα αγόρι τα ψηλό το πολύχρονο μέλλον. Τι, Νικολάκη μου, καλά είμαστε, εντάξει, κοιμηθήκαμε ωραία το βράδυ, δεν μας πλάκω στο πάπλωμα. Εντάξει, κέρδισε η θρυλάρα και είμαστε εντάξει, οκ. Okay. Σε δω τώρα την πέμπτη του πρωί που θα μπορείς εδώ. Σε φτιάξω εγώ, περίμενε. Όταν ακούω τον Πετινό να λαλεί, είναι η ώρα να ακούσετε και την πρώτη καλημέρα στη διάρκεια της ημέρας μέσα από την Era Sport. Breakfast με Sport έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε, έτοιμο το μαγαζί. Σανιαρισμένο τα πάντα όλα στη θέση τους. Υπάρχει σεφλιφ μόνο, τώρα γυρνάει όπου να είναι πρέπει. Δεν κάνω λάθος σήμερα, αύριο πρέπει να γυρνάει. Σε έχει στείλει και σένα, βλέπεις εκεί τα κατωθήματά του, πάει φωτογραφίες, κάτι εκεί στα ακροτήρια, από το βορρά, στο νότο, διάφορα εκεί κατεβάζει. Αυτό είναι καμία καμήλα δώρο, κάτι πρέπει να φέρει. Αλλά ο συνήθως μάδια χέρια έχει. Τον καταγγέλω για αυτό, να ξέρετε. Τον αγαπάω, ό,τι θέλει, αλλά μια φορά δεν έχει πει. Πάρε ένα γλυκά, κύριε παιδί μου, από την Πολωνία, από την νησία, από το Μαρόκο, από κάπου να φέρει κάτι. Τίποτα. Άδεια χέρια παντού. Μερούδια, εδώ είμαστε, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε, είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8, ένα γεμάτο δίωρο. Χαλαρουίτα, έχουμε μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Madison Square Garden, με παρουσία του Δονάλτιου, του Τραμπ, χαμός γίνεται. Μόνο κολονοσκόπηση δεν κάνει ακόμα και στους παίχτες, το έχεις δει στα σκηνικά. Πήγαιναν να μπουν οι παίχτες μέσα και τους περνάγανε. Ακόμα και τον Ρεμπανιαμά, που τον είχαν βάλει κάτω, μόνο κολοσκόπηση του κάνει για να περάσει να μπει, να πάει στα ποδητήρια. Επειδή θα είναι ο Δονάλτιος της εξέδρας. Χαμός λέει, ουρές ατελείωτες, τα λεμπορία του κόσμου, αλλά επειδή η προεδράρα είναι εκεί, πρέπει όλα να είναι τζάμι στο Madison Square Garden. Στο οποίο παρακαλώ, το πιο φτηνό εισιτήριο έχει φτάσει πόσο, ρε φίλε, πόσο, $8,000. Για πας στη γωνία πάνω-πάνω που τους βλέπεις από κάτω, λες και είναι μυρμηγκάκια με τα κιάγια, $8,000 δηλαδή. Τα ακούς και λες, ρε αδερφέ, πού ζούμε, πού είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Τα δίνουμε, ρε φίλε, τίγκα είναι. Τα δίνουμε, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση. Τα βάζουν $8,000 γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν $8,000 για να πάνε να δουν από την καρότερη από αυτό το παιχνίδι. Μπροστινή πάνε πληρώνουν 15, 20, 25. Τα δίνουν, έχουν φράγκα, τα δίνουν. Για σου πω. Θα πεις τώρα, έχουν και αυτοί 53 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Και μιλάμε τώρα για κορυφαίο brand name στο NBA. New York Knicks, έτσι. Κάνε το 2-0 με διπλό break στην έδρα του Σπέρσου Σαν Αντώνιο. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα την πάθουν με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να βγαίνει νικητής, γηπεδούχος. Γιατί έχουμε ακόμα δρόμο 5 λεπτά να το σκόρουν στο 100-106. Ο Εμπανιαμά να οργιάζει. Έχει βάλει μέχρι τώρα, μισό λεπτάκι, 32 πόντους. Όχι, το τίποτα δεν μέτρησε. Είναι χαμός γιατί δεν μέτρησε ένα τρίποντο πριν από λίγο. 29 πόντους, 7 ριμπότ και 5 ασίστ. Χαμών, έχουμε δρόμο 5 λεπτά. 6 πόντι δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ, ειδικά στο NBA. Οπότε θα παρακολουθούμε αυτό. Έχουμε 5 και 23 μέχρι το φινάλι. Μπάλα στα χέρια των Νίξ. Θα τα λέμε γιατί είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Αν κάνουν Νίξ το 3-0, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ψάχνουν πλέον μία Νίξ στα επόμενα του πολύ 4 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, αν πεις μία νίκη, ψάχνει κόντρα στην Βαλένθια και δεν τα ραβεί και ανάποδα. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν και κάθε μέρα. Συνήθως αυτοί που ψάχνουν. Έχουν διπλή ευκαιρία μέσα στην έδρα τους, κάπου αρπάζουν κάποια φάση στα μαλλιά. Αλλά να γίνει πρώτο 3-0 και βλέπουμε, γιατί αλλιώς δεν. Άμα μειώσουν οι Spurs, έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, μπορεί η σειρά να γίνει θρίλερ. Λοιπόν, θα πούμε όλα αυτά. Κλείναμε χθες ένα μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με νικητή τελικό τον Ολυμπιακό, 10 πόντους διαφορά σε ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο, που ήταν δυσκύλιο, σφιχτό, με πολλή άμυνα, πολύ χαμηλό σκορ. Χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει καν στους 60 πόντους στο προηγούμενο μάτσο, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει στους 70. Και τώρα πήγαμε στο 102-92. Δηλαδή μπήκανε σχεδόν 60 πόντοι παραπάνω σε σχέση με το προηγούμενο μάτσο. Και είναι κάτι που το επισήμανε και ο Μπαρτζόκας, ότι είναι εντυπωσιακό το πώς προσαρμόζει δύο ομάδες σε διαφορετικές απαιτήσεις. Τη μια μπορεί να παίζουν σκυλί και άμυνα και ξυλίκι και να κρίνεται το μάτσο σε πολύ χαμηλά σκορ. Το είχαμε δει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι. Στη σειρά εκείνη δηλαδή, και την άλλη με την ίδια άνεση δύο μέρες μετά να πάει το σκορ 60-70 από τους παραπάνω στις κατοστάρες. Την μία να τα σπάνε όλα και την άλλη να τα βάζουν όλα. Την μία να δαγκώνουν στην άμυνα και την άλλη να είναι περάστε κόσμο. Είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Πάντα είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε από την αρχή τι θα δούμε. Θα ήταν και λίγο βαρετό. Έχουμε μια περιέργεια πάντα σε κάθε παιχνίδι. Πώς θα παιχτεί το έργο. Μου δύο μία η νίκη στη σειρά για τον Ολυμπιακό. Προβάδισμα ψάχνει σε δύο παιχνίδια μία νίκη, δύο το πολύ παιχνίδια μία νίκη για να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Επόμενο ραντεβού αύριο στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και αν νικήσει και ο Παναθηναϊκός και κάνει το 2-2 στις νίκες, οριστικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών Σάββατο απόγευμα στις 6 τζάμπολ στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Εκεί θα έχουμε πρωταθλητή. Θα είναι κόκκινος, θα είναι πράσινος, θα φανεί στο χειροκρότημα εκείνη τη μέρα. Εάν και εφόσον χρειαστεί να πάμε σε το παιχνίδι, γιατί αν κερδίζει ο Ολυμπιακός αύριο και κάνει το 3-1 νίκες στη σειρά, τελειώνουν όλα. Και κλείνει η παρτίδα και οι παίκτες φεύγουν για διακοπούλες και εμάς ησυχάζει το κεφάλι μας. Εγώ βλέπω εδώ πρωί-πρωί στέλνετε μηνυματάκια ήδη πριν ακόμα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Έχουμε καμία δεκαριά στη σειρά αναμονή, ειδικά στην κονσόλα του Viber, γίνεται ένας ψιλοχαμός. Έχουμε 2, 4, 6, 12 μηνύματα πριν ακόμα πάει 6 ώρα πριν ακούσετε τον εθνικό ύμνο. Έχετε και σάτια, έχετε, πώς το λένε, και σάτια. Έχετε έτσι μια πρεμούρα να επικοινωνήσετε, να τα πείτε, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι απλές καλημέρες, είναι θέσεις για τον μπάσκετ ειδικά. Φωνάζουν οι μεν, φωνάζουν οι δε, όλα μέσα είναι. Φωνές, πόπο, φασαρία πολύ, ζαλάδα. Είναι αυτό που λέμε, όλα τα ίδια, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν πάντα τα ίδια πράγματα. Όποιος κάνει, τα φωνάζει. Σε κάποιες φορές έχεις δίκιο, γιατί ορισμένες φορές πραγματικά βλέπουν τυφλοί και μιλάνε μουγκοί με αυτά που βλέπουμε στα παιχνίδια. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η αρχή. Όποιος χάνει, με κάποιο τρόπο θα βρει τρόπο να την πει στον άλλον. Κάτι θα πει. Λοιπόν, να δούμε όλα αυτά. Χαλαρού, τα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Θα τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ έχουμε και δύο. Να τα ένα και ένα δύο. Δύο μηνυματάκια που δίνουν νωρίς-νωρίς τη λύση στο quiz για το τάβλι που είχα βάλει χθες. Για να δω. Τον πρώτο την πέτυχε. Σωστός ο κύριος εδώ. Ναι, σωστός, μπορεί να γίνει έτσι και πως το λέει. Αυτή είναι η γενική λύση. Σωστός, ο κύριος Νικόλα Σόκινγκ είναι μέσα στο θέμα, θα τα πούμε πιο μετά. Θα βάλει χθες σκουιζάκι, γιατί κάποιος έστειλε μήνυμα που ήταν επαγγελματίας. Υπάρχει, λέει, τουρνουά μπάγκαμον, το τάβλι το δικό μας που οι Αμερικάνοι το λένε. Κανονικά με χρονομέτρη, με διαιτητή που κοιτάει αν τσιμπά στα ζάρια, γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πάει ο διαιτητής στο τάβλι, τι άλλο να σου πει. Αν τσιμπά στα ζάρια και αν κάνεις την κίνησή σου, σε πόσα δευτερόλεπτα ορίζει ο κανονισμός. Πατάς εκεί σαν το σκάκι κάπου τότε και πρέπει να αποφασίσεις να μην σκέφτεσαι δύο ώρες, μας πάρει ο ύπνος. Και του, για τον τρολάδο λιγάκι, του βάλε ένα κουιζάκι. Το ξέρετε κυρία, εσείς παίζετε τάβλι? Δεν ξέρεις, ναι, τι να σου λέω τότε. Με τον οποίο μιλάω είναι ο κ. Νικόλας Ψωμιάδης. Καλό παιδί. Στη γη να χάλασε. Από μικρό παιδί είχε πέσει από την κούνια, τα έχουμε πει αυτά. Κάνεις δεν τέλειωσε αυτή τη ζωή, φίλε μου. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε παρέτσι, θα είναι κονσολάρχη σήμερα ο Νικόλας εκεί με τα κουμπάκια. θα επιτρέπει την, στη φωνή μας να φτάνει καθαρά η φωνή της αλήθειας, βέβαια, έτσι πως πρέπει να μπλοκάρει χρόνια από τον Παπα-Νικολάου, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα τον βάλω εγώ στην άκρη.

Το στούντιο μέσα στη γυάλα, όλο κάπη και σήμερα ο Χρήστος Κοντός. Λαδόπουλος έχει πάει για σέρβις. Μια εκπομπή έκανε αυτές μαζί μου, θέλει δύο μέρες από το ξύνωσε. Ο Δημάκος είναι ακόμα στην Καλύμπρα. Προσπαθούμε να τον ισιώσουμε για να αντέξει ένα δίμερο μαζί μου αύριο και μεθαύριο. Ο μόνος που είναι μια χαρά και είναι χαλαρούι τα πάντα είναι ο Μητσάρας μας. Αυτός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Μπορεί να κάνει μαζί μου άπειρες εκπομπές και να μην επηρεάζεται καθόλου. Ας τον τελώσει την τρελά του, δεν έχεις ακούσει. Τι να επηρεάζεται. Ναι. Δεν πιάνει τίποτα, υπάρχει θεραπεία γι' αυτό. Και επειδή ρωτάτε διάφοροι, νομίζω ότι γυρνάει αύριο μεθαύριο. Πατάει πόδι στην Ελλάδα. Πρέπει να ολοκληρώνει το τουρ εκεί στην Τινησία, στο Μαρόκο, στη Σαχάρα. Πήγε χθες, λες, στο πιο δυτικό ακροτήριο της Αφρικής, ακριβώς κάτω από την Πορτογαλία. Έβγαλε μια φωτογραφία εκεί, του παναγράψει το όνομά του. Κάποιοι τον παροτρύνουν να μείνει εκεί πέρα και να ξεκουραστεί για τα επόμενα 5, 6, 7, 15 χρόνια. Εγώ δεν έχω ψηφίσει. Είμαι κύριος, εγώ το παθητήριο του θέματος. Αλλά πόσο γνωρίζω, πόσο θυμάμαι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να γυρνάει. Τρίτη δεν έχουμε σήμερα, Τρίτη. Λογικά σήμερα, σήμερα ή αύριο. Γιατί μετά λέει κανονίσει να πάει Πελοπόννησο για τουρνά ξυλορακέτας. Πριν και τον Τζόκοβιτς. Τα ξέρεις αυτό ότι άμα παίξει ξυλορακέτα με τον Τζόκοβιτς δεν έχει καμία τύχη ο Τζόκοβιτς. Τα έχεις μάθει αυτά. Δεν τα ξέρεις. Ας τα πω εγώ μετά, κανονικά. Έχουν πέσει τσιμέντα εδώ πέρα, μην την ψάχνεις, άστο. Τον έχω, λέει. Και αυτός το σκέφτεται να παίξει μαζί σου, δεν ξέρω. Πρέπει να κάνει δική προετοιμασία. Είναι τα αγόρι μας, μην ασχολείσαι, προχωρά. Λοιπόν, στείλτε εδώ πέρα μηνυματάκια, τη διαδικασία την ξέρετε οι παλιοί. Οι νέοι που βρήκαν φως και μπήκαν και δεν γνωρίζουν. Οι ξεχασιάρδες σαν και εμένα. Ας ακούσουν με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ερασπόρ και να παίξουν μαζί μας μπαλίτσα, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι γουστάρουν και αγαπάνε. Έχουμε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Μπορείτε λοιπόν να γίνετε κομμάτι της εκπομπής και όχι απλοί ακροατές, να παίξετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί μας και να μην μείνετε απλά στην εξέδρα με ένα απλό τρόπο. Έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της κονσόλας της New Phone. Το περίφημο πενταψήφιο της Ερασπόρ που δεν έχει αλλάξει, 54160. Πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα εκεί, γράφετε τη λέξη Sport Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαίοι, πεζαγράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Γράφετε το μηνυματάκι σας και το στέλνετε με συνοπτικές διαδικασίες στο 54160, το πενταψήφιό μας, που είναι το ίδιο εδώ και 20 τόσα χρόνια. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail, ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι ερασπορ, μία λέξη χωρίς τα αυτοτέλος, papakier.gr. Έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, με λατινικούς, ελληνικούς, γκρίκλες χαρακτήρες. Άμα το γράψετε θα μας βρείτε, δεν φεύγετε. Δηλαδή θα τσιμπήσει εκεί η τσιμπίδα του Λουκάκη, θα μας σας βάλει μέσα και εκεί μπορείτε να γράψετε και να είστε και λίγο πιο πλούσιοι με σκιτσάκια, βλέπω, με ανεκδοτάκια. Στέλνετε διάφορα πράγματα πολύ που κάποιες φορές μπορούν να διαβαστούν. Κάποιες άλλες απλά τα διαβάζουμε εμείς, γιατί εντάξει, τι γίνεται. Να μεταφερθούν στο ευρύ κοινό. Αλλά έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, γιατί πολλοί από εσάς έχετε το χαβαλέ και στέλνετε εδώ ωραία πράγματα, πιπεράτα, πικάντικα, χαβαλεδιάρικα. Περνάμε καλά.

και ο τελευταίος τρόπος που είναι και ο πιο δημοφιλής, γιατί αυτόν προτιμάτε περισσότεροι. Ήδη έχουμε φτάσει σε αυτή την πλατφόρμα, πάνω από 20 μηνύματα περιμένουν, νωρίς. Τα περισσότερα από αυτά είχαν έρθει πριν από τις 6, πριν ξεκινήσουμε καν να πούμε την πρώτη καλημέρα. Είναι το Viber, είναι μια πολύ απλή εύχριστη εφαρμογή που έχετε όλοι στα κινητά σας, και αν την έχετε και μας ακούτε τώρα πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με απλά βηματάκια, τα ξέρετε αυτά, επικοινωνείτε μαζί μας, θέλετε βηματάκι σας. Είναι δωρεάν, είναι εύκολο, είναι άνετο. Οπότε ακριβώς επειδή το προτιμάτε αυτό το μονοπάτι, εδώ βλέπω μια σειρά από μπλε κουκίδες από πάνω μέχρι κάτω που γεμίζουν όλη τη σελίδα και πάνε και πιο κάτω ακόμα. Είναι πάνω από 20 μηνύματα που είναι στη σειρά και περιμένουν να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Όταν είμαι μόνος μου δεν είναι εύκολο να κάνω το λεγόμενο ξεσκαρτάρισμα, μια γρήγορη πρώτη ματιά να εντοπίσω ποια είναι πιο ενδιαφέροντα, κάποια είναι απλά μια καλημέρα, κάποια άλλα είναι πολύ τοξικά, τα οποία τα προσπερνάμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε τις ιστορίες, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα να ασχοληθώ με τα μηνύματα, εκείνη την ώρα θα τα φιλτράρω, τα κατάκα, αν βλέπω κάτι περίεργο, προσπερνάω τρίπλα και πάμε στο επόμενο. Απλά πράγματα είναι αυτά. Και μην ξοδεύετε, εμείς πατράτε θεά ουσία, αν έχετε θεά ουσία, όσοι θέλετε να βρίζετε, να απειλείτε, να κάνετε διάφορα πραγματάκια που πολύ μας ζορίζουν. Διαφορετικές απόψεις μπορεί να έχουμε όλοι. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, γιατί το σηκώνει και το παιχνίδι το ίδιο, ρε παιδί μου, είναι. Κάποιες στιγμές, δηλαδή στον αθλητισμό και στη ζωή ολότητα, υπάρχουν στιγμές που έχουν τσίτα, έχουν γκάζι, έχουν ένταση. Αλλά μέχρι ένα όριο, έτσι, μην ξεπερνάμε τα όρια. Γιατί από ό,τι είδα χθες το βράδυ από τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής στη βραδινή, πρέπει να είχαμε γκάζια χθες. Βλέπω εδώ 5-6 μηνύματα σε σειρά που είναι Παναγία βοήθα. Ναι, δεν θέλω τέτοια. Είμαι και παιδί υπηρεπής. Είμαι και σαν άνθρωπος και λίγο υπηρεπής στην αμαρτία. Και καμιά φορά μου γύρισε το μάτι ανάποδα. Έχουμε χώσιμο και εδώ. Για θα είμαστε και σιγά. Ναι, οκ.

Ρωτάει ένας, ποιο είναι αυτό το quiz που βάλεις για το τάβλι. Είπα, θα κάνουμε χαβαλέ ρε παιδί μου. Και λέω, παίζουμε πλακωτό. Τα ακούς κυρία, παίζουμε πλακωτό. Σου πιάνω τη μαμά, σου πιάνω τη μάνα. Εσύ δεν πιάνεις τη δικιά μου, έχω φύγει εγώ. Υπάρχει περίπτωση εγώ που σου έχω πιάσει τη μαμά να χάσει το παιχνίδι. Να, πάρε πέντε. Υπάρχει, βάζει στοίχημα τώρα εδώ. Τους καφέδες. Πα στοίχημα. Ωραία, τι. Ακέρα στη ροπιτούλα μετά, ε. Ωραία. Έχει σημασία που είναι θεωρητική περίπτωση και μπορεί να παίξει 15 δισεκατομμύρια φορές και να μην σου τύχει ποτέ, αλλά είναι θεωρητική. Μπορεί να σου κοπιάσει τη μαμά και όχι απλά να το χάσω το παιχνίδι. Χωρίς να μου έχει πιάσει τη δικιά μου μαμά. Να έχει φύγει η μανούλα μου. Να πηγαίνει βόλτα. Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Αν πώς δεν πάει άλλο, αν πάει άλλο. Βάλ το μυαλό σου. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Βάλε λίγο. Λίγο έτσι. Προσπάθησε να σκεφτείς ένα απίθανο σενάριο. Και αυτό είπα χθες και έχουν έρθει δύο μηνυματάκια. Ο ένας λέει και σε ένα λέει με τίποτα. Και ο άλλος ο Νίκος ο Σόκινγκ έχει τη λύση. Και έχει στείλει και φωτογραφικό κιόλα. Ωραίος ο παίχτης. Σωστός. Και δεν μόνο ένα σενάριο, είναι 2-3 σενάρια. Παρεμφερεί. Σας τα πω μετά. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σας κρατήσω αγωνία. Ως τυχόν δεν το ξέρετε. Πικρός αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, είχα βγάλει χαρτζηλίκια με αυτό. Το πέσανε έξυπνοι οι διάφοροι και στο τάβλι. Έτσι να βάζουμε ένα στοιχηματάκι αυτό. 500 αρικάκι ήταν τότε, 500 δραχμές. 1,5 ευρώ σημερινό. Άι, πες όμως με την καφεδιά σου και μια τροπιτούλα. Και έχω τσιμπάγαν όλοι. Παπ, φέρτε, μάζευα. Τους το έστεινα και τα μάζευα, κανονικά. Τώρα, παιδί μου, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Φοιτητής τώρα που δεν ξέρει τάβλη και χαρτιά, τι είσαι ο φοιτητής τώρα, θα σου πάω να μου εξηγήσεις. Έχουν γνωρίσει και τέτοιους, το πιστεύεις. Να είσαι τώρα 4 χρόνια φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και σου λες πάμε να παίξουμε κατά τάβλη, αλλά τι είναι αυτό, δεν παίζω. Μια ασχολείσαι. Σήκω, φύγε. Το βράδυ μου είπε ο Κίτσα σπίτι, θα έρθει. Τι είπε, πω, κάτι είπε. Βράδυ από εδώ, φύγε, σου μιλάω κιόλας.

Ωραία χρονιά, φίλε μου. Είχα πάει προχθές στη Θεσσαλονίκη, προχθές, προάλλες. Και πέρασε έξω από το σπίτι, είχα μείνει 2 χρόνια πάνω στην Εγνατίας. Έκλαψα. Κάθε φορά που πάω στη Θεσσαλονίκη, περνάω υποχρεωτικά όπως και να έχει. Όπου και να μένω, θα κάνω μια στροφή και θα πάω. Θα κάτσω από κάτω, θα κοιτάξω. Ήταν εγκατελειμμένο πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη πολυκατοικία που είχε φτιαχτεί Μπεκτόν Αρμέ στη Θεσσαλονίκη το 1912 ή 8, κάτι τέτοιο, επί Τουρκοκρατίας ακόμα. Και επειδή υπήρχαν διάφοροι ιδιοκτήτες, κάπου την ψιλοπαρατήσανε, είχε αρκετές ώρες, ήταν ακατοίκητη για πολλά χρόνια, δεκαετίες μπορώ να σου πω, πάνω από 25 χρόνια. Και τώρα πάω και βλέπω ότι την έχουν φτιάξει όλοι. Έχει μπει η συνεργείο, την έχει ανακαινήσει, την έχει κάνει την G. Νομίζω μόνο το πρώτο όροφο σε μένα, την τελευταία φορά που πήγα, εκεί ήταν τα συνεργεία. Φτιάχναμε τον πρώτο όροφο, οι υπόλοιποι ήταν μια χαρά. Να είχα φράγκα ειλικρινά να πήγα να αγοράσω έτσι, για συναισθηματικούς λόγους. Τέταρτο όροφο με τα πόδια να ανεβαίνει. Άμα θε, έκλεισε και πέρα στα γκριτσίδια και ανεβοκατεβαίναμε συνέχεια. Φυτίμουνα στεγνό ακριβώ επειδή ανέβα τώρα 4 σκάλες, κατέβα 4, ξανανέβα 15 φορέ τη μέρα. Ήμουνα τα λιμπάν έτοιμο να πάω στο βουνό. Εδώ προχθές πήγα στο Λυκαβητό και μέχρι να φτάσω πάνω για την αλεία των Πικλάξ, παραλίγο να πάρω το 166. Έτσι με πηγαίνανε. Πού να πας. Δεν είμαι για πολλά τώρα.

Με τα γραφικά, παιδιά, δεν έχουμε κάτι οριστικό. Πολλά σενάρια, γιατί βλέπω μηνυματάκια, κάνα δύο ρωτάνε. Εντάξει, όλοι περιμένουμε, όλοι θέλουμε να δούμε καλές μεταγραφές για τις ομάδες μας. Τώρα, οι καλές δεν είναι και απαραίτητα οι προβεβλημένες μεταγραφές, δηλαδή αυτές οι μεταγραφές παικτών που λίγο πολύ τους ξέρουμε, μπορεί να σώσουν τίποτα απίθανη επειδή δεν πάρει το μάτσο και να κάνουν τη διαφορά. Το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα, παιχταράδες με μεγάλη καριέρα πίσω τους να έρθουν να μας γλεντήσουν λίγο, να μας τα πάρουν και να φύγουν. Να μην ασχοληθούν καθόλου παραπάνω με το αντικείμενο. Το έχουμε δει και αυτό άπειρες φορές να συμβαίνει. Όχι το κάνουν επίτηδες, αλλά κάπου περνάνε τα χρόνια, χάνεται και το ενδιαφέρον. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε πάπηξε πολύ και παροιμία. Και σε μια φορά θες, αλλά δεν σε ακούει και το σώμα σου. Λίγο τραυματισμοί, λίγο τα χρόνια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και απέχεις παρασέγγας 100 από αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση. Κάποτε που είναι αφήρμα. Και τέτοιος, δόξα τω Θεώ, έχουμε φάει μπόλικο στη μάπα, στην Ελλάδα. Εδώ περνάνε ωραία, κάποια στιγμή έχουμε δει συμβόλαια να λύνονται στο εξάμηνο και στο τετράμηνο σε δύο περιπτώσεις. Θα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, γιατί υπάρχουν πραγματάκια. Κάποιες είναι ειδησούλες, για παράδειγμα το ότι μένει ο Φούντα στον Όφη είναι είδηση. Ενώ φαινόταν ότι ο ταξιάρχης θα πάει Άρη. Αυτό έμοιαζε πιο πιθανό. Μέχρι πρότινος, ήταν σχεδόν κλεισμός στον Άρη. Τελικά, από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο ειδήσεων, έμεινε στον Όφη, ανακοινώθηκε η επέκτηση συνεργασίας της μέχρι το 2029. Και έχουμε εδώ ιστορίες διαπραγματεύσεις, το ένα το άλλο, επιστροφή του Καπίνο από τη... Α, όχι, δεν είναι για τη δικιά μας ΑΕΛ, είναι για την Κύπρο, τον Καπίνο, τώρα το βλέπω εδώ στο δελτίο. Θα τα πούμε όλα αυτά χαλαρούιτα, προς το παρόν πάμε. Μιας και σε περίπου 3-3,5 λεπτά θα συνδεθούμε με την Earth News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Πάμε λοιπόν με γέφυρα ένα τραγούδι. Ρόρι, έχεις διάλεξει από τι είδα? Τα αγόρι μας, Ρόρι Γκάλαχερ. Moon Child, με αυτό θα πάμε μέχρι τις 6.30 και λίγο παραπέρα ενδεχομένως. Και επιστρέφουμε μετά για να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο πιο σοβαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε!
3: Εμείς γυρίσαμε, οι Νίκς δεν γυρίσανε. Χάσανε, παιδιά, τελείωσε το παιχνίδι. 111-115. Το παλέψαν μπας και κάνουν άνθρωποι και κάνουν και το 3-0 και ουσιαστικά αγκαλιάσουν με τα χέρια τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA για πρώτη φορά μετά από το μακρινό 1973. Αλλά ο Εμπανιάμα ήταν καταπληκτικός από όλο πλανήτη. 32 πόντους, 8 rebound, 6 assist. Οδήγησε πολύ μεγάλη νίκη τους Spurs μέσα στη Νέα Υόρκη με σκορ 115-111. Η σειρά μειώνεται τώρα στο 2-1, 2-1 κανονικά για να είμαστε πιο σωστοί, 2 νίκες η μία ομάδα, μία η άλλη. Οι Knicks έχουν σπάσει 2 φορές την έδρα των Spurs στο San Antonio και αντίστοιχα το San Antonio έχει σπάσει 1 φορά την έδρα των Knicks στη Νέα Υόρκη. Κατάμεστο το Madison Square Garden, έβλεπα πριν από λίγο παρουσία του Τραμπ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από τον κόσμο μου, το πεθανίστηκε μέσα ένα γήπεδο στο πόδι, έπεσε το κράξιμο της αρκούδας και μάλιστα έβλεπα εδώ, επειδή έγινε και ένα σχετικός ντόρος σχετικά με τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο παιχνίδι του ΆΚΑ πριν δύο μέρες κατά την ανάκωση του εθνικού μας ύμνου, ότι περίπου από ό,τι κατάλαβα από τα τηλεοπτικά πλάνα έχει γίνει και με τον Τραμπ, ο οποίος ήταν μια συνήθεια που τη φέραμε από το NBA. Σε κάθε παιχνίδι του NBA πριν ξεκινήσει παίζουν εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Εμφανιζόταν και ο Τραμπ να χαιρετάει στρατιωτικά και τρώγε το κράξιμο του αιώνα. Να σηκωθεί άλλη και τον κράζανε κανονικά. Γουρλίσε ο πρόεδρος. Πήγαν τα παιδιά εκεί στη Νέα Υόρκη να κάνουν το 3-0, να δουν χαρά στα χέρια τους μετά από 50 χρόνια και τους τα έφερε μαντάρα. Τώρα ξαναμπαίνουν οι άλλοι. Άμα κάνουν μια δεύτερη νίκη, ξαναπαίρνουν το πλεονέκτημα και τράβα να δεις τι γίνεται. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στα δικά μας τώρα, χθες είχαμε το μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως το περιμέναμε, μάτς πένταση. Καλύτερο ποιοτικά από τα δύο προηγούμενα, με ψηλότερο σκορ, με ένα μοτίβο περίπου ίδιο με το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή εκεί ο Ολυμπιακός από το μάτς και πάλι διαφορά 17 πόντων και γρήγορα την κάλυψε ο Παναθηναϊκός και πήγε στο συνένα και είμαστε και ευκαιρίες με ελεύθερα σουτ κάποια στιγμή προς το φινάλε να ξαναπάρει προβάδισμα, αλλά τα χάσε όλα. Περίπου αντίστοιχο σενάριο είδαμε και χθες το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός να παίρνει διαφορά 15 πόντων στα μέσα της τέταρτης περίοδου και ο Παναθηναϊκός να επιστρέφει να μειώνει στους 4 κάποια στιγμή, με δρόμο μπροστά ακόμα και γεμάτο 3-4 λεπτά, κάποια στιγμή δηλαδή είχαν στο 33-15 και το πήγε ξαφνικά στους 4. Η φάση μεγάλη που σήκωσε και πάρα πολύ σκόνη και πολύ γκρίνια από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έφερε και την αποβολή του Άταμαν, ήταν 52 δευτερόλεπτα από το τέλος με το σκορ στο συν 7 για τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ εξόφθαλμο φάουλο σε τρίποντο του Χέις Ντέιβις. Είπαν ότι δεν παίζεται και αντί να γίνουμε τρεις βολές το 94-90 και να έχει μείνει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός και δική του μπάλα στα 52 δευτερόλεπτα, έγινε στον ευθυνδιασμό το 96-87, πήγε στο συν 9. Έπεσαν και δύο τεχνικές ποινές εκεί πέρα πάνω στον Ανταμάν και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Φέγε διπλή τεχνική ποινή, μπήκε μέσα έξαλλος ο Ανταμάν για τη συγκεκριμένη φάση, την οποία νομίζω και Τσουκαλάς θα τη σφυρίζε φαουλ. Να το συζητάμε. Εντάξει, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που βγαίνει σε αρκετές εντάσεις και είχε αρκετό ψωμί και πριν με την ανακοίνωση κάποιων ποινών που μπήκανε για Παναθηναϊκό, για Έδρα, για Μπαρτζόκα, για και τα σχετικά τα προστήματα και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Είχαμε τον Παναθηναϊκό να σηκώνει πάλι φωνές για διαιτησία με αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου και όλα τα σχετικά. Κυρίως οι βολές είναι το αντικείμενο των διαμαρτυριών του Παναθηναϊκού και πάλι χθέθηκε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, με χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα στα παιχνίδια τους έφτωπε και ο πώς το λένε, και ο Σερέλης, γιατί αυτός μίλησε. Οι βολές στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού και για μάτς που κρίνονται τώρα στις 2-3 κατοχές, το 61 βολές η μία ομάδα και 18 η άλλη, μια διαφορά πάνω από 40 πόντους, 40 βολές, 43 παραπάνω δηλαδή είναι ο λίγης Ολυμπιακός. Ακόμα και στο ΆΚΑ έχει παραπάνω. Η εκτίμηση του αγώνα του Παναθηναϊκού είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά και ουσιαστικά είναι αυτές που κρίνουν το αποτέλεσμα. Και το Γιαννακόπουλο το σκόρ είναι 0-3. Έπρεπε να το είχαμε πάρει, λέει φίλοι μου. Όλοι οι υγιείς φίλοι του μπάσκετ βλέπουν ότι το σκόρ ήταν κανονικά 0-3. Συγχαρητήρια στον Άτα μας, συγχαρητήρια στους παιχταράδες μας, είπε. Προεδράρα. Χαμών, σου λέω. Εντάξει, βγαίνει ο Τζόκοβιτς χθες στο γήπεδο και λέει: δεν χάνονται αυτά τα παιχνίδια. Αν έχεις δυνατότητα να δεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα πας, λέει. Ματσάρες. Θα φτιάξει δικό του κήπεδο, λες, να το πάρει στο Σουνιό. Ένα πέτρινο, να μην φεύγει, να είναι μόνιμο εκεί, τάκ, κολλημένο κάτω. Ναι, που λέτε ο Τζόκοβιτς, αυτό είπε τα ντέρμπι, λέει, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν χάνονται. Όποτε έχεις την ευκαιρία να το δεις, είχε δίπλα και τον Μπογκδάνοβιτς, τον περίφημο Σέρβο, ο οποίος έχει εμπλακεί με τα γραφικά με τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ακούστηκε το όνομά του, ότι ο Παναθηναϊκός είτε έχει κάνει μια πρώτη προσπάθεια, είτε θα κάνει σε συνέχεια πιόντανες για να τον φέρει στην Ελλάδα. Και ρωτήθηκε ο Τζόκοβιτς σχετικά με αυτό. Λέει, δεν μπορώ να το απαντήσω, λέει, δεν είμαι ο ατζέντης του. Ρώτησαν, υπάρχει περίπτωση, λέει, να αγωνιστεί ο Μπογκδάνοβιτς σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό? Τι α πούμε, ρώτησε τον ατζέντη, εγώ δεν ξέρω. Τον είχε δίπλα και βλέπανε μαζί σέρφι και οι δύο. Μας ήταν εκεί και ο παιχταράς, ο άλλος, ο Λέοναρντ, ο οποίος έχει πάρει δύο δαχτυλίδια του NBA και ήρθε προσκεκλημένος του Τζόσεφ, νομίζω. Λοιπόν, και είδε το παιχνίδι και είπε ότι ήρθα να υποστηρίξω, λέει, τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μου, λέει, και παγιός που συμπαίξει εδώ, με κάλεσε, ήρθα και το ρωτήσανε αν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κλασική ερώτηση, Πενεγάκη, όχι Τσελένης, του δικού μας, του Λεωνίδα, αν θα ήθελε να παίξει ποτέ στην Ελλάδα μπάσκετ, λέει, ξέρω εγώ, δεν νομίζω, λέει. Τα παιδιά μου, λέει, αν δεν βρουν τρόπο να παίξουν NBA, γιατί να μην έρθουν στην Ευρώπη? Εγώ, λέει, δεν νομίζω. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο να σου έρθει εδώ πέρα. Είναι σαν να πηγαίνει, ξέρω εγώ, ένα παίχτη του Ολυμπιακού στα Ντουζένια του στα Τρίκαλα για διακοπές και να το ρωτάνε, θα έπαιζε ποτέ στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα? Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί και να ερχόμουν, αλλά δεν το βλέπω και τόσο πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια. Να αφήσω τώρα τον Ολυμπιακό και το Champions League και αυτά για να σου πω στα Τρίκαλα. Οκ. Okay. Δεν είναι και τόσο συγκινητική η προσφορά στα μάτια του, υποθέτω, έτσι, το αντιλαμβάνεστε. Προς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει πολλά βήματα. Κάπου έχουμε γευρωθεί τεράστιες αποστάσεις που υπήρχαν ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το αμερικανικό μπάσκετ. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι αν έβγαζε το ευρωπαϊκό μπάσκετ μια μεικτή, μόνο με Ευρωπαίους παίχτες, και αντιμετώπιζε μια καλή ομάδα, μια All-Star πεντάδα του NBA, ενδεχομένως να την κέρδισε κιόλας. Και θα δείτε ότι μεγαλύτερες φίρμες αυτή τη στιγμή στο NBA είναι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν Μπανιάμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Γιάννης, ο Ντόνσιτς, είναι Ευρωπαίοι. Έχει βέβαια και τους Αμερικάνους αντίστοιχους, αλλά αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρές υποψηφιότητες για MVP κάθε χρόνο είναι παίκτες από την Ευρώπη. Δεν συζητάμε για τον παιχταρά του Γιώκητς, δηλαδή βάλτε κάτω τώρα μια πεντάδα με Γιώκητς, με Ντόνσιτς, με Γιάννη, με Μπανιαμά και πόσους άλλους γύρω-γύρω, κυκλοκατοικούς μα κάτι εδώ, κάτι εκεί, μια χαρά μπορεί να τους χτυπήσει ο Αμερικάνος. Χωρίς πλάκα, εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τους χτυπήσουν και άνετα. Αν βρουν τρόπο έτσι λίγο να μαζευτούν σαν ομάδα. Είχαμε αρκετά ντεσού από το χθεσινό παιχνίδι, έξω από αυτά τα αγωνιστικά, γιατί δεν θέλω να μπω στη λογική, να κάθομαι να ξεψαχνίζω φάση δεξιά και αριστερά. Εγώ το παιχνίδι, εντάξει, θεωρώ ότι η διαιτησία ήταν η λογική διαιτησία που υπάρχει παίκτη του γηπεδούχου συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια αντίστοιχη και ο Παναθηναϊκός στο δικό του παιχνίδι. Δηλαδή, πιο εύκολα δώσαν 2-3 σφυρίγματα στο γηπεδούχο παρά στο φιλοξενούμενο. Εντάξει, βλέπω τις βολές, το καταλαβαίνω. Άμα το δεις αριθμητικά, ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 61-18. Για μας που, αν δεν είχαμε τώρα τεχνικές ποινές και αυτή την παραφωνία με το φάουλ που δεν δόθηκε, θα πεζόταν σε 1-2 κατοχές, ας πούμε. Η τεράστια διαφορά στα 3 φορές, ναι, μπορεί να είναι καθοριστική, έτσι, οκ. Okay. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί πέρα. Δεν θα μπω στη λογική του Γιαννακόπουλου που λέει ότι με όλα αυτά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να... πως το λένε, να κερδίσει εκεί μέσα έτσι όπως είναι η διαιτησία κτλ. Ότι παίζει ο Ολυμπιακός πάντα με ένα παίκτη παραπάνω. Είναι πολλές οι αναφορές σχετικές. Υπήρξαν κάποια αντεσού, δηλαδή κάπου μέσα από την τηλεόραση και με αυτά που είπε και ο Βαγγέλης, φάνηκε ότι όταν τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος τον χειροκρότησε ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Διαβάζω όμως τώρα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί βλέπετε το σκηνικό ακούγοντας αυτό, λες, α, κάτι αλλάζει. Στην πραγματικότητα όμως ελάχιστοι τον χειροκρότησαν, οι περισσότεροι τον αποδοκιμάσαν και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Έχω ακούσει και τα ηχητικά σε διάφορα σέντ που ακούγεται ένα τεράστιο ουουουου την ώρα που φεύγει. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να έχει την πολύ σοβαρή ζημιά που φοβήθηκαν πολύ. Ενδεχομένως να μην παίξει στο αυριανό και αν χρειαστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου να μην είναι νοκάουτ. Αλλά γιατί έτσι όπως έφυγε φοβήθηκαν πολύ ότι μπορεί να έχει πάθει κανένα χείλιο, κανένα πρόσθειο, δηλαδή χειρουργείο και χαίρεται. Δεν μοιάζει να είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει, γιατρός δεν είμαι. Από ό,τι καταλάβει, γιατί είδαμε στον τόσο να περπατάει κιόλας, να πατάει στα πόδια, του πονούσε βέβαια. Αλλά πρέπει να είναι κάτι πιο επιπόλαιο. Επιπόλαιο όχι σε βαθμό που να μπορεί να το ξεπεράσει και να παίξει άμεσα. Μπορεί να το δούμε και αυτό, δεν ξέρω, θα τα πούνε οι γιατροί αυτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να έχει τη μεγάλη ζημιά που φοβήθηκαν όλοι ότι μπορεί να έχει πάθει. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό με τον Σλούκα. Αποδοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα. Ακούστηκαν πάρα πολλά συνθήματα και για αυτόν και για τη γυναίκα του. Και αντιδρώντας, ο Σλούκα σηκώθηκε, τους έδειξε τα 7 αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού στον κόσμο και έκανε και με τα κιάλια ότι δεν σας βλέπουμε. 42-15 σου λέει. 7-4. Και εκεί πέρα δεν ξέρω πόσα, καμιά κοσαρική διαφορά έχουν. Και λέει μετά κιάγια, λέει και πάρτε κιάγια να μας δείτε. Δηλαδή απάντησε και αυτός λίγο με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι και λίγο παρεξηγήσιμος. Καμιά φορά δεν χρειάζεται να έχεις κι άλλο λάδι σε μια φωτιά που είδες. Οκ. Okay.

Τέλος πάντων, λοιπόν, περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι. Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, sold out μας θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Τέλος πάντων, λοιπόν, περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι. Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, sold out μας θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω.

Εντάξει, όχι ότι μπορεί να γίνει, όλα μπορεί να γίνουν. Απλά αυτή τη στιγμή μοιάζει φαβορή, έτσι, γιατί είναι και μπροστά στο σκορ και έχει και το τελευταίο κανονάκι στη δική του έδρα. Αλλά επειδή τα παιχνίδια αυτά είδατε δεν τελειώνουν εύκολα και ήταν Παναθηναϊκός δύο φορές στην επόμενη σεφ, τη μία στο μείον 17, την άλλη στο μείον 15, γύρισε και τα διεκδίκησε, άσχετα αν τα έχασε και τα δύο. Βρήκε έναν τρόπο και την κατέβασε πολύ ωραία διαφορά. Και χθες, αν είδατε το παιχνίδι, όσο το είδατε, είχε την ευκαιρία με τέσσερα διαδοτικά αμαρκάριστα τρίποντα του Ναν και νομίζω ένα του Γκραντ. Είχε τέσσερα τρίποντα σειρά αμαρκάριστα και τα χάσε και τα τέσσερα. Δηλαδή, σε φάση που βγάζει άμυνα καλή, η διαφορά στους τέσσερις, αν έβαζε ένα-δυο όπως τα είχε βάλει τότε τα τέσσερα στα τέσσερα με τον Μίτογλου, μπορεί να μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Αλλά είναι τα αν και τα θα που λέμε, έτσι. Αν αυτό, αν εκείνο, αν τ' άλλο. Τρομερός Φουρνιέ, καταλήτης. Σημαντική απουσία του Ούσμαν για τον Παναθηναϊκό. Έχασε και τον Ρογκαβόπουλο στην πορεία, δηλαδή δεν παίξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σλούκας φανερά ανέτοιμος. Ουσιαστικά εδώ και δύο μήνες έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι, παίξε λίγο με την ΑΕΚ ένα μικρό διάστημα και ουσιαστικά δεν έχει παίξει ούτε με τη Βαλένθια, παίξε καθόλου, ούτε στο επόμενο κομμάτι, δεν έχει ρυθμό, δεν είναι και εύκολο να επιστρέψει στο τέλος της σεζόν ένας παίκτης που έχει συνηθίσει η καριέρα του μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό. Για τον Όσμαν δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα παίξει. Για τον Ντόρση, που ήταν και αυτός μια σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό, δεν έχει παίξει καθόλου με αυτά σειρά, δεν έχουμε εικόνα αν θα είναι διαθέσιμος αύριο. Αυτά τα δούμε όμως αύριο. Το αυριανό παιχνίδι μια ξεχωριστή περίπτωση. Θα ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό το μάτς στην αυριανή εκπομπή. Προς τον παρόν πάμε time out τραγουδάκι για να επιστρέψουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων να τρέξουμε, να προλάβουμε. Μεγάλο τραγούδι. Κομματάρα βέβαια, Γκαζολίν, David Bowie. Αλλά μεγάλο, πάει κοντά τα 6 λεπτά. Ξεκινάμε. Φως των σπορ, σαλπάρι για την κούπα με τσαμπουκά. Ο θρύλος πάσε τον Παναθηναϊκό 102-92. Μια ανάσα από το να ξανασηκώσει το ΆΚΑ ο πρωταθλητής Ευρώπης που είχε σε εκπληκτικό βράδυ τον Φουρνία 28 πόντους, 8 ασίστ δίπλα του Βεζένκοφ με 24, Μιλουτίνοφ με 17, Ούκα 5 και Γουόρτ 12 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό καλύτερη Γκραντ 19, Σόρτ 15 και Λεσόρ 11. Υστέρησαν Ναν και Σλούκας, αποβλήθηκε στο φινάλε ο Άταμαν. Μπαρτζόκα, τον ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα, η κούραση είναι μεγάλη, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Σερέλη, μόνο μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη. Βολέ στα δύο μάτς στο σεφ είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Δίπλα τον βλέπουν στα κόκκινα, φωτογραφία του Γιαννούλη. Τα έχουν βρει ουσιαστικά Ολυμπιακός και Άουγσμπουργκ για τον Γιαννούλη. Απόλυτα φαβορεί οι Πειραιώτες που θέλουν να τελειώσουν σήμερα ή αύριο την μεταγραφή στο τραπέζι νερό σε εξτρέμ Ρόκα τη Τζιρόνα. Πάλι για Τζιγκάνκοφ λένε στη Ρωσία. Τι συμβαίνει με Σάγιακα. Νίκολης τριετίας, η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σύλλογο του Προπονητή μέχρι τον Ιούνιο του 29. Ηλιόπουλος, τους είπαν, αποφάσισε να συνεχίσουμε μέσα γροθιά, δαμάζοντας τα κύματα, αφιέρωμα στο Κουρασάο που κάνει ένα απίστευτο ταξίδι στα γήπεδα του Μουντιάλ. Πάμε στην εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Τώρα αρχίζουμε. Τα είπε όλα ο Σέρβος Κότς και ξεκαθάρισε ότι τώρα αρχίζουμε. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Μια εντυπωσιακή συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, τύπο ιδιοκτήτης, ΠΑΕΑΕΚ. Ηλιόπουλος και Νίκολιτς έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν συμβόλαιο τιμής μέχρι το 2029. Πάνω, γκολ, ασίστ και βόμβες στο πακέτο του σύγχρονου εξτρέμ που κουβαλάει στην ΑΕΚ ο Ζούπκοφ. Ποιότητα στο 1-2-1 και σουτ φαρμάκι που μπορεί να σπάσει κάθε άμυνα. Το νέο ηχηρό μήνυμα Ηλιόπουλου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και τι άλλο, βόλεϊ γυναικών, μεγάλη κίνηση με την Ιταλίδα διαγώνια Τέρι Ιν Βέονβου. Κόκκινος πρωταθλητής, κόκκινες ρουκέτες, λέει η εφημερίδα. Ο θρύλος έδωσε στους πράσινους το πιο γερό μάθημα, έκανε το 2-1 στις νίκες και πηγαίνει αύριο στο ΆΚΑ να το σηκώσει ξανά στο γήπεδό τους. Ψεκάστε, σκουπίστε το εξοχικό, ερχόμαστε. Το έβαλε ξανά τα πόδια ξανά ο Αταμάν, αποβλήθηκε για να αποφύγει τις δηλώσεις. Σκληρός τιμωρός ο Φουρνιέ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92, ποιος να συγκριθεί μαζί του. Κατάλαβα, τα δίνει όλα για τη μεταγραφή, 5 εκατομμύρια για το Γιαννούλη, επιβεβαιώνουν και στη Γερμανία ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για το διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg. Πώς και πότε στράφηκαν οι θρόλευκες στην συγκεκριμένη περίπτωση και μια ιστορία από το 2023. Υποέλεγχο υπόθεση Μαρμπόλ για την άμυνα, δυνατά για τον Ζουέλ Ρόκα και δύο φορ βλέπει ο θρύλος, λεπτή χειρισμή για Τσάπρα, εν αναμονή της απάντησης του Λεβαδιακού, φήμες για Σάγιακα. Sport Day. Master Chef. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα και με 100 στάρα έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Αύριο τον νέο ραντεβού των δύο νέων, αυτή τη φορά στο T-Center. Παράπονα και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται ενώ σχόλιο του αφεντικού των Πρασίνων. Τραυματίας αποχώρησε από το παρκή ο Ρογκαβόπουλος. Ο Νόσμαν δεν ξεκίνησε καν, πρόβλημα τις τελευταίες στιγμές. Αποβλήθηκε στο τέλος με δύο τεχνικές ποινές ο Άταμαν. Όρια Φουρνία, MVP του αγώνα, ο Γάλλος σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 8 assist. Πιο πάνω, σφραγίδα 2029 επισημοποιήθηκε με η επέκταση συμβολέου του Νίκολιτς. Ετήσια αύξηση 250.000 ευρώ στις αποδοχές του τεχνικού ΤΣΑΕΚ. Άρης, τα σενάρια για Πέρεθ, Όφι, Φούντας, τριετίας. Ηρακλής ακολουθεί Αλαφούζο. Στο θέμα των τηλεοπτικών, την τηλεοπτική πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός. Παοξής και ψυχορής Ρασβάν. Πανιόνιος υπέγραψε ο Μούργος. Παναθηναϊκός Χρυσάφη στον Γένσεν. Οι πράσινοι προσπαθούν πρώτα να δηλιάσουν τον Δανό Διεθνή και μετά να μπουν σε διαπραγμάτευση με την Μπρέτφορντ. Το παρελθόν του ΠΑΟ TV και το μέλλον. Ο Ολυμπιακός Φουλ του Άσου κλείνει το τρίο τον goalkeeper με τον Πόποβιτς, που στο εξωτερικό τον θεωρούν δεδομένο. Τον ντόμινο τον Μπακ, τον Ρόκα της Τζιρόνα εξετάζουν οι Θρόλευκοι για το δεξί άκρο της επίθεσης. Και κλείνουμε με τη Live Sport, δύο κεντρικά θέματα. Φουρνέ με αλφαγιώτα το τέλος. Φουρνέ τίτλου. Με ρεστάλ του καταπληκτικού Γάλλου Σταρ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92, έκανε το 2-1 νίκη στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δίπλα, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης ξανά στα χρονοκόμματα για τα τηλεοπτικά αλλά και την προεδρία της Super League. Με τοπική σύγκρουση, λέει η εφημερίδα. Το PAO TV, η άρνηση στην per capita, η αρχική συμφωνία με τον Ερακλή και τα δικαιώματα του κυπέλλου στο Sky. Πώς η εταιρεία που είναι μέτοχος και ο πρόεδρος των Ευρωλεύκων κάνει ρελάς με βίωση των χρημάτων του Ολυμπιακού και αύξηση εκείνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟ.
Συμβόλαιο καρδιάς με συγκλονιστικές ατάκες, Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρκο Νίκολτς ανακοίνωσαν επισήμως την συνεργασία του Τσερβου Coach με την ΑΕΚΟ στο 2029. Φούλια Γιαννούλη βλέπει ρόκα Ολυμπιακός. Σενάριο για Μπορίσκο. Ο 26χρονος Ρώσος goalkeeper της Μπάλτικα αρέσει τον Κοτσόλη. Νίστρουπ περισσότερο από τον Κοτάσκι. Τσάβες για δεύτερο θέμα στον Παναθηναϊκό. Σφίνα Αμβούργο για Ράστοντερ. Πάμε στις πολιτικές οικονομικές εφημερίδες ναυτιμπορικής τάξης, το ποινολόγιο της ΑΔΕ. One Voice Business and Politics ξέθαψαν την Altec. Απογευματινή μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Δημοκρατία απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Τι λέει εδώ, δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ελεύθερη όρια, προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ. Οι άνθρωποι του Θεού προειδοποιούν όλοι στα γόνατα να γλιτώσουμε το μεγάλο σεισμό. Άλλο ένα ανατριαστικό πρωτοσέλιδο που εμπλέκει μια γερόντισσα με τις προφητείες της. Ελεύθερος τύπος, 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Εστία, παράταξη χωρίς αξίες και είδος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Αφορά στον κύριο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή. Εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός Μπάλωμα με το βλέμμα του Σαμαρά και Ξεσαμαρά και Καριστιανού. Η Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Ο Λόγος, μισό λεπτά γιατί έφυγε αυτός από το στόχαστρο. Ο Λόγος, μήνυμα ανασχηματισμός του χουισμού των νέων υπουργών που μπαίνουν στην κυβέρνηση την Παρασκευή, η ορκομοσία. Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη συνεχίζει τη συσκότηση. Τα νέα, λύθηκε ο γρίφος, τι προκάλεσε στην Αττική τη ισοσμία, τα αποτελέσματα που πραγματοποίησε το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και ποια είναι τα συμπεράσματα. Αποκάλυψη δεν μας τα λέει, πρέπει να πάρουμε εφημερίδα για να δούμε μέσα τι λέει. Στον τίτλο δεν αποκαλύπτει. Στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Κόντρα κόκκινος, συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Σταρ, εγκέφαλος για αδελφή του Μπακογιάννη, ξετυλίγεται το κουβάρι του βρώμικου καρδέλ των πολεοδομιών της Αττικής. Και μανιφέστο, ράβισμα Σλοβακίας σε κοβέσεις, συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Και τι άλλο έχουμε, δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε πάμε ακριβώς ένα λεπτό μετά τις 7, πάμε στο time out. Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
0: Era Sport 101,8.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Φύγαμε από το 7.07 που είναι η συνηθισμένη ώρα επιστροφής για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε 7.08 και 26 δευτερόλεπτα. Το σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν 40 λεπτά και 50 λεπτά και κάτι μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Πολλά από αυτά τα αφιερώσουμε στα δικά σας μηνύματα και μέσα από αυτά θα ξεψαχνίζουμε τα θέματα που θέλετε να συζητάμε. Τα περισσότερα βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι με επίκεντρο το μπάσκετ και πολύ λιγότερο τα μεταγραφικά σενάρια που εξηφαίνουν. Τα ακούσατε πριν από λίγο τις αθλητικές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, τα χτυπηματάκια που έχουν στην πρώτη σελίδα. Και βλέπετε διάφορα σενάρια επί σενάριων. Τελειωμένες ειδήσεις ήταν ουσιαστικά δύο. Η ανανέωση, η επέκταση μάλλον του συμβολέου του Νίκολιτς μέχρι το 2029 με μια αύξηση περίπου 10% των αποδοχών του. Και η ανατροπή στην υπόθεση Φούντα, ο οποίος έμοιαζε να είναι πάρα πολύ κοντά στον Άρη, τελικά υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, επέκτηνε το συμβόλαιο του με τον Όφη, θα παραμένει εκεί μέχρι το 2029. Τα υπόλοιπα είναι μεταγραφικά σενάρια. Κάποια από αυτά μπορεί να επιβεβαιωθούν, κάποια μπορεί να μείνουν για καιρό ακόμα και να κάνουν, κάποια μπορεί να τελειώσουν αύριο το πρωί, να τα ξανακούσουμε. Θα τα δούμε μέσα από τα μηνύματα, τι έχετε να πείτε. Γιατί κάποιοι από εσάς βλέπω ότι ψήνεστε λίγο μέσα στις μεταγραφές, περιμένετε πράγματα από τις ομάδες. Νικόλας Τσομιάδης σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Θα σκοτώσω ολοκαπίκι μπροστά στο μικρόφωνο της Ερασπορ διάφορα μηνύματα και θα τα δούμε, αφού πρώτα θυμίσουμε τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε καταρχάς την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ. Γράφτε τη λέξη σπόρι σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες κεφαλαία έπαιζα γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας. Αυτό το γράψε πρώτα στο 54160. Έχουμε το Viber που είναι η πιο προσφυλής μέθοδος επικοινωνίας για εσάς. Μια εύκολη εφαρμογή την οποία έχετε σχεδόν όλο το κινητό σας και αν την έχετε πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε. Έχουμε την σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ, με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκλεις χαρακτήρες. Θα μας βρείτε εύκολα, θα μας ταγκάρετε και θα στείλετε. Έχουμε το mail μας, που είναι η διεύθυνσή του, είναι erasport, μία λέξη, χωρίς αυτό το τέλος, papaker.gr. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Έχουμε και εδώ 2-3 μηνυματάκια να διαβάζουμε. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων βέβαια είναι στο Viber. Βλέπω έχουμε φτάσει στον αριθμό 73 μέχρι στιγμής. Α, χαλαρά σε σχέση με άλλες μέρες που 73, ειδικά μετά από ένα παιχνίδι μπάσκετ με ντάσκετ και τα λοιπά, είχαμε πολύ πιο σύντομα. Αλλά υποθέτω ότι αυτό τουλάχιστον βλέπω, ότι αυτή την ώρα που είναι ώρα που σηκώνεται περισσότερο η επανδία, τώρα αυξάνονται πολλά τα μηνύματα, έτσι. Κάμε τα 7.30 γίνεται άσπρο χαμός. Ό,τι προκάμουμε, παιδιά, ό,τι πάρει το μάτι μας και όσο μπορώ να τα διαχειριστώ, γιατί ένας άνθρωπος είμαι, δεν είναι εύκολο να τα φιλτράρω. Και εξακολουθεί να τρέχει το κουιζάκι που σας έβαλα χθες όσον αφορά στο τάβλι. Έχω πάρει μόνο 2 σωστές απαντήσεις μέχρι τώρα. Οι άλλοι επιμένουν ότι δεν γίνεται με τίποτα και είμαι τρελός. Είναι 5-6 που το λένε αυτό. Για κάμε το δόθε, να σας πω. Το κουιζάκι είναι, το είπα και πριν, να το ξαναπώ άλλη μια φορά για όσοι τυχόν τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Αν στο πλακωτό σου πιάσω τη μαμά και εσύ δεν έχεις πιάσει τη δικιά μου. Αν υπάρχει περίπτωση εγώ που σου έχω πιάσει τη μαμά μου να χάσω το παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μήνυμα του αγαπημένου μας Βαλάντη. Βαλάντης Μόρνη λέει, Χρήστος είναι πολύ καλός, δεν μπερντεύεις λέξη, αν σε είχαμε στη λαϊκή θα τα ξεπουλούσαμε όλα. Ορίστε. Με αυτή τη φωνή, ρε φίλε, τι να πουλήσεις. Ούτε διπλανός δεν μ' ακούγεται.

Να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μια σειρά τώρα, να ξέρω, να τρέχω λιγάκι για να δω τι θα προκάμω από όλους. Να πω καταρχάς, έχουμε πρώτο μήνυμα από τα κορίτσια της παρέας, από τη Σοφία Αρνίδου. Ακολούθησε μετά η Πατρίζα Καλευρά με καλημέρες. Ο Γιάννης Βακυριαζής, καλή κίνηση για την ανανέωση του Νίκολης. Φτιάχνει πράγματα για εκ τώρα που για άλλα ασχολούνται με άλλα αθλήματα. Δεν θέλω να πω ακόμη ποιος είναι φαβόρη για να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Ρέση Γιάννη, πώς να το πούμε. Κάτσε να δούμε τι ρόστερ θα φτιάξουμε. Κάτσε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν. Κάτσε να δούμε πώς θα τσουλήσει το τόπι. Δεν έχουν καμία στραβή στα ευρωπαϊκά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για να δούμε. Τώρα έτσι να μυρίσουμε τα νύχια μας τι φανταζόμαστε ότι μπορεί να δούμε του χρόνου. Κάτσε να δούμε πώς θα γίνει. Και στέλνει και ένα σκιτσάκι εδώ πέρα με δεκάδες κλήσεις κολλημένες πάνω σε ένα αυτοκίνητο και λέει ένας άντρας από το Σικάγο, αφού χώρισε, αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομα της πρώην του, το πάρκαρε στο αεροδρόμιο και το άφησε να μαζέψει 100.000 δολάρια σε πρόστιμα. Πήγαινε κάθε τρίτη και λέγα η τροχιά, κρακ, έριχνε. Και πραγματικά, άμα το δείτε, είναι γεμάτο με κλήσεις. Το έχουν εντύσει κανονικά. Λοιπόν, ο Ζάχος. Πες μου, ρε φίλε, ότι δεν έχει καταλάβει τι χρώμα φαίνεται το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Γκρίθα είναι, φίλο μου. Το έχουν αποφασίσει από πριν διαιτητές, λέει ο φίλος ο Ζάχος. Ο Δημήτρης Φραντζεσκάκης, μέσα από την Πεύκη δηλαδή, αυτή την καλημέρα του Σόλτ. Ο Χρυσοπυρόβολος. Έχουμε σταματήσει να βλέπουμε μπάσκετ, τόσο μεγάλη τοξικότητα. Θα το συγχαθούμε το παιχνίδι στο τέλος και θα έχετε και εσείς μερίδιο διευθύνσεις. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να μην μιλάμε. Να μην πούμε κάτι που μπορεί να. Δηλαδή, να καθόμαστε αμήλυτα στρατιωτάκια με αυτά που βλέπουμε, να μην λέμε κουβέντα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος αβανταδόρος για τον παραβάτη, τον οποιοδήποτε παραβάτη, κλέφτη, άνθρωπο που προσπαθεί να υποφεληθεί, από το να μην μιλάνε γύρω. Αυτή η σιωπή είναι που μας έχει φάει όλους. Έλα, μπορεί να ασχολείσαι με αυτό, μην ασχολείσαι με εκείνο. Σκοτώνουν τους Εβραίους, αλλά μην ασχολείσαι. Δεν αφορά εμάς, δεν αφορά άλλους. Κάνουν εκείνο, σκοτώνουν τους Παλαιστίνους, έλα τώρα, μωρέ, τώρα μακριά είναι. Τι μας νοιάζει, εμάς τι γίνεται εκεί με την κάμερα. Δεν γίνεται, πρέπει να μιλάς, να βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει. Να παίρνεις άποψη, να έχεις θέση, δεν γίνεται να μην μιλάς. Για να μην σε πούνε ότι είσαι τοξικό. Sorry, δηλαδή. Έχουν φτάσει πια στο σημείο να φωνάζεις κλέφτης και να σου κάνει μήνυση η αστυνομία ότι ξεσηκώνει τον κόσμο μεσημεριάτικα. Και για να βγαίνει ο ληστής και να του λέει: Μην μιλάτε, κύριε, αφήστε να κάνω τη δουλειά μου. Λίγο πιο ήσυχα. Φωνάζετε μεσημεριάτικα. Δεν είναι επί του παρόντος, είναι γενική η τοποθέτηση, έτσι. Τάσος Βερούκης. Καλή εκπομπή να έχουμε. Το χέρι του Μίλου ήταν μαζεμένο και Χέις Ντέιβις έπεσε πάνω του, λέει ο Χανακάρης. Ο Μίλος σηκώθηκε στην κατακόρυφο. Μην ψάχνετε από πού να πιαστεί. Τόσο για την τεχνική ποινή το κάνει πάντα ο Τούρκος για να μην χαιρετήσει τον αντίπαλο coach. Φίλε μου, είσαι εντελώς λάθος. Είναι ο ορισμός του φάουλ και παρατεταμένο φάουλ. Εδώ μπαίνει απλά στον κύλινθρο του παίχτη που σουτάρει, όπως λένε οι ειδικοί του μπάσκετ, χωρίς καν να έχει επαφή και θεωρείται παράβαση. Εδώ υπήρξε ξεκάθαρη παράβαση και με το σώμα και με το χέρι από τον Μιλουτίνοφ. Μην το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι μπορεί να κρίθηκε από αυτό το παιχνίδι, γιατί η διαφορά πήγαινε αν ευστοχούσε και ζητήσει στους 4. Και θα έχει ο Ολυμπιακός 52 δευτερόλεπτα, θεωρητικά δύο επιθέσεις δικές του, μία του Παναθηναϊκού, θεωρητικά πάντα. Μεγάλο φαβορί. Αλλά μην με τρελαίνεις τώρα για αυτή τη φάση. Όσο για τα υπόλοιπα, μην ακούω βλακίες. Προχθές πήγε ο Αταμάν, αν το έχει δει το σκηνικό, δεν ξέρω αν το δείξει τηλεόραση. Στάθηκε μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού στο ΑΚΑ. Χαμογελώντας, άνοιξε την αγκαλιά του, σηκώθηκε ο Μπαρτζόκας, πήγε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, του ευχήθηκε καλό παιχνίδι και έφυγε. Μη μου λέει τώρα για χαζομάρες ότι δεν έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Μια χαρά είναι η σχέση τους. Σιγά μην έφυγε, για να μην έγραφε ο άλλος να μην κάνει δηλώσεις. Ίσα ίσα, μπρουλό το θέλει να βάλει ο Αταμάντο να κάνει δηλώσεις. Αυτό ήθελε. Πολύ θα ήθελε να κάνει δηλώσεις. Για να φτιάξει το κλίμα για το επόμενο παιχνίδι. Πάρα πολύ απλό. Τακτική Ιωάννη. Φώναζε από τώρα για το επόμενο μάτσο.

Σε 61 βολή, κοίταξε, δεν μπορώ να ασχολούμαι με ένα τύπο ο οποίος εδώ πέρα πρέπει να έχει καμένο εγκέφαλο. Λοιπόν, από τις 60, θα διαβάσω όμως το μήνυμα. Από τις 61 βολές, 16 είναι από επιλογή του αντιπάλου. Τι έχεις μετρήσει για σταμάτημα χρόνου. Τι έχεις μετρήσει, γιατί με 16. Οπότε λέει αυτόματα, μιλάμε για 45-16. Έλα ρε φίλε, 45-16 και είναι καλά. Είναι λογικό, πώς το κόβεις. Μας πεις λέει ότι τα rebound είναι 81-46, δηλαδή μιλάμε για διαφορά 35 rebound και περισσότερες επιθέσεις με την περιφέρεια, πώς θα γίνουν φόλ. Θα μας πεις, ρε φίλε, με δουλεύεις. Αν ένα κάτι χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό, είναι τα μπασίματα του Ναν, του Σόρτς. Είναι παίκτες που μόνο κατά βάση με μπάσιμο σκοράρουν. Και ο Ναν έχει να πάρει φάουλ από τότε που η κόρη του ήταν μπουσουλούσε. Με δουλεύεις. Άμα δείτε οι στατιστικές κατηγορίες πλην το rebound που κυριαρχεί ο Ολυμπιακός και λογικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδύναμος κάτω από τα καλάθια και ουσιαστικά με μόνο το Λεσόρ. Ο Φάρεντ δεν χωράει καν στην επιλογή των ξένων, σύμφωνα με τα πλάνα του προπονητή. Όλες τις άλλες στατιστικές κατηγορίες είναι και η τεράστια διαφορά στις βολές. Μιλάμε για χαοτική διαφορά στις βολές. Έτσι. Μου λες εσύ, επειδή θες να το παίξεις και λίγο έξυπνος, πόσους πόντους παίρνει ο Ολυμπιακός κάθε παιχνίδι από τους φιλούς του. Γιατί θα μπορούσα να σκεφτώ ότι πάρα πολύ απλά ο Μπαρτζόκας, όπως θα μπορούσε να κάνει και με τη Ράλη, θα κάνει με τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Λεσόρ μόνο, θα τάιζε τους ψηλούς. Δεν στους πόντους που βάζουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού. Αθροιστικά μαζί, στο πρώτο μάτς ήταν 8 ο ένας, 4 ο άλλος, 4 ο άλλος. Δεν έπαιρνε πολλούς πόντους. Από τη μέσα τη ρακέτα να πει ότι τάιζαν τους ψηλούς και τους κάναν φάουλ Παναθηναϊκό. Τους περισσότερους πόντους του Ολυμπιακού μπαίνουν από την περιφέρεια. Με τα τρύπατα του Φουρνία και του Βεζένκοφ. Έχεις δει ποτέ το Βεζένκοφ να τριπλάρει για να μπει μέσα? Με το παίρνει την μπάλα, μισό βήμα, πυροβολή. 300 φάουλ κέρδισε έτσι. Μόνο που τον κοιτάς. Καλό παιδί, ωραίος, παχταράς και γουστάρω με τις τοποθετήσεις και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε, το φλόπινγκ που κάνει. Δηλαδή, χθες πήρε 2 φάουλ, ένα από τον Ναν το τέταρτο και ένα από τον Σλουκά. Δηλαδή, τα βλέπεις και λες, δηλαδή, έλεος. Με το που να αγγίζει λίγο, νιώθει να τον αγγίζει, πετάγεται λες και τον έχει χτυπήσει ρε. Το κάνουν πολύ, δεν λέω. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτός όμως το έχει εξελίξει, το έχει κάνει Παναγία βοήθεια.

μισό λεφτάκι, παιδιά. Γιατί εδώ γίνεται ένας ψιλοχαμός μετά. Δεν ανήκει εύκολα το σύστημα. Κολλάει και λίγο το κομπιούτερ. Να τα πάρουμε αυτά, λέει. Που το πω πάλι με την καράντα, παράγκαλη δεν τα έκανε, λέει ο Τσέλιγκας. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί, φίλε μου Τσέλιγκα. Με τη διαιτησία, λέει, πώς να κερδίσουμε, λέει, τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Ο Στέλιος ο Δέδες τι λέει εδώ, καλημέρα παιχταράδες. Ο Νίκος ο Πολιτάκης, μπλα μπλα, ναι. Τις καλημέρες και τα λοιπά. Ο Αντώνης ο Καμπανός από Τσάμο. Α, φημήθηκε αυτό το περιστατικό χθες στο Ιερέο που λοιπόν λέει ότι το σκύλο, λέει, που ανέφερες, ότι που τον πότζαν οι τύποι αλκοόλ και τα λοιπά, ήταν ο υπονομαζόμενος Φωτιάς. Γιατί τον βγάλανε έτσι, λέει, το θυμάμαι, αλλά υπήρχε, λέει, όντως το σκυλί που το λέγα Φωτιά. Παιδιά, το είπα και χθες, πήγε κάνει τρομερή εντύπωση πριν 30 τόσα χρόνια. Του δίνανε και έπινε αλκοόλ από αυτά τα μικρά μπουκαλάκια που έχουμε, ουίσκι και βότκες. Το σκυλί έκανε δύο βολές από τον αυτό, το έπεσε με τα πόδια τέσσερα, σηκώνονταν μετά μπουσουλώδες και πήγαινε και κέτευε κι άλλο. Το είχαν κάνει αλκοολικό το σκυλί. Να τελειώνει, λέει, αυτή η μπασκετική παροδία που λαμβάνει η χώρα στους τελικούς πρωταθλήματος, να νιώσω καλύτερα παρά έγινε το κακό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπου έχουμε χάσει και την μπάλα. Δημήτρης λέει, απόντος του Οσμάν, απόντος και του Ρογκαβόπουλ, ήταν δύσκολο να συνθέσει τα κομμάτια του με έναν να μην μπορεί να ηγηθεί και τα γνωστά προβλήματα με τα rebound ήταν αναπόφευκτη ήττα, λέει ο φίλος μας που δίνει μια πιο μπασκετική ανάλυση και δεν στέκεται στη δυσία του χθεσινού αγώνα. Ο Πάνος ο Σιγιώτης, έχω κερδίσει καφεδάκια, έτσι λέει, με το στοίχημα αυτό για το τάβλι, σωστό. Ο φίλος μας ο Άγγελος Μίχος από όσα Λαγκαδά λέει, δεν τα γνωρίζω όλα για τη διαιτησία στο μπάσκετ, αλλά αυτό το φάουλ στο τέλος πριν τις τεχνικές ποινές έβγαζε μάτια. Όλα παίζονται μέχρι το τέλος, λέει ο φίλος, που είναι ο φίλος ο Άγγελος που είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ τι μήνυμα έχουμε. Νάτονα, θα την πω Νικόλα μετά την απάντηση για το κουιζάκι στο τάβλι που έχουμε βάλει. Χθες είδαμε, λέει ο Μιχάλης από τη Λάρισα, πολύ καλό παιχνίδι, έγιναν λάθη από τους ηγετές και για τις δύο ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγιναν επίτηδες. Ο Ρογκαλόπουλος, μάθαμε τι έγινε. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Νομίζω ότι δεν έχει, αυτή είναι δική μου αίσθηση, ότι έχει αποφύγει τη χοντρή ζημιά. Δεν ξέρω όμως αν αυτός ο τραυματισμός, έστω και αν είναι πολύ μικρότερος από τον αναμενόμενο, από αυτόν φοβηθήκαμε όλη την αρχή, έτσι όπως αποχώρησε, αν θα τον κρατήσει εκτός από το ένα ή τα δύο παιχνίδια που θα χρειαστούν μέχρι να κλείσει η σεζόν. Μπορεί να κλείσει αύριο, μπορεί να κλείσει το Σάββατο. Έτσι και κερδίσει αύριο πάνω να κοστώ ΑΚΑ. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Γαβρούλας, καλημέρα σε όλα τα πρωινά παιδιά του δρόμου, διαιτησία για Όσκαρ για μια ακόμη φορά. Είναι καινούριος φίλος, έκανε τώρα μόλις εγγραφή στο κανάλι του Viber, στην εφαρμογή του Viber, ο Αλέξανδρος. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι κριτήρια σφίζονται τα φάουλ. Ο Γκόκα σπρώχνει τον αντίπαλό του κάθε φορά και δεν σφίζεται φάουλ, ενώ με το που θα πλησιάσουν ο Γκράτ και ο Σότς σε αντίστοιχες φάσεις σφυρίζονται. Και δεν θεωρώ ότι ο Γκράτ και ο Σότς είναι πιο δυνατά παιδιά από τον Γκόκα. Ένα μεγάλο θέμα στο μπάσκετ είναι τα κριτήρια του μπάσκετ, παιδιά, να ξέρετε, είναι άθλημα επαφών. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές επαφές. Όταν 10 άνθρωποι με τόσα ψηλά κορμιά μαζεύονται σε 6-7 τετραγωνικά μέτρα στη ρακέτα γύρω-γύρω, είναι λογικό να πέφτουν πάρα πολλές επαφές. Εκεί είναι το κριτήριο των διαιτητών. Το βασικό είναι, υπάρχουν διαιτητές που είναι αυστηροί, με κάθε επαφή σου βγάζουν φάουλ. Άλλοι που αφήνουν το πιο aggressive παιχνίδι. Το πρόβλημα είναι όταν στη μία ομάδα επιτρέπουν να μαρκάρει όπως γουστάρει και στην άλλη με το που ακουμπάει φάουλ. Ο Βασίλης λέει, στο Ρογκαβόπουλο είδα ότι χειροκροτήσατε τα συνήματα που κότσανε κατά του Παναθηναϊκού γενικά. Γιατί δεν λέτε για τις αποδοκιμασίες του Εθνικού Μουσείου Στρατού? Το έχουμε πει αυτό, ρε φίλε. Το είπαμε και χθες, το είπαμε και πριν από λίγο το σχολιάσαμε. Εγώ δεν είμαι στο γήπεδο. Εγώ άκουσα τύπο Βαγγέλη στην περιγραφή που τη χειροκροτούνε τον Ρογκαβόπουλο. Άκουσα όμως, είδα τα βιντεάκια από διάφορα site που ανεβάσανε την ώρα που αποχωρούσε, που αυτό που ακούγονταν δεν ήταν καθόλου χειροκρότημα. Ήταν πολύ κράξιμο και δεν ήταν γενικά και αόριστο κράξιμο κατά του Παναθηναϊκού.
με τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, τι γίνεται, λέει, τα σπάσανε, ρωτάει ο Νίκος από τη Λεβαδιά. Δεν το πολύ παρακολουθώ το θέμα. Ήταν κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος, θα θυμίσω ότι κάποια στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, είχε αυτοπροταθέσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με ποια έννοια, πριν να ανακοινώσει τον Ίστρο, ότι είχε ρωτηθεί στα παιδιά, από τα παιδιά του Game Changers στην τηλεόραση, αν νιώθει έτοιμο να αναλάβει μια μεγάλη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκό που εκείνη τη στιγμή έψαχνε υποτίθεται προπονητή, με δεδομένο ότι είχε φύγει ο Μπενίτεθ. Και είπε, φυσικά εκεί είμαι έτοιμο. Είμαι ανά πάση στιγμή έτοιμο και για τον Παναθηναϊκό και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εδώ είμαι. Δηλαδή, λέει, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Ήταν κοντά στον Άρη, μιλούσε, αλλά τελικά όρισε, αποφάσισε να κρατήσει τον Γρηγορίου. Οπότε δεν ξέρω προς το παρόν, δεν έχει ακουστεί κάτι να έχει βγει λευκός καπνός, γιατί μιλάει με τον Κομπό. Το πιθανότερο να παραμείνει εκεί. Δεν βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κορυφίδης τι λέει εδώ. Άλλα νομίζεις, άλλα επίσης, άλλα αξίζεις. Ένα μοτό που μας στέλνει εδώ με σκιτσάκι. Ο Χριστάς ο Καζάκος, γεια σου παιχταρά μου, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Βαγγέλης, καινούριος και αυτός ο Βαγγέλης για Ανταΐς, αλλά δεν έχει στείλει κάτι παραπάνω. Ρεθυμνιώτικες Παναθηναϊκές, καλημέρες. Οι βολές είναι πολλές, αλλά και MVP άφαντος, λέει ο Μιγάλης ο Μαυροτσουπάκης. Ναι, δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Νάν. Γενικά η χρονιά του είναι κακή φέτος για Νάν. Δεν είναι ο Νάν που ξέραμε και πέρσι και φέτος.

φίλος εδώ Μιχάλης τι λέει, μου έχει στείλει απάντηση, λέει, για το τάβλι. Πού το, ρε παιδί μου, δεν το βλέπω, δεν μου τη βλέπω την απάντηση. Να μου πεις ακριβώς τι γίνεται, δεν το βλέπω, δεν ξέρω αν το έχω χάσει. Λέει, σήμερα στείλα και οπαδικό μήνυμα για να το διαβάσω. Λέει, ξεκαθαρίζουμε στον Μπαρτζόκα, ζητάει συγγνώμη μόνο από το φιλαθλοκίνο και όχι από τους κάφρους που του βρίζουν γυναίκα και παιδιά και μάνα. Αν και κατά τη γνώμη μου, κακώς ζήτησε συγγνώμη. Μήπως σας τύχει κανείς άλλος, Ραταμάν, πάλι τα ίδια. Κάνεις όσα κάνεις και μετά διαμαρτύρεις πως δεν σε σέβονται. Και μια συμβουλή, αφήστε τις γρουσιές και τις κλάψες, τραυματίζεται ο ένας μετά τον άλλον. Εντάξει, οι τραυματισμοί, φίλε μου, δεν είναι θέμα γκαντεμιάς. Είναι τέλος σεζόν, οι παίχτες είναι επιβαρημένοι, έχουν παίξει 80 παιχνίδια ο καθένας. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά. Είναι εύκολο πράγμα. Ναι, στο τέλος να έχουν τέτοια θεματάκια. Πάμε. Τραγουδάκι γέφυρα για την επόμενη σύνδεση με το Ερτίους Radio και επιστρέφουμε μετά με πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, έρχονται κατά ρηπάς. Έχει γίνει μπλε όλη η οθόνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχο, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα στενά του Ορμού, σώ το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Γυρίσατε.
7: Με έναν μπακ εδώ γυρνάμε για το μεγαλύτερο της φινάλη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ό,τι προκάμουμε να δούμε. Δεν προλάβαμε παιδιά όλα. Είναι αυτό που σας λέω ότι συνήθως μετά τις 7 και είναι βομβαρδισμός μηνυμάτων. Έχουμε εδώ πάρα πολλά μηνύματα. 9,5 στα 10 έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Τώρα, τι να πω, τώρα θα διαβάσω ό,τι προλάβω, δεν θα βγάλουμε και άκρη. Χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού, λέει ο Χρήστος, τραγουδούσαν δυνατό τον θυμνό ύμνο. Πολύ πιο δυνατά σε σχέση με αυτούς του Παναθηναϊκού που δεν τραγουδούσαν. Είδες τι Έλληνες είναι. Αν ρωτήσεις όμως αυτά τα φιντάνια ποια πρωτεύουσα έχει η χώρα, θα σου πούμε ότι η πρωτεύουσα της χώρας είναι ο Πειραιάς. Με αφορμή τώρα πάλι αυτό το θέμα με τον ύμνο, λέει ένας φίλος εδώ, Αχιλλέας, σαν πως λέει από τους παίχτες λέει, του Ολυμπιακού στην ανάκριση του εθνικού ύμνου, υπάρχει κανείς λέει, που τον καταλαβαίνει. Νομίζω χθες δεν έπαιξε ούτε ένας παίχτης Έλληνας στον Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να... Αν θυμάμαι καλά δεν είδα να και δραματίσω ο Παπα-Νικολάου. Δεν πρέπει να παίξει Έλληνας χθες. Κανένας. Ούτε ένας πραγματικά. Δεν είναι μορφή αυτή για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει το δικαίωμα, έτσι όπως είναι οι κανονισμοί. Είναι μορφή για το ελληνικό μπάσκετ. Ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε Έλληνες πρωταγωνιστές. Τα παιδιά είναι πολύ λιγότερα και οι ομάδες δεν εμπιστεύονται τα ταλέντα τα δικά μας. Ο Μιχάλης έφτασε στη δουλειά και ακόμα βαράνε βολές οι άλλοι, οι αδικημένοι. Φέτος λαδώσαν και το λάδι. Ναι. Λοιπόν, όταν τελείωσε το 3ο δεκάλεπτο οι βολές ήταν 22 για τον Ολυμπιακό, 4 για εμάς, λέει ο Γιώργος ο Κωστόπουλος. Ο Σάκης Κουτρουμπάνος λέει: το μπάσκετ ως προϊόν έχει σοβαρό πρόβλημα πανευρωπαϊκά από τις κακές διαιτησίες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Ο Φραγκ λέει: δεν είσαι σωστός. Πες για τον εθνικό ύμνο. Πες για τα φάουλ του Ναν, πεντακάθαρα που έκανε και δεν αποβλήθηκε. Μα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λένε τον Ναν ότι είναι τουρίστα στην άμυνα και εγώ τον βλέπω να φορτωμένο με τρία φάουλ συνήθως από το 15 λεπτό. Όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, παντού. Πολλές φορές έχει αποβληθεί, πολλές φορές είναι χρωμένος με τέταρτο φάουλ από το 10, από το 12, από το 18 και υποτίθεται, λένε πολλοί, δεν παίζει και άμυνα. Ποιος τώρα μιλάμε, από τους κορυφαίους σκόρερ της Ευρωλίγκας τα τελευταία τρία χρόνια, παίχτης που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πόντων το βάζει με μπασίματα, παίρνει κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα φάουλ κάθε παιχνίδι για να πάει να εκτελέσει. Άρης Παπαδόπουλος, αηδία λέει, καταντήσαμε πια με τον Ολυμπιακό. Οι διαιτητές σφυρίζουν τα τριπλάσια φάουλ στον Παναθηναϊκό από ό,τι στον Ολυμπιακό. Μόνο στην τέταρτη περίοδο που ξέφυγε το σκόρ είπαν να σφυρίξουν κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Καταντήσε αηδία το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος εδώ. Ο Γιάννης ο Ηλιάδης λέει: κύριε Κοντέ, το μπάσκετ έχει πολύ σαφείς κανονισμούς και δεν είναι ορισμός του φάουλ η φάση του Κέις Ντέιβις. Πείτε μια φορά ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, τόσο είτε στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Μην κάνετε ό,τι κάνει ο Αταμάν. Ωραία, φίλε μου, δεν θα σου πω αν είναι καλύτερο ή όχι. Αν είναι καλύτερο, θα το κερδίσει το μάτς. Εγώ βλέπω κλειστά παιχνίδια, σχετικά μικρές και ανατρέψιμες διαφορές. Και κατά την άποψή μου την προσωπική, με τη διαιτησία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάτι, άποψή μου η προσωπική είναι αυτή, έτσι. Γιατί δεν λέτε, λέει. Τι λέει εδώ, μα τι, ρε φίλε, τι έχεις γράψει ο Άγγελος, ελεγία χίες λέξεις, πού να, δεν μπορώ να μπω καν στη διαδικασία να τη διαβάσω, φίλε μου, sorry, δηλαδή να είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Ο Νίκος από την Κόρνθο λέει: ρε Κοντέ, αλήθεια, πες να είσαι από τους λίγους που δυναμητίζει το κλίμα με δηλώσεις περί Φλοπένκο και κάτι τέτοια. Έλος κάπου, ρε φίλε, δεν γίνεται να τα λες αυτά, συγκράτησε λίγο τα συναισθήματά σου. Γιατί, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάνε μια βόλτα στην μπασκετική κοινότητα και ρώτα για τους όλους παίκτες. Ρώτα για τον Βεζένκοφ. Θα σου πούνε παιχταράς, αλλά ρε φίλε. Θα στο πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έτσι καλαρά. Θα στο πούνε. Το έχει κάνει επιστήμη πια. Μην με τρελαίνετε. Τώρα μπάσκετ και έχουμε παίξει και βλέπουμε. Με το που τον ακουπλησιάζει ο άλλος κατευθείαν έχει γύρει. Κατευθείαν. Πετάει την μπάλα στο τρίποντο και με ένα μαγικό τρόπο πηγαίνει τρία μέτρα πίσω μόνος του. Το δεν είναι έτσι απλά. Θέλει δουλειά για να το κάνεις. Δεν είναι. Έτσι απλά επειδή του βγαίνει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Υπάρχει όρος, λέει, στο Βασιλικό Παλάτι που λέει ότι τον βασιλιά ούτε τον πλησιάζει ούτε τον κοιτάζει για τα τιμωρηθείς. Αυτό το έχει ορίσει ο Βασιλακόπουλος. Φίλε μου, σου απάντησα χθες. Βαγγέλη Αντωνόπουλε, είπα τι άποψη έχω για τον Βασιλακόπουλο. Και θέλω να μου απαντήσεις με επιχειρήματα. Αν έχεις να μου πεις κάτι, να μου πεις με επιχειρήματα. Από το 86 που πήρε ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό μέχρι το 1998 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα, τι ρόλο έπαιξε ο Βασιλακόπουλος εκείνα και τα χρόνια, πού τον βοήθησε τον Παναθηναϊκό, αυτή τη δεκαετία που τα πέντε χρόνια που τα πήρε μέσα στη Μούρη ο Ιωαννίδης και θυμάστε με τις καμπαρετζούδες, με τα σχετικά και τα μπλα μπλα κτλ. Μετά να μου πείτε από τη δεκαετία 99 με 2009 που ο Ολυμπιακός δεν πήγε πουθενά στο Final Four, ούτε μία παρουσία στο Final Four δεν είχε, τερμάτισε δύο φορές στο πρωτάθλημα. Παρατημένος από τον Google στο τέλος του και ο Παναθηναϊκός ανά δύο χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2011, πήρε πέντε Ευρωλίγκες. Πού στο διάολο ήρθε ο Βασιλακόπουλος και ευνόησε τον Παναθηναϊκό αυτή την επόμενη δωδεκαετία, 99 με 2011, με ένα εξαφανισμένο Ολυμπιακό που πήγε μια φορά και το χάσε από την ΑΕΚ από τον τελικό του 2002, δηλαδή εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν το πήρε καν, η ΑΕΚ το πήρε. Μια φοβία να το διεκδικήσει. Και μετά από το 12 μέχρι το 18 που το μέχρι τέλος του Ολυμπιακού, πόσα πληρώνεις και πόσο άλλος. Αν μοιράστηκαν ή δεν μοιράστηκαν. Δηλαδή να μου πεις πού διάβολο έχει βάλει το χέρι του Βασιλακόπουλου στην αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού. Να καταλάβω κι εγώ γιατί είμαι και λίγο βλάκας. Να μου πεις με νούμερα. Πού ήταν ο Ολυμπιακός από το 99 μέχρι το 2009. 10 χρόνια εξαφανισμένος πουθενά στην Ευρωλίγκα. Δύο φορές το πρωτάθλημα τερμάτισε 8ος. Ο Βασιλακόπουλος το έφταιγε. Ποιο τραβήξει την πρίζα κόκαλης. Άντε, γιατί θέλω επιχειρήματα, μην μου λέτε γενικά και αόριστα πράγματα. Να μπεις από το 1986 μέχρι το 1998 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα Γιαννακόπουλος πού τον βοήθησε. Ο Βασιλάκοπουλος τον Παναθηναϊκό. Και ποιος έπαιρνε τα πρωταθλήματα εκείνη τη δεκαετία του 90. Άιντε, γιατί ο Παναθηναϊκός λέει ό,τι θέλει. Ο Ζης Χαραλαμπόπουλος λέει: Ολυμπιακός τουλάχιστον μεταξύ μας παιχνίδια θα χρεωθεί με 5 φάουλ συνήθως προς το τέλος του 4ου δεκαλέπτου, και αφού το σκορ έχει ήδη κριθεί και δεν έχει σημασία. Ο Σπύρος Γιαννάκης λέει: Γάτο, όταν είναι από κάτω σκούζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, θα τους περάσει. Δήλωση του Παύλου Γιαννακόπουλου, 1η του 2008. Σκούξε, φρύ, σκούξε κοντέ, λέει. Εγώ δεν σκούζω, φίλε. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι στη λογική του Σλούκα, ό,τι και να μου λες, φιλαράκο. 7-4-42-15 και να γίνει 42-16, θα βάλω την γάτα μου να κλαίει. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είμαι μονοφαγάς. Ας πάρει κι ο άλλος, απλά να το πάρει λίγο πιο ωραίο. Λοιπόν, ο Αντώνιο Μεσίνα λέει: Χειρουργείο κανονικό, σφυρίζαν στον Παναθηναϊκό όλα τα φάουλ χαμηλά για να μην αναγκαστούν να δίνουν βολές. Μετά ξέρουν, λέει αυτοί. Ο Σάκης αποκλείεται, λέει, αν πιαστεί η μάνα είναι διπλό. Καλά. Σάκη μου, μην βάλεις στοίχημα. Γιατί δεν βάζουν ξένους διαιτητές στα play-off, λέει ο Δημήτρης από το Λουτράκι. Να το κάνουμε ποδόσφαιρο, λες, α. Γενικά υπάρχει ένα θέμα γενικώς με τη διαιτησία. Παλιά το ελληνικό μπάσκετ έστελνε διαιτητές σε κορυφαία ραντεβού της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωταθλήμα. Αυτό είναι εξαφανισμένοι οι άλλοι διαιτητές, δεν υπάρχουν. Δεν θεωρούνται ικανοί να σφυρίξουν σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένα θέμα αυτό. Γενικά δεν έχουμε καλούς διαιτητές εδώ και πολλά χρόνια. Το πιθανότερο είναι ο Παπαδόπουλος να είναι ο επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού, λέει ο Χρήστος Σκουρός. Ο Νίστρομπ, για να έχει έστω μια μικρή τύχη σε αυτήν την άρρωστη ομάδα, πρέπει προφανώς να κάνει 3-3 προκρίσεις στο κόφερας και μετά 7 νίκες στα 8 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Με οτιδήποτε λιγότερο από αυτά, λέει, θα τον φάνε με μια χαψιά. Πες το και ψέματα, μην γελάς καθόλου. Αν και πάω κλαίει στα δύο τελευταία μάτια Ολυμπιακού σε βάση και τον εθνικό ύμνο, ενώ αντιθέτως ο κόσμος του Παναθηναϊκού στον κόσμο του. Ο Νίκος Σταυρουλάκης, καινούργια είσοδο στα τσάρτς χωρίς να έχει στείλει μήνυμα. Εγώ γιατί πίστευα θα τον δώσουν μέσα στο ΆΚΑ προς συμμόρφωση του Γιαννακόπουλου, λέει ο Παναγέτης ο Αγιαννίτης. Ο Γιάννης ο Πολυζωγόπουλος, όταν η πράσινη προπαγάνδα βαφτίζει τη δημοσιογραφία και η τυφλή οπαδική κρίση ονομάζεται άποψη. Ναι ρε φίλα, τα πόλα όπως θα τα ακούς εσύ. Όπως θα τα ακούς εσύ. Γεια σας, ευχαριστημένος. Λοιπόν, στο πλακωτό λέει, ξανά έχει το Μιχάλης με καινούριο μήνυμα. Αν σου πιάσω τα υπόλοιπα πουλιά, τότε μπορεί να σε κερδίσω. Αν και μου έχει πιάσει πάνω. Πώς θα γίνει αυτό, ρε Μιχάλη μου. Άντε, σου πιάνω όλα τα πουλιά, τι θα κάνει. Τι θα παίξω εγώ μετά. Πώς θα εξηγήσω, το μου δεν είναι προφανές αυτό που λες, δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Αν λέει έχετε απορίες για τα φάουλ, πάρε τηλέφωνο τον Ζαβ. Το Βορειάδη, τον Ντόμι Σκινά που λελέτησε από το 97 στο 2017 τον Νίκο Μπάσκετ με τις ευλογίες του Φάρου. Έλα ρε παιχταρά μου. Στα απάντησα, φίλε μου. Στα απάντησα. Εκείνα κοίτα το 99 μέχρι το 2011 που ήταν Ολυμπιακός. Ένα Final Four το 9 που το έχασα από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και εξαφανισμένος από την Ευρώπη πουθενά. Του απάντησα. Δεν χρειάζεται να κάνω Βασιλακόπουλο Παναθηναϊκός με τις 5 Ευρωλίγες 11 χρόνια απέναντι σε έναν Ολυμπιακό εκτός μπρίζας για να κυριαρχήσει. Την καραμελίτσα που πιλάτε, μην ασχολείστε. Ακόμα και στο διάστημα που λέτε για τον Παναθηναϊκό που είχε πολλά χρόνια να πάει Final Four, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που έπαιζε με πλεονέκτημα έδρα και στα play-off έμπαινε και πλεονέκτημα έδρα είχε άσχετα να τον τόσπασε. Που σημαίνει ότι είχε καλή ομάδα για να μπει στην τετράδα στην Ευρωλίγκα. Του τόσπασε μια φορά η Ρεάλ, του τόσπασε μια φορά η Φενέρ. Για να μπει στην τετράδα της Ευρωλίγκας δεν έχει καμιά ομάδα, δεν είσαι για τα μπάζα. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καν να πάει Final Four. Πολλές φορές ούτε καν στα play-off δεν έμπαινε εκείνη την δεκαετία. Δεν έπαιζε καν.

εκείνα τα χρόνια. Υπήρχε και μια ισορροπία. Τα υπόλοιπα μην μου λέτε, σας τα είπα. Ποιος τα έπαιρνε δηλαδή. Από το 86 μέχρι το 98 ποιος τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Όταν το μπάσκετ κατέβηκε στην Αθήνα. 5 σερί για Ολυμπιακός. Πού ήταν ο Βασιλακόπουλος. Δεν υπήρχε το φάρος. Άιντα. Γιατί αυτά ακούω και λίγο ψιλοσαρτάρω. Για τις βολές του Μιλουντίνοφ, για τα τρία φάουλ του Μιλουντίνοφ. Ρε φίλε, εσύ που λες εσύ για τα τρία φάουλ σε ένα λεπτό του Μιλουντίνοφ. Δεν έχω ακούσει έναν Ολυμπιακό που πιο από τα τρία δεν ήταν. Σε όποιους τα δείχνα μου λέγανε, μα δεν σφυρίζονται τρία φάουλ σε ένα λεπτό. Χθες σφυρίξαν του Χουάντσο σε 5 δευτερόλεπτα 2. Σε 5 δεύτερα 2. Πήγε από το 1 στα 3 ξαφνικά. Σε 5 δεύτερα. Και να μου πει κάποιος από τα τρία φάουλ που είχαν σφυριχθεί στο Μιλουντίνοφ σε εκείνο και το παιχνίδι, ποιο δεν ήταν. Αλλά έχουμε τη λογική Ιωαννίδη. Την έχω ακούσει 100 φορές με τα αυτιά μου τα ίδια. Ότι θα κάνω 500 φάουλ, πόσα θα μου δώσουν. Πόσα θα δώσουν. Σας εκτιμώ απεριόριστα σε αυτό το θέμα με τον μπάσκετ. Πείτε μου πραγματικά, πιστεύετε ότι η Ευρώπη συνωμοτεί εναντίον του Παναθηναϊκού και πέρα του Ολυμπιακού. Μονίμως σε 50-60 τη χρονιά συνεννοείται η διετησία να δίνει βολές στον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας έκανε. 1002 βολές, η μόνη ομάδα που έχει ξεπεράσει ιστορικά τις 1000 βολές στην ίδια σεζόν. Η μόνη ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη διαφορά 300 τόσες βολές υπέρ της. Το πόσες φορές σφυρίχθηκε φάουλ σε βάρος της, βολές σε βάρος της και πόσες φορές υπέρ της. Έχει τα ρεκόρ και στις δύο κατηγορίες. Και παραλαμβάνω μια ομάδα που δεν παίζει με την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Περισσότερο εκτελεί από την περιφέρεια. Με Φουρνιέ, με Βεζένκοφ. Βεζένκοφ δεν είναι παίκτης που κάνει μπάσιμο. Ούτε τρίπλα. Μισό βηματάκι σουτ. Και κερδίζει τα περισσότερα φάουλ από όλους με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.

1998 τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ξαναδες το παιχνίδι και θα βρεις το επιχείρημά σου, κύριε Κοντέ. Ο Γιώργος από την Λιωπολή. Δηλαδή θες να πεις, φιλαράκο, ότι ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πήρε το 1998, το πήρε και αυτό λάθος. Το πρώτο που πήρε μετά από 15 χρόνια. Φε, τι τραβάμε. Κοίταξε, επειδή τα έχω πει πάρα πολλές φορές περί Ευρωλίγκας, σε απάντηση και του φίλου προηγουμένως που μιλάει για το θέμα, εγώ θεωρώ ότι οι δύο ομάδες μας που έχουν πάρει 11 Ευρωλίγκες τα τελευταία 30 χρόνια δεν μπορεί να νιώθουν αδικημένες στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά και να πιστεύεις ότι σε κυνηγάει η διαιτησία. Θυμάστε ότι εδώ και περίπου 10 χρόνια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν ξεσηκωθεί σε βάρος Ευρωλίγκας, αποδοκιμάζουν τον ύμνο της κάθε φορά που έχουν παιχνίδια, αποδοκιμάζουν τους διαιτητές πριν ξεκινήσει. Επειδή αυτή την τελευταία δεκαετία ο Παναθηναϊκός πήγε μόνο σε 2 Final Four και πήρε το 1. Εγώ λέω, ανοίγοντας το πλάνο, μια ομάδα που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά δεν δικαιούται να μιλάει για διαιτησία. Δεν την έχει εμποδίσει καμία διαιτησία. Μια χαρά είναι και για τις δύο ελληνικές ομάδες τα 11 πρωταθλήματα που έχουν πάρει στην Ευρώπη. Πάντα για να πάρεις, να κυριαρχήσεις έναν κόσμο με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, θα το χρειαστείς για το σφίγμα τα έξω. Οι υπερβολές εμένα δεν μ' αρέσουν. Τα πράγματα που είναι πολλές φορές εξόφθαλμα και χαρακτά. Καταλαβαίνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν έχεις το βάζο με το μέλ, θα βάλεις το δάχτυλο μέσα. Μην πέφτεις μέσα ολόκληρος. Αυτό είναι που με σαλτάρει. Έτσι, η ΑΕΚ με 3 ήταν τα λάθη. Έπρεπε πρώτα να σφυρίξει τη φάση του Ρογκαβόπουλου και να σμήνει τα συνδικοδοσία του. Δεύτερον, να αναβαθμίσει τη φάση του Γουόκαπ με τον Ναν, γιατί απλά δεν υπάρχει φάουλ και ο Κόπα κάπου τον βρίσκει με τον νόμο στη μούρη. Και τελευταίο, το φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τον Μιλοντίνοφ για 3 βολές. Ειδικά η τελευταία φάση σε κρίσιμο σημείο για το παιχνίδι. Όλα αυτά ήταν μέσα στο μπασκετικό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς άνθρωποι είναι. Και εγώ τι πια τοποθέτηση έκανα. Η δική μου τοποθέτηση είναι, στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι εγώ τον μπάσκετ, είναι ότι χθες πήρε ο Ολυμπιακός τα λογικά σφυρίγματα έδρας που παίρνει κάθε γηπεδούχος σε αυτά τα παιχνίδια. Όπως αντίστοιχα πήρε δύο τέτοια σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτι στο ΑΚΑ. Δεν ήταν κραχτή όπως το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι εμένα με εξόριξε η διαιτησία. Εδώ μπορεί να πεις ότι γίνανε 2-3 λαθάκια σε κωδικά σημεία, αλλά εντάξει, είναι τα ανεκτά αυτά που μπορεί να συμβούν. Που όταν θα έρθουν στο ΑΚΑ αύριο μπορεί να πάρει αντίστοιχα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός. Αλλά υπήρξανε

διαπέρυσι και πρόπερσι, ακόμα και τη χρονιά που πάνε στο 0-2, το έκανε 3-2. Που με αυτά που έβλεπε, σε έβγαλε μαλλιά. Ο ψωμί άδειψε. Λέει κάποιο μπούκλα. Συγχαρητάει, δεν ξέρω το πρώτο μήνυμα. Το προσπέρασα. Σε λέει και μπούκλα. Ο Γιώργο Ζάχο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν ζήτησε εύνοια, 50-50 ζήτησε. Μπορεί να μην έχουμε άλλα που θέλουμε, αλλά υπάρχει, να υπάρχει μια ισορροπία στη ζήτηση. Καλά, ποιο σου πει ότι δεν θέλουν την εύνοια, όλοι θέλουν την εύνοια. Μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Αποκλείεται, λέει, αυτό δεν είναι πέμπτο φάουλ του Νταν. Ρε φίλε, όποιο στο μπάσκετ, φίλε μου Σωτήρη Καλογύρου, προσπαθεί από μια φωτογραφία, φωτογραφία πρόσεξε, όχι το βίντεο, να πει αν υπάρχει φάουλ ή δεν φάουλ, εκτός αν είναι καμιά κραχτή περίπτωση, καλύτερα να αλλάξει άθλημα και να πάει στο σουμπούτο. Δυναμητή στο κλίμα, λέει ο Άλεξ. Όσο και αν κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Αν σου πούν και επιλεκτική δημοσιογραφία, θα τσαντιστείς. Αφού δεν σας ελέγχουν, λέει, στο κρατικό ραδιόφωνο, καλά κάνετε. Και καλά κάνω, ρε φίλε, την άποψή μου, λέω. Από τη δικιά σου άποψη. Πάρε και εσύ εκπομπή και πες την. Έλα εδώ, ελεύθερη ευκαιρία έχεις. Ξεκινά λοιπόν και εσύ, έλα εδώ πέρα. Βγες, πάρε μια εκπομπή και βγαίνει και λέει ό,τι θέλεις. Αφού σε μάγκας. Αυτό που περιμένετε όλοι να ακούσετε, αυτό που θέλετε να ακούσετε, με, πραγματικά με αφήνει άφωνο. Δεν τζουκουμπόκ, παιδιά, εδώ πέρα πετάς το κέρμα μέσα και ανάλογα με το τι πατάς, θα ακούς και το τραγούδι που θέλεις. Ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σώζει την περιγραφή των τελικών το σχόλιο του εκπληκτικού Λιμνιάτη, που και μπάσκετ ξέρει και δεν είναι γραφικός, και καλύπτει με το σχόλιο του εξίσου ικανοποιητικά και τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητώ ότι ένας άνθρωπος σαν το Λιμνιάτη ξέρει μπάσκετ. Απλό Λιμνιάτη έχει παίξει 15 χρόνια στον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, π.χ. με το φτωχό μου το μυαλό. Αν βάζει ο Τζαλτσάρη να σου κάνει αντίστοιχο σχόλιο, θα πει παιχταρά. Αλλά έχει παίξει 15 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Όσο να είναι, το μετράς και λιγάκι αυτό.

Να άκουσε την οικογένεια, είναι επιβεβλημένη σιωπή. Οι οπαδοί που δεν το κάνουν είναι προς αποδοκιμασία και μόνο αυτό. Τα άλλα είναι, λέει, για να θολώνουν τα νερά. Όσο για τη θητεία του Βασιλακόπουλου, μιλάνε και τα βίντεο και λένε πάρα πολλά. Πες μου, ρε φίλε, πες μου αυτά τα χρόνια που σου είπα, 99 με 2011. Πού ήταν ο Ολυμπιακός, πού τον εμπόδισε, πού ήταν στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός τα χρόνια αυτά. Δείξε μου κάτι, μια ομάδα που κατέβαινε με τον Ντόμιτς με κάτι πιτζάμες, θυμάμαι, προπονητή ήτανε, αν θυμάσαι. Τερμάτισε 8ο στο πρωτάθλημα και ζητάγανε μετά ότι σου φάσισε ο Βασιλακόπουλος. 8η, ούτε καν 7η. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό play-off πρώτος με 8ο, δύο χρονιές. Και τους έφτιαξε ο Βασιλακόπουλος. Είχε παρατήσει την ομάδα στο τέλος του Θεού ο Κόκαλης, 6-7 χρόνια μέχρι να έρθουν οι Αγγελόπουλοι και προσπαθούσαν να μαζέψουν ό,τι μαζέψανε. Και τους έφτιαξε ο Βασιλακόπουλος. Ρε τι τραβάμε.

μεγάλη πλάκα έτσι. Έχει μεγάλη πλάκα, διαβάζει τη γράφουν Ολυμπιακή για το Βαγγελάκι μου. Χθε μετάδο. Γράφουν αυτά για το Βαγγέλη, δηλαδή. Πραγματικά. Να κλάψουν και τα τσιμέντα τώρα. Άστο. Το πες δεν λέει Κινέζι, δεν έχει σημασία αυτά που λέτε είναι σωστά. Αλλά να αντιληπτώ και αποδεχτώ στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ 13. Γιατί ρε φίλε, είμαστε αέρα 13. Εδώ ακούω τα πάντα. Ο άλλος λέει εμένα με πληρώνει. Έλα, σε πληρώσω κι εγώ εσέναν. Τι τραβάμε εδώ πέρα. Παιδιά, δεν προλάβαμε τα μηνύματα. Έχουμε 102 αδιάβαστα. Δεν είναι μια μπλε από πάνω μέχρι κάτω. Και τα λοιπά. Άλλος λέει, δεν διαβάζεις, λέει, τα μηνύματα από πάνω του Ολυμπιακού. Τόσο, τι κάνω, ρε φίλε. Με δουλεύει. Εντάξει, η αντιληπτική ικανότητα ορισμένων πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα. Πραγματικά δηλαδή, στο σχολείο περνάγατε την τάξη. Πραγματικά ρε φίλοι, με μερικοί εδώ πέρα που γράφετε και λέτε διάφορα. Περνάγατε, δηλαδή σας έλεγε ένα και ένα, λέγατε δύο. Ή λέγατε δέκα. Ή δεκαπέντε ή είκοσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα. Έχω διαβάσει 50 μηνύματα από εδώ του Ολυμπιακού, που λένε το δικό του, δεν έχω λογοκρίνει, τα λέω. Απαντάω, λέω την άποψή μου. Και έχω δει, δεν διαβάζει, λέει μόνο, λέει την έχει κάνει θύρα 13, μόνο τα δικά σου μηνύματα, λέει διαβάζει. Αυτό ο άνθρωπο λέει, καταλαβαίνει τι λέει, είναι στην κοσμάρα του. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο πριν πάμε για το μεγάλο σενάριο να σα πω τι γίνεται με το τάβλι, γιατί για μην εκταπορείς, γιατί είναι πάρα πολλοί που έχουν πάρει θέση και λένε ότι δεν υπάρχει αυτό στο τάβλι που σου πιάνει τη μαμά και κλείνει. Ναι, θεωρητικά κλείνει. Αλλά υπάρχει η μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο, η δύο, η τρεις, πέντε περιπτώσεις στο δισεκατομμύριο που είναι πάρα πολύ απλές. Φανταστείτε λοιπόν, έχεις ένα πουλί στη μαμά που μου έχει πιάσει τη μαμά. Εγώ δεν έχω πιάσει τη δικιά σου. Και είσαι στο μάζεμα. Έχει σφυρόλεπτα πουλιά στην περιοχή σου και είναι όλα τοποθετημένα τα 14 υπόλοιπα πουλιά σου στο 6, στο 5, στο 4, όπου θέλεις. Θεωρητική είπαμε είναι η πιθανότητα. Και ακριβώς δίπλα σου έχω κάνει μια πόρτα. Εγώ, με δύο δικά μου λευκά. Έχεις 14 μαύρα λοιπόν στο 6 ή στο 5 και δίπλα ακριβώς έχω εγώ δύο λευκά. Και φέρνεις άσους. Τι θα κάνεις, θα πάρεις τον άσο και αυτομάτως θα μείνεις εσύ με 14 που για στο 6 και εγώ τρία μέσα στη δική σου περιοχή. Μια εξάρες, μια πεντάρες, έφυγα, μπήκα μέσα, τα έχω όλα μαζεμένα και σπά συνέχεια. Μπορεί να χάσει το παιχνίδι έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Να γίνει ποτέ βέβαια να βάλει κανείς 14 πουλιά πάνω στην ίδια σειρά, αλλά είναι, είπαμε, θεωρητική πιθανότητα. Εντάξει, το πιάσαμε λοιπόν. 14 πουλιά και δίπλα μια πόρτα δική μου. Με άσους το παίρνει το πουλί, ελευθερώνει στη μάνα μου και εγώ με γρήγορη ζαριά και εσύ με πολλά σπασίματα και εύκολα μπορώ να στο πάρω και παρέλαση κιόλας. Σωστός ο Γιάννης, σωστός ο Νίκος Σόκινγκ, είναι οι μόνοι που έχουν απαντήσει σωστά αυτό με το τάβλι, τουλάχιστον σε αυτά που πρόλαβα να δω, γιατί υπάρχουν και άλλα 117 μηνύματα που δεν τα έχω ανοίξει καν, δεν ξέρω τι απαντάνε σε αυτό το θέμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πρώτο διεδικτυακό αθλητικής ενημέρωσης 8 με τον Νίκο Ψωμιά της κονσόλα των Νίκων και τον Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μια νίκη χωρίζει πλέον τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του 16ου τίτλου στο πρωτάθλημα του μπάσκετ με μαέστρο τον Γάλλο Φουρνιέ που έβαλε 28 πόντους και 8 ασίστ. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τον Παναθηναϊκό 102-92 στα Διονύσης και Φιλίας και με σκορ 2-1 στις νίκες έχουν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Σπουδαία και η απόδοση του Βεζένκου φιλίωσε αυτές τους 24 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν διεκδικητικός σχεδόν μέχρι το τέλος με τη βοήθεια των 19 πόντων του Κράτ και άλλων 15 του Σόλτς. Τραυματίας αποχώρησε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές πυγινές ο Άταμα στο 31ο λεπτό, ενώ ο βοηθός του Χρήστος Ελέρης απέδωσε στη διαιτησία τις δύο ήττες του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Οι 61-18 ελεύθερες βολές υπέρ του Ολυμπιακού αποτελούν στροφή για σκέψεις. Οι αιώνιοι αντίπαλοι επιστρέφουν αύριο στο ΆΚΑ για τον τέταρτο τελικό, ενώ άμα χρειαστεί και πέμπτος αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Φάληρο. Πολύ πιθανή θεωρείται στον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Ντάιλερ Ντόρση στο αναφρυσιανό αγώνα. Με αποκλεισμένο μήνα από τις αγωνιστικές χώρες τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΣΑΚ, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, για ανάρμοση συμπεριφορά στον δεύτερο τελικό των play-off. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Νίκο Λεπενιώτη, για δυσφήμιση του αθλήματος, ενώ με χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο κότς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος υποχρεώθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την υβριστική συμπεριφορά του στα απορριτήρια του Telecom Center. Λίγες ώρες πριν το χθεσινό τελικό, 50 άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην κατοικία της διαιτήτριας Βάσο Τσαρούχα, η οποία είχε προκαλέσει την οργή του Παναθηναϊκού με τις αποφάσεις της στον πρώτο τελικό των play-off. Επέκταση συμβολέου με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με αύξηση των αποδοχών του υπέγραψε χθες ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς. Συνεχίζουμε μαζί και με τον Χαβιέρ Μπάλτος, μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων με σκοπό να πετύχουμε ακόμα πιο εντυπωσιακά πράγματα για την ΑΕΚ. Σχολίασε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος για τη συμφωνία του με τον 47χρονο Σέρβο προπονητή. Βγαίνει με αντίπαλο τη Ραπίδ, θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός 15 Ιουλίου τους φιλικούς του αγώνες του καλοκαιριού. Συζητήσει με την ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται ο Σταύρος Πίος, όπως αποκάλυψε στις παίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029. Για δικαστικού χαρακτήρα είναι η ολοκλήρωση της απόκτησης από την Κυφσιά του δεξιού αμυντικού Κώστα Αποστολάκη και του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου που αποχωρούν από την ΑΕΛ. Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του 35χρονου Ιταλού επιθετικού Λορέντσο Ινσίνιε. Στην Κύπρο και στην Αθλητική και στην ΑΕΛ θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Στέφανος Καπίνο. Ο Έλληνας θεματοφύλακας έχει συμφωνήσει να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού. Η ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει 8 το βράδυ τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με τη Γεωργία για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027. Η εθνική μας με σερί 3-0 νίκες έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Η Μαρία Σάκα, νούμερο 37 πλέον στον κόσμο, αντιμετωπίζει 5 το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις Queens του Λονδίνου. Στο νούμερο 84 της παγκόσμιας κατάστασης υποχώρησε ο Στέφανος Τσιπάς, ενώ ο Στέφανος Σακελαρίδης ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 155. Χατρίκ πέτυχε ο Λύσης στη χθεσινή νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας σε αγώνα προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελλο. Με πέναλτι του Χάπκο στις καθυστερήσεις η Ολλανδία επικράτησε 2-1 του Ουσμπεκιστάν. Σε κατάσταση ανάρρωσης βρίσκεται ο Δανός διεθνής Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος κατέρευσε στη διάρκεια του προχθεσινού φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Ο άσος της Βόλφσμπουργκ αποκάλυψε ότι απέφυγε νέο καρδιακό επεισόδιο χάρη στον πινιδωτή που του εμφυτεύτηκε το 2020. Οι Αμερικανικές αρχές, ακολουθώντας τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρεσαν στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν την είσοδο στη χώρα, αρνούμενοι να αποδεχτούν την επιλογή του από τη FIFA για τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου. πρόσληψη του Φάμπιο Γκρόσο ανακοίνωσε η Φιωρεντίνα. Το συμβόλαιο του 48χρονου τεχνικού είναι μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωση για ένα χρόνο ακόμη και απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρθόν από την τεχνική ηγεσία της Feyenoord αποτελεί επίσημα ο Ρόμπιν Φαν Πέρση. Ο Γιάγια Τουρέ στον πάγκο της Σλόβαν Μπρατισλάβας, ο Μάρκο Σίλβα φαβορεί για την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο sports.gr. Ακολουθεί τώρα η εκπομπή Γκολ από τα Πολιτεία με Ηλία Δρυμώνα στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, πες μου, σου άρεσε η Genesis? Ναι ή ου? Έλα, έλα, γρήγορα, γρήγορα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έβγαλαν μόνο αυτό ως νούμερο ένα επιτυχία. Το Invisible Touch. Αλλά νομίζω ότι ήταν για περισσότερα. Λέω εγώ τώρα.
1: Πολλές φορές τους μπερδεύουμε και με τη solo καριέρα του Collins, ο οποίος και αυτός έχει βγάλει...
0: Αυτός ήταν τελικά πιο επιτυχημένος.
1: Ναι, ίσως ήταν πιο επιτυχημένος.
0: Με βάση τα charts, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάντως εδώ τα λέμε, ενέτη 1986 που έγινε νούμερο 1 αυτό το τραγούδι, είναι το μόνο που θα μπορούσε να χορέψεις με Genesis. Δεν ήταν χορευτικά τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι έτσι δικαιολογείται η τρομερή. Πέρα ότι είναι καλό τραγούδι, αλλά ως νούμερο 1 έγινε λόγω του χορευτικού του
1: και
0: ρυθμού.
1: Και το χορεύεται και αυτό, μπορείς να πεις.
0: Κατάλαβες, λέω, σε σχέση με τα υπόλοιπα.
1: Λυκνίζεσαι, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η πρώτη περίοδος τους Selling England και τα λοιπά και τα λοιπά με Gabriel,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ήτανε μεθυστική.
1: Ήτανε...
0: Έπρεπε να ξαπλώσει τον καναπέ,
1: ναι.
0: Να τραβήξει μια τζούρα.
1: Ένα σκάτς και τέτοια πράγματα.
0: Ένα σκάτς.
1: Καλά, μην βάλει σκάτς, βάλει βότκα.
0: Δεν το μπόρεσε ο ελληνικός λαός ποτέ να το χωνέψει αυτό το σκάτς. Δηλαδή, εμείς ουίσκι τα ανεβάζαμε, ουίσκι το κατεβάζαμε. Το σκάτς μας εννοούσε, τα μάλτ μετά που μας έφεραν οι Αμερικάνοι και όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι το αμερικανικό είναι το whisky. Όχι, το αμερικανικό το bourbon.
0: Ναι, το bourbon. Ναι. Εντάξει, το σου λέω, whisky τα παμόλα εμείς και ησυχάσαμε, ξεμπερδέψαμε. Εντάξει τώρα. Έχουμε αποκλειστική είδηση, παιδιά, ως εκπομπή. Αποκλειστική είδηση. Ενημέρωσα προηγουμένως τον Νικόλα Ψωμιάδη για να σηκώσει τον ήχο. Μη χαθεί η είδηση στα πέρατα της ελληνικής οικουμένης. Βρέθηκε ήδη ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μην ανησυχείτε. Μετά το 3-0 που εκτίμησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι συνέβη στους τελικούς των play-off. Νομίζω το έμαθες κι εσύ, ότι εκτίμησε ότι η σειρά ολοκληρώθηκε ήδη με 3-0 Παναθηναϊκού. Ο Έρκιν Άταμαν παραμένει στον πάγκο του Παναθηναϊκού για την επόμενη περίοδο και φυσικά νομίζω θα μείνουν και όλοι οι παίκτες. Και ας λέει ο κόσμος, φέρτε μας νέο προπονητή και φέρτε μας και νέους παίκτες. Διότι πήραν τη σειρά κατά τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με 3-0.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Δεν θα μπορούσε ποτέ εσύ να απολύσεις προπονητή που παίρνει τίτλο με 2 νίκες στην έδρα του αντιπάλου και με σκούπα. Πες μου, γίνεται.
1: Ξανά, μάνα.
0: Α, γίνεται.
1: Όχι, Παναγία.
0: Α, γίνεται όμως, θα μου πεις,
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε ώρες-ώρες. Εντάξει, ωραία. Εγώ λοιπόν το ξεκίνησα με πλάκα, αλλά για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, τι μεταδίδουμε και τι ανακοινώνουμε στο λαό. Εντάξει.
1: Εξαρτάται ποιοι είμαστε.
0: Σωστό και αυτό. Εμείς είμαστε τον κόλλα τα αποδυτήρια που τις τελευταίες μέρες έχει γίνει καλάθι. Παιδιά, μην ανησυχείτε, Σάββατο βραδάκι θα έχει τελειώσει το αργότερο Σάββατο βραδάκι αυτή η σειρά και θα μπορέσουμε να διασκεδάσουμε το φετινό καλοκαίρι. Κάντε υπομονή, μπορεί και αύριο να τελειώσει, αλλά επαναλαμβάνω, το αργότερο Σάββατο θα έχουμε πρωταθλητή και θα ηρεμήσει το κεφάλι μου να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο δηλαδή με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Γιατί ειδικά φέτος κουραστήκαμε, κούρασε αυτή η ιστορία.
0: Κάθε χρόνο κουράζεται η ιστορία, απλώς κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη.
1: Ναι, φέτος θα μου πεις, όταν έχεις τα προηγούμενα χρόνια να μαζεύεται, να μαζεύεται, να μαζεύεται, η καινούργια χρονιά πάντα σε κουράζει λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες. Αλλά φέτος ήταν.
0: Φέτος προσθέθηκε η άλλη παράμετρος, η καινούργια, γιατί όλα τα υπόλοιπα πάνω κάτω τα είχαμε και τις προηγούμενες. Τώρα έχουμε την καταμέτρηση των βολών που θα βγάζει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ, δεν είναι?
1: Εντάξει. Είναι θέμα, όπως και να το κάνεις.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα όμως.
1: Ναι,
0: λέω εγώ. Και ευχαρίστω
1: να
0: συγκρουστούμε με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι.
1: Θέμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι χθες κέρδισε η καλύτερη ομάδα στο παρκέ. Ξεκάθαρα το λέω. Και φέρτε όσους αντιλόγους θέλετε. Εντάξει. Και αν θέλετε να πάμε και παίκτη προς παίκτη μετά την κριτική, πολύ ευχαρίστως, για να θα βγάλετε το ίδιο συμπέρασμα που έβγαλα και εγώ. Εντάξει. Ανεξαρτήτως διαιτών, ανεξαρτήτως ατμόσφαιρας, ανεξαρτήτως βολών, καθαρά αγωνιστικά η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο λεγόταν Ολυμπιακός. Ο οποίος βέβαια εξαντλήθηκε σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν πάει τα σχέδια του Μπαρτζόκα, τα βασικά μάλλον στοιχεία της προπονητικής του, Κάποιοι έχουν πάει στα σκουπίδια, γιατί το να παίζουν τρεις παίκτες τόσο πολύ πλέον, μιας και έχει, κατάλαβες, ελλιπές, είναι ελλιπές το ρόστερ του, έτσι όπως το έχει φανταστεί, είναι εκτός λογικής του να παίζουν μέχρι εξαντλήσεως κάποιοι παίκτες. Κάποιοι τα καταφέρνουν, όπως είδατε ο Φουρνιέ ήταν χθες ασταμάτητος, μπορούσε να παίξει άλλα 37 λεπτά.
1: Εντάξει, έχει γίνει πολύ καλή διαχείριση το Φουρνιέ φέτος. Έχει γίνει, ενώ διαχείριση από θέμα.
0: Είναι σπουδαία προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι και σπουδαία προσωπικότητα. Είναι παίχτης των μεγάλων παιχνιδιών. Είναι παίχτης που δεν θα φοβηθεί να πιάσει την μπάλα όταν αυτή καίει και να της κάνει αυτό που πρέπει να της κάνει. Γενικά. Αλλά του έχει γίνει και σωστή, διαχείριση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αν έσκασε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, αυτή η front line
0: πρόσεξε,
1: που λένε
0: πρόσεξε,
1: του Παναθηναϊκού.
0: Πρόσεξε τους χρόνους συμμετοχής τώρα για να είμαστε πιο ακριβείς. Φουρνιέ 37, Φεζένκοφ 35, Γουόρ 34. Ο Γουόρ βέβαια έπαιξε 34 λεπτά, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί έκανε χθες τον Κέντρικ Ναν να είναι για μια ακόμα φορά αυτοκαταστροφικός. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, ο Νάν είχε 0 στα 5, δεν είχε.
0: Δεν είναι μόνο το 0 στα 5, είναι η όλη του απόδοση μες στο γήπεδο, η όλη του κατάσταση μες στο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν ξέρω αν θα μας προλάβει ο χρόνος. Δεν σ' αρέσει να ανεβάζω τόνος.
1: Να προειδοποιείς.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
1: Δεν βλέπεις το...
0: Νικόλας Ψωμιάδης, στην
1: Κοστόρα
0: των Ήχων.
1: Τακ. Κοτσίδα, σηκώθηκε κατευθείαν. Με το που ανέβασε φωνή, τα πετάχτηκαν τα μαλλιά πάνω.
0: Αυτός, όπως καταλαβαίνετε, που μιλάει ατελείωτα και ακατανόητα ορισμένες φορές, είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Ατελείωτα, ναι, ακατανόητα, όχι. Παραλυρή, ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Okay. Ηλίας Δερμόνας, συνετός πάντα και επιφυλακτικός δίπλα του, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι μπορεί να μου ξημερώσει με Λαδόπουλο. Και εσείς μαζί στην παρέα, με γραπτά μηνύματα, με SMS, με Viber, με social, ό,τι θέλετε, με mail. Να ξεκινήσω από τα mail που τα ανέφερα τελευταία. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν το δικό σας, τη δική σας αλληλογραφία που εμφανίζεται στα ελληνικά έτσι το mail, στην διεύθυνση erasport@papakir.gr. Αν θέλετε να στείλετε μέσω social, πάτε στο Messenger του Facebook και γράφετε είτε Μάικ Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες, είτε Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς. Αν θέλετε να στείλετε SMS, πληκτρολογείτε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, ή περισσότεροι όμως το ξέρουμε, γι' αυτό και έχω ήδη πάρει θέση, θα επιλέξετε το Viber, όπου θα μας βρείτε ως Erasport.
1: Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, έχω ήδη πάρει θέση?
0: Είμαι στον υπολογιστή που διαχειρίζει το Viber.
1: Μάλιστα, αυτό...
0: Πώς αλλιώς να το πω?
1: Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εγώ δεν έχω την ικανότητα και την...
0: Ότι έχεις τη λοξηματία, την έχεις. Την έχεις.
1: Τη λοξηματιά, την ικανότητα όμως να το διαχειριστώ το Viber δεν την έχω, για να λες ότι εγώ κάθομαι εδώ, δεν κάθεται αυτός.
0: Ναι.
1: Στείλτε Viber, ναι, γιατί αυτός δεν είναι, αυτός δεν στρίβει. Έτσι, ναι. Είπες τώρα εμέσως πλην σαφώς.
0: Και εμέσως και σαφώς. Τι τραγουδάκι θα ακούσουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αρχίσουμε να βάζουμε τραγουδάκια πίσω για να καλύπτουμε τα ωραία. Α, ποιος, ένας ακροατής βλέπει το Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Μπα.
1: Από πού και σου πω?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς το ήρθα?
0: Μας ρωτάει πότε λύγει για το συμβόλαιο, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Χουάντσο, ο οποίος επανεμφανίστηκε χθες. Καλά ξεκίνησε. Μπαμ, τρία φάουλ σε 5,5 λεπτά. Γεια σου, Χουάντσο. Το θέμα είναι, τα έκανε τα φάουλ? Έκανε και τα τρία, λέω εγώ, φάουλ ο Χουάντσο. Και εδώ, μια και μιλάγαμε για διαχείριση, θα έπρεπε για μένα που πρώτο Παναθηναϊκού με το δεύτερο φάουλ, το γρήγορο του Χουάντσο, να του πει: Πάπα, για να τραβήξω έξω. Κάτι,
1: τον έβγαλε με το τρίτο.
0: Έχουμε πρόβλημα, Χιούστον, έχουμε πρόβλημα.
1: Τον έβγαλε με το τρίτο.
0: Με το τρίτο βγαίνει από μόνο στο δεξιά.
1: Οκ, τον άφησε λίγο.
0: Σηκώνει το χέρι και βγαίνει.
1: Δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά.
0: Ζητά αλλαγή αμέσω.
1: Δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά. Μπορεί να πει και ο ίδιο ο παίχτη. Άσε με, οκ, ξέρω, άσε με. Δεν κάνω άλλο. Μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί έχει γίνει και αυτό και το έχουν πει και οι προπονητές που έχουν ερωτηθεί. Γιατί ρε φίλε, έκανε δύο φάουλ σε τρία λεπτά και τον άφησες? Γιατί μου φώναξε ο ίδιος. Εντάξει, okay, έκανα γκέλα. Άσε με.
0: Όχι, αυτό που λες συμβαίνει, αλλά συμβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και συνήθως εκεί στα τελειώματα τρίτης περίοδου, αρχές τετάρτης περίοδου, με ένα μάτς δηλαδή που έχει πλέον μια σαφή κατεύθυνση, εκεί δίνεις το δικαίωμα στον παίκτη να αποφασίσει αν θα μείνει ή όχι. Και νομίζω το είδες καλύτερα στην περίπτωση του Ναν. Στο τέταρτο φάουλ βγήκε αυτόματα. Κατάλαβες. Αυτόματα.
1: Εντάξει, δηλαδή... Και να μην να κάνει τι.
0: Όχι, όχι.
1: Ειδικά έτσι όπως ήταν
0: χθες. Λέω, πώς λειτουργούν οι προπονητές και πώς λειτουργούν οι παίκτες. Και σε ποια χρονικά σημεία μπορεί να συμβαίνουν κάποιες αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, ο Χουάντσο, όταν έκανε το δεύτερο φάουλ, ήταν στο πολύ καλό του διάστημα του ξεκινήματος του παιχνιδιού. Πότι σούταρε πήγαινε μέσα, να το πούμε έτσι απλά. Ο Ναν είναι προς το τέλος του παιχνιδιού, έχοντας 0-5 τρίποντα, όντας εκ των χειρότερων παιχτών του Παναθηναϊκού, και λέει: έκανα και το τέταρτο φάουλ, φεύγω μόνος. Ναι. Είναι διαφορετικό και το background.
0: Πάντως να σας προλάβω λίγο. Εγώ προσωπικά, ο Μιχάλης μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη. Αν μου αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα για τις βολές, σημαίνει ότι δεν έχετε διάθεση να συζητήσετε για μπάσκετ και να αναγνωρίσετε, αυτό το λέω με αφορμή τον Χρήστο, ότι υπάρχει καλύτερη ομάδα στο παρκέ όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, και μάλιστα πολύ καλύτερη σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, διότι αν θυμάστε, μέσα σε λίγα μάλλον 24 ώρα, από τους 58 πόντους ο Ολυμπιακός πήγε στους 102. Εάν αυτό δεν μπορείτε να το λάβετε υπόψη σας, αν δεν θέλετε να το λάβετε υπόψη σας, δεν μπορώ κι εγώ να συνδιαλλαγώ σήμερα μαζί σας. Θα μείνετε εσείς καρφωμένοι στον πίνακα των βολών, έτσι όπως τον μεταδίδει κάθε φορά ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και θα χάσετε το δάσος. Θα μείνετε στο δέντρο και θα χάσετε το δάσος. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε αγωνιστικά, πώς από τους 58 πας στους 102? Μπορείτε να καταλάβετε ότι για να συνέβη αυτό εχθές κάποια ομάδα ήταν καλύτερη μες στο παρκέ? Αυτό μόνο θέτω. Δεν ξέρω, Μιχάλης, ποια άλλη βάση συζήτηση μπορεί να βάλει.
1: Έχει και άλλη ανάγνωση όμως.
0: Αυτό το 58-102 δεν έχει καμία άλλη
1: ανάγνωση. Έχει άλλη ανάγνωση. Αμυντικά. Ότι ο ένας ήταν εξαιρετικός στην άμυνα στο παιχνίδι που φάγε μόνο 58, και ήταν εμπάτε σκύλια λέστε στην άμυνα στο παιχνίδι που φάγε 102.
0: Α, την ίδια ανάγνωση με άλλη φανέλα.
1: Όχι, είναι άλλη, άλλη ανάγνωση. Όπως okay. Είναι πολύ καλός αυτός που τους βάζει,
0: ναι.
1: Έτσι είναι και πολύ κακός αυτός που τους δέχεται.
0: Μεσέ ο Φεζέκοφ και ο Φουνιέ βάλανε σχεδόν οι δυο τους τους πόντους του προηγούμενου αγώνα όλο του Ολυμπιακού. 52 βάλανε.
1: Οι τρεις, ναι, μαζί με τον Μιλουτίνοφ τους ξεπεράσανε.
0: Ναι. Όχι, λέω ότι δύο παίκτες, ναι, κόντεψαν να, ναι, φτάσουν, άγγιξαν, ναι, το, ναι, συνολικό ρεκόρ της ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά και τα δύο θέματα, και του Μιχάλη και το δικό μου, νομίζω ότι είναι τα μοναδικά θέματα συζήτησης που πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Αν θέλετε να κάνουμε και διάφορες πλάκες, όπως έκανα εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, που δεν είναι εντελώς πλάκα όμως αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, όταν εσύ ως ιδιοκτήτης θεωρείς ότι η ομάδα σου έχει κερδίσει ήδη τη σειρά με 3-0, δηλαδή ηθικά, να το πω έτσι, είναι νικήτρια των φετινών τελικών, πρέπει αναλόγως να τιμήσεις και τους πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας.
1: Καλά, εσύ το πας τώρα.
0: Όχι, δεν το πάω. Πάει μόνο του. Καλή. Γιατί έχει κατατίσει μεγάλη παράνοια όλο αυτό το πράγμα. Συμπαρασύρει αυτή η παράνοια πλέον χιλιάδες ανθρώπους που δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή, προσπαθούσε ο καθένας να κάνει την δική του κρίση. Πλέον βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπων να υπάγονται με τα προθυμίας. Αυτό τυφλώνονται. Θέλω τυφλούν, όπως είναι η σωστή έκφραση. Okay, αυτό πάντως συμβαίνει. Και έχουμε πλέον πρωταγωνιστές στο παρκέ. Όχι αυτούς που παίζουν, όχι αυτούς που κοτσάρουν, αλλά κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι πίσω από την κουρτίνα και ετοιμάζουν ανακοινώσεις, αναρτήσεις, reel και ούτω καθεξής.
1: Γι' αυτό και εγώ θα ασχοληθώ με πρωταγωνιστές.
0: Έτσι.
1: Και θα
0: έτσι
1: πω ότι θα ασχοληθώ ανάποδα με πρωταγωνιστές.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πω ότι πλέον από παράγοντες δεν έχω την παραμικρή, έτσι, πώς να σου πω, ελπίδα ότι μπορεί να διορθωθεί κάτι.
0: Βεβαίως, χθες έβαλα τα γέλια την ώρα που μεταδόθηκε ότι ο πρόεδρος, σαν και ο κύριος Μελής, ζήτησε τους παράγοντες δύο ομάδων να χαμηλώσει τους τόνους. Έβαλα τα γέλια, λέω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Κοροϊδεύονται μεταξύ τους όλοι αυτοί.
1: Ναι. Εγώ θα μείνω.
0: Και το βράδυ, φυσικά, έγινε μια καινούργια παρτίδα.
1: Εγώ θα μείνω στους πρωταγωνιστές, τους πραγματικούς, και θα αναρωτηθώ πόσο περήφανος και πόσο με περηφάνεια θα μιλάει μετά από λίγα χρόνια στα παιδιά το κύριος Γουόρντ για αυτό το εξαιρετικό κάρφωμα που έκανε με το συναθλητή του στο 1,5 μέτρο,
0: τι,
1: να σφαδάζει
0: τι
1: από το...
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Τι εννοείς? Εξήγησε.
1: Έχει χτυπήσει ο Ρογκαβόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δίπλα του ακριβώς. Ναι. Τον πηδάει για να πάει για να καρφώσει.
0: Δεν τον πηδάει.
1: Ναι, τον παρακάμπτει. Οκ. Σε χάλασε, το πηδάει. Οκ. Τον παρακάμπτει.
0: Όχι, έχει διαφορά το ένα.
1: Τον παρακάμπτει για να πάει να καρφώσει. Ναι. Τον κοιτάει κιόλα, του ρίχνει και ένα βλέμμα και πηγαίνει για καρφώνει. Γιατί.
0: Είναι υποχρεωτικό, πιστεύει εσύ.
1: Δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
0: Κάτσε. Είσαι θεατή. Και εγώ είμαι θεατή. Είσαι στο μυαλό του παίκτη εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να μπει στο μυαλό του παίκτη, όχι. Μπορείς να τον κατηγορήσεις για κάτι, όχι. Μπορείς να το χειροκροτήσεις, βέβαια, εάν σταματήσει εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή του εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν είναι υποχρέωσή του.
0: Ούτε έχει την αντίληψη τη φάση αυτή που έχει εσύ ως θεατής.
1: Και μα εγώ, τον βλέπει και να σφαδάζει. Δίπλα
0: του
1: το είναι.
0: Κάνει,
1: τον παρακάμπτει,
0: τον
1: κοιτάει.
0: Κάνει εκείνη τη στιγμή είναι δικό του θέμα και όχι δικό μας. Το fair play είναι αποκλειστικά θέμα αυτών που συμμετέχουν στο παιχνίδι, όχι ημών που καθόμαστε στα σπίτια μας και στις κερκίδες. Θα μπορούσε να το κάνει, θα μπορούσε και να μην το κάνει.
1: Εντάξει. Για μένα κακώς δεν το κάνει.
0: Δεν θα διαφωνήσω με την άποψή σου, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσω κιόλας.
1: Και θα σε πάω σε ένα από τα πιο έτσι παλιόπαιδα που έχουν περάσει από τα γήπεδα.
0: Ο Word, συγγνώμη, προκύπτει ότι είναι παλιόπαιδο τώρα. Επειδή δεν συμμετείχε με τον τρόπο που ήθελες εσύ, όχι, ρωτάω.
1: Όχι, δεν θα μου βάζεις λόγια.
0: Είπα,
1: θα σε πάω σε ένα από τα μεγαλύτερα παλιόπαιδα που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα, που λέγεται Πάολο Ντικάνιο.
0: Και έκανε αυτό που έκανε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι. Δεν θέλω
0: όλοι,
1: να πω
0: όλοι όσοι ακολούθησαν, ήταν Πάολο Ντικάνιο.
1: Το έχουν κάνει πολλοί.
0: Όλοι όσοι ακολούθησαν, είναι σαφής η ερώτηση. Είναι Πάολο Ντικάνιο.
1: Δεν έχω δει φάσεις.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν έχω δει άλλες.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν έχω δει άλλες τέτοιου είδους φάσεις να μπορώ να κρίνω την
0: ο
1: αντίδραση.
0: Ο Γουόρ θα το χειροκροτούσαμε αν σταματούσε τη φάση αυτή στο όνομα του Fair Play. Αλλά δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε που δεν τη σταμάτησε. Αυτή είναι η δική μου θέση. Τελεία και παύλα.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει
0: επίσης για να δείτε πώς δηλητηριάζουν τα μυαλά των ανθρώπων διοικήσεις. Ομάδων στην Ελλάδα, αυτό το οποίο δεν συμβαίνει στο εξωτερικό, έχει γίνει ολόκληρο σκηνικό μετά την τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου. Έχει πρωταγωνιστήσει ο Φεζένκοφ που κάνει νόημα να σταματήσουν αυτοί που αποδοκιμάζουν. Δίνει το παράδειγμα και αυτός, γιατί κάποιοι ήδη είχαν αρχίσει να χειροκροτούν, να χειροκροτήσει ο κόσμος τον Ρογκαβόπουλο και την αποχώρησή του. Επικρατεί το χειροκρότημα κατά την αποχώρησή του και όχι αποδοκιμασίες, αλλά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιλέγει μετά να βγάλει βίντεο με τις αποδοκιμασίες. Αυτό είναι σκέτο δηλητήριο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική φάση επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστούν ακόμα 2 ή 3 ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του ορμού, σώο το πλήρωμα. Νέο σεισμό 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέοι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 ρίχτρες στις Φιλιππίνες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Ακούμε Deep Purple και Highway Star, τα ωραιότερα κομμάτια τους. Με ξεσηκώνει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Το αφιερώνουμε στη μνήμη του John Lord, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941, έφυγε από κοντά μας το 2012 και ήταν και συνθέτης του Deep Purple και βεβαίως ο keyboardistas του συγκροτήματος, που έβαλε σφραγίδα με τα πλήκτρα του, με τους ήχους που έβγαζε εκείνη την εποχή πραγματικά.
1: Καλά, εντάξει, και ποιος δεν έβαλε σφραγίδα από τους Deep Purple στο συγκρότημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι, αλλά πραγματικά έδιναν πάρα πολύ βάση Deep Purple στον ήχο αυτό των πλήκτρων. Είμαστε λοιπόν γκολ από τα αποδυτήρια, μέρος δεύτερο. Έχετε διάφορες μορφές ανταπόκρισης, περισσότεροι βέβαια τα βάζετε μαζί μου. Δεν δέχεστε αυτό που σας λέω για τον Ολυμπιακό, ότι ήταν σαφώς καλύτερος θες από τον Παναθηναϊκό στο παρκέ, αλλά βλέπετε ο Παναθηναϊκός πάντα βρίσκει έναν τρόπο, ακόμα και όταν το επιθετικό κομμάτι του δεν το λες και οργανωμένο, γιατί αυτό που γινόταν στην τέταρτη περίοδο από πλευράς Παναθηναϊκού για μένα ήταν αντιμπασκετικό. Δηλαδή έπαιζε ο καθένας όπως πίστευε εκείνη τη στιγμή να παίξει, αλλά είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες που πιάσανε τα περισσότερα από αυτά τα κόλπα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Κοίτα, η τέταρτη περίοδο είναι διαφορετική από τις τρεις περίοδους. Είναι εντελώς ελεύθερο. Δηλαδή δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει προπονητής στον πάγκο, έχει αφήσει τα γκέμια και ο καθένας κάνει ό,τι πιστεύει καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Θέλω να σταθώ σε μία λεπτομέρεια του αγώνα, δεν ξέρω Μιχάλη την πρόσεξες, η οποία είναι χαρακτηριστική σε εκείνη την περίοδο. Είναι το τρίποντο που πετυχαίνει ο Γκραντ σε δεύτερη φάση ευνηδιασμού, θυμάσαι, πέντε φορά και σουτάρει. Ο Μπαρτζόκας κατευθύνεται για time out την ώρα που σουτάρει, δεν περιμένει την κατάληξη του σουτ. Έχει καταλάβει ότι έχει ξεφύγει το μάτς εντελώς, έχει χαθεί οποιαδήποτε συνοχή του αγώνα και τρέχει προς τη γραμματεία πριν ακόμα φύγει η μπάλα από τα χέρια του Γκραντ. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να το σταματήσει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο, δηλαδή να πάρει time out και να δώσει κάποιες εντολές για να σταματήσει αυτό το τρελό παιχνίδι που γίνεται το Παναθηναϊκό, ο οποίος με τέτοιες φάσεις έσβηνε κατά ένα ποσοστό τις διαφορές που έπαιρνε ως καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Για τη φάση την πολύ συζητημένη, ναι, ήταν φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέις Ντέιβις. Αν ήμουν εγώ διαιτητής, θα το σφύριζα αμέσως και θα κανένα ενδιασμό για τη φάση αυτή, ασχέτως τώρα το τι συζητάει ο κόσμος. Βλέπω εδώ στα μηνύματα, άλλος λέει ότι πήγε να το εκβιάσει ο Χέις Ντέιβις, άλλος ότι δεν κατέβασε τα χέρια Μιλουτίνοφ αλλά σήκωσε τα χέρια ο Χέις Ντέιβις. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το αναλύσω, είναι ξεκάθαρο φάουλ. Η διαφορά ήταν στους 7, έτσι δεν είναι, στους 7 πόντους, ναι, 94-87.
1: Θα πήγαινε στους...
0: Θα μπορούσε να πάει στους 4.
1: Με πιστεύω, 50 δευτερόλεπτα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάζει τίποτα όσον αφορά την τελική έκβαση του παιχνιδιού, αλλά ναι, εντάξει. Όχι όμως να το κάνεις και σημαία όσον αφορά την κριτική του χθεσινού αγώνα. Η κριτική των δύο ομάδων δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή του Ολυμπιακού. Ακούω ενστάσεις.
1: Όχι, δεν είναι ένσταση. Είναι να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν για το Word, αλλά από την άλλη πλευρά. Ομοίως όπως θεωρώ και εξακολουθώ να το θεωρώ, παρά τα όσα είπες, τα δέχομαι, δεν θα συμφωνήσω μαζί τους για το fair play κτλ. Θα θεωρήσω εξίσου λάθος και τη συμπεριφορά του Σλούκα, που δείχνει κι άλλα.
0: Έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό.
1: Και μία με τον Παναθηναϊκό. Ναι, δείχνει κι άλλα. Δείχνει.
0: Έχουν παρεκτραπεί πάρα πολύ. Όπως και ο Μπαρτζόκας έχει παρεκτραπεί με αυτά που συνέβησαν. Ο οποίος υποχρεώθηκε το αθλητικό δικαστή να ζητήσει χθες συγγνώμη δημόσια για τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια και τη ζήτησε μισή, διότι μας χαρακτήρισε παράνομο το βίντεο που τραβήχθηκε.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα, δηλαδή, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτό το πράγμα δεν χωράει στη δική μου λογική. Θα πει παράνομο βίντεο.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Μη ζητήσει συγγνώμη, λοιπόν.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τους παράγοντες.
0: Μη ζητήσει καθόλου.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τους παράγοντες.
0: Όπως ο άλλος, ο οποίος στην ουσία προκαλεί την αποβολή του, γιατί το θεωρεί τελειωμένο το μάτς στα 50 δευτερόλεπτα. Ο Άταμαν. Τη δεύτερη τη ζητάει. Πώς να το πω, τη δεύτερη τεχνική ποινή. Γι' αυτό και δεν φεύγει και από το γήπεδο μετά. Θέλει να κάνει το σαματά.
1: Δεν ασχολούμαι λοιπόν καθόλου με τους παράγοντες, ασχολούμαι ελάχιστα με τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά ακολουθούν τη γραμμή των παραγόντων με τη συμπεριφορά τους και αυτά που κάνουν και λένε, αλλά θα ασχοληθώ με τους παίχτες, γι' αυτό και μίλησα για το Word και το Σλούκα. Αυτό.
0: Ο Σλούκας, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του χθες με την επιστροφή του.
1: Δεν μπήκε για να τη βοηθήσει.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Σλούκας μπήκε για να πάρει, να το πούμε έτσι απλά, παιδικά παραστάσεις ενώπιση του αυριανού.
0: Έκανε μια πρόβα δηλαδή.
1: Ναι, για να μπει σιγά σιγά σε κάποιο ρυθμό ενώπιση του αυριανού, που είναι πολύ πιο καθοριστικό. Όχι πολύ πιο καθοριστικό, όχι, το ίδιο καθοριστικό το ξέρει, είναι. Είναι, αύριο μπορεί να κρίνεται και ο τίτλος. Χθες δεν κρίνονταν ο τίτλος.
0: Όχι, το Παναθηναϊκό είναι η τελευταία του ευκαιρία. Πες το έτσι να ξεμπερδεύουμε.
1: Πριν το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ολυμπιακός έχει δύο.
1: Πριν το χθεσινό παιχνίδι. Ευκαιρίες, δεν κρινόταν ο τίτλος χθες. Mm. Πριν το αυριανό κρίνεται και είναι και τελευταία ευκαιρία.
0: Για το αυριανό παιχνίδι, από ό,τι καταλάβαμε, θα ξαναδούμε τον Τάιλερ Ντόρση. Γιατί όταν λέει ο προπονητής ότι έκανε κανονική προπόνηση σήμερα, σημαίνει ότι κατά 99% θα είναι αύριο και θα έχει 12 Ολυμπιακός. Άλλο αυτό το παράδοξο, ρε Μιχάλη. Να έχουν μαζέψει τόσους παίχτες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός, επειδή είναι διαφορετικά τα ρόστερ τα ελληνικά από τα ευρωπαϊκά, να μην μπορεί να κατεβάσει 12 σε 3 αγώνες. Εχθές μάλιστα δεν έπαιξε κανένας Έλληνας παίκτης, διότι ούτε το Λαρετζάκι εμπιστεύθηκε ο Μπαρτζόκας, σίγουρα τον Ετζίπογλου, δεν το περιμένουμε να τον εμπιστευτεί. Αποδείχθηκε για τραυματίες στη μέση ο Παπα-Νικολάου, θα βγαινε εκτός 12ης αν υπήρχε άλλη επιλογή. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ανομαλία σε αυτό το σύστημα των ευρωπαϊκών και των ελληνικών ρόστερ. Κάπως πρέπει να το λύσουν αυτό το θέμα οι ομάδες.
1: Δεν έχουμε πει κάτι βασικό, Ηλία.
0: Ποιο?
1: Έχουμε αλλαγή.
0: Τι εννοείς?
1: Απέναντί μας.
0: Α, βεβαίως. Απλώς.
1: Ήρθε η Μαμάιρα.
0: Καλό, καλό. Το αναγνωρίζω. Η Μάιρα Ξύδη δηλαδή. Η οποία. Όχι, δεν μπορώ. Τα προσωπικά δεν τα μεταφέρω. Τα αποφεύγω τα προσωπικά στον αέρα.
1: Το ξέρει ο κόσμος.
0: Σπανίων περιπτώσεων.
1: Το ξέρει ο κόσμος.
0: Από σένα.
1: Όχι, έχει προλάβει ο κοντός, ρε.
0: Με το καλό, Μάιρα μου, με το καλό. Εμείς θα είμαστε όλοι γύρω σου.
1: Μα Μάιρα είπαμε, όχι Μάιρα.
0: Ε?
1: Μα Μάιρα είπαμε.
0: Μα Μάιρα, οκ. Τέτοιο τραγούδι χρειάζεται.

0: Βλέπεις, άμα πεις κάτι για τον Ολυμπιακό είσαι Ολυμπιακός, άμα πεις κάτι για τον Παναθηναϊκό είσαι Παναθηναϊκός. Αποκλείεται στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων να λέγεσαι Λαδόπουλος ή Ιδρυμόνας.
1: Παραδοσιακά.
0: Ή θα είσαι πράσινος ή θα είσαι κόκκινος. Αν... Όχι, δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Να το ανεχτώ κάποια μικρή περίοδο, να το ανεχτώ. Παραπάνω από εκείνη την περίοδο δεν τα ανέχομαι. Είμαι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, δεν ανέχομαι κανένα να έρχεται και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο είτε σε σένα είτε σε μένα, να σε βαφτίζει δηλαδή όπως θέλει εκείνος, χωρίς να δίνει καμία σημασία στα γεγονότα. Καμία απολύτως σημασία.
1: Αν εγώ πω
0: καμία,
1: τώρα,
0: δεν δίνει καμία
1: αν
0: σημασία.
1: Αν εγώ τώρα πω για τον Αγιαντώνη που έσπασε τη σκούπα.
0: Ποιον?
1: Τον Αγιαντώνη. Τα σπυρούνια, τον Αγιαντώνη.
0: Α, ναι. Χάλασαν το πάρτι στη Νέα Υόρκη.
1: Χάλασαν το πάρτι.
0: Όπου ο δήμαρχος είδες τι έκανε.
1: Τι έκανε ο δήμαρχος?
0: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξεχνάω το όνομά του. Ναι, το ξεχνάω. Ναι. Μετά τον πρώτο τελικό έβγαλε ανακοίνωση.

0: Ήταν, ρε παιδί μου, για τα παιδιά του σχολείου, το να τελειώσει 12 τη νύχτα, δεν είναι αργά, εσύ.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, εσύ. Εσύ το παιδί σου όταν ήταν μικρό το έβαζε 12.30 ώρα για ύπνο.
1: Εγώ ποτέ δεν το έβαζα. Μόνη τη πήγαινε.

0: Αχ, τι ωραία τετράδα, καλά που μας τη θύμισε ο Παναγιώτης.
1: Μαμντάνη, περίμενε, Μαμντάνη είναι ο δήμαρχος.
0: Ναι, Μαμντάνη.
1: Δεν το θυμήθηκα, το διάβασα, παιδιά, μην πείτε ότι το παίζω και κάπως.
0: Τι ωραία τετράδα μαζεύτηκε στα ημιτελικά εκεί της Ισπανικής Λίγκας με Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Μπανταλώνα, Τενερίφη και τον Φλωρεντίνο Πέρεθ χθες το βράδυ να συγκρατεί την οργή του κόσμου και να... και να λέει, φαντάζομαι θα το τηρήσει και όλος, ότι κρατάει το σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ παρά την παταγώδη αυτή αποτυχία της Ρεάλ στα προημιτελικά, συγγνώμη. Ωραίο ήταν αυτό από πλευράς.
1: Κάτσε, θα δηλώσω, το λέω ευθέως δηλαδή, ο Πέρεθ έχει και στη βασκετική...
0: Είναι κοινή η διοίκηση, ναι.
1: Okay.
0: Αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ευρώπη. Θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη που έστειλε το σχετικό μήνυμα, γιατί πήγανε στα ημιτελικά η δεύτερη, η πέμπτη, η έκτη και η όγδοη ομάδα. 2, 5, 6 και 8. Ναι, ούτε γιατί... στην Ευρωλίγκα δεν μπορείς να δεις εύκολα αυτό το συνδυασμό σε Final Four.
1: Γιατί εκεί έχουν πρωτάθλημα, ρε φίλε. Έχουν πρωτάθλημα με πολλές ομάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κι εμείς έστω με 4-5 του χρόνου.
0: 5. Γιατί
1: ναι.
0: Την πέμπτη γιατί δεν την αφαίρεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή, η ΑΕΚ δεν είναι. Εννοούσε Άρη ΠΑΟΚ που είναι στο προσκήνιο,
1: ναι.
0: Και η ΑΕΚ μαζί που είναι ήδη στο προσκήνιο.
1: Λέω 4-5, ίσως κάποιος από τους δύο τους Θεσσαλονικής να μην μπορέσει από την πρώτη του χρονιά, ρε παιδί μου, να κάνει το.
0: Αφού υπάρχει την τεράστια αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Τεράστια.
1: Άλλο η αναβάθμιση, στο παρκέ τι κάνεις είναι το θέμα. Ενδεχομένως
0: ναι,
1: κάποιος από τους δύο να μην το πάει.
0: Λέω,
1: για 5 πάμε.
0: Η θεωρητική
1: το χρόνο, ναι.
0: Εικόνα είναι ότι ξεκινάς με 5 δυνατές ομάδες την επόμενη σεζόν. Αυτό. Το τι θα συμβεί στο φινάλε, εντάξει, θα το δούμε. Τι άλλο. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθώ εγώ να επιλέξω τα αξιοπρεπή της όλης υπόθεσης. Ότι έχασε ο ελλειπής και χειρότερος Παναθηναϊκός κάποια ελεύθερα σουτ. Πάντα αυτό γίνεται, βρε παιδιά. Για όλες τις ομάδες γίνεται αυτό το πράγμα. Ελεύθερα σουτ χάνονται. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει να μετράμε. Δεν ξέρω, δεν ήσουν παρέα. Θα έπρεπε στην στατιστική του μπάσκετ να μπουν τα. Πώς λένε τα αδίαστα λάθη στο τένις.
1: Α, τα χαμένα ελεύθερα σουτ.
0: Τα χαμένα ελεύθερα. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή από τακτικής πλευράς ποια ομάδα πλησίασε το στόχο της. Και κέρδισε.
1: Θα το ρημάξουμε
0: ή
1: μετά.
0: Και το ανάποδο. Όχι, κατάλαβες τι λέω. Τα βία στα λάθη είναι πάρα πολύ ωραίο στατιστικό στο τένις.
1: Θα το λησάξουμε τελείως μετά. Άμα βάλεις και χαμένα ελεύθερο σουτ, μετά άμα βάλεις και στιγμές που άλλο ήθελε να κάνει και άλλο του βγήκε.
0: Όχι, όχι, αυτό τα ελεύθερα σουτ. Όλοι οι προπονητές προσπαθούν με τις επιθετικές τακτικές τους να βγάλουν ελεύθερα σουτ. Αυτό είναι το νόημά τους.
1: Καλά, ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποτυπωθεί, θεωρώ και εγώ, και στην στατιστική. Λέει ένας ακροατής με βάση αυτό που εγώ, το εγώ θα το έδινα δεν είναι κανονισμός. Άρα Χρήστο μου, άμα δεν θες να παραδεχθείς τη φάση αυτή, δεν θα σε πείσω με κανένα τρόπο. Όποια φράση και να χρησιμοποιήσω, λες και εγώ δεν διάβασα ποτέ τους κανονισμούς του μπάσκετ, σου έχει διαβάσει μόνο εσύ, Χρήστο μου, την Τρίπολη. Λες και δεν έκανα το μπασκετικό ρεπορτάζ το 1985 έως το 2003. Αποκλειστικά αυτό. Εντάξει. Και επίσης να μην ξεχνάς εσύ που τους διαβάζεις τους κανονισμούς, ότι πέρα από το γράμμα υπάρχει και το πνεύμα των κανονισμών. Εντάξει, βάλτε λίγο στο μίξι και θα δεις ότι θα σου βγουν διαφορετικά, αρκεί να μην υποστηρίζεις ντε και καλά τα δίκαια της μίας ομάδας και να βρίσκεις όλα της άλλης ομάδας άδικα. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε δικαιότατα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του σφυριχτεί φάουλ στη συγκεκριμένη φάση. Είδες, δεν σου είπα εγώ ό,τι και να πω, μισές απαντήσεις σου λέει. Εντάξει, okay. Χρήστο μου, μένεις στην άποψή σου και τελειώνει. Δεν χρειάζεται και να τη διατυπώσεις και δεύτερη φορά. Λόγω εργασίας ο Θωμάς, ναι, ήταν χθες στο γήπεδο, είδε το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, όχι όλο το.

0: ήδη όλο το δεύτερο ημίχρονο. Δεν το κατέχω, λέει, το μπάσκετ, μια και ασχολούμαι περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Απλώς θέλω να κάνω κάποιες απλές παρατηρήσεις, όπως οι πόντοι που έβαλαν Φουρνιέ και Φεζένκοφ, οι πόντοι που έβαλαν ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας. Όπως λέει, πώς τους έβαλαν, εννοεί. Όπως και σε κάποιες στιγμές, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει κοντά στο να ισοφαρίσει, είχε πάρα πολύ αφέλεια στην άμυνά του ή πολύ βιαστικές επιθέσεις αμέσως μετά. Πραγματικά, αυτό είναι η αλήθεια. Σε στιγμές που νόμισε ότι να, τώρα είναι η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ροκανίσει, να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, η αμυντική του αντίδραση ήταν υποτυπώδης. Πραγματικά, δεχόταν το επόμενο καλάθι πάρα πολύ εύκολα τον Ολυμπιακό.
1: Και συνήθως, εμένα μου έκανε εντύπωση, μπορεί να, να χάνω κάτι, μετά τα time out, ναι, ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν πάντα καλή άμυνα και καλή επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να είχε ποτέ και τα δύο.
0: Εξαίρεση το καλάθι του Σόρτ στη λήξη του ημιχρόνου ή τη τρίτη περίοδο, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στη λήξη του ημιχρόνου που είχε 7 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός και τρύπησε ο Σόρτ.
1: Μετά
0: εύκολα,
1: τα time out, τουλάχιστον δηλαδή, στο δεύτερο ημιχρόνο.
0: Είχε time out ο Ολυμπιακός να αμυνθεί, ναι, για τα 7 και δέχτηκε πολύ εύκολα το καλάθι αυτό.
1: Εγώ σου μιλάω, εντάξει δεν το είπα, σου μιλάω περισσότερο για το δεύτερο ημιχρόνο και προς το τέλος όσο περπάταγε το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έχω την εντύπωση ότι διαπίστωσα. Θα μου πεις έχω την εντύπωση ότι διαπίστωσα, είναι ο Χριστός και η Παναγία, ναι.
0: Δημήτρη, εσύ που έχεις τόση βεβαιότητα, κάνει προβλέψεις για το μέλλον της Ευρωλίγκας, μην το ρισκάρεις παρακαλώ για οποιαδήποτε ομάδα, για το λέει ότι η ΑΕΚ δεν την πάρουν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Μην το ρισκάρεις. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα στην Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, σήμερα αποφασίζουν αν θα παίξει όχι Μονακό. Η Μονακό βρήκε νέο χρηματοδότη μετά την οικονομική της κατάρρευση. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα την αποβάλουν από την Ευρωλίγκα. Μη βιάζεστε, παιδιά, να βγάλετε αποφάσεις.
1: Με Βιλερμπάν τι γίνεται?
0: Επίσης διαδόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποψήφιος αντικαταστάτης εάν πετάξουν σήμερα στη Μονακό. Δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ αντικαταστάτης. Στον ΠΑΟΚ δεν είπανε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια πληροφορία που ήρθε από την Τουρκία, επειδή θέλουν τουρκικές ομάδες να πάρουν τη θέση. Μην τα πιστεύετε όλα αυτά.
1: Με Βιλερμπάν τι γίνεται, ξαναρωτάω.
0: Μια χαρά η Βιλερμπάν. Ναι. Έχει πολλαπλασιάσει τον μπάτζετ της επόμενης περίοδου.
1: Γιατί και αυτή ήταν για να φεύγει να.
0: Ναι, και αυτή, αλλά δεν προχώρησε με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα η ιστορία του NBA Europe και άλλαξαν ρότα εκεί στη Γαλλία. Γι' αυτό σας λέω, μην είστε τόσο σίγουροι για τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωλίγας. Οι Αμερικανοί ξαναβγήκαν τώρα πάλι στο προσκήνιο. Μετά την υποχώρηση των προηγούμενων εβδομάδων, τώρα ξαναβγαίνουν και λένε όχι, θα το κάνουμε τη σεζόν 27-28. Σε ποιον να έχεις εμπιστοσύνη?
1: Τη φάση με το Λεσόρ που η μπάλα πέρασε την κόκκινη γραμμή, δεν θα το σχολιάσει, κύριε Παπαγεωργίου? Ποιος από τους δυο μας είναι ο Παπαγεωργίου τώρα?
0: Παιδιά, το να χάνουν φάση διαιτητές, θα το ξαναπώ, είναι λογικό. Δεν πάνε να είναι τρεις στο γήπεδο. Κάποιες φάσεις μπορεί να τις χάσουν. Εμένα με ενοχλούν οι διαιτητές που δεν έχουν διαρκή συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή και στα 40 λεπτά οι αποφάσεις τους να είναι κοινές. Η λογική τους να είναι κοινή. Δηλαδή δεν μπορεί στο πρώτο 20 λεπτό, Μιχάλη, να σου επιτρέπω να κουμπάς τα χέρια του αντιπάλου σου και να συνεχίζει το μάτς και ξαφνικά στο τελευταίο τρίλεπτο αυτή η επαφή να είναι αμέσως φάουλ για βολές. Αυτό με χαλάει εμένα. Η αλλαγή πλεύση στο διαιτητό στη διάρκεια ενός 40 λεπτό. Πόσο κέρδισαν οι Σπέρες περί τούτος?
1: Συν 4.
0: Oh, ναι, το σκορ λέω.
1: Το σκορ 111-115. Με τους Knicks πρώτους 115-111 κέρδισαν οι Σπέρες. Με τον Γουεμπανιαμά να έχει 36-38. Κάπου τόσους, περίμενα να σου πω, με επακρίβεια.
0: Ο Τζούντο 13 ζητάει μια λογική απάντηση γιατί ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει υπερτριπλάσιες βολές από τον Παναθηναϊκό στους αγώνες του ΣΕΦ και μικρή διαφορά
1: 32
0: και μικρή διαφορά στο μάτς του ΟΑΚΑ. Η απάντηση μπορεί να τη δώσει πρώτος εσύ, γιατί εγώ την έχω έτοιμη, την απάντηση εδώ και χρόνια. Εσύ μπορεί να τη δώσεις?
1: Η απάντηση μπασκετική είναι ότι όταν μια ομάδα έχει υπεροπλία στους ψηλούς και πηγαίνει το παιχνίδι κάτω από το καλάθι, είναι φυσιολογικό ότι θα πάρει περισσότερα φάουλ σε σχέση με την ομάδα που έχει το παιχνίδι.
0: Φάουλ για βολές.
1: Ναι.
0: Φάουλ για βολές, ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Που έχει το παιχνίδι στην περιφέρεια. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, το για μένα το 29-5 του πρώτου παιχνιδιού είναι
0: το
1: υπερβολικό.
0: 32-13 θες, δεν ήταν. Εγώ να δώσω μια λογική απάντηση, επειδή έτσι τη ζητάει. Γιατί παίζουν έδρα οι διαιτητές, παιδιά, εδώ και χρόνια στους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Γιατί το ψάχνετε? Έχει ένα πλεονέκτημα πάντα ο γηπεδούχος. Το είδατε το δεύτερο παιχνίδι? Εσείς οι Παναθηναϊκοί το είδατε το δεύτερο παιχνίδι? Είδατε το πρώτο και το τρίτο? Το δεύτερο το είδατε καθόλου? Πείτε μου εσείς ότι στο δεύτερο παιχνίδι δεν ήταν διαφορετική η στάση της διαιτησίας? Υποστηρίζονται από τους διαιτητές, άλλοτε ελάχιστα, άλλοτε λίγο παραπάνω και άλλοτε περισσότερο, οι γηπεδούχοι σε αυτές τις αναμετρήσεις. Είναι απλό, βρε παιδιά. Πρώτη φορά βλέπετε τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Πρώτη φορά στη ζωή σας? Αλλά επειδή σας έχουν δασκαλέψει, αυτό είναι το πρόβλημα της επικοινωνίας στην εποχή μας. Σας δασκαλεύουν να σκέφτεστε με έναν άλλο τρόπο που δεν είναι αγωνιστικός και μετά μπλοκάρει ο εγκέφαλος. Είδες, συζητάνε όλοι για τις βολές. Μπάσκετ δεν έχει δει κανένας. Κανένας δεν μιλάει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν παίξαν καλά ή όχι. Έχεις διαβάσει κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή για τους παίκτες? Εγώ ψάχνω να βρω σχόλιο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για τον Αν έχετε γράψει κάτι? Ο Ναν στα παιχνίδια τα τελευταία της Ευρωλίγκας και στους τελικούς παθήματος παίζει καλά? Απαντήστε μου σας παρακαλώ, οι φίλοι Παναθηναϊκού. Είναι ο Κέντρικ Ναν που περιμένατε? Περιμένω απάντησή σας, όχι σήμερα γιατί ο χρόνος δεν περισσεύει, αλλά για αύριο που θα είμαι μόνος και θα έχω να αντιμετωπίσω όλη αυτή την ιστορία σε δεύτερο χρόνο. Έκανε μια χειρονομία ο κύριος Λαδόπουλος. Δεν θα τη μεταδώσω γιατί είναι πολύ εύκολο να τη φανταστείτε.
1: Αυτά
0: πολύ
1: είναι.
0: Εύκολο να τη φανταστείτε.
1: Μαρτυράει χωρίς ξύλο. 32 Γουεμπανιάμα, έτσι το είπαμε αυτό.
0: Και τη μαμά Ελαξίδη μάρτυρα, ναι. Τη χειρονομία.
1: Δεν είδε. Δεν είδε.
0: Παρανόμος είδε τη φάση αυτή?
1: Όχι.
0: Παρανόμος την είδε.
1: Τι έκανε? Είδε, δεν είδε. Δεν είδε. Φυλάκι του στη μαμαϊρά μου, φυλάκι.
0: Μήπως είδε παρανόμος τη. Ξαναρωτάω, μήπως υπάρχει παρανόμος βίντεο? Όπως είδε παρανόμος το βίντεο ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Τι θα ακούσουμε ακόμα, λοιπόν? Έλα, Ηλία. Πες γεια στα παιδάκια.
0: Δεν είπα για τις ποινές στον ελληνικό δικαστή. Μεγάλη πλάκα ήταν και αυτές οι ποινές.
1: Ποιο το 10.000 και.
0: Άστα, το βίντεο, δεν έχω χρόνο. Αλλά από εκεί περίμεναν η Παναθηναϊκή τιμωρία της έδρας με μία αγωνιστική για την επόμενη περίοδο.
1: Η Ολυμπιακή περίμεναν του Παναθηναϊκού.
0: Και η Παναθηναϊκή. Μα η Παναθηναϊκή ήταν βέβαιο, θα φάνε μία αγωνιστική. 100%. Και δεν έγινε τίποτα τελικά. Λοιπόν.
1: Και από εκεί που περιμέναμε καμιά 20 χρόνια απαγόρευση εισόδου στο Γιανακόπουλο, έφαγε ένα μήνα.
0: Όχι, αυτό δεν το περίμενε κανένα. Αυτό το περίμενα μόνο οι Αγγελόπουλοι.
1: Αυτό λέω.
0: Και οι νομικοί του. Σου έχω πει αυτή είναι. Α, δεν ήσουν χθε, είναι μια διαφορετική κατηγορία.
1: Λοιπόν, πες γεια στα παιδάκια.
0: Γεια σα, ραντεβού αύριο στι 8.
1: Γεια. Yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων και τον Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο της Era Sport. Γιάννη χωρίζει πλέον τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του 16ου τίτλου του στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με μαέστρο τον Φουρνίε που μέτρησε 28 πόντους και 8 ασίστ, οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 102-92 στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό και πήραν προβάδισμα με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών. Σπουδαία απόδοση και του Βεζένκοφ με 24 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Γκραντ με 19 και τον Σόρτς με 15 πόντους. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές ο Έργκιν Άταμαν στο τελευταίο λεπτό. Ελέγξαμε τον ρυθμό, νικήσαμε και την κούραση, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι 61-18 ελεύθερες βολές υπέρ του Ολυμπιακού σε 2 μάτς στο ΣΕΦ αποτελούν τροφή για σκέψεις. Η θέση του Χρήστου Σερέλη. Οι Αιώνιοι επιστρέφουν αύριο στο ΆΚΑ για τον 4ο τελικό. Αν χρειαστεί και 5ο αγώνα για την ανάκριση του πρωταθλητή, θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Φάλιρο. Πολύ πιθανή θεωρείται στον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στο αυριανό παιχνίδι, στο ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού, η Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος. Λίγες ώρες πριν τον χθεσινό τελικό, 50 άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην κατοικία της Βάσος Τσαρούχα, η οποία είχε προκαλέσει την οργή του Παναθηναϊκού με τις αποφάσεις στον πρώτο τελικό των play-off. Με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist του Βίκτορ Γουαμπανιαμά, οι San Antonio Spurs νίκησαν στον τρίτο τελικό του NBA στη Νέα Υόρκη τους Knicks με 115-111 και μείωσαν τη σειρά σε 2-1 νίκες. Παρόν ο Donald Trump στο Madison Square Garden αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς των Knicks. Επέκταση συμβολίου με την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029 με σημαντική αύξηση των αποδοχών του, υπέγραψε ο Μαρκό Νίκολιτς. Συνεχίζουμε μαζί και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα ως μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων με σκοπό να πετύχουμε ακόμα πιο εντυπωσιακά πράγματα για την ΑΕΚ. Σχολίασε ο Μάριος Ηλιόπουλος στη νέα συμφωνία του με τον 47χρονο σερβοτεχνικό. Σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολίου του Σταύρος Πίγιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Στη Βιέννη με αντίπαλο τη Ραπίτ θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός στις 15 Ιουλίου τους φιλικούς αγώνες του καλοκαιριού. Ξεχωριστό δρόμο θα ακολουθήσουν οι πράσινοι στα τηλεοπτικά, ετοιμάζουν τη δική τους πλατφόρμα. Για 3 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 επέκτηνε το συμβόλαιο του με τον Όφη Ταξιάρχης Φούντας, δεδομένη συμφωνία της Κηφισίας με τον Κώστα Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο που αποχωρούν από τη Λάρισα. Στην Κύπρο για την ΑΕ, Αθλητική Ένωση Λεμεσού, ο Στέφανος Καπίνο, στο στόχαστρο του Ηρακλή, ο 35χρονος επιθετικός Λορέντσο Ινσίνιε. Είτε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε 27χρονος Αμερικανός point guard της Λεμάν, Τρέβορ Χόντζις. Η Ερντίο Σπορ θα μεταδώσει στις 8 το βράδυ τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με τη Γεωργία για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027. Με 3 νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, η Εθνική μας έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή της στα play-off του Οκτωβρίου. Μαρία Σάκαρη, νούμερο 37 πλέον στον κόσμο, αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις Queens του Λονδίνου. Στο νούμερο 84 της παγκόσμιας κατάταξης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ Στέφανος Σακελαρίδης ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 155. Χατρίκ πέτυχε ο Λύσης στη χθεσινή νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας σε αγώνα προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο. Με πέναλτι του Χάπκο στις καθυστερήσεις η Ολλανδία επικράτησε 2-1 του Ουσμπεκιστάν, Κολομβία η Ιορδανία 2-0 σε άλλο φιλικό με σκόρερ τον Τζον Αρίας. Σε κατάσταση ανάρρωσης βρίσκεται ο Δανός διεθνής Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος κατέρευσε στη διάρκεια του προχθεσινού φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Ο άσος της Βόλφσβουργκ αποκάλυψε ότι απέφυγε νέο καρδιακό επεισόδιο χάρη στον απειδηνιδωτή που του εμφυτεύτηκε το 2020. Οι Αμερικανικές αρχές, ακολουθώντας τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσαν στον Σομαλό διαιτητή Ομαρ Αρτάν την είσοδο στη χώρα, αρνούμενοι να αποδεχθούν την επιλογή του από την FIFA για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νέος προπονητής της Φιωρεντίνο Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Σλόβας Μπρατισλάβας ο Γιάγια Τουρέ, κοντά στην Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα και διαζύγιο της Φέγενορντ με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 10. Ακολουθεί η εκπομπή Σύστημα 352 με τον Μπάμπη Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
11: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
12: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Πιάνω,
14: πιάνω,
13: βάζω,
14: βάζω,
13: στο κεφάλι,
14: το κεφάλι,
13: κατεβάζω,
14: κατεβάζω,
13: φτιάχνω τα χέρια μου,
14: φτιάχνω τα χέρια.
13: Και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Ακούτε Era Sport.

0: 3/9 Ιουνίου 2026. Τι, κάτι πήγα να πω, μπέρδεσα τους μήνες, κάτι μου ήρθε περίεργο. Α, Μάιο θα έλεγα. Ε, μη είπα, ναι. Μάιο, όχι, Ιούνις. Ιούνις, μπήκε, έχει μπει το καλοκαίρι. Η ώρα είναι 9 και 13 από τα λεπτά στη συντονισμένη Σινέα Σπορ. Εδώ πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2 να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπαμε, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, περιμένουμε το Μουντιάλ. Αυτό θα μας καθυλώσει. Μπαλίτσα, βλέπουμε, ωραία, μια χαρά. Αλλά μας ενδιαφέρει πολύ και το τι. Και σας ενδιαφέρει πολύ και το τι γίνεται στις ομάδες, τι παίκτες θα πάρουν, θα φύγουν, αυτό κτλ. Όλα αυτά θα τα δούμε μέχρι τις 10 τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου με Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βαρύς Παπάζοπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Εσείς μηνύματα είτε με SMS γράφετε Σπορ, Σπορ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμα στην αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΡΑ Σπορ, papaker.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση. Και εκεί πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε, πληκτρολογείτε ΕΡΑ Σπορ, λατινικούς χαρακτήρες, χωριστή στο τέλος. Βρίσκεται το σηματάκι σε ΕΡΑ Σπορ, μπαίνετε και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Κυρίως θέλουμε απορίες, αν έχετε βεβαίως, αλλά και τις απόψεις σας όλα μέσα είναι. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έχει εξέλιξη και σοβαρή εξέλιξη. Έχει αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, το λέγαμε, το έλεγε ο Γιάννης Αντωνινός το προηγούμενο διάστημα, αλλά έγινε και πράξη με την ανανέωση του συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς. Ήρθε στη χώρα μας πέρσι, δεν ενθουσίασε κανέναν ή εμπαστός δεν θυμάμαι κανένας να τρελαίνεται από τη χαρά του στην ΑΕΚ, οπαδί εννοώ που τον πήρε η ΑΕΚ. Κάποιοι, ας πούμε, ήταν και πολύ με τον Αλμέιδα, λογικό, είχε παίξει και μπάλα η ΑΕΚ, υπάρχει και τον Ντάμπλ την πρώτη χρονιά, αλλά ο Νίκολιτς έδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ΑΕΚ, την οδήγηση στο ποτάμι. Επίσης, ελάχιστοι το περίμεναν. Δικαίως λοιπόν κερδίζει νέο συμβόλαιο και επειδή τα έχει πει ο Γιάννης, κάσα και το ψάξα, εάν το εξαντλήσει το συμβόλαιο του, θα είναι η ομάδα η ΑΕΚ στην οποία θα έχει καθίσει το μεγαλύτερο διάστημα στην καριέρα του. Είχε κάτσει περίπου 2,5 χρόνια στη Ραντ, πρώτη του ομάδα. Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη Αντωνινός μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάβη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, την πρώτη του ομάδα δεν την πολύ μετράμε.
0: Ναι, το 2008 το άτομο μακρινό, που να θυμάμαι.
1: Ναι, ενώ στις υπόλοιπες που έπαιρνε και τίτλους είχε μεγαλύτερη αξία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Το να βλέπει δηλαδή ότι προσπερνούσε τα στάδια της ομάδας στα πρωταθλήματα, θέλοντας να πετύχει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του, να κάνει καριέρα. Και η ΑΕΚ τελικά δεν είναι σκαλοπάτι. Η ΑΕΚ τον κέρδισε. Εδώ βλέπει πράγματα που μπορεί να πετύχει. Λέγαμε πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η κουβέντα ότι ο Νίκολιτς εμφανίζεται πρόθυμος να δεσμευτεί με την ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια και όχι μόνο μέχρι το 28, και αυτό ακριβώς έγινε, για μια πρόσθετη διετία μέχρι το 2029, και αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία του κλαμπ. Φάνηκε και χθες με την υπογραφή των συμβολίων και με τα όσα είπαν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο διοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, με τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, η πολύ καλή σχέση που έχουν. Για μένα δείχνει ο Ηλιόπουλος το τι ακριβώς θέλει να πετύχει το επόμενο διάστημα, βάζοντας μέσα στην κουβέντα και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, όταν είπε ότι αυτό το τρίο, δηλαδή ο ίδιος, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, είναι οι πυλώνες της επιτυχίας, αυτό τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Άρα ουσιαστικά προοικονομεί ότι και ο Χαβιέ εδώ θα μείνει. Θα δούμε όμως, εδώ μια παρένθεση βάζω, αν θα είναι μέχρι το 2029. Το έχω ξαναπεί γιατί ξεχνάνε κάποιοι. Ο Ριμπάλτα είχε έρθει Οκτώβριο του 24, έχει σχεδόν ένα χρόνο παραπάνω από τον Νικολίτς. Και για τον Ριμπάλτα επίσης είναι δύσκολο να μένει για πολλά χρόνια σε μια ομάδα, ειδικά σε αυτόν τον ρόλο που έχει. Σε αυτόν τον ρόλο ήταν στη Ζενίτ για μια τριετία. Ήταν στη Μαρσέικ κοντά για μια διετία. Αν καταφέρει και ανανεώσει μέχρι το 29, θα είναι ρεκόρ για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Δηλαδή, αν το εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα πάει για μια πενταετία στην ΑΕΚ. Και μέχρι το 2028 να πάει η κατάσταση, πάλι θα είναι επιτυχία για το κλαμπ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο Ηλιόπουλος, αλλά και ο Νίκολιτς, με την κουβέντα που είπε ότι αυτή είναι η αρχή και όχι το τέλος, βλέπουν το τέλος του κύκλου το 2029 με 2030, αν δούμε και τα συμβόλαια. Ζούπκοφ μέχρι το 2030, Βάργα μέχρι το 2030, οι ανανεώσεις να πάνε τουλάχιστον μέχρι το 2029-2030. Οι προπονητές, τεχνικός διευθυντής το ίδιο. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το project έχει αυτή την διάρκεια, άρα δείχνουν στην πράξη ότι πιστεύουν ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν η αρχή, όχι το τέλος, και το έδειξαν κιόλας και με αυτά που είπαν. Και ο Νίκολιτς έδειξε και την οτροπία του όταν ανέφερε πως όλα αυτά τα καλά λόγια, όλη αυτή η συμπεριφορά που εισπράττει εντός του κλαμπ, η συμπεριφορά του κόσμου που τους ακολουθούσε παντού, όλα αυτά τα εκλαμβάνει ως υποχρέωση. Και ότι πρέπει να ανταποκριθεί δηλαδή στις απαιτήσεις και πρέπει να ανταποδώσει για την αγάπη που δέχεται. Και γι' αυτό είπε ότι δεν υπογράφω μόνο το συμβόλαιο, υπογράφω και τα λόγια που λες, πρόεδρε, σε σχέση με την εισαγωγή που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μιλώντας για μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, που είπε μπορεί να είναι αντιφατικό, αλλά επί της ουσίας εκφράζει και την πραγματικότητα. Οπότε μπήκε εδώ η υπογραφή, ως το 2029 ο Μάρκο Νίκολιτς, για να συνεχίσει το έργο του, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ακολουθεί, εντάξει, θα ακολουθήσει και του Χαβιέρη Μπάλτα, θα δούμε αν θα είναι μέχρι το 2028 ή παραπάνω. Και
0: βλέπουμε ότι έχει και γενικώς ανανέωση.
1: Και έχει λογική.
0: Έχει λογική να κλείσει πολλά τα δικά της θέματα που δεν είναι άμεσα. Κανένα από αυτά τα συμβόλαια που πάνε ανανέωση δεν λύγει τώρα. Είναι συμβόλαια που λήγουν του χρόνου όλα. Γιώβιτς, Πινέδα. Και του Πιλιού, του χρόνου. Είναι και
1: ναι. Καλοκαίρι 2027. Αλλά είναι η κουβέντα που είχε πει ο Χαβιέρη Μπάλτα στην συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία. Ότι αν μένει ένας χρόνος στο συμβόλαιο, είναι καλό να διώχνεις την ανασφάλεια. Να φτάνεις δηλαδή σε συμφωνίες. Οπότε αυτό κάνει και η ΑΕΚ. Αλλά το κάνει μεθοδικά και το κάνει παράλληλα με τη μεταγραφική της ενίσχυσης, όπως έδειξε η περίπτωση του Ζούτκοφ, η οποία ήταν μια ευκαιρία, την οποία κατάφερε να κλείσει το σωστό χρόνο και να φέρει έναν παίκτη που πραγματικά κάλυψε ένα κενό που υπήρχε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Στις περιπτώσεις θυμίζουμε, η ΑΕΚ κινήθηκε σε ό,τι αφορούσε τα συμβόλαια που τελείωναν καλοκαίρι του 26, ανανέωσε τα 3-4. Δηλαδή ανανέωσε τον Πέτρο Μάνταλο για ένα χρόνο, τον Ντομαγκόη Βίντα για ένα χρόνο, τον Μιγιάντι Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια και αποχαιρέτησε τον Ρομπέρτο Περέιρα. Δεν προχώρησαν περαιτέρω συμφωνίες με Γκρούγιτς ή ο δανεισμός με τον Ζωάο Μάριο. Και έχει περάσει πρώτα απ' όλα τους πυλώνες της επιτυχίας, δηλαδή στη διοικητική πυραμίδα μέσα. Τον προπονητή ήδη από χθες, τον Μάρκο Νίκολιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ανανέωση θα γίνει και με τον Χαβιέρη Μπάλτα, ίσως όχι μέχρι το 29 όπως προείπαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος θέλει και του ποδοσφαιρικού διευθυντή το συμβόλαιο να έχει την ίδια διάρκεια με του προπονητή και θα προχωρήσει και η διαδικασία των παικτών με τον Σταύρο Πίο και τον Λούκα Γιώβετς. Του Πινέδα υπόθεση έχουμε πει θα πάει μετά το Μουντιάλ. Παράλληλα πάντα με τα μεταγραφικά που έχουμε σημειώσει ότι η ΑΕΚ θέλει ένα game changer όπως έχει πει ο προπονητής, ένα half που θα μπει σφήνα στο Σπινέδα Μαρίν, ένα στόπερ που θα μπει σφήνα στο δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή και ένα οχτάρο δεκάρι που να μπορεί να παίζει και πτέρυγες κατά βάση, έτσι. Οι δύο μεταγραφές μπορεί να έχουν γίνει και πριν την προετοιμασία, πριν φύγει δηλαδή η ΑΕΚ 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Αυτό θα το δούμε.
0: Ναι. Πάντως έχει λογική και αυτό ότι κάνει ποτέ να κοιτάξει το ρόστερ της να είναι σίγουρα σωστό, με την έννοια ότι για τα συμβόλαια που λήγουν του χρόνου, η συνήθις πρακτική είναι ή τους κάνεις από ένα χρόνο πριν, ή αν δεις ότι δεν μπορεί να τους κρατήσεις, μην τους αφήσεις να φύγουν τσάμπα και δεν θα τρέχεις Γενάρη να τους αντικαταστήσεις. Αυτά θα γίνονται καλοκαίρι, αν μπορείς να το κάνεις. Για μένα είχε πολύ το λογική. Και το δεύτερο, ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι όταν έχεις μια μεταγραφή έτοιμη, θα κάνεις και αυτή που δεν φαίνεται η άμεση πρώτη σου προτεραιότητα, να το πω έτσι, ξέρεις, άμυνα, χαφ που είπες κτλ. Θα πάει να τον πάει στον παίχτη. Αυτό σου κάνει τέλος. Δεν την αφήνεις την ευκαιρία.
1: Όπως έχουμε δει και στο διεθνές ποδόσφαιρο και με μεγάλους παίκτες, όταν μια ομάδα δεν καταφέρνει να τους ανανεώσει, δεν θέλει να τους χάσει, τους αφήνει να παίξει ένα χρόνο και ας φύγουν και ελεύθεροι. Το έχουμε δει δηλαδή.
0: Και αυτό να το κάνεις. Εντάξει. Εγώ λέω ότι πολλές ομάδες λειτουργούν και διαφορετικά.
1: Σε μεγάλες ομάδες που έχουμε δει ότι φεύγουν παίκτες ως ελεύθεροι. Γιατί δεν θέλει να χάσει ένα σημαντικό σου παίκτη.
0: Ναι, αλλά αυτό το πάντα να δικάσεις. Εντάξει, είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Γιάννη μου, δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Η ΑΕΚ δεν έχει και λόγο να βιάζεται.
1: Είχα πει ότι είναι 2 εβδομάδες που θεωρώ ότι θα έχουμε νέα ως προ τις ανανεώσεις. Και θα δούμε αν έχει προχωρήσει και τόσο πολύ για να έχουμε και την Dan για μια μεταγραφή.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η εργασία, αυτές οι επαφές γίνονται σε μεγάλο βαθμό και στον Ολυμπιακό. Τυπικά έχει κλείσει, αλλά και ουσιαστικά, γιατί όταν πέφτουν οι υπογραφές, όταν υπάρχουν ανακοινώσεις, ολοκληρώνεται μια μεταγραφή. Αυτή λοιπόν που έχει γίνει είναι του Κώστα Φορτούνη. Θα μπορούσε να είναι του Ναϊ Λόπεθ, μπήκε στην άκρη. Τώρα είναι στο προσκήνιο άλλοι παίχτες. Αλλά υπάρχει και εδώ μια σταθερά. Υπάρχει και εδώ ένα μοτίβο. Υπάρχει και εδώ μια ξεκάθαρη στόχευση. Άμυνα. Και είναι τα πολλά θέματα που έχει ο Ολυμπιακός. Και ας έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πολύ απλά γιατί φεύγουν παίχτες και γιατί θέλει και κάποιες αλλαγές. Στο επίκεντρο είναι η θέση του δεξιού μπακ. Από τη στιγμή που περιμένουμε απλά να ανακοινωθεί κάποια στιγμή η μεταγραφή του Κωστίνια και από τη στιγμή που ο Ροντινέη υπολογίζεται πολύ περισσότερο ως εξτρέμ. Και γι' αυτό περιμένουμε κάποια στιγμή να τελειώσει η περίπτωση του Μαφέο από τη Μαγιόρκα. Άλλωστε και από την Ισπανία έχει προκύψει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, από τον Ολυμπιακό και τη Μαγιόρκα, στα 3 εκατομμύρια. Και επίσης περιμένουμε κάποια στιγμή να δούμε πού θα κλείσει, αν κλείσει είτε έτσι που λέμε είτε αλλιώς, η περίπτωση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Θα ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό Σενάριο και με την λογική ότι είναι και Έλληνας, δηλαδή να έχει και έναν ακόμη Έλληνα στο ρόστερ του. Αυτό το κοιτάνε πάντα οι ομάδες. Τώρα, αριστερά είναι πολύ στο επίκεντρο η περίπτωση του Γιαννούλη και φυσιολογικό γιατί από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ, που επειδή το παιδί έπαιζε στον ΠΑΟΚ, έχει ένα προβάδισμα εξ αρχής, δεν έχει τελειώσει, δεν τα βρήκε με την Άουξου, δεν έχει τελειώσει τη μεταγραφή. Είναι λογικό να ανοίγει η πόρτα και για άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωσή του εδώ και καιρό, το ξέρουμε. Ένας παίκτης που το άσχημα που σου αρέσει φυσικά και η επιστροφή του Τσιμίκα, που δεν μπορεί όμως να γίνει αυτή τη στιγμή. Και παρουσιάζει ο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι έχει κάνει την καλύτερη πρόταση μέχρι στιγμής στην Augsburg. Οπότε και εκεί μπορεί να έχουμε σύντομα εξελίξεις. Πάντα οι μεταγραφές, όταν είναι ανοιχτές, μπορεί να γίνει, συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να υπάρχει ανατροπή, μπορεί να μπει άλλη περίπτωση στο προσκήνιο. Goalkeeper περιμένουμε επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει μόνο με τη Ζολάκη, εξελίξεις. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν και στην προετοιμασία τρεις goalkeeper. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Τζολάκης. Και επίσης περιμένουμε εξελίξεις και στο θέμα του στόπερ με το μαρμόλι της Λας Πάλμας. Εδώ ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και περισσότερες κινήσεις. Γι' αυτό λέω ότι προέκυψαν και θέματα στην άμυνα περισσότερα. Γιατί φεύγουν παίχτες. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να πάει ο Μπιανκόν στη Λανς. Έφυγε ο Καλογερόπουλος, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Έφυγαν οι δύο goalkeeper. Φεύγει ο Κωστίνια. Αλλάζει θέση ο Ροντινέη. Θα έχει έναν καινούριο αριστερό μπακ ούτως ή άλλως, γιατί μπορεί να έχει δύο μη κοινοτικούς. Βλέπετε πόσες περιπτώσεις παιχτών μαζεύονται για μια ομάδα. Γι' αυτό εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Και φυσικά εννοείται μετά την εξέλιξη, την αρνητική με τον Ουνάι Λόπεθ, ότι ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά και για χαφ. Σε βάθος χρόνου, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο χαφ στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από το αν και ποιες μπορεί να είναι οι αποχωρήσεις, γιατί έχει πολλούς χαφ. Επίσης, σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πόσο βάθος θα είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει, θα γίνει μεταγραφή εξτρέμ και μπορεί να είναι και ανεξάρτητη από το αν θα μείνει ο Ποντένς, ο οποίος ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πληρώσει για να τον αγοράσει από την Ασαλ Μπαπ, αλλά δεν βλέπω και πώς θα μείνει εκεί. Οπότε αν μείνει και ελεύθερος, μπορεί να επανέλθει η περίπτωση του στο τραπέζι. Και επίσης, πιο μακριά, μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις και στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει Ελ Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, αλλά σίγουρος είναι μόνο ουσιαστικά ο Ελ Καμπί. Με ποια έννοια? Ότι για τον Γιάρεμτσουκ τον θέλει λίγο να δούμε τι μπορεί να κάνει, αν δεν ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό θα μείνει το παιδί. Για τον Ταρέμι υπάρχουν κρούσεις, είναι πιθανό να υπάρξει και καλή πρόταση, επίσης να δούμε πώς θα το αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Ο Δε Κλέιτον, το παιδί δεν το έχουμε πολύ δει. Δεν έχει ενθουσιάσει καιρό, να το πω έτσι, στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε, και έχει ένα ντεζαβαντάζ ότι πιάνει και θέση ξένου. Όμως να έχουμε υπόψη μας κάτι, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει, θα πάει η Ολλανδία αρχές Ιουλίου. Οι τρεις αυτοί βασικοί του φορ, πρώτης γραμμής που λέμε, είναι Μουντιάλ. Οπότε κάποιος πρέπει να πάει και στην προετοιμασία, να πάρει μια ευκαιρία. Εγώ αυτό που βλέπω σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πόσο βάθος, αυτή την τριπλέτα στους φορ να κλείνει με έναν πιο νέο σε ηλικία παίχτη και που ίσως είναι πιο κοντά στο προφίλ, στο στυλ του Κοστούλα, γιατί για μένα έλειψε ένας τέτοιος παίχτης από τον Ολυμπιακό τη Φενέρη. Είναι, να το πω διαφορετικά, πέρσι μια από τις διαφορές που είχε ο Ολυμπιακός, μάλλον ένα από τα όπλα που είχε ο Ολυμπιακός και έκανε τη διαφορά, ήταν αυτό ακριβώς, η παρουσία του Πιτσιρικά, που και γκολ έβαλε και pressing έκανε ψηλά και βοηθούσε ποικιλότροπα την ομάδα του. Οπότε είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα, και πάντα στις μεταγραφές λέμε το εξής, ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.

Και να έχουμε υπόψη μας και κάτι τελευταίο, ότι επειδή είπα για τον Μπιανκόνι, τη Λανς και τα λοιπά, μπορεί να υπάρχουν προτάσεις, να υπάρξουν μόνο προτάσεις και για άλλους παίκτες του Ολυμπιακού. Εννοείται, αν μιλάμε για βασικό και αν μιλάμε για πολύ καλή πρόταση, θα αντικατασταθεί. Αλλά και υπάρχει μια, πάντα το βλέπουμε, πάει για τακτική του Ολυμπιακού, να μην δίνει πολλούς παίκτες, ακόμη και αν έχει πολύ καλές προτάσεις. Έναν, max 2. Πάμε, δελτίο, τίτλος πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε μετά, υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Πέτρου Ράιλ και Μεσογείων. Θα ξέρουμε σε 2 με 3 ημέρες για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη και Τελαβίβ σταματούν προσωρινά τα πυρά, απειλές με νέα αντίπεινα, αν καταρρεύσει η εκεχηρία. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχο ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του ορμού Σο, το πλήρωμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες στην Εύβοια, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 132 πρόσφυγες και μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: 352 μέρος δεύτερον. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα για τους φίλους αγροτές.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, κοίταξε τώρα. Είμαστε στη φάση που ουσιαστικά περιμένουμε την παρουσίαση του Νίστρουπ. Γίνει λογικά προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης. Στην πρώτη συγκέντρωση των παιχτών του Παναθηναϊκού, η οποία δεν θα αργήσει και αυτή, καθότι στις 15-16 του μήνα η ομάδα θα συγκεντρωθεί, και στη φάση των μεταγραφών. Σιγά σιγά τα ονόματα που επιλέγουν στον Παναθηναϊκό αρχίζουν να προκρίνονται, θα το έλεγα έτσι, κάποια από αυτά, έτσι ώστε να περάσουν τον Παναθηναϊκό στη φάση και της, πέρα από τις διαπραγμάτευσεις, αλλά και της υλοποίησης των θεμάτων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το θέμα το τηλεοπτικό, έτσι. Παναθηναϊκός κοιτάει την επόμενη του μέρα με ένα πλάνο διαφορετικό για μια νέα πλατφόρμα που προσπαθεί να ελέγξει περισσότερο το προϊόν του και τα ανταποδοτικά ωφέλη που έχει πάντα αυτή η ιστορία να τα ακομιστεί και να τα αποκομίζει ο Παναθηναϊκός. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε τα θέματα και της αποχώρησης των παιχτών, γιατί θεωρώ ότι θα εξίσου σημαντικό ρόλο θα παίξει, πέρα από τις μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός πρόκειται να κάνει, και ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει τις λύσεις των συμβολέων ή τις πωλήσεις κάποιων παιχτών.
0: Εκεί έχουμε κάτι, ναι, γιατί λογικό είναι. Ξέρεις, νέος προπονητής, πάντα υπάρχει και το ενδιαφέρον τι θέλει να αλλάξει.
1: Ναι, κοίταξε, στο κάδρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός πρόκειται να ανοίξει κουβέντα για την παραχώρησή τους. Ένας από αυτούς είναι ο Σφιντεύσκι, όπου υπάρχουν κάποιες ομάδες, κυρίως στην Πολωνία, που έχουν ένα ενδιαφέρον αρκετά το Σφιντεύσκι, που μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις παιχτών, όπως είναι ο Πάντοβιτς, που ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει δανεικό για να μπορέσει να δει τι θα κάνει. Υπάρχουν παίκτες στη μεσαία γραμμή που ο Παναθηναϊκός εκεί έχει γεμίσει και δεν θα έλεγε όχι στην παραχώρηση κάποιων από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Η περίπτωση του Γετβάη, η οποία είναι χαρακτηριστική για τον Παναθηναϊκό. Η περίπτωση των πλάγιων μπακ, κυρίως του δεξιού μπακ, που όσο περνούν οι μέρες, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κάνει μια κίνηση, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θυμάσαι, για τον Τζάπρα, τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω στη φάση αυτή αν πράγματι αυτό το θέμα του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό προχωράει και με τι τρόπο.
0: Ναι, για πες τι βγαίνει. Έχεις δίκιο, γιατί επειδή είναι και στο επίκεντρο του Ολυμπιακού, αν ξέρουμε κάτι και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, τι γίνεται. Γιατί αυτό που έχει βγει τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με το Λεβαδιακό. Και κάποια στιγμή φαίνονταν, εντάξει, σου λέω ότι είχε κλείσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Φαίνονταν το χειμώνα.
1: Στον Παναθηναϊκό υπήρχε μια προφορική συμφωνία το χειμώνα, αλλά οι προφορικές συμφωνίες στο επίπεδο ότι ναι, τον θέλουμε, θα το συζητήσουμε το καλοκαίρι, ναι, θα τον πάρετε, ή με κάποιες προϋποθέσεις που θα είναι ο προπονητής, αν θα συμφωνεί ή όχι, είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση η οποία γίνεται πάντα, ξέρεις, Φλεβάρι ή Γενάρη μήνα, και είναι διαφορετική η συζήτηση που γίνεται τον Ιούνιο, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, ότι το θέμα των μεταγραφών είναι δυναμικό. Δηλαδή, διαφοροποιείται από πολύ μικρές λεπτομέρειες καθημερινά. Είτε γιατί ο προπονητής μπορεί να έχει βρει μια άλλη περίπτωση, είτε γιατί μπορεί να περιμένουν, γιατί η τιμή του ποδοσφαιριστή να είναι πολύ υψηλή και να θέλουν σε αυτή τη φάση να μπουν σε μια διαπραγμάτευση, είτε γιατί μπορεί να θεωρούν ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχει ο Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και ο Καλάμπρια έχει παίρνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, οπότε δεν θεωρούν, ας πούμε, δεδομένο ότι μπορεί να παραδώσουν τέτοια χρήματα για να πάρουν τον Τζάπρα, αν δεν λογίζεται ως βασικός. Παίζουν πολλά, ξέρεις, στο τραπέζι σενάρια.
0: Προπονητές, τι θέλουν.
1: Φαίνεται αυτή η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό να είναι στάσιμη, θα το πω έτσι, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ίσως μπορεί να είναι στάσιμη για να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Νίστρουπ και να ξεκινήσει μετά να ξεδιπλώνεται το μεταγραφικό κουβάρι του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει πάρα πολύ σημαντικά την υπόθεση του Καμαρά της Αρλεροά, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Που ήταν και το χειμώνα.
1: Με ένα από τις πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ήταν και το χειμώνα.
1: Που ήταν και το χειμώνα ακριβώς.
0: Και είχε ακουστεί κάποια στιγμή.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν και το χειμώνα αυτή η περίπτωση. Ναι, ο Καμαρά, ο οποίος είναι σε μια φάση που η βελγική ομάδα επιθυμεί να τον δώσει και να τον πουλήσει, ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί για αυτή την ιστορία. Είχε κινηθεί και ο Ολυμπιακός, σωστά το θυμάσαι. Είχαν γίνει
0: επαφές. Αν είχε κινηθεί, αλλά είχε ακουστεί εμπάσχευση για τον Ολυμπιακό. Για πλακή. Ναι, για πες.
1: Ναι, πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το οικονομικό. Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ένα ποσό περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίπτωση αυτή. Είναι ένα ποσό το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της βελγικής ομάδας. Και φαίνεται ότι είναι σε ένα σημείο που οι διαπραγματεύσεις ή τουλάχιστον οι συζητήσεις ή η πρόθεση από την πλευρά των Βέλγων έχει οριμάσει για να καθίσουν και να τα βρουν πέντε πάνω, πέντε κάτω με μια ομάδα από την Ευρώπη. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει προς αυτή τη διατέθμιση, δηλαδή να αξιοποιήσει αυτή τη ιστορία και να προχωρήσει τη μεταγραφή που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Και ίσως είναι η πρώτη από τις πρώτες που θα ανακοινωθεί. Αυτή είναι μια περίπτωση η οποία εξετάζεται και τρέχει εδώ και αρκετές μέρες. Και από εκεί και πέρα μετά, όσο παραλαμβάνω, Μπάμπη, θα έχει για μένα μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς θα ξεκαθαρίσει ο Νίστρουπ, έτσι. Γιατί
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι οι μέρες έχουν περάσει. Έχει περάσει το χρονικό διάστημα. Έχει φτάσει 10 Ιουνίου και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει μια μεταγραφή ακόμα.
0: Ναι, θεωρητικά υπάρχει μια πίεση. Όχι, αλλά και υπηρετικά.
1: Μια εβδομάδα και παρά.
0: Ελάρη.
1: Βέβαια υπάρχει πίεση. Γιατί θα πρέπει στι 15 του μήνα, 16, η ομάδα θα συγκεντρωθεί. Δηλαδή, μιλάμε για 6 μέρες από τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει τουλάχιστον μια-δυο κινήσεις για να μπορεί να πάει στην προετοιμασία με τους παίκτες ή κάποιους από τους νέους παίκτες που έχει στο στόχο του να δουλέψει. Πολύ πιθανό αυτό να γίνει με τη μορφή πακέτου, δηλαδή να δεις να γίνουν ανακοινώσεις παίκτων σε 2-3 μέρες, να δούμε 2-3 μεταγραφές, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως συμβαίνει αυτό το πράγμα και το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο να γίνουν και διαπραγματεύσεις και να γίνει και η στόχευση κάποιων ποδοσφαιριστών που τους έχει κατά νου. Έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι στην πρεμιέρα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 2 καινούριους παίκτες, 2 με 3.
0: Ναι, αυτή είναι η στόχευση. Και αυτό που είπες,
1: στο 2 του μήνα μετά θα φύγει για την Ολλανδία. Μ' ακούς, Μπαμπή?
0: Ναι, εγώ πήγα να σου πω ότι είναι σωστό αυτό που λες. Γιατί πιέζει και ο χρόνος, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει νοήσει προκριματικά. Αλλά όσο ενδιαφέρον είναι, προφανώς ποιοι θα έρθουν, είναι και η άποψη του Νίστρουπ για το ποιοι πρέπει να φύγουν. Και εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι επειδή είναι νέος προπονητής, είναι λογικό να χρειάζεται και λίγο χρόνο. Θα μου πεις, χρόνος δεν υπάρχει, αλλά από το να κάνεις λάθος, καλύτερα να έχεις λίγο παραπάνω χρόνο να κάνεις τα λιγότερα δυνατά. Λέω, η αξιολόγηση του ρόστερ, ποιοι πρέπει να φύγουν, δεν είναι απλή διαδικασία. Και πολλούς παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μια ομάδα έτοιμη να πεις θα κάνω 3-4 αλλαγές και τελείωσε η ιστορία, 5 το πολύ. Θα μιλάμε για πολλές αλλαγές πάλι μετά από αυτές που έγιναν το Γενάρη.
1: Μοιάζει δηλαδή ότι θέλει τουλάχιστον 5-6 ενδεκαδάτους παίκτες. Δηλαδή για να αλλάξει το κορμό του. Μοιάζει δηλαδή τουλάχιστον με αυτό που είχαμε πληροφορηθεί υπάρχει ως...
0: Ναι, γιατί άλλο το σχέδιο του Μπενίτεθ, άλλο το σχέδιο.
1: Θα πω το εξής, Μπάμπη, ότι ο Παναθηναϊκός... Ακριβώς, ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα τεστ πρόβα τζενεράλε λίγες μέρες πριν την ευρωπαϊκή του πρώτη μάχη στην Αυστρία με τη Ραπίν. Έγινε γνωστό χτες ότι όταν ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία θα επιστρέψει και από εκεί και πέρα Δετάρτη 15 Ιουλίου στο Allianz Stadium θα παίξει με τη Rapid Viennes.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι μια πρόβα generale και θα είναι μια εβδομάδα 8 μέρες πιο νωρίς από την προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού φέτος για το conference με αντίπαλο τον οποίο θα το γνωρίζουμε στις 17 Ιουνίου.
0: Ωραία. Έγινε, Άρη. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Είναι ένα από τα φιλικά παιχνίδια στα οποία το ανακοίνωσε και η Rapid Vienna. Ωραία.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Άρη, καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος. Ελά Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσένα και σε φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, σαν τι?
0: Ξέρω εγώ, πες μας ό,τι θες για τον καιρό, ξέρω εγώ αυτό, πάντα μας κάνεις μια εισαγωγή.
2: Νομίζω ότι
0: εορτές, δεν μας λες χρόνια πολλά.
2: Επειδή είσαι λάτρης του μπάσκετ και ασχολείσαι, ναι, και βλέπεις από μπάσκετ,
0: όλα τα βλέπουμε.
2: Ότι ναι, ξέρω σε μια χαρά για τον μπάσκετ, ναι, οπότε εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, αλλά χθες.
0: Α, δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Γιατί δεν σ' αρέσει το μπάσκετ?
2: Ορίστε.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Το καλό να το βλέπεις, αλλά δεν.
0: Άλλο, κύριε Χαμά, δεν σ' αρέσει.
2: Άθλημα που παίζεται με τα χέρια δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει με τα πόδια. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια. Δεν έχει το, αλλά τι άλλο, ρε Γιώργο, να δούμε.
2: Στο χορτάρι.
0: Βόλεϊ δεν σ' αρέσει. Μπάσκετ δεν σ' αρέσει. Βόλεϊ δεν σ' αρέσει. Χάτμπολ δεν σ' αρέσει. Πόλο δεν σ' αρέσει. Τι θες, ρε Γιώργο μου, δηλαδή. Μόνο μπάλα. Μόνο μπάλα. Δεκτό. Πρόσεξε, δεκτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, εγώ δεν θέλω να βλέπω τίποτα άλλο, μόνο μπάσκετ.
2: Υπάρχει πυγμαχία, υπάλληλοι.
0: Αυτά με τα χέρια παίζονται.
2: Δεν έχεις τόπι, δεν έχεις κάτι.
0: Α, δεν έχεις τόπι εννοείς.
2: Ναι.
0: Α, σ' αρέσει η πυγμαχία, ε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Τι περιμένουμε? Είχαμε και αυτή την απόφαση να έχει λογική και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργεί στο μοντέλο πλέον, όχι μόνο με Βιερίνια και με Μάτος. Τι μπορούμε να καταλάβουμε, Γιώργο?
2: Πρώτα με Μάτος και μετά με Βιερίνια.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικό ρόλο. Λέω ότι ο...
2: Ναι, γενικός διευθυντής και αντικός διευθυντής. Τελικός διευθυντής και αντικός διευθυντής.
0: Ναι. Ο Μάτος περισσότερο ποιος θα κάνει?
2: Ο Μάτος.
0: Και με τα γραφικά και οι ιστορίες, ή θα είναι πιο κοντά στην ομάδα?
2: Εννοείται. Ο τεχνικός διευθυντής είναι.
0: Μισόλακι. Επειδή το τεχνικός διευθυντής το έχει ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι προϊστάμενος του ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Ναι.
0: Βάσει τίτλων, ο Βιερίνια θα κάνει μεταγραφές και ο Μάτος θα είναι κοντά στην ομάδα. Ή αλλιώς.
2: Και οι δύο έχουν ευθύνες για το τι θα κάνει. Εννοείται. Ο καθένας. Και στη θέση του Καρυπίδη αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Επίσης, ο ΠΑΟΚ προσέλαβε και δύο άτομα, τον Οταρίδη και τον Ρεζελιάδη, στο τμήμα σκάουτινγκ.
0: Ναι.
2: Συν τις προσθήκες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήδη ήταν στο τμήμα αυτό για τις μεταγραφές. Νομίζω ότι εχθές έγινε μια σύσκεψη για τις αρμοδιότητες και όχι μόνο για το πλάνο που θα ακολουθεί από τους ανθρώπους αυτούς, παρουσία του Ιβάν Σαββίδη

0: πώς πρόκειται να γίνει.
1: Δηλαδή αυτοί που θα μπουν και στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ πάλι θα έχουν ρόλο και στο καθαρά αγωνιστικό
0: Πάντες, ο καθένας θα έχει τις ευθύνες του.
1: Καλά, προφανώς, Γιώργο μου, κάποιο ρόλο θα έχουν οι άνθρωποι. Λέω, αυτοί που περιμένουμε να μπουν θα είναι και αυτοί, ναι, οι άνθρωποι που θα ασχολούνται με το αγωνιστικό ή κυρίως με διοικητικά, μάρκετινγκ, άλλα θέματα.
0: Όχι, χωρίς τα άλλο, το ένα κομμάτι άλλο.
1: Επειδή το αγωνιστικό λοιπόν ενδιαφέρει και τον κόσμο, επειδή το αγωνιστικό. Ναι. Έλα, Γιώργο.
0: Είχε γίνει πρόταση και για τον Φερνάντο Σάντος για να έρθει στην υποπτία του εσωτερικού τμήματος και να είναι όπως είναι ο Καρεμπέ.
1: Ναι.
0: Και για την Ευρώπη και όλα αυτά.
1: Πεσβευτής, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι,
0: ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Φερνάντο Σάντος σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν θέλησε να ασχοληθεί. Ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη,
1: ναι,
0: και σου είπα για ένα θέμα. Επίσης, ακούγονται πολλά ονόματα για.
1: Ο Φερνάντο Σάντος, έστω και ως πρεσβευτής. Είναι άλλη περίπτωση, Γιώργο μου. Εντάξει, θα έρθει εδώ πέρα, μπορεί να σου πει 10 παίκτες στην Πορτογαλία, από εδώ, από εκεί. Είναι ποδοσφαιρικός άνθρωπος. Θα έχει ενασχόληση με το ποδοσφαιρικό. Θα είναι διαφορετικό από το να είναι ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος, λόγω μάνατζερ, θέματα marketing, οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως.
0: Ναι, σου είπα ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και ανοιχτά τα θέματα. Είναι ανοιχτά τα θέματα το τι μελιγενέστε ο Πάκερ. Ξεκινάει 20 του μήνα να μαζευτούν οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, μπορεί να υπάρχουν συμβόλαια, να δούμε ποια θα λυθούν, να δούμε τι μελιγενέστε. Ακούγονται επίσης ότι επειδή λύθηκε το συμβόλαιο με την, του Γκαρσία με το ΑΠΟΕΛ, επίσης ότι υπάρχει φήμες ότι βρίσκεται στην Ελλάδα ο Κονσέι Σάου. Επίσης ότι υπάρχουν πολλά ονόματα. Αυτή τη στιγμή ποτέ μιλάς ποτέ, όλα είναι τι θα πει ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως επίσης.
1: Ο παπά, για το θέμα του προπονητή.
0: Αυτό δεν άκουσε τι είπα.
1: Ναι. Όπα. Αυτό είναι διαφορετικό γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό ήσουν απόλυτος. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ξέρεις.
0: Ακούγονται, αλλά ποτέ μιλάς ποτέ. Όπως ακουγούστηκε ότι ο Γιαννούλης ήταν που κοντά στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Γιαννούλης.
1: Α, για πες γι' αυτό, Γιώργο. Τι πληροφόρηση έχουμε.
0: Προτιμά τα περισσότερα χρήματα
1: και
0: το Πασαλιμάνι τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες.
1: Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει αποσυρθεί.
0: Όχι, απλά λέω ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί ο Γιαννούλης δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Επαναλαμβάνω, θέλουν να έρθουν και.
1: Δεν έχει πρόβλημα ο Γιαννούλης να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Κάνει την προσφορά σε παίκτες που θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Θέλουν να παίξουν για τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί ο Γιαννούλης έχει πει το παιδί ότι δεν θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε. Μισό. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι, το ακούσαμε. Τρεις φορές το πες. Μισό λεπτάκι. Ο ΠΑΟΚ δίνει τα λεφτά. Μισό λεπτάκι, βρε Γιώργο. Γιώργο, μπορεί να με ακούσει. Ο ΠΑΟΚ, ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ δίνει τα λεφτά που θέλει η Άουξμπουργκ.
0: Λοιπόν, ο μάνατζερ του Γιαννούλη, ο οποίος έχει αρκετές προτάσεις, επιλέγει αυτό. Αν ο παίκτης.
1: Ερώτηση οποίος... σου έκανα πολύ απλή, γιατί εγώ το ξέρω αλλιώς το θέμα. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν δίνει τα λεφτά που δίνει ο Γιαννούλης. Άκουσε, Γιώργο. Ναι, ναι, επειδή ήταν ωραίο αυτό που είπες, επειδή ήταν αιχμή και για τον Γιαννούλη και για τον κάθε ποδοσφαιριστή, ο Γιαννούλης δεν είναι ελεύθερος. Ο Γιαννούλης ανήκει σε μια ομάδα. Ο Γιαννούλης δεν μπορεί να πάει να πει στην ομάδα. Μπορεί να μιλάω εγώ, να μιλά και εσύ. Όταν μιλά, δεν πρέπει να μιλάω εγώ. Λοιπόν, ο Γιαννούλης δημό και ο κάθε Γιαννούλης, όταν είναι ελεύθερος, πάει όπου θέλει. Ο Γιαννούλης και ο κάθε Γιαννούλης, όταν είναι και σε μια ομάδα, η ομάδα του λέει: θέλω τόσα. Τόσα. Όποιος θα δώσει, θα πας εκεί. Ερώτηση λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα δίνει αυτά που θέλει η Άουξμπουργκ.
0: Όχι, όταν ο ΠΑΟΚ είναι πιστός στις αρχές του. Ότι θα δώσει χρήματα, φτάνει ο παίκτης να θέλει να πάει.
1: Τώρα ο Γιαννούλης δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό καταλάβαμε.
0: Να θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Okay. Άλλο.
0: Να θέλει να παίξει.
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Ο Γιαννούλης δεν θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Γιαννούλης δεν θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ.
0: Τα περισσότερα μάτσα είναι από τις σουίτες του γηπέδου της Τούμπας.
1: Ναι.
0: Ήταν στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ένα παίκτη το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πολύ καλός παίκτης.
1: Άρα λοιπόν τόσο καιρό κακώς λέγαμε ότι ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ μιλάνε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μιλούσε με έναν παίκτη που δεν ήθελε να παίξει τον ΠΑΟΚ. Πρέπει Γιώργο, μην μιλάς πάνω σε μένα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιώργο μου, σιγά. Λέω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Άρα τόσους μήνες.
0: Ο κόσμος καταλαβαίνει, απλά που το πας εσύ δεν.
1: Είναι πολύ απλό που το πάω. Λες ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει παίκτες που θέλουν να παίξουν για τον ΠΑΟΚ. Όπου έχω πει ψέματα, μου λέει ψέματα, είπες. Λοιπόν, και λέω λοιπόν. Άρα τόσους μήνες ο ΠΑΟΚ μιλούσε με έναν παίκτη που δεν ήθελε να παίξει τον ΠΑΟΚ.
0: Με έναν παίκτη, ο παίκτης, ο οποίος αν θέλει ένας παίκτης να έρθει στην ομάδα, από εκεί και μετά όλα μπορούν να γίνουν. Αν θέλει ένας παίκτης.
1: Καλά, προφανώς άμα δεν θέλει ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα, δεν υπάρχει νόημα να κουβεντιάζει. Αλλά λέω ότι τρεις μήνες μιλούσε με έναν παίκτη που θέλει να παίξει.

0: Λίβιο Γαβρό, τι πλανάει και ο πεθερό, το ξέρει πολύ καλά.
1: Ναι. Άλλο, άλλο τίποτα έχουμε, Γιώργο.
0: Όχι. Σήμερα είναι στι Ροδάνδη.
1: Μα είδε, πάμε να τα πει αυτά από την αρχή. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Παντελή.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους.
0: Και στον Άρη μια περίεργη ησυχία. Δεν μπορώ να δει πώς θα την μεταφράσουμε, μάλλον πώς την αξιολογούμε. Βέβαια, ο Άρης δεν έχει η Ευρώπη το καλοκαίρι. Έχει χρόνο μέχρι να ετοιμάσει το μάτι, αλλά επειδή έχουν υποθεί πολλά ενδεχόμενα αλλαγής διοίκησης, το ένα, το άλλο. Καταλαβαίνουμε κατά που πάει το πράγμα ή τουλάχιστον τι περιμένει ο Άρης.
1: Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή όσο πιο...
0: Ναι, βάλτε εσείς σε μια σειρά, εννοείται.
1: Ο ένας βασικός παράγοντας αυτή τη στιγμή, παρονομαστής αν θέλεις, είναι ότι υπάρχει ηνεμία. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, είτε ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη, είτε δεν ασχολείται. Άλλες εποχές αυτήν την περίοδο βλέπαμε πολλά ονόματα να περνάνε καθημερινά από το ρεπορτάζ. Φέτος υπάρχει μια ησυχία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή δεν υπάρχει μεταγραφολογία στο βαθμό, θα έλεγα σε μηδενικό βαθμό αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι αναγκασμένος να πάει σε αρκετές αλλαγές, να κρατήσει αυτούς που πρέπει να κρατήσει και μπορούν να βοηθήσουν, γιατί ο Γρηγορίου έχει μια εικόνα και μια αρκετά καλή εικόνα, σφαιρική εικόνα για τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, άρα ξέρει ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν, ή αν θέλεις ποιοι είναι διατεθειμένοι να μείνουν και να προσφέρουν, αν θέλουν και οι ίδιοι, έτσι. Επίσης έχουμε μια πρώτη εικόνα για τους παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν, είτε έχουν συμβόλαιο είτε δεν έχουν. Εκεί θα γίνει μια προσπάθεια από τον τεχνικό διευθυντή για να λύσει συμβόλαια. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να πουληθούν, έτσι. Ήδη η περίπτωση Διαντή που ήταν δανεικός και ο Άρης περιμένει τα χρήματα από την ομάδα του, καθώς ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία, είναι ένα σημαντικό ποσό, δηλαδή έχει δημιουργήσει μια υπεραξία σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον πήρε 600.000 και το ποσό που θα εισπράξει θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, έχει πάρει και ένα ποσό ο Άρης. Υπάρχει η περίπτωση Μωρών που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 και είναι πολύ πιθανό να πουληθεί εφόσον προκύψει μια πρόταση την οποία θα την υποδεχτούν με θετική ενέργεια οι άνθρωποι του Άρη. Υπάρχουν παίκτες που ήρθαν δανεικοί και δεν θα συνεχίσουν την ομάδα. Βλέπε Πέρεθ για παράδειγμα, βαρύ πυροβολικό, αλλά έμεινε μόνο στα λόγια. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Σκόραρε μόλις το τελευταίο παιχνίδι των play-off του πρωταθλήματος. Και γενικότερα η ομάδα αδειάζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και θέλει ενίσχυση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κυκλοφορεί με την έννοια ότι ο Άρης είναι κοντά. Η περίπτωση Φούντα ήταν μια περίπτωση που ο Άρης την κυνήγησε, ωστόσο εκεί έγινε μια καλύτερη πρόταση από τον Όφη και έκλεισε στην ομάδα της Κρήτης που έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Ο Άρης τον ήθελε από πέρσι αυτόν τον ποδοσφαιριστή, υπενθυμίζουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ρέγιας δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, παραμένει στην ομάδα, θα είναι ο τεχνικός διευθυντής και για την επόμενη χρονιά. Ήδη επιλέγει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι value for money και αυτό έχει να κάνει πάντα με την ικανότητα του τεχνικού διευθυντή να μπορεί να επιλέξει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κίνητρο, είναι σε καλή ηλικία, θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, θέλουν να επανέλθουν σε υψηλό επίπεδο και δεν αξιώνουν ένα σκασμό λεφτά. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά όμως σε μια περίοδο που λογικά, με βάση τη λογική, θα έπρεπε κάτι να κινείται, δηλαδή να έχουμε να λέμε τώρα για τον χύψη ποδοσφαιριστή. Και ξέρεις, Μπάμπη, το συζητούσα και χθες με τον Γιάννη τον Σαδωρινέο, ότι πολλές φορές το ρεπορτάζ πηγάζει και από τα δημοσιεύματα των ξένων.
0: Πληροφορίες υπάρχουν πάντα από εδώ και από το εξωτερικό. Λογικό είναι. Εντάξει, υπάρχουν δύο πλευρές.
1: Για παράδειγμα, ένας παίκτης της Θέλτα που ενδιαφέρει τον Άρη είναι αντικείμενο που τα τοπικά μέσα στην Ισπανία, στη συγκεκριμένη πόλη, ασχολούνται. Οπότε εκεί βγαίνει και η είδηση.
0: Και για παίκτη του Άρη που μπορεί να πάει στο εξωτερικό, μπορεί να βγει από εδώ η είδηση. Γιατί το ξέρει.
1: Ακριβώς, βγαίνει η είδηση από εδώ και ανακυκλώνεται. Είναι δηλαδή μια πηγή αυτή και μια πηγή που τις περισσότερες φορές είναι αξιόπιστη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Ο Ρέγιας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Έκλεισε η προετοιμασία. Τώρα ο Γρηγορίου είναι λίγο προβληματισμένος. Φαντάζομαι είναι λίγο προβληματισμένος, γιατί ο άνθρωπος έχει πει στη διοίκηση ότι χρειάζεται, ότι θέλει τα 3/4 τουλάχιστον, αν φτάσει ο αριθμός εκεί των παιχτών που θα πάρει η ομάδα, να τους έχει μαζί στην προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι στα μέσα του Ιούλη, έχει ένα μήνα και, αλλά η πρώτη συγκέντρωση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη για να πάει στην Πτολεμαϊδα και μετά στην Πρέσια της Ιταλίας. Χρόνος υπάρχει υπό την έννοια ότι έχουμε κάποιες εβδομάδες μπροστά. Αν το δούμε όμως λογικά και πολύ ψυχρά, ο χρόνος τρέχει και ο Άρης πρέπει να βιαστεί. Άσχετα αν έχει Ευρώπη ή δεν έχει. Δεν έχει φέτος Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα 15ήμερο, ας πούμε, να το πω έτσι, περισσότερο για να μπορέσει να βρει αυτό που θέλει. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι το εξής. Προέρχεται από μια χρονιά, Μπάμπη, η οποία ήταν από μέτρια έως κακή. Έτσι. Θα πρέπει να ανασκουμποθεί, θα πρέπει να μην ξανακάνει τέτοια λάθη. Θα πρέπει να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και κίνητρο, να βρει και τη χημεία.
0: Να έχει ποδοσφαιρική λογική, με λίγα λόγια. Τάσο μου,
1: να βρει χημεία. Γιατί και πάλι φέτος θα πάμε σε αλλαγές. Δηλαδή θέλει στόπερ, θέλει μπακ, θέλει τερματοφύλακα, θέλει αμυντικούς ανασταλτικούς. Ο Χόγκλα έκανε εγχείρηση. Θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες για να μπει. Άρα χάνει την προετοιμασία. Έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει με τους μεσοεπιθετικούς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ωραία.
1: Και βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει και εξέλιξη στο
0: διοικητικό κομμάτι. Γιατί αυτό αλλάζει τα πάντα. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μάλλον. Μπορεί, αν γίνει, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έγινε, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά, Μπάμπη μου.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα.

Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή 352. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Αραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εκπομπή ο Βάης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχονται τα αργόρια Πέτρος Μαυρογιάννης και ο Βασίλης Παπανικολάου. 352 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων. Η απαστράπτου Σαμά Ιραξίδη στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με κορυφαίο το Φουρνιέ που έχει 28 πόντους και 8 ασίστ και εξαιρετικούς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός νίξε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Τραυματίας αποχώρησε στο τέλος του ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υποτροπή στο πρόβλημα της πελματιαίας από νευροσίτιδας που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν με 115-111 τον New York Knicks στη Νέα Υόρκη και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά των τελικών του NBA, παρόν στο Madison Square Garden και ο Ντόναλντ Τραμπ που αποδοκιμάστηκε έντονα. Την επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029 επέγραψε ο Μάρκο Νίκολιτς. Το νέο του συμβόλαιο με τον Όφη επίσης στο καλοκαίρι του 2029 επέγραψε ο ταξιάρχης Φούντας. Διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 27χρονος Αμερικανός point guard Trevor Hudgens. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027 η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται στις 8 από τη Γεωργία με μετάδοση από RTL Sport και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queen στη Λονδίνου η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Απαγορεύτηκε από τις Αμερικανικές Αρχές η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, που είχε επιλεγεί από τη FIFA να σφυρίξει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου και παρά το γεγονός ότι έχει διπλωματικό διαβατήριο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Πέτρο Μαύρο Γιαννίδη και Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Era Sport 101,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: έτσι θα αναργά.
1: Οπα. Ξέρεις τι είναι η πετρίτιδα?
2: Πετρίτιδα? Όχι.
1: Σε αφορά όμως.
2: Μένα, μένα. Και εγώ νομίζω είναι κάτι στα δόντια. Πώς λέμε, ουλίτιδα, τεριδόνα.
1: Το είπε ένας από τους αναπληρωτές όλες αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να πω ποιος.
2: Αναπληρωτής υπουργός στάδε.
1: Αλλά μου είπε, δεν πιστεύω να σε έχει κολλήσει πετρίτιδα.
2: Α, δεν το λέει για καλό δηλαδή.
1: Ε?
2: Δεν το λέει για καλό.
1: Ανάλογος πώς το πάρεις.
2: Α, για λέει ποιος είναι, να μαθαίνω.
1: Όχι, όχι, ποιος, δεν θα σου πω.
2: Πέρασε καλά τώρα.
1: Ποιος δεν θα σου πω, θα σου πω. Δεν θες τον ορισμό της πετρίτιδας?
2: Άντε πες.
1: Θέλεις ή θες το
2: θέλω,
1: ψάξεις?
2: Θέλω.
1: Ή θέλεις να κάνεις μια αυτοδιάγνωση, ας πούμε.
2: AI, τέτοιο. Όχι, πετρίτιδα.
1: Ενδοσκόπηση και
2: τέτοια. Το πήρε για καλό, ρε παιδί μου. Και καλά, ότι μας λείπει ο Πέτρος, πάθαμε πετρίτιδα.
1: Δηλαδή, ό,τι σου λένε τέτοιο, το παίρνεις για καλό.
2: Μας λείπει ο Πέτρος, πάθαμε πετρίτιδα. Έτσι.
1: Έτσι το πήρες.
2: Ναι, όχι, ε. Τώρα θα δεις. Για λέγε ποιος είναι, να μαθαίνω. Περάσει καλά μαζί μου.
1: Λοιπόν, πετρίτιδα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο.
2: Οπα, ωραίο το φαινόμενο, ναι.
1: Το φαινόμενο κατά το οποίο ο μουσικός επιμελητής ή ο ηχολήπτης βάζει τραγούδι και δεν αφήνεις να παίξει.
2: Α, καλό, καλό.
1: Ούτε ο πρώτος στίχος. Τσαπ, κατευθείαν.
2: Σχολή, δημιούργησε σχολή. Επιτέλους, φίλε, εντάξει. Τουλάχιστον κάτι να αφήσουμε, μια παρακαταθήκη εδώ πέρα. Τι γίνεται.
1: Αυτή είναι η πετρίτιδα.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο.
2: Βεβαίως. Πολύ καλά, μπράβο. Και άρα το παίρνω για καλό. Οπότε είμαστε καλά. Πιο καλό παιδί, το είπε τελικά.
1: Δεν ξέρω τι εννοείς εσύ. Μπορεί να λες εσύ καλό παιδί και μετά να λες, α, έτσι λες για μένα. Να λες για το παιδί.
2: Θα τους πιάσω τώρα, ή ο ένας θα είναι ή ο άλλος.
1: Δεν έχει σημασία. Α, δεν ξέρεις. Έχουν παρελάσει από εδώ.
2: Κόσμος και Κοσμάκης.
1: Ε?
2: Ναι. Μπας και με αναπληρώσετε. Μπας και με αναπληρώσετε. Αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θα λείψεις κιόλας.
2: Ναι.
1: Θα λείψεις και αρκετές μέρες. Ξέρεις, εκείνος που λείπει, ξέρεις μετά λέει, κοίτα, μα εδώ ήταν το γραφείο μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ξαφνικά. Ξαφνικά.
1: Το
2: έχει που έχει κάποιες αλλαγές τώρα εδώ πέρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Που δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Το χωροταξικό του πράγματος.
1: Ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε και αντίο πλέον.
1: Πώς πέρασες εκεί πέρα που πήγες?
2: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ναι, βλέπεις κτίρια.
1: Έχεις ακούσει μια διαφήμιση που λέει, δεν θυμάμαι τώρα ποια διαφήμιση είναι, που λέει Βαλχάλα.
2: Βαλχάλα?
1: Α, ναι.
2: Τι σημαίνει?
1: Ξέρεις την Βαλχάλα?
2: Όχι.
1: Δεν ξέρεις την Βαλχάλα. Δεν ρώτησες εκεί πέρα που πήγες. Πήγες στο Ιδέα και δεν ρώτησες που είναι. Από πού πάνε για τη Βαλχάλα?
2: Σουηδικό είναι το Βαλχάλα.
1: Σκανδιναβικό όλο αυτό.
2: Βαλχάλα. Καλησπέρα.
1: Όχι, ρε.
2: Τι?
1: Ο παράδεισος των παλιών θεών της Σκανδιναβίας. Κάπου είχαν και αυτοί οι παράδεισο, δεν είχαν.
2: Δηλαδή, ψάξαμε και παράδεισο Σκανδιναβία, βρήκαμε.
1: Όχι, ρε, είχαν τους παλιούς θεούς πριν, προ-χριστιανισμό και τα λοιπά. Πώς είχαμε στους αρχαίους,
2: εδώ πέρα. Το Δία και τα λοιπά.
1: Τους 12, ας πούμε. Αυτοί δεν είχαν τους δικούς, δεν επιτρεπόταν.
2: Είχανε.
1: Είχαν και αυτοί.
2: Τώρα?
1: Πώς δεν είχαν. Τώρα δεν είναι, όλοι χριστιανοί. Άλλοι μουσουλμάνοι, άλλοι τέτοιοι.
2: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Εγώ Χριστό και εσύ Αλλά.
2: Ναι, γιατί έχει σπάσει
1: τα πάντα. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν και μερικοί από τα παλιά, πάντα υπάρχουν.
2: Εννοεί.
1: Που έχουν μείνει.
2: Όπως εδώ, δεν υπάρχουν εδώ.
1: Όπως εδώ.
2: 12 καθιστέ.
1: Ναι,
2: βεβαίως. Βέβαια έχει σπάσει και αυτό το μοντέλο.
1: Είναι αυτό.
2: Βαλχάλα, ο παράδεισος της Σκανδιναβίας, ας πούμε.
1: Όχι ο παράδεισος της Σκανδιναβίας. Εκεί τη παλιά θρησκεία.
2: Η παλιά
1: της
2: Σκανδιναβίας.
1: Είχε και αυτή.
2: Δεν μου το ψήφισε πριν να ψάξω καμιά εκκλησία.
1: Και εγώ σε μια σειρά το είδα.
2: Πουλάκι μου, νόμιζα.
1: Νομίζω εκεί στους Vikings που λέμε, ή αλλιώς Vikings.
2: Vikings,
1: δηλαδή, λες σε κανένα πιτσιρικά, ξέρω εγώ, βλέπω. Τι σειρά είδες, είχα δει Vikings. Α, εννοείς, you mean Vikings.
2: You mean Vikings, ναι. Stranger Things.
1: Σαν Μάιρα, να ακούσει Vikings, Vikings.
2: Vikings. Η Μάιρα είναι νεαρή, δηλαδή.
1: Βέβαια
2: είναι. Ράβο, φίλε.
1: Τι είναι.
2: Ναι.
1: Βέβαια
2: είναι. Θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, νεαρή είναι, αλλά δεν λέει Vikings.
1: Για προχώρα το.
2: Νεαρή είναι, λέω, αλλά δεν λέει Vikings.
1: Θέλω να σου κλείσει το μικρόφωνο.
2: Λέει κιόλα Vikings. Έτσι να τονίζεται. Vikings. Να τονίζεται τέτοιο. Πολύ γκρίκλι, α πούμε. Γκρίκλι σίλα.
1: Ναι, ο
2: Πέτρος
1: το πάει. Είδε πώ το πάει. Εγώ τον έχω μάθει τον ίδιο τον δρόμο. Δεν ξέρω τι
2: είναι.
1: Ο Πέτρος θέλει να το πάει λίγο από εκεί. Θέλει λίγο να μαρσάρει, θέλει λίγο να κάνει λίγο σούζα. Δεν ξέρει που κάνει μια μικρή σούζα που θα βγει.
2: Να σου πω, δεν νομίζω να έχουμε κουνούπιδα μέσα. Γιατί αισθάνομαι ενοχλήσει.
1: Να μην φοράς...
2: Να αρχίσουμε, έχει αρχίσει, έτσι. Η καλή κυνηγετική περίοδο να έχουμε. Mm. Όπου βαράτε. Εγώ βαράω, ναι.
1: Έχουμε τον το κύριο Κουνούπη.
2: Και αυτός βάρεμα θέλει.
1: Κύριος Κουνούπη. Να σου πω κάτι, όταν έχει ταμπλέτες εδώ πέρα...
2: Το πιάνουνε.
1: Το πιάνουνε το Κουνούπη.
2: Το πιάνουνε, μπορεί.
1: Φεύγει από το στούντιο.
2: Ρε, τι
1: για πες μας, Πετράλ, πήγες εκεί πέρα με την εθνική εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Θα δεις και τα δυο.
2: Ρε φίλε, και πήγαμε καλά στο πρώτο. Το δεύτερο, παιδιά, που ήταν. Πολύ δύσκολο, φίλε.
1: Ποιο το δεύτερο?
2: Ποιος εγώ, όχι ότι δεν, αλλά εγώ δυσκολεύτηκα να μιλήσω. Ποιος εγώ?
1: Γιατί δυσκολεύτηκες?
2: Γιατί το μάτς δεν περιγραφότανε. Δεν βλεπότανε, δεν
1: περιγραφόταν. Η Ιταλία μια χαρά έπαιξε. Τα πιτσιρίκια της Ιταλίας μια χαρά έπαιξε.
2: Εντάξει τώρα, πιτσιρίκια από 20 εκατομμύρια είναι ο καθένας, ε.
1: Τι πάνε να πει πόσα εκατομμύρια
2: είναι. Και αυτά τη λέμε.
1: Τι πάνε να πει πόσα εκατομμύρια είναι.
2: Δηλαδή, άμα έχει 15
1: εκατομμύρια. Αφού ήταν πιτσιρίκια, άντερ 21 ήταν.
2: Ήταν, ναι, οι περισσότεροι. Ο Ντοναρούμα πάντως, φίλε. Ωραίος.
1: Ωραίος τύπος.
2: Ναι, ναι. Στο τέλος, ας πούμε, τους λέει. Φύγετε γρήγορα, τους λέει όλοι. Αυτοί χορεύαν τα παιδάκια, ρε παιδί μου. Κάνανε χαβαλέ όταν κερδίσαν το φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι, με το που έληξε, με το που σφίριξε τη λήξη. Ναι, ναι. Ο διαιτητής έκανε τέτοια.
2: Και τη λέει τον Άρμα, φύγετε τώρα, λέει, βολίδα και πάτε, λέει,
1: για μπάνιο.
2: Όχι στους κουαντρατζούριδες, στους οπαδούς, να δώσετε τις φανέλες σας. Ωραίος, φίλε. Αρχηγός. Μετά λέω, εντάξει, θα κάτσω εδώ στα μπάι, να περιμένω τον Άρμα να μου δώσει μια συνέντευξη.
1: Ή τη φανέλα του, εγώ νόμιζα τη φανέλα.
2: Και τη φανέλα, τέλος πάντων. Τι έκανε τώρα, τερματοφύλακα φανέλα.
1: Δεν ξέρεις.
2: Όρεξη την έχω.
1: Την ανταλλάσσεις.
2: Ναι, καλά λες. Για πότε έφυγε σφαίρα. Και σε αμάξι μπήκε. Τζι! Δεν πήγαμε με το σωρό.
1: Τι αμάξι.
2: Δεν το έβλεπα. Δηλαδή και να το έβλεπα δεν το καταλάβαινα. Δεν ξέρω εγώ πολύ καλά από αμάξια. Αλλά φόρτωσε μια τσαντούλα στο Fort Bagage που λέγει ο πατέρας μου και την κοπάνισε. Τι πήγαμε, κύριε Ντοναρούμα, πτήση τσάρτερ, ξεχωρίζουμε από το σωρό, δεν κατάλαβα.
1: Εννοείται.
2: Μαγκεψάμεν.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Σιγά, τι πήρε φέτος, πήρε τίποτα. Μουντιάλ δεν πήγε. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Champions League δεν πήρε. Τι θέλει.
1: Είναι το να πήρε 25 εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι. Καλά είναι.
1: 25 εκατομμύρια.
2: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
1: Βάργες.
2: Πολύ ωραία. Στο Χόλμη, φίλε, εντάξει, αυτά τώρα. Εγώ γενικώ, ρε παιδί μου. Άλλοι, ρε παιδί μου, ψοφάνε να βλέπουν κτίρια, ποτάμια. Ξέρω εγώ.
1: Εσύ τι ψοφάς να βλέπεις?
2: Τίποτα, μπέργκερ.
1: Ξανθές ψηλές σου, ιδέζες με γαλανά μάτια.
2: Από ό,τι ενημερωθήκανε άλλοι.
1: Και λέγανε κάποτε, όταν έλεγες ψηλή ξανθιά με γαλανά μάτια.
2: Σουηδέζα.
1: Έλεγε Σουηδέζα, έτσι.
2: Σαν το τεμπάνι Ρεν που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό τότε.
1: Δεν είχαμε ξαναδεί τότε, μάλλον τη δεκαετία του 70 και όταν άρχισαν να πρωτοσκάνε όλα αυτά στα νησιά και εδώ λίγο Αθήνα. Μάλλον δεν είχαμε ξαναδεί ψηλή ξανθιά με γαλανά μάτια.
2: Τι δεν έχουμε Ελληνίδες μωρέ τέτοιες.
1: Ψηλή ξανθιά τώρα, όταν βγήκαν οι βαφές. Πριν δεν είχαμε.
2: Άφηση και θέλουμε.
1: Τι θέλουμε εσύ τώρα. Λέβε. Ποιος ή.
2: Η δούκης ανομικού. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μία σε εκατό μπορεί να
2: είναι. Ναι, είναι λίγες πάλι. Ναι. Okay. Και βέβαια λένε.
1: Είδες τέτοια, είδες καμιά τέτοια.
2: Α, όχι, άκου να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
2: Τώρα μπορεί και να είδα, δεν θυμάμαι.
1: Αλλά... Τι πήγε, τι γύρισε. Στον κοντό έλεγα πα γυρνά κούτσουρο, πα κούτσουρο γυρνά. Νομίζω τα ίδια πα και εσύ, τα ίδια κάνει.
2: Κοίτα, τώρα μπορεί να με πει εκτό αέρα να σου απαντήσω.
1: Όχι, εντό αέρα.
2: Όχι, ρε, κοίτα, λένε.
1: Γιατί ακούει η γυναίκα σου. Έχει δουλειά τώρα η γυναίκα σου.
2: Ναι, άρα είδα.
1: Τι θα κάνει, σε χωρίσει. Θα σε χωρίσει, δηλαδή, άμα είδε.
2: Παντού υπάρχει νόμο, στο μάτι όχι όμω, λέει μια παροιμία. Όχι μια παροιμία, ένα νομικό. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Δικό μα είναι αυτό. Αυτό ξέρει ποιο μου το έχει πει.
1: Πατέρα.
2: Ταξιτζή. Είχε τότε πολύ παλιά, είχα μπει σε ένα ταξί και είχε μέσα μια τηλεόραση.
1: Ταξιτζή, την Πτολεμαίδα.
2: Όχι, ρε μωρέ, εδώ στο μοναστήρα ήταν κιόλα. Τηλεόραση πόρευση λέει. Δεν απαγορεύεται να βλέπει τηλεόραση, έβλεπε αναμέτρηση. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί αυτά. Λέω, βλέπει εδώ μπαλά και οδηγεί. Μου λέει, δεν κάνω τίποτα, βλέπω.
1: Δεν κάνω τίποτα.
2: Ναι. Και μου λέει, αδερφέ, παντού υπάρχει νόμος, στο μάτι όχι όμως. Τώρα δεν ξέρω πού το πήγαινε αυτός, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου περί ξανθού ψηλού γρανομάτικου. Λένε.
1: Ποιοι?
2: Οι τοπικοί, τέλος πάντων, πώς να το πω, δεν ξέρω. Ότι επειδή η Σουηδία γενικότερα, η Σκανδιναβία ήταν δηλαδή πάρα πολύ καλό μέρος για να πας μετανάστης. Έσπασε αυτό το σουηδικό μοντέλο που λέμε. Το ψηλό ξανθό γρανομάτι κτλ. Και άντρε έτσι ήταν, α πούμε. Βλέπει τώρα. Ο Ίγκασον ψηλό παιδί, αυτά λέει παιδιά.
1: Ο Ίγκασον είναι από την Ισλανδία, δεν είναι.
2: Σκανδιναβό λέω, ρε παιδί μου, και γύρω-γύρω είμαστε όλοι.
1: Δεν είναι Σκανδιναβία
2: ή Ισλανδία. Ο Μέλμπεργκ, ο Χέντριξεν.
1: Τώρα το ίσιο.
2: Ψηλή, ξαναδεί και έχει λίγο ψηλοσπάσει αυτό, α πούμε. Γενικά γιατί ήταν πολύ καλή χώρα για να πάνε πολλοί μετανάστε. Και έκανα. Παιδιά,
1: προσμίξει πληθυσμό και έσπασε. Άρα δεν είχε νόημα να κοιτά.
2: Ρε μανία με το χρώμα.
1: Ρε παιδί μου, τα κτίρια δεν σ' αρέσουν, τα ποτάμια δεν σ' αρέσουν.
2: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, λέμε, ξέρω, για να κοιτάξεις πρέπει δρόμο... να είναι ξανθό ψηλό γαρνοματικό.
1: Όχι, τι κοίταγες δηλαδή.
2: Τι
1: κοίταγες.
2: Τα ποδήλατα.
1: Ήσουν εκεί, τι κοίταγες. Κάτι να κοιτάς.
2: Ποδήλατα φουλ.
1: Το τροχονόμο πότε έλεγε περάστε η πεζή τώρα, τι κοίταγες.
2: Μπα, περνώ εγώ μόνος μου. Ωραία, θα σου πω κάτι άλλο ενδιαφέρον που έμαθα εκεί, εντάξει.
1: Για πες.
2: Προφανώς το τσιγάρο δεν επιτρέπεται γενικώς.
1: Πού?
2: στην Στοκχόλμη, τώρα δεν ξέρω γενικά.
1: Μέσα ή έξω.
2: Θα σου πω και μέσα και έξω.
1: Και μέσα και έξω.
2: Έχει άλλο καφετερία και έχει έξω τραπεζάκια. Ούτε έξω σου λέει θα καπνίσει. Θα σηκωθεί, άμα θες και θα πας πιο πέρα.
1: Πού πέρα?
2: Σε ένα δέντρο εκεί, στο πεζοδρόμιο πάνω.
1: Στα τα σκυλιά.
2: Ναι, ναι. Γιατί λέει.
1: Εσύ και τα σκυλιά.
2: Γιατί αυτό.
1: Τα σκυλιά πάνε για άλλο λόγο.
2: Υπάρχει ένα νόμο, λέει 5-6 χρόνια τώρα κτλ. Που απαγορεύει το κάπνισμα και έξω για να μην ενοχλήσει αυτό που θέλει να κάτσει έξω, για να λιαστεί, για να δροσιστεί, δεν ξέρω τι κτλ. Και αυτό έχει, λέει, ως αποτέλεσμα να πέσει το ποσοστό καπνιζόντων στην Σουηδία. Τώρα στη Στοκχόλμη δεν έχει σημασία. 3%.
1: 3%.
2: Φτάνει και το πακέτο ψηλό ακριβό, λογικά δεν ξέρω. Και 3% μόνο καπνίζει. Εδώ πόσο καπνίζει, κανένα 40, 20, 50, πόσο.
1: Ξέρω.
2: Πόσο τα 100.
1: Δεν μετράω.
2: Αλλά φίλε, ναι. Φορώ, ε. Ούτε έξω σου λέει. Και τώρα σου λέω μία, δύο, τι που να. Α, συχθεί το κόβω. Και τελείωσε η ιστορία. Αυτό είναι η πληροφορία, η ωραία που έμαθα εκεί.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Είσαι ικανοποιημένος.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι περισσότερα πράγματα όταν είχα πάει εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, ξέρεις, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Επίσης, μετά,
1: ό,τι δεν αλλάζει, ένα πράγμα δεν αλλάζει. Μόνο το μπάσκετ.
2: Βαλτάει, θα πούμε γι' αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω, πρέπει.
2: Δεν πρέπει. Θα ρωτήσει ο κόσμος, δηλαδή. Τι γίνεται προς αυτό.
1: Και άμα ρωτήσει ο κόσμος εμείς, δηλαδή. Κάθε ερώτηση που σου κάνω πρέπει να απαντάς.
2: Ναι, γιατί σου μετά φοβάσαι.
1: Όχι, ρε, γιατί. Αλήθεια. Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Φοβάσαι να πεις.
1: Δηλαδή, ξέρεις, στους πολιτικούς συζητήσεις στην τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Τους ρωτάνε ένα πράγμα, απαντάει κανένα στην ερώτηση.
2: Ούτε εν σχόλιο.
1: Όχι, δεν είναι ούτε εν σχόλιο.
2: Γύρω-γύρω.
1: Όχι, ρε, ούτε γύρω-γύρω. Τα δικά του. Δηλαδή, ρώτασε κάτι. Ρώτα.
2: Έχουμε δει τώρα. Εντάξει, δεν είναι όλοι όμως. Ήταν
1: μερικοί. Ρώτησε με κάτι.
2: Τι να θέλω. Θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Γιαννούλη.
1: Λοιπόν, η ιστορία του.
2: Ο
1: ιστορία του Ολυμπιακού, τα 48 πρωταθλήματα κτλ. Είναι ότι ο Μπαρτζόκας έχει φτιάξει μια ομάδα που πάει.
2: Αυτό που τελειώνει μετά η απάντηση και λέει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Τι λέει, τι θέλει να πει.
1: Συν το γεγονός κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά, οδηγούν σε μια κατεύθυνση.
2: Τρέχα γύρω Βόλπουλος.
1: Οπότε άσου να ρωτάνε. Όποιο θέλει να ρωτήσει, άσου να ρωτάνε. Εμείς θα πούμε τα δικά μας. Άμα θέλουμε να πούμε, θα πούμε τα δικά μας και πάει λέγοντας. Εξάλλου, μετά από εκεί είχε πήγε αλλού που
2: καλά.
1: Σου είπανε και μάλιστα επώνυμοι αθλητές και δεν θέλουμε να πούμε, ξέρω εγώ τίποτα. Άλλο, ότι τους αρέσει όταν ακούνε εμάς να Λεβαίως. Μιλάμε για άλλα θέματα πλην των αθλητικών.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ανδρέα, Νίκο, καλημέρα και στα παιδιά. Τι ωραία πέρασαν. Τι ιστορία άκουσε το αυτή μου. Αυτά είναι, φίλε. Τι τα ποτάμια και τα κτίρια. Τώρα και βλακίες. Άσε μας από εκεί πέρα. Τσιρ, τσιρ, τσιρ, βροχή.
1: Υψηλές ξανθιές με γρανάματιο.
2: Πιο καλά ο μαχλάς. Και η λυπή εκεί πέρα.
1: Και ο Λιόμπλιας. Καλή
2: δάκα. Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Πήγαμε από το τσιρτσιρτσι. Φτάνουμε να αρχίσει το Χόλμη, φίλε. Και είναι ήλιος, ωραίος, με κανένα 22. Ο άλλος, ωραία, περάσει το έργο. Ξημερώνει την άλλη μέρα. Τσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσιρτσι
0: ναι, ναι. Σε σκέφτηκα 100 φορές. Ναι, ναι. Βέβαια το. Έχουν φτιάξει μια γηπεδάρα εκεί, φίλε, αυτό το Strawberry Arena.
1: Mm. Ξεκινάμε. Strawberry.
0: Ναι, ξεκινάμε λάθος.
1: Φράουλα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλουμε γήπεδο. Strawberry Arena. Τώρα το Strawberry μπορεί να είναι κάνει εταιρεία τίποτα να πουλάει, δεν ξέρω εγώ τι. Mm. Φαντάζεσαι να λέγαμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
1: Strawberry.
0: Θα ονομαστεί Banana Arena. Ή Green Apple, ξέρω εγώ. Φαντάζεσαι. Ωραία, μάνα μου, τι έχετε γίνει. Πάει αυτό, το ξεχνά. Βροχή. Κλειστό όμως.
1: Βροχουλά ή βροχή.
0: Βροχή πολύ πυκνή και πώς, σαν να ήταν χιονόνερο, πώς να σου πω, τόσο πυκνό ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβε άνθρωπος τίποτα. Κιουμπ πάνω.
1: Κιουμπ.
0: Ναι, στη μέση.
1: Κιουμπ.
0: Το κιουμπ τι είναι. Είναι αυτό που έχει οθόνες γύρω-γύρω, πώς έχει τα μπάσκετ. Τέτοιο πράγμα.
1: Cube, ναι.
0: Σε ποδοσφαιρικό κήπεδο. Δίνω ιδέα τώρα στον κύριο Γιάννη να βάλει ένα στο Βοτανικό. Στο Βαγγέλη να βάλει ένα. Στο Καρεσκάκι το καινούριο.
1: Το δώσε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Green floor να βάλει. Δεν μπορεί να βάλει στο.
0: Όχι, πρέπει να είναι πιο μεγάλο.
1: Στο ποδοσφαιρικό κήπεδο.
0: Glass floor στο ποδοσφαιρικό.
1: Glass.
0: Glass, θα το πούμε. Glass.
1: Glass floor. Πες το όπως θες. Εκεί θα στο όνομα να κολλήσουμε.
0: Όχι, το cube αυτό μου άρεσε, φίλε. Πολύ ωραίο.
1: Cube έχουν παντού. Αν εννοείς αυτό το δεύτερο.
0: Μπάλα δεν έχουν, ρε. Στην μπάλα δεν έχουν. Τι παντού, πες ένα στην Ελλάδα που έχει.
1: Τι? Στην Ελλάδα. Α, στην Ελλάδα μόνο. Και μετά. Θα φτιάξει ο Κομπόδης.
0: Μετά έχει Μαρκολάου και λέει μπράβο, έχει αναγέννηση άρτας, ξέρω εγώ. Ή έχει το θηλυκό. Αχ, πώς το λένε το λιβαδιακό το κήπεδο τώρα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Αθανάσιος Διάκος.
0: Αυτό είναι στη Λαμία. Λεβαδιακού λέμε.
1: Α, του Λεβαδιακού.
0: Ναι, πώς το λένε, ωραία. Στα Λάμπρος Κατσόνης. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο. Δηλαδή δίνω ιδέα. Πρέπει να το κάνει και ο κ. Γιάννης ο Βοτανικό. Προτείνω.
2: και ο Βαγγέλης ο Καρεσκάκης και ο Ιβάν στην Ατούμπα. Ο Μάριος θα το κάνει.
1: Δεν μου λες από μπάλα γιατί δεν παίξαμε τίποτα.
2: Τώρα έχω να το εξηγήσω.
1: Εξήγησε το. Τι ρε Πέτρο, άμα τα βλέπει. Δεν σ' αρέσει να τα βλέπει. Ξέρω να βλέπει τα κτίρια. Δεν μα εξηγήσει και γιατί δεν
2: μπορεί να τα εξηγήσω, ναι. Απλά παρά είναι ποδοσφαιρικό κατά τη γνώμη μου, για την Ιταλία μιλάμε τώρα.
1: Και δεν είμαστε ικανοί να ακούσουμε
2: κάτι τέτοιο. Όχι, ρε παιδί μου, ο κόσμο τα βαριέται αυτά γι' αυτό.
1: Γιατί τα βαριέται.
2: Και θα θεωρήσει ότι πάω να δικαιολογήσω. Βέβαια.
1: Αλλά πήγε να δικαιολογήσει, δεν σε νοιάζει, δεν λέει ο κόσμο.
2: Όχι. Θα πω πρώτα το κλασικό ότι η εικόνα τραγική και τα λοιπά. Δύσκολη.
1: Εντάξει, αυτά τα είδαμε και μόνοι μας.
2: Το μάτς δεν περιγραφόταν και τέτοια, εντάξει. Αλλά κοίτα. Ξεκινάει η αναμέτρηση. Θεωρώ εγώ πως ο Ιβάν έχει στο μυαλό του ότι προσεχώς θα παίξουμε με Θηρία. Γερμανία, Ολλανδία και λίγο Σερβία.
1: Προσεχώς.
2: Ναι, το Σεπτέμβριο. Και σου λέει για να δοκιμάσω δύο πραγματάκια.
1: Να κάνω ότι η άλλη είναι Θηρία.
2: Μπράβο. Βάζω στη Σουηδία 30.
1: Αλλά είναι γατάκια. Οι άλλοι εμείς θα τους κάνουμε Θηρία.
2: Ναι, είναι γατάκια, θα προσπαθήσω να κάνουμε θηρία.
1: Γατάκια δηλαδή, δεν ήταν, αλλά που λέω λόγο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, ό,τι και να ήταν, έτσι θα παίζαμε εγώ.
1: Τιγράκια ήταν αυτά, δεν ήταν.
2: Τιγράκια. Ναι. Θα παίξω κλειστά πίσω πολύ. Για να πετάω την μπάλα στου γρήγορου τζόλιδε κτλ. Όπω μάλλον θα κάνω στα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Μέσα, έξω, δεν ξέρω τι. Και γιατί το λέω αυτό, δηλαδή, πώ κατέληξε από το συμπέρασμα. Στο παιχνίδι με τη Σουηδία, για παράδειγμα, και σε άλλα μάτσα που τον έχω τον Γιωβάνοβιτ, τώρα με τον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, τώρα ο κόσμο θα τα ξέρει καλύτερα. Φόρτωνε κανένα πρόγραμμα. Σηκωνόταν ξαφνικά από το γονατιστό και.
1: Αυτό το γόνατο πρέπει να έχει γίνει, ρε παιδί μου, να έχει.
2: Τούμπανο. Στο παιχνίδι με την Ιταλία δεν σηκώθηκε στιγμή και γενικά ήταν και πάρα πολύ ήρμος και χειροκροτούσε και λάθη που κάναμε. Άρα θεωρώ, ρε παιδί μου, του είπε παίξτε λίγο έτσι για να προετοιμάσουμε κάτι κτλ. Αν με ρωτά, ψηλο. Δεν ψήνομαι πολύ με την έννοια ότι αύριο μεθαύριο θα παίξουμε. Δηλαδή πήγε ο κόσμο εκεί τώρα, τελευταίο φιλικό. 10 Ιουνίου πόσο ήταν, 8.
1: Πόσο κόσμο πήγε.
2: Πήγε. Πόσο? Κέρδισα. Κάνα 15.
1: Ήταν over under, τι είχαμε.
2: Εσύ είπε 5, ο Λεωνίδα 7, εγώ είπα over 10. Και πήγαμε. Ναι.
1: Okay.
2: Ήταν κάνα 15 κοντά.
1: Εντάξει.
2: 15 παρά. Εντάξει, ο Ηράκλειο γενικά πάει ο κόσμο, ρε παιδί μου, είναι πολύ ικανοποιημένο.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Σκέψου. Είναι και εποχή τέτοια, όμως και η ώρα τέτοια ήταν.
2: Αυτό ήταν, δεν ήταν καλό, ήταν 10 ώρα.
1: Αυτό λέω.
2: Ο άλλο από τα Χανιά, αν ήθελε να πάει μια βόλτα να δει το παιδάκι του την άλλη μέρα σχολείο, δεν είναι τώρα. Πα 10 ώρα, τελειώνει 12, να γυρίσει σπίτι 2 και μη δει 3. Την άλλη μέρα σχολείο, διαπάντα. Δεν γίνεται. Αλλά σκέψω ότι με το που έφτασε η αποστολή στο Ηράκλειο, α πούμε, και έφτασε και με 2-2,5 ώρα καθυστέρηση. Τσάρτερ και καθυστέρηση τώρα, τέλο πάντων. Περίμενε κόσμο, φίλε, υποδοχή. Ελλάδα, λεωλέ, συνθήματα, άντε. Πράγματα, φωτόγραφα. Φωτόγραφα, λέω. Αυτόγραφα, φωτογραφίες και τέτοια. Και το σκαλτσούνι, ρακί, λουλουδάκι ο κάθε παίχτης.
1: Ρακί δεν είναι στους παίχτες.
2: Ναι, ανθοδέσμιο Ιβάν κλπ. Και έρχεται ένας στο αεροδρόμιο και μου λέει: έλα εδώ να πιει, μου λέει μια ρακί. Ρε τον λέω: φύγε από εδώ τώρα, 11 ώρα πιω μια ρακί.
1: Δεν έχει λίγο απάκι να μου δώσει. Ρακί θα μου δώσει.
2: Όχι, έχει σκαλτσούνια. Αυτό. Τέλος πάντων δεν έφαγα ούτε ήπια. Με βρίσκει μετά στο γήπεδο ο ίδιος. Μου λέει: έλα εδώ, σε κυνηγάω από προχθές. Θα πιες μια ρακή τώρα. Δεν το πάω για μετάδοση μέσα. Όχι, μου λέει: πιες μια ρακή.
1: Ξεθύμανε η ρακή.
2: Λέω: ελαφριά είναι. Μου λέει: ναι, πολύ. Βασιλή. Την κατάλαβα μέχρι που έκατσε στο στομάχι, ρε. Πως κατέβαινε. Κλακ. Ναι, μου λέει: θα σου φύγουν τα κρυώματα. Λέω: δεν είμαι κρυωμένος. Δεν και καλά. Αλλά είναι πολύ ωραία εκεί οι άνθρωποι γενικά, εντάξει.
1: Καταλάβαμε λοιπόν για τον Ιβάν.
2: Ναι, αυτή την αίσθηση έχω εγώ, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, δοκιμάσαμε κάποια γραμματάκια. Αν μπορώ να πω ότι και στα δύο μάτς ο Τζόλης είναι σε διαολεμένη κατάσταση το παιδί. Μακάρι δηλαδή να κάνει και μεταγραφή ωραία.
1: Ο Τζόλης θέλει να παίξει λίγο άσχημα και δεν μπορεί.
2: Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι λες και θέλει να παίξει λίγο. Είναι και λίγο ζοχάδα που μου αρέσει εμένα. Είναι. Κοίτα, και τώρα είναι και σε ένα καλό μετέχμιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάρει τώρα μια μεταγραφή το παιδί που θέλει και ακούγεται και το όνομά του για διάφορες ομάδες. Να πάει, να μην χτυπήσει και άστον μετά να σαρώσει. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά του πολλά. Να είναι φοβερό. Θα δούμε για διάφορους δηλαδή τι μπορεί να γίνει. Κάποιοι δεν ήταν και εκεί.
1: Δηλαδή δεν το νιώσες ότι αυτό ήταν να βγει μια υποχρέωση, ας πούμε, για τους παίχτες.
2: Όχι, όχι. Για τους παίχτες όχι. Ούτε για τον Ιβάν. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια πράγματα που είχε στο μυαλό του τα προσπάθησε, τα δοκίμασε και τα είδε. Αυτό. Ότι δεν ήταν καλή εικόνα με την Ιταλία, ότι ήταν τραγική εικόνα με την Ιταλία, ήταν, αλλά θεωρώ ότι είχε λόγο αυτό μόνο.
1: Εμένα περισσότερο θα πήγαινε στο μυαλό μου, κάτσε να παίξουμε και δύο φιλικά με μεγάλα ονόματα, ασχέτως το ποιοι θα παίζουν τώρα μέσα, για να συνηθίσουμε να παίζουμε με μεγάλα, επειδή θα παίξουμε με μεγάλα ονόματα, Σερβίες, Γερμανίες, Ολλανδίες κτλ. Ναι. Να αρχίσουν τα παιδιά να συνηθίσουν την αντίπαλη φανέλα, ότι θα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δυνατή και ό,τι γίνεται.
2: Τι λέει η Σουηδία. Δεν βλέπετε, να ξέρεις. είναι, έχουν μια τρέλα με το Γιόκερες και τον Ίσακ και τα λοιπά και κάνα δυο ακόμα. Γενικώς πήγε στο Μουντιάλ από Καρασπόντα, ήταν σε όμιλο με Κόσοβο και τέτοια, μάζεψε δύο βαθμούς στα προκριματικά και πέρασε από τον Nations League τέτοιο. Πολύ ενθουσιασμένοι άνθρωποι που πάνε και μπράβο τους, άλλωστε αυτό μετράει. Κανείς δεν θυμάται πώς προκρίθηκαν, αλλά ναι, προκρίθηκαν και μπράβο τους. Αλλά γενικά δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ωραία, πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων για να μας πεις κι άλλα σε λίγο.
2: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα ξέρουμε σε 2-3 μέρες, είπε. Καλά στην υγεία του, οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς δεν έχει διευκρινιστεί αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία. Στόχος της κυβέρνησης, οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News. Για το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό και διεθνές, για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει τις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 132 πρόσφυγες και μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: ακρίτητα τώρα. Για να έχεις. Ω, καλώς τον κύριο Νίκο.
1: Κύριε Νίκο. Τι γίνεται, γεια σας, γεια σας. Βίκτορι, Βίκτορι.
0: Βίκτορι.
1: Βίκτορι.
0: 2-1, αυτό δείχνεις το 2.
1: 2-1.
0: Ναι. Ή δείχνεις τις βολές που πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Άσε
0: λίγο 3-1. Δεν ασχολείσαι με βολές. Κοροϊδεύεσαι.
1: Ποιο δεν ασχολείται.
0: Με βολές. Αλλά δεν χαζό σου, λέει, ασχολούμαι με βολές.
1: Για να δούμε λίγο μπάσκετ. Είδες μπάσκετ χθες?
0: Τι θα βλέπαμε, Μίκι Μάους?
1: Δεν ξέρω. Όχι, γιατί έχω.
0: Τι.
1: Δεν είδες πριν τι έχει μέσα. Το ρώτησα τον άλλο.
0: Και τι είπε, ποιο έπαιζε.
1: Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό.
0: Α, δεν ασχολούμαι. Εντάξει,
1: δεν ασχολούμαι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένα, φίλε. Λοιπόν, ωραίο
1: παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι ήταν χθες. Ωραίο παιχνίδι. Πήγε ψηλά το σκορ. Έμπαιναν. Ξέρω από εδώ, από εκεί. Τα τρίποντα, τα έτσι, τα αλλιώ. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Όπω και να έχει, σιγά μην δεν καθόμασταν και σε θέμα διαιτησία λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή το βλέπει το ρημάδι και λε: μην γίνει τώρα μια φάση, μην γίνει τώρα μια φάση, μην γίνει τώρα τίποτα κτλ. Και έγινε και στο τέλο.
1: Τι έπαθε ο Νίκο τώρα?
0: Με τον Ρογκαβόπουλο ή με τον Χέις Ντέιβις?
1: Τον Ρογκαβόπουλο. Τι έγινε με τον Ρογκαβόπουλο?
0: Ναι. Λέει, ρε παιδί μου, όταν έγινε αυτό το φάουλ που δεν δόθηκε τέλο πάντων. Με το Χέις Ντέιβις, ας πούμε, ναι. Ο Μιλουτίνοφ έπιασε το κεφάλι του σαν να λέει: πω, ρε, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Κατάλαβες, ναι. Κάπως έτσι, ας πούμε, αυτό λέει. Εντάξει, ναι. Και ο Μιλουτίνοφ είναι και.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και κανένα τώρα να πιστεύει ότι από αυτό το φάουλ τώρα έχασε ο Παναθηναϊκός. Όταν...
0: Μην τα λες αυτά, ρε
1: λίγο... Εντάξει, ας πω εγώ τι λέω και άσομαι, μην τα λέω. Μην τα λέω.
0: Όχι,
1: όταν προηγουμένως έχει την ευκαιρία με 3-4 ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα τρίποντα. Δηλαδή να γυρίσει το παιχνίδι, ήταν να το ισοφαρίσει, να περάσει και μπροστά, δηλαδή και μάλιστα από ποιον, από τον Ναν. Δηλαδή ελεύθερο.
0: Δύο Ναν έχασε νομίζω και ένα Ρογκαβόπουλο, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, ο Ρογκαβόπουλο δεν έπαιζε. Ρε.
0: Τι να. Είχε μήπως χτύψει μετά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Κάποιο έκανε ένα ελεύθερο πάντως.
1: Τρία νομίζω είχε ο Ναν. Έτσι. Τρία ελεύθερα.
0: Το Ναν το ένα ήταν και... δίποντο από τα τρία.
1: Όχι, τι ένα από τα
0: ένα
1: τρία.
0: Ένα φλότερ ήταν. Και το χάσε. Και μετά
1: όχι,
0: έκανε
1: φλότερ,
0: δύο.
1: Δεν ήταν. Δεν, για τρίποντα σου μιλάω τώρα. Τρία τρίποντα.
0: Ναν ή δύο και ένα κάποιο.
1: Όχι, άστα δύο και ένα κτλ. Τρία. Τρίποντα, όπως το λέει και ο Νίκος, σε συνθήκες προπόνησης.
0: Όπως είπε και ο Βαγγέλος, θες, που λέει ότι
1: δηλαδή,
0: ήταν πέναλτι.
1: Εκεί χάθηκε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ένα φάουλ αυτό και τα λοιπά. Του Αλνού του σκίσε τη φανέλα του Τάισον. Ας πούμε, εντάξει, δεν πάει να πει τίποτα τώρα. Αυτό. Γίνονται και από εδώ και από εκεί.
0: Κοίτα.
1: Του σκίσε τη φανέλα.
0: Εγώ συμφωνώ, ρε παιδί μου, ότι
1: δεν. Δεν έδωσε ούτε φάουλ ούτε τίποτα.
0: Το μάτι κρίθηκε από αυτό. Τώρα να τα δίνει, Βασίλη, τώρα για να μην
1: να τα δίνει. Να τα δίνει. Εντάξει, ωραία. Άμα είναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, όταν μιλάμε έτσι, μετά πάει η κουβέντα στο τι σου έδωσα, τι δεν μου έδωσες, βίντεο ένας, βίντεο άλλος και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως μπασκετικά, αγωνιστικά, πιο εξόφθαλμα πράγματα. Δηλαδή, σαν να βλέπουμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Χάνει ένας ευκαιρία σε κενό τέρμα. Και τι θα πεις, ότι φταίει που ο διαιτητής μετά έδωσε ένα, ξέρω εγώ, κόρνερ που δεν ήταν, ξέρω εγώ, και
0: το δεν είναι το ίδιο.
1: Ένα
0: το μπάσκετ εκτός... με την μπάλα δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι. Αλλά πρόσεξε να δεις, γιατί δεν είναι. Mm. Γιατί στο μπάσκετ σφυρίζονται, υπάρχουν 160 σφυρίγματα. 80 και 80, 160 σφυρίγματα. Το να πεις για ένα από τα 160 σφυρίγματα που υπάρχει σε ένα 40 λεπτό παιχνίδι μπάσκετ.
0: Εντάξει, αν αυτό το ένα σφύριγμα όμως είναι από τα κρίσιμα, τι να κάνω τώρα.
1: Εντάξει. Βλέπεις λοιπόν, πώς το βλέπεις. Δηλαδή δεν βλέπεις τρία τρίποντα ελεύθερα που μπορούν να, ξέρω, να σου δώσουν το μάτι και βλέπεις ένα σφύριγμα το οποίο δεν σου δώσει ο διαιτητής.
0: Εγώ γενικά δεν βλέπω τίποτα. Και αν με ρωτήσεις, μπορώ να σου πω ότι αυτοί οι τρεις που ήταν χθες διαιτητές ήταν πολύ οκ. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε περισσότερες βολές στον Παναθηναϊκό κλπ.
1: Πώς θα γινόταν δηλαδή.
0: Σε έγινε φάση δώσει την αρφή γιατί είναι και καθαρή, κατάλαβες. Πού θα πήγαινε, στους 3-4
1: Οι βολές έχουν να κάνουν και με το εξής. Δηλαδή, μερικές φορές είναι απλά τα πράγματα ακόμη και σε εκείνους που δεν είναι πολύ ειδικοί στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να αλλάζει συνεχώς παίκτες με αποτέλεσμα. Πώς το πω, να παίρνει δύο φάουλο ένας, τρία φάουλο άλλος, να κάθεται στον πάγκο, να μπαίνει ο άλλος μέσα. Δηλαδή, διαχειριζόταν τα φάουλ πολύ καλύτερα από ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είχε τόσο ανοιχτό rotation. Και οι παίχτες έπαιζαν συνεχώς μέσα και έπαιρναν. Τι να σου πω,
0: ναι.
1: Έκαναν φάουλ. Δηλαδή και εσύ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύτερους ψηλούς αυτή τη στιγμή. Έβαζε την μπάλα μέσα, οι άλλοι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν είτε με Λουντίνοφ είτε τον Ντάισον και έκαναν φάουλ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ενώ στο τρίποντο, επειδή ο Παναθηναϊκός παίζει με πολύ περιφερειακό σουτ, είναι πιο δύσκολο να γίνει φάουλ. όταν ο στόχος είναι να σουτάρεις από μακριά.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σου λέω. Ναι, εντάξει, σε αυτό το πράγμα συμφωνώ. Εντάξει, είναι δεδομένο και φάνηκε από τη μάχη του rebound που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά οι βολές είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά, Ρίστα Βασίλη. Για να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να δεις όλα τα παιχνίδια ένα-ένα, αν δόθηκαν πράγματα που δεν. Δηλαδή, τι να
1: τώρα μιλάμε για το χθεσινό. Υπάρχει τίποτα που δεν ήταν. Δηλαδή θα πάμε τώρα σε λογικές κοντού. Πες μου ένα που δεν ήταν, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει. Δηλαδή όταν το λες του κοντού, ξέρεις κάτι, ο Παναθηναϊκός έχει, φίλε, ρεκόρ στις βολές ευρωπαϊκό. Ναι. Με 59 βολές. Ναι. Και λέει, πες μου ένα που δεν ήταν. Εντάξει. Πες μου ένα φάουλ που δεν ήταν. Δηλαδή πάει η κουβέντα μετά, την πάει ο καθένας όπου θέλει, έτσι. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να μείνεις εκεί ή να προχωράς έτσι βάσει, ξέρω εγώ, φάουλ βολών. Εγώ είδα μια διαιτησία πολύ καλή χθες. Όποιος είδε, ξέρω, κάτι διαφορετικό, είδα μια διαιτησία, ό,τι έβλεπε το σφίζε.
0: Και εγώ αυτό σου λέω, αλλά η συγκεκριμένη φάση ήταν αυτό που δεν έπαιρνα γίνει τώρα, να τα τελειώναμε.
1: Εντάξει.
0: Σποράκια, πώς το λέμε, ναι.
1: Λοιπόν, πάει 2-1 τώρα. Είναι το...
0: Αύριο, ε.
1: Αύριο, πολύ κοντά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ κοντά, το επόμενο. Είναι ίσως... Το είδε έτσι η Ομοσπονδία για να μην πέσουν τα παιχνίδια μέσα στο Μουντιάλ. Πιθανό δηλαδή, αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός αύριο, είναι να πέσει ένα παιχνίδι.
0: Ένα παιχνίδι και να το κάνουμε και 6 ώρα.
1: Και 6 ώρα.
0: Γι' αυτό το λόγο, ναι. Για να μην είναι σε Μουντιάλ πάνω. Να τελειώσει αυτό δηλαδή και μετά να ξεκινήσει.
1: Γιατί αλλιώς, αν άπλωνε το θέμα με τις ημερομηνίες και πήγαινε δηλαδή ανά τρεις μέρες, θα έπεφταν μπορεί και δύο παιχνίδια μέσα στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν λίγο περίεργο.
0: Μισό λεπτό, Παρασκευή δεν είναι.
1: Παρασκευή ή Σάββατο.
0: Σάββατο είναι
1: το πέμπτο.
0: Το πέμπτο.
1: Έχουν την εντύπωση ότι είναι Σάββατο. Είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο.
0: Πάντως και Παρασκευή και Σάββατο έχει ένα μάτς ξημερώματα και ένα έχει στις 10 ώρα το βράδυ. Οπότε δεν θα πέσει πάνω. Γι' αυτό το βάλαμε 6 και δεν το βάλαμε 9 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Κατάλαβες. Να γίνει να πάει έτσι το έργο. Τέλος πάντων, αυτά 11 ξεκινάει.
1: Εντάξει, με αυτό το πράγμα πάντως με τους διαιτητές. Διάβαζα εκεί ότι ρίξαν και τρικάγια. Πόσα 100 άτομα πήγαν στο σπίτι της Τσαρούχα, ξέρω εγώ.
0: 100. Σοβαρά. Τόσο πολύ.
1: Ήρθαν τρικάγια, γράψαν συνθήματα, φωνάζαν. Γράψαν συνθήματα σε τείχους. Φωνάζαν συνθήματα κάτω από το σπίτι της κτλ. Εντάξει, ξέρεις. Ξεφεύγει το πράγμα πολλές φορές. Όπως και να είναι.
0: Δεν είναι, φίλε. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Αν παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός υπό νορμάλ συνθήκες, μακάρι τα παιχνίδια να μην ήταν 10 πόσα είναι, να ήταν 20. Να τα βλέπεις, να τα ευχαριστιέσαι, να γουστάρεις και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: πήγε,
1: ωραία, είναι πάρα πολλά θες. Πια, ρε Πέτρο.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι
0: πειράζει.
1: Πάρα είναι πάρα πολλά, είναι overdose δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι 5 δηλαδή, για το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή παθαίνει hangover από τα τέτοια, από τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πόσες φορές. Όχι, τι είναι?
0: 5 για το πρωτάθλημα. 2 για την κανονική διάρκεια, 7. 2 για την Ευρωλίγκα, 9. Ναι. Απέξω για το Ανατολικό Κυπέλλου, 10.
1: Και ένα τέτοιο και ένα Super Cup, 11.
0: Super Cup.
1: Ναι, πώς τον είναι αυτό που παίξαμε σε τέτοια.
0: Το κύπελο λε στην Κρήτη το
1: χάρι. Αυτό, ναι.
0: Εντάξει,
1: τι είναι
0: ένα
1: αυτό?
0: Παιχνίδι θα παίξουμε μεταξύ του. Είτε ημιτελικά είτε τελικό, ένα παιχνίδι.
1: Δηλαδή, 11 παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι too much, δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικές διοργανώσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία μέσα στη σεζόν.
1: Το βλέπει ο άλλος διαφορετικά. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό βλέπει.
0: Όχι, για το overdose που λες εσύ.
1: Γιατί.
0: Ωραίο. Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Δηλαδή δεν έχει τόση ένταση, ας πούμε, όταν παίζουν για το πρωτάθλημα, ενώ όταν παίζουν για την Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, έχει μεγαλύτερη ένταση.
0: Έχει μεγαλύτερη ένταση.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Έχει μεγαλύτερη ένταση. Πολύ μεγαλύτερη.
1: Δηλαδή όλοι καίγονται επειδή είναι το μάτς αυτό. Επειδή είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως που παίζουν. Εντάξει. Όπως και να είναι. Έχει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα είναι λίγο στα μάτια μου δηλαδή. Είναι λίγο ενοχλητικό. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια μεταξύ των δύο. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Σου είπα, επειδή είναι σε διαφορετικά χρονικά σημεία, τα πέντε τελευταία είναι μαζεμένα κλπ. Είναι ωραίο. Άμα δεν είχαμε
1: και λένε,
0: τα κύριοι.
1: Και σου λένε, ξέρω εγώ, για παιχνίδι, ξέρω εγώ, μπορεί να σου πούνε για ένα παιχνίδι τη περασμένη χρονιά και να μην θυμάσαι καθόλου.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο πολλά.
1: Έχουν.
0: Ναι. Πρέπει να έχει κριθεί με κάτι, ας πούμε. Δηλαδή το τρίποδο του Σπανούλη εκεί στο Διαμαντίδη. Πρέπει να έχει κριθεί κάτι για να το θυμάσαι τόσο έντονα. Αλλιώς γενικά είναι. Δηλαδή το κάρφωμα του Μπατίστα τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε Κύπρο, τι είχε
1: αυτά,
0: πάρει.
1: Αυτά που υποψιαζόμασταν όλοι και τα λέγαμε πριν αρχίσουν από όλα αυτά, δηλαδή το θέμα του Ολυμπιακού, τα είπε και χθες ο Μπαρτζόκας εκεί στις δηλώσεις που έκανε, δηλαδή για το θέμα του πνευματικού αδειάσματος μετά από το ευρωπαϊκό. Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό και ότι ο Παναθηναϊκός ίσως να ξεκίνησε και μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί δεν ήταν στο Final Four. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός, ήταν χορτάτος, προς το πούμε έτσι. Άρα ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο κίνητρο. Όμως είπε ότι να που βρήκαμε και εμείς το κίνητρο.
0: Μεγαλύτερη δίψα, να το πω έτσι πιο καλά.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το πιο σωστό, δηλαδή, νομίζω.
1: Ο κίνητρο χρησιμοποιεί. Εγώ είπα λέξη κίνητρο, γιατί το είπα Μπαρτζόκα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι ο ένα, α πούμε, επειδή ήταν πιο διψασμένο, σου λέει αφού έχασε εκείνο, πάμε τώρα να πάρω αυτό. Έχω και μειονέκτημα έδρα να το σπάσω. Οκ. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει πάντω τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ματς μπολόντος. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι και δύο ομαδάρες.
1: Εντάξει, για τους Παναθηναϊκούς τώρα το, εντάξει, θα το δούνε, το χειρότερο θα είναι να νικήσει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Ας πούμε, ξέρω, θα πάρει το πρωτάθλημα εκεί μέσα, άλλο ένα τίτλο μέσα στο Telecom. Δεν είναι καλό αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ άστα εύκολα. Άστα. Δεν είναι έτσι. Δεν πιστεύω δηλαδή και από θέμα εγωισμού, δηλαδή να θέλει. Θα τα δώσουν όλα. Μην το χάσουμε στο γήπεδο του. Αυτό. Γιατί ήδη ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει ένα εκεί, ευρωπαϊκό. Οπότε σου λέει όχι κι άλλο την ίδια χρονιά. Έτσι.
0: Ναι, και επίσης, παιδιά, να σα πω κάτι τώρα. Και επειδή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι τελικός Α1, να πούμε εδώ μια-δυο γνώμες. Μην τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα τώρα.
1: Ποια?
0: Το τι γινόταν παλιά και αυτό και αν μετρούσε τότε. Ναι, τα έλεγα και τότε άμα το πα έτσι. Τα θυμάσαι, φέρε μου το ηχογραφημένο. Και οποιοδήποτε άλλο. Και αυτό τώρα μην πούμε στη διαδικασία. Εμείς είμαστε και άλλο έργο εκπομπή τώρα, να τα ξέρουμε, να τα λέμε και αυτά. Και είμαστε άλλο σχέδιο.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω κάτι. Και μπορεί να πάω λίγο ανάποδα από εκεί που ξέρεις, μπορεί να περιμένει κάποιος. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά προσώπου. Έτσι. Για το προηγούμενο, μιλάω για την προηγούμενη μετάδοση. Δηλαδή, δηλαδή που έστειλε ο Ολυμπιακός την επιστολή και τα λοιπά και ονόμασε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου και όλα αυτά. Αυτό θεωρώ μέγα φάουλ από τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Μέγα φάουλ.
0: Συμφωνώ και εγώ.
1: Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός όπως κάνει, ο Παναθηναϊκός όπως κάνει, η ΑΕΚ, οπωσδήποτε στο ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να πει για τη μετάδοση γενικώς και αορίστως, αλλά το να στοχοποιούμε και να καθρεφτίζουμε, όχι να καθρεφτίζουμε, δεν είναι, δηλαδή να φωτογραφίζουμε, ούτε καν, ούτε αυτό. Ναι. Να δείχνουμε με τον δημοσιογράφους, αυτό θα έρθει εναντίον όλων.
0: Ναι.
1: Και να πω και κάτι, γιατί εκεί πέρα αναφέρθηκε αν ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου δουλεύει στο κανάλι
0: site.
1: Στο site ξέρω εγώ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τα λοιπά. Παιδιά, να πω κάτι τώρα, έτσι. Εγώ που συμπαθώ τον Ολυμπιακό, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει μείνει και κανένα μέσο ενημέρωση που να μην το έχει ιδιοκτήτης
0: κάποιος
1: ή ΠΑΕ ή ΚΑΕ. Αν είναι παράνομο να δουλεύουμε σε ένα site, είστε site, να μας πούνε, είναι παράνομο. Είστε, δουλεύει στην ΕΡΤ και δεν είναι τέτοιο. Ο νόμος όμως το επιτρέπει. Κατά δεύτερον, δεν φταίνει δημοσιογράφοι αν όλα τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν πάρει επιχειρηματίες που ασχολούνται είτε με το ποδόσφαιρο είτε με το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε θα δουλεύει δηλαδή κάπου, α, θα σου πούνε αυτό το έχει αγοράσει ο Μαρινάκης. Άρα είσαι υπάλληλος του Μαρινάκη. Α, αυτό είναι του Γιαννακόπουλου. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι του Μελισανίδη. Αυτό είναι του Αλαφούζου.
0: Και αυτό γίνεται κιόλα αυτό.
1: Δηλαδή,
0: έλεγε
1: σπαγιά, δηλαδή, τι θα γίνει. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά αυτή τη στιγμή είναι σε επιχειρηματίες που.
0: Με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Με
0: έχουν...
1: τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, αυτό
0: άμεση
1: το πράγμα,
0: ή έμεση σχέση, ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή ήταν.
0: Και ακόμα
1: μένα,
0: δεν είναι, και ακόμα δεν
1: λάθος, ήταν λάθος ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο Ολυμπιακός. Άμα πιστεύει ότι η μετάδοση δεν ήταν καλή, μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει διαμαρτυρόμαστε, ξέρω εγώ κτλ. Δεν ήταν. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή το που δουλεύω, το που, ενώ δουλεύω νόμιμα εκεί ναι, που ναι. δουλεύω. Όλα πια τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν επιχειρηματίες που ασχολούνται επαγγελματικά είτε με το ποδόσφαιρο είτε με το μπάσκετ.
0: Ακόμα και αν δεν ασχολούνται, έχουν μια κάποια σχέση. Βλέπεις ότι είναι ένα τέτοιο που δεν το έχει ο Μαρινάκης, δεν το έχει ο Αλαφούζος και τα λοιπά. Το έχει
1: μα
0: ο
1: Παπα-Νικολάου.
0: Κάτι ακολουθεί και αυτό.
1: 4 στα 5 τα έχουν.
0: 9 στα 10. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Δεν είναι ορίστο.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να πει όταν δουλεύεις, ξέρω εγώ, για κάποιο site ή τέτοιο. Εγώ δεν

0: Νομίζετε δηλαδή ότι μπορούσε ο Δημήτρης εκείνη την ώρα να πει με κάποιο τρόπο στο σκηνοθέτη, μη δείξεις το πλάνο του.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ και μετά που είπε ο Χρήστος για το ρώτησα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ότι ο δημοσιογράφος που είναι και ξέρω εγώ που κάνει τηλεοπτική μετάδοση, έλεγε ο Χρήστος, τον άκουσα. Έλεγε ότι κοιτάζει μόνο το monitor. Όχι, δεν κοιτάζει μόνο το monitor.
0: Όχι, δεν κοιτάζει μόνο το
1: monitor. Όταν είσαι στο γήπεδο.
0: Κοιτάζει και μέσα.
1: Κοιτάζει και μέσα.
0: Το αν έχει το πλάνο όμως ο σκηνοθέτης ή ο κάμεραμαν και τα λοιπά, δεν μπορεί να το ξέρει αυτό που κάνει περιγραφή εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα καίγεται ο αυτός μας.
1: Θέλω να πω για το γεγονός ότι για την είσοδο του Γιανακόπουλου και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ναι. Στον αγωνιστικό χώρο το βλέπεις και μόνος σου. Εντάξει, μπορεί να το πεις και ήπια και το και το άλλο. Δηλαδή, μπορείς να το πεις, το θέμα είναι.
0: Όπως με κάποιο τρόπο υπόθηκε κιόλας κάποια στιγμή και από τους ρεπόρτερ και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να πεις εκείνη την ώρα στο σκηνοθέτη. Με ποιο τρόπο. Μην, αφού είσαι στον αέρα. Μην το δείξεις.
1: Δεν είναι δουλειά σου εσένα να πεις στο σκηνοθέτη.
0: Δεν είναι δουλειά σου. Πρώτα αυτό να ξεκινήσουμε. Εντάξει. Ότι δεν είναι δουλειά σου να υποθεί αυτό το πράγμα. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και μιλάμε τώρα για το 2026, που αν δεν το δείξει η ΕΡΤ θα το δείξουν 100 site, 100 κινητά που έχουν σηκωθεί εκείνη την ώρα μέσα στο οποιοδήποτε γήπεδο και τραβάνε τα πάντα.
1: Όχι, όχι, εγώ ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί ξέρεις, και, κάποιοι τώρα σπάμε, ρώτησαν να συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, με τον τρόπο που ο κ. Λεπενιώτης, δεν ξέρω ποιος ήταν, βγήκε αυτό το πράγμα, δηλαδή γράφοντας όνομα και επώνυμο, ξέρω εγώ, του σχολιαστή του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί αύριο θα είναι άλλος. Έτσι. Αύριο δηλαδή θα πάρει σειρά άλλος.
0: Εμείς.
1: Αύριο άλλος.
0: Ο παράλληλος και τα λοιπά. Και οποιοδήποτε. Και άλλη ομάδα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Εντάξει. Δεν είναι σωστό. Έτσι λέω. Αυτά. Άλλα.
0: Άλλα τι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Κώστα, τελείωνε ρε Κώστα, τελείωνε Κώστα. Έλα, σε παράγαλο τώρα.
1: Επειδή όπως πάει το πράγμα
0: τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα έρθουν πάρα πολλά, μην κάνεις τώρα, μην χαλιέσαι.
0: Δεν θέλουμε να τσακωθούμε τώρα. Μπορούμε και εμείς να την πάμε αλλιώς την εκπομπή. Άμα θέλει να μην λέγαμε τίποτα, τι θα κάνετε, μας κάνετε τίποτα. Το Φουρνιέ, πώς τον είδα. Εντάξει, είναι παιχτάρα. Είναι παίχτης που εμφανίζεται και στα δύσκολα, δεν είναι από αυτούς που...
1: Και το χρειαζόταν, φίλε, ένα τέτοιο. Το χρειαζόταν, δηλαδή αυτά τα τελευταία παιχνίδια νιώθω ότι ο Εβάν Φουρνιέ τα χρειαζόταν για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, είμαι και ο ηγέτης. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή.
0: Ότι είμαι
1: και
0: εγώ εδώ.
1: Δηλαδή, Βεζέγκοφ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. MVP, Ευρωλίγκα. Το Βεζέγκοφ, ξέρουμε, ξέρω το αγαπημένο μας παιδί από εμάς, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εβάν Φουρνιέ είναι λαταρμένος, δεν λέω εγώ. Αλλά έπρεπε να το.
0: Δηλαδή, να το δείξει
1: να το δείξει και λίγο με πολλούς πόντους. Και όχι μόνο με κρίσιμα καλάθια. Όχι με κάποια κρίσιμα καλάθια, αλλά και με πολλούς πόντους. Δηλαδή, έκανε χθες ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, φίλε, πολύ πεσμένο ο Ναν. Τι είναι αυτό, δηλαδή, πώς το εξηγείς αυτό? Δεν είναι πολύ πεσμένος.
0: Χρονιά δεν κάνει γενικά καλή.
1: Χρονιά.
0: Παρόλο το γεγονός ότι ήταν κοντά στο να πετύχει και αυτός στους περισσότερους πόντους στην Ευρωλίγκα και τον πέρασε για λίγο ο Βεζένκοφ, ας πούμε. Κάτι για ένα πόντο, δύο, δεν θυμάμαι, ανάλογα και τα παιχνίδια που είχε παίξει. Δεν είναι ο Νάν που ήταν στο χείρι, αλλά εντάξει, παιχτάρανε και αυτός, μπορεί αύριο μεθαύριο να παίξει και να βάλει 30 πόντους.
1: Γι' αυτό το συζητάμε, δεν συζητάμε για κάποιον.
0: Ναι, δεν συζητάμε για κανέναν άλλον. Ναι, σωστά. Σωστά. Και βλέπεις πάντως, παιδί μου, πόσο επιβαρημένοι είναι οι παίχτες. Έτσι. Με τόσα παιχνίδια που έχουν παίξει φέτος, Ευρωλίγκες, πρωταθλήματα.
1: Σχεδόν 80.
0: Ναι, σχεδόν 80 μάτς, φίλε. Σχεδόν. Απίστευτο. Από που είπε και ο Μπαρδόκας χθες ότι από τον Αύγουστο είμαστε εδώ. Και είναι Ιούνιος, μέσα Ιουνίου δηλαδή. Πραγματικά αδιανόητο. Βάρα παιχνίδια, προετοιμασία, ταξίδια. Και τα ταξίδια, μην τα ξανάμε κι αυτά. Είναι μια κάποια επιβάρυνση κι αυτά μέσα σε όλα. Λέω για τον Ρογκαβόπουλο που.
1: Ευτυχώς δεν φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον στο επόμενο θα παίξει.
0: Ξέρω κι εγώ. Ξέρω και εγώ το σημαντικό.
1: Ήταν,
0: είναι...
1: Φάνηκε να είναι σαν θλάση, όπως το είδαμε εκεί.
0: Και λίγο γάμπα έτσι μου θύμισε εμένα, ναι, έτσι κατάλαβα. Από τον τρόπο που έτρεξε και χτύπησε δηλαδή. Βέβαια, βλέπεις ότι ο Ντόρσεϊ δεν παίζει. Ο Παπα-Νικολάου πρόβλημα στη μέση. Ο Σλούκας τώρα γύρισε που έκανε λαθροσκόπηση. Ο Μπροκαβόπουλο χτύπησε. Δηλαδή, όλοι έχουν κάποια ζητηματάκια, ρε παιδί μου. Όλοι κάτι βγάζουν, κάτι τραβάνε. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα παίχτη που δεν έχασε τίποτα. Πολύ λίγοι να είναι αυτοί. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε προσεχώς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Θα διαβάσουμε λίγο και δικά σας μηνύματα. Λέω, μήπως προσπαθήσω να βγάλω και το κάτι της. Θα σε ρωτήσω τώρα εκτός αέρα και αν μας αρέσει. Θα δούμε πώς θα κάνουμε.
1: Α, ναι,
0: ναι. Θα έχει πιστεύω ενδιαφέρον. Για Μουντιάλ θα πούμε κάτι.
1: Τι θες να πούμε για Μουντιάλ, πες μου.
0: Έχουμε τίποτα που να περιμένουμε κάτι ωραίο. Παιδιά, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ότι ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές εφαρμόστηκε στο Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία, επειδή καθυστέρησε ο Λύση, νομίζω ποιος ήταν, να βγει. Ναι, γιατί χαιρετούσε τον κόσμο με χατρίκ που έκανε και τα λοιπά. Και η ομάδα του αναγκάστηκε να παίξει μετά η αλλαγή, να περιμένει την επόμενη διακοπή. Παιδιά, έγινε και στο Ελλάδα-Ιταλία το συγκεκριμένο πράγμα. Έκανε αλλαγή η Ιταλία κάποια στιγμή, καθυστέρησε ο παίχτης να βγει 10 δευτερόλεπτα. Και ο παίχτης που πήγε να τον αντικαθιστήσει, δεν του θυμάμαι τώρα γιατί ήταν επιτσιρικάδες.

0: Μπήκε μετά στο παιχνίδι, δηλαδή έπαιζε 9 παίχτες η Ιταλία κάποια στιγμή. Προς το φινάλε ήταν αυτό, ας πούμε, όταν έγινε η αλλαγή. Δεν έγινε χθες πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Το είδαμε δηλαδή και στο Ελλάδα-Ιταλία στην Κρήτη. Και πολύ χαρακτηριστικά οι διαιτητές πλέον, φίλε, μετράνε συνέχεια. Και στο βολέι και στο ελεύθερο.
1: Κομπιουτεράκια,
0: Κομπιουτεράκια, ναι, έχουν το νου τους όλη την ώρα. Και όταν ξεκίνησε να βγαίνει προς τα έξω, μέτρησε.
1: Πάνε να το κάνουν και το ποδόσφαιρο λίγο μπάσκετ, φίλε. Αρχίζουν να μπαίνει ο χρόνος πάρα πολύ μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα να μετατρέψουν το 45 λεπτό, ξέρω εγώ, σε 30 καθαρού χρόνου. Δηλαδή να βγαίνει μπάλα έξω και να σταματάει το χρόνο και τέτοια.
1: Ακόμα περισσότερο μπάσκετ.
0: Ναι, τότε θα γίνει ακόμα περισσότερο μπάσκετ, αλλά κάποια πράγματα νομίζω ότι. Δηλαδή, όσο και να αλλάξουν, δεν μπορεί να γίνει τόσο μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Όσο και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Mm. Αν και εγώ δεν είμαι υπέρ του 30, που είχε ακουστεί. Δηλαδή, είπαμε αντί για 45 λεπτά γενικώ, θα κάνουμε 30 καθαρού. Εγώ λέω 35. Έτσι λέω εγώ.
1: 35 καθαρού δεν είναι πολύ, φίλε. Ξέρεις πόσο. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο να το εφαρμόσουν αυτό. Γιατί δεν ξέρεις πόσο θα κρατάει μια τηλεοπτική μετάδοση. Και επειδή είναι τηλεοπτικό προϊόν, δεν θα μπορούν να πούνε ότι αρχίζει τότε
0: και τελειώνει τότε.
1: Τελειώνει τότε. Με τον καθαρό χρόνο.
0: Ήταν και ο λόγος που αλλάξανε.
1: Δηλαδή ένας τραυματισμός, μια αλλαγή, ένας ψιλοτσαμπουκάς, ένα τέτοιο. Δύο βαρ, δύο έτσι και τα λοιπά.
0: Έτσι όμως θα είναι πολύ καθαρή. Πολύ καθαρό
1: χρόνο και δίκαιο. Πιο δίκαιο, ναι. Αλλά νομίζω ότι εμπορικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί.
0: Μα ήταν ο λόγος που άλλαξε αυτό το, που τελείωνε το σετ στο βόλεϊ στους 15 με τις αλλαγές που είχαν και το κάνανε 25 και τέλος. Το τένις που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να χώσουν time out διαφημίσεις.
1: Τα πάντα, είναι τηλεόραση, τα πάντα είναι διαφημίσεις. Τα πάντα είναι τέτοια. Δηλαδή
0: το σου λέει ο άλλος, time out στο μπάσκετ, πώς πρέπει.
1: Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει ένα προϊόν, θέλει να το διαφημίσει, λέει πότε, τι ώρα. Τώρα το πεις, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι ανάλογα στο τέλος του καθαρού 30 λεπτού ή 35 λεπτού ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να είναι prime time. Δεν θέλω να μου πάει, ξέρω εγώ, 12 και το βράδυ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, νομίζω ότι έχει πολλά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει με τον καθαρό χρόνο στο ποδόσφαιρο. Λόγω διαφημίσεων, λόγω τηλεοπτικών.
0: Αλλά τι να το κάνουμε 30 και 30 όμως, άμα το κάνουμε.
1: Όχι, όχι, εγώ πιστεύω δεν θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν. Δηλαδή δεν κολλάει πουθενά.
0: Αλλιώνει
1: και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αντί να κάνουν αυτό, τώρα ήδη βάλανε να μετράνε την ώρα που θα βγεις έξω, την ώρα που θα εκτελέσεις το ελεύθερο, το βολέ και πάει λέγοντας. Έχει κάποιες αλλαγές, γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, γενικώς όλοι, ξέρεις τώρα και λίγο αναλυτές που ακούς και τα λοιπά. Α, για Έριξεν να πω κάτι, μην ξεχάσω. Παιδιά, εγώ είμαι, δηλαδή όταν το είδα πάλι, λίγο πριν αρχίσει το Ελλάδα-Ιταλία, είπα αυτό που λέει νομίζω όλος ο κόσμος, έτσι. Ότι λίχτο, άστο. Άστο, αδερφέ, άστο. Μην παίζεις άλλο, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Πολύ ρίσκο κι αυτός, ρε παιδί μου. Τι τρελά έχουν με το ποδόσφαιρο. Δεν το κάνει για τα λεφτά, προφανώς. Το κάνει για την γουστάρι ο άνθρωπος.
1: Να πήρε τόσες διαβεβαιώσεις, ρε παιδί μου, ότι είναι okay στο 100%.
0: Αυτό το μηχάνημα που βάλανε, το διάβασα.
1: Απεινιδωτής, πώς το λέω αυτό το. Κάπως.
0: Ναι, ότι όταν πάει η καρδιά να πέσει, τσιμπάει, του παπκάρει.
1: Ένα βηματοδότης, αλλά έχει και ένα άλλο επιθετικό προσδιορισμό.
0: Ναι, κάτι άλλο είναι.
1: Κάπως. Ναι.
0: Αυτό τον έσωσε, ναι. Μα γι' αυτό πήρε τις εγγύσεις, ας πούμε, ότι με το μηχάνημα, όταν πάει η καρδιά να σταματήσει, τέλος πάντων, να το πω έτσι πολύ λαϊκά και πολύ μπακαλίστικα, αυτό κάτι κάνει σε τσιμπάει, ας πούμε, και γι' αυτό το πιάσε και έπεσε, ας πούμε. Έπιασε λίγο το στήθος του εκείνη την ώρα που έπεσε κάτω. Έτσι. Δεν έχεις παράπονο.
1: Για τον Γκραουνάκη κάνεις έτσι.
0: Όχι. Ούτε για τον Γκραουνάκη, ούτε για τον Τσίπρα. Για το πάνω αριστερά, πάνω αριστερά. Δεν έχεις παράπονο. Φλωράλ λέγεται αυτό. Φλωράλ. Φλωράλ, τι. Κάτι λένε τώρα και τα παιδιά μεταξύ τους, έτσι.
1: Τι έχεις κανένα
0: παράπονο. Τι λέει, απευθείας. Με τον Αλέξη Τσίπρα έχω φιλική σχέση. Όχι, το λέει.
1: Όχι, όχι, Φέη.
0: Ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θα κάνει μια παράσταση ο άνθρωπος, θα πούμε αυτό, νέο κόμμα, τέτοια πράγματα. Θα συζητήσουμε, θα εξετάσουμε δύο πράγματα. Πάρε και λίγο μικρότσικο τώρα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι όλοι, ρε παιδί μου, εκεί είμαστε γύρω-γύρω για πολύ Γαλλία, πολύ Ισπανία, κάμποσο Αγγλία, αρκετό Πορτογαλία, μπορώ να πω. Τρομερό υλικό κλπ. Πολλοί παίχτες. Και...
1: Πάντα είχε.
0: Νομίζω φέτος. Ναι. Πώς θα το διαχειριστεί, πιστεύεις τώρα, σε αυτά τα 2,5 λεπτά αυτό, ο Μαρτίνεθ Ρονάλντο.
1: Πώς θα το διαχειριστεί.
0: Θα τον βάζει από την αρχή να παίζει, πιστεύεις.
1: Εννοείται. Δεν κάθεται ο Ρονάλντο στον πάγκο. Μπορεί να κάτσει, ξέρω εγώ, σε κανένα ψηλό αδιάφορο, λίγο πιο β' μάτς.
0: Κοίτα, τώρα τελευταία δεχόμαστε να βγαίνουμε αλλαγή. Το δεχόμαστε.
1: Μια θέση, ξέρει ο προπονητής ότι μια θέση.
0: Από εκεί ξεκινάει,
1: δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Θα σου λέει ο Ρονάλντο, ξέρω σε αυτό το παιχνίδι μην με ξεκινά. Άμα στο πει, δεν τον ξεκινά. Γιατί αναρωτιέσαι. Έτσι είναι με επέκταση, ρε Πέτρο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Απλώς τώρα τελευταία έχει. Δεχόμαστε.
1: Κοιτάζει και ο Λαδόπουλος, γελάει και ο Λαδόπουλος.
0: Δεχόμαστε εμείς ο Ρονάλντο να βγαίνουμε αλλαγή. Αυτό το έχουμε ψηλοδεχτεί πια.
1: Εντάξει, κατόπιν συνεννόησης. Κατόπιν συνεννόησης. Δηλαδή, ναι. Ρονάλντο, Μέση, όλα αυτά είναι κατόπιν συνεννόησης. Είναι ό,τι πουν οι ίδιοι. Κοίτα, δεν έχει δικαίωμα ο προπονητής να τους αλλάξει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη.
0: Αυτό γίνεται και τον Ρονάλντο, γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση όμως, γιατί η Πορτογαλία έχει πάρα πολύ κόσμο για να παίζει. Τώρα η Αργεντινή δεν είναι και κάτι τρελαμένο από ό,τι φαίνεται. Αν παίζει ο Άλβαρες, να παίζει μαζί με το Μέση, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εκτός από τους πολύ μοιημένους και τα λοιπά, βγες έξω και ρώτα, ξέρω εγώ, 10 ανθρώπους, θα σου πούνε 5 χαρτιά, βαριά χαρτιά της Πορτογαλίας. Όλοι Ρονάλντο, ας πούμε.
0: Από εκεί θα ξεκινήσει, δεν το συζητάμε. Τρελούτσικος Φέλιξ και Βιτίνια και το ένα και το άλλο και το παράδειγμα.
1: Εντάξει. Αλλά ό,τι πει ο Κριστιανό. Και νομίζω δηλαδή είναι και η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία. Εγώ τουλάχιστον αυτό είχα αντιληφθεί έτσι. Είναι, δηλαδή είναι σύμφωνοι ότι ο Ρονάλντο ξέρει. Ο Ρονάλντο ξέρει και το σώμα του καλύτερα, ξέρει, ξέρει και τι πρέπει να γίνει για την εθνική ομάδα και έχει αποδείξει ότι αγαπάει την εθνική ομάδα. Άρα είναι ο ηγέτης, όποιος και να είναι ο προπονητής. Άρα ξέρει από μόνος του να σου πει πότε θα παίξει και πότε δεν θα παίξει.
0: Κάνε λίγο το φινάλε και τον δύο.
1: Τι?
0: Το φινάλε και τον δύο θα είναι μάλλον,
1: Ξέρεις με αυτούς ποτέ.
0: Μπάλα θα παίξουν,
1: για
0: αλλά
1: το, για το Μέση, ναι.
0: Για το Μέση, μάλλον ναι.
1: Για το Μέση,
0: φάνηκε εκεί που χαιρέτησε η Αργεντινή και τα λοιπά εκεί στα τελευταία παιχνίδια.
1: Για τον Ρονάλντο, εγώ δεν περνώ κι εγώ. Σου λέει δηλαδή, στο επόμενο μπορεί, άμα θες που βάλεμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το επόμενο μουντιάλ το κουβεντιάζουμε αυτό που λες.
0: Σου λέει Nations League, έχουμε, μπορεί να είναι εύκολα τα παιχνίδια, πάμε να βάλω κανένα κολλή.
1: Πάει ρε παιδί μου να πει ότι οι νόμοι της φύσης δεν μετράνε. Μετράνε σε όλους εσάς
0: εκτός από μένα. Εκτός από μένα, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε για
0: αθλητικό. Πάμε τελικά και γυρίζουμε, έλεγα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Πολύπυρος Νίκος Πτωμιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με κορυφαίο το Φουρνιέ που έχει 28 πόντους και 8 ασίστ και εξαιρετικούς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Τραυματίας αποχώρησε το τέλος του ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υποτροπή στο πρόβλημα της πελματίας από νευροσίτιδας που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν με 115-111 το New York Knicks στη Νέα Υόρκη και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά των τελικών του NBA, παρόν στο Madison Square Garden και ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποδοκιμάστηκε έντονα. Την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε ο Μάρκο Νικόλιτς. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027, η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται στις 8 από τη Γεωργία με μετάδοση από RTL2 Sport και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro 2027, η Εθνική Νέων παίζει στις 6 στην Τούμπα με το Καζακστάν και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη φάση των προκριματικών. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 27χρονος Αμερικανός point guard Trevon Hutchins. Για το πρώτο γύρο του τουρνουά Queen στο Λονδίνο, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Απαγορεύτηκε από τις Αμερικανικές Αρχές η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, που είχε επιλεγεί από τη FIFA να σφυρίξει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου και παρά το γεγονός ότι έχει διπλωματικό διαβατήριο. Εδώ δελτίο ειδήσεων σε 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 11 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Εδώ στην Ερασπορή είστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου και ο Πέτρος Μαυριανίδης είναι στα μικρόφωνα. Και έχουμε ένα καλεσμένο. Πολύ ωραίο.
1: Καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Θα έλεγα ότι είναι ο πιο καλός. Έτσι δεν λέγανε κάποια στιγμή.
2: Επειδή ξέρω τώρα μην κάνω τώρα να ανοίξω.
0: Ναι, αυτό έλειπε. Λοιπόν, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος είναι μαζί μας. Να πω πρώην διαιτητής. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Να πεις πρώην διαιτητή, βεβαίως.
0: Ο πρώην διαιτητής.
2: Και μελλοντικός καθηγητής διαιτησίας και ίσως και σχολιαστής τηλεοπτικές εκπομπές και τέτοια.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί έχει άλλα στο μυαλό, θα μας τα πει τώρα.
2: Ναι.
0: Έχει τελειώσει sports management, τι είναι αυτό που έχετε τελειώσει, το θυμάμαι σωστά.
3: Football management.
0: Άρα θα κάτσει δίπλα στον πάγκο, καμιά ομάδα σε μια δόση.
3: Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Ναι. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Αλλά σχολιαστής δύσκολα.
0: Δύσκολα. και τι άλλο μπορείς να κάνεις άμα τελειώσει αυτό το πράγμα, εκτός από σε ένα πάγκο δίπλα, ας πούμε.
3: Κατά πρώτο λόγο μπορείς να ασχοληθείς με τη διαιτησία, με την εκπαίδευση. Mm. Παρατηρητής διαιτησίας.
0: Καλά, παρατηρητής διαιτησίας δεν χρειάζεται να τελειώσεις football management για να τελειώσει.
3: Α, όχι, με το football management μπαίνει σε ομάδα. Κοίταξε, εγώ τώρα. Κοιτάξτε, μάλλον συγγνώμη για τον ελληνικό ιστορικό. Ναι, ναι. Εγώ τώρα που θα έχω και πολύ περισσότερο χρόνο. Προφανώς.
2: Προφανώς, σας χάσαμε λίγο, κύριε Σιδηρόπουλε.
3: Προφανώς λέω θα κάνω και άλλα πράγματα. Ασχοληθώ, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Αν θέλεις να ασχοληθείς, να διαβάσεις. Οπότε θα δω τι θα κάνω, τι θα συνεχίσω με ποιο τομέα. Πάντως σίγουρα θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Τώρα ακριβώς από ποια θέση θα το δούμε.
2: Λοιπόν, εγώ να σου πω τώρα, ο κύριος Σιδηρόπουλος δεν το θυμάται. Mm. Αλλά εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν. Εντάξει. Μια στιγμή τέτοια. Είχα πάει για μετάδοση στο Περιστέρι. Mm. Εκεί λοιπόν είχα φτάσει λίγο νωρίτερα και είχα πάει για καφέ, λίγο απέναντι από το γήπεδο πριν. Και βλέπω εκεί πέρα Σιδηρόπουλος
0: με
2: βοηθούς και τέτοια. Πίνανε και αυτοί καφέ στο ίδιο. Και πιάσαμε λίγο κουβέντα. Καλά, δεν θα καταλάβει ούτε ποιος είμαι, ούτε αν είμαι δημοσιογράφος, ούτε τίποτα, αλλά απαντούσε. Δηλαδή, πιάσαμε λίγο κουβέντα, κύριο Σιδηρόπουλος που μιλάμε τώρα, για την επαγγελματική διαιτησία τότε που γινόταν θέμα.
0: Α, που ακουγόταν ότι μπορεί να γίνει.
2: Ναι, που ακουγόταν ένα θέμα. Και μάλιστα είχε προβλέψει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με αυτό το πράγμα, γιατί ούτε οι ίδιοι είχαν ξεκαθαρίσει τότε εάν θέλουν επαγγελματική, όπως είναι στο πρότυπο της Αγγλίας.
0: Ναι, ναι.
2: Η μη επαγγελματική, εγώ πρώτη φορά τα άκουγα για η μη επαγγελματική. Τα έλεγε ο Σιδηρόπουλος. Ναι, ναι. Η μη επαγγελματική, όπως είναι, ξέρω εγώ, στη Ρουμανία. Δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ, που το λέγατε. Το θυμάστε καθόλου, κύριε Σιδηρόπουλε, και είναι το θέμα.
3: Το θυμάμαι, είναι ένα θέμα, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει επαγγελματική διαιτησία από τη στιγμή που καλούμε ξένους διαιτητές. Αυτό είναι το Α και το Ω.
0: Καλά, αυτό πες έγινε τώρα τελευταία. Ναι, ναι, ναι.
3: Μα δεν είναι τελευταία, είναι το 17 οι ξένοι διαιτητές, 18. Εάν λοιπόν θες να κάνεις Έλληνες διαιτητές επαγγελματίες, αλλά παράλληλα καλείς οι ξένους διαιτητές, τι να τους κάνεις επαγγελματίες. Πρωτίστως πρέπει να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όλα. Ναι. Και μετά να τους κάνεις επαγγελματίες. Αν να πληρώνεις κάποιον για να μην δουλεύει, δεν θα τον πληρώνεις ποτέ.
0: Έλατε.
3: Άρα μιλάμε τώρα για ένα εγχείρημα το οποίο εξορισμού ήταν λάθος.
0: Ναι, θα σου πει επαγγελματίας διαιτητής, αλλά να μην φέρνεις ξένους, για να μην σφυρίζεις μόνο τα μικρά. Και είναι αυτό το επάγγελμά σου, ξέρω εγώ, τα άλλα παιχνίδια.
3: Δεν γίνεται, παιδιά, το επαγγελματική διαιτησία. Ναι. Γιατί όταν λέμε επαγγελματική, τι εννοούμε. Μισθό. Ας πούμε, οι Άγγλοι είναι επαγγελματίες, έχουν ένα συμβόλαιο όπως οι ποδοσφαιριστές που παίρνουν π.χ. 100.000 το χρόνο και μετά παίρνουν και τα πρέμπ τους και τα λοιπά και μπόνους και μισθούς και τα λοιπά. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Άρα, ένας διαιτητής λοιπόν, όταν είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να έχει ένα σίγουρο συμβόλαιο, γιατί θα πρέπει να ξεκινάει τη ζωή του και να ξέρει ότι αυτή τη σεζόν που έχω το συμβόλαιο θα πάρω αυτά τα λεφτά. Γιατί και ο διαιτητής είναι άνθρωπος.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου, ας πούμε, σαν να λέμε.
3: Ναι, πρέπει να προγραμματίσει τα δάνειά του, την οικογένειά του, τα φροντιστήρια των παιδιών κτλ. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να πληρώνεται ένα παιχνίδι.
0: Ξέρετε πόσο είναι η μισθή στην Ιταλία, στην Αγγλία, μια και το αναφέρατε.
2: Εκεί είναι, αυτό που είπε.
3: Στην Αγγλία νομίζω είναι πάνω από 200.000 το συμβόλαιο. Βέβαια, μιλάμε για
2: 150 ήξερα εγώ, αλλά μπορεί να είναι λίρες.
3: Μπορεί να είναι λίρες κιόλα. Συν παίρνουν ένα παιχνίδι, μισθού κτλ. Οπότε. Αλλά μην νομίζετε ότι οι διαιτητές δεν δουλεύουν επαγγελματικά. Γιατί το επαγγελματικά σημαίνει μόνο το αυτό. Πρέπει να ασφαλίσει, δεν είναι μόνο αυτά που θα παίρνουν οι διαιτητές, είναι η ασφάλισή του. Είναι πολλά πράγματα. Το εγχείρημα είναι μεγάλο. Βέβαια, όσο βελτιώνει το ποδόσφαιρό μας και ανεβαίνουν τα έσοδα, γιατί αυτά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ακόμα οι διαιτητές δεν έχουν εκπροσώπηση, θα γίνουν επαγγελματίες.
2: Εγώ πιστεύω ότι όσοι μας ακούν τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, μπορεί να σκέφτονται το εξής. Τώρα, αξίζουν οι Έλληνες διαιτές να τους πληρώνουμε 100.000 το χρόνο, ξέρω εγώ παράδειγμα, με τέτοια σφυρίγματα? Θα πει κάποιος. Γενικότερα για τους Έλληνες διαιτές. Δεν μιλάμε για έναν, δύο, τρεις κτλ. Δηλαδή, σου πούνε, φίλε, άμα είναι να σφυρίζουν έτσι όπως σφυρίζουν, ξέρω ποιο είναι το νόημα. Εσείς τι θα λέγατε γι' αυτό?
3: Κοίταξε ο κόσμος, θα σας πω κάτι. Έχετε ακούσει ποτέ κάποιος να πει κάτι θετικό για έναν Έλληνα διαιτή?
0: Σπάνια, έχετε δίκιο. Σπάνια. Ναι, μένα, αλλά σπάνια.
3: Άρα τι, να μας κρίνει ποιος, να κρίνει διαιτής ποιος. Ο κόσμος κινείται από οπαδικά συμφέροντα.
0: Σωστά.
3: Μόνιμα.
2: Σωστά. Ναι.
3: Μόνιμα.
2: Σωστά.
3: Εγώ δεν είδα, είναι και αυτό που είπα μόλις πρόσφατα. Ότι όλοι αδικούνται. Ποιος ευνοείται τελικά?
0: Και οι δημοσιογράφοι και τα μίντια κτλ.
3: Το λέω πάντα. Άρα λοιπόν, ότι αν πάμε να φτιάξουμε τη διαιτησία, το ποδόσφαιρο και οποιοδήποτε κομμάτι της πίτας του ποδοσφαίρου, ακούγοντας αυτό που κινείται από οπαδικά συμφέροντα, τότε σίγουρα δεν θα φτιάξουμε τίποτα. Γιατί με αυτή τη λογική δεν θα πούμε ποτέ τίποτα. Ναι, δεν θα φτιάξουμε ποτέ τίποτα, δεν θα βρίσκουμε ποτέ κάτι θετικό. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ότι ναι. Τώρα τα 100.000 ήταν ένα νούμερο που είπαμε.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι,
3: έξω πραγματικό νούμερο
2: για
3: το
2: ελληνικό
3: ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε μια βάση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μπορεί να είναι επαγγελματικά. Νομίζω ότι το επαγγελματικό στην ελληνική διαιτησία και στην Ελλάδα γενικότερα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
3: Από την άποψη ότι υπάρχει τεράστια πίεση από τα μίδια, από τις ομάδες, και που θα κάνεις ένα λάθος και την επόμενη στιγμή να είσαι εκτός πινάκων.
0: Σωστά. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό τώρα πια, μιας και τώρα είναι στο φινάλε η καριέρα? Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό με την πίεση από παράγοντες, από μέσα κτλ.? Είναι αυτό το δεν ασχολούμαι, το άστους να λένε?
3: Φτάνει σε ένα σημείο που γελάς. Σας το λέω ειλικρινά, γιατί στην αρχή ήταν δύσκολα. Πιέζεσαι, διαβάζεις.
0: Ναι.
3: Απλά μετά καταλαβαίνεις ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι.
0: Mm.
3: Ότι πάντα ο διαιτής είναι το εξελαστήριο θύμα. Ο προπονητής, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο το διαιτή, είναι το εξελαστήριο θύμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η μετάθεση ευθυνών είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι.
3: Εγώ το βλέπω και στα παιδιά μου. Και τα παιδιά μου ότι το μπαλάκι το πετάνε κάπου αλλού. Άδευτε, εγώ το κάνω άλλος.
0: Ναι, ναι.
3: Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ποδόσφαιρο.
0: Χωρίς αυτό οπότε... να σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη και δεν έχετε κάνει
2: όμως το θέμα είναι ότι και οι διαιτές είναι άνθρωποι, έτσι. Όλοι άνθρωποι είμαστε και οι διαιτητές άνθρωποι είναι. Α, όλο αυτό δεν τους επηρεάζει? Δηλαδή να πήρε παιδί μου σε μια αμφιλεγόμενη φάση, εντάξει, δηλαδή να του περάσει αστραπία από το μυαλό. Δέχομαι που δέχομαι την πίεση, δώσ' το τώρα να τελειώνουμε, μην μου πούνε κάτι χειρότερο. Δηλαδή αυτό δεν παίζει μέσα?
3: Ξέρετε, ο Κολίνα, τώρα μου έρθει στο μυαλό, έτσι, μιας και τώρα γίνομαι μια ενεργία, οπότε θα κάνω σαν τους παππούδες, τώρα σκέφτονται τις ιστορίες.
0: Ιστορίες, ναι. Μας αρέσουν εμάς, να ξέρετε.
3: Ναι, ο Κολίνα
2: αυτό, αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος.
3: Εγώ ήδη την επόμενη μέρα την έχω σχεδιάσει στο μυαλό μου. Οπότε
2: ναι, όχι, λέω, όχι. Να πηγαίνει στα παλιά. Είναι μεγάλος κίνδυνος αυτό. Πρέπει να το προσέχουμε.
3: Καθόλου. Ίσα-ίσα, εγώ είμαι άνθρωπος που έχω βάλει, βάζω πολύ γρήγορα τελές και ανοίγω νέες παραγράφους.
2: Μπράβο.
3: Το βιβλίο του Κολίνα λοιπόν λέγεται Το θάρρος να αποφασίζεις. Αν λοιπόν δεν έχεις το θάρρος να αποφασίζεις, τότε προφανώς δεν κάνεις. Επίσης, αυτοί που έχουν μεγαλύτερο θάρρος να αποφασίζουν φτάνουν ψηλά. Φτάνουν στο Champions League, υπό τεράστια πίεση, κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, του φιλάθλου κόσμου, του αποτελέσματος, έχει το θάρρος να αποφασίζει. Αυτός λοιπόν που έχει το θάρρος και τα κόστη να αποφασίζει και δεν δέχεται πιέσεις και δεν υποκύπτει στις πιέσεις, φτάνει ψηλά, παίζει μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Αυτός που δεν έχει το θάρρος να αποφασίζει, θα παίξει 1, 2, 3 χρόνια όταν καταφέρει να παίξει.
2: Κύριε Σιδηρόπουλε, δέχεστε σκληρές ερωτήσεις?
3: Όχι.
2: Να σας πω κάτι, τι μου έρχεται στο μυαλό. Εγώ θυμάμαι μια περίπτωση τώρα, που έγινε τώρα προς το, πριν από 2 χρόνια από τότε. Με αυτή την περίπτωση που ο Σιδηρόπουλος δίνει και επιμένει με εκείνη η κόκκινη κάρτα, τι ήταν?
0: Σε ποιο μάτς?
2: Στο μάτς που το ΒΑΡ τον κάλεσε, αλλά όταν ο Σιδηρόπουλος επέμενε στη δική του άποψη. Σε ποιο μάτς?
3: Με
2: τον Πρινιόλι. Ακριβώς. Εκεί δηλαδή που επιμείνατε στη δική σας άποψη. Μετά είδαμε μια, έτσι την ερμήνευσαν τα μίντια, μια σιωπηρή, ο Τάσος Σιδηρόπουλος στον πάγο. Γιατί δεν άκουσε τον βαρίστα. Έτσι. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος νομίζω δεν σφύριξε για ένα μήνα, δεν θυμάμαι και στο διάστημα, δεν πρόσεχε μετά κανένας εκεί πέρα. Και μετά όλοι οι διαιτητές, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πει κάτι ο βαρίστας και να μην πούν ναι, ό,τι πει ο βαρίστας. Αυτό δεν είναι μια πίεση δηλαδή που δέχεται ένας διαιτητής να αλλάξει αυτό που πιστεύει?
3: Κοιτάξτε, η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί με αρέσει να μιλάω γενικά, είναι ότι από τη στιγμή που φώναξε VR, αλλάζει την απόφασή μου. Εγώ τώρα δεν κρίνω αν η απόφασή μου είναι του Μπρινιόλ ήταν σωστή.
2: Εγώ ήμουν μαζί σας, έτσι. Δηλαδή γιατί... το ξαναλέω εκείνη τη στιγμή, λέω έχει δίκιο
0: Σιδηρόπουλος. Θυμάμαι και εγώ, ναι.
2: Έχει δίκιο Σιδηρόπουλος.
3: Δεν έχει σημασία αν η απόφαση είναι σωστή ή λάθος.
2: Όχι, και δεν έχει σημασία από ότι είστε εσείς και μιλάμε μαζί σας τώρα. Λέω ότι ένας
3: διαιτητής... Την απόφαση αυτή την έχω αναλύσει άπειρες φορές. Εκείνη τη στιγμή έκανα αυτό που έκανα. Σημασία έχει αν φτάσεις μπροστά στην οθόνη και πιστεύεις ότι αυτό που σε φώναξε VR είναι λάθος, να έχεις το θάρρος να μην αλλάξεις την απόφαση. Εγώ μόνο τα τελευταία δύο χρόνια το έχω κάνει τρεις φορές. Πιστεύοντας ότι η απόφαση αυτή που είχα πάρει μέσα στο γήπεδο είναι σωστή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι και στο VR είναι διαιτητής. Και ο διαιτητής πολλές φορές που είναι στο VR έχει μια άλλη οπτική για αυτό που, για τη φάση. Ναι. Πας λοιπόν στην οθόνη και έχεις το θάρρος να πάρεις την απόφαση επάνω σου και να πεις εγώ αυτό πιστεύω και άμα είναι να τιμωρηθώ.
0: Ναι, να διαφοροποιηθείς, επειδή μου. Ναι.
3: Να πεις ότι και εγώ πιστεύω κάτι διαφορετικό. Άμα είναι να τιμωρηθώ, τιμωρηθώ. Δεν αποφασίζω του άλλου για τιμωρία. Εγώ.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ αυτό πιστεύω εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Όπως και για άλλες αποφάσεις.
0: Έχετε πει κατά το παρελθόν πάντως ότι φεύγετε πολύ γεμάτος από τη διαιτησία. Δηλαδή ότι αν γεμίσει ο χρόνος πίσω, δεν το μετανιώ παρά τις πιέσεις, παρά τα τηλέφωνα που χτυπούσαν, παρά έτσι δεν είναι. Γνωρίσατε κόσμο, είδατε μέρη, σφίριξατε ματσάρες, έτσι δεν είναι.
2: Στην Ευρώπη.
0: Μα το ρώτησα κάποια στιγμή.
3: Πώς το πια γεμάτος εγώ να σας πω κάτι. Όσο οξύμορο και παράξενο να ακούγεται, εγώ ακόμα και το γήπεδο, τις ιαχές, τις επιφημίες και τις βομολογίες, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είναι, το κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι της πίτας που λέγεται ποδόσφαιρο. Εγώ λοιπόν από αυτή την πίτα έφαγα όλα τα κομμάτια, δεν άφησα τα ψίχουλα. Γιατί να μην φύγω, δεν βρίσκω έναν λόγο, και αστερούν πολύ ότι έφυγα, ότι ο τρόπος που έφυγα δεν ήταν κομψός για την εμπειρία και τα χρόνια που είχα στη διετησία. Αλλά λέω και πάλι, πολλές φορές πήρα πράγματα που ίσως δεν άξιζα και πολλές φορές παίρνω πράγματα.
2: Δεν παίρνω πράγματα που άξιζαν. Ναι,
3: οπότε ούτε με να μ' άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Θα ήθελα να φύγω διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έφυγα στενάχωρα. Ήδη έχω, όπως σας είπα, ήδη έχω βάλει τελεία. Ήδη κοιτάω την επόμενη μέρα. Και προχωράω μπροστά. Να καθίσω να κλαίω γιατί ήθελα κάτι διαφορετικό. Καλώς, έτσι το ήθελα εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι έπρεπε να γίνει.
2: Ναι, έτσι συμβαίνει με όλους μας. Ναι.
0: Για πείτε λίγο, εκείνη την ιστορία με την αλλαγή του Αγκουέρο. Αν είχε κάτι που είχε μια πλάκα και το είχατε βάλει κι εσείς στα social media την επόμενη μέρα που είχατε δείξει λάθος αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, και έρχεται ο Αγκουέρο και λέει με το 9.
3: Ναι, εντάξει. Βασικά, στο Champions League που ήταν το match, τις πινακίδες τις ετοιμάζουν οι ομάδες.
0: Σωστά. Δηλαδή, δεν ήταν δικό σας το λάθος. Ναι.
3: Όχι, εντάξει. Θα σα πω ποιο ήταν το δικό μου το λάθος. Κάθε ομάδα λοιπόν έχει μια ταμπέλα αλλαγών. Και ο τέταρτος διατηρεί μία για τις καθυστερήσεις μόνο. Δηλαδή σε εκείνο το επίπεδο έτσι γίνονται αλλαγές. Δεν κάθεται στο τέταρτο και έχει μία ταμπέλα από στην Ελλάδα και ετοιμάζει τις αλλαγές. Οι ομάδες ετοιμάζουν και σε θεωρούν έτοιμοι.
0: Ναι.
3: Έχοντας και εγώ στο μυαλό μου Αγκουέρο το 9 από την Εθνική.
0: Σωστά.
3: Το κοίταξα το 9, αλλά δεν κοίταξα ποτέ.
0: Λες το 9 θα είναι, ναι, Αγκουέρο.
3: Οπότε σήκωσε και εγώ την ταμπέλα με το 9. Οπότε έτσι έγινε. Αλλά. Εντάξει, αυτά να σας πω κάτι είναι μια αστεία στιγμή μέσα στο ποδόσφαιρο. Εμένα, τώρα με αφορμή αυτό που λέτε, μια τόσο αστεία στιγμή του ποδοσφαίρου την πήρανε τότε στην Ελλάδα και την κάνανε ότι wow το έγκλημα.
0: Όχι, μωρέ, το εντάξει, νομίζω πιο πολύ με χιούμορ αντιμετωπίσατε.
3: Για ψάξτε λίγο τα μίντια της εποχής. Θέλω να πω ότι ρε εσείς, εντάξει, είναι ένα Έλληνα ο οποίο είναι εκεί. Ζει αυτή τη στιγμή, γίνεται και αυτό. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, μεγαλοποιούμε πολλές φορές τόσο πολύ τα πράγματα
0: φυσικά,
3: που στην ουσία, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία ουσία, είναι τόσο μικρά.
0: Ναι. Και θα σας πω ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα και προς τιμήν του. Έχουμε μια φορά εδώ τον Ταμπίζα και συζητάμε. Και τώρα, πώς θα το ρωτήσει, του λέω. Πώς αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, που είσαι πρωταγωνιστής σε αυτή την κολάρα που βάζει ο Μπέρκαμπ, που την τρώσει εσύ την τρίπλα που κάνει, ας πούμε. Και μου λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος ενός από τα κορυφαία του κόσμου. Έτσι μου είπε και προς τιμή του και μαγιά του, ας πούμε, άνθρωπος.
3: Θέμα ήταν εκεί, το έζησε, ό,τι και να είναι. Μα δεν μπορεί να κερδίσει και πάντα στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές είναι αυτά που αναπολύσει πίσω. Και εγώ τώρα βλέπω, πολλές φορές πετάγονται βιντεάκια στο Instagram, στο YouTube, παντού.
0: Ναι, ναι.
3: Και βλέπω παιχνίδια στα οποία ήμουν μέσα. Δηλαδή θυμάμαι το Barcelona Liverpool. Το εκπληκτικό γκολ του Μέση, αν θυμάται το 3-0, όπου μετά η Liverpool πέρασε στα knockout με το 4-0 με ένα corner που το είχαν παίξει γρήγορα.
0: Βέβαια, ναι.
3: Αυτό το γκολ του Μέση, εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ήμουν σε αυτό το μάτσο με τέταρτο διαιτητή.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα τώρα εγώ αυτό το μάτσο το έχω ζήσει από κοντά. Έχω δει αυτό το γκολ και σε 20 χρόνια θα το μνημονεύω αυτό το γκολ.
0: Ναι.
3: Θα λέω ότι παιδιά, εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το γκολ. Ήμουν σε αυτή τη φάση.
0: Πραγματικά.
3: Οπότε γι' αυτό σα λέω ότι φεύγω γεμάτο.
0: Θα συμβουλεύατε παιδιά να γίνουν διαιτητέ.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Το έχω πει άπειρες φορές. Ότι είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει δουλειά, θέλει να αντέξει την πίεση, θέλει να προπονείσαι, θέλει να διαβάσεις. Αλλά αν πετύχεις, να φτάσει ψηλά, γιατί εντάξει δεν είναι εύκολο. Απλά όλοι πιστεύουν ότι όλοι θα φτάσουν ψηλά, κάτι το οποίο είναι αδύνατον. Αλλά αν φτάσει ψηλά, μπορεί να εξελιχθεί και κοινωνικά και οικονομικά και προσωπικά και αθλητικά σε όλα τα επίπεδα. Mm. Οπότε, γιατί όχι, επίσης δεν μπορεί να παίζουν όλο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει και διαιτητές, θέλει και προπονητές. Όπως βλέπετε, η καινούργια λογική και τακτική είναι οι προπονητές να ξεκινάνε από μικρή, να μην είναι πάλι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι.
3: Βλέπετε, ο προπονητής τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Σωστά.
3: Που ξεκινάνε είναι πάρα πολύ μικροί. Ακολουθούν ο άλλος το μάνατζερ, τον προπονητή. Από μικροί. Δεν περιμένουν να γίνουν ποδοσφαιριστές και μετά προπονητές.
2: Κύριε Σιδηρόπουλο, να σα ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι το AI ή τα μηχανήματα γενικότερα μπορούν να αντικαταστήσουν σε μεσοπρόθεσμα τους διαιτητές?
3: Τους διαιτητές όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
3: Είναι γιατί οι φάσεις στο ποδοσφαιρό, και αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου, είναι υποκειμενικές. Δηλαδή, μόνο το offside, ας πούμε, να βάλεις τη γραμμή και πεις είναι factual ή το penalty αν είναι μέσα έξω, ναι, αυτό θα μπορούσε να το κρίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά αν κάτι είναι foul, δεν είναι foul, ας πούμε βάζουμε ένα AI να μας κρίνει το χέρι. Πιστεύετε θα έχουμε ποτέ αποτέλεσμα?
0: Ξέρω και εγώ τώρα πώς
2: θα έχει αποτέλεσμα, το οποίο πιθανόταν να είναι λάθος.
0: Μπορεί να είναι και λάθος.
2: Όπως είναι τώρα με τα AI κάμερες που βγάζουν τις κλίσεις στους δρόμους και τα μισά είναι λάθος.
3: Βλέπετε τώρα, είδατε, είπατε κάτι πάρα πολύ απλό. Το ποδόσφαιρο λοιπόν, επειδή έχει τρομερή υποκειμενικότητα, έχει τρομερή διαχείριση, έχει management, έχει πολλά. Δηλαδή, σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι 5-0. Και γίνεται ένα φάουλ το οποίο είναι και κίτρινη κάρτα. Και είμαστε και στο 90. Θα τη βγάζετε και την κάρτα ή όχι?
0: Α, ναι, το AI θα την έβγαζε.
3: Καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά.
0: Ναι, αυτό το παράδειγμα.
2: Αλλά ποιο είναι το σωστό, να μην τη βγάλει ή να τη βγάλει?
3: Να μην τη βγάλει.
2: Αυτό είναι το σωστό. Και α είναι κίτρινη κάρτα.
3: Κοιτάξτε, να την κάνουμε. Πάμε με μαθηματική.
2: Τι λέει ο κανονισμό δηλαδή?
3: Τι λέει ο κανονισμό? Ένα παιχνίδι θα τελειώνει με 200 φάουλ και 40 κίτρινες κάρτες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο διαιτητής είναι διαχειριστής ενός αγώνα.
0: Ναι,
3: που
0: ναι.
3: Σημαίνει ότι θα πρέπει να κρίνει, να βάλει μια γραμμή ότι από εδώ και πάνω είναι φάουλ, από εδώ και κάτω δεν το δίνω φάουλ. Και αυτό ένα παιχνίδι έχει ένας νέος διαιτητής άπειρος που να δώσει 40 φάουλ και ένας έμπειρος να δώσει 20. Ένας νέος διαιτητής φοβάται και σταματάει το παιχνίδι και ένας έμπειρος διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τέτοιο διαιτητή στο ρυθμό και το
2: ακριβώς,
3: όριο
2: του. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Υπάρχει κάποια εθνικότητα, ποδοσφαιριστές κάποια εθνικότητα, Ιταλία, ας πούμε, ή κάτι άλλο, οι οποίοι είναι πιο δύσκολοι να διαχειρίσουμε στην καριέρα σας? Έχετε συναντήσει, δηλαδή,
0: αν θα λέγατε λοιπόν,
2: μια εθνικότητα.
3: Είναι όλοι αυτοί οι Ισπανόφωνοι, οι Αργεντίνοι, από εκεί πέρα κάτι, είναι πιο δύσκολοι. Και είναι δύσκολο γιατί δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Δεν μπορεί να συνεχθεί μαζί του, δηλαδή. Δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις με την καλή έννοια.
0: Ναι.
3: Μέσα στο παιχνίδι, όμορφα, να τους μιλήσεις λίγο, να τους δώσεις να καταλάβουν μερικά
2: πράγματα.
3: Να
2: τους συμβουλεύσεις.
3: Να τους πεις τι θέλεις να κάνεις, ποιο είναι το δικό σου το μοτίβο και τι χρειάζεσαι και εσύ μέσα στον αγώνα, έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Είναι δύσκολο. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Bullying, αυτό που λέμε στο διαιτητή περισσότερο, κάπως λέγεται αυτή η λέξη, πώς λέγεται. Που είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Κάπως υπάρχει μια. Το bullying, τέλος πάντων, που λέμε.
0: Trust talking, τι είναι.
2: Πού το έχετε νιώσει περισσότερο, δηλαδή να σας γίνεται, ως διαιτητής μιλάμε, έτσι?
3: Εγώ να σας πω, δεν το επέτρεψα ποτέ. Εγώ μιλούσα πάντα με σεβασμό, πάντα όμορφα, πάντα επεξηγούσα, πάντα έδινα χώρο στον ποδοσφαιριστή, γιατί κατανοώ τον ποδοσφαιριστή ότι και αυτός δέχεται πίεση, και αυτός μπορεί να είναι σε κακή μέρα, και αυτός μπορεί να είναι στον πάγκο ένα μήνα και ξαφνικά μπήκε μέσα και δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Και επειδή ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρωταγωνιστής και όχι ο διαιτητής, πάντα τους έδινα χώρο, τους άφηνα να έρθουν τόσο αλλά όσο. Όταν έβλεπα ότι ξέφευγε η κατάσταση, δεν πήγαινα να δώσω γροθιά στο μαχαίρι, αλλά έβρισκα την κατάλληλη ευκαιρία να το εξηγήσω ότι εγώ σφέρομαι με σεβασμό και απαιτώ και από σένα με βοηθήσει με σεβασμό. Να θες να μου μιλήσεις, να μου πεις ό,τι θέλεις, αλλά πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να σου δώσω και σένα να καταλάβεις τι θέλω και εγώ ακριβώς μέσα από το παιχνίδι. Γιατί και εγώ έχω να κάνω μια δουλειά. Δεν είμαι εκεί υποχείριο κανενός. Και στο τέλος της ημέρας θα του δει να έρχομαι το αγώνα. Άμα ήθελα εγώ να αποφασίζω και να βγάζω κάρτες, είναι το μόνο εύκολο. Διαμαρτυρήθηκες κάρτα, έκανες κάτι κάρτα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο για να δει.
0: Και άμα γυρνούσατε το χρόνο πίσω για να σας αφήσουμε σιγά σιγά, ποιο μάτσα θέλετε να παίξετε ξανά επειδή έγινε ένα λάθος, ας πούμε? Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει διαιτητικό, ποιο μπορεί να ήταν? Θυμάστε κάποιο? Και δεν είναι κακό να πείτε, σιγά, εντάξει, συμβαίνει.
3: Καλά, δεν έχω πρόβλημα. Σιγά, λάθη έχω κάνει άπειρα. Ποιο μάτσα θέλετε να παίξω? Κοίταξε, τα λάθη μου δεν θέλω να τα διορθώσω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όλα μου τα λάθη ήταν οδηγός για το μέλλον. και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, η σημερινή κοινωνία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην επιτυχία, αλλά την επιτυχία δεν έμαθε ποτέ κανένας.
0: Ναι, ναι.
3: Όλα από τα λάθη μαθαίνουμε, οπότε να είστε σίγουροι ότι κανένα από τα λάθη μου είναι αυτά που με έφεραν εδώ που βρίσκομαι σήμερα, σε αυτή τη θέση, να είμαι διαιτητής που έχει παίξει τόσα πολλά χρόνια, τόσα πολλά παιχνίδια και στάθηκα με αξιοπρέπεια όλο αυτό τον καιρό. Οπότε δεν θα άλλαζε κανένα λάθος μου. Ναι. Δεν μου αρέσει να αλλάζω τα λάθη μου. Έμαθα από αυτά πάρα πολλά. Βελτιώθηκα σαν άνθρωπο, σαν διαιτητής, σαν οντότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία,
3: αν ήθελα να ζήσω κάτι, θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι Champions League ακόμα.
0: Ένα Champions League ακόμα ή ένα Μουντιάλ που δεν πήγαμε, ας πούμε.
3: Να σας πω, ένα Champions League θα ήθελα να ζήσω. Αυτή τη στιγμή την έξοδο από τα αποδυτήρια από τη Φυσούνα, το λεπτό που παίζει ένα Champions League, αυτό θα ήθελα να το ζήσω άλλη μια φορά. Δηλαδή, αν κάτι θα μου λείψει, θα είναι αυτό εδώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Σιδηρόπουλε.
2: Ευχαριστούμε για καλή επιτυχία. Ό,τι και αν προγραμματίζεται. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News. Για το πρόβλημα της ακρίβειας τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό και διεθνές, για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών, με ανώτατο όριο το 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Η Era Sport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
8: Αναμφίβολα, η εβδομάδα που διανύουμε είναι σημαδιακή για τον προπονητή της Bayern, Γιουπ Χάινκες. Μπορεί να ακολουθεί ο τελικός του Wembley, ωστόσο το περασμένο Σάββατο ήταν το τελευταίο του μάτς στην κατηγορία, καθώς θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο στο τέλος της περίοδου. Μάλιστα, το αντίο το είπε στην έδρα της ομάδας με την οποία έκανε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής το 1964, ενώ άρχισε και την άλλη του καριέρα ως προπονητής της Gladbach το 1979. Ο Χάινκες δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους Γερμανούς δημοσιογράφους ως ο προπονητής της νίκης, καθώς έχει ξεπεράσει επιτυχίες τον Ότο Ρεχάγκελ, τον Φέλιξ Μάγκατ και τον Τόμας Σαφ.
0: Ακούτε Era Sport. Τρεχάτε, ποδαράκια μου.
9: Εντάξει. Ο Αριστίδης. Προτεστάντες Λουθυρανοί είναι στη Σουηδία. Καλημέρα, παιδιά. Το ήξερες?
10: Όχι.
9: Και λοιπά. Εντάξει, μερικά θα τα φάμε. Πείτε τίποτα για μπάλα. Καλημέρα. Η γυναίκα μου είναι έτσι και είναι από Θεσσαλονίκη. Το μόνο της ερώτημα ότι είναι πάω. Χαχαχά, λέει ο Αντώνιο.
10: Πώς έτσι,
9: τι λέγαμε στην αρχή. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Καλημέρα τον όμορφο Βόλο, Στέφανος. Για τα μάτια που δεν υπάρχει νόμος που λέγατε πριν, συμπληρώνω και λέω: αν αυτά κοιτάνε παρανόμος, και γι' αυτά υπάρχει νόμος. Έτσι.
10: Έτσι,
9: Γεια σου, Στέφανε.
10: Πάρε την απάντηση.
9: Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα κάποιος να μου εξηγήσει κάτι απλό. Πώς γίνεται όταν επιτίθεται ο Ναν να πέφτουν δύο πάνω του, να κρέμεται από τα χέρια του και να μην είναι φάουλ, και όταν ο Βεζένκοφ κτλ.
10: Κρέμεται.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Ο άλλος Θεσσαλονίκη λέει: έφαγε 270.000 ευρώ πρόστιμο. 270. Γιατί παράτησε στον δρόμο 9 γατάκια. Ο Πέτρος που δηλώνει εφθαρσός ότι θα αρχίσει να σκοτώνει κουνούπια, τι πρόστιμο πρέπει να φάει για τα κουνούπια. Mm. Πλάκα έκανα.
10: Εννοείται, εγώ το ήξερα.
9: Ναι. Καλό αυτό με το Αντώνη, το cut, cut, gap, gap, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οκ, okay, καλημέρα.
10: Cut, up, cut,
9: ναι,
10: cut,
9: το έχει πει ο Βασίλης πολλές φορές. Για μπάσκετ είπαμε Μάνο. Πια στο Χόλμηρ Πέτρο λέει και τσιρ τσιρ την επόμενη μέρα. Εδώ με 27 βαθμούς και ήλιο μέσα σε 10 λεπτά κατακλυσμό και χαλάζει χάρης από Γιάννενα. Παιδιά, δυτικά πάντα βρέχει, το έχουμε πει αυτό. Βασίλη και Πέτρο, καλημέρα. Οι ψηλές ξανθές Σουηδέζες είναι εύκολες να τις βλέπεις. Το δύσκολο είναι να σε δουν αυτές, λέει. Και πιο δύσκολο είναι στον Γεια σου, Σάβη. Καλημέρα στο φίλο των Αίριων. Καλημέρα από Κέρκυρα στο Βασιλάκι κλπ. Έχω παίξει 100 ευρώ την Πορτογαλία παγκόσμια. Τι λέτε, πιστεύω ότι σιγά σιγά όπως προχωράει θα κάνει ένα κασαουτάκι κάποια στιγμή. Για να το σιγουρέψει.
10: Πορτογαλία.
9: Ναι.
10: Τι έδινε δηλαδή, τι δίνει η Πορτογαλία.
9: Πόσο να είναι, κάνει 7, 8, κάπου κατά εκεί. Αν το θυμάμαι μια φορά που το είχαμε δει. Ναι. Καλημέρα, καλώς τα παιδιά, μας έλειψε το δίδυμο. Καλημέρα, Νικολέτα. Μπορείτε να ασχοληθείτε λίγο με το Μουντιάλ, ξεκίνησε. Φτάνει πια όλες οι εκπομπές με τον μπάσκετ, βαρέθηκα. Όλους πλανήτες
10: μου. Δεν ξεκίνησε το Μουντιάλ. Πού ξεκίνησε το Μουντιάλ.
9: Εμείς μη μπι κομπάλα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη μου. Άμα θέλετε να ακούσετε τη δημοτική απάντηση δημοσιογράφου, ακούστε ερώτηση του απάζωγου σε δημοσιογράφου του Πάου και του Γιαννούλη σήμερα. Στο Μηνό, ναι.
10: Τι έγινε.
9: Ξέρω τι έγινε. Ο Μήνος ο Γιαννούλης θα πάει Ολυμπιακό τελικά. Κάθε καλοκαίρι με τον Γιαννούλη έχουμε ένα σύριαλ. Και δεν ήρθε και με την εθνική να ρωτήσουμε. Ναι. Λοιπόν.
10: Πέτρος. Πήγα στο μικρόφωνο, σου λέει.
9: Φωνάζω δυνατά, δεν ακούγομαι. Πέτρο, απευθύνομαι σε σένα, λέει, γιατί είσαι πιο έμπειρος και πιο σοφός από τον Βασίλη. Ακούς. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αθλητικού και τεχνικού διευθυντή. Και όσοι δεν έχουν ούτε τον άλλο, τι κάνουν. Τέλος, μου έδωσες μια συμβουλή για τον Μπάμπη Παπάζουλου παλιότερα και έχεις δίκιο, ευχαριστώ. Ποιος ξέρει τι να είχα πει για τον Μπαμπίνο. Τα καλύτερα θα είχα πει. Η διαφορά ποια είναι. Ο τεχνικός διευθυντής ασχολείται με τις μεταγραφές. Ο αθλητικός διευθυντής ασχολείται με το που θα ταξιδέψει η ομάδα, με αυτό που θα πάει, που θα μείνει, τι θα φάνε, τι θα κάνουν κτλ. Ένα από τα κομμάτια πάντως, έτσι, που μπορεί να προκύψει. Καλώς ήρθατε πάλι. Θα είχε πλάκα να υπήρχε καμιά εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγιά τη Βαλχάλα. Είδε τη διαφήμιση την ακούσαμε.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για. Σχολίασε τα πανάκριβα εισιτήρια του NBA και είπε: ας το δουν από την τηλεόραση. Λέει,
9: έτσι είναι, σιγά μου,
10: έτσι είναι η ζωή.
9: Έτσι είναι η ζωή.
10: Άμα δεν έχετε.
9: Εμείς που έχουμε, πάμε. Εσείς που δεν έχετε. Και τα λοιπά. Γιάννη, την είδα τη φάση. Η γνώμη μου είναι ότι είναι φάουλ. Προχωράμε όμως, δεν έγινε και τίποτα. Γιατί όμως το δεύτερο παιχνίδι δεν έγινε έτσι και είχε μόνο 6 βολές παραπάνω από ενώ σας έφυγε τριπλάσιες. Τώρα, τζούντο μου. Ας μην συζητήσουμε για τις βολές. Κρίμα είναι τώρα, πάλι τα ίδια να λέμε. Τα είπαμε δηλαδή στην αρχή, αυτό θέλω να πω. Η γενικότερη αίσθηση που αφήνει η διετσία είναι ότι ευνοεί ο Ολυμπιακό. Όποιος δεν το βλέπει, ας βγάλει τα χρωματιστά γυαλιά. Όπως υπήρχε και πριν με τον Παναθηναϊκό, καβάλα στα άλογα. Για κοίτα πόσες προσπάθειες πήραν ο Βασίλης στο τρίποντο και στο δίποντο δύο ομάδες και συζητάμε μετά. Ο Λουκάς. Οι βολές του Ολυμπιακού ήρθαν από ομαδικά φάουλ και όχι από φάουλ στο σουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή από ομαδικά. Καλημέρα στο φίλο τον Νιώτη Τζόρτζ που ήρθε στην παρέα μας. Ένα σχόλιο για την ενέργεια του Καπράλου, να πούμε. Το είδα κι εγώ, ναι. Παιδιά, μπαίνα. Τι να σου πω τώρα, τη σήμερα ημέρα, ρε παιδί μου. Αν είσαι και κάποιος και σε ξέρει και λίγο κόσμος και τα λοιπά και πας στο γήπεδο, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να σε καταγράψει αυτό το πράγμα. Το ισχύει και για μας και για γνωστούς και για μοντέλα, για ηθοποιούς, δεν ξέρω εγώ ποιοι πάνε, για πολιτικούς, πολύ περισσότερο και τα λοιπά. Και ειδικά αυτούς που έχουν τέτοιες, να το πω, θέσεις. Τι να σου πω τώρα. Λάθος, ναι. Στο σπίτι ο καθένας μας μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει. Ξέρω εγώ ψηλοδημόσια τώρα για να. Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο Σόκιν. Γνώμη μου λέει, μετά από μια καλή και κουρασμένη χρονιά του Ελκαβή, πιστεύω ότι η επόμενη λόγω υποχρεώσεων θα είναι πιο προβληματική. Θέλουμε φόρο και μάλιστα βασικό, μη σου πω και δύο. Το άσχετο θέμα της ημέρας για Ελκαβή, αλλά τον προβληματίζει τον άνθρωπο.
10: Ναι. Εντάξει. Νομίζω το είπαμε και χθες, την Παρασκευή, ότι ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε επιθετικό. Εγώ είπα ότι ο Ταρέμι δεν νομίζω ότι κόλλησε στον Ολυμπιακό, ούτε νομίζω.
9: Και σε έβαλε καμιά δεκαριά.
10: Ναι, και σε έβαλε καμιά δεκαριά. Άλλο στυλ, άρχισαν εδώ οι Παναθηναϊκοί και λέγανε στείλ το σε εμά. Ναι. Ο Ταρέμι στον Παναθηναϊκό πιθανότατα να ξέρω να κάνει περισσότερο.
9: Βασικό θα έπαιζε, βέβαια. Φίλοι. Θα έπαιζε βασικό, δεν θα ήταν μπεσβιέ και τα λοιπά. Έτσι όπω χτύψει και ο Τέσσερι και διάφορα τέτοια. Τα μπλουζάκια με τι βολέ είναι το ίδιο πράγμα. Μπαρτζόκα, Αρώνη και τα λοιπά. Παιδιά. Και τι είναι αυτό τώρα, ερχόμαστε εμεί την άλλη μέρα εδώ να γίνει η εκπομπή και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
10: Νομίζουμε ότι πρέπει. Νομίζουμε ότι πρέπει.
9: Καλημέρα.
10: Δηλαδή νιώθουμε μια τέτοια, ρε παιδί μου, ένα ψυχαναγκασμό να ασχοληθούμε με τέτοιο. Άμα θέλουμε να ασχολούμαστε, άμα δεν θέλουμε, δεν ασχολούμαστε. Έτσι είναι.
9: Ναι, αλλά.
10: Εντάξει, θα πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε.
9: Θα
10: ρε,
9: πούμε,
10: παιδί,
9: αλλά αυτό, θα πούμε και αυτό θα σου στείλει αυτό που θέλει να σου στείλει.
10: Μα να σου πω κάτι. Όλοι τη στιγμή που βλέπουν τον αγώνα βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Για να μην, πω, μην το προχωρήσω κι άλλο, ότι τα συμπεράσματα τα βγάζουν πριν αρχίσει ο αγώνας. Οπότε δεν έχει και κανένα νόημα παρά μόνο να πούμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μερικά πράγματα τα οποία είναι κοινά σε όλους. Έπαιξε καλά αυτός, δεν έπαιξε καλά εκείνος, έπαιξε έτσι. Ναι, ναι. Και τέλος εκεί δηλαδή, γιατί αυτός ο ψυχαναγκασμός θα πρέπει να κρίνουμε εμείς την κάθε φάση και να πηγαίνουμε με τα γούστα τώρα του καθενός που θέλει να σχολιάσουμε τούτο το άλλο.
9: Καλημέρα στον Χρήστο από το Βέλγιο που λέει να κάνουμε instant replay και στη GBL στο τελευταίο δίλεπτο. Εγώ είχα να πω ότι χθες ήταν ένα φοβερό μάτς και δεν θα σταθώ πουθενά αλλού. Είμαι περήφανος που χθες μέσα στις 4 γραμμές παίζανε 11 ευρωπαϊκά. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος.
10: Τι έκανα?
9: Παίζανε 11 ευρωπαϊκά, σου λέει. Και 80 εκατομμύρια, όπως έλεγε ο Βαγγέλης. Σε σχέση με τον αγώνα χθες, νομίζω είχε μια ουσιαστική αλλαγή. Μόνο σε μένα φάνηκε ότι ξαφνικά χθες σφύριζαν πολύ πιο εύκολα τις επαφές. Καμία σχέση με τα προηγούμενα και είμαι φίλος της ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Και γιατί δεν λένε και για εσάς, λέει, αφού είναι αριστικός. Για παιδιά, ναι, okay. Για μας δεν λένε πάντως, η αλήθεια.
10: Για ποιο?
9: Για κάποιον άλλον που λένε, επειδή προκαλεί, λένε ότι είναι αριστικός. Για μας δεν λένε, ξέρω εγώ. Κουράστηκα, δεν
10: θα θέλουν να πούνε, λένε. Κουράστηκες, εγώ γι' αυτό ήξερα.
9: Άλλαξα
10: θέση. Πέτρο, πρέπει να είσαι δυνατός. Συνέχισε.
9: Κώστα,
10: τα μηνύματα των ακροατών θέλουν δύναμη. Θέλουν.
9: Διάφορα.
10: Έπεσε κατάθλιψη. Αφήστε. Άστα μηνύματα. Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι.
9: Πάω τέρμα πάνω.
10: Τι τέρμα πάνω, δεν έχει. Πλάκα κάνει. Ο άλλο θέλει να χώσει, ρε παιδί μου. Να χώσει. Δεν τον νοιάζει.
9: Θα πάρουν και κάνα πενιντάρι.
10: Στο μεταξύ έχουν αρχίσει και γίνονται πιο συμπαθητικά τα μηνύματα. Δεν σου λέω δηλαδή άνθρωπος. Συμπαθητικά τα μηνύματα εκείνων που δεν βρίζουν, που το πάνε. Δηλαδή αμέσως ξεχωρίζουν. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, ξέρεις, χώνουν. Οπότε εκείνοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, το πάνε πιο πολιτισμένα, λίγο πιο ρομαντικά. Όπα, αυτά διαβάζονται όλα. Γιατί είναι πια σπάνια αυτά τα πράγματα. Και νομίζουν εκείνοι οι οποίοι, ξέρω, μεγαλοστομίες και τούτο και τάρι, ότι αν το χρησιμοποιήσουν αυτό, ότι θα τραβήξουν την προσοχή και άρα θα το διαβάσουμε το μήνυμα. Όχι. Λοιπόν, το πράγμα άλλαξε.
9: Θα τα πατήσω
10: εκείνοι
9: όλα.
10: Που γράφουν πιο ήπια μηνύματα είναι πιο τραβηκτικοί.
9: Ναι, ναι.
10: Πάει, τέλος.
9: Θα τα διαβάσω όλα, Mark as read, ότι είναι διαβασμένα όλα και θα τα παραπείσω.
10: Ναι.
9: Για δεν έρχεται η Εθνική στο Παγκρίτιο για επίσημα μάτς. Γιατί είναι μακριά, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Σας αντιπροσωπεύει η δημοσιογραφική οντολογία. Ρε παιδιά τώρα.
10: Τι αντιπροσωπεύει.
9: Όχι, τώρα δεν μας στέλνει ονόματα στην
10: αδέλφια. Δηλαδή, εσένα για τη δουλειά σου, τι πάει να πει τώρα αυτό, ας ερωτήσει ο άλλος, ξέρω εγώ, είσαι εφοριακός. Σε αντιπροσωπεύουν όλοι οι εφοριακοί, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Όλοι οι εφοριακοί στην Ευρώπη. Τι πάει να πει, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο, ο καθένας έχει τα.
9: Πέτρο, θες να πεις ότι θα καθόταν στον πάγκο ο Τετέι και θα έπαιζε ο Ταρέμι, από πού και ως πού. Φίλε, ο Τετέι είναι 10 φορές καλύτερος. Ο Ταρέμι θα έρχονταν στην αρχή τη σεζόν όμως. Ναι, όταν έχει πρωτοακουστεί, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι. Γι' αυτό δεν ξέρω τώρα. Ο Ταρέμι, παιδιά, βλέπω ότι χρησιμοποιείται και στο πλάι γενικότερα. Καλημέρα στον Ευθύμη. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Το διάβασε, το δεν δαγκώνει. Αποφύγατε να ρωτήσετε. Επίσης, παιδιά, για το Σιδηρόπουλο που βγάλαμε εδώ τον άνθρωπο. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπήρχε περίπτωση να κάνουμε μια κουμπί και να το ρωτήσουμε για όποιες φάσεις θυμάστε εσείς που νομίζετε ότι έχει γίνει λάθος. Έχει σφυρίξει, ξέρω εγώ, 1000 παιχνίδια. Να το ρωτήσουμε για κάθε φάση τι έχει να πει. Διάβασε το, δεν δαγκώνει, μη φοβάσαι.
10: Είναι αυτό, ξέρεις. Πώς το πω.
9: Και σου λέει, ρωτήστε και τον παραπάνω, όχι μόνο τα εύκολα.
10: Όχι, θέλουμε να ρωτάμε εύκολα.
9: Ναι.
10: Έλα, εσύ γίνε δημοσιογράφος, δεν είναι τίποτα. Η δημοσιογραφία δεν είναι τίποτα. Σε ένα χρόνο έγινες. Ξέρω εγώ, πήγαινε σε τέτοια και
9: τότε, δύο, ναι.
10: Ρώτασε τα δύσκολα.
9: Κουράστηκα τώρα, ταλαιπωρήθηκα.
10: Τα λεπτά. Πώς το λένε εκείνο, νύφη μου, όχι όπως τα ξέρεις, όπως τα βρήκες.
9: Ναι, όπως τα βρήκες.
10: Όπως τα βρήκες.
9: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος Χάλκος. Αν το διαβάζω σωστά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την πλήρη ενημέρωση. Στέλνω μηνύματα, αλλά δεν τα διαβάζετε. Στέλνω μηνύματα, αλλά δεν τα διαβάζετε.
10: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σου.
9: Για τον Γκρέγκ, αυτό έχει καεί, έχουμε πει. Για το 2ωρο κοντού Παπα-Νικολάου, δεν πρόκειται να γίνει. Συμφωνώ με τον Παντελή που στείλει εδώ κάτι.
10: Γεια σου, Παντελή.
9: Τι άσου πολλά, με τίποτα άλλο. Πες καμιά συνταγή που έκανε τα τελευταία. Γιατί χθες έφαγα λάχανο με κρέας και σε θυμήθηκα.
10: Έχω πολύ καιρό να κάνω. Φίλε της προκοπής.
9: Επειδή άκουσα ότι είχατε καλεσμένο τον κύριο Σιδηρόπουλο, έτυχε λόγω δουλειά να πάω από το σπίτι του και θυμάμαι που μου είχε πει: μακάρι να μην χρειαζόταν να σφυρίζω Ελλάδα και να σφυρίζω μόνο Ευρώπη. Μάλιστα, μου έδωσε τώρα μια φανέλα μια ομάδα από αυτέ που δίνουν όλοι παίχτε. Α, ωραία. Καλή συνέχεια σε ό,τι να κάνει, λέει ο πατριώτη του Σιδηρόπουλου, ο Νικήτα.
10: Ροδίτη.
9: Ναι, ναι. Καλημέρα, ρε Αντώνη.
10: Ο Σιδηρόπουλο που μένει τώρα. Μένει Ρόδο μόνιμα ή Αθήνα.
9: Ρόδο μόνιμα και στην Αθήνα λεωστρήση Νέρτρια που τον είχα ρωτήσει και τα λοιπά τότε που τον φιλοξενήσαμε στον κόσμο των σπορ. Είπε θα περάσω πάρα πολύ χρόνο αυτό το καλοκαίρι με τα παιδιά μου και τα λοιπά. Και μετά θα δω τα κάτω κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση πάντως. Είναι στα μίσο πότε ξέρω, αλλά ας το καλύτερα. Σαν εγγύη φίλα που θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου. Κάνοντα να βλέπω του τελικού μπάσκετ καλοπέρα, έχω αφήσει στην άκρη όλε τι κουβέντε που έχω ακούσει στι παρέε για τι εκάστοτε επικρίσει στη διαιτησία. Όμω διαπιστώνω πω δεν έχω και άδικο. Όμω διαπιστώνω πω δεν έχω και άδικο. Γεια σου, ρε Βασίλη. Αν έκλεισε ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, χάσαμε τίποτα, κύριε Βασίλη, και κοιμάσαι ορθίω. Δεν νομίζω, έτσι.
10: Τίποτα.
9: Πώ βγήκε πουθενά σε κανένα site, κανένα αποκλειστικό.
10: Τίποτα μόνο δεν έχει γίνει, λέμε.
9: Ναι. Τσάπρα, καλή περίπτωση. Για να δούμε πού θα πάει. Τι είναι αυτό.
10: Γιατί δεν παίζει καθόλου η εθνική του Τσάβρα, παίζει.
9: Όχι.
10: Γιατί.
9: Το Βίχο είχαμε καλέσει, αλλά δεν τον βάλαμε. Ξέρω εγώ. Γιατί, ξέρω εγώ τώρα.
10: Δεξιά έχει, έχει Ρώτα Βαγιανίδη. Γι' αυτό. Δεν παίζει.
9: Γι' αυτό φαντάζομαι. Να το σωρομπείο μπήκε αμέσως στο κλίμα και λέει: έφτιαξε μια ψαρόσουπα χθες, παιδιά, και πήγα για μπάλα. Άφησε τη γυναίκα μου να κάνει το αυγολέμονο και μάντεψε τι έγινε. Σαν scrambled eggs ήταν μετά. Καλημέρα, Πολωνδίνο. Σηκώσαμε ευρωπαϊκό στο ΑΚΑ. Τώρα και το πρωτάθλημα. Βασίλη, γεια σου, Πέτρο Γίγαντα, λέει ο φίλος ο Ρωμαίο. Λοιπόν, θα πάω και λίγο κάτω. Τι άλλο έχετε στείλει εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει όλα καλά. Προγραμματισμός θα γίνει. Προπονητής θα έρθει. Θα λέει. Μπράβο, Κώστας Παναθηναϊκός. Τον Τζάπρα θα τον πάρουμε ή θα φάμε γλαρόσουπα όπως 17 χρόνια. Αμαν. Σκληρό. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα.
10: Έγινε τώρα το στοίχημα είναι αν θα πάρει κάποιο τον Τζάπρα για τον Ολυμπιακό, το λέει.
9: Όχι τον Παναθηναϊκό.
10: Για τον Παναθηναϊκό.
9: Θα προπονητή. Θα σου λέει παίχτες κτλ.
10: Δηλαδή και ποια οπήχηση είναι αν πάρουμε τον Τζάπρα. Δηλαδή,
9: είμαστε εντάξει.
10: Αν ο Αλαφούζος.
9: Αν δεν τον πάρουμε, φάγαμε σότο.
10: Καταφέρει να πάρει από τον Κομπότη, ξέρω εγώ, τον Τζάπρα.
9: Έλατε. Γεια σου, Μάικ. Μιχάλης ορφανός φίλος. Μεγάλο το μάχη λέει πρέπει να έχει για του διαιτητέ. Για να γίνει διαιτητή, μάλλον. Όχι, τι είναι αυτό. Από Κωστακιού, φίλε είναι. Δεν το διαβάζω εγώ αυτό το χέρι.
10: Ποιο έστειλε τέτοιο πράγμα.
9: Εδώ. Όχι, τι είναι αυτό. Από Κωστακιού, φίλε είναι. Δεν το διαβάζω εγώ αυτό το χέρι.
10: Ποιο έστειλε τέτοιο πράγμα.
9: Εδώ.

0: φορικό λόγο τον κάνει γραπτό στο κινητό και μετά μπορεί να το στείλει ως μήνυμα.
1: Πώς
0: λέγεται, ηχογράφος. Δεν το έχεις ακούσει εδώ. Μιλάς και το κάνει μήνυμα.
1: Ηχητική τέτοιο. Πετράνη, η αποσύρωση σου ήταν αισθητή αυτό μόνο. Ήτανε!
0: Ήταν.
1: Ωπ, κοίτα, γι' αυτό κοιτάμε τη δουλειά μας και ακούμε αέρα. Κοίτα. Χωραφάκι. Το σπέρνει τι να θα τώρα, ντοματές. Για να δω.
0: Έχω ιδέα. Αρακάς, ξέρω.
1: Όχι, ναι. Καλημέρα στην ομάδα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που είπατε. Που είπατε καλημέρα. Α, τρεις βολές για τον Βεζένκοφ. Εντάξει. Ο Αποστόλης από το ίδιο, για να δω. Κορόδα είπε ο Παναγιώτης με τα μηνύματα και μετά είμαι τοξικός εγώ. Όχι, εσύ παρά είσαι. Και εσύ είσαι κάθε μέρα και χωρίς λόγο.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο δικός σου από το ίδιο, φίλος. Θέλει καμιά ποινή να φάει. Ρε εσύ, και είσαι και σε όλους έτσι. Έλα, Αποστόλη, τελείω τώρα. Άντε, μην τσακωθούμε τώρα.
0: Δηλαδή, εσύ. Κοίταξε να δει και τρώει τρεις αγωνιστικές. Έφαγε τρεις αγωνιστικές. Βέβαια έκανε έφεση και τους έκανα δύο.
1: Δύο, καλά ήταν. Καλά ήταν.
0: Έγινε δύο. Και μετά συνεχίζει.
1: Συνεχίζει.
0: Είναι και υπότροπος.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιος εδώ έχει πατήσει το. Αυτό εδώ πέρα, το σηματάκι του ηχείου που είναι σε σίγαση, πως το λένε. Φαντάσου τι έχει πει και σε άλλες δηλαδή. Ωπ, καλημέρα στον Παύλο. Από Ηράκλειο, είμαι ο security που γνώρισα τον κύριο Πέτρο στη μεικτή ζώνη προχθές στο Παγκρέτιο. Βγάλαμε και ωραία φωτογραφία για στείλτε να τη δει Βασίλη, τι ωραία που είμαστε. Καλημέρα, Παλάρα. Ηχητική πληκτρολόγηση λέγεται. Καλά λέει. Ρε Βασίλη, από την Άρτα είσαι. Εσύ πώς νόμιζες ότι τα γράφουμε τα μηνύματα οδηγώντας? Α, τα μιλάτε, ε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, που παλιόπαιδα. Γι' αυτό έχει μερικά κατάληπτα σε ορισμένα μηνύματα ώρες-ώρες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Ο κύριος Βασίλης λέει λέγεται κειμενογράφος. Ο Χάρης λέει φωνητική πληκτρολόγηση. Και πολλές φορές γράφει άλλα ντάλλον. Πάω να γράψω Χάρης και γράφει Χασής. Φρόνημα! Επειδή δεν ξέρετε, λέει ότι είναι αμπέλη, δύο βολές στον Ολυμπιακό. Σωστός ο κύριος Βασίλης. Αμπέλη, ναι.
0: Πες μου ένα γράφει, που δεν ήταν.
1: Α, ναι.
0: Πες μου αυτό, ένα αυτό. Που δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Πες μου ένα φάουλ που δεν ήταν.
1: Πάω λίγο Insta. Πάω λίγο Insta. Για να δω. Ο Τζον Γουέιν. Στην Πολωνία δεν θυμάμαι αν έχω πάει, Τζον Γουέιν.
0: Δεν έχεις πάει στην Πολωνία?
1: Δεν θυμάμαι. Έχω πάει, δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως.
0: Από τις πιο ωραίες χώρες.
1: Που λέει εδώ ο Τζον Γουέιν, ήταν από εκεί για τις κοπέλες.
0: Για ποιον λέει, για ποιον λέει.
1: Για τις κοπέλες, ότι δεν είναι μόνο ξανθιές, είναι και αυτό κτλ. Να ξέρεις ότι και τον Λεωνίδα έλεγε ψάξε εκείνο, βρες εκείνο. Όλους τους χώνει τελικά, όντως έτσι έκανε. Και στον Λεωνίδα έτσι έλεγε.
0: Μια φορά του.
1: Ψάξε κανένα, ναι.
0: Μια φορά.
1: Γεια σου τσίπου. Έλα τώρα. Σήμερα
0: πες, πες, ακροατή.
1: Γιάννη, έλα Γιάννη, θα σου απαντήσω μετά, άμα θες στείλε μου τον. Δεν μπορώ, παιδιά, σήμερα είστε πολύ τέτοιοι, και είναι και μια μέρα πριν φύγω και στεναχωριέμαι. Με ζωρίζετε πολύ. Και εγώ δεν το μπορώ αυτό.
0: Είναι κουραστική σήμερα, δηλαδή.
1: Ήταν, λέει, έναν καρχαρία.
0: 7 στους 10 είναι κουραστική.
1: Ναι, γιατί θέλουν να πούν τα δικά τους. Εμείς έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορούμε να το πειράξουμε.
0: Μην το τέτοιο. Δεν το φτιάχνεις και. Είναι κουραστική σήμερα. Τελείως.
1: Υπαγόρευση κειμένου, λέει ο Άγγελος. Κοίτα.
0: Ναι, υπαγόρευση είναι, αλλά πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, λέει, το να μιλάω και να γράφω μόνο του, επειδή είμαι με πρόβλημα όρασης και δεν βλέπω. Υπάρχει, λέει, αυτή η δυνατότητα στο iPhone και λέγεται υπαγόρευση κειμένου. Στα εξήγησε ο άνθρωπος.
0: Τα εξήγησε. Μυαλό δεν βάζω.
1: Εσύ δεν βάζεις, ναι.
0: Δεν μπορώ να το βρω. Άντε, υπαγόρευση. Τι άβαλο, πώς το βρω αυτό, υπαγόρευση κειμένου. Ενώ σε αυτό το chat, τέλος πάντων, GPT, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έχει ένα μικροφωνάκι εκεί πέρα, τσαπ, γράφεις. Και στο βγάζει, έτσι.
1: Έχουν όλα, δεν έχουν. Και τα social έχουν και τα SMS έχουν, όλα έχουν. Και τα mail έχουν τα πάντα.
0: Α, το έχουν όλα.
1: Ναι, ρε, ναι, όλα το έχουν.
0: Θα το κοιτάξω.
1: Ο Μιχάλης μας έστειλε κάτι ηχητικό. Πώς να το παίξουμε τώρα αυτό το ηχητικό, δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει.
1: Είμαι στην παραλιακή στην Ποσειδώνος, λέει ο Τζούντο, και έχει γεμίσει ο τόπος. Καλό καλοκαίρι, λέμε. Βεβαίως. Να έχεις το νου σου. Τσακ, πάρτε να.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο είμαστε.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ποιο είναι το σήμα του Ολυμπιακού εκεί πίσω?
1: Όχι, αργοναύτη, βλέπεις εδώ πέρα το Ολυμπιακό, ψάχνεις στο Παγκρέτιο. Αυτά ονειρεύεσαι. Βάλτε τον παρόλο να κάνει και αύριο εκπομπή να γίνει το 3-1. Τι θα πει αυτό?
0: Έγινε το 2-1, όποτε κάνει ο παρόλος να είναι και ο Ολυμπιακός.
1: Σοβαρά.
0: Ξέρω, έτσι λέει αυτό.
1: Το Λεωνίδα τον καημένο τον έχει συνέχεια στην πρέσα. Άσε το κινητό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο.
0: Εσύ, να σου πω κάτι.
1: Ρέσει το Λεωνίδα.
0: Έχει δίκιο 100%.
1: Τον
0: Αντώνη. Μπαίνουμε μέσα. Καζνέτς. Καθόμαστε έτσι, ξεκινάμε την εκπομπή.
1: Με το κινητό. Ναι, αλλά ξέρεις τι κάνει. Αντί να χρησιμοποιεί το PC, χρησιμοποιεί το κινητό, αυτό κάνει.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει? Όταν βλέπεις τον άλλον, πας να κάνεις εκπομπή και έχει το κινητό και σκρολάρει.
1: Ναι.
0: Τι να τον κάνω εγώ? Να μην του. Να μην.
1: Όχι,
0: του πω Λεωνίδα.
1: Να του κάνεις παρατήρηση, ναι. Δεν κοιτάει το κινητό, αντί να κοιτάει εσένα.
0: Δε.
1: Και σε μένα το κάνει και
0: μετά νιώθω ότι τον ενοχλώ κιόλας.

0: Δηλαδή το λέω, Λεωνίδα, εδώ για να ξέρεις αυτό. Ναι, ναι, μου λέει. Ενοχλώ κιόλα.
1: Και λέει ο Αντώνης, ένα πρωινό λέει τον τζατομάλωσε επειδή δεν του φέρει καφέ, ενώ ο καημένος ο Λεωνίδας τον είχε πάρει τηλέφωνο και δεν το σήκωνε.
0: Για ξαναπέστο.
1: Τον μάλωσες λέει επειδή δεν σου έφερε καφέ.
0: Δεν μου έφερε καφέ.
1: Ενώ ο καημένος ο Λεωνίδας λέει τον είχε πάρει τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Έκανε τέτοιο πράγμα. Έχει συνηθίσει που φέρνουν τα καφεδάκια εδώ πρωί πρωί είσαι. Τακτοποιημένο έχουμε. Τακτοποιημένο έχουμε.
0: Το είχα στο αθόρυβο, ρε φίλε, κάτσε. Το είχα στο
1: αθόρυβο. Φταίει κιόλα, ε.
0: Φταίει.
1: Α, εντάξει.
0: Τι να κάνω εγώ. Είχε αρχίσει η εκπομπή, άργησε. Άργησε και μου στείλε, ξέρεις πως κάνουν όταν αργείς, ξέρεις μετά που θες να το χαϊδέψεις λίγο το πράγμα και ξέρεις εγώ
1: σου είπε ότι έκανε την ανάγκη του σκύλος.
0: Και μετά εγώ θα αρχίσει εδώ εκπομπή, το βάζω στο αθόρυβο το κινητό, μου στείλε μήνυμα, σου φέρω καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου στείλε και μήνυμα, μου λέει μετά.
1: Κοίτα, ο Νικήτα στέλνει φωτογραφία με κάρα και λέει ότι άνετα έπαιζε ακόμα. Άνετα παίζει ακόμη. Τον είδα και εγώ παγιά και τον Καραγκούνη και τον Τζαγοράκη του συνάντησα στο. Γιατί κουλέ απ' έξω που είχαν πάει και για μια εκδήλωση. Καλά είναι, μιλάμε. Πω, πω, πω.
0: Τι είναι.
1: Στεγνή. Και οι δύο.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιατί άλλοι παχαίνουν, εντάξει.
1: Άλλοι παχαίνουν, ναι, σωστά, σωστά. Με Συρίγο και Διακογιάννη λέει: δεν θυμάμαι τοξική ή ομαδική δημοσιογραφία. Πώς έχετε φτάσει, γενικά μιλάω σε αυτό το επίπεδο.
0: Παιδιά, με Συρίγο και Διακογιάννη.
1: Θα απαντήσω κι εγώ.
0: Υπήρχε ένα κανάλι. Υπήρχε
1: δύο.
0: Μόνο δεν υπήρχαν social. Δεν υπήρχε ίντερνετ, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, σε αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάμε για γενικός και αορίστος. Σε αυτό το κομμάτι είναι η μεγαλύτερη πληγή. Ο μεγαλύτερος βόθρος, δηλαδή όσον αφορά την τοξικότητα, ξέρω εγώ, σε ποδοσφαιρό, μπάσκετ και όλα αυτά, είναι τα social. Μεγαλύτερος βόθρος. Ακολουθεί τα υπόλοιπα από ίντερνετ, ξέρω εγώ, κτλ. Μιλάμε τότε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
1: Και να σου πω και κάτι, ρε Μιχάλη. Αν υποθέσουμε ότι έρθει εδώ πριν ένα μήνα ο Βασίλης, να μην πω για μένα τώρα, ο Βασίλης και πει μια γνώμη η οποία είναι, ξέρω εγώ, υπέρ του. Τάδε. Θα ξεσηκωθεί ο άλλος που είναι κόντρα. Την άλλη φορά που θα πει, επειδή έτσι το βλέπει, μια γνώμη υπέρ του άλλου, θα ξεσηκωθούν οι άλλοι. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν κλείνει.
1: Δεν κλείνει. Ό,τι και να λέμε, θα απαντήσει κάποιον εδώ. Τώρα συζητούσαμε.
0: Πώς έλεγε ο Σιδηρόπουλος πριν, μη σε νοιάζει.
1: Μπράβο, είχαμε τον Σιδηρόπουλο εδώ πέρα και μας έστειλαν παιδιά κόσμος από 15 διαφορετικές φάσεις.
0: Δηλαδή, μίλαγε ο άνθρωπος και μισή ώρα. Μετέφερε εμπειρίες. Δηλαδή, αντί να κάθεται να ακούει κάποιος. Δηλαδή, τι έμεινε σε κάποιος ότι είπε: έχω κάνει ατέλειωτα λάθη. Και ενώ αυτό είναι ένδειξη.
1: Υπέρ ποιας ομάδας τα έκανε, πότε τα έκανε, αν το πλησίασε.
0: Ένδειξη ανωτερότητας χαρακτήρα, θα έλεγα εγώ. Το να παραδεχθείς ότι έχεις κάνει λάθη. Ποιος δεν έχει κάνει λάθη. Ποιος δεν έχει κάνει λάθη στη δουλειά του. Ενώ το βρήκανε. Είδατε τι είπε: έκανα ατέλειωτα λάθη. Μέχρι εκεί είστε. Μέχρι εκεί φτάνετε.
1: Ναι. Θείο. Τώρα που ξεκίνησε με του ηγετέ, φέρε τον Καζναφέρη να δούμε κάτι. Μάκη από λίγο, πολύ τα φιλιά μου.
0: Μάκη, γεια σου, Μάκη.
1: Να το απαντήσει για τον Καζναφέρη, δεν το έχει απαντήσει ακόμα. Όσο έλειπα, δεν το απάντησε για τον Καζναφέρη.
0: Τι να το απαντήσω για τον Καζναφέρη.
1: Δεν σου έχει βγάλει ένα short στο YouTube να το δει επιτέλου.
0: Τι με νοιάζει εμένα, τι λέει ο Καζναφέρη μου. Τι με νοιάζει, τι λέει ο Καζναφέρη.
1: Καλημέρα, ρε Γιάννη.
0: Μπορώ να του βγάλω κι άλλου.
1: Απολύμνο. Ναι. Για να δω.
0: Γιατί ιδιωτικά μα τα λένε. Δεν ξέρω δημόσια αν μα τα πούν.
1: Όχι. Βρε Πέτρο, ο Βασίλη ποτέ με κεφαλαία. Δεν λέει άποψη υπέρ του τάδε. Μόνο υπέρ του Ολυμπιακού έχει άποψη. Όντως.
0: Υπέρ του τάδε.
1: Οποιοδήποτε. Μόνο θρυλό.
0: Αυτό με ρωτάς τώρα.
1: Όχι, το λέει ο φίλος του Νίκο σαν διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω αν ισχύει. Ναι.
0: Πρέπει να. Δεν ξέρεις την απάντηση. Εσύ και με ρωτάς. Ναι, ό,τι τέτοιο. Μόνο υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Θρυλός μόνο.
0: Μόνο θρυλό. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα.
1: Θα σου πω το τελευταίο τρίλεπτο, περίπου τρίλεπτο, να το σκληρύνεις, να το σκληρύνεις. Και να τα πεις όλα έτσι, παλικάρι και άγρια.
0: Εμείς, ό,τι θέλετε θα στο προσφέρουμε.
1: Πάντως μεταξύ μας πρέπει να τραβάει λίγο η ψυχούλα σου, λέει, για να πας να γίνεις διαιτητής. Κάποιος όταν ήμασταν μικροί, λέει, έλεγες αυτό να γίνεις διαιτητής, έχω πέσει μέσα σε τουλάχιστον 3-4, λέει ο φίλος, ο Τζιβίο. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι αν μπορούσα και γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα το κοιτούσα. Λεφτάκια καλά, ταξιδάκια ωραία. Δεν ξέρω εγώ τι επικαιρότητα αυτό το Νατάλο. Αύριο μεθαύριο πια οι διαιτητές δεν είναι ότι σταμάτησαν πάχη να έκαναν αυτό κτλ.
0: Μάλιστα, τι θα προτιμούσες, διαιτητής ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Μήπως θα προτιμούσες διαιτητής μπάσκετ.
1: Έλληνας, ε. Μπάλα.
0: Μπάλα.
1: Μπάλα. Εντάξει, έχει πιο πολλά λεφτά και πιο τέτοιο, πιο πολύ ωραίο ταξίδι και τέτοια. Γι' αυτό. Ναι, τέτοια μαυρόγατα θέλουμε για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-2 με Βαλένθια, δεν έκανε εκπομπή, έκανε τις τρεις επόμενες και η Βαλένθια έκανε το 3-2.
0: Ποιος ο Παρόλα.
1: Ναι, τέτοια μαυρόγατα θέλουμε, λέει, για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού.
0: Παρόλα, ακούς τι λένε.
1: Ρε.
0: Να κάνεις και αύριο εκπομπή έχεις για να κάνει το 3-1 Ολυμπιακό στο.
1: Έχει καταστρέψει.
0: Έκανες αλήθεια, δεν έκανες εκπομπές όταν δύο νίκες του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, δεν έκανες.
1: Μπράβο, πες μέσα τώρα να τα ακούσεις.
0: Έκανες στις τρεις νίκες της Βαλένθια. Μπράβο, ρε Παρόλα. Νομίζω ότι θα σου φέρουμε ένα μετάλλιο, ξέρω, μια αναμνηστική πλακέτα.
1: Μετάλλιο Ανδρίας. Ανδρίας, Ανδρίας είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Μετάλλιο Ανδρίας είναι αυτό που θέλει.
0: Πέτρο, μπράβο. Μπράβο σου. Πρέπει να σου δώσω.
1: Εντάξει, τώρα στεναχωρήθηκα. Σήμερα με πίεσανε πολύ, με ζωρίσανε. Ναι, με ρίξανε.
0: Σε ρίξανε.
1: Και είναι και τελευταία μέρα πριν φύγω.
0: Λοιπόν, α πούμε καλό ταξίδι.
1: Βεβαίως. Να γυρίσω όπως είμαι.
0: Να αντέξει εκεί η USA, μη σε κρατήσουν εκεί πέρα. Δεν πιστεύω ότι πηγαίνει για μετανάστε για να μείνει για πάντα.
1: Σιγά, μην κάτσω εκεί. Άλλη ώρα δεν είχα.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Αποσέχεις εκεί, στα ψηλά τα κτίρια, έχεις ψηφοφοβία.
1: Μην πάθω stage, πώς το λένε, fright, τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν, όλοι δεν έχουμε λίγο.
0: Μην φας πολλά hamburger.
1: Γιατί δεν παχύνω,
0: Δεν παχύνεις.
1: Ξέρω. Θα δω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα τα λέμε εδώ πέρα όμως, Θα με βγάζετε και εμένα, λέω κάνα κουβέντα, λίγο μου πιάζει.
0: Τι ώρα θα είναι εκεί, το είδες καθόλου.
1: Όχι.
0: Πώς σε βγάζουμε.
1: Αύριο θα το δω.
0: Αν δεν
1: θέλεις. Δεν πειράζει, γι' αυτό πάω. Ό,τι ώρα και να είναι, βρω τα τηλέφωνα και θα βγούμε. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, okay. Λοιπόν.
1: Άντε, να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό ταξίδι δημοσίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας περιμένουμε από εδώ και πέρα τηλεφωνικά.
1: Έτσι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το γεγονός ότι έχει κάνει πολλά λάθη στην καριέρα του παραδέχθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Η Φανέλα με το 10 της Era Sport». Τόνισε όμως ότι δεν θα άλλαζε κανένα, γιατί μέσα από αυτά τα λάθη έγινε καλύτερος και σαν διαιτητής και σαν άνθρωπος, και πρόσθεσε ότι ολοκληρώνει γεμάτος τη διαιτητική του σταδιοδρομία. Με κορυφαίο το Φουρνιέ που έχει 28 πόντους και 8 ασίστ και εξαιρετικούς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Τραυματίας αποχώρησε στο τέλος ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υποτροπή στο πρόβλημα της πελματιαίας από νευροσίτιδας που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assist του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν με 115-111 το New York Knicks στη Νέα Υόρκη και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά των τελικών του NBA, παρόν στο Madison Square Garden και ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποδοκιμάστηκε έντονα. Την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029 επέγραψε ο Μάρκο Νίκολιτς. Για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027, η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται στις 8 από τη Γεωργία, με μετάδοση από RTL Sport και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του γύρω 2027, η Εθνική Νέων παίζει στις 6 στην Τούμπα με το Καζακστάν και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη φάση των προκριματικών. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε 27χρονος Αμερικανός point guard Trevor Hudgens. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queen στο Λονδίνο, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Απαγορεύτηκε από τις Αμερικανικές Αρχές είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, που είχε επιλεγεί από τη FIFA να σφυρίξει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παρά το γεγονός ότι έχει διπλωματικό διαβατήριο. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπαλάκια, αλλά με Κατερίνα Αναστασοπούλου και Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Era Sport.

μισό λεπτό να κάνω εδώ τις ρυθμίσεις που πρέπει. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι όπως καταλαβαίνετε η καιρή είναι δύσκολη. Ουγαρεγγύες και τα λοιπά και τα λοιπά που λένε. Μπορείτε να απολαύσετε την επόμενη ώρα, σκάρτη ώρα, καθαρού χρόνου 52 λεπτά, τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και έτσι, όχι όπως τα παρουσιάζουν τα site, τα μηνύματα, η εικόνα, η τηλεόραση, χωρίς το πάθος, το μίσος και τους αλασπαραγμούς οι οποίοι πλανώνται εδώ και πόσες μέρες είναι, 7, 8, 10 μέρες επάνω από τον πλανήτη μπάσκετ στη χώρα μας. Στείλτε τα μήνυματά σας 54-160 σπορ και νο, συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Στο Viber έχουμε πλέον την τεχνολογία η οποία έχει προχωρήσει αρκετά. Στα επόμενα χρόνια η AI θα μπει και στο Viber, θα απαντάει μόνη της στις απορίες και στις γνώμες των φίλων ακροατών. Και βέβαια έχουμε και το mail eraspor@atert.gr που στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας αν θέλετε να είστε πιο αναλυτικοί. Είδαμε χθες και τον τρίτο αγώνα. Εγώ θα μείνω στον τρίτο αγώνα που έγινε για τα playoffs στις Ηνωμένες Πολιτείες, το NBA δηλαδή. Και θα κάνω όχι τη σύγκριση, απλώς θέλω να πω τη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί λέει τα εισιτήρια του NBA εκεί στη συγκεκριμένη φάση, στον τρίτο αγώνα, δηλαδή στο Game 3, αντίστοιχα όπως ήταν και σε εμάς χτες εδώ, το πιο φθηνό πόσο λέτε ότι κόστιζε? Ξέρεις εσύ, μικρέ? 8.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή παίρνεις δάνειο για να πάει να δεις ένα μάτς. Κατάλαβες, και μετά το ξοφλάς για 32 χρόνια, ας πούμε. Και λέει ο Τραμπ, τι να κάνουμε, that's life. Όσοι έχουν χρήματα, λέει, μπορούν να το παρακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι, λέει, να κάτσουν σπίτι τους. Αν θέλεις λοιπόν το προϊόν σου να φτάσει να κοστίζει μία θέση για έναν αγώνα 8.000 ευρώ, τι κάνεις? Ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Κατάλαβες, δηλαδή δηλώσεις, να βγαίνουν οι παράγοντες, ο ένας να κακίζει τον έναν, ο άλλος να βρίζει τον άλλον, τρικλοποδιές, τι ομάδα είναι αυτή, κάντε ομάδα να κερδίζει διαιτητές, φέρτε άλλους παράγοντες, φέρτε άλλους προπονητές. Λοιπόν, αυτοί που κινούν τα νήματα, που κάνουν το κουμάντο, για να το πω όπως λέει ο λαός, δεν το βλέπουν αυτό? Τους αρέσει αυτή η εικόνα να υπάρχει? Είτε είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, που τώρα θα πέσουν και χρήματα, του Άρεος, που τώρα θα πέσουν και υψηλά ποσά και εκεί και θα αρχίσει να υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερο, και καλό είναι αυτό, έτσι, και ανταγωνισμός, και καλό είναι αυτό. Δηλαδή του χρόνου τώρα έχουμε δύο να τσακώνονται. Του χρόνου πόσοι θα τσακώνονται και θα πλακώνονται για τη διαιτησία? 5. Νομίζω τότε ότι όλη η Ελλάδα με αυτό θα ασχολείται. Και έχουμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, βρε παιδιά. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι. Κάθομαι το βράδυ να δω τον αγώνα μπάσκετ. Τον όποιο αγώνα. Όχι το χθεσινό βραδινό το συγκεκριμένο. Του NBA. Γιατί εδώ, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, δεν αξίζει να κάθεσαι να χολοσκάς. Έχουμε και άλλα προβλήματα, έτσι. Αν θα μπούμε στη θάλασσα, αν κάνει κρύο, αν κάνει ζέστη, αν θα δουλέψει το air condition, αν θα πληρώσουμε το ρεύμα, τι θα γίνει με την υγεία και όλα αυτά. Λοιπόν, και αντί να απολαύσω, μετά κάνω 10.000 βόλτες έξω για να ηρεμήσω. Νίκος Φιωμιάδης στην ίστον ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, το πέτυχα Άγγελε, στην παραγωγή της εκπομπής, και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Δηλαδή βλέπεις κάτι και αντί μετά να κάθεσαι, ας πούμε, γεμάτος να το απολαύσεις, φαντάσου να έχεις δώσει και 8.000 τώρα, λέμε. Λέμε το, αυτό δεν γίνεται, έτσι. Ναι, αντί να πει τι ωραίο μπάσκετ είδα, ρε, θεαματικό αυτό, αρχίζεις μετά, βάζεις το πιεσόμετρο, πίνεις δεύτερο χαπάκι, λες βάλε κάτι να πιω να ηρεμήσω, καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, στείλτε μηνύματα. Στείλτε να δούμε ποια είναι η άποψή σας, τι λέτε. Είναι ωραίο αυτό, το απολαμβάνει ο νικητής? Για το χαμένο δεν τίθεται θέμα, έτσι. Ο νικητής το απολαμβάνει αυτό? Αχ, λέει, τι σου έκανα χτες, ε. Εξάλλου λέει, η αξία του ιτημένου
προσδίδει έγκλη και μέγεθος στη νίκη, στον νικητή. Τώρα, άμα είναι αυτά τα πράγματα, άσε αυτά που λέγαμε προχτές εδώ. Ονόματα δεν θα πω έξω, εντάξει, επειδή κρατάω και ένα επίπεδο. Μου λέει ένας, δεν θα πω, να μην με πιέζει. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα? Λέω, Ολυμπιακός. Άρα πρέπει να νικήσει. Θα νικήσει και θα σας ρίξουμε και 20 στο κεφάλι. Λέω, συγγνώμη. Άμα ήταν έτσι, ο Δαβίδ δεν θα πήγαινε να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Θα έλεγε, για να είσαι εδώ, φεύγω. Ένα σκέλος. Δεύτερο σκέλος. Την όποια πιθανότητα ο Δαβίδ να βάλει μια τρικλοποδιά και να κερδίσει τον Γολιάθ, γιατί να μην την εξαντλήσουμε? Λέμε, ρε παιδάκι, με από τύχη, από συγκυρίες, από ξέρω εγώ 1002. Άρα γιατί να παίζουμε? Θα μπαίναζαμε στο κομπιούτερ, τώρα έχει βγει και πού είναι τα κουμπιά. Στο AI, τα δεδομένα του Ολυμπιακού, τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, δώσε απονομή στον Ολυμπιακό να τελειώνουμε. Άρα για κάποιο λόγο γίνεται το παιχνίδι.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Καλημέρα, Έλενα. Για να δω εδώ τι άλλο. Έχουμε πολλά θεματάκια. Στον Κώστα, στα SMS που έχουν καταφτάσει εδώ, καταρρυπάς. Μου είπαν και για την προηγούμενη εκπομπή, δεν θα ασχοληθώ τώρα αυτό το θέμα. Τώρα το έχει κυκλοφορήσει εδώ η συναδέλφισσα και θα το ξεπεράσω, θα το προσπεράσω και δεν θα το μελετήσω. Το μόνο που θα σας πω είναι, κανονίστε, γιατί και το Σάββατο έχω εκπομπή.

0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και αύριο αγώνα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι πως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση και το κλίμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από το μπάσκετ, έτσι, μάλλον το μπάσκετ πάει σε δεύτερη μοίρα, έτσι πως θα έχουν ρυθμίσει, κανονίσει και μετουσιώσει οι ειδικοί, να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Στέργιο, στον Νίκο, στον Κώστα, τα είπαμε, που έρχονται μηνύματα. Ο Γιώργος μας καλημερίζει κι αυτός. Μας έσφαξαν, τα βλέπεις, τι να πω τώρα εγώ. Γι' αυτό εδώ πέρα έχω πει του Νίκου, χαλάρωσα αγοράκι μου, βγάλε από την τσάντα το παγουράκι, ξέρεις. Όπως είναι οι παρουσιαστές που και καλά έχουν το ποτήρι με το νερό και έχει μέσα τεκίλα. Το ξέρεις, έτσι. Η τσαγάκι λέει. Τσάι πίνω και είναι το ουισκάκι του 12 years old. Δημήτρης, αυτοί είμαστε κυρίες και κύριοι. Αυτοί μας αξίζουν και αυτό το θέαμα μας αρμόζει, λέει ο Δημητράκης. Έχουμε συνηθίσει σε αυτά και το επιζητούν και μας το προσφέρουν. Σωστό, σωστό. Παλιά ήταν η αρένα, τι λέγανε, άρτο και θεάματα. Έχουμε μπόλικο τώρα, δεν μπορείς να πεις. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που, του Ντόναλτ, 8.000 η θεσούλα, έτσι, αλλά που θα πάει, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Έχουμε φτάσει στο κατοστάρικο μάλλον η θεσούλα. Καλά είναι. Message in a bottle. Μουσικούλα λοιπόν, σκοτς και τα λοιπά, και να προσπαθήσουμε λίγο να το χιουμορήσουμε, έτσι, για να το ξεπεράσουμε. Μας κουράσατε, λέει, αρκετά με την τοξικότητα, ο φίλος μου ο Σάκης, από τις ανακοινώσεις. Κουραστήκαμε να βλέπουμε μόνο ξένους παίκτες, κουραστήκαμε να βλέπουμε ανικανότητα στη διαιτησία, κουραστήκαμε να βλέπουμε πιθανό δόλο. Καληνύχτα μπάσκετ, νομίζω ότι έδωσα γραμμή, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω το message, όπως λέει εδώ πέρα και ο Sting, να έχει πάει εκεί που πρέπει, διότι όλοι πρέπει να τηλεφωνηθούν τώρα, μετά το τέλος της εκπομπής. Άντε, τους δίνω και μια ώρα περιθώριο να το σκεφτούν λίγο και να κανονίσουν το απόγευμα τι θα γίνει. Έτσι, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και ας το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν έχω πρόβλημα. Και να μου ρίξει και 20 πόντους. Λέμε τώρα, αν είσαι Παναθηναϊκός. Και εκεί βέβαια να δώσει τα χέρια και να δεις τι λάθη έκανες, που έχεις κάνει λάθη, έτσι, σαν Παναθηναϊκός, σαν ομάδα, σαν διοίκηση, σαν προπονητής, έτσι. Δεν είναι το κλίμα αυτό, ούτε η εικόνα της ομάδος αυτή. Αλλά όταν αυτή η εικόνα της ομάδος φτάνει σε αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή να είναι μέσα και στα τρία μάτς, πήρες το ένα, έχασες τα άλλα δύο, δεν θα κουβεντιάσουμε τους λόγους, τα έχουν κουβεντιάσει οι άλλοι, δεν χρειάζεται, έτσι. Είσαι πολύ κοντά με τον πρώτο και είσαι ο 7ος, 8ο της Ευρωλίγκα, έτσι. Εκεί δεν βγαίνει η σύγκριση μετά από τόσους αγώνες. Ο 7ος με τον πρώτο και τον έχει φέρει στο αμήν. Νομίζω είναι κάποια βραβεία αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποια απονομή. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Αναστασοπούλου?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Λίγο κουρασμένη, σας βλέπω.
1: Έχετε ανεβάσει τους τόνους, γιατί.
0: Όχι, εγώ προς το μίσος και ο λιλός παράγμα. Έτσι, προσπαθώ να φέρω την ομόνοια, την αγάπη, τη στοργή και την απαραίτητη προδέρμα.
1: Για πες, λέγοντας.
0: Λέγοντας ότι εκεί που έχει φτάσει πλέον το άθλημα, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι με την ένταση, τον αλληλοσπαραγμό, τις καταγγελίες, τις ανακοινώσεις, ένθεν κακήθεν και τα λοιπά. Πρέπει μου λίγο να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός, γιατί θα είναι αργά μεθαύριο. Ένα σκέλος είναι αυτό και το δεύτερο. Στην προηγούμενη εκπομπή ελέγχθη. Ναι. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να πάρεις θέση για να με υποστηρίξεις.
1: Ναι.
0: Από πάρα πολλούς, μου είπαν τα παιδιά εδώ, ο Βασίλης και ο Πέτρος, ότι βάλτε τον Παρόλα να κάνει συνέχεια εκπομπές για να χάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Είπαν τέτοιο πράγμα.
0: Τα βλέπεις λοιπόν.
1: Εντάξει, κακεντρέχεια.
0: Τα βλέπεις. Και τους λέω, έχω και αύριο, έχω και το Σάββατο το πρωί. Αν χρειαστεί. Αύριο θα κάνω.
1: Αύριο θα κάνει σίγουρα, ναι.
0: Θα κάνω. Κατερίνα μου,
1: το θέμα είναι ότι δεν θα κάνει μεθαύριο.
0: Μεθαύριο δεν έχουμε αγώνα γι' αυτό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλημέρα, Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία. Εντάξει. Ταλαιπωρημένη σε βλέπω. Κουράστηκες, ξενύχτησες.
1: Όχι. Απλώς είχε υπερβολική κίνηση στο δρόμο. Υπερβολική.
0: Ναι, ρε παιδί. Τώρα θα αρχίσουν οι άδειες, κάτσε. Από εβδομάδα κλείνουν τα σχολεία.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει τόση κίνηση στο δρόμο. Είναι όχι σήμερα ειδικά.
0: Τρέχουν να κάνουν τις δουλίτσες τους, ρε παιδάκι μου.
1: Ποιες δουλίτσες?
0: Έχουμε δουλίτσες. Πριν φύγουμε για διακοπές. Εσύ, ας πούμε, πες ότι έφυγες διακοπές.
1: Δεν φύγουμε για διακοπές, καλέ.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα έφυγες διακοπές. Δεν θα τρέχεις τώρα, πάρεις μαγιό, καινούρια βατραχοπέδιλα, σωσίβιο, μπρατσάκια. Λέω τώρα. Οπότε έχουν βγει όλοι στους δρόμους για αγορές. Γιατί κλείνουν τα σχολεία αυτή τη βδομάδα. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Μπορείτε να στείλετε και δικιά σας μηνύματα. Και θα πάρουν τα εγγονάκια, οι παππούδες, οι συνταξιούχοι κτλ. Και θα φύγουν από Δευτέρα.
1: Γι' αυτό λόγο έχει κίνηση.
0: Έτσι λέω εγώ τώρα, τι να σου πω.
1: Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ότι έχουν έρθει.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, τους έχω ιντριγκάρει.
1: Γι' αυτό για τον. Πώς θα τον πεις?
0: Ποιον πάει?
1: Ότι πρέπει να πέσει σκόνη, να κάτσει.
0: Πρέπει, ο κουρνιαχτός.
1: Ο κουρνιαχτός.
0: Σ' αρέσει. Ναι. Μου έχει μείνει από τις ταινίες του Σέρτζιο Λεόνε.
1: Ναι.
0: Τα western σπαγέτη κτλ. Έτσι που βγαίνανε μέσα το. Τέλος πάντων. Αλλάζω παράγραφο. Λοιπόν, έλεγα για τον Τραμπ, έτσι ξεκίνησα την κουβέντα.
1: Να
0: σου κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ναι. Έλεγα για τον Τραμπ που βγήκε και είπε ότι όσοι δεν έχουν 8.000 να δίνουν για μια θέση για τον τρίτο Game 3 στο NBA, τον τελικό, να κάτσουν σπίτι τους να το δουν από την τηλεόραση.
1: Ούτε καν 11 ήταν.
0: Τσάμπα.
1: Ναι.
0: 8.000 γιατί είναι. Παίρνεις δάνειο και το ξοφλάς σε 36 δόσεις για να δεις έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Και λέω, αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι ομάδες να έχουν έσοδα και να φτάνει ένα ειστήριο στα 8.000 ή να πλησιάσουμε αυτό το επίπεδο, πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Συγγνώμη.
1: Και στο Μουντιάλ είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ότι θέλουν τον κόσμο, ας πούμε, να μην είναι εύκολο να πάει να δει. Γιατί λέγανε το ποδόσφαιρο, είναι το. Πώς να το πούμε, του λαού.
1: Ναι.
0: Πόσο ο λαός θα πάει να δώσει 500 ευρώ, 300, 200 για να δει ένα μάτσο. Άρα μήπως γίνεται όχι του λαού αλλά της ελίτ. Τώρα αυτά είναι φιλοσοφικά, είναι και έχω γίνει λίγο φιλόσοφος, ξέρεις, λόγω των γεγονότων των τελευταίων. Και ήρθες κι εσύ βέβαια τώρα να.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όταν κατάσταση. Το ειστήριο είναι 11.000,
0: ναι,
1: και 9 και 8,
0: ναι.
1: Σίγουρα απευθύνεται σε λίγους.
0: Σε λίγους.
1: Δεν απευθύνεται.
0: Η υπόλοιπη δεν τηλεόραση.
1: Σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι αυταπόδεικτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακόμη και οι έχοντες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να δώσουν 11.000 για ειστήριο. Δεν θα
0: πάρουν
1: τώρα
0: κάτι
1: εγώ. Μαζί.
0: Νίκο, πρόσεξε. Τι σχέθηκα τώρα. Άντε τώρα εγώ να πάρω το αμόρε και να πάμε να δούμε έναν αγώνα μπάσκετ στο NBA. Λέμε τώρα. Στη μονική φαντασία, έτσι. 8 και 8. 8 και 8.
1: 8 και 8, 16.
0: 11. Ναι. Ήθελε και καλή θέση, κυρία.
1: Αφού θες να πάρεις το αμόρι.
0: Στο πέταλο θα σε πάω, ρε παιδί. Λοιπόν, 11, ό,τι θέλει η αγάπη. Λοιπόν, 11 και 11, 22. Δεν θα πάρουμε και καμιά μπύρα, κανένα πατατάκι, κανένα αυτό. Θα έχουν, πιστεύω, αυτά γύρω στα 200 ευρώ, άμα συγκριτικά με το ειστήριο.
1: Ναι.
0: Πάρκιν, να πάμε, να φύγουμε. Μετά θα έχει πεινάσει κιόλα το παιδί. Καταλαβαίνεις, να βγούμε να φάμε ένα 25.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω ένα μάτσο. Και άμα
1: χάσει.
0: Και άμα χάσω. Μετά θα έρθει
1: χειρότερο.
0: Η αγάπη να με παρηγορήσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει μετά. Γουτσουγούτσου, δεν πειράζει. Και
1: στην αγάπη χάνει το.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εκεί θα τα βρούμε. Αλλά 25.000. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Συγγνώμη. Πού να πάρω και παιδιά και μάνα και πατέρα και ξάδερφο.
1: Καλά
0: και
1: εσύ, εντάξει. Τώρα θες να κάνεις. Να πάρεις όλο τον κόσμο μαζί σου.
0: Κατάλαβες. Λέω, πετάω την μπάλα στην εξέδρα τώρα, αν το έχει καταλάβει. Γιατί μετά τα χτίσουν βραδινά. Τρίτο σε το κακό, πάμε για την τέταρτη φορά. Θέλω κι εγώ λίγο να φύγει το μυαλό μου να μπορέσω να κοιμηθώ. Είμαι ύπνος τόσες μέρες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εσύ με βλέπεις τα χάλια μου. Με κοιτάς. Ευτυχώς που είναι ραδιόφωνο και δεν είναι τηλεόραση. Ευτυχώς. Λοιπόν, αυτά. Τελείωσε ο τρίτος αγώνας. 2 είναι Ολυμπιακός. Αύριο ή θα τελειώσει η παράσταση ή θα πάμε σε πέμπτο αγώνα το Σάββατο, απόγευμα το Σάββατο.
1: Ναι, στις 6.
0: 6 ώρα. Καλά είναι. Εντάξει, πάλι καλά. Πιστεύω να έχει τελειώσει μέχρι τις 12.
1: Πώς φάνηκε το παιχνίδι χθες?
0: Ωραίο, ενδιαφέρον. Είχε θεαματικό. Ήταν ψηλά πήγε το σκορ. Καλό είναι για τον μπάσκετ να πηγαίνει ψηλά το σκορ. Και για τους
1: μου αρέσει θεατές. Γιατί τα βλέπεις έτσι οικουμενικά τα πράγματα.
0: Ναι, οικουμενικά. Είπα τρεις παρατηρήσεις χοντρικά. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη διαιτησία. Αν θέλετε να το πάμε λίγο, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Τώρα συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε. Θα τα διαβάσω μετά. Μία φάση εμένα μόνο με στεναχώρησε. Όλα τα άλλα είναι πώς το βλέπει ο διαιτητής. Πώς το βλέπει ο φίλαθλος, πώς το βλέπει ο οπαδός.
1: Του Ρογκαβόπουλου.
0: Ναι. Εκεί στη. στη φάση, ας πούμε, που γλιστράει, πέφτει κάτω, φαίνεται από τη σέντρα που τρέχει ότι κάτι τον έχει πάρει. Πέφτει κάτω, τον κοιτάει ο διαιτητής, βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα, τον κοιτάει ο Γουόρντ. Λέει τώρα τι γίνεται εδώ. Ξαφνικά ο Γουόρντ λέει: αφού δεν σφυρίζει ο διαιτητής, εγώ τι είμαι. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, τον βλέπει ο άλλος που κόβει, του δίνει την μπάσα, βάζει το καλάθι. Αυτό τώρα είναι το εφαγωνίζεστε, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Στο ποδόσφαιρο δεν θα είχε διακοπεί ο αγώνας, δεν θα είχε πεταχθεί μπάλα out, corner, κάπου, κάτι. Μόνο αυτό, εγώ δεν παίρνω τίποτα άλλο. Για να μην πούμε μετά τι έγινε. Άστο. Λοιπόν, δεν είναι ευθύνη του, δεν είναι ευθύνη του Γουόρντ, είναι ευθύνη του χαρακτήρα του κυρίου Γουόρντ, που να πει γλίστρησε ο άλλος, φαδάζει, χτυπιέται, γιατί χτυπιόταν, πόναγε. Α, ναι, αυτό σκέφτηκε ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι ένα, δείχνει χαρακτήρα. Αφού λέμε το πήγαμε προσωπικά, αλλά ομαδικά στο άθλημα δείχνει ότι μάλλον έχουμε ξεφύγει λίγο, έχουμε πάει αλλού.
1: Καλά, σίγουρα έχει ξεφύγει. Από την άλλη, και ο Βεζένκοφ έκανε έτσι μια έκκληση στον κόσμο να έχει διαφορετική αντιμετώπιση εκείνη την ώρα, γιατί κατάλαβε ότι ήταν σοβαρή κατάσταση, γιατί τον έβλεπε να πονάει πάρα πολύ.
0: Αφενός, ναι. Αφετέρου, επιτρέπεται ο άλλος να είναι κάτω να υποφέρει και να ακούγονται αυτά που ακούγονται, και να χρειαστεί ο Βεζένκοφ να κάνει έτσι και μετά να πει, να χειροκροτήσει για να υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει. Είπα, γεια σου Νικολάκη μου, περαστικά μας. Περαστικά μας, ναι, από εδώ, εντάξει ρε παιδί. Αμέσω, λέει, όχι εγώ, εσύ. Ναι, εντάξει. Θα έρθω αύριο εδώ, απίκο. Δεν μπορώ, αφού την Κατερίνα έρχομαι εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάπως να μαζευτούν, να πάρει τηλέφωνο ένα στον άλλον, ή το είπα και αυτό, να βρεθούν εκεί πέρα ή με τηλεδιάσκεψη να πούνε παιδιά, εντάξει. Όλοι δίκιο έχουμε, όλοι άδικο έχουμε, αλλά το άθλημα προηγείται.
1: Ναι.
0: Ημών. Έτσι, εμείς είμαστε υπερέτες του αθλήματος. Γιατί αν δεν υπάρχει το άθλημα και ο κόσμος που θα πηγαίνει εκεί, τότε είναι κάτι άλλο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι. Είναι αρένα. Έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη Μάιρα Ξίδη, η οποία ήρθε, πανηγυρίζει, γιορτάζει, είναι χαρούμενη. Μοιράζει φυλάκια και ήρθε σε ρύθμιση των ήχων. Σε ακούω. Α, να πάμε στα μηνύματα.
1: Τίποτα, πιστεύω ότι γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση mm-hmm. από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Και αμοιβαία υποχώρηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί είναι το πιστεύω όπλο... αυτό που ήταν, δηλαδή ότι δεν είναι όλα 100% άσπρο μαύρο. Mm-hmm.
0: Τα όπλα παραπόδε, δηλαδή, αυτό λέει η Κατερίνα και συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, έτσι. Και να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, γιατί η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος γενικότερα έχει προβλήματα τα οποία πρέπει να προτάσει και όχι να υπερισχύει το, αυτό, το πρόσκαιρο, το ατομικό ή το αθλητικό ομαδικό. Οπαδικό, για να απέναντι σε όλα τα άλλα τα προβλήματα. Καλύτερα να ξενυχτήσεις, λέει, να βλέπεις NBA. Προσωπικά εγώ προτιμώ το NBA, λέει, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ρούλα
1: καλά,
0: λέει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ποιος δεν το πρόβλημα. Εδώ 8.000 δίνει ο άλλος.
1: Καλά, εντάξει. Τι σύγκριση είναι αυτή.
0: Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Ήρθε στην παρέα μας. Ο Φίλιππος, υποθετικά αν το παιχνίδι ήταν 80-80 με 30 δεύτερα, το σίγουρο Ολυμπιακός θα πάρει βολές. Και φάουλ και βολές, λέει ο Φίλιππος. Ο Χρήστος, καλησπέρα Φωτάκη μου. Καλή εκπομπή, υγεία, δύναμη σε όλους. Εγώ ένα ξέρω, τις 13 νίκες στην Ευρώπη και τις όποιες νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με καμία δεν έχει κερδίσει ο θρύλος δίκαια. Εντάξει, μην γίνομαστε και πολύ απόλυτοι. Αυτοί χαίρονται με 80-20. Τέτοιες νίκες είναι για την ιστορία. Τέτοιες νίκες πανηγυρίζουν. Καλημέρα, ο Γρηγόρης. Ο Κωνσταντίνος, όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, φταίει η διαιτησία. Είναι η άλλη πλευρά αυτή. Και όταν χάνει ο Ολυμπιακός τη διαιτησία. Είναι η διπλανή πλευρά αυτή. Καλό μεσημέρι. Αύριο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Βάλτε 100 και θα πάρετε τα τριπλά. Θα το κανονίσουν οι διαιτητές, λέει ο Γιάννης. Έχει πληροφορία.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει πρόβλημα ο Αταμάν. Έτσι όπως είναι με τους 6 ξένους και τους Έλληνες παίκτες τώρα και με τον τραυματισμό του Ραγκαβόπουλου.
0: Άλλο αυτό.
1: Γι' αυτό και πήρε το ρίσκο χθες με το Σλούκα. Τον έβαλε να παίξει.
0: Λέει ο Μανώλης πως άλλαξε η χρειά της φωνής σου μόλις μπήκε η Κατερίνα μέσα.
1: Είδες.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Έρχομαι με Βαλεριάνα, δεν έρχομαι μόνη μου.
0: Κατερίνα Παύλα Βαλεριάνα Αναστασοπούλου.
1: Βαλεριάνα, ακούγεται, ξέρεις, σαν
0: καλό όνομα.
1: Εξωτικό,
0: εξωτικό.
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει πλέον επιλογές. Έτσι όπως είναι με το 6 συν 6. Αλλά πρέπει να πάμε σε πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών τορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φόρο ελαφρύνσης με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News. Για το πρόβλημα της ακρίβειας τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό και διεθνές, για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση, την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% του μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα. 70χρονη έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδηρόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ενώπιον του ανακριτήρου, ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Σχεδόν έθριος καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Ακούτε. Ερασπορ.
7: Θα σας έκανε κόπο να μ' αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
8: Περάστε.
7: Επιτρέψτε μου να συστηθώ.
8: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
7: Δεν βαριέστε.
8: Τι θέλετε να σας πάω?
7: Είμαι έτοιμος να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Εδώ είμαστε. Μην πιστεύω να έχετε παρασυρθεί τώρα από αυτό το... αυτές τις μελωδίες και τα λόγια αγάπης.
1: Του έχω βάλει διπλή δόση, Βαλεριάνα.
0: Όλα στην ώρα τους θα γίνουν, όλα στην ώρα τους. Χθες και οι δύο αρχικές πεντάδες, λέει ο Μιχάλης, είχαν ξένους παίκτες για να συνδέσουμε αυτά που τελείωνε η Κατερίνα το προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Καληνύχτα, ελληνικό μπάσκετ. Καλώς ήρθες, NBA Greece, λέει ο Μιχάλης. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός καταβάλει, έτσι για να κάνω και λίγο χιούμορ, φιλότιμες προσπάθειες να ενισχύσει την ελληνική παρουσία και τον βοηθήσει το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, βλέπε walk-up, το Ραφάλ έδωσε εξετάσεις. Ακολουθούν και άλλοι μαθητές, οι οποίοι σύν τον χρόνο θα βοηθήσουν και αυτοί το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Παρακαλώ. Το προσπορινάς.
1: Ναι.
0: Μανώλης, προσέξτε τι λέτε, γιατί θα βγάλει ανακοίνωση ο Λεπενιώτης. Έχει τιμωρηθεί τώρα τον άλλο μήνα πάλι. Καλημέρα από Ζαγοράπηλη, λέει ο Περικλής. Ο Ιωάννης λέει τις καλημέρες του κι αυτός. Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν κάνει λάθη, ακόμα και στο οικογενειακό διπλό. Φταίει ο Λιόλιος και ο Μπαρτζόκας. Έτσι είναι, Γιάννη μου. Όταν έχεις κάπου να στηριχτείς, στηρίζεσαι. Αν δεν είχες αφορμές, δεν θα στηριζόσουν. Γιώργος, γεια σου φίλε Φωτάκο. Άρμε γελαγούς και κούρε βεχελώνες. Μ' αρέσουν αυτές οι παροιμίες.
1: Πώς το πω αυτό?
0: Άρμε γελαγούς και κούρε βεχελώνες.
1: Άρμα γελαγούς.
0: Μια ζωή τα ίδια, δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Ούτε θα αλλάξει. Ρομαντικός φίλος και οπαδός της σφαίρα της Everton και όχι της Φιωρεντίνα. Άλλος φίλος στέλνει εδώ μια φωτογραφιούλα, λέει 171 πόντους, 209 πόντους χωρίς βολές, 75 βολές ο Ολυμπιακός, 27. Εντάξει, αυτό το έχουμε μάθει από χτες το βράδυ, αυτή την αριθμητική την έχουμε ακούσει επανειλημμένος με τις βολές του ενός και του άλλου, το άθροισμα μέχρι στιγμής. Μπορούμε να παίξουμε και θα βγει και στοίχημα στις εταιρείες αν θα περάσει τις 100 βολές στον επόμενο αγώνα ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να ποντάρετε ελεύθερα. Η Λέδη και ο Καντέμης. Σας αγαπάμε και τους δύο. Φωτάρα γίγαντα, μια κομπή θέλουμε ακόμα και θα τα καταφέρουμε, λέει ο Λουκάς που είναι φίλος του Ολυμπιακού από τη Χαλκίδα. Αύριο σίγουρη η κομπή. Αποφεύγει συστηματικά. Διάβασε και κανένα μήνυμα δικό μας, λέει ο Κώστας. Κώστα, τα είδα χτες το βράδυ αργά. Τα μηνύματα χτες το βράδυ. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, η χθεσινή τα είδα. Ο λαλίστατος και έκθετος κύριος Λεπενιώτης για Φουρνιέ που έπιανε για τα. Μας έδειχνε ότι. Ναι, χτες ο Φουρνιέ όμως ήταν κατακλητικός. Έβαλε 28 πόντους, έτσι. Νομίζω 6 στα 10 τρίποντα είχε. 60% στο τρίποντο σε τέτοιο κρίσιμο αγώνα και κάποια ήταν μαρκαρισμένα, δύσκολα τρίποντα. Κανένας δεν αφαιρεί την αξία του Φουρνιέ. Έτσι από την παρουσία είπαμε. Λίγο πρόβλημα μπορεί να έχει κάποιος σαν χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν φταίει το άθλημα. Έτσι, είναι άλλοι υπεύθυνοι να πλάσουν το χαρακτήρα μέχρι να φτάσει να κάνει αυτό το άθλημα ο κάθε αθλητής. Φώτη, πάρε άδεια να δούμε άσπρη μέρα. Φίλος του Παναθηναϊκού θα είναι ο συγκεκριμένος, ο Βασίλης. Αυτό με τον Δαβίδ να το πάρετε πίσω, παρακαλώ.
1: Ποιο Δαβίδ, είπες κάτι για τον Δαβίδ?
0: Είπα Δαβίδ εναντίον Γολιάθ έπαιζε. Λέω, Ολυμπιακός είναι υπερομάδα, αλλά να μην στερούμε και στο Δαβίδ το δικαίωμα να διεκδικήσει την νίκη του όπως τελικά την πήρε. Τις τόπιες πιθανότητες. Έτσι, του Δαβίδ. Ένα παράδειγμα.
1: Εντάξει, χθες έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, καλά έπαιξε. Και μάλιστα χθες.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, έπαιξε.
1: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Έπαιξε καλά. Και δεν περίμενα να πάει και τόσο ψηλά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κατάφερε και θύμισε τον Ολυμπιακό, δηλαδή με τις έξτρα πάσες. Με τις έξτρα πάσες, τα μαρκάριστα σουτ. Έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Το μπάσκετ που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός, το είπε και εξάλλου και προπονητής με τη λήξη του
1: αγώνα. Απλώς έχει πρόβλημα πάρα πολύ με αυτό με την εξάδα των ξένων παικτών και τους Έλληνες. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι ότι χθες δεν τράβηξε ο Ναν. Γενικότερα, όταν παίζει ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν ευνοεί πολύ το παιχνίδι του Νάν, ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του, ξέρεις, για να βρει αυτό το ρυθμό. Είναι τέτοιου είδους παίκτης. Εξαιρετικός και πάρα πολύ καλός, αλλά είναι διαφορετικό το στυλ του.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Και επίσης μια.
0: Σε ομάδα Μπαρτζόκα δεν θα έπαιζε ο Νάν.
1: Όχι, είναι διαφορετικό το στυλ.
0: Ναι. Γρήγορα η πάσα, οι μπαλιές, το ξεμαρκάρισμα.
1: Δηλαδή δεν έχει επιλογές τώρα.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι ο Ναν δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Ρογκαβόπουλο ή το Βεζένκοφ που με το που του δώσει την μπάσα εκείνη τη στιγμή σουτάρει.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης που θέλει να κάνει την τρίπλα, ξέρεις, να έχει το δικό του ρυθμό, ας πούμε, στο παιχνίδι για να δημιουργήσει, και είναι εξαιρετικός. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο κάθε παίκτης έχει διαφορετικό. Και είναι το αντίστροφο, ας πούμε, συμβαίνει με τον Βεζένκοφ.
0: Ναι,
1: δεν έχει αυτή τη δημιουργία, ας πούμε.
0: Και που παίρνει την μπάλα, σουτάρει κατευθείαν.
1: Ναι, σουτάρει κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν την ταλαιπωρεί. Και αυτό
1: καθένας ταιριάζει... έχει το στυλ του. Mm. Αυτό το παιχνίδι χθες που ήταν πολύ καλό από πλευρά του Παναθηναϊκού, άσχετα δεν μπήκαν κάποια σουτ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ευνοεί πάρα πολύ το Ναν. Τουλάχιστον όχι όταν παίζουν αυτό το παιχνίδι σε συγκεκριμένα παιχνίδια και δεν το έχουν αναπτύξει και δεν το έχουν καλλιεργήσει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχεις μπει σε μια ρότα, ξέρεις, και σε μια φιλοσοφία
0: σε
1: παιχνιδιού, είναι διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Απλώς λέω ότι κάποιοι παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ίσως δεν μπορούσε να το επιβάλλει την όποια αλλαγή, τροποποίηση.
1: Είναι ότι η περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού από πλευράς ύψους είναι πιο ψηλά, οπότε
0: παιδιά,
1: και το αξιοποιούν αυτό.
0: Και ο Πίτερς και ο Βεζέκοφ είναι ψηλός.
1: Και έχει αντίκτυπο και στα rebound. Αυτό.
0: Εντάξει, στα blockout και στην τριάδα των αγώνων. Εντάξει, λιγότερο στο προηγούμενο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός στέρισε πάρα πολύ. Έχανε
1: rebound, δεν είναι μόνο το blockout.
0: Ναι. Είναι, επειδή είναι και πιο ψηλή η λειτουργία
1: το rebound, ιδιαίτερα για τους περιφερειακούς. Δεν είναι ότι θα κάνει blockout στην περιφέρεια, στον περιφερειακό παίκτη, είναι πώς θα κινηθεί. Αλλά όταν τα γκάρτ είναι πιο ψηλά, όποια επιλογή και να κάνουν.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, καλησπέρα
1: στην Πάρα. Έχει αντίκτυπο και σε αυτό και είναι σημαντικά και τα δύο.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ.
0: Τώρα είναι αργά, γιατί έχει περάσει ολόκληρη χρονιά, γιατί όποια προσαρμογή θέλω να...
1: Δηλαδή θέλω να πω όλη αυτή η ιστορία με την εξάδα των παικτών, με τους Έλληνες, το ένα το άλλο, αναγκάζεται ο Αταμάν, αφήνει, ας πούμε, στους δύο πρώτους τελικούς, δεν χρησιμοποιήσει το Χουάντσο, που είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Βέβαια, και τώρα λόγω...
1: Και τώρα με τον Ρογκαβόπουλο θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τον Ασμάν οπωσδήποτε, και διάβαζα τώρα ότι δεν είναι σίγουρο αν θα παίξει.
1: Είχε θέμα στη μέση.
0: Ναι, ναι. Όσον αφορά το Ρογκαβόπουλο, σήμερα θα...
1: Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει έξω τέτοιους παίκτες, αλλά αναγκάζεται.
0: Αναγκάζεται λόγω των περιορισμών, ναι, βέβαια. Καλησπέρα στην παρέα σας. 10.000 το εισιτήριο στο NBA, ωστόσο το Madison Square Garden ήταν γεμάτο.
1: Έκανε σκόντο, το βρήκε 10.000.
0: Μπορεί να ήταν τα ευρώ. Ο ένα είναι δολάρια και το άλλο είναι ευρώ. Τέλος πάντων, δεν θα τα χάσουμε εκεί, θα τα χαλάσουμε. Όσο τα γήπεδα θα είναι sold out, λέει, γιατί να μειώσουν τις τιμές, σωστό και αυτό. Έτσι. Παιδιά, γνωρίζετε ότι οι Αμερικάνοι είναι ψυχροί, ότι δεν νιώθουν από τέτοιες καταστάσεις. Δικαιολογεί την πράξη του Word ο Θόδωρος. Ναι, κατανοητό. Αλλά τι θα έλεγες?
1: Τι έγραψε ακριβώς?
0: Ότι οι Αμερικάνοι είναι ψυχροί, δεν επηρεάζονται από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή έπεσε ο άλλος κάτω, σφάδαζε, και εσύ συνέχεια να βάλεις το καλάθι. Να επωφεληθείς δηλαδή, που είσαι αμαρκάριστος.
1: Τώρα υπερβολή είναι ότι όλοι οι Αμερικανοί είναι ψυχροί και τα λοιπά.
0: Ναι, υπερβολή είναι. Υπάρχει και ο Clint Eastwood, έχει κάνει τέτοιες ταινίες, δεν σας επηρέασε καθόλου. Τις γέφυρες του Μάντισον.
1: Ναι.
0: Θα περάσει, δεν είναι τίποτα, λέει ο συνονόματος, και μου στέλνει τον Μπαρτζόκα να χαμογελάει. Ο Γιώργος, ξέχασαν μάλλον όταν το ΟΑΚΑ χτυπούσε ο Μιλουτίνοφ, που ένα ΟΑΚΑ καταχειροκρότησε χωρίς τη συνδρομή κανενός παίχτη. Εντάξει. Αυτά, παιδιά, αυτοί που τα βλέπουν μπορούν να κρίνουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κατερίνα, εδώ με καρφώνει ο Γιώργος, δεν μπήκε φώτης με σκίσιμο χαρτιού, αυτό σημαίνει βελτίωση.
1: Μα δεν έχει.
0: Έφυγε
1: ο Μπενίτεθ, θα έφυγαν και τα χαρτιά.
0: Πάντα βρούμε τα χαρτιά εδώ, τον Μπενίτεθ. Δεν τα άφησε εδώ πέρα. Τέτοιο τσίπη είναι, τα πήρε μαζί του τα χαρτιά.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Του τα είχαμε δώσει. Τόσα λεφτά παίρνει.
1: Τι τα πήρε μαζί του, αφού το έκλειψε το χαρτάκι, το φέρεσε εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Α, το συγκεκριμένο.
1: Πού, τι.
0: Ναι, ναι,
1: τι περίμενε τώρα, να φύγει από την Ελλάδα και να έρθει να σου ζητήσει και το χαρτί?
0: Όχι, βέβαια. Αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλό είναι να μην συνεχίζουμε και εμείς την τοξικότητα, για να μπορεί κάλλιστα να πει κάποιος το εφαγωνίζεστε. Καλό είναι να μην το λέει μια ομάδα. Έτσι. Και βέβαια αυτό θέλει, το ταγκό λέει, θέλει δύο για να χορευθεί. Έχουμε τώρα τόσα παραδείγματα. Και ο καυγάς θέλει δύο, οπότε καταλαβαίνετε. Άρα αυτά είναι και οι δύο. Και το ένα, ο ένας προσθέτει και ο άλλος δεν αφαιρεί κάποιος. Όλοι προσθέτουν. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει τώρα, στο μη περαιτέρω. Παναγιώτης, καλησπέρα.
1: 100-0 δεν είναι ποτέ μια ποτέ. Τέλος πάντων, σπάνια είναι.
0: Ναι, 100-0.
1: Αλλά σίγουρα κάποιοι φταίνε περισσότερο, κάποιοι φταίνε λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και το 50-50 είναι σαν να εξισώνεις τα πάντα. Που
0: όχι,
1: δεν ισχύει.
0: Έτσι, ποτέ.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω τώρα, πάντων, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουν το ελληνικό μπάσκετ, mm-hmm. και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν, να υπάρχει ενσυναίσθηση και αμοιβές υποχωρήσεις και ένας έτσι επαναπροσδιορισμός των πάντων από όλους.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Λιγότερο, περισσότερο, τέλος πάντων.
0: Να λείψουν οι εγωισμοί, να λείψει το υπερφύαλο και από εκεί και πέρα, γιατί είπαμε, πρέπει να κοιτάμε το κοινό καλό κάποια στιγμή, το ελληνικό μπάσκετ, συγκεκριμένη περίπτωση. Και βέβαια την κοινωνία. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το ΆΚΑ έχει νοικιαστεί για όλο το χρόνο, λέει ο Παναγιώτης, οπότε την Τετάρτη ο Ολυμπιακός στρέφεται πρωταθλητής μέσα στο κλειστό, πάνω, στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια θα ακουστεί και το περίφημο τραγούδι, υποθέτω, έτσι. Αν
1: αυτό το τραγούδι δεν νομίζω να ακουστεί.
0: Όχι εκεί.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Όταν θα κατέβουν κάτω, τους περιμένουν στο ΣΕΦ. Έχετε δημιουργήσει μια ωραία πράσινη παρέα, τα λέτε μεταξύ σας και χαίρεστε. Λες και η ανύπαρκτη άποψή σας θα αλλάξει το μεγαλείο του Ολυμπιακού, λέει ο Γιάννης.
1: Για ποιος το λέει εδώ?
0: Για μένα κυρίως, αλλά και για σένα που.
1: Που κάθομαι δίπλα σου.
0: Ενώ έπρεπε να σηκωθείς και να φύγεις, κατάλαβες.
1: Τέλος, θα φύγω.
0: Με αυτό το μήνυμα κατάλαβα ότι τσάμπα μιλάμε. Οπότε ναι. Καλύτερα θα ήταν να σταματήσουμε και να παίζουμε τραγούδια. Δεν έχει γίνει αντιληπτό τίποτα. Καλημέρα, θα ήθελα στα challenge των προπονητών, όταν ναι. δικαιώνεται, να μπορούν να το επαναλάβουν. Επίσης, στα δύο τελευταία λεπτά.
1: Να μην επαναλάβουν.
0: Ναι, το challenge. Γιατί αν χάσει challenge, μετά δεν έχει.
1: Α, και καλά να έχει ένα επιπλέον, ναι, επειδή ναι, το κέρδισε. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, στα δύο τελευταία λεπτά να μην χρειάζεται challenge όπως στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Θα εξεταστεί αρμοδίως.
1: Οι
0: γνώμες είναι πολλές, βέβαια, και μου έχουν μιλήσει επανειλημμένως. Γιατί συγκρίνεις ποδόσφαιρο με μπάσκετ, λέει ο Μιχάλης. Τότε να αφήνει πλεονέκτημα κιόλας. Πολύ καλά έκανε. Δύο φάσεις πριν έκανε μαγκές ο Ρογκαβόπουλος. Τελικά θα παίξει αύριο. Δεν τραυματίστηκε. Με αυτό λέμε. Σήμερα θα βγει. Τραυματίστηκε. Μάλλον δεν θα παίξει. Θεωρείται σίγουρο για μένα από αυτά που διάβασα και μου είπανε. Αυτό που παίζεται είναι ο Οσμάν. Αν θα μπορέσει αύριο να βοηθήσει.
1: Ναι. Και μάλλον θα παίξει και θα επανέλθει ο Ντόρση.
0: Ο Ντόρση που παίζεται είναι ο Οσμάν. Αν θα μπορέσει αύριο να βοηθήσει.
1: Ναι. Και μάλλον θα παίξει και θα επανέλθει ο Ντόρση.

0: 5 χρόνια είναι αυτά. Με τη συνεχή παρουσία στο Final Four. Κανένας δεν μπορεί να τα υποτιμήσει αυτά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Κύριε Γιώργο μου.
1: Όχι μόνο αυτό, και η πρωτιά στην κανονική περίοδο.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Νομίζω ότι αυτό δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Όχι, βέβαια. Δημήτρης, καλημέρα σας. Εγώ θα ήθελα κάποιος να με εξηγήσει κάτι απλό. Πώς γίνεται όταν επιτίθεται ο Ναν να πέφτουν δύο πάνω του, να κρέμεται από τα χέρια του και να μην είναι φάουλ? Και όταν επιτίθεται ο Βεζέκοφ, ας πούμε, για να τον μαρκάρει ένας από το ένα μέτρο, μόλις τον πλησιάζει είναι φάουλ. Φοβάται ο άνθρωπος, φοβάται εύκολα. Όταν μου εξηγηθεί αυτό, θα το παραδεχθώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, λέει ο Δημήτρης. Έτερος Δημήτρης, το μπάσκετ τώρα χάλασε. Όταν χρέωναν στο Μιλουτίνοφ το 78 με τρία φάουλ στην αρχή του μάτς, οπότε έφυγε πλέον από το παιχνίδι, από την αρχή ήταν όλα καλά. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, λέει ο Δημήτρης. Βλέπεις.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς ταιριάζει ο Μιλουτίνοφ με το 78.
0: Σε 78 δευτερόλεπτα. Εγώ φταίω.
1: Λέω κι εγώ.
0: Σε 78 δευτερόλεπτα.
1: Λέω κι εγώ, τι έγινε.
0: Το έσπασε το ρεκόρ αυτό χθες ο Χουάντσο. Φώτη και Κατερίνα, ο Πλούταρχος στέλνει τις καλημέρες του. Ο Γιαννακόπουλος και αυτός λέει έχει τις ευθύνες του, λέει ο Πλούταρχος. Τα είπαμε στην αρχή ότι όλοι. Συμφωνεί ο Θοδωρής για αυτά που λέμε. Ο Μιχάλης, πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Κοίτα εδώ, τι γίνεται.
1: Θα πάθεις τενοντίτιδα.
0: Τενοντίτιδα. Ευτυχώς τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πάω έξω για μασάζ.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε τα μηνύματα του κόσμου.
0: Είναι και κατεβατά.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ,
1: παιδιά, αυτό είναι συντόνι, κανονικό.
0: Αυτό πρέπει να το δώσει στην Επιτροπή να το μελετήσει.
1: Ναι.
0: Να βγάλει την κεντρική ιδέα, να βγει το ρεζουμέ και να μου το μεταφέρει.
1: Καλή, πόση ώρα έγραφε. Αυτό έχει 35 σειρές το μήνυμα. Στην κυριολεξία όμως.
0: Κάτι λέει για τον Ολυμπιακό. Λέει πρέπει να του συμπεριφέρεσαι και να του μιλάς τη γλώσσα που ξέρει. Εδώ και πολλά χρόνια. Λέει γνωρίζουν οι παρικούντες. Τέλος πάντων, λέει κι άλλα. Πιάνει ένα ολόκληρο ιστορικό. Λίγο πολύ τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, έχουν ακουστεί.
1: Είναι Κατερίνα, αναμφίβολα συγγνώμη. Τοξικό το κλίμα και πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό είναι το μόνο,
0: ναι,
1: σίγουρο.
0: Αλλά
1: ναι,
0: κοίτα πώς τελειώνει.
1: Τι. Πήρε το τέλος. Για πες.
0: Κατερίνα, συγγνώμη, είσαι τέλεια.
1: Oh,
0: Μιχάλης από Σπάρτη, Παναθηναϊκός. Στα συγχωρούμε όλα, ρε Μιχάλη. Αφού στο τέλος έβαλες μία έτσι εσάνς, ναι.
1: Κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Γι' αυτό.
0: Μα αυτό μετράει. Πώς φεύγεις, πώς αποχωρείς.
1: Έτσι, αυτό είναι που σου μένει στο τέλος.
0: Τι εικόνα αφήνεις στο τέλος την ώρα που φεύγεις. Και αφήνεις γύρω σου συντρίμια. Άλλο τραγούδι είναι αυτό, συγγνώμη. Καλησπέρα στα παιδιά. Μας πει λίγο η κυρία Στασοπούλου στον πασχετικό πλανήτη τη ΑΕΚ. Κινείται τίποτα? Αεκάρα τη λέει, βέβαια. Λέει ο Γιώργος. Έχεις καμία πληροφορία τίποτα για την ΑΕΚ? Γιατί για ΠΑΟΚ, Άρη, ακούσαμε πολλά ΑΕΚ.
1: Τελευταία πληροφορία, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή να πω.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Εδώ ο Νίκος μου στέλνει μια εξίσωση. Την έχει στείλει από ό,τι καταλαβαίνω και νωρίτερα. Μαθηματικό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει. Λέει ότι η μεγαλύτερη διαφορά που θα μπορούσε να είναι σε έναν αγώνα βάσει αυτής της εξίσωσης είναι οι 13 βολές. Εντάξει. Όπως φαίνεται και τα μαθηματικά πλέον δεν λένε αλήθεια. Γεια σου Φώτη, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ψηλούς και παίρνει φάουλ και υποχρεωτικά έχει πολλές βολές, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, εξηγήσεις υπάρχουν πολλές. Μία από αυτές είναι αυτή που είπε και η Κατερίνα νωρίτερα, έτσι. Yeah. Ότι παίρνει πολλά rebound.
1: Όχι, εγώ δεν το είπα γι' αυτό.
0: Α.
1: Εγώ είπα το γεγονός ότι τα γκάρτ είναι πιο, του Ολυμπιακού είναι πιο ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το στοιχείο είναι αντανακλά και στην επίθεση, όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού το αξιοποιούν αυτό.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Και αντανακλά και στα rebound.
0: Ναι,
1: το είπα, δεν είπα για τα φάουλ τίποτα.
0: Ναι. Ναι, αλλά κατ' επέκταση, όταν κάνεις μια προσπάθεια, δεν βάζεις το καλάθι, παίρνεις το rebound, προσπαθείς για καλάθι, κερδίζεις φάουλ. Που δεν θα το έχεις κερδίσει αν δεν είχες πάρει το rebound.
1: Ναι, η επέκταση είναι δική σου.
0: Εσύ έκτισες μέχρι το δεύτερο, εγώ έβαλα ένα αυθαίρετο από πάνω. Λοιπόν, καλά θα κάνουν στον Παναθηναϊκό Γιαννακόπουλος και ο Ταμά να μην διαμαρτύρονται όταν τελειώνει κάθε παιχνίδι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ο Κωνσταντίνος λέει να είναι καλά ο Γιάννης που μας κάνει και γελάμε. Εντάξει, θα πάμε, μακάρι να ήταν ο Γιάννης εδώ. Καλημέρα και πάλι, επειδή δεν έχω ακούσει, ο Ρογκαβόπουλος είναι κάτι

0: σοβαρό, γιατί μας έκοψε το αίμα και είναι η πρώτη φορά που θα μπει στην Εθνική και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Να είναι καλά το παιδί, λέει ο Γιάννης φίλος του Ολυμπιακού.
1: Τώρα και προς το τέλος τη σεζόν, νομίζω ότι είναι πολύ παίκτες οριακά. Ναι. Δηλαδή, αρχής γενομένης, ας πούμε, από τον Κώστας Λούκα, ο οποίος είχε αυτή την περιπέτεια που κόστισε πάρα πολύ η απουσία του στα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Κόντρα στη Βαλένθια. Μετά επανήλθε. Εντάξει. Οριακά.
0: Επανήλθε, αλλά
1: δεν είναι 100% έτοιμος.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και φαίνεται και όλα και τώρα που μπαίνει, δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι και όλα αυτά. Και ο Γιαννακόπουλος λέει: θέλει, λέει ο Γιάννης, το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Ρητορική ερώτηση. Καλή συνέχεια, κύριε Παρόλα. Δεν ξέρω αν θέλει το καλό ή το κακό. Πάντως έχει πολλούς Έλληνες παίκτες ο Παναθηναϊκός και όταν πιέστηκε ή του υποδείχθηκε κατά κάποιο τρόπο να βγάλει μια αντίδραση, μια έτσι αντίσταση στο να στέλνει παίκτες, λέει: εμείς την εθνική την έχουμε πάνω απ' όλα. Τώρα, τις ευθύνες του τις έχει και αυτός, κανένας δεν το αρνείται. Ο Μιχάλης. Κατερίνα, γνώμη για Τζόκοβιτς, του πήρες δήλωση?
1: Ναι.
0: Α, να τα. Για λέγε. Γιατί δεν μας τα λες αυτά? Γιατί δεν μας τα λες, παιδί μου, αυτά?
1: Τον βρήκα, ήταν μαζί με τον Μπογκδάνοβιτς εκεί πέρα και συνέχεια ήταν όλη την ώρα μιλούσανε. Όλη την ώρα.
0: Πατριώτες.
1: Μάλλον θα εξηγούσε μερικά πράγματα παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους βρήκα μετά, βέβαια, εντάξει, πήγα και για τους δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων μίλησα με τον Τζόκοβιτς και εκεί πέρα ήταν την ώρα που ανέβαιναν προς τα πάνω, ήταν στο ημίχρονο, για να συνεχίσουν να βλέπουν το μάτς και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Τζόκοβιτς δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το ρώτησα όμως, του λέω ποιος κάλεσε ποιον.
0: Οπα.
1: Πρόσεξε,
0: ήταν με νόημα.
1: Και λέει ήταν αμοιβαία.
0: Ναι.
1: Έτσι, η πρόθεση και η απόφαση. Και λέω, ο Μπογκδάνοβιτς, λέω, το φαντάζεστε, θα θέλατε να τον δείτε, ας πούμε, κάποια στιγμή να παίζει σε μία από τις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι.
1: Και απάντησε διπλωματικά και με χιούμορ, όπως πάντα. Ο Τζόκοβιτς πλέει, δεν είμαι ο ατζέντης του, δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ωραίο. Η μπάλα στην εξέδρα. Φαντάζεσαι να σου λέγε, βλέπω να πηγαίνει στην ΑΕΚ.
1: Αυτό όχι τίποτα άλλο, θα είχαμε και να πούμε και
0: να είχαμε τίποτα, ναι. Τέλος πάντων, μια και μίλησες για τους δύο, η δήλωση του...
1: Συγκλονιστικός παίκτης.
0: Α, βέβαια. Δεν
1: αναμφίβολα.
0: Αυτό. Ο Μπογκδάνοβιτς είπε ότι το μάτς κρίθηκε γιατί ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή είχε σκορ που ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα μάτς εκτός έδρας δεν είχε, όχι βέβαια στο βαθμό του πρώτου αγώνα, που ήταν τελείως άστοχο και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν, αλλά είχε μια δυσκολία στο σκοράρισμα ο Παναθηναϊκός για μια ακόμα φορά. Δεν είναι...
1: Έχει ευχέρεια. Έχει περισσότερες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ναι. Γι' αυτό είπαμε πριν για την εξάδα των ξένων παικτών και τους Έλληνες και τους τραυματισμούς που υπάρχουν και όλα αυτά. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, οι επιλογές του Ολυμπιακού είναι περισσότερες, αναμφίβολα. Αλλά χθες έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το χτύπησε το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και η απουσία του Σλούκα, γιατί τώρα δεν είναι 100% έτοιμος, δηλαδή καταρχάς και πολύ λίγο και αυτά. Η απουσία του Σλούκα όλο αυτό το διάστημα, ναι, είναι πολύ μεγάλη για τον Παναθηναϊκό. Γιατί η συμβολή του στο δημιουργικό παιχνίδι,
0: στον αερεμή,
1: στην τροφοδοσία των ψηλών, στο σουτ που έχει από την περιφέρεια ο ίδιος, στο σκοράρισμα δηλαδή και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλη στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ άτυχος που σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο Σλούκας έμεινε εκτός και μιλάω και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Δυστυχώς είναι επιλογές οι οποίες.
1: Αυτό δεν είναι επιλογή, συνέβη. Τραυματίστηκε.
0: Συνέβη, αλλά επιλογές θέλω να πω στο ότι έπρεπε να έχει άλλη διαχείριση, να μην
1: κουράζεται
0: τόσο
1: κατά τη
0: διάρκεια της χρονιάς. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει κατά τη γνώμη μου. Ιδιαίτερα για κάποια μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη, εντάξει. Μετά Χριστόν προφήτες, υπάρχουν πολλοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή και λόγω ηλικίας, αλλά και επειδή είναι τόσο σημαντικός και πολύτιμος παίκτης για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει ξεκουραστεί σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Να το πούμε έτσι.
0: Γι' αυτό είπα επιλογές. Λοιπόν,
1: απλώς δεν μου αρέσει, δηλαδή ξέρεις, κατόπιν εορτής όλοι βγαίνουν να σου πει και κάνουν. Εντάξει. Τα λέει και ο Ιωαννίδης αυτό, λέει να μου τα λέγατε εκείνη την ώρα που πέραμε την απόφαση, όχι μετά.
0: Πριν βγάλω το σακάκι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε το τέλος.
1: Και ο Λέοναρτ χθες ο Σεφ είναι υποστήριξη τον Ολυμπιακό.
0: Και ο Λέοναρτ, ωραία, μπράβο, άντε. Και σανότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άγγελο τη Μάιρα, τον Νίκο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ θα είμαστε στις επάλξεις εμείς. Τι ώρα, 12 και 5. Μην λείψει κανείς αύριο. Φέρετε και τους φίλους σας.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Ερασπόρου. Στη ρύθμιση των ήχων η μαμά Ιραξίδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αουγσμπουργκ, που προσφέρει 3 εκατομμύρια και ακόμη ένα με μορφή μπόνους για να ξαναφέρει στην Τούμπα τον 31χρονο αριστερό αμυντικό. Το γεγονός ότι έχει κάνει πολλά λάθη στην καριέρα του παραδέχθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Φανέλα με το 10 της Ερασπόρου. Τόνισε όμως ότι δεν θα άλλαζε κανένα, γιατί μέσα από αυτά έγινε καλύτερος και σαν διαιτητής και σαν άνθρωπος, και πρόσθεσε ότι ολοκληρώνει γεμάτος τη διαιτητική του στα αεροδρόμια. Με κορυφαίο το Φουρνιέ που έχει 28 πόντους και 8 ασίστ και εξαιρετικούς τους Μπεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός νίξε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027, η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται στις 8 από τη Γεωργία, με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro 2027, η Εθνική Νέων παίζει στις 6 στην Τούμπα με το Καζακστάν και θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη φάση των προκριματικών. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queen στο Λονδίνο, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Για αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση του Ζωσέ Μουρίνιο ως νέου προπονητή της Ρεάλ. Νέο ενδιαφέρον στους τελικούς του NBA, αφού η Σαν Αντώνιο Σπέρς νίκησαν με 115-111 τους New York Knicks Νέα Υόρκη και μείωσαν σε 2-1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Eraspor.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Από το 1930 μέχρι το 1970 στους νικητές απονεμόταν το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ.
10: Αρχικά ήταν γνωστό ως παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1946 μετονομάστηκε έτσι προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο τουρνουά. Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά στην ιστορία της και αποφασίστηκε να της παραχωρηθεί το τρόπαιο μόνιμα. 13 χρόνια αργότερα όμως το κύπελο εκλάπη από το Μουσείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν βρέθηκε ποτέ. Μετά από αυτό σχεδιάστηκε ένα καινούριο, αυτό που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε πια να μην δίνεται σε κανέναν μόνιμα όσες φορές και να το κατακτήσει μια ομάδα. Το τρόπαιο θα παραμείνει ίδιο μέχρι το 2038, όταν και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπεούχων. Είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36 εκατοστά, βάρος 4,97 κιλά και άλλα 6 η βάση του, στην οποία αναγράφονται οι χρονιές και οι νικητές του κυπέλου από το 1974 και έπειτα. Όποιος το κατακτά, το κρατά μέχρι την επόμενη διοργάνωση, όταν και αντικαθίσταται από ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο.
1: Ακούτε Ερασπορ.
11: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μια συγκλονιστική ματσάρα χθες για τον τρίτο τελικό της Τύχημαν GBL, με μεγάλο και δίκαιο νικητή τον Ολυμπιακό. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της σειράς και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μεταξύ των δύο αιωνίων αυτή τη δεκαετία. Κόντρα σε όσους αναμασούν το τέλος της πομπίας, χερέ κακά, όσους λένε ότι δεν πρόκειται για το ελληνικό El Clásico, αλλά για το ελληνικό El Tóxico, κρίνοντας με βάση όσα συμβαίνουν έξω από τις τέσσερες γραμμές, οι παιχταράδες και των δύο γιγάντων του ελληνικού μπάσκετ παρέδωσαν μαθήματα χθες και βεβαίως επιβεβαίωσαν ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ήδη στη δεύτερη θέση της αξιολόγησης όλη την Ευρώπη και με την άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη τη νέα χρονιά θα ξεπεράσει και το πρώτο που είναι το ισπανικό. Δικαίως ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στις νίκες, γιατί overall παίζει καλύτερο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό που υποφέρει στη θέση 1 και στη θέση 5. Όταν διόρθωσε ο coach Μπαρτζόκας τις ανορθογραφίες του δεύτερου αγώνα, επαναφέροντας την εξάδα των ξένων τόσο τον Derrick Jones όσο και τον Tyson Ward και βεβαίως δίνοντας ένα φρενήρι ρυθμό στο παιχνίδι για να κλείσει με 102 πόντους τον αγώνα Ολυμπιακός, είδαμε τι συνέβη. Ο Παναθηναϊκός πάλεψε σαν λιοντάρι, αλλά δεν μπορούσε στο τέλος να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό διότι του έλειπε ο Όσμαν. Επίσης τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τα rebound και το σκοράρισμα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ δεν πρέπει να παραλείπουμε από τις αναφορές μας ότι ο Κώστας Λούκας, που θα μπορούσε να διορθώσει πολλά πράγματα ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι, δεν είναι έτοιμος μετά την επέμβασή του για τέτοιους τελικούς. Θα συζητήσουμε αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε φορά, για τον τρίτο, ίσως αποδειχθεί ο πιο κομβικός, ο πιο καθοριστικός τελικός στη σειρά, με τον προπονητή Φώτη Τακιανό, που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στη Θεσσαλονίκη, αφού προαναγγείλουμε μια σημαντική, πολύ σημαντική μεταγραφική εξέλιξη που έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ και αφορά στο θέμα του Γιαννούλη, του Έλληνα διεθνούς, που διαπραγματεύεται με τις δύο ομάδες. Έχουμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ, περίπου στο μέσο της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας, λίγο πριν ή λίγο μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και τον Μπάμπη Παπάζογλου, όσο θα συζητάμε για τα μπασκετικά και για το χθεσινό τρίτο τελικό. Και βεβαίως το κλείσιμο θα κάνουμε και την αναφορά μας στους τελικούς του NBA. Οι Spurs νίκησαν μέσα στη Νέα Υόρκη, παρόντος του Donald Trump, τους Knicks, και μείωσαν σε 2-1. Πάμε Θεσσαλονίκη, η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και ο Άγγελος Ζαραϊδόνη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Πάμε Θεσσαλονίκη, Φώτης Τακιανός μας ακούει, coach καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, σας ακούω, ναι, να είστε καλά, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είδαμε μια αποθέωση του επιθετικού μπάσκετ χθες. Είδαμε ένα παιχνίδι διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ χθες. Είδαμε το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα στη σειρά με νικητή τον Ολυμπιακό. Εσύ τι είδες όμως, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Ναι, σαφώς η μεγάλη εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, θα έλεγα, σε αματικό. Με τη λογική ότι πολλοί παίχτες και των δύο ομάδων, οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, μας έδωσαν ένα θέαμα το οποίο σίγουρα σπάνια το βλέπουμε και αντάξιο των δύο μεγάλων συλλόγων και το τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα και σε τι ευελπιστούν και οι δύο ομάδες. Θα έλεγα ότι από την άποψη των θεατών, ότι σίγουρα οι θεατές το ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι. Mm-hmm. Προπονητικά πρέπει να δούμε από προπονητική σκοπιά το 102-92 τι έχει μέσα, τι εμπεριέχει στη λογική του καθαρά κομμάτια τακτικής, επιθετικής και αμυντικής τακτικής. γιατί είναι ευνόητο ότι για να πάει ένα παιχνίδι σε τόσο υψηλό σκορ, σαφώς παίζει ρόλο η ποιότητα των παιχτών που αγωνίζονται, αλλά και ότι κάτι λείπει ώστε να κρατηθεί ένα παιχνίδι στα επίπεδα που πρέπει να κρατηθεί μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων αντιπάλων. Γιατί ναι, μιλάμε για την επίθεση, είμαστε όλοι χαρούμενοι και που είδαμε ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά πρέπει να μπούμε και σε άλλα κομμάτια τα οποία λείπανε για να κρατηθεί το παιχνίδι σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Τώρα το ερώτημα βεβαίως που μπορεί να θέσει ο ουδέτερος, αυτός που αγαπάει τον μπάσκετ, γιατί να κρατηθεί σε άλλο επίπεδο, με ποια έννοια? Και αν στο πρώτο ημίχρονο ειδικά οι άμυνες υστέρησαν? Έχω την εντύπωση πως όχι, απλά οι επιθέσεις ήταν καταπληκτικές και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Η άποψή μου είναι αυτή. Εγώ θέλω όμως τη δική σου οπτική γωνία.
1: Γι' αυτό είπα από προπονητική σκοπιά. Ναι, δηλαδή ναι. Εμείς σαν προπονητές το βλέπουμε κάπως διαφορετικά το παιχνίδι. Σαφώς συμφωνώ ότι ήταν ένα θεαματικό μάτς, το οποίο είναι επένδυση για το ελληνικό μπάσκετ, όπως είπες και εσύ. Με τη λογική του επίπεδου, με τη λογική του ότι θέλουμε να γίνουμε η πρώτη λίγα στην Ευρώπη, και νομίζω σε αυτό βοηθάει. Να μπούμε λίγο μέσα στο παιχνίδι.
0: Πάμε.
1: Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι υπήρχαν προσαρμογές από το παιχνίδι νούμερο 2 στο παιχνίδι νούμερο 3 που είδαμε. Και πολύ σημαντικές προσαρμογές. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρο το ότι επένδυσε στην αλλαγή κυρίως της ταχύτητας εκτέλεση τη επίθεση του, κάτι το οποίο του έλειψε στο δεύτερο συγγνώμη παιχνίδι και τον πλήγωσε.
0: Βέβαια, αφού σκόραρε μόλις 58, έκανε αρνητικό ρεκόρ.
1: Και επίσης στην κυκλοφορία της μπάλας δεν είδαμε, σπάνια είδαμε η μπάλα να μένει σε χέρια παραπάνω από ό,τι πρέπει, να γίνεται over dribbling, και σπάνια είδαμε τις φάσεις που είδαμε στο παιχνίδι 1 και 2 μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός να υποπίπτει σε λάθη.
0: Ερώτηση. Αυτός ο ρυθμός, αυτή η λογική στο παιχνίδι, αυτή η τακτική ήταν θέμα των δύο προπονητών ή των παικτών ή και τα δύο μαζί? Ποιος έδωσε δηλαδή πρώτος την εντολή, ας πούμε, για να πάει σε αυτό το ρυθμό το παιχνίδι? Το είπαν οι προπονητές ή το αποφάσισαν από μόνοι τους οι παίκτες και τους παρέσυρε το μάτς? Για να δούμε τον πιο θεαματικό τελικό μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Η διαδικασία έχει ως εξής. Παρατηρώντας το παιχνίδι στο ξεκίνημά του, βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να προσφέρουν ενέργεια στο παιχνίδι. Η ενέργεια συν τη μεγάλη ευστοχία που έχουν και οι δύο οι ομάδες, άρα ο ένας προσπαθεί, παρασύρεται από το ρυθμό του άλλου, είτε σε επίπεδο ενέργειας, είτε σε επίπεδο να μείνει κοντά στο σκορ, γιατί η ευστοχία και των δύο ομάδων ήταν πολύ μεγάλη. Αυτά τα δύο πράγματα δίνουν στο παιχνίδι ένα ρυθμό που εμείς που το βλέπουμε θεωρούμε ότι υπάρχει προδιάθεση, αλλά νομίζω ότι το ίδιο το παιχνίδι έσπρωξε τους παίκτες, οι αποφάσεις των παικτών, γιατί ο τρίτος άξονας, γιατί παίχτηκε το παιχνίδι σε γρήγορο ρυθμό, έχει να κάνει σε μεγάλο ποσοστό από τη μεριά του Ολυμπιακού το πώς έπαιξε ο Γουόρτ. Στη λογική ότι ήταν έτοιμος πάντοτε να επιτεθεί, και αυτό σίγουρα είναι κατευθυνόμενο, ήταν έτοιμος να επιτεθεί στον προσωπικό του αντίπαλο σε πρώτο χρόνο.
0: Στα άρα πρώτα λεπτά είναι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον οποίο επιτίθεται, έτσι.
1: Του επιτίθεται
0: και του παίρνει και τα
1: από έξω προς τα μέσα και του παίρνει τρία γρήγορα φάουλ. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία εμπλέκει και την προδιάθεση που έχουν οι παίκτες για να δώσουν ενέργεια, αλλά και κατεύθυνση προπονητική σε σχέση με σε ποιους χρόνους και σε ποιους θέλουν να επιτεθούν. Άρα όλο αυτό δίνει έναν φρενήρι ρυθμό στο ξεκίνημα και κολλάει τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας που έχουν και οι δύο οι παίκτες σε αυτό και προσπαθούσαν να ακολουθήσει ο ένας τον άλλον. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι μετά την ταχύτητα, δηλαδή προσαρμογή, όχι προσαρμογή, αλλά το διόρθωμα θα έλεγα που θέλει να κάνει ταχύτητα για να μην κρατούν τις μπάλες, ειδικά όπου είναι στα χέρια τους πολλή ώρα, το τρίτο είναι ότι το χτύπημα των μέσα μισή μάτσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο χθεσινό παιχνίδι. Το 102 εμπεριέχει μέσα πάρα πολύ το πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός στα μέσα μισή μάτσης, είτε straight, δηλαδή ο καθένας με τον αντίπαλό του, είτε στις αλλαγές του Παναθηναϊκού, το πώς μπήκαν οι μπάλες μέσα. Πολύ πόντι, μεγάλη φθορά και διαβασμένες καταστάσεις όσον αφορά όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να στείλει δεύτερο παίχτη, ιδιαίτερα στο Βεζέγκοφ. Ήταν ξεκάθαρο ότι η εντολή ήταν να πάει δεύτερος παίχτης, να μην το αφήσουν καν να δει το καλάθι. Αλλά το διάβασμα του Ολυμπιακού ήταν ότι εκτός από την εκτέλεση κοντά είχε και τη δημιουργία με τις σκι πάσες στην απέναντι πλευρά. Και αν φέρουμε την εικόνα του δεύτερου παιχνιδιού, θυμόμαστε ότι σε αντίστοιχες φάσεις ο Ολυμπιακός είχε πετάξει τις μπάλες δύο και τρεις φορές out σε αυτές τις ίδιες που εχθές ήταν σε υψηλό επίπεδο αποδοτικές.
0: Και γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν μπόρεσε αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός να κόψει το flow, τη ροή της επίθεσης του Ολυμπιακού, και θυμίζω χαρακτηριστικές φάσεις που υπάρχουν και στα δύο ημίχρονα που χάνεται η μπάλα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η κυκλοφορία με τις πάσες πίσω από την πλάτη, πρώτα Φουρνιέ και μετά Βεζένκοφ με τα δύο χέρια χωρίς να βλέπει στο κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Τι θυμάσαι αυτή τη φάση, coach, έτσι?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι
1: βέβαια,
0: το απόλυτο highlight της αναμέτρησης.
1: Πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι για τις προσαρμογές που λέμε από παιχνίδι σε παιχνίδι, η προσαρμογή που έκανε ο Ολυμπιακός στα pick and roll, στην pick and roll επίθεσή του για να ξεμαρκάρει περισσότερο το Φουρνιέ και να μην γίνει τα pick and roll στατικά, είναι ότι τα έφερε μέσα από κίνηση. Πρώτα ένα handoff, μετά ένα spin pick and roll. Από αυτή τη διαδικασία ο Φουρνιέ στο ξεκίνημα του αγώνα έχει τις επιθέσεις που είδαμε, τη μία που τελειώνει όλο το δρόμο μέχρι το καλάθι και τη δεύτερη που τιμωρεί την άντερ άμυνα του Γκραντ και σκοράρει με τρίποντο. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει επίδραση προπονητική αλλαγής. Δηλαδή όχι στατικά pick and roll για να βοηθήσουμε το heads out του Παναθηναϊκού, αλλά μέσα από κίνηση και με το Spain action που να πούμε ότι το Spain είναι το back screen στον screener. Μια διαδικασία που δημιουργεί μια σύγχυση στην άμυνα και στην αμυντική τακτική είναι οι καταστάσεις που ξεμάρκαραν και έδωσαν την κίνηση, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, πέρα από το γεγονός ότι υστέρησαν ο Σλούκας που είναι ανέτοιμος και φυσικά ο Ναν που έμεινε πολύ χαμηλά. Είναι μόνο τα στοχασούτ που του πήραξαν το μυαλό των Πρασίνων ή δεν ήταν έτοιμοι για plan B στην άμυνά τους?
1: Ο Παναθηναϊκός, καταρχάς πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι κατέβηκε με ένα συγκεκριμένο πλάνο να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και αυτό το όσον αφορά την επίθεσή του, η short roll επίθεση και η δημιουργία με τα κοψίματα ήταν το ένα, και το δεύτερο ήταν τα site με empty core and pick and roll του Γκάρ με τον 4. Ναι. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε για τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ βασικό εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή το τυπική ρόλες της είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε momentum δημιούργησε ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια του 40 λεπτού και ακόμα και στο τέλος του αγώνα, οποιοδήποτε momentum δημιούργησε ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και επέστρεψε.
0: Αλλά δεν απείλησε.
1: Ναι, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τα πράγματα τα οποία έπρεπε για να κερδίσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να αντιδράει και όχι να δράει. Άρα και όταν φτάνει στο διατάφτα, εκεί δηλαδή που χρειάζεται το μεγάλο σουτ, εκεί που χρειάζεται η ισχυρή απόφαση και καλή απόφαση. Εδώ ανοίγουμε την παρένθεση και λέμε ότι η έλλειψη του Σλούκα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έτσι είναι χτισμένος ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σειρά, βλέπουμε να υστερεί. Θυμίζω ότι μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός με τα δύο εντελώς ξεμαρκάριστα σουτ του Ναν και ένα του Γκραντ. που η απορία είναι γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού επέτρεψε αυτά τα τρία τα σούτ, γιατί ήταν καθοριστικά σούτ από παίκτες οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Και το κομμάτι το οποίο κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να ολοκληρώσει όταν ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από τα momentum του Ολυμπιακού είναι η αμυντική διαδικασία του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν.
1: Είναι ευάλωτος σε κρίσιμες στιγμές, σε εύκολες φάσεις.
0: Πού είναι τα σημεία υπεροχής, τα καθαρά σημεία υπεροχής, όχι εκεί που αλληλοεξουδετερώνονται οι δύο ομάδες, του Ολυμπιακού, για να έχει τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Μια φορά πέρασε, μια-δύο φορές πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά. Τη μία τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είναι με το τρίποντο του Ερναν Γκόμεθ, 38-41. Αλλά μετά δεν μπορούσε να απειλήσει καθόλου τον Ολυμπιακό. Πού εντοπίζεις, coach, τα σημεία υπεροχής? Στον Άσο, στο 2 και στο 5 εχθές. Κυρίως, όχι πως δεν έπαιξε καλά ο Βεζένκοφ, ήταν δεύτερος πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού μετά τον Φουρνιέ. Αλλά ο Φουρνιέ κάνει παπάδες. Ο Γουόκαπ επιστρέφει σε σπουδαίες εμφανίσεις. Και ο Μιλουτίνοφ είναι απόλυτος κυρίαρχος. Σωστά. Παρά τη συγκινητική προσπάθεια του Λεσόρ. Ναι, βεβαίως. Αλλά παίκτης κλειδί αυτός. Όχι πρωταγωνιστής απόλυτος όπως οι άλλοι τρεις που ανέφερα.
1: Σαφώς.
0: Γιατί βάζει μεγάλα σου και ο Γουόκαπ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτός κλειδώνει το μάτς. Ο Γουόκαπ το κλειδώνει το μάτς.
1: Ο Γουόκαπ ήταν ο πόλος ο οποίος έψαχνε. Είπαμε στο προηγούμενο παιχνίδι ότι δεν υπήρχε δεύτερος και τρίτος πόλος επιθετικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γι' αυτό και το σκορ ήταν μικρό και δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός. Ναι, τώρα δημιουργήθηκαν πόλοι στην επίθεση του Ολυμπιακού, είτε ο Γουόκαπ κάνοντας αυτό που δεν κάνει συνήθως, είτε το πόσο Γουόρτ δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η υπεροχή που με ρώτησες προηγουμένως,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ξεκινώντας από την επίθεση, ο Ολυμπιακός έχει δείχνει ότι έχει μία μεγάλη δύναμη η οποία πληγώνει τον Παναθηναϊκό και το προσθέτω στη διαδικασία, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις ανατροπές των momentum του, που είναι το επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό και το αμυντικό για τον Παναθηναϊκό. Εχθές ο Ολυμπιακός από δεύτερες επιθέσεις πήρε 19 πόντους, που τα έχει μέσα στους 19 πόντους κρύβονται επιθετικό rebound, foul, καλάθι. Εκεί δεν μπορεί να ανατρέψει μία ομάδα το momentum της άλλης όταν παίζει για 22 δευτερόλεπτα, παραδείγματος χάρη μία άμυνα, και χάνει το αμυντικό rebound και δέχεται καλάθι ή καλάθι και μία βολή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο εν γέννη το βλέπουμε. Mm-hmm. Άρα υπάρχει υπέροχη όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου ρακέτας στο rebound από τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Στη σειρά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η επίθεση του Ολυμπιακού έχει μεγάλο πλεονέκτημα στα μισμάτσεις. Υπάρχουν πεντάδες ή υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί τις ενδιάμεσες πετάδες τους, δηλαδή τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ μαζί, ένα παράδειγμα, για να αποστάρει τους χαμηλότερους περιφερειακούς κυρίως παίκτες του Παναθηναϊκού. Και από αυτό μπορεί να μην είναι άμεσο το αποτέλεσμα, δηλαδή να σκοράρει ο παίκτης που έχει την μπάλα, αλλά βλέπουμε ότι στην προσπάθεια κάλυψης του παίκτου του Παναθηναϊκού αυτού του μισμάτς δημιουργείται κυκλοφορία της μπάλας και ανοιχτά σουτ. Άρα και εκεί είναι ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός. Για να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι εχθές έδειξε ότι ένα πλεονέκτημα που έχει έναντι της άμυνας με αλλαγές του Ολυμπιακού είναι το πώς τυπήθηκαν τα έξω μισμάτς, κυρίως με το Σόρτς, επάνω στο Μιλουτίνο. Και ήταν επιβεβλημένη η άμυνα με αλλαγές, γιατί πολλοί, είμαι σίγουρος ότι θα διερωτώνται και γιατί ο Ολυμπιακός ενώ δέχεται τα καλάθια παίζει άμυνα με αλλαγές ή γιατί έπαιξε τόσο πολύ ώρα άμυνα με αλλαγές.
0: Σωστά. Ποια είναι η απάντηση?
1: Η απάντηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να χτυπήσει την heads out, το δυνατό heads out πάνω στον Φουρνιέ με
0: Το δυνατό χετζάου, το ψηλό του Ολυμπιακού.
1: Ολυμπιακό, ναι. Με short roll. Ο Παναθηναϊκός πήγε να χτυπήσει τη χετζάου το άμυνα
0: του Ολυμπιακού.
1: Κουνιέ, με short roll. Mm-hmm. Ναι, του Ολυμπιακού με short roll. Mm-hmm. Δηλαδή, έβαλε είτε τον Λεσόρ σαν screener να κάνει short roll, και το άλλο, το πιο δύσκολο, είναι ότι στην πεντάδα Davis με Μίτογλου, screener ήταν ο Davis και ωραία, short roll, και ο Μίτογλου στην περιφέρεια.
0: Θα συνεχίσουμε την ανάλυση μετά το δελτίο ειδήσεων. Περιμένεις, coach.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ενέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδο, από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα. 70χρονη έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Συζητάμε πάντα με τον Φώτη Τακιανό που μας αναλύει τους τελικούς και όχι μόνο για το χθεσινό συναρπαστικό παιχνίδι και τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού, που απέχει μία νίκη από την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης που θέλουν να παραμείνουν και πρωταθλητές Ελλάδος. Πού είχαμε σταματήσει, coach?
1: Είχαμε
0: στο short roll του Παναθηναϊκού,
1: ναι, το
0: απέναντι στο head out, την άμυνα head out,
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού.
1: Η ερώτηση ήταν γιατί μπήκε ο Ολυμπιακός σε αλλαγές και νωρίς και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απάντηση είναι ότι αυτό τον έσπρωξε τον Ολυμπιακό, το ότι υπήρχε πρόβλημα στην αντιμετώπιση του short roll και από τη διαδικασία του κοψίματος του Λεσόρ και από τη διαδικασία ότι κάνανε ρόλερ, δηλαδή παίχτη να κόβει προς το καλάθι τον Ντέιβις και κρατούσε ο Παναθηναϊκός του Μίτογλου στην περιφέρεια, και θυμόμαστε από την περιφέρεια τι ζημιά μπορεί να κάνει. Άρα αμέσως επιλέχθηκε το δεύτερο πλάνο του Ολυμπιακού, που είναι άμυνα με αλλαγές. Πάνω σε αυτό όμως, ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, το πώς έπαιξε το έξω μισμάτς ο Σόρτς κυρίως, ήταν βασικός λόγος που πήρε το momentum του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, γιατί είχε δημιουργήσει μια διαφορά ικανοποιητική και άλλαξε το στάτους της εξέλιξης του παιχνιδιού. Φυσικά αυτό το πλάνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό στο τέταρτο δεκάλεπτο, γιατί σε οτιδήποτε εμφάνιζε ο Παναθηναϊκός ως χτύπημα μισμάτς και επιτυχία, αμέσως υπήρχε απάντηση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Και θυμίζω τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο Φουρνία όταν το παιχνίδι πήγε στη μικρή διαφορά των 2 ή των 3 πόντων.
0: Που έβαλε τα δύο συνεχόμενα τρίποντα.
1: Τα δύο συνεχόμενα και το τρίτο, το οποίο είναι στη διαφορά των 10, που κλείνει ουσιαστικά το παιχνίδι.
0: Και γίνεται 13. Ναι, της ουσίας εκεί τελειώνει.
1: Εκεί τελειώνει, αλλά το βασικό ποιο είναι, ότι στη συζήτησή μας για να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη συζήτησή μας, είναι ότι ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να σκοράρει τα ανοιχτά σουτ και δεν το κάνει. Ο ΔΕ Ολυμπιακός στα δικά του σουτ ευστοχεί σε 3 μεγάλα σουτ ο συγκεκριμένος παίκτης, και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι έκρινε και το αποτέλεσμα.
0: Με βάση τώρα την εικόνα που έχουμε από τις 3 πρώτες αναμετρήσεις μεταξύ των 2 γιγάντων του ελληνικού μπάσκετ, τι προβλέπεις για τη συνέχεια? Αύριο ο τέταρτος τελικός. Μέσα σε 48 ώρες, να πούμε ότι το τρίτο παιχνίδι έγινε με χρονικό περιθώριο ξεκούρασης για τις δύο ομάδες 72 ώρων. Τα πρώτα δύο μέσα σε 48 ώρες. Όπως και τώρα, το τρίτο και το τέταρτο μέσα σε 48 ώρες. Τι προβλέπεις για αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού πλέον, μεταφέρεται η σειρά?
1: Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, όπως το ότι η μέχρι τώρα διαδικασία παιχνιδιών των δύο ομάδων, τα 3 παιχνίδια που είδαμε, δεν μας αφήνουν να προειδεάσουμε ότι αυτό που θα δούμε στο τέταρτο, με τη λογική ότι είδαμε το χθεσινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι ψηλό σκορ, είδαμε το πρώτο παιχνίδι, το οποίο ως πρώτο κρίνεται διαφορετικά, με τη λογική ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει από την κατάκτηση της EuroLeague, ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση ίσως εκτός ρυθμού, ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει έξω αρκετό χρόνο. Το δεύτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας δείχνει ότι αν οι ομάδες, μόλον ότι είναι ομάδες υψηλού επίπεδου, εάν δεν είναι συγκεντρωμένες και αν δεν βγάλουν ενέργεια στο παρκέ, μπορεί να δούμε το δεύτερο. Και το τρίτο είναι εντελώς διαφορετικό. Νομίζω ότι το τέταρτο πλέον παίζει ρόλο για μένα δύο σημαντικά πράγματα. Το ότι τα 3 παιχνίδια έχουν δώσει ρυθμό στις ομάδες και πλέον έχουν ξεδιπλώσει οι ομάδες τις αμυντικές και επιθετικές τους τακτικές. Και το δεύτερο είναι ο χρόνος των παικτών που έχουν παίξει, αν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σειράς. Γιατί
0: σε αυτό περισσότερο επιβαρημένοι είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, που δεν θα έχει φρέσκα πόδια, ας το πούμε έτσι, με δεδομένες ενοχλήσεις του Όσμαν στη μέση, δεν ξέρουμε αν θα παίξει αύριο, τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου, δεν ξέρουμε αν θα παίξει αύριο, το πρόβλημα του Σλούκα.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι υποφέρει μέσα σε εισαγωγικά περισσότερο από τον Ολυμπιακό σε σχέση προσωπικού.
0: Ειδικά στα παιχνίδια υψηλού ρυθμού, ναι.
1: Όμως αυτό που βλέπουμε στα τρία παιχνίδια είναι ότι οι δύο προπονητές αποφάσισαν να κλείσουν, μολονότι ο Ολυμπιακός μπήκε σε αλλαγές στο ρόστερ, αλλά αυτό δεν αποκλεί από το να φορτωθούν οι βασικοί παίκτες με μεγάλους χρόνους συμμετοχής. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Δηλαδή όταν φτάνουμε στο διατάφτα, όταν παίζεται ο τίτλος, όλοι οι προπονητές κοιτάνε να πάνε με τους παίκτες οι οποίοι θεωρούν ότι βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Άρα στο τέταρτο παιχνίδι θα παίξει ρόλο η κούραση των παικτών, των βασικών παικτών. Και αυτό που θα δούμε νομίζω ότι είναι, επειδή η μία ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός βρίσκεται μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, άρα το κίνητρο πολύ υψηλό, γιατί βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά. Ο δε Παναθηναϊκός, ξέροντας ότι δεν υπάρχει, γιατί για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι do or die παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν είναι. Άρα ο Παναθηναϊκός σε do or die καταστάσεις, νομίζω ότι οι παίκτες, και επειδή θα παίζουν στο σπίτι τους μπροστά στους φιλάθλους τους, αλλά και επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει αύριο, θα αφήσουν στο πλάι τη διαδικασία κούρασης, μεγάλη χρόνια συμμετοχής, τι κάναμε στα προηγούμενα τρία, και θα δώσουν τα πάντα. Πιστεύω ότι θα δούμε, το οποίο δεν το είδαμε από τον Παναθηναϊκό, το είδαμε στο Game 2, ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει πολύ physical και πολύ με επαφές, και θεωρώ ότι η απάντηση του Ολυμπιακού στην διαδικασία αλλαγής της ταχύτητας της επίθεσης έχει πολύ μεγάλο ρόλο, το ότι απαγόρευσαν στον Παναθηναϊκό να παίξουν πάνω στα σώματά τους και τις περισσότερες φορές κυνηγούσαν. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα μπει να παίξει ένα παιχνίδι επαφών όπως το δεύτερο παιχνίδι, και φαντάζομαι ότι θα δούμε, επειδή είναι το τέταρτο και όπως είπα μπήκαν οι ομάδες σε ένα πολύ καλό ρυθμό, θα δούμε και ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι όπως το τρίτο.
0: Ευχαριστώ πολύ, coach. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα δούμε και τον αυριανό αγώνα και θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Τραγουδάκι, Μάιρα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Και μετά, Άγγελε Ζαραϊδόνη, Μπάμπης Παπάζολου μετά το τραγουδάκι, για το θέμα του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή που διεκδικεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία, αφού αναλύσαμε διεξαδικά τα του ντέρμπι. Πάμε με Μπάμπη Παπάζογλου για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και για το μείζον θέμα, όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη. Ένας παίκτης που διεκδικείται αυτή τη στιγμή από δύο ομάδες. Αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Μίνο από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και από τον ΠΑΟΚ. Η δική μου πληροφορία, και τη θέτω στην κρίση του Μπάμπη Παπάζογλου για να την επιβεβαιώσει, να την διαψεύσει, τέλος πάντων να μας πει τι συλλέγει αυτός, είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το δικό του μεγάλο χτύπημα για τον ποδοσφαιριστή και θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μου μεταφέρθηκε ότι ο παίκτης της Augsburg μπορεί να καταλήξει στον Ολυμπιακό ίσως και σήμερα, διότι ο Ολυμπιακός προσφέρει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ έχει σταματήσει την προσφορά του στα 3 εκατομμύρια συν μπόνους. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προσφορά του από τα 5 εκατομμύρια συν μπόνους. Δηλαδή ικανοποιεί την Augsburg. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπάμπης ξέρει καλύτερα, θα μας επιβεβαιώσει ή θα τις διαψεύσει, το ραντεβού μεταξύ της διοίκησης του Ολυμπιακού και των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή είναι σήμερα. Είναι σήμερα στην Αθήνα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όλα όσα έχεις πει βγαίνουν και από Γερμανία. Η διαφορά μόνο είναι σε αυτό που είπε στην αρχή, ότι θα κάνει. Νομίζω έχει κάνει.
0: Άρα, εάν έχει δώσει 5 εκατομμύρια που μου λένε εμένα, συν ένα εκατομμύριο μπόνους.
1: Δεν το ξέρω για το ένα, για το παραπάνω.
0: Ξέρεις μόνο για τα 5 εκατομμύρια?
1: Όχι, θα σου πω ότι ξέρω. Απλά δεν ξέρω αν εννοείς ότι να πάει και επίσημα. Δηλαδή, κατάλαβες, έχει μεταφερθεί ότι εμείς τα καλύπτουμε και απλά πρέπει να πάει και επίσημα για να κλείσει. Αυτό που καταρχάς τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Ούτε κάνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γιάννου. Λέμε τώρα δικές μας πληροφορίες και ό,τι βγαίνει και από Γερμανία. Γιατί το τελευταίο που έχει βγει από Γερμανία είναι ότι είναι αυτό ακριβώς που λες. Ότι ο Ολυμπιακός ικανοποιεί την Augsburg. Δεν υπάρχει το εξής στην υπόθεση, Γιάννου, να πούμε. Ότι θα μπορούσε να το πάρει μια ομάδα και με λιγότερα χρήματα.
0: Το Μάρτιο.
1: Ναι, γενικά και τώρα. Αλλά
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Τότε που είχε πρωτοακουστεί για τον ΠΑΟΚ το Μάρτιο, αν ο ΠΑΟΚ τέλειωνε τη δουλειά, θα ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι, προφανώς ένα αυτό. Και δύο, αυτό που άλλαξε στην πορεία είναι ότι μπήκαν οι Άγγλοι.
0: Κόβεντρι και όχι μόνο.
1: Ναι, και νομίζω πήγαν στα 5. Ο Γιαννούλης εδώ μεταξύ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει διαμείνει στη Augsburg, ότι εγώ για δικούς μου λόγους θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε και οι Γερμανοί είναι λογικό να του πούνε: κοίταξε να δεις, ωραία, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, φέρουμε στα 5.
0: Άρα τις προτάσεις της Χαλ και της Κόβεντρι τις εκμεταλλεύεται η Augsburg και αυτή τη φορά και αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, ικανοποιεί τις δικές της απαιτήσεις ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι τις ικανοποιεί. Αν το καταλαβαίνω καλά, είναι η μεγαλύτερη υπόθεση του Ολυμπιακού. Η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει στα χέρια της είναι του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οπότε, αν είσαι και η μεγαλύτερη υπόθεση, αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, καλύτερη θα τον πάρει τώρα στον παίκτη. Ξέρω εγώ. Έτσι γίνονται τις μεταγραφές. Αλλά ξέρεις, οι μεταγραφές είναι και λίγο. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ λέει τώρα κάνει άλλη πρόταση. Έχει κάνει καινούργια πρόταση σήμερα. Αφού θα πει ο Γιώργος αν ισχύει.
0: Θα τον ρωτήσω.
1: Αλλά κυκλοφορεί ναι, ότι έχει κάνει νέα πρόταση ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που επίσης, γιατί ξέρεις, οι μεταγραφές έχουν δυναμική, είναι, ξέρεις, αλλάζουν πράγματα από λεπτό σε λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε, ξυπνήσαμε μια μέρα, θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Άι Λόπεθ και τον πήρε. Τώρα βγαίνει, θεωρώ από ότι πώς αλλάζουν πράγματα καθημερινά.
0: Ασφαλώς, αλλά κάτι είχαμε καταλάβει με τον Άι Λόπεθ, μία με την Μπιλμπάο, μία με την επιθυμία του να μείνει στην Ισπανία.
1: Δεν έπαιζε μετά.
0: Ναι, άμπρα, αλλά εκεί, κάτι φαινόταν. Κάτι φαινόταν.
1: Που φάνηκε, δεν ερχόταν. Εντάξει, αυτό τα έχουμε βρει, βέβαια. Με υπογράψει και είχα αρχίσει και στον Ολυμπιακό να την ψηλιάζονται και γι' αυτό υποσχέθηκαν και όλους για να πάνε σε άλλες λύσεις, να μην χάσουν χρόνο. Ήθελα να πω το εξής, ότι όπως έχουμε δει παικτών να μην έχουν, να δίσκουν, να φαίνονται παγωμένες, να μην γίνονται και ξαφνικά αύριο μεθαύριο δεν έχεις πάρει ένα άλλο παίκτη, να σε πάρει τηλέφωνο ή να σου πει OK, έρχομαι.
0: Άρα τι τίτλο θα έβαζες τώρα, όπως παλιά στο φως που ζητούσε και ο Ορθόδωρος τον τίτλο. Τι τίτλο θα βάζεις τώρα, προβάδισμα Ολυμπιακού?
1: θα σου κάνω ωραία τρίπλα.
0: Ναι, κάνε.
1: Ναι, στο φως κλείναμε 12 η ώρα. 9 δύναμη.
0: Το βράδυ.
1: Θυμάσαι, 8.30 δύναμη.
0: Ναι, αλλά εγώ σε ρωτάω τώρα, ρε Μπαμπή, 2 το μεσημέρι.
1: Δεν κλείνουμε τώρα εφημερίδα, δεν είναι μια αργία.
0: Α, θα περιμένεις.
1: Θα σου λέγα περίμενε. Ναι. Περίμενε, θα σου λέγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω όμως εδώ και καμιά ώρα,
0: ναι,
1: έχει βγει πολύ στην Αγγλία ότι η Arsenal θέλει το Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Ότι
0: θα σε ρωτούσα μετά γι' αυτό. Ναι. Άρα δεν βάζεις, ναι, τίτλο για τον Γιαννούλη.
1: Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά. Αυτές, αλλά επαναλαμβάνω, δυναμική. Υπάρχει μια δυναμική. Πού ξέρω εγώ, να πάει ο Πάκ να δώσει περισσότερα. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ξανακάνει εδώ πάλι περισσότερα. Α πω. Δεν το ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που προκύπτει από Γερμανία, το Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Για το Τζολάκι, το αναφέρω γιατί αν όντως κάνει κίνηση η Arsenal, ή θα πει όχι.

0: τώρα στο να κλείσει τον deal.
1: Δεν θα τον πάρει κοψοχρονιά.
0: Διότι είναι διαφήμιση και για την ομάδα που παραχωρεί τον παίχτη, αυτό λες.
1: Και γενικώς και δεν το πει στον παίχτη. Ξέρεις, δεν με ικανοποιούν, ξέρω εγώ αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν σου λέω να έρθουν 5 εκατομμύρια, θα τον δώσω, αλλά για σένα δεν θα δώσω 5 εκατομμύρια, το καταλαβαίνει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέω.
0: Άρα πας περισσότερο όχι στο ότι συζητάμε, διαπραγματευόμαστε με ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον παίκτη μας αν υπάρχει μπροστά αυτή η προσφορά.
1: Ναι, γιατί το λέω, γιατί δεν θα ήθελα να το δώσω Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων στην Αγγλία για την ώρα. Έχουμε. Αλλά λέω ότι αν έρθει μια Arsenal, όπως είχε έρθει ο Τζιμίκα η Λίβερπουλ, αυτό είναι δύσκολο να πεις όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: 30 ετών ο Γιαννούλης, αριστερός μπακ, έτσι.
1: Ναι, αριστερός μπακ.
0: 30 ετών. 34 φορές διεθνής.
1: Και εσείς άμα πάει εκεί το ποσό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν με ρώταγε πριν 3 μήνες ότι ξέρεις θα τον πάρει η ελληνική ομάδα με 4-5 εκατομμύρια, σου λέγα μπα.
0: Το Μάρτιο διάβαζα για τα 3 εκατομμύρια ότι θα μπορούσε να κλείσει εκεί οποιαδήποτε μεταγραφή.
1: Είναι μεγάλο το ποσό. 30 χρόνια, αλλά βλέπεις ότι έχει πέρασει. Και όταν μπαίνουν δύο ομάδες, έτσι γίνονται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τα παρακολουθείς λοιπόν τα θέματα. Θα βγεις αργότερα όταν υπάρχει εξέλιξη.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Εγώ κατέθεσα απλά την πληροφορία γιατί είναι αξιόπιστη η πηγή.
1: Είναι σε αυτά που ξέρω και εγώ η διαφορά είναι. Η διαφορά μόνο είναι ότι αυτό που λέω ότι θα καταθέσει. Παραλαμβάνω, εκτός αν εννοούν, για να εννοήσω η πηγή σου,
0: ναι.
1: Ότι να καταθέσει εγγράφος. Καταλάβεις, γιατί γίνεται πάντα για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Η πηγή μου είπε, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, ότι σήμερα το απόγευμα θα κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Να. Άμα είναι μεγαλύτερη προσφορά και δεν κάνει άλλο πάω, λοιπόν δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, περιμένει.
0: Θα περιμένω τον Γιώργο να μας πει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Η ίδια πληροφορία μου λέει από την ίδια πηγή ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνει από τα 3 εκατομμύρια. Συν τα μπόνους.
1: Αυτό είναι ένα στον μπόνους.
0: Ναι.
1: Γιατί στο λέω, θα πάω στον Γιώργο να στα πει για να το κλείσουμε. Επαναλαμβάνω και η δική μου πληροφορία είναι ότι ο Ολυμπιακός καλύπτει την Augsburg.
0: Άρα σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα.
1: Αυτό. Δεν το λέω μόνο εγώ, αν δική μου πληροφορία, μόνο το λένε και οι Γερμανοί. Από Γερμανία αυτό βγαίνει. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο. Εάν λοιπόν όλα αυτά επισημοποιηθούν και δεν υπάρξει άλλη σφήνα,
0: ή
1: η Augsburg θα κάνει, θα περιμένει. Αυτό δεν φτάσει.
0: Ή αν λοιπόν, δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ο παίχτης ο ίδιος με τη δική του απόφαση για την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.
1: Ναι, αυτό που ξέραμε είναι το εξής. Ότι λογικό είναι ο Γιαννούλης είναι παιδί που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και είναι γύρω στον ΠΑΟΚ, μια χαρά. Αλλά δεν είχε κλείσει καμία πόρτα. Δεν είχε πει εγώ στον ΠΑΟΚ και πουθενά.
0: Περίμενε, άνω τελεία. Γιώργος Μήνος. Γιώργο, άκουσες την κουβέντα μας με τον Μπάμπη?
2: Άκουσα την κουβέντα με τον Μπάμπη. Ολοκλήρωσε ο Μπάμπης για να ξεκινήσω ή όχι?
0: Ναι. Έχει ολοκληρώσει και την ενότητα Γιαννούλη και την ενότητα Τζολάκη.
2: Όπως είπε ο Μπάμπης τελειώνοντας, είπε ότι τη στιγμή που ο ίδιος επιθυμεί ο παίκτης την επιστροφή του, αυτή μπορεί να γίνει. Επαναλαμβάνω. Εφόσον επιθυμεί
0: πού?
2: Αυτή
0: την επιστροφή στην ομάδα, του στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ.
2: Την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν κάνω.
0: Ναι. Εσύ λες τώρα δηλαδή ότι θα παίξει ρόλο η επιθυμία του παίκτη.
2: Η επιθυμία του παίκτη για επιστροφή μπορεί να επιτευχθεί. Η πρόταση ήταν από 2,5 εκατομμύρια, την έκανε ο ΠΑΟΚ 4.
0: Πότε την έκανε 4?
2: Χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί νομίζω.
0: Από 2,5 πήγε στα 4.
2: 3 συν 1 πόνους. Αυτό, 4 εκατομμύρια.
0: Αυτό αναφέραμε και εμείς νωρίτερα. Και ότι η ίδια πληροφορία δίνει ότι ο Ολυμπιακός δίνει 5 συν 1 πόνους.
2: Και 15 να δίνει, επαναλαμβάνω. Εάν ο παίκτης επιθυμεί την επιστροφή του, αυτή μπορεί να επιτευχθεί.
0: Άρα, παρά τη διαφορά την οικονομική, λες, τα κάνω εγώ τα άλυρα τώρα, τα εξηγώ. Θα πει στην Augsburg, αφήστε με να πάω στον ΠΑΟΚ. Και χάσετε 1 εκατομμύριο, ας πούμε, εσείς. Ή 2.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εάν ο παίκτης επιθυμεί την επιστροφή του, αυτή μπορεί να γίνει. Ονόνοητο.
0: Και ας χάσει η Augsburg 2 εκατομμύρια.
2: Επαναλαμβάνω. Εάν ο παίκτης επιθυμεί την επιστροφή του, ο παίκτης, επιθυμεί την επιστροφή του, μπορεί να επιτευχθεί. Ο παίκτης, επαναλαμβάνω.
0: Δηλαδή δεν έχει λόγο η ομάδα του.
2: Επαναλαμβάνω. Ο παίκτης.
0: Το πιάσα. Κατάλαβα.
2: Ο παίκτης, όχι κάποιος άλλος, ή κάποιοι που είναι δίπλα του, ή κάποιοι που είναι αδέρφια κάποιον που είναι δίπλα του. Ο παίκτης είναι ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Άλλη πληροφορία έχουμε από αυτού, Γιώργο.
2: Ο ΠΑΟΚ εκτός από αυτού θα, μέχρι τέλος εβδομάδας θα δούμε και νέα πρόσωπα τα οποία θα έρθουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και μετά θα υπάρχει νέα εποχή για πολλά θέματα στο οργανωτικό και όχι μόνο. Του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινά την προετοιμασία.
0: Άρα μιλάς για τη στελέχωση. Άρα περιμένουμε την εξέλιξη στο σύριαλ Γιαννούλη.

0: την ώρα. Περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ έφτασε μαζί με τα μπόνους, είπες, τα 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, εάν φαίνει να πρέπει, μένει να φανεί.
0: Μια τελευταία ερώτηση γι' αυτό, σε κατάλαβα πλήρως. Σου έκανα όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις.
1: Σωστά.
0: Το Μάρτιο ήταν κοντά στο να τον πάρει με 3 εκατομμύρια και δεν τον έκλεισε.
1: Πιο λίγα.
0: Ναι.
1: Πιο λίγα, γιατί ο παίκτης ήταν κάθε λίγο και λιγάκι στο τέταρτο όροφο του κυπέλλου της Τούπας.
0: Και γιατί δεν προχώρησε τότε?
1: Γιατί ακόμη ήθελε, ακόμη ο ίδιος δεν ήθελε, γιατί ήταν και τραυματίας, γιατί είχε κάποια θέματα εδώ προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν προχώρησε. Στη στιγμή που έρχονταν κάθε φορά στο γήπεδο της Τούπας, έπαιζε στο Βατανιακό κάποτε ο Γιάννης, από εκεί ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Βατανιακό είναι δίπλα, είναι στην Κατερίνη.
0: Ωραία,
1: ακριβώς στα 3 χιλιόμετρα.
0: Εσείς οι δύο, ωραία, εσείς οι δύο παρακολουθείτε την εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Εγώ σας είπα ποιες είναι οι πληροφορίες μου και θα δούμε πού θα καταλήξει ο Έλληνας 34 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα των άνδρων, στον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Κοντός ψαλμός. Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Μπάμπη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Και Μάιρα, ένα τραγουδάκι για να πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής και για σήμερα, πριν έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες.

Λοιπόν, κλείνουμε με δύο, πώς να τα πω τώρα, ευτράπελα, οξύμορα. Το πρώτο ευτράπελο, πάει ο Τραμπ να δει New York Knicks San Antonio Spurs στο θρυλικό Madison Square Garden και τον πιάνει η κάμερα να τον έχει πάρει ο ύπνος. Οποία ντροπή. Ένα, δύο. Μέχρι να πάει λέγανε ότι θα φέρει γούρι στους Knicks. Υποστηρίζω Knicks, Μαϊρά. Αποδείχθηκε κατσικοπόδαρος, καταρχάς. Λοιπόν, και μετά εξερχόμενος τον ρωτάνε για τα ακριβά εισιτήρια των τελικών και δηλώνει: διότι θες έναν ετήσιο ελληνικό μισθό για να δεις τώρα Knicks, Spurs, ας πούμε. Λέει μπορούν να δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ασχολίαστο. Ασχολίαστο. Όσοι δεν έχουν μπορούν να δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ασχολίαστο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ο Κώστας Κουκουλάς είναι πανέτοιμος. Αύριο τέταρτος τελικός. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες και ίσως κρυθεί αύριο το πρωτάθλημα. Αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός σε 2-2, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 18:00 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Ερασπορ.

Τρίτη, 9 Ιουνίου σήμερα, ανοίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες. Υπάρχει βέβαια το σεριάλ με τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν καταθέσει προτάσεις στην Augsburg για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή. Θα δούμε στην πορεία μέσα από τα αντίστοιχα ρεπορτάζ ποιος από τους δύο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι πιο κοντά. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες του Παναθηναϊκού με 102-92 στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Μπάσκετ Λίγκ. Επόμενο ραντεβού αύριο το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center, το τέταρτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Αν επικρατήσουν οι πράσινοι, υπάρχει και πέμπτο το Σάββατο. Αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τους ερυθρόλευκους να το κατακτούν.

Στο ποδόσφαιρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 των γυναικών, η εθνική μας φιλοξενείται σε Οκτάδη Γεωργία, μετάδοση Δερδίο Σπορ, ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Η εθνική μας έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα play-off του Οκτωβρίου. Επίσης, για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro 27, η εθνική νέων παίζει στις 6 στην Τούμπα με το Καζακστάν. Θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Στην ΑΕΚ βέβαια είναι γνωστό από χθες, επισημοποιήθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Στο Παναθηναϊκό συνεχίζεται με τα γραφολογία Γένσεν και Καμαρά, τα ονόματα που είναι στο προσκήνιο. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑ Σπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

0: Όπως είναι φυσικό βέβαια, θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες του Παναθηναϊκού στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι με 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Από τα τρία μάτς που έχουν παίξει μέχρι στιγμής, αυτό νομίζω ήταν το πιο θεματικό, καθώς μίλησαν περισσότερο επιθέσεις και λιγότερο οι άμυνες, κάτι που φαίνεται και από το μεγάλο σκορ, σε αντίθεση για παράδειγμα τα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα, που είχαμε στα δύο προηγούμενα ραντεβού μεταξύ του Τριφυλιού και των Ερυθρόλευκων. Ο Κώστας Σωτήριου είναι μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να σχολιάσουμε. Ας πάμε πρώτα στα αγωνιστικά, μετά πάμε λίγο στα εξωαγωνιστικά. Διότι έχουμε και εκπομπή 5 η ώρα το απόγευμα, οπότε θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Να πάμε λίγο στα χρηστικά, ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι από τα τρία που έχουν γίνει μέχρι τώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και αυτό φαίνεται και από το υψηλό σκορ 102-92 με το οποίο οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-1 στη σειρά των αγώνων. Ξέρεις, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά κάποιος που μπαίνει στο ραδιόφωνο και είτε ας πούμε δεν παρακολουθεί τόσο στενά, είτε λείπει κάποιο ταξίδι, δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει τα πάντα γύρω από τη σειρά αυτή, με την οποία φυσικά ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος. 102-92, το οποίο σημαίνει ότι όταν το μάτς πάει τόσο ψηλά, ευνοεί τον Ολυμπιακό. Και ευνοεί τον Ολυμπιακό διότι έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στο να σκοράρει τόσους πόντους, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός έδειξε πριν από μερικά βράδια στο ΆΚΑ ότι όταν κατέβασε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους, που είναι ένα αφύσικο νούμερο είναι η αλήθεια, και έβαλε 68 για να κερδίσει, μπόρεσε να κάνει το 1-1 στη σειρά, να ισοφαρίσει δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο αύριο το βράδυ οι πράσινοι θα μπορέσουν να ξανακατεβάσουν τον Ολυμπιακό τόσο πολύ, διότι παίζουν δύο πολύ μεγάλες ομάδες, και χθες το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν πάρα πολύ ελκυστικό. Είδαμε δηλαδή καταπληκτικές φάσεις και από τις δύο πλευρές, είδαμε εντυπωσιακά καρφώματα, είδαμε πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Φυσικά δεν έμεινε έξω η τοξικότητα μεταξύ των δύο συλλόγων.
0: Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.
0: Ναι, είναι σαν να ψάχνουμε, δεν ξέρω εγώ, ένα μικρό θαύμα.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω ότι θα μείνει, εκτός και έχουν μπει όλοι στο χώρο. Δηλαδή, εκτός από τους παίκτες, των οποίων οι δηλώσεις περιορίζονται στο αγωνιστικό κομμάτι, όλοι οι άλλοι πλέον χορεύουν σε αυτό το ρυθμό, ακόμα και οι προπονητές.
1: Ναι, βέβαια, 100% και οι προπονητές. Και ξέρεις, τώρα ας πούμε η τελευταία ανάρτηση είναι του Έργιν Άταμαν.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το.
1: Που απευθύνεται στους οπαδούς Ολυμπιακού, και θα σου πω, εδώ δεν είναι τσουβάλιασμα και ούτε είναι ίση απόσταση, αλλά τις προηγούμενες μέρες και ώρες βλέπουμε ότι και ο προπονητής του Ολυμπιακού ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εδώ έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Από τη μία, ο Άταμαν ας πούμε θίγεται γιατί οι Ολυμπιακοί εν χορό έβριζαν την Τουρκία. Και μάλιστα αρκετοί, πιο πολύ για πικάρισμα, αλλά και για να δείξουν τα εθνικά τους φρονήματα, ας πούμε, είχαν ελληνικές σημαίες στον εθνικό ύμνο της χώρας μας. Παρεπιπτόντως, ο εθνικός ύμνος ακούγεται στα γήπεδα της Ελλάδας και της Ιταλίας όσον αφορά το μπάσκετ, δεν ακούγεται σε άλλες χώρες, και φυσικά στην Αμερική, όπου πριν από τους αγώνες του NBA υπάρχει μάλιστα και live ανάκρουση του εθνικού ύμνου με τραγουδιστή που αναλαμβάνει ας πούμε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Από εκεί πέρα ο Έργιν Άταμαν μεταξύ άλλων λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για άλλη μια φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα. Είναι, λέει, φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες και τα λοιπά κρατώντας σημαίες, και το σέβομαι, λέει, απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι χθες στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος, και αυτό ήταν το πικάρισμα του Έργιν Άταμαν προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, διότι χθες συνέβη το ακραίο στα χρονικά, ας πούμε, του σύγχρονου μπάσκετ, ότι λόγω των ενοχλήσεων στη μέση του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου και λόγω του ότι δεν αγωνίστηκε ο Λαρετζάκης, ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιον Έλληνα παίκτη στο ρόστερ. Δηλαδή, όταν λέμε Έλληνα, μιλάμε για Έλληνα και όχι για ελληνικό διαβατήριο. Συνεπώς, αυτό ήταν το πικάρισμα από τον Έργιν Άταμαν προς τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, επειδή είναι μακροσκελής η τοποθέτηση, θα τα πούμε αργότερα που έχουμε και την εκπομπή. Από την άλλη, ο coach Μπαρτζόκας, μιας και συζητάμε για προπονητές και δεν συζητάμε μόνο για τα αγωνιστικά τους δρόμενα, ας πούμε, τις αποφάσεις τους κτλ. Γιατί ο Άταμαν αποβλήθηκε κιόλας χθες με δεύτερη τεχνική ποινή στην ίδια φάση, γιατί προφανέστατα θέλησε να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποβάλλεται ο Άταμαν με τεχνικές ποινές.
0: Και ούτε τελευταία, Κώστα.
1: Και ούτε τελευταία,
0: μόνο στην Ελλάδα, φαντάζομαι και εκεί που θα πάει.
1: Μα εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποβάλλεται και στην Εφές Ανατολού και στη Γαλατά Σαράι πιο παλιά. Γενικά είναι εκρηκτικός προπονητής ο Άταμαν. Και μάλιστα στη θέση του πήγε ο Χρήστος Σερέλης, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε αυτό το παράπονο των Πρασίνων για τη διαιτησία. Ανέφερε δηλαδή ότι στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο στάδιο της Κεφυλίας, οι βολές είναι θεαματικά υπέρ του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα είναι 61-18. Ο Μπαρτζόκας επίσης ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, για κάποιες φράσεις που είπε υβριστικές και τον κατέγραψε και ένα βίντεο μετά την λήξη του δεύτερου τελικού της GBL, αλλά ουσιαστικά μέσα στη συγγνώμη έκανε και μια μεγάλη τοποθέτηση αναφερόμενος σε αυτά που συναντάει στο ΆΚΑ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Γενικά υπάρχει ύβρις, υπάρχει προσβολή προς μανάδες, γυναίκες, κάποιες μανάδες μάλιστα είναι και πεθαμένες, που ακόμα χειρότερο το κάνει. Και γενικά κάθε φορά που πάμε να κάνουμε μια μετάδοση στο Telecom Center ή στο ΣΕΦ, πάντα στυλιτεύουμε αυτά τα συνθήματα που κάποια στιγμή οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι πρέπει να τα αποβάλουν και από τους σκληροπυρηνικούς. Δηλαδή πρέπει να τους πούν, παιδιά, okay, τα γήπεδα δεν είναι εκκλησία, αλλά πρέπει κάποια στιγμή μανάδες και γυναίκες και παιδιά να τα αφήνουμε στην άκρη. Γιατί κάπου το πράγμα λίγο χαλάει.
0: Κωστή, τι περιμένουμε τώρα για αύριο? Για παράδειγμα, ο Ντόρσεϊ θα παίξει κάποια στιγμή? Δηλαδή...
1: Κοίτα να δεις. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε ότι έχει βγάλει μεγάλο κομμάτι της προπόνησης και μπορεί να τον έχει μαζί του. Ναι. Είναι μια σημαντική απώλεια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη, ο Λούκας έδειξε χθες ανέτοιμος και μάλιστα αρκετά νευρικός. Δηλαδή έκανε πράγματα που δεν συνάδουν με το διαμέτρημά του, ας πούμε, με ένα παίκτη δηλαδή που έχει πάρει 4 Ευρωλίγες. Όσο και αν τον καθυβρίζουν, όσο και αν τον παρενοχλούν, δεν χρειάζεται να βγάλει.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει παρενευρισμένο, αν το κάνει Κωστή, ότι ξέρεις, θέλει να αποδείξει ότι εγώ θα σας κερδίσω μόνος μου. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει και αυτό στην συνεξίσωση, ο αγωνιστικός του εγωισμός, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Κάθε φορά που έχει μπει αυτό το εγωιστικό στοιχείο και πιο παλιά.
0: Μπαίνει στους αθλητές. Δεν το λέω ως κάθε άλλο.
1: Συνήθως χάνει. Δηλαδή, το έχει πάθει αυτό παλιά και ο Ολυμπιακός με Σπανούλη στα πρώτα χρόνια όταν πήγαινε στο ΆΚΑ και έχανε. Το παθαίνει τώρα και ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό παιχνίδι, όχι πάντα, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός κέρδισε και έκανε το 2-1. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε τι προβλήματα θα έχει ο Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός στο χθεσινό παιχνίδι και μάλιστα το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι παίζουμε με έναν πάρα πολύ σπουδαίο αντίπαλο, με φοβερούς παίκτες και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός του τελευταίου διαστήματος, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη αστάθεια τους προηγούμενους μήνες και γι' αυτό αποκλείστηκε από το Final Four. Να δούμε ποια προβλήματα θα έχουν επουλωθεί. Δηλαδή είναι ο Τζέντι Όσμαν που τελευταία στιγμή με ενοχλήσεις στη μέση δεν μπόρεσε να παίξει. Είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που τραυματίστηκε στο πέλμα ξανά, παρότι είχε παίξει με ένεση στο παιχνίδι και έκανε χειρότερο το πόδι, το πέλμα. Είναι ο Λούκας, είναι ο Ντόρσεϊ απ' την άλλη. Δηλαδή έχουν προβλήματα οι ομάδες, αλλά πιο πολλά ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν η έδρα αύριο το βράδυ
0: ισοφαρίσει
1: κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση. Εγώ πραγματικά βλέπω 5 μάτς μέχρι το Σάββατο, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ικανός φυσικά να κερδίσει αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ και να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ. Και ο Μπαρτζόκας είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα για το κίνητρο. Το κίνητρο, λέει, των παικτών του Ολυμπιακού ήταν πολύ πιο ενισχυμένο χθες σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, γιατί κάποια στιγμή, λέει, είχα αρχίσει και εγώ να αμφιβάλλω. Τι εννοεί? Ότι μετά την Ευρωλίγκα υπάρχει πολύ μεγάλο συναισθηματικό άδειασμα και αυτό το έχουν βιώσει οι πρωταθλητές Ευρώπης όλων των ομάδων που έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Συνεπώς τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, υπάρχει πολύ μεγάλο άδειασμα, αλλά χθες και οι δύο ομάδες έδειξαν ότι έχουν αφήσει πίσω το Final Four. Και ο Ολυμπιακός που το πήρε και ο Παναθηναϊκός που δεν τα κατάφερε να φτάσει στο Final Four στο σπίτι του. Γι' αυτό είδαμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Τώρα, ο Ολυμπιακός είχε πολλούς πρωταγωνιστές και ειδικά τον Φουρνιέ που έκανε φανταστικό παιχνίδι και σε αυτόν οφείλονται οι 45 πόντοι από τους 102 γιατί δεν έβαλε μόνο
0: 28 πόντους και 8 ασίστ κοστί, έτσι.
1: Οι 8 ασίστ προκάλεσαν 17 πόντους. Έκατσε και τους μέτρησε έναν-έναν. Από την άλλη, η πόντη του Ναν ήταν 10, είναι το αντίπαλο βέβαιος, και με 3 ασίστ ευθύνεται και για άλλους 7 πόντους. Δηλαδή, μιλάμε για 45-17 οι δύο σταρ. Ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές, δεν ήταν σε καλή βραδιά παίκτες πλην του Τζέριαν Γκραντ που έκανε φοβερό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός όμως είχε κόσμο, δηλαδή είχε Βεζένκοφ, είχε Μιλουτίνοφ, είχε Ward, είχε Γόκαπ που έβαλε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος. 3 στα 7 είναι πολύ χρήσιμος ο Γόκαπ και έτσι λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-1.
0: Ωραία.
1: 2-1 μείωσαν και οι Σαν Αντώνιο Σπέρς μέσα στο, στην έδρα των Νίκς στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε ο Τραμπ που πήγε να δει το παιχνίδι από τους οπαδούς των Νίκς και πώς το πάθανε. Οι Νεοϊορκέζοι έδειξαν το φανατισμό τους και έξω από το γήπεδο πλακώθηκαν πάρα πολύ μεταξύ τους σε επεισόδια που έγιναν στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Είναι από τα περίεργα αυτά που συμβαίνουν στις οπαδικές παρατάξεις. Το είδαμε και αυτό, 115-111 διπλό των Spurs μέσα στη Νέα Υόρκη και βλέπουμε τι θα γίνει και στη συνέχεια του NBA.
0: Ωραία, έγινε Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, εμείς να μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα. Να πάμε σε δηλώσεις, να ξεκινήσουμε από τον βοηθό του Εργίνα Ταμάν, τον Χρήστο Σερέλη.
2: Θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Χρήστου Σερέλη, του βοηθού του Εργίνα Ταμάν. Για να πάμε και στον Γιώργο Μπαρτζόκα.
3: Πολύ χρονιά, όντας αίτητη. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε, όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια, και αυτό ξέρετε πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά, φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κ. Αγγελόπουλους, τον κ. Λεπενιώτη, Και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστιμό, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η τοποθέτηση μεταξύ άλλων του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να παραμείνουμε στα όσα υπόθηκαν στο ΣΕΦ, να ακούσουμε και τον Τόμας Γόκαπ.
4: You know, at this point of the year, if it's difficult for us to keep the pace and to push through, then we're not a championship team. But you know, we are. We have possibly 2 days left in the season. It's time to, you know, grit our teeth.
5: Ο Τόμας Γόκαπ λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα, συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
4: No, I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
5: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες στα σούτ, εκτέλεσε σωστά. Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι,
4: their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality, of course, you know, their biggest performance, most energetic performance of the year, you know.
5: Έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Τόμας Γόπα και να κλείσουμε τις δηλώσεις με τον Εβάν Φουρνιέ.
6: We have 2 days to rest, to watch film, to get better and you know, to learn from the things we could have done better.
7: Thank you very much. Congratulations. Ο Εβάν Φουρνιέ λοιπόν είπε ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κερδίσανε γιατί είχαν κίνητρο, γιατί είχαν ενέργεια, γιατί έβαλαν τα σούτ. Και τώρα έχουν 48 ώρες μπροστά να ξεκουραστούν για να πάνε για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο T-Center με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως του είπα να έχει έξτρα κίνητρο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Εβάν Φουρνιέ όσον αφορά το τι υπόθηκε χθες μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League.

Λοιπόν, αυτό όσον αφορά στο μπάσκετ, πλέον στις 5 ώρα, σε 24 λεπτά με τον Αγγέλη Ζορμπά και τον Κωσοτήριο, πολλά περισσότερα και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και για αυτό που ακολουθεί αύριο το βράδυ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο 4ο τελικό της σειράς της Basket League.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 2:30. Θα πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί σας για ρεπορτάζ πλέον των ομάδων της Super League. Θα ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, καθώς υπάρχει και εδώ το κοινό, έτσι, κόντρα μάλλον, για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, και οι δύο ομάδες έχουν καταθέσει προσφορές στους Γερμανούς. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ και του Γιώργου Μήνου και του Παπαβάζογλου για το ποιος μπορεί να είναι πιο κοντά στην απόκτηση παίκτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με Σιβρινίρα Διεφημερίδα στην Ερασπόρ. Η Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4. Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Το οποίο μπλέκεται και λίγο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καθώ υπάρχει ένα παίξο που απασχολεί και του δύο, Δημήτρη Γιαννούλη. Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ προ την Augsburg. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτή και αν τελικά ο παίκτη καταλήξει ο δικέφαλο. Γιώργο Μήνο μαζί μα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στου ακροατέ. Όταν θέλει η Κώστα η νύχη του γαμπρό, τι φλανάκι ο πιθανό. Έτσι, ρε, ναι. Έτσι ακριβώ και ο ΠΑΟΚ έκανε νέα πρόταση στον Γιαννούλη με 3 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο μπόνου. Και έτσι περιμένουμε να φανεί εάν αν θέλει ο παίκτη, επιθυμεί την επιστροφή του, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Εάν ο παίκτης επιθυμεί την επιστροφή του, τότε μπορεί να επιτευχθεί. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και τώρα περιμένει ο παίκτης, εάν θέλει, εφόσον διαλαλούσε και ήθελε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ και μόνο ο ΠΑΟΚ, να λοιπόν εδώ, αν επιθυμεί την επιστροφή του, αυτά όλα μπορούν να γίνουν άμεσα. Αυτή είναι η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Η Augsburg μετά... δεν έχει δεχτεί αυτή την πρόταση, Γιώργο, γιατί μπορεί να πει...
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 3-4 εκατομμύρια.
0: Το άκουσα αυτό, αλλά το θέμα είναι μπορεί άλλοι να λένε θέλουμε 4 για παράδειγμα. Σου λέω.
1: Θεωρεί η ΠΑΟΚ ότι αυτή είναι σωστή και δίκαιη πρόταση και πως από την ώρα που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί, που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί την επιστροφή του, μπορεί να επιθυμεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όχι γύρω-γύρω, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που διαλαλούσε και έλεγε για την επιστροφή, αυτό μπορεί να γίνει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Άρα θα περιμένουμε, Γιώργο, μέσα στην αναμονή, έτσι.
1: Άνα, καλά, ας αυτό. Τώρα, όσον αφορά για ο ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να μπουν 2-3 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο, νέα εποχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, άτομα που θα αποκράσουν αίσθηση και από εκεί και μετά το οργανόγραμμα όπως έχει εκφωνήσει ο κύριος.
0: Τι υπόθηκε, Γιώργο, θες η σύσκεψη? Ήταν Μάτος, Βιερίνια, η κυρία Γκοντζάρεβα, τι συμφωνήθηκε, τι είπαν?
1: Οι δύο, Μάτος, Βιερίνια, κυρία Γκοντζάρεβα, τα παιδιά, ο Ιβάν Σαββίδης και η Γιώργος και Νίκος. Εκεί για το μέλλον της ομάδας, για το τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει, τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, πώς μπορεί να γίνει το project τέτοιο έτσι ώστε να ο ΠΑΟΚ να περάσει στη νέα εποχή και φυσικά όλα τα θέματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, αγωνιστικά και μη.
0: Ωραία. Αυτή τη σύσκεψη...
1: Το μαχαίρι και αυτός που έχει... που θα κάνει τα πάντα, αυτό λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Αυτός αποφασίζει οτιδήποτε, αυτός θα αποφασίσει ο τελευταίος θα πάρει την απόφαση για οτιδήποτε είναι και αν και η απόφαση μπορεί να είναι σκληρή ή όχι για κάποιους ή για κάποιον, αυτό θα είναι από τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Για κάποιον τι είναι, Γιώργο, υπάρχει...
1: Για κάποιον, για οποιοδήποτε υπάλληλο, για οποιοδήποτε εργάτη στην ΠΑΕΠΑΟΚ, για αγωνιστικό, για υπάλληλο μέσα στην εταιρεία και οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία, γιατί...
1: Ο κάθε ένας έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, ο κάθε ένας έχει συμβόλαιο, αλλά το συμβόλαιο είναι για να σπάνε.
0: Okay. Φωτογραφίζεις κάποιον που δεν ήταν στη χθεσινή σύσκεψη?
1: Γενικά δεν φωτογραφίζω κάποιον, γενικά. Υπάρχει συμβόλαιο φυσικά ο Ρασβάν Λουτσέσκο, από εκεί και μετά ο Ιβάν Σαββίδης, ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης ότι είναι μέχρι το 27, το συμβόλαιο του, από εκεί και μετά ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που αποφασίζει για το project, για την ομάδα, το τι πρέπει να γίνει, όπως επίσης και ο Λεωμάτος και ο Βιερίνια που θα έχουν ρόλο τεχνικό αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής, όπως επίσης το team scouting που ήρθαν ακόμη δύο άτομα, ο Νταρίδης και ο Θεριάδης, δύο ανερχόμενα άτομα στον χώρο του ποδοσφαίρου με αρκετές περγαμηνές όσον αφορά τις σπουδές και όχι μόνο και το βιογραφικό τους. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει σε μια εποχή, νέα εποχή και με τα άτομα που θα προσθεθούν, γιατί εχθές είχαμε πει και έγινε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος, αυτό δεν δέχτηκε, για να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΟΚ να έχει αρμοδιότητες για την επιστασία του ΠΑΟΚ και να είναι ο άνθρωπος ο οποίος και για την Ευρωπαϊκά και για την Ευρώπη του ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Καρεμπέ δηλαδή, αλλά δεν δέχτηκε ο Σάντος, θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ακόμη έχει να δώσει πολλά στο ποδόσφαιρο, γιατί ίσως περιμένει κάποια πρόταση, ήταν στην Πολωνία τελευταία, ίσως περιμένει κάποια άλλη πρόταση. Αυτά θα κάνουν οι προπονητές. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάνω θα έρθουν άτομα, τα οποία είναι για τη νέα εποχή. Νομίζω ότι αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθούν τα άτομα τα οποία θα εισέλθουν για τη νέα, ο νέος ΠΑΟΚ με τη νέα δομή και τα πρόσφατα συντουργία.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Σήμερα είναι τη Ροδάφη πάντως.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Απλά δεν μας είπες τελικά αν η Άουσμπουργκ έκανε δεκτείο έχει την πρόταση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θέλει,
1: εγώ
0: θέλω
1: τελικά, εάν η Άουσμπουργκ έκανε δεκτή την πρόταση του Ολυμπιακού, την έκανε.
0: Θα ρωτήσω τον Μπάμπη, παπάζω. Ρωτήσω αν θες να μας πεις και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Γιώργο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Ναι, εγώ
0: θα δώσω ρεπό στον Μπάμπη αν είναι.
1: Εάν έγινε κάτι που δεν το ξέρω, δεν νομίζω.
0: Όχι, ρωτάω. Εδώ, Γιώργο, εδώ είμαι για να ρωτάω και εσύ να μου απαντήσει αυτό για την πρόταση του ΠΑΟΚ. Μπορεί το Ολυμπιακό να την έχει κάνει δεκτή και μην το ξέρουμε.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση 3-4 εκατομμύρια συνολικά.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και μετά, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι αυτή η πρόταση ήταν σωστή και δίκαιη και από την ώρα που ο ίδιος αποδοθέτης, επαναλαμβάνω, ο ίδιος αποδοθέτης, ο ίδιος παραλαμβάνω, όχι κάποιος άλλος, επιθυμεί την επιστροφή του, μπορεί να επιτευχθεί. Ο ίδιος αποδοθέτης, επαναλαμβάνω, όχι η δίπλα και τα αδέρφια, όποιοι είναι δίπλα από τον ποδοσφαιριστή και τα αδέρφια αυτών.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Εντάξει.
1: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί την επιστροφή του και όχι μόνο αυτό που μπορεί να επιτευχθεί.
0: Έγινε, Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το είπαμε και πριν, είναι λίγο συνυφασμένο με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καθώς, όπως μας είπε ο Γιώργος Μήνος, ο δικέφαλος επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg. 3 εκατομμύρια ευρώ συν ένα τα μπόνους. Για να δούμε ποια είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στους Γερμανούς για τον Γιαννούλη και τι ισχύει την πλευρά των Ερυθρόλευκων. Γιώργο, μας ακούμε. Μπάβη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιο είναι το ποσό του Ολυμπιακού, γιατί ξέρεις ποτέ δεν επικοινωνεί ο Ολυμπιακός, δεν κάνει επιβεβαιώνει ενδιαφέρον κτλ. Για οποιαδήποτε περίπτωση. Αλλά αυτό που έχει βγει από τη Γερμανία είναι ότι ο Ολυμπιακός καλύπτει τις απαιτήσεις Augsburg. Επίσης στην Augsburg είχαν πρόταση από Αγγλία για 5 εκατομμύρια, έτσι όπως είχε βγει από τη Γερμανία, και ο Γιαννούλης ήθελε να γυρίσει Ελλάδα. Είναι λογικό η Augsburg να του πει ότι φέρουμε στα 5, έτσι δεν είναι. Αυτά που μας δίνουν οι άλλοι για να φύγεις. Άρα, εάν ικανοποιεί ο Ολυμπιακός, θα ανοιχεί η προσφορά. Γενικώς από τη Γερμανία και τα ρεπορτάζ που βγαίνουν στις τελευταίες ώρες είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλύτερη πρόταση από όλους. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, Κώστα, πλέον τις εξελίξεις. Λογικά δεν θα τραβήξει μάκρος αυτή η μεταγραφή, δεδομένου ότι και ο παίκτης να γυρίσει στην Ελλάδα και η Augsburg έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για να τον δώσει. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως η πρόταση του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη. Αυτό θα αποτυπωθεί και με το να γίνει η μεταγραφή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία, Μπάμπη. Απλά εγώ το αναφέρω γιατί ακούγοντας νωρίτερα και τον Γιώργο Μήνο, υποστηρίζει ότι ο Γιαννούλης έχει πει ότι αν θα επιστρέψει για τον ΠΑΟΚ. Άρα έχει υποθεί κάτι τέτοιο προς τον Ολυμπιακό. Πει δεν σας θέλω, θα πάω στον ΠΑΟΚ, κάνουμε θέλει εκείνος. Φαντάζομαι πως όχι για να επιμένει ο Ολυμπιακός ως πολύ στη μεταγραφή του.
1: Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να μιλάμε με έναν παίκτη που δεν θέλει να πάει.
0: Ναι. Γι' αυτό το θέτω.
1: Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Όντως. Το Ζάχοβιτς.
1: Αν εξαιρέσουμε το Ζλάτκο Ζάχοβιτς.
0: Είδες, στο ίδιο όνομα πήγαμε, Πάπη.
1: Και μια κύπα για το Ζάχοβιτς. Να καταλάβουμε το εξής. Ότι οι ομάδες παίρνουν τα χρήματα όταν θέλουν να δώσουν να προσφύσει τα χρήματα. Τότε ο Ζάχοβιτς ήταν να πάει στην Βαλένθια. Θα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ο Ολυμπιακός έκανε καλύτερη πρόταση. Ο Ζάχοβιτς είχε πει θέλω να πάω στην Βαλένθια. Και φημολογείται, γιατί είναι αυτά οι θρύλυξες, ο μύθος και όλα αυτά, ότι ο Καπίντο, πώς λέγονταν, ναι, ο πρόεδρος της Πόρτο, θυμάσαι, που ήταν και σκληρός, μου είχε πει: θα πας στον Ολυμπιακό και από εκεί πέρα, αν βρεις τρόπο να πας στη Βαλένθια, να το κάνεις εγώ. Ναι. Γιατί εδώ τα λεφτά του Ολυμπιακού εμένα με ενδιαφέρουν, και όντως μετά από ένα χρόνο πήγε στη Βαλένθια. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, για να πάμε στο τωρινό, προφανέστατα και ο Γιαννούλης μιλάει, έχει μιλήσει και έχει δώσει το OK. Γιαννούλης, θυμίζω, είχε δώσει και μια συνέντευξη πριν λίγο καιρό και μα με καλά είχε πει ότι του ταιριάζει πολύ ο Ολυμπιακός. Ο τρόπος που παίζει του ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ωραία, πάμε και στα.
1: Δεν θα είχε νόημα να μιλάει, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Οποιαδήποτε ομάδα με κάποιον παίκτη που δεν θέλει.
1: Με ποδοσφαιριστή, αν σου πει ο ποδοσφαιριστής, ξέρει, θέλω να πω εκεί, ευχαριστούμε πολύ, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, πάμε.
1: Άρα, λοιπόν, είναι για να είναι και το θέμα όχι απλώς ζεστό και να είναι και πολύ προχωρημένο και επαναλαμβάνω αυτά που βγαίνουν τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε κάποιο ξέρει να αυτό, που λέμε να ρισκάρει να πει, θα λέγει Ολυμπιακό, αλλά ξέρει ποτέ δεν γίνεται. Ποτέ μάλλον δεν πρέπει να το λέμε αυτό μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή. Περιμένω τις εξελίξεις αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, πάμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Και πολλά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
0: Αυτό γιατί βλέπω ονόματα. Ζωέλ Ρόκα, Πόποβιτς, Μαρμόλ.
1: Ναι, δεν είναι μόνο θέμα ονομάτων. Είναι θέμα αυτό που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα μιλάει, προσπαθεί να κάνει ταυτόχρονα, δηλαδή προχωράει πολλές μεταγραφές. Δεν είναι ότι πάει ασχολείται με μια μεταγραφή, αν τελειώσει να πάει στην άλλη. Και ανάλογα βέβαια με τις εξελίξεις. Δηλαδή, του Ουνάι Λόπεθ προχώρησε, του Μαφέο έχει προχωρήσει. Λογικά, απλά περιμένουμε την ανακοίνωση, αφού έχει βγει ότι τα έχουν βρει όλες οι πλευρές. Στα 3 εκατομμύρια θα πάρει η Μαγιόρκα. Μιλάει, έχει μιλήσει με το Λεβαδιακό, έχει πει στο Λεβαδιακό τι χρήματα δίνει. Και νομίζω ότι περιμένει
0: Τσάπρα,
1: και μια
0: έτσι,
1: απάντηση για τον Τσάπρα, ακριβώς, για να μπορέσει να κλείσει το δεξιάκρο με Μαφέο και Τσάπρα. Αριστερά είναι η περίπτωση του Γιαννούλη. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει έναν παίχτη. Υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία για Ορτέγκα να το δούμε που μπορεί να κλείσει, γιατί αυτό θα είναι που θα αποχωρήσει. Μάλλον αυτό μπορεί να πάρει κάποια χρήματα στον Ολυμπιακό, όχι κανένα τρομερό ποσό, αλλά τουλάχιστον να πάρει κάποια χρήματα ο Ολυμπιακός. Είναι η περίπτωση του Μαρμόλ. Και με αυτόν γίνονται επαφές, είναι ελεύθερος από την Las Palmas για το κέντρο της άμυνας. Πρέπει να κλείσει ο Ολυμπιακός το θέμα των goalkeeper, που όμως εκεί υπάρχει μια άλλη εξέλιξη, θα την πούμε σε λίγο, με δεύτερο τον Πόποβιτς, να δούμε αν θα τον πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα, και τρίτο μάλλον τον Σουρνάρα εκτός απρόπτου, δηλαδή τον goalkeeper που έδωξε στον Ηρακλή, αλλά είναι γηγενής, μπαίνει στην λίστα των προερχόμενων από την Ακαδημία των Συλλόγων στην Ευρωπαϊκή Λίστα και παράλληλα κάνει επαφές και για ΧΑΦ και έχει προκύψει και μία ακόμη περίπτωση, γιατί δουλεύει ταυτόχρονα και άλλες, του Ζωέλ Ρόκα, από την Ισπανία και αυτός, έτσι, είναι επιλογές όλα αυτά που έχει κάνει μέσω Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός, που και για αυτή την προσπαθεί να διεδιώσει ο Ολυμπιακός, αν την Τζιρόνα, πιτσιρικάς εξτρέμινε ο Ρόκα. Η άλλη εξέλιξη που όμως δεν είναι απαραίτητα εξέλιξη, γιατί απλά υπάρχει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων εδώ και μία μισή ώρα από την Αγγλία, ότι εάν δοθεί η ρήτρα στο συμβόλαιο του ΚΕΠΑ στην Arsenal, είναι 5 εκατομμύρια, τότε η Arsenal εξετάζει, μέσα στις πρώτες λύσεις που εξετάζει, είναι αυτή τη Τζολάκη. Η εκτίμηση των Άγγλων είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε 17,5 εκατομμύρια λίρες. Αυτό μεταφράζεται με ένα 15-20, πόσο είναι η ισοτιμία, Κώστα, γύρω στα 19, πόσο πάει.
0: Ναι.
1: Νομίζω περισσότερα θα θέλει ο Ολυμπιακός. Νομίζω. Αλλά εάν, το λέγα και νωρίτερα, γίνει πρόταση από την Arsenal, καταλαβαίνει κανείς ότι το πράγμα αλλάζει. Δεν είναι, λες, όχι, ευχαριστώ.
0: Ναι, γιατί είναι η Arsenal.
1: Ναι,
0: είναι η Arsenal.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Και θυμάσαι, σου είχα πει πρόσφατα, με αφορμή άλλα δημοσιεύματα, ότι το επικίνδυνο, εισαγωγικά, για τον Ολυμπιακό, γιατί κανείς δεν θέλει να κάνει τους παίκτες του, είναι του Τζολάκη, γιατί βλέπω κινητικότητα στην Αγγλία. Και αν δεν έρθει μια ομάδα, ξέρω εγώ, και μικρομεσαία όμως να είναι στην Πρέμιερ, και λεφτά θα σου δώσει, εκεί είναι δέλεαρ για να παίξει, να πάει να παίξει στην Πρέμιερ. Όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι να το παρακολουθούμε, μια σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει ξαφνικά να πάει για τρεις γκολκίπερ. Και είναι κάτι που δεν το θέλει. Επαναλαμβάνω, η Arsenal είναι πάντα Arsenal. Η Liverpool που πήγε ο Τσιμίκας είναι άλλα κλαμπ αυτά. Προδούμε, Κώστα.
0: Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ανά πάσα στιγμή,
0: ναι, εδώ είμαστε.
1: Έχουμε εξελίξεις, γιατί τρέχουν τα μεταγραφικά και πλέον έχουν μπει και σε μια τελική ευθεία αρκετές περιπτώσεις.
0: Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε.
1: Έχουμε εξελίξεις, γιατί τρέχουν τα μεταγραφικά και πλέον έχουν μπει και σε μια τελική ευθεία αρκετές περιπτώσεις.
0: Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς το όνομα του Insigne παραμένει στο κάδρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ, ίσως οι επόμενες 7 με 10 μέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες σχετικά με την τελική απόφαση του Ιταλού επιθετικού. Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στον αστερισμό του Insigne.
0: Του Insigne, έτσι, όλα κινούνται.
1: Είμαστε στον αστερισμό του Insigne, πραγματικά η πόλη τουλάχιστον όσον αφορά στο
0: και πού να πει το ναι, Κώστα, έτσι. Δηλαδή είμαστε.
1: Έχουμε κλείσει θέση για το αεροδρόμιο τώρα. τι πιο ναι, έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι βεβαίως εξέλιξη τουλάχιστον χειροπιαστή, είτε θετική είτε αρνητική, δεν υπάρχει με τον ποδοσφαιριστή. Οι διαπραγματεύσεις λέγονται από την Παέρα, και το μεταφέραμε και χθες. Συνεχίζονται και είναι σε καλό δρόμο. Αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα εν τέλει. Εκείνο που έτσι μπορώ να δώσουμε ως διαφορετικό στοιχείο στο ρεπορτάζ είναι η μαζική εντός εισαγωγικών επίθεση αγάπης που δέχεται στα social media του Insigne από φίλους του Ηρακλή. Αυτό που γίνεται πραγματικά από χθες το βράδυ είναι παροιμιώδες. Εκατοντάδες μηνύματα του γράφουν από κάτω, τον στέλνουν μηνύματα στα Facebook, στο Instagram για να τον πείσουν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ψάχνει έτσι ένα. Μια σανίδα, ρε παιδί μου, αισιοδοξίας και ελπίδας. Έτσι σε κάθε ομάδα πάντα υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Ένας παίκτης έτσι που κάνει τον γκέλ. Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από χρόνια στην Super League 1. Είναι ένα μεγάλο μέγεθος, ο κόσμος του είναι διψασμένος. Οπότε από κάπου πρέπει να πιαστεί. Το πρώτο που πιάστηκε ήταν ο Ματζάρη, που βεβαίως είναι ένα σπουδαίο όνομα που έρχεται ως προπονητής. Αλλά τώρα είναι η σειρά των παικτών. Και μην ξεχνάμε, για να δώσουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση στα πράγματα, ότι έχουμε 9 Ιουνίου.
0: Είναι πολύ νωρίς, βέβαια.
1: Ναι, είναι νωρίς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση μέχρι στιγμής από τον Ηρακλή. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι παίκτες είναι κλεισμένοι, όπως ο Αθανασιάδης για παράδειγμα.
1: Ναι, ο Αθανασιάδης είναι τελειωμένο, είναι κλεισμένο. Ο Ηρακλής όμως, επειδή θα κάνει ένα ολοκένουργιο σύνολο, θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 παίκτες, λένε οι πρώτοι υπολογισμοί. Θα κρατήσει βεβαίως και κάποιους από το ρόστερ, το Τζάκλα κτλ. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί αρκετές ανακοινώσεις. Γι' αυτό σου λέει. Εντάξει, ο Insigne και τα λοιπά ενθουσιασμός, αλλά ακόμη δεν πήραμε παίκτη. Δεν έχουμε ούτε μια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Γρηγορούν οι φύλακες από ό,τι λένε πάντως, δεν ανησυχούν για αυτό το θέμα. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει και σε κάποια άλλα μέτωπα, γιατί ήδη αρχίζουν εντός εισαγωγικών και διαρρέουν ονόματα και άλλων περιπτώσεων και άλλων ποδοσφαιριστών, όχι για τη θέση του Insigne, αλλά και άλλων ξένων και άλλων παικτών που ενδιαφέρουν. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα έρθει και ο Ματζάρη να αρχίσει να πιάνει δουλειά εδώ από κοντά, οι συνεργάτες του. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε να δρομολογούνται τα έργα στο Καφτατζόγλιο, που είναι πολύ σημαντικό στάδιο για την προσπάθεια του Ηρακλή. Έτσι, χθες είπαμε για το τηλεοπτικό, δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση περαιτέρω. Ο Ηρακλής έχει συμφωνήσει να πάει στο εντός εισαγωγικών μπουκέτο που θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον κύριο Αλαφούζο. Θα κάνει δικό του κανάλι, τέλος πάντων. Τα είπαμε και χθες, ο Ηρακλής TV, και με κάποιες εκπομπές, είπαμε, εκτός των μεταδόσεων των εντός έδρας αναμετρήσεων των Κιανολεύκων. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό αυτό, λίγο προχωρημένο για τα ήθη και τα έθιμα της Θεσσαλονίκης και γενικά της χώρας, να έχει μια ομάδα δικό της κανάλι και τα λοιπά στα πλαίσια των ξένων. Αλλά να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Οπότε περιμένουμε, είμαστε στον αστερισμό του Λορέντζο. Τον μάθαμε
0: αλλά
1: και
0: δεν
1: τον
0: είναι ο μόνος. Δηλαδή έχουμε το Σιρχάους, μάλιστα να πούμε ότι είναι γιος του Κορνίλου Σιρχάους, που ήταν και πρόεδρος στην ΑΕΚ κάποτε. Έτσι, και
1: έτσι,
0: εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ναι, επί της ΕΝΙΚ.
1: ΕΝΙΚ, ναι.
0: Και έχουμε και τον Όσβολτ, νομίζω.
1: Ο Όσβολτ είναι μια πολύ καλή περίπτωση, πράγματι. Έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα με τον Λεβαδιακό. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που εξαιτίας αυτής της καλής παρουσίας δεν είναι μόνο στο στόχαστρο του Ηρακλή. Καταλαβαίνεις τώρα πώς πηγαίνουν αυτά τα πράγματα με τα γραφικά. Τον θέλει ο Ηρακλής όμως, είναι μια καλή περίπτωση. Έχει κάνει καλό γκέλ και στον κόσμο. Τον εκτιμά δηλαδή ο κόσμος. Οπότε ίσως περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ladies and gents.

Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Πρέπει να υπάρχει εξέλιξη με Γιαννούλη και Ολυμπιακό, αλλά θα βάλουμε στην παρέα μας μετά το διάλειμμα τον Πάιο Παπάζογλου για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν ισχύει ή όχι. Τώρα θα πρέπει αναγκαστικά να πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στη μεσημερινή ρεύμα της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Παπαζόγλου. Σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει εξέλιξη με Γιαννούλη και Ολυμπιακό. Μπάμπης, ακούμε.
1: Ναι, την ώρα που μιλάγαμε, γι' αυτό λέμε ότι πάντα οι μεταγραφές έχουν μια δυναμική. Την ώρα που μιλάγαμε, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αποσυρθεί από την υπόθεση του Γιαννούλη. Και συγκεκριμένα, η πληροφόρηση είναι συγκεκριμένη. Αναφέρει ότι ενώ ο Ολυμπιακός τα είχε βρει ουσιαστικά με την Augsburg και προχωρούσε πλέον την υπόθεση, ο διεθνής μπακ ζήτησε χρόνο, λίγο περισσότερο χρόνο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει αρχικά ένα μικρό διάστημα, όμως ζήτησε περισσότερο χρόνο ο διεθνής πρόεδρος μπακ. Και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην το κάνει αυτό, έτσι αποσύρεται από τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Άρα, λογικά είναι το δρόμο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, έγινε μπάμπη, σε ευχαριστώ γιατί αυτή
1: ήταν. Με τις μεταγραφές, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια δυναμική.
0: Μιλάμε για τώρα, σε μία ώρα ή σε δύο ή σε μία μέρα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύει. Έτσι.
1: Δεν ξέρω τι και πώς και τα λοιπά, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί, έχει αποσύρει τον ενδιαφέρον του για τον Γιαννούλη, έχει σταματήσει και τις συζητήσεις με την Augsburg. Επαναλαμβάνω, είχα φτάσει στο τελικό στάδιο για τελική συμφωνία.
0: Ωραία, έγινε μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με την ενημέρωση αυτή του Παπαζόγλου, εμείς θα πάμε σε λίγο σε απαραίτητα μήνυματα και θα είμαστε ξανά μαζί σας μερικά λεπτά μετά τις 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
11: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοεφημερίδα μέρος δεύτερο. Γαβρίλη Ρεμούνδο, Σπύρη της Κιτάλης, Ειρήνη στον ήχο, από τη Μάη Ραξίδη. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και σε αυτό του Παναθηναϊκού να δούμε ή να ακούσουμε καλύτερα αν υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα, καθώς υπάρχουν παίκτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και χτυπάει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Γιένσεν και Καμαρά είναι τα δύο ονόματα που απασχολούν περισσότερο το πράσινο ρεπορτάζ. Για να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας και τον Χρήστο Κοντό, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, αν υπάρχουν βέβαια, στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Είπα και εγώ νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούει ο Χρήστος. Γιένσεν και Καμαρά είναι τα δύο ονόματα που ασχολούν περισσότερο. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία ακολουθούν ως δορυφόροι. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα στο ρεπορτάζ. Αρχίζουμε και βλέπουμε ότι οι στόχοι γίνονται πιο συγκεκριμένοι. Λίγο πολύ το περιμένουμε αυτό, γιατί στην αρχή είναι λογικό, η δεξαμενή των επιλογών είναι μεγάλη. Γίνεται ξεκαρτάρισμα, γίνονται κάποιες πρώτες επαφές, κάποιες προχωράνε, κάποιες μένουν στάσιμες, κάποιες απορρίπτονται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σιγά σιγά όσο περνάει ο χρόνος και πλησιάζουμε προς την ημέρα της προετοιμασίας, τόσο και θα γίνεται λίγο πιο καθαρός ο ορίζοντας. Δηλαδή θα καταλάβουμε λίγο πολύ πώς θα προκινείται ο Παναθηναϊκός όσον αφορά και στις θέσεις και στα πρόσωπα που θα προσπαθήσει να αποκτήσει προκειμένου να ενισχυθεί εν ώψη της νέας περίοδου. Το όνομα του Καμαρά που ανέφερες πιο πριν είναι ψηλά στην ατζέντα. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή έχω μια πηγή πληροφόρησης πάρα πολύ καλή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει στο θέμα εξ αρχής πάρα πολύ λάθος και δεν νομίζω ότι θα βγάλει σε κάποιο καλό σημείο αυτή η ιστορία. Και εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε, ότι ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Γενάρη έκανε μια απόπειρα προσέγγισης της Σαρ Λερουά, γνώντας το μάνατζερ του παίκτη. Δηλαδή επιχείρησε να τα βρει πρώτα με την ομάδα και στη συνέχεια αναφέρεται τελεσμένη τη συμφωνία ενώπιον του παίχτη προκειμένου να πάρει το δικό του OK. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό επιτεύχθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με την ομάδα τα βρήκε στο οικονομικό. Ο παίχτης όμως και με την παρόντιση του μάνατζερ, ο οποίος έμεινε έξω από το παιχνίδι, αρνήθηκε να έρθει στην Ελλάδα. Και χρησιμοποίησε την πρόταση του Παναθηναϊκού για διαπραγματευτικό ατού με άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που δείξανε ένα ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, χωρίς όμως να καταφέρουν να τα βρούνε με το υψηλό ποσό που ζητούσε η Σαρ Λερουά, που τότε έφτανε περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλο ποσό για την συγκεκριμένη ομάδα, για τις μεταγραφές που κάνει συνήθως στην ιστορία της. Έγινε μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό, που και αυτόν τον χρησιμοποιεί ο Καμαρά σαν διαπραγματευτικό ατού για κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα οι νότεροι πληροφορίες που υπάρχουν για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού είναι ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Gladbach. Ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος του, να πάει στην Gladbach ή σε κάποιες ομάδες της Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος, που και επίσης έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα προφανές λάθος στην περίπτωσή του τη συγκεκριμένη, ότι προσπαθεί να τον δελεάσει κυρίως με τα χρήματα. Δηλαδή του προσφέρει σε όλο ένα και περισσότερα όλο και παραπάνω χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είναι τρόπος προσέγγισης, κατ' εμέ. Η πηγή δικιά μου λέει ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πιστεί το παιδί ότι το project του Παναθηναϊκού εξυπηρετεί την καριέρα του, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι τροχοπέδι, ότι θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί, ότι θα τον βοηθήσει να κάνει ένα παραπάνω άλμα. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, και με την K19 και με την K20 και με την K21. Δηλαδή ένα παιδί που φιλοδοξεί να παίξει την εθνική ομάδα της Γαλλίας και που πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει, γιατί τα προσόντα πραγματικά είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένα πανύψηλο παιδί, δεν τάχει δυναμικό, με καλές ανακτήσεις μπάλα, με γρήγορες επιστροφές, με καλή κάλυψη του χώρου. Δηλαδή ένα εξαιρετικό scouting report. Και η επιθυμία του είναι να παίξει ένα πρωτάθλημα καλύτερο από το δικό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη δική μου άποψη, είναι καλό να υπάρξει μια άμεση προσέγγιση για να του γίνει κατανοητό ότι ο ερχομός στην Ελλάδα δεν θα είναι τροχοπέδι, ότι μπορεί να είναι και ένα σκαλοπάτι.
0: Για να πάει σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα στην πορεία. Έτσι.
1: Κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Γιατί αυτή τη στιγμή στα λεφτά που ζητάει σας Λερουά, η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι καμία από τις ομάδες με τις οποίες θέλει να πάει αυτός και συζητά δεν μπορεί.
0: Δεν
1: να
0: τα δίνει, έτσι είναι.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει πολλά χρήματα, λίγο κάτι λιγότερο από αυτό του Γενάρη, γιατί πια το συμβόλαιο του πλησιάζει στον τελευταίο χρόνο. Οπότε όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο χρόνο συμβολέου εξαγοράζει η ομάδα που θέλει να τον πάρει. Αλλά το ζητούμενο είναι ο ίδιος ο παίκτης να έρθει, να μην τον χρησιμοποιεί το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, οποιοδήποτε
0: ελληνικό. Για να ανεβάζει την αξία της μετοχής του, έτσι, Χρήστο.
1: Ακριβώς, για να πάρει μια καλύτερη προσφορά και να πιέσει πιο πολύ μια να πρέπει να καταλάβει το παιδί, αν, γιατί μπορεί να έχει και δίκιο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι του πεταματού για να πει ότι με το που θα έρθει εδώ κάνει δύο βήματα πίσω στην καριέρα σου. Το, μπορεί να έχει μια διαφορετική οπτική γωνία, ακούει και το μάνατζερ του, και νομίζω ότι αυτό είναι το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Οπότε ο Παναθηναϊκός ναι, με τον θέλει πολύ και δικαιολογημένα τον θέλει, γιατί είναι εξαιρετική περίπτωση. Οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε. Εγώ το έχω δει να παίζει, ούτε με θέση να το εκτιμήσω, δεν βλέπω αγώνες Σαρλ Ερουά. Αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρέπει όμως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός να κάνει μια διαφορετική προσέγγιση για να στείλει το παιδί και να έρθει να έρθει να μην είναι μόνο για τα λεφτά. Να έρθει γιατί πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να παίξει και να βοηθήσει. Ακριβώς ανάποδη είναι η προσέγγιση με τον Γένσεν, ο οποίος ψήνεται μια χαρά στην Ελλάδα, αν είναι μια χαρά το όνομα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θεωρεί πιστοδρόμη στο γεγονός ότι θα φύγει από μια ομάδα που παίζει στην Premier League και πάει και καλά τα τελευταία χρόνια για να έρθει στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι την εμπειρία της Αγγλίας την έχει ζήσει 7 χρόνια που έχει παίξει εκεί. Θέλει να πάει σε μια ομάδα που έχει πιο υψηλές βλέψεις πρωταθλητισμού, δηλαδή μια ομάδα που να διεκδικεί τίτλους και όχι απλά να παλεύει να σώσουμε την κατηγορία και αν τάμα μας κάτσει να βρεθούμε καμιά φορά γύρω-γύρω σε καμιά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε αυτό το βλέπει λίγο διαφορετικά, είναι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, 27-28 όμως είναι. Το βλέπει με πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Τα λεφτά που του δίνει ο Παναθηναϊκός είναι καλά, τον ικανοποιούν. Είναι λίγο παραπάνω από αυτά που παίρνει από την Brentford. Παίρνει από την Brentford νομίζω 1,6 και ο Παναθηναϊκός του δίνει καθαρά 2. Οπότε αυτή η περίπτωση όσον αφορά.
0: Δείχνει πιο εφικτή, Χρήστο.
1: Πιο εφικτή όσον αφορά τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Και πέρα όμως η διαπραγμάτευση με την Brentford είναι μια διαφορετική υπόθεση. Γιατί οι αγγλικές ομάδες βάζουν τον πύχη πάντα ψηλά. Οι πληροφορίες που είχαμε είναι ότι ξεκινάνε συζητήσεις από τα 12 εκατομμύρια και πάνω. Βέβαια αυτό είναι διαπραγματεύσιμο και σίγουρα. Ενδεχομένως να μην κάνει έξυπνο χειρισμό Παναθηναϊκού να το ρίξει αρκετά προς τα κάτω. Το δούμε στην πορεία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εκτός ασφαλούς να πούμε ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και θα προχωρήσει καλά για τον Παναθηναϊκό. Αλλά και στις δύο είναι ζεστός. Είναι πραγματικά δύο παίχτες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ντίστρο, που τους θεωρεί κλειδιά για τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν βάλει δύο παίχτες που ένας είναι σκύλι του πολέμου, ο άλλος είναι δημιουργικός χαφ και είναι box to box. Αν βάζει και κοντά σε αυτό έναν παίχτη με τεχνικά χαρακτηριστικά στην ταμπόρδα, στη Λιάγκουσιτ που κλικαίνει το παιχνίδι, τότε ο πραγματικό Παναθηναϊκός
0: στο έχει κέντρο, κάνει μια πολύ καλή τριάδα στο κέντρο, έτσι.
1: Κάνει μια πάρα πολύ καλή τριάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα νωρίς, μιλάμε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν τα μέσα του Ιούνιου, και με την αρχή περίοδο ξεκινάει επισήμως 1η Ιουλίου, θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Είναι μια παρτίδα πόκερ, μια παρτίδα σκάκι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και στις δύο περιπτώσεις να κλείσει. Το θέμα είναι να βρει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια υπάρχουν προκειμένου να προχωρήσουν. Στα υπόλοιπα τώρα πλησιάζουμε προς την πρώτη ημέρα συγκέντρωσης των παικτών. Δευτέρα έχει οριστεί. Αρκετοί από τους παίχτες του περσινού ρόστερ έχουν ειδοποιηθεί ότι καλό θα είναι, παρότι έχουν συμβόλαια εν ενεργεία με τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι από αυτούς είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου τους. Καλό είναι να δουν. Μήπως βρούμε κάποια πρόταση.
0: Κάποια άλλη ομάδα. Έτσι.
1: Γιατί συμφωνώ με τον προγραμματισμό θα είναι πολύ πίσω στην ιεραρχία. Ναι, μεν μπορεί να μην φύγουν, αλλά θα είναι τρίτη και τετάρτη επιλογή στη θέση. Κάτι που δεν τους ενδιαφέρει, πιστεύω. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να μιλήσει και ο Νίστρουπ να στείλει να κάνει τη συνέντευξη τύπου, να ακούσουμε τι έχει να μας πει για να φτάσουμε.
0: Έγινε, Χρήστο.
1: Πιο καθαρή εικόνα.
0: Έγινε, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε ένα. Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πάμε στην ΑΕΚ. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η παραμονή του Μάρκο Νίκολιτς στο τιμόνι μέχρι το 2029. Ένα χρόνο παραπάνω, μάλιστα, από αυτό που αρχικά είχαν βάλει στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Γιάννη Σαντορινέα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όχι ακριβώς. Ισχύει το ρεπορτάζ που είχαμε πει εξ αρχής, ότι ο Νίκολιτς ήταν έτοιμος να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια και όχι μόνο μέχρι το 2028, και αυτή ήταν και επιθυμία της διοίκησης της ΑΕΚ. Έτσι. Το περιμέναμε. Έγινε λοιπόν εχθές η ανακοίνωση, η επέκταση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, και βλέπουμε ότι στην Σερβία συζητιέται αρκετά αυτή η εξέλιξη, που είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις επιλογές του Νίκολιτς, τις προηγούμενες συνεργασίες του με ομάδες, βλέποντας ότι η ΑΕΚ τον κέρδισε και θέλει να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια, κάνοντας αναφορές ότι ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε ιστορικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 ως ανταμοιβή για τον τίτλο, ότι δημιούργησε μια πραγματική αναγέννηση στην Αθήνα και οι ηγέτες της ΑΕΚ δεν έχασαν χρόνο να τον εξοπλίσουν μακροπρόθεσμα. Είπαμε ξανά, είναι πολύ σημαντικό ότι η ΑΕΚ δίνει πνοή σε αυτό το σχέδιο που επεξεργάζονται ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρη Μπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή, τον πρωταθληματικό προπονητή, για να ακολουθήσει ο σύλλογος στα επόμενα χρόνια, να υπάρχει δηλαδή μια προοπτική που να επιβεβαιώνει και αυτό που είπε ο προπονητής και μετά την κατάκτηση του τίτλου, αλλά το είπε και χθες, ότι η κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος δεν είναι το τέλος.
0: Είναι η αρχή, έτσι. Έτσι.
2: Ναι. Υπάρχουν προκλήσεις μπροστά του, προκλήσεις να επαναλάβει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να κάνει ΑΕΚ δηλαδή μια back-to-back κατάκτηση.
0: Το Champions League τα προκριματικά είναι μια μεγάλη πρόκληση.
2: Σωστό,
0: νομίζω.
2: Σωστό, να βάλει την ΑΕΚ, αυτό πήγα να πω, από τα play-off του Champions League στην league phase του Champions League, ώστε να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή από εκεί που το άφησε με την παρουσία της στα προημιτελικά του conference και με τη διαπίστωση πρώτα απ' όλα των αντιπάλων και μετά της ίδιας της ομάδας, ότι μπορούσε να πάει και πιο μακριά. Τι θα ακολουθήσει τώρα? Καταλαβαίνουμε και από τις αναφορές που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος για ένα τρίο που τα έχει πάει εντυπωσιακά και συνεργάζεται άριστα, πως ακολουθεί η σειρά του Χαβιέρη Μπάλτα. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027 για να προχωρήσει σε ανανέωση και στη συνέχεια θα έχουμε και το σχέδιο ανανέωσης των ποδοσφαιριστών με τον Σταύρο Πίο και τον Λούκα Γιώβιτς να είναι στο επίκεντρο. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καταλαβαίνουμε από τα συμβόλαια που υπογράφουν και τα στελέχη και οι ποδοσφαιριστές ότι ο κύκλος αυτού του σχεδίου ενδέχεται να κλείσει με έναν ορίζοντα του 2029-2030. Θυμίζω και ο Ζούμπκοφ υπέγραψε εδώ στο 2030 και ο Βάργα που ήρθε τον Γενάρη υπέγραψε στο 2030. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς πάει η προοπτική. Άρα μιλάμε για ένα σχέδιο τετραετίας, πενταετίας που θα ανεβάσει την ΑΕΚ επίπεδο και όπως το οραματίζεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος θα την ενισχύσει ακόμη περισσότερο στην ευρωπαϊκή προοπτική της. Τώρα, είχαμε πει και είχαμε αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει βάλει σε transfer list τον Νίκλας Ελίασον και τον Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, ότι είναι δύο ποδοσφαιριστές που η ΑΕΚ ενδιαφέρεται να πουλήσει και μάλιστα υπάρχει δημοσίευμα από το εξωτερικό, από το transfer feed, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ σχεδιάζει να εισπράξει από τις πωλήσεις ένα ποσό μεταξύ 6-8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και, από τους δύο παίχτες, έτσι.
2: Ναι, αυτιστικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ περιμένει αρκετά χρήματα από το Ubisoft και λόγω δηλαδή ηλικίας και λόγω δυναμικής που εμφανίζει στην κεντρική Ευρώπη. Και στην Αυστρία έχει καλό όνομα ο Ubisoft και στην Κροατία έχει καλό όνομα ο Ubisoft, δηλαδή ότι μπορεί να φέρει χρήματα πολύ καλά που να καλύπτουν δηλαδή και τα ποσά που έδωσε η ΑΕΚ για την δική του μεταγραφή, ενώ του Νίκλας Ελίασον καταλαβαίνουμε και ότι τα ποσά θα είναι κάπως χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που είχε φέρει από την αγορά. Τον Γενάρη που έφυγε ο Λιβάη Γκαρσία, ήταν τον περσινό Γενάρη, τότε υπήρχε η προοπτική να αποχωρήσει ο Ελίασον με ένα πολύ καλό ποσό, αλλά δεν μπορούσε η ΑΕΚ να αποδυναμώσει την ομάδα περισσότερο. Ήδη δηλαδή έφυγε τότε ο βασικός επιθετικός σε ένα χρονικό σημείο που δεν μπορούσε η ΑΕΚ να τον αναπληρώσει. Έτσι παρέμεινε ο Ελίασον, αλλά αυτό που κρατάμε είναι η διάθεση και η πρόθεση που αποτυπώνεται πλέον και διεθνώς της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας και τα ρεπορτάζ μας, να παραχωρηθούν ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς.
0: Γιάννη, μεταγραφή στον ορίζοντα ή θα σκάσει, πιστεύεις, έτσι, μια ωραία μέρα θα ανακοινώσει η ΑΕΚ ένα παίχτη?
2: Αυτό είναι καλό γιατί η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα δεν τα κάνει ιδέα. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση Ντέσσερς, που μας έδειξε και αυτή η υπόθεση μια βασική αρχή του Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα επιμένει, εφόσον βλέπει ότι είναι εφικτή η επιλογή, στο πρώτο όνομα που έχει βάλει στη λίστα του για κάθε θέση. Δηλαδή, ο Ντέσσερς ήταν στην κορυφή της λίστας του για την επίθεση της ΑΕΚ, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Από τη στιγμή που δεν καλύφθηκαν αυτοί οι όροι που έβαζε η ΑΕΚ από την πλευρά της, και αφορούσε και το κόστος μεταγραφής που είδαμε σε τι επίπεδα έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Δεν προχώρησε σε κάτι άλλο, συνέχισε με ό,τι είχε και έγινε η επιλογή του Βάργα τον Γενάρη. Έχοντας φυσικά φέρει τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι, προφανώς. Και έχοντας μαζί και τον Ζήνη, απλά δεν περίμενε τότε η ΑΕΚ ότι ο Ζήνη θα
0: κάνει
2: είχε τέτοια
0: ζητήματα
2: τραυματισμού.
0: Ναι,
2: γιατί την έκρηξη περίμενε ο Νικολίτης, μας το είχε πει από το καλοκαίρι, πέρυσι. Αλλά τελικά την κρίσιμη ώρα ο Ζήνη ήταν έτοιμος και έδωσε
0: πολλές λύσεις
2: για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Οπότε δεν περιμένουμε να γίνει η ΣΥΡΙΑ, αλλά όταν θα είναι deal done, όταν θα είναι δηλαδή μια συμφωνία έτοιμη να τελειώσει, συνήθως από το εξωτερικό μαθαίνουμε τις επιλογές. Αλλά και αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει ότι ο οργανισμός έχει στεγανά, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύει τη δική μας δουλειά. Αλλά ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θέλει τον game changer, τον παίκτη δηλαδή διαφορά στη μέσα γραμμή όπως έχει πει ο Νίκολιτς. Θέλει ένα ακόμη στόπερ, ικανό να συγκριθεί με Ρέρβας Μουκουντή, και ένα οχτάρο δεκάρι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εφικτές κάποιες επιλογές, αν ευνοήσουν και συνθήκες, να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο μεταγραφές, προτού φύγει η ομάδα της ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντον της Ολλανδίας, που είναι προγραμματισμένο για τις 6 Ιουλίου.
0: Έγινε, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε σε για το νεότερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και το Γιάννη Σαντορινέο, πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τάσο Πακλατζής για το ρεπορτάζ του Άρη. Μάλιστα, νομίζω υπήρξε και μια συνάντηση Ρέγιας Γρηγορίου και Γκουγκουλιά για το μεταγραφικό πλάνο της νέας σεζόν. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Να, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, υφίσταται αυτό. Η συνάντηση δεν είναι σημείο αναφοράς, να πούμε ότι γίνεται.
0: Να μιλάει ο τεχνικός διευθυντής του προπονητή, σίγουρα.
3: Είναι λογικό, έτσι, να υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή και του team manager της ομάδας. Δεν σημαίνει αυτό ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε διάφορες εξελίξεις ή κάποια τρέχοντα θέματα ή ονόματα αυτήν την εποχή, δεν σημαίνει ότι δεν κινείται ο Άρης. Ο Άρης κινείται. Δεν βγαίνουν προς τα έξω κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με ποδοσφαιριστές. Τα λέμε καθημερινά αυτά. Σε ένα βαθμό θα λέγαμε ότι υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα, γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την εποχή να υπάρχουν πολλά ονόματα και να περνάνε καθημερινά από το ρεπορτάζ. Εγώ θα πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό. Ίσως είναι και καλύτερο, γιατί γίνονται κάποιες κινήσεις χωρίς να βγαίνουν προς τα έξω. Και αυτό σημαίνει ότι γίνονται με τέτοια, θα έλεγα, με προσοχή ή τουλάχιστον με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να το πω έτσι, από ό,τι έγινε άλλες χρονιές, ή θα έλεγα όχι τόσο βιαστικά, για να μην πω σοβαρότητα, να επισημάνουμε ότι έχει να κάνει με θέματα που σίγουρα ο Ρέγιες τα έχει στο μυαλό του από την περσινή χρονιά, δηλαδή κάποιες αστοχίες που έγιναν στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορέσει να αποδεσμεύσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ασφαλώς και ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το συν-πλήν της ομάδας φέτος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ποιοι παίκτες θα φύγουν από αυτούς που έχουν συμβόλαια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Γρηγορίου είναι έτοιμος από τη δική του πλευρά. Έχει πει και στον τεχνικό διευθυντή και στον
0: Γιώργο Κουκουλιά, έτσι, ναι,
3: το τι θέλει. Είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να ψάξουμε και πολύ. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε το τι ψάχνει ο Άρης. Ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει αμυντικούς, ψάχνει παίκτες όλες τις γραμμές βασικά. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν παράλληλα από το ποιοι παίκτες θα παραμείνουν. Ένα παράδειγμα, ο Γένσεν θα παραμείνει, είναι ένα ζητούμενο αυτό. Ο Μωρόν θα παραμείνει, είναι ένα ζητούμενο και αυτό, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν και καραμπόλες αυτές τις περιπτώσεις, και οι καραμπόλες μπορεί να δημιουργήσουν και ανακατατάξεις που θα έχουν πολύ σημαντική, να το πω έτσι, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που θα δούμε ως εικόνα του Άρη στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάντως, μέσα σε όλα αυτά, Κώστα, πρέπει να πούμε ότι οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν, όσο και να μην ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχει από την πλευρά του Ρέγιες που λέγεται ότι έχει εντοπίσει στόπερ και χαφ στην πατρίδα του. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά στην Ιβηρική, αλλά γενικότερα γνωρίζει πράγματα από την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και έχει κάνει και καλές επιλογές γενικότερα και παλαιότερα που δούλευε σε άλλες ομάδες. Αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει, ο Άρης να λειτουργήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Γρηγορίου θέλει έναν σημαντικό αριθμό των νέων ποδοσφαιριστών να τους έχει μαζί του. Και είναι λογικό αυτό και θεμητό για έναν προπονητή. Η προετοιμασία αρχίζει ουσιαστικά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα πάει στην Πτολεμαϊδα, θα φύγει μετά στην Ιταλία, θα πρέπει να έχει παίχτες μαζί για να μπορέσει να λειτουργήσει, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για την ώρα πάντως, ηρεμία. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Τάσος Πακλατζής με το ρεπορτάζ στο Άρη. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας για την τελική ευθεία εδώ, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ.
4: Ερασπόρ 101,8.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Γαβρίλ Μούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα πάμε μέχρι και το Αγρίνιο και στον Πανετολικό, καθώς υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην δομή της ΠΑΕ. Είχαμε πριν από αρκετό καιρό, πριν μερικές μέρες, μια εβδομάδα περίπου, την αποχώρηση από την ΠΑΕ του Μάκη Μπελεβόνη, ενός ανθρώπου ο οποίος συνέδεσε την παρουσία του με τον Πανετολικό δεκαετίες. Ενώ σήμερα το πρωί έχουμε ακόμα δύο αναχωρήσεις. Λοιπόν, ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολλές αλλαγές στον Πάνε, στη δομή τουλάχιστον της ομάδας, όχι στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο γύρω-γύρω. Ναι.
1: Ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος ήταν, πρέπει να σου πω, και χθες στην γιορτή που έγινε για το μεγάλο ιστορικό, αν θέλεις, μπαράζ της Νέας Σμύρνης.
0: Που είχε περίπου 10.000 οπαδούς του Πανετολικού, 12, ναι, ήταν γεμάτη η Νέα Σμύρνη.
1: Συγκεντρώθηκαν όλοι χθες.
0: Με τη Ρόδο, με ποιον ήταν?
1: Με τη Ρόδο.
0: Με τη Ρόδο, δεν καλά το θυμάμαι.
1: Στο 2, το 1-2, η Ρόδος είχε προηγηθεί με 1-0. Είχε δεχτεί την ισοβάρηση στο τελευταίο δεκάλεπτο και στο 97, στην τελευταία φάση ουσιαστικά των καθυστερήσεων, είχε πάρει την νίκη με ανατροπή ο Πανετολικός και είχε πάρει τότε την άνοδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στην δεύτερη εθνική. Τότε τα μπαράζ ήταν πρωταθλητής Νοτίου, πρωταθλητής Βορείου Ομίλου και ένα εισιτήριο για την δεύτερη εθνική κατηγορία. Ξέρεις, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε και είναι ουσιαστικά αυτό το μπαράζ μια ιστορική στιγμή, γιατί άρχισε από τότε η ομάδα να του
0: ναι, μετά β' εθνική και μετά από μερικά χρόνια και στην α, έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι, πάμε... άρχισε να πάρει την Ανιούσα.
0: Πάμε λοιπόν, στο σήμερα.
1: Ναι, επειδή για τον Μάκη Μπελεβόνη, όπως είπες, πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστή η αποχώρησή του. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι τέλος από την ομάδα είναι και ο Μάρκο Μαρκόφσκι. Ο Μαρκόφσκι, ο οποίος ήταν και ως παίκτης αλλά και ως team manager τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του Πανετολικού. Τελικά έγινε γνωστό ότι σήμερα, μετά από 4 χρόνια ουσιαστικά, ο Μαρκόφσκι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πανετολικού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας, υπήρξε κοινή απόφαση και των δύο πλευρών να χωρίσουν οι δρόμοι, όπως είπα, μετά από 3-7 έτη, λέει. Η ανακοίνωση είναι 3 και κάτι, περίπου 4 χρόνια το διαζύγιο αυτό. Εκτός από τον Μαρκόφσκι τώρα, τον Σέρβο παίκτη αλλά και διοικητικό παράγοντα στη συνέχεια για την ομάδα του Πανετολικού, είχαμε και πριν από λίγο την ανακοίνωση ότι ο Λουίτζι Τζενάμο, ο παλιός τερματοφύλακας και που είχε περάσει από αρκετές ομάδες της πρώτης εθνικής
0: κατηγορίας. Και από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Και από τον Ολυμπιακό. Και ήταν και τα τελευταία χρόνια ως προπονητής τερματοφυλάκων στον Πανετολικό. Αποχωρεί και αυτός. Μάλιστα λέγεται ότι...
0: Εδώ πάει στην Καλαμάτα όμως, έτσι. Έχει πρόταση, ναι, στην Καλαμάτα. Ναι.
1: Λέγεται ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, της προπονητικής, θα είναι η Καλαμάτα νεοφώτιση στην πρώτη στην Super League.
0: Για μεταγραφές, Μπάμπη, Ξενόπουλος θα είναι δεδομένο, έρχεται στο Πανετολικό?
1: Κοίταξε να δεις, λέγεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να έρθει στον Πανετολικό ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με την Κηφισιά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Πανετολικό και μάλιστα για να πλαισιώσει τον Γευγένη Κουτσερένκο, να είναι ουσιαστικά αυτό το δίδυμο κάτω από τα goalpost της ομάδας του Πανετολικού. Πρέπει να περιμένουμε, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη από τον Πανετολικό, δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Αγρίνιο, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει επαφή των δύο πλευρών. Αυτό που επίσης πρέπει να σου πω, μιας και είπες για τα μεταγραφικά, είναι ότι δεν έχει τελειώσει κάτι με τον Σιέλη ακόμα. Είναι γνωστό ότι ο Σιέλης έχει πρόταση και από τον Όφη, γιατί έχει συνεργαστεί και με τον Χριστοκόντι, υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα της Κρήτης, έχει ολοκληρώσει την συνεργασία του με τον Πανετολικό, ωστόσο είναι σε επαφή οι δύο πλευρές. Ψάχνει ο Σιέλης τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που να μπορέσει να τον ικανοποιήσει και χρηματικά, Λέγεται ότι ζητάει περίπου διπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι είχε με τον Πανετολικό. Έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Τώρα θα φανεί τις επόμενες μέρες αν τελικά ο έμπειρος Κύπριος διεθνής θα βρει μια καλή πρόταση, έτσι όπως τη θέλει, από το εξωτερικό για να συνεχίσει από εκεί την καριέρα του. Διαφορετικά υπάρχουν οι υποσχέσεις, αν θέλεις, και οι κουβέντες που λένε ότι ο Σχέλης, αν δεν βρει κάτι στο εξωτερικό, ότι προτεραιότητα έχει ο Πανετολικός για να παραμείνει και πάλι ο Κύπριος παίκτης στην ομάδα του Αγρινίου. Και αυτό που επίσης πρέπει να σου πω, το έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση παραμονής του Ρουμάνου Άλεξ Ματσάνο, ο οποίος ήταν και MVP.
0: Έκανε εξαιρετική σεζόν και φαίνεται να έχει προτάσεις, έτσι, ναι.
1: Ναι, έχει προτάσεις, αλλά και αυτός δεν έχει ικανοποιηθεί όπως θα ήθελε από αυτές τις προτάσεις που έχει από το εξωτερικό, Τουρκία, Ισραήλ και από ασιατικές ομάδες.
0: Υπάρχει περίπτωση, Μπάμπη, αν δεν βρει τα χρήματα που ψάχνει να μείνει στον Πανετολικό?
1: Έτσι φαίνεται, γιατί έχει επιστρέψει, μάλιστα του είχε κάνει μία πρόταση ο Πανετολικός, δεν ικανοποιήθηκε και έχει επιστρέψει με μία νέα πρόταση η ομάδα του Αγρινίου για να πείσει τον Ρουμάνο παίκτη να παραμείνει στο Αγρίνιο. Τώρα, ξέρεις, από τη στιγμή που ο παίκτης και ο μάνατζερ του κοιτάζουν μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό, όλα παίζουν ρόλο, αλλά κάθε μέρα που περνάει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υπέρ του Πανετολικού. Θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε για την νότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε και στην Λάρισα, καθώς η ΑΕΛ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης εδώ και αρκετές μέρες. Η προθεσμία που έχει θέσει ο κύριος Νταβέλης εκπνέει στις 17 του μήνα. Υπάρχει εδώ και μερικές μέρες άνθρωπος που έχει ενδιαφερθεί, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια λύση, ενώ έχει τοποθετηθεί και ερασιτεχνική ΑΕΛ. Λεγόντως, αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ομάδα δεν θα παίξει στη Super League 2. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για τις εξελίξεις, αν υπάρχουν, και το που οδεύει πλέον η ΑΕΛ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές, είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Όπως τα ανέφερες, βέβαια, αυτά είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο έχει να κάνει ότι έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και υπάρχει μια συμφωνία και ένα συμφωνητικό ηχημήθες που έχει υπογραφεί μεταξύ της ιδιοκτησίας της ΑΕΛ, των αδελφών Νταβέλη και τον κύριο Ζή Συντελόπουλο, που εξέφρασε την επιθυμία. Και πριν προχωρήσουν, θα έλεγα, γίνεται ο απαραίτητος ελληνικός οικονομικός αλλά και νομικός, έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία. Και το συμφωνητικό της κοιμήτες είναι ότι όλα αυτά δεν θα μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, η ημερομηνία, να θυμίσουμε ότι είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου που έχουν θέσει η σημερινή ιδιοκτησία, ο κ. Νταβέλης. Και υπάρχει και η συνάντηση που έγινε με την Διοίκηση Ερασιτεχνικής και Αντιπροσωπεία των Οργανωμένων, εκεί όπου δόθηκαν στοιχεία από την πλευρά της Ερασιτεχνικής σε ό,τι αφορά δηλαδή το πώς έχει η κατάσταση σήμερα και ποια είναι, αν θέλεις, και η απόφαση της ιδιοκτησίας, η οποία λέει ότι δεν θα συνεχίσει αν δεν βρεθεί κάποιος να συνεχίσει την ομάδα. Η δική τους απόφαση δηλαδή είναι ουσιαστική και ανατάκλητη, ότι θα αποχωρήσουν, και αν δεν βρεθεί κάποιος να αγοράσει την ΑΕΛ, είτε επενδυτής ή από την πλευρά της Ερασιτεχνικής να αναλάβει τα ενία, θα έλεγα, της ομάδας, τότε θα οδηγηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο καθεστώς, όπως λέμε, εκαθάρισης. Αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει με τα βεβαιότητας. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα. Αν θέλει κάποιος να κάνει μια πρόβληση, να το παρακινδυνευμένη, γιατί περιμένουμε την ολοκλήρωση πρώτα των ελέγχων που κάνει ο κ. Ντελόπουλος, οι άνθρωποι του κ. Ντελόπουλου, οι νομικοί αλλά και οι λογιστές.
0: Ο οποίος, μάλιστα, στην επιστολή που έχει στείλει, έχει κάνει κάλεσμα και σε άλλους, δηλαδή να είμαι εγώ μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: αυτό
0: να υπάρχει.
1: Το είχε κάνει από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα, αλλά κανείς όμως δεν μπορεί να ξέρει, γιατί ένα από αυτά τα ονόματα υπόθηκε τουλάχιστον ότι δεν είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων, ότι δεν προτίθεται δηλαδή να αναμειχθεί με τα διοικητικά της ΑΕΛ. Απομένει όμως με την ολοκλήρωση των ελέγχων ο ίδιος ο κ. Δελόπουλος να ανακοινώσει την απόφασή του, ποια θα είναι, αν θα συνεχίσει και θα προχωρήσει να ηγείται της ΑΕΛ ή θα αποχωρήσει, και τότε θα περιμένουμε να δούμε αν προκύψει κάποιος άλλος. Ακούγονται τώρα διάφορα ονόματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Τάδελ, αυτά όλα είναι στην, να το πω έτσι, στη δόση της των φημών, των σενάριων. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Όπως είπε και ο κ. Νταβέλης σε δηλώσεις, ότι μέχρι στιγμής η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι μόνο αυτή του κ. Ντελόπουλου. Από εκεί και πέρα δεν έχει κατατεθεί κάποια άλλη πρόταση στον ίδιο που να δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά των μεταγωγών της ΠΑΕΑΕΛ. Τα χρήματα νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστά, όπως και από την ερασιτεχνική που δόθηκαν, δηλαδή το πώς έχει κατάσταση οικονομική, αν θέλει, των υποχρεώσεων της επόμενης μέρας για τον νέο ιδιοκτήτη. Απομένει όμως να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη είναι και οι εκλογές για νέα διοίκηση στην Ερασιτεχνική ΑΕΛ. Οπότε ένα από τα θέματα θα είναι και αυτά, δηλαδή στην Γενική Συνέλευση που θα προηγηθεί.
0: Τι θα γίνει με την ΠΑΕ, έτσι. Ωραία. Ακριβώς. Έγινε, Βαγγέλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη στην ΑΕΛ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Εγώ να πω ότι ο Άρης γνωστοποίησε και επίσημα ότι η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη θα γίνει τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, για τα δικά μας, πάμε εκτός συνόρων. Πλέον όλα με τα αντίστροφα, καθώς την 5η βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Αρκετά παράπονα βέβαια από τις ομάδες που είναι ήδη στις ΗΠΑ και αλλού. Όσον αφορά τα κέντρα προετοιμασίας, για παράδειγμα, νομίζω ότι η Ελβετία ανέβασε ένα γράφημα ότι γύρω-γύρω τα γήπεδα είναι μέσα στα φίδια. Δεν μπορεί κανείς να βγει έξω από αυτά, ακόμα και να πιάσει μια μπάλα, αν έχει πέσει. Αλλά όλα αυτά δεν ξέρω, ίσως όταν έχουμε την πρώτη σέντρα, την Κρήτη, το βράδυ της 5ης, όλα αυτά ξεχαστούν. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας για μοντέλο και όχι μόνο, γιατί άλλο υπάρχει πλέον στο διεθνή χώρο. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έτσι είναι πάντα όταν λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ δεν είναι όλα απόλυτα έτοιμα. Μετά σε ένα διάστημα φτιάχνουν όλα. Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει εκεί από τους διοργανωτές θα τερματιστεί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα θα αντιμετωπίζει η αποστολή της Εθνικής του Ιράν, όπου καλείται να ταξιδεύει μέσω εβδόμαδα, κατά τη διάρκεια της ημέρας για την αποστολή που θα διαμένει στην Γουαδελαχάρα και πίσω, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Γενικότερα, ίσως είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει και
0: τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μεγαλύτερα προβλήματα τώρα.
0: Εξαιτίας κατάστασης που υπάρχει.
2: Και το Μουντιάλ, να πούμε ότι ξεκινάει με Μεξικό Νότιο Αφρική στις 11 Ιουνίου, 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και το εναρκτήριο στο Μουντιάλ του 2010. Αφήνουμε όμως το Μουντιάλ, έχουμε πάρα πολλές μέρες για να το δούμε και για να αναλύσουμε το τι θα συμβεί στα γήπεδα του Καναδά, τον ΗΠΑ και του Μεξικού. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του καλοκαιριού. Ο Ζωζέ Μουρίνιο έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Οι πρώτες κινήσεις οι οποίες φαίνεται να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης είναι για την άμυνα. Ντάμφρις και Κονατέ έχουμε πει ότι έχουν κλειδώσει, μπορούμε να τους υπολογίζουμε και στους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακολουθεί ένα νέο δημοσίευμα το οποίο έχει βγει από την Ισπανία εδώ από το πρωί. Μιλάει για την κρούση της Real Madrid προς την Arsenal για την απόκτηση του Ιταλού του Καλαφιόρη. Βέβαια, στο εν λόγω δημοσίευμα δεν αναφέρει αν υπήρξε συμφωνία ή όχι, απλώς υπήρχε μια διευρυντική επαφή ανάμεσα τα δύο κλαμπ, περισσότερο για να δει τις προθέσεις των κανονιέριδων και αν είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεν θα έχουμε μόνο προσθέσεις στο ρόστερ, αλλά θα έχουμε και αποχωρήσεις. Με τον Ζωζέ Μουρίνιο να έχει βγάλει ήδη, σύμφωνα με την Sport, τους παίκτες τους οποίους δεν θα ήθελε να έχει χωρίσεις. Με τον Ζωζέ Μουρίνιο να έχει βγάλει ήδη, σύμφωνα με την Sport, τους παίκτες τους οποίους δεν

0: πάγκο. Οπότε οι παίκτες είναι προς παραχώρηση. Νομίζω ο μόνος από αυτούς ο οποίος ίσως υπάρχει μια συζήτηση ακόμα είναι ο Μασταντουόνο, λόγω και το νεαρό της ηλικίας του.
1: Okay, Νίκο, τόσο άλλος θα γίνουν αρκετά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μόνο και μόνο η παρουσία του Ζωσέ Μουρίνιο στον πάγκο είναι από μόνη της θέμα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Η επιστροφή του Special One στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης από μόνη τους δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ενρίκε Ρικέλμε παραμένει στην επικαιρότητα. Παρότι έχασε τις εκλογές.
1: Και πανηγυρικά, νομίζω.
0: Ναι. Έστειλε επιστολή στον Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι προσφέρει την βοήθειά του. Δεν έχουμε μάθει ακόμα το αποτέλεσμα αυτής της επιστολής.
1: Ο Πέρεθ δήλωσε χθες προχθές ότι δεν τον βλέπει καν, δεν ξέρει ποιος είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το είχαμε πει και χθες, ότι ήταν έσταξε το φαρμάκι του Φλωρεντίνο Πέρεθ για τον αντίπαλό του στις εκλογές. Εντάξει, θα δούμε. Η ιστορία θα δείξει αν ο Ενρίκε Ρικέλμε θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί ενεργά με το ποδόσφαιρο και, και γενικότερα με τις ομάδες. Δεν ήταν γνωστό στο χώρο. Εγώ τουλάχιστον δεν τον είχα ξανακούσει να ήταν σε κάποια ομάδα στην Ισπανία ή να είχε κάνει κάτι ανάλογο. Επιχείρησε ένα δυναμικό μπάσιμο τάζοντας ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, δεν ήταν και τόσο ενήμεροι για το γεγονός, καθώς και ο μάνατζερ του Ρόντρι αλλά και ο μάνατζερ του Χάλαντ διέψευσαν τα περί συμφωνίας με την Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ή έστω τις επαφές, έτσι.
0: Πώς είπες, Κώστα?
1: Ακόμα και τις επαφές, όχι απλά δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπήρχε κουβέντα. Ναι.
0: Κάτι ανάλογο έκανε και ο Κλοπ, ο οποίος ήταν ο προπονητής ο οποίος είχε τάξει. Σήμερα αναμένουμε να μάθουμε τον ποδοσφαιριστή των 150 εκατομμυρίων ευρώ που έχει κάνει πρόταση η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο Λίσε της Μπάγερν Μονάχου. Όπως επίσης αναφέρουν ότι και ο Ζωζέ Μουρίνιο ήταν στον τελικό κυπέλλου Γερμανίας προκειμένου να πει στον Γάλλο να πάρει μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε αν βγουν αληθινά τα δημοσιεύματα από την Ιβηρική Χερσόνησο για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοπό να κάνει μια δυναμική κίνηση στο καλοκαίρι.
1: Ωραία. Έγινε, Νίκο, με σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με τόσα συμβαίνουν στο διεθνή χώρο και με το Μουντιάλ πλέον να μετράει αντίστροφο, ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Γαβρίρ Ρεμούνδος και Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη βέβαια συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπορ, καθώς ακολουθεί Paris Podcast Moto Club και συνέχεια βέβαια τρίτο μάτι με Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Η Peugeot ανακοίνωσε την έναρξη εμπορικής διάθεσης του νέου Peugeot 408 στην ελληνική αγορά. Ένα μοντέλο που συνδυάζει μοναδικά τη fastback σχεδίαση, crossover, χαρακτηριστικά και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή πρόταση για την ελληνική αγορά. Το νέο 408 εξελίσσει τη χαρακτηριστική του fastback σιλουέτα με νέα υπογραφή φωτισμού που περιλαμβάνει φωτιζόμενα σήματα εμπρός και πίσω, καθώς και βελτιωμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό έχει πιο κομψά υλικά και νέα γραφικά στον πίνακα οργάνων που αναβαθμίζουν την υψηλής τεχνολογίας καμπίνα. Ενώ το χαρακτηριστικό Peugeot iCockpit και η μεγάλη ποικιλία εξηλεκτρισμένων κινητήρων προσφέρουν εξαιρετική οδηγική απόλαυση. Με πλούσια εξοπλισμένα επίπεδα, στυλ, allure και GT, το νέο 408 προσφέρει premium χαρακτηριστικά για άνεση πρώτης κατηγορίας. Το νέο Peugeot 408 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μιλούζ, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Peugeot στη γαλλική κατασκευαστική αριστεία. Ο ηλεκτρικός κινητήρας που φιλοξενείται στο Peugeot E408 παράγεται επίσης στη Γαλλία, στο Tremery από την κοινοπραξία Stellantis Nitec, ενώ το κυβότιο ταχυτήτων κατασκευάζεται στο Valenciennes από τη Stellantis. Με την πρώτη ματιά, το νέο Peugeot 408 ξεχωρίζει χάρη στις πρωτοποριακές του αναλογίες και τη δυναμική του παρουσία. Η δυναμική fastback γραμμή

0: της οροφής συνδυάζεται αρμονικά με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την τύπου SUV προστασία του αμαξώματος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με ιδιαίτερα σύγχρονο και κλεπτισμένο χαρακτήρα. Τα πλευρικά προστατευτικά του αμαξώματος και των θόλων εκτείνονται σε ένα στιβαρό μαύρο πίσω προφυλακτήρα. Η σχεδιαστική προσέγγιση του νέου 408 αναδεικνύει τη σύγχρονη αισθητική της Peugeot μέσα από τις καθαρές επιφάνειες, τους δυναμικούς όγκους και έντονα σμιλευμένα στοιχεία. Στις εκδόσεις GT, το νέο 408 διαθέτει φωτιζόμενο εμπρός έμβλημα Peugeot, ενώ γίνεται και το πρώτο μοντέλο της μάρκας που ενσωματώνει φωτιζόμενο λογότυπο Peugeot στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Το στοιχείο αυτό ενσωματώνεται αρμονικά σε μια μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οχήματος, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σύγχρονη και premium εικόνα του. Στο εσωτερικό, το νέο Peugeot 408 προσφέρει μια εμπειρία ποιότητας και άνεσης που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Το Peugeot iCockpit αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας οδήγησης, σχεδιασμένο γύρω από τον οδηγό, προσφέροντας εργονομία, τεχνολογία και άμεση αλληλεπίδραση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα των υλικών, στη συνολική αίσθηση φιλοξενίας στο εσωτερικό. Οι νέες επενδύσεις καθισμάτων, οι προσεγμένες λεπτομέρειες και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν μια εκλεπτισμένη και σύγχρονη ατμόσφαιρα για όλους τους επιβάτες. Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,79 μέτρων, το νέο Peugeot 408 προσφέρει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα αυξημένο χώρο για τα γόνατα και υψηλό επίπεδο άνεσης σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 536 λίτρων ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των μεγάλων ταξιδίων. Αμιγώς ηλεκτρικό, το νέο Peugeot E408 με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του αποδίδει 213 άλογα 157 κιλοβάτ και γενναιόδορη ροπή φτάνει τα 343 νιουτόμετρα. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος, με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,66. Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μόλις 14,7 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 κιλοβατόρες ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 χιλιόμετρα. Ο ενσωματωμένος φορτιστής του Peugeot E408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 20 στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Και η ευελιξία με το Plug-in Hybrid. Peugeot 408 Plug-in Hybrid. Το νέο σύστημα κίνησης αποκλειστικά για το νέο Peugeot 408 στην γκάμα της Peugeot συνδυάζει ένα βενζινοκινητήρα 180 ύπων και έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW σε συνδυασμό με το κυβότιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη. Ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στην αυτονομία 85 χιλιόμετρων σε 100% ηλεκτρική λειτουργία. 145E λοιπόν, στη Style 26.900 ευρώ, στην Plug-in Hybrid με τα 240 άλογα, στην Allure 41.900 ευρώ και E408 με τους 213 ύπους στις 36.900 ευρώ. Οδηγείτε με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Η Sheffield Football Club ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο που δημιουργήθηκε το 1857. Όμως, μόλις το 1905 έγινε για πρώτη φορά συζήτηση για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού παγκόσμιου πρωταθλήματος από τη FIFA. Ποδοσφαιρικό τουρνουά σε παγκόσμια κλίμακα είδαμε πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, αλλά οι αγώνες δεν σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. 13 χρόνια αργότερα, ο Ζιλ Ριμέ εκλέχθηκε πρόεδρος της FIFA και ονειρεύτηκε όλος ο πλανήτης να ενωθεί με μια ποδοσφαιρική μπάλα, επιδιώκοντας να εκφραστούν όλοι μέσα από τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Έτσι, το 1928, υπό την εποπτεία και προεδρία του Ριμέ, μια πενταμελής επιτροπή σχεδίασε τη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου. Οι προτάσεις που διαδέχονταν η μία την άλλη εγκρίθηκαν και ο Μπονέ έγινε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η χώρα στην οποία αποφασίστηκε τελικά να διοργανωθεί το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ήταν η Ουρουγουάη, παρά τις αντιρρήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες απείλησαν με αποχή τους από τη διοργάνωση εάν αυτή διεξαγόταν σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τελικώς, στις 7 Ιουλίου 1930 έγινε η πρώτη κλήρωση για τους 4 ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με μόλις 13 ομάδες να συμμετέχουν. Ενώ 6 ημέρες αργότερα, το σφύριγμα του διαιτητή Ντομίνγκο Λομπάρντι άρχισε τον αγώνα μεταξύ Μεξικού και Γαλλίας. Στο 19ο λεπτό, ο Γάλλος Λοράν άνοιξε το σκορ και έγινε ο πρώτος παίχτης που σκόραρε σε παγκόσμιο κύπελλο σε έναν αγώνα που οι Γάλλοι επικράτησαν τελικά με 4-1.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Όπως παλιά.
10: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
11: Ξαναγύρισες,
10: Μη λείψει κανείς.

0: Έλα, για πάμε σιγά σιγά, 4 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, με Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Την συντροφιά σας, όλη αυτή η παρέα, έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις 5.
1: Είπα να κάνω την αρχή και εσύ καθόσουν στο παγκάκι.
0: Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, την 5η στις 10 το βράδυ. Ένα παγκοσμίο κύπελο, ένα μουντιάλ που όπως είναι γνωστό θα γίνει σε 3 χώρες. Συνδιοργάνωση Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς. Και για περίπου 1,5 μήνα θα μας συντροφεύσει, θα μας κρατάει σε εγρήγορση, θα μας συγκινήσει όπως και όλα τα μουντιάλ που έχουμε παρακολουθήσει, άλλοι λιγότερα, άλλοι περισσότερα, ανάλογα για την ηλικία τους, στην ζωή μας.
1: Το τελευταίο λεωφορείο με έναν μόνο επιβάτη.
0: Όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα, την ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά τα αθλητικά, το μόνο που έχει απόμενο είναι να μάθουμε τον πρωταθλητή στην GBL, στην Basket League. Ο Ολυμπιακός χθες πήρε προβάδισμα τίτλου, επικράτησε με 102-92 στο τρίτο παιχνίδι, στον τρίτο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Παναθηναϊκού. Απέχει μία νίκη από το πρωτάθλημα. Φωνές από τους πράσινους για την διαιτησία, όπως και στο πρώτο παιχνίδι.

αλλά για άλλη μια φορά επικράτησε ο νόμος του ισχυρού. Του ισχυρού σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε και την Ευρωλίγκα, είναι πρωταθλήτρια ομάδα της Ευρώπης δηλαδή. Ο τέταρτος τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την νίκη για να μείνει ζωντανός στην υπόθεση τίτλος. Οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε στο ΆΚΑ για να καθαρίσουν με νίκη το πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός επικράτησε, θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει ο τίτλος. Οι Ερυθρόλευκοι θα τον κατακτήσουν με 3-1 νίκες στη σειρά. Περιμένω τα μηνύματά σας. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση. erasportpapaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι άλλωστε ο τρόπος επικοινωνίας που έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους υπόλοιπους. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook και στο Messenger, περιμένω μηνύματα. Το χρυσό, το δαχτυλίδι και τις βότες από φίλοι. Λοιπόν, να πούμε μερικές ειδησούλες από την επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός απέστειλε το ενδιαφέρον του για την μεταγραφή του Γιαννούλη. Φαίνεται ότι η επιθυμία του παίκτη είναι να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και στον δικέφαλο του Βορρά. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έχει καταθέσει βελτιωμένη προσφορά στην Augsburg.

0: λες, όνειρες είναι αλλαγές. Με τον τάδε, με τον Δίνα, στο Λονδίνο, στην Αθήνα.
1: Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει ο 31χρονος αριστερός μπακ. Το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Στις 15 Ιουνίου η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης. Είπαμε παιδιά, η Θεσσαλονίκη δυναμώνει, έτσι, δυναμώνει αρκετά. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και αυτό θα βοηθήσει να δούμε ένα ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα. Γιατί τώρα είχαμε ένα πρωτάθλημα υπόθεση για δύο, υπόθεση για τους αιώνιους.

0: το τσιπάκι, το χακί, interview σε εφημερίδα και στο ίντερνετ σελίδα.
1: Σημασία έχει να φύγει ο Αταμάν, αλλά βλέπω πολύ στήριξη από τον ιδιοκτήτη. Επιτέλους να δούμε λίγο μπάσκετ, λέει ο Στέλιος. Ο Τούρκος λέει περίμενε πάλι το παιχνίδι. Περίμενε πάλι το παιχνίδι, είχε κρυθεί και πήρε δύο τεχνικές ποινές. Να έχουν να λένε, εντάξει δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, Θανάση μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο η φάση του φάουλ του Μιλωτίνοφ πάνω στον Χέις Ντέιβις που δεν δίνεται, έχουν γίνει και άλλα πραγματάκια νωρίτερα. Ο Φάρης από την Κοζάνη, Μέγα Γιάννη, τα χαιρετίσματα λέει στον Αργυρούδη από τη Φτέλια Δράμας που είναι χαρούμενος για το θρύλο, και τον Ψαρά Γιώργο στα Καλά Νερά Βόλου, αντίθετα λέει είναι πληγωμένος από την Πανάθα. Παναγιώτης λέει καλησπέρα Γιάννη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αν όχι κάνει ρεπορτάζ, το ΆΚΑ έχει νοικιαστεί για όλο τον χρόνο, Τετάρτη Ολυμπιακός τέφθεται πρωταθλητής μέσα στο ΆΚΑ, το ξανά στείλες αυτό το μήνυμα.

0: Και είχαμε και μια ανάρτηση πριν από λίγο του Έργινα Ταμάν, απευθυνόμενο στου οπαδού του Ολυμπιακού. Λέει: οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι φυσικά δικαίωμά σα να έρχεστε στου αγώνε κρατώντα σημαία και το σέβομαι. Αλλά να σα πω ότι η ομάδα σα χθε παρατάχθηκε χωρί κανέναν Έλληνα στο παιχνίδι.
1: Αν συνεχίσουμε, θα φέρει το 100.
0: Ενώ αναφερόμενο στο παιχνίδι, είπε ότι το επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Αυτή είναι εκεί απευθύνεται στους φίλους του Παναθηναϊκού, αναφέρεται στα σφυρίγματα, ότι αυτά που έγιναν χθες επισκίασαν την αναμέτρηση. Είχαμε και καταγγελία του Παναθηναϊκού στον ΕΣΑΚΕ. Ο λόγος ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός στις 7 Ιουνίου ενημερώνοντας πως έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου τελικού της Greek Basketball League στο Telecom Center.
1: Να μην ξοδεύω το χαρτί στην τουαλέτα.
0: Και μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο αθλητικός δικαστής της διοργανώτριας θα εκδώσει απόφαση σήμερα στις 6 το απόγευμα. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ.

0: Ο Αντώνης από τον Βόλο, φίλος μας, καλησπέρα. Γιάννη, δες λίγο αυτό που σου έστειλα πάνω για τον Ντέλια. Δεν ξέρω να αληθεύει. Τέλος ο Κωνσταντέλιας λέει από την Εθνική. Για κυκλοφορούν πολλές φήμες. Αν δεν το επιβεβαιώσει το παιδί, τι να σας πω εγώ. Τότε τα πράγματα είναι. Γιάννη, το τράβημα της φανέλας στο ποδόσφαιρο είναι κίτρινο. Στο μπάσκετ, στο τράβημα της φανέλας του Τέρικ Τζόουνς δεν δόθηκε τίποτα. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα. Να με γαζώνει με κλωστή και με βελόνα. Και να μου ρίχνει. Ο Θανάσης λέει δεν είναι έτσι. Έπρεπε να μπουν οι Αγγελόπουλοι στο παρκέ να τρομοκρατήσουν τους διαιτητές.
1: Ρε στη γυναίκα, τι θα γίνει τελικά.
0: Ο Γιώργος λέει τα μάθατε τα νέα. Τιμωρήθηκε ο Μπαρτζόκας να κοινωνεί στην Παναγία Καλυβιανή.
1: Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως.
0: Ο Κλικ λέει συγχαρητήρια στον Γουόρτ και γενικά στον Γαύρο. Αυτό που έκανε στη φάση με τον Ρογκαβόπουλο που έχει πέσει από το κέντρο δείχνει το ποιόν και το ήθος όλου του συλλόγου. Διαφωνώ σε αυτό, Κλικ. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην αναμέτρηση. Μπορεί να είχε λειτουργήσει διαφορετικά, έτσι. Αλλά την ώρα που οι σφιγμοί είναι στα ύψη, να ξέρεις ότι δεν σκέφτονται και πολλοί οι παίκτες. Ο Δημήτρης λέει όπως πάει η δουλειά, η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Χίλια λάθη, τα αφεντικό. Ο Φώτης, πόσο εύκολα ξεχνά τις δύο φάσεις με το Λεσόρο στο πρώτο ημίχρονο, το καθαρό φάουλ στο Βεζένκοφ και την επαναφορά που η μπάλα είχε βγει έξω καθαρά.

Ο συνονόματος ο Γιάννης από την Εδιψώ, ο θρύλος υπογράφει. Γεια σου Γιαννάκο, έχω ένα γατούλι που τον φωνάζω ψιτ ψιτ Γιαννούλη. Φαντάζεσαι ο θρύλος να περιμένει τι θα αποφασίσει ο Γιαννούλης ο γατούλης? Είπαμε, όπως ήρθε και ο Ολυμπιακός, γιατί ο Γιαννούλης ζήτησε παραπάνω μέρες για να το σκεφτεί. Ο Τάσος από την Τρίπολη, Πανάθα, γεια σου Γιάννη Τρεφιλάρα. Ευρωλίγκα που πήρε η ομάδα του Πειραιά θα μείνει γνωστή ως η Ευρωλίγκα των Βολών. Όπως και το πρωτάθλημα να το κατακτήσουμε, αν όμως το πάρουμε θα είναι το πιο μάγικο ever. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Ζήσαμε να δούμε για τον Παναθηναϊκό αδικημένο στο μπάσκετ που μετά από αυτά που έχει κάνει τα τελευταία 25 χρόνια πρέπει να τρώει 100 βολές σε κάθε μάτς για παραδειγματισμό. Τι έχει κάνει δηλαδή, ρε Γιώργο? Δεν το έχω καταλάβει αυτή τη λογική. Ο Γιώργος λέει: Αγγελόπουλο δεν παίρνουν μέσα γιατί αν το κάνουν ο ένας θα καταγγείλει τον άλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κουκούλας, ναι, για μία φάση μιλάμε για 25 χρόνια τώρα. Ποιος ήταν, ο Τσίλντρες ήταν, κύριε Κουκούλα? Ναι, ο Διαμαντίδης ήταν ο ένας, ο άλλος ποιος ήταν, ο Τσίλντρες? Αυτό το no call, το no call, το foul. Δηλαδή για μία φάση λέμε 25 χρόνια ο Παναθηναϊκός ότι έκανε πράγματα και θάματα. Ο Παναθηναϊκός που ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι. Έχουμε Έλληνα προπονητή και όχι Τουρκό, γι' αυτό ελληνική σημαία. Λεσόρα σε βίση στον εθνικό ύμνο συνήθως, γιατί τι έκανε ο Λεσόρα? Ο Νίκος λέει: η Greenpeace θα κάνει μήνυση στον Ολυμπιακό για υπερβολική συγκέντρωση καβουριών στις τσέπες γνωστού εφοπλιστή. Για το Βαγγέλη το Μαρινάκι πάει αυτό το μήνυμα, μάλλον για το, την απόσυρση του ενδιαφέροντος για τον Γιαννούλη. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα, μην είσαι αχάριστη. Ο Μάχημος 7, καλησπέρα σας, πάμε για το εξοχικό, το γνωστό γήπεδο για πρωτάθλημα. Να και το πολεμικό ναυτικό, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δυστυχώς ο Σλούκας δεν θα γίνει ποτέ Σπανούλης, δεν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά και ας είναι μεγάλος παίχτης. Νίκος, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Να έχεις Παναθηναϊκάρα για πάντα από το όμορφο Ρέθυμνο. Για να και ο Νίκος και το Ρέθυμνο στην συντροφιά μας.

Να και φίλε μας η Αθανασία, γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα. Πάλι δεν έδωσαν φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού. Κρίμα, γιατί τόση αδικία. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός. Γεια σου Αθανασία μου. Φίλος μας ο Μανώλης από τον Άξο, από την Άξο, είναι πολλές Γιάννο μου οι βολές. Μόνο ο Μπαρτζόκας δεν έχει εκτελέσει βολές, λέει. Για μένα μην πεις. Γεια σου Μανώλη και σένα. Ο Μιχάλης, προπαγάνδα οι βολές. Δείτε τα φαουλ, 20-30 τελικά με 4 μαζεμένα στο τέλος για να σταματήσει το χρόνο. Άρα 20-26, σιγά ρε Αταμάν.

Καθόλου Παναθηναϊκός ο παρουσιαστής. Ντροπή σας. Λέει ο Σεραφείμ, ναι. Ρε Σεραφείμ, βγάλε τα κόκκινα γυαλιά επιτέλους. Βγάλε τα κόκκινα γυαλιά. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, λέει ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Γιάννη, πες στον Αντωνού, λέει ότι εκτός από μουργές έχω κήπο στον Εύωσμο και φυτεύω τρεφίλια. Αντωνού, λέει, ακούς και τρεφίλια. Ο Εύωσμος. Ο Γιώργος λέει: διαφωνώ με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει εύνοια επειδή έχει αδικηθεί στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Αλλά μην κάνετε και τους Κινέζους για το τι γινόταν επί Βασιλακόπουλο. Όπως λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τότε, έτσι είναι και ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν γίνεται για τις νίκες του Ολυμπιακού να ευθύνεται πάντα η διαιτησία. Δεν λέει κανείς αυτό, Γιώργο μου.

οπαδός της Φιωρεντίνα, λέει επική ατάκα του Σκακιστή. Ποια μια φάση ρε Γιάννη, τι λες, θυμί σου Αναστόπουλο, Βορεάδη, Σχοινά, Φούφα, Ζαβλανό. Πόσα φάουλ σφυρίζονταν πάνω στον Ολυμπιακό, το ξεχάσατε? Θυμίσου που σφύριζαν το Σόφο όταν ήταν στον Ολυμπιακό και πόσο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Πότε έβγαλε ολόκληρο μάτι στο Ακαμπουρούση ο Μουλωτίνοφ, ο Σόφο, ο Κλέιζα. Αν δεν θυμάσαι και είσαι μία φάση, λέει καλύτερα μη μιλάς. Καλά σου λένε, λέει, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάς. Συγχαρητήρια στη γραμμή που κρατάτε στην ΕΡΤ, έβγε, μόνοι σας τα μείνετε. Είστε πολύ κοντά, λέει, μη τα βλέπεις μωρέ έτσι. Τα βλέπετε μονόπλευρα και με οπαδικά γυαλιά όλοι. Το ξέρετε, τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Το ξέρετε όλοι ότι υποστηρίζω κάποια ομάδα, αλλά στην κρίση μου νομίζω ότι προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Ο Νίκος, καλησπέρα αγαπητές, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Μακάρι να μην ανοίξουν ποτέ ξανά οι γραμμές την ημέρα. Έχουν πλέον φωνή πολύ περισσότεροι ακροατές, να είστε καλά. Ο Γιώργος, καλησπέρα Γιάννη, η τοξικότητα του Ολυμπιακού, μάλλον των οπαδών, προέρχεται από το κουτόχορτο που τρώνε τόσα χρόνια. Μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού για τις σημαίες. Λογικά θα τις βγάλουν για να κάνουν παράπονα στην ομάδα τους. Ούτε ένας Έλληνας ρε παιδιά χθες. Ο Νίκος από την Αλεξανδρούπολη στέλνει το μήνυμα. Βγάλτε εσείς τα πράσινα και θα βγάλω και εγώ τα κόκκινα, λέει ο Σεραφείμ. Σεραφείμ, μάλλον δεν ακούς την εκπομπή αυτή. Ο Κωνσταντίνος Γιαννάρα μου φτάσει σε σημείο να πει ο Ιωάννου ότι έγινε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και δεν το έδωσαν. Να πω, λέει, σαν Αριανός, τι έβλεπα σε ουδέτερες στο παιχνίδι φάση. Είχε πολλά στραβά σφυρίγματα κατά του Παναθηναϊκού. Όμως ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός πρέπει να μιλάνε για διαιτησίες. Τις φαγές τους τρεις τελικούς Παναθηναϊκός Άρης δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε, ειδικά αυτή στο Λίντο. Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, λέει ο Χάρπη.

Ο Δήμιος του ελληνικού μπάσκετ μας το παίζει Μάρθα Βούρτση τώρα. Λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Καλά είπες Γιάννη, ο Παναθηναϊκός του χρόνου πρέπει να ασχοληθεί με το πόλο. Γιατί στο μπάσκετ μαζί με ΑΕΚ θα παίζουν για το 4-5. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ρε Χριστάρα μου. Ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα, λες ομάδες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όποτε ανοίξω το ραδιόφωνο για το ΠΟΚ. Μέχρι και το πότε κατουράνε οι του ΠΟΚ, δεν μας λέτε. Τι πλήση εγκεφάλου είναι αυτή. Όλοι οι οπαδοδημοσιογράφοι πρέπει να κάνετε αυτοκριτική. Ρε Αλέξανδρε μου, τώρα έχουμε τους τελικούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό εδώ το ραδιόφωνο, η Ερασπόρ, από την ημέρα που γεννήθηκε το Μάιο του 1993 μέχρι και τώρα, ασχολείται και μεταφέρει τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων της χώρας και όλων των αθλημάτων, έτσι. Δεν μπορείς να μας κατηγορήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρες αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Ακούτε. Era Sport.

Πόσο μπροστά έβλεπε ρε ο Τζιμάκος, ε. Αρχές δεκαετίας του 90 το έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι ξεκινήσαμε με Τζίμι Πανούση το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στην Εράσπορα, ακούτε το Τρίτο Μάτι. Είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 5 στην συντροφιά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πάμε να τα διαβάσουμε γιατί τα προλάβουμε ρε παιδιά. Ο Χρήστος λέει: όποτε χάνεις σου φταίει η διαιτησία. Φέτος όποτε έχασες είδες σημεία και τέρατα. Πέρσι τα ίδια στους τελικούς. Πότε πραγματικά είπες ότι δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός? Θυμίσου δηλαδή. Κάθε φορά μας λες ότι βλέπεις πρωτόγνωρα πράγματα και σφυρίγματα. Λογικό είναι να έχεις μάθει 90-10. Είναι απόλυτο φυσιολογικό να τα βλέπεις όλα φυσικά. Για μένα πάει το μήνυμα.

Rotation Radio Harpy λέει, ή μήπως να θυμηθώ τα λόγια του συγχωρεμένου Γιαννακόπουλου όταν περνούσε με το κύπελο από μπροστά μας στην κερκίδα και γύρισε και είπε: το αξέχασε, τόσα εκατομμύρια έριξα. Κανονικά θα έπρεπε να μου το φέρνετε στο σπίτι. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα Γιάννα, ρε, δεν μας λες τώρα με την έναρξη του Μουντιάλου θα δούμε κανένα παιχνίδι σε φυσιολογική ώρα ή θα πρέπει σε όλα να βάζουμε ξυπνητήρι? Νικόλα μου, prime time ώρα είναι 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε πολλά παιχνίδια εκείνη την ώρα, έτσι. Καλοκαιράκι, μόλις θα έχει βραδιάσει, με πίτσα, μπυρίτσα, κλασικά, έτσι όπως πρέπει να δεις παγκόσμιο κύπελο. Και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, οπότε μην ανησυχείτε, θα έχει αρκετό ξενύχτη. Θα το περάσουμε εδώ παρέα μαζί. Έχει φροντίσει ο Σύμφης ο Γοντζάκης γι' αυτό.

Έτσι με Σάκη Μπουλά τον αφήσαμε να παίξει. Είναι αφιερωμένο το τραγούδι. Αρέσει γενικά. Ο Σάκης με ποια κυρία είναι, Γαβρίλο μου? Ο Μπουλάς δεν ήταν πριν? Ποια ήταν μαζί του? Ναι, μην παραλείψουμε. Η Αγνή, ωραία. Ένας κύριος μπακάλις. Έχεις κέφια σήμερα, ε? Σε βλέπω. Λοιπόν, Γιώργο, το διάβασε το μήνυμα που δεν θες να διαβαστείς στον αέρα. Όχι και μια φάση ένα λεπτό ήταν με σχοινά Ζαβλανό Βορεάδη και το υπόλοιπο παρεάκι σε διπλανά γραφεία ήταν η ΚΕΔ με τον Βαβαδόπουλο στο ΑΚΑ και τα φτιάχναν αγγελικά πλασμένα νολ κολ. Σκούνι πεν 3 φάουλ Μιλουτίνοφ στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα σε πέμπτο τελικό. Αν θέλετε γράφω και βλίο να βρω καλό εκδότη. Γράψε Γιώργο, γράψε. Ο Μιχάλης λέει κουτόχορτο, εμείς ξεχάσατε τους πρίγκιπες, τους τσάκες, τους τάχα έρανους του Αλαφούζου στη Τιβίπολε με τοχικότητες. Βάς Μαξτάμ λέει ζήλια και το κόμπλεξ των οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν θέλω τέτοια μηνύματα μόνο. Για τα 7 αστέρια για τη μεγαλύτερη ομάδα σε οποιαδήποτε σπορ στην Ελλάδα είναι απίθμενη. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δικαιούται να αδικείται συστηματικό αντίπαλο, αναφέροντας μεμονωμένα σφυρίγματα, ενώ τα χρόνια του Βασιλακόπουλου έπαιρναν και εκείνοι τίτλους. Και μόνο 6 σερέ έχει πάρει ο Ολυμπιακός επί Βασιλακόπουλου. Ο Αντώνης, καλησπέρα Γιάννη, ακούω χρόνια απλά, δεν στέλνω συχνά, είμαι Ολυμπιακός, αλλά με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια και τα ίδια, εύχομαι να είναι η τελευταία χρονιά που πάνε και δύο τελικό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, γεια σου Αντώνη. Κοίτα που έφτασε ο κόσμος να λέει τελευταία χρονιά που πάνε οι δύο τελικό. Ο Γιάννης από το Πικέρμιο, εξής ο φίλος μας, άρε φίλε Τζιμάκο, πόσο μπροστά είσαι όντως παιδιά. Με αυτό το τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 90 έβλεπε πολύ μπροστά ο Τζιμάκος. Για το Έλληνας λέμε, έτσι. Είναι ο Έλληνας, ναι. Ο Νίκος, άσχετο ή και όχι, παιδιά, βγάλετε επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης. Υπάρχει τεράστια ζήτηση σε όλη την Ελλάδα, ορίστε. Να και προτάσεις για καριέρα. Ο Παναγιώτης, Γιάννη, πράγματα που θα κάνεις αύριο, γιατί δεν τα κάνεις από σήμερα? Σε περίμενα να πρωτοπορήσεις και να παίξεις από σήμερα τον ύμνο του Ολυμπιακού. Παναγιώτη μου, αύριο δεν θα είμαι εδώ. Έχω ρεπό. Έχω προνοήσει δηλαδή. Ο Δημήτρης ο Παναγιωτόπουλος, η γάτα όταν είναι από κάτω σκούζει, λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Ρε παιδιά, τώρα μην πιάνουμε για τον Παυλάρα στο στόμα μας. Είναι ο πιο αγνός, ο κορυφαίος παράγοντας που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τον ελληνικό αθλητισμό.

Έχει στείλει ο Νίκος εδώ σόκιν μαθηματικές πράξεις. Πώς βολές παραπάνω με τον ίδιο αριθμό φάουλ 20 μπορεί να έχει μια ομάδα σε έναν αγώνα? Απάντηση 52 ή Α 5 επί 4 τρίποντα ή Β 4 δίποντα. Μας έχει βάλει εξισώσεις ο Νίκος ο Σόκιν. Να και ο Αντωνούλης, πού ήσουν ρε ο Αντωνούλης? Γιάννη λέει διάβασέ το. Άσε τους γάβρους να κλαίνε και να σου λένε τον πόνο τους. Φέρσου τους μεστουργοί και προδέρμ. Κι μιλάνε οι ευνοημένοι του δημοσίου. 77-25 οι βολές σε 3 μάτς και 61-18 στο ΣΕΦ. Μίλησαν οι μουγκοί και είδαν οι αόματοι. Μόνο οι γάβροι, αυτά εξοχικό είναι ένα και αυτό είναι το ΣΕΦ. Μια περιουσία έχει πληρώσει η ΕΝΦΙ εδώ και χρόνια ο Παναθηναϊκός. Η Βασιλακόπουλη Ολυμπιακός πήρε 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, αλλά έχουν αμνησία τα παιδιά. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Ακόμα υπάρχουν οι μουργές Γιάννη στον Εύωσμο. Δεν τις έκοψε ο Δήμος. Όχι τίποτα άλλο, ανησυχώ για τον Χρήστο. Μην ανέβει ψηλά και πέσει. Γράφεις και ολόκληρα κατεβατάρε, Αντωνούλη. Δεν βαριέσαι. Ο Κώστας, γεια σου Γιάννα, ρε, πάλι τα ίδια χθες και άστοχη στο κρίσιμο σημείο. Πάρε και το σφύριγμα που δεν δόθηκε στο τέλος. Άστα ρε φίλε, έλεος και το βράδυ τα γνωστά. Ουίσκι, φυστικά και κενό τη Σφακιανάκη, δεν πειράζει όλα καλά. Τσάβι 13 Αγρίνιο, την καλησπέρα μας και στο Αγρίνιο. Άγιο Στάθης, το ζέλι Πανάθα, όπως υπογράφει, καλησπέρα Άρχοντα. Γιάννη, πες στους Ολυμπιακούς ότι εμείς έχουμε σήμα το τριφύλι, γι' αυτό δεν μας ταΐζουν σανό. Όσο για τον μπάσκετ, ας τους να λένε, ας τους να πούνε, θέλουν 60 χρόνια λέει να μας κυνηγούν. Ο Χρήστος τη λέει, ο Πιλοίδης, σκέτο, αναφέρεται στον πρώην διετή. Γιάννη, τι την έχετε λέει τη Βούρτση και το Βασιλάκι Καϊλά, ο Νότης, γεια σου ρε Νότη. Ο Νίκος Πάχ Πετράλωνα, ο DJ δίνει ρέστα σήμερα, η γενιά μου μεγάλωσε με πανούση και τώρα έχουμε τον Ακύλα. Καλώς δεν είναι και ο Ακύλα ρε, μην είστε κακοί ρε. Ωραίες τις καλησπέρα στο μπάσκετ. Πότε είναι πιο εύκολο να κερδίσεις φαουλ, όταν κάνεις τρίπλες και κουράζεις την μπάλα ή όταν κινείς συνέχεια την μπάλα με passing game χωρίς να πέφτει κάτω? Φυσικά το δεύτερο, γιατί το passing game κερδίζει περισσότερα φαουλ. Καθυστερημένες βοήθειες οι αμυντικοί τρέχουν να καλύψουν το κενό και πέφτουν πάνω στον επιθετικό με φόρα. Κλείσιμο αποστάσεων, ορίστε, μας κάνει και τέτοιο, ρε. Τακτική. Κλείσιμο αποστάσεων, close outs. Όταν η μπάλα πάει γρήγορα στην περιφέρεια, ο αμυντικός προλαβαίνει οριακά να κάνει φάουλ στο σουτ. Ανισορροπία, mismatch. Η γρήγορη πάσα δημιουργεί εύκολα προϋποθέσεις ώστε ένας κοντός να μαρκάρει ψηλό ή το αντίθετο. Κούραση της άμυνας. Οι αμυντικοί κουράζονται πνευματικά και σωματικά κυνηγώντας την μπάλα, θυσιάζοντας την καθαρή άμυνα. Ωραίστη. Ξεκίνα, είσαι έτοιμος για προπονητής. Ο Ευθύμης τι φώτο μας γράφει. Καλησπέρα Μαράγκος, έχει φτιάξει την καρέκλα του. Ωραία, μπράβο ρε Μαράγκε. Ωραίστη. Και για χώρες μακρινές μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πάντως σε παραδέχομαι λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Διαβάζεις όλα τα μηνύματα. Ο πιο αγνός παράγοντας που πέρασε από τον ελληνικό αθλητισμό είναι ο Νίκος Βεζιρτζής, λέει Γιάννη. Λοιπόν, ήρεμα λέει Γαύρη, μη χάσετε τέτοια διαιτησία και γελάει, μη χάσετε με τέτοια διαιτησία και γελάει ο κόσμος. Ο Τσέλιγκας στέλνει το μήνυμα του.

Ο Κωνσταντίνος να μας πει, ο Χάρπικ, όταν θα κατέβει στο σέφος πάνω του χρόνου και τον βραβεύσουν και τον κεράσουν μια εικοσάρα, τι θα κάνει? Ας την αφήσει, λέει, την Παναθά. Ο Μάνος, όχι και πιο άγνωσο ο Παύλος. Εμείς είσαι ρε Μάνο. Δεν υπάρχει πιο άγνωστος παράγοντας που να πέρασε από το ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει πιο άγνωστος παράγοντας που να πέρασε από το ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια.

Πάντως έτσι κι αλλιώς χθες έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι. Το είπαμε και αργά το βράδυ, όποιος άκουγε με το Μαλισιώβα έγινε ματσάρα. Για να δω και λίγο SMS που τα έχουμε αφήσει πίσω. Γιάννη, καλή εκπομπή. Μόλις τελειώσουν τελική να πάει ο Βεζένκοφ σε ένα γιατρό, γιατί σε κάθε μάθηση μόλις τον πλησιάζουν το χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα από την όμορφη Μύκονο. Χθες σας είπα ότι θα κάνουμε μεγάλη νίκη στο ΣΕΦ. Τώρα σας λέω ότι θα κάνουμε την μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα τους και θα πάρουμε την κούπα, γιατί δεν θα έχουν την ψυχή να κατέβουν να παίξουν πέμπτο παιχνίδι, να βλέπουν που θα το σηκώνουμε στο ΣΕΦ. Πέτρος Μύκονο. Πέτρο, για να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα πρέπει να πάει step by step. Πρέπει να κερδίσει πρώτα απ' όλα αύριο. Γιατί αν χάσει αύριο, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Γεια σου Γιάννη από τον Θήμιο, τον Ταξιάρχη και τον Άρη. Έλα να σε κεράσουμε στα καλύβια Αρνάκη. Και άμα το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν είναι με την Τσαρούχα, δεν ξαναβλέπουμε πάλι τηλεόραση. Σε φτιλίζουν το εθνόσημο στο ποδόσφαιρο, λέει, διώξτε τους όλους, Νότιος 7.

Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, τρώμε μια εκπομπή να διαβάζουμε μηνύματα και δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. Έρχονται ακόμα. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη ανταπόκριση. Γεια σου, ρε Νότι. Εκεί ο Χριστάρας από τον Εύωσμο τσιγκλάει τον Αντωνούλη, τον έχει μανία. Και ο ένας τον άλλον, και τούμπαλιν πάει αυτή η κόντρα. Αντωνούλη λέει τον ξεπέρασε τον πόνο από την Ευρωλίγκα που το σήκωσε ο Ολυμπιακός στο σπιτάκι σου. Ενώ ο Ρέστοης λέει προφανώς οι Παναθηναϊκοί ονειρεύονται διαιτησίες όπου ο Γιάννης Κεβίτσους κάνει 5 βήματα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξέρουν αυτοί. Ενοχλεί και εγώ πάντως δεν έχω ξαναδεί ομάδα να παίρνει ευρωπαϊκό και να τους κράζει όλη η Ευρώπη. Μακάρι τώρα που τους το έδωσα να σταματήσουν να τους πρόχνουν.

0: Φίλοι του Παναθηναϊκού, όχι τόσο κλάμα από τώρα. Σας περιμένουν πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Κλάμα και εσύ Γιάννη, λέει ο Βαγγέλης. Για σου Βάγκο. Άμα κλαίμε για τον αθλητισμό, πάει να πει ότι είμαστε χαμένοι, έτσι. Όλα αυτά είναι για να κάνουμε την πλακίτσα μας. Το έχω ξαναπεί, το χαβαλέ μας. Να πειράζουμε το φιλαράκι μας όταν θα πίνουμε καφέ και μέχρι εκεί. Κάποιοι έχουν την ομάδα πάνω απ' όλα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να ασχοληθούμε. Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Άλλο να κάνουμε την πλακίτσα μας, τον χαβαλέ μας, τα φιλαράκια μας. Και άλλο να ξεφεύγουμε. Δεν θα κλάψουμε κιόλας αν χάσει ο Παναθηναϊκός ή χάσει ο Ολυμπιακός. Στις λεπτής ισορροπίας το σκηνί. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά μουσικά, γιατί έχει κέφια ο Γαβρίλος και δεν μπορώ να κόβω και τα τραγούδια και να πατάω πάνω, ρε παιδιά. Έχει κέφια, έχει πιάσει ένα ποτ πουρί από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Δεν έχουμε πάει πιο πίσω. Και το έχει πάει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, άντε προς το τέλος της δεκαετίας του 90, μέχρι εκεί. Δεν έχει πάει μετά το 2000, Έτσι με Λάκη Παπαδόπουλο θα κλείσουμε, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Γαβρίλη Ρεμούρδος, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ηχού. Ειρήνη Παπαζήσου, η πολύτιμη συνεργάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Έρχονται οι μπασκετικοί μας, οι καλύτεροι που υπάρχουν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα Βαγγέλης Ζορμπάς, Κωστής Σωτηρίου, να μας κάνουν ανάλυση για το τι έγινε χθες, τι είδαμε χθες, τι περιμένουμε αύριο.
1: Ποιος θα νάσεις, μωρί, ποιος θα νάσεις, μωρί, ποιος θα νάσεις. Άναψε και το φως.

κορυφαίο ο Λάκης. Πάμε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, μάλλον. Το πάει 5 ώρα σιγά σιγά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και μην ξεχνάτε, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. 5η, 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Αποσύρθηκε σήμερα ο Ολυμπιακός από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, παρότι χθες όλες οι πληροφορίες συνέκλυναν ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας ικανοποιήσει και με το παραπάνω τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του της Augsburg. Η υπόθεση στράβωσε όταν η πλευρά του διεθνή μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει, κάτι που η πειραϊκή ομάδα δεν αποδέχτηκε. Τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα του ΣΕΦ εναντίον της Τουρκίας στον τρίτο τελικό της Greek Basket League αναφέρθηκε ο Αργίνα Ταμάν με ανάρτησή του στο Instagram, τονίζοντας πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Στάθηκε στην παρουσία των Ελλήνων διεθνών της ομάδας του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του τόσο στους πράσινους όσο και γενικά στο ελληνικό μπάσκετ. Ενώ παράλληλα, απευθυνόμενος στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έγραψε ότι η ομάδα τους δεν παρέταξε στο τρίτο παιχνίδι ούτε ένα πραγματικό Έλληνα διεθνή. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027, η Εθνική Γυναικών φιλοξενείται στις 8 από την Γεωργία με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Οκτωβρίου. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro 2027, η Εθνική Νέων παίζει στις 6 στην Τούμπα με το Καζακστάν και θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Το γεγονός ότι έχει κάνει πολλά λάθη στην καριέρα του παραδέχτηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Η Φανέλα με το 10 της Era Sport», τόνισε όμως ότι δεν θα άλλαζε κανένα γιατί μέσα από αυτά έγινε καλύτερος και σαν διαιτητής και σαν άνθρωπος και πρόσθεσε ότι ολοκληρώνει γεμάτος την διαιτητική του σταδιοδρομία. Παρελθόν από το πόστο του team manager του Πανετολικού, ο Μάρκο Μαρκόφσκι. Την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queens στο Λονδίνο, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σε λίγο την Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Για αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο ως νέο προπονητή της Ρεάλ. Τέλος, νέο ενδιαφέρον στους τελικούς του NBA, αφού οι San Antonio Spurs νίκησαν με 115-111 τους New York Knicks στη Νέα Υόρκη και μείωσαν σε 2-1. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ, θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε και 10 ώρες σήμερα εκπομπή, οπότε μπαίνουμε έτσι φουριόζοι για να πούμε τα μπασκετικά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κωστοτήριος στα μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Γαβρίλ Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport κοινό και το μήνυμα. Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα. Και μέσω Viber γράφετε Era Sport χωρίς TAF και Era να γράψετε. Μπαίνετε στην παρέα. Θα το βγάλει δηλαδή το smartphone σας και θα είστε κανονικά εδώ μαζί μας. Εννοείται ότι είμαστε σε μια σειρά τελικών που δημιουργεί ένταση κλιμακωτή, δηλαδή.
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Όσο οδεύουμε. Όχι.
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά είναι. Όσο οδεύουμε προς την στέψη που θα γίνει είτε αύριο το βράδυ για τον Ολυμπιακό, είτε το Σάββατο για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό σε Game 5. Εγώ βλέπω Game 5 ότι θα έχουμε Σάββατο απόγευμα, γιατί θα είναι με ήλιο ο τελικός.
1: 6 ώρα, φίλε.
0: Θα είναι 6 ώρα, γιατί έχει το Mondial ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι αύριο το τελευταίο μάτς ή αν θα είναι το Σάββατο. Ήδη, για να πάμε στην ειδησιογραφία, υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ
1: ΕΟΚ Παναθηναϊκού.
0: Παναθηναϊκού και ΕΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και αυτό είναι έτσι είδηση, διότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Κοντός. Τώρα, επειδή βγήκε τώρα μόλις βγήκε αυτή η είδηση και αυτή η συνέντευξη, αυτές οι δηλώσεις μάλλον, για να δω τι έχει πει έτσι πάνω κάτω. Λοιπόν, επιβεβαιώνει καταρχάς συνάντηση με την Ομοσπονδία, διότι αναφέρει ότι οι πληροφορίες είναι έγκυρες, έγινε συνάντηση, τη ζητήσαμε προφανώς ως Παναθηναϊκός, συναντήσαμε τους κυρίους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη και Μπίτη. Ο Σβερκούνος είναι, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ναι, και είναι και δεξιχέρι του Βαγγέλη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι τρεις είναι της Κεντρικής Επιτροπής Διευθυνσίας, της ΚΕΒ, ότι δεν ήταν ο Λιόλιος.
1: Βέβαια. Τι να είναι.
0: Θα σου πω τη γνώμη μου γι' αυτό μετά. Οι άλλοι τρεις είναι πρώην διαιτητές και είναι τώρα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Κουκουλεκίδης, Πιλοίδης και Μπίτης. Δεν θέλαμε, λένε, να τη δημοσιοποιήσουμε. Κάναμε μια συνάντηση, καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Ήταν παρουσία του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Νίκου Παπά, του παράγοντα του Παναθηναϊκού και όχι του παίχτη φυσικά, και της κυρίας Θάνου που είναι δικηγόρος. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματα που καταθέσαμε. Υπάρχει διάσταση απόψεων, επανέλαβε ο Δημήτρης Κοντός, και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και από εκείνους πώς έχουν κρίνει ως τώρα την παρουσία των διαιτητών. Για το μήνυμα που θέλει να στείλει προς τον κόσμο, ένα τεράστιο ευχαριστώ κτλ. Συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζουν. Για τους τελικούς ως τώρα, όλοι σας έχετε δει τι έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πως κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Θεωρούμε πως οι παίκτες, ο προπονητής και ο κόσμος είναι νικητές. Άπαντες θα δώσει το 100% για να ισοφαρίσουμε. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, αλλά και προβλήματα που καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε κάθε μέρα. Πάνω κάτω, αυτά είπε ο Δημήτρης Κοντός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με την ΕΟΚ και με την ΚΕΒ.
1: Πάμε λίγο στους τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σημαντική παράμετρος για τον αυριανό και τον αγώνα ενδεχομένως, αν χρειαστεί το Σάββατο.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το σημαντικότερο Ρόγκα. Θέμα το έχει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, γιατί το τσεκάραμε και οι δύο, Βαγγέλη, νωρίτερα, έχει υποστεί ρήξη, μερική ρήξη, επαναλαμβάνω, μερική ρήξη πελματείας από νευροσίτιδας, διότι δεν τον έπιασαν οι ενέσεις που έκανε χθες και ακούστηκε αυτό το τάκ στην πελματεία από νευροσίτιδα.
1: Αυτό από το οποίο υπέφερε.
0: Έκανε μερική ρήξη.
1: Έγινε ρήξη, ναι.
0: Και θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα μήνα ξεκούρασης με ειδική μπότα κτλ. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να την αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Ο Τζέντι Όσμαν, από ό,τι φαίνεται, είναι πρόθυμος να παίξει με ένεση.
1: Είναι ο πιο πιθανός από τους τρεις.
0: Στον τέταρτο τελικό.
1: Ο Λούκας
0: μαθαίνω ότι δύσκολα θα είναι αύριο.
1: Μαθαίνεις πολύ σωστά κι εσύ, γιατί και εγώ έχω μάθει ότι πάλι μάζεψε νερό
0: γιατί
1: το γονατό
0: του. Γιατί και χθες τραυματίας Έπαιξε.
1: Μάζεψε πάλι νερό το γονατό του και πονούσε.
0: Και να σου πω και κάτι. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια,
1: ναι,
0: ότι ο εκνευρισμός του Λούκα ήταν, ήταν ας πούμε δυσανάλογος με το διαμέτρημά του. Δηλαδή
1: ασυνήθιστος, ναι,
0: με το διαμέτρημά,
1: ναι,
0: του,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του βγήκε ο εκνευρισμός, του βγήκαν χειρονομίες, του βγήκαν διάφορα πράγματα του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Εδώ δεν χαϊδεύουμε παίκτες και προπονητές, όσο μεγάλοι και αν είναι. Γιατί είναι μεγάλος ο Λούκας. Με 4 Ευρωλίγες.
1: Δεν του μπορεί να του κλέψει κανείς το μεγαλείο του.
0: Πάμε, πήγαμε τώρα στην είδηση, έτσι, στην ειδησιογραφία.
1: Ήταν υπερβολικός λίγο χθες.
0: Από την πλευρά του Ολυμπιακού, τα προβλήματα είναι λιγότερα. Αφορούν κυρίως τον Τάιλερ Ντόρση. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι τις τελευταίες μέρες δείχνει έτσι μια βελτίωση και ότι ενδέχεται να τον έχει αύριο το βράδυ στο Telecom Center, 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε το 2-1, αυτό το γνωρίζουν. Άπαντες.
1: Ας πω κάτι, δεν το χρειάζεται τον Ντόρση τώρα. Δηλαδή, αν ήταν να διακυβευθεί η ακεραιότητά του,
0: ναι,
1: με τέτοιο Φουρνιέ.
0: Ναι, βγάζει φωτιές.
1: Εντάξει.
0: Είναι MVP, είναι παιχταράς, έχει μια προσωπικότητα πάρα πολύ δυνατή.
1: Και τώρα αποδεικνύεται πόσο μάγκας είναι που έχει κάνει ένα βήμα πίσω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: χωρίς
0: γκρίνια. Αλλά τώρα βγήκε μπροστά.
1: Και τώρα βγήκε μπροστά. Αυτή
0: βγήκε
1: είναι
0: μπροστά.
1: Η μαγιά του.
0: Τώρα βγήκε
1: αυτή
0: μπροστά.
1: Είναι η μαγιά του Φουρνιέ. Σωστά πράγματα, έτσι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Λέμε
0: ότι,
1: την αλήθεια.
0: Ότι εγώ το είχα αποκαλύψει τότε αυτό, ναι, πριν από μερικούς μήνες, ότι ο Φουρνιέ συνάντησε τους προπονητές του Ολυμπιακού και αν όχι τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τους συνεργάτες του και τους, ναι, είπε: δώστε τις μπάλες στον Ντόρση, διότι αυτός πρέπει να ανεβάσει ψυχολογία, τον χρειαζόμαστε. Εγώ όταν πρέπει θα είμαι εκεί. Και είναι εκεί όταν πρέπει. Δηλαδή και Final Four βγήκε MVP, αλλά και χθες ήταν πάρα πολύ σπουδαίος. Και να σου πω και κάτι, επειδή. Όπως μου είχε πει κάποτε και με συγγνώμη που κοκορεύομαι, αλλά ρε παιδί μου, δεν στο λέει και κάθε φορά ο Kobe Bryant, ο συγχωρεμένος. Τον είχα ρωτήσει, ρε παιδί μου, για τον Jordan και του λέω sorry για την σύγκριση. Όχι, μου λέει, μην το λες αυτό. Ο κόσμος αρέσκεται στο να κάνει συγκρίσεις. Kobe Jordan, LeBron Jordan.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εδώ τώρα το αντίπαλο δέος είναι ο Kendrick Nunn. Ο Μεν Φουρνιέ είχε συνολικά πόντους και δημιουργία 45 πόντους. Ο Δε Νάν 17. 10 δικούς του και 7 από 3 assist. Άρα με 45-17 νίκησε κατά κράτος ο Evan Fournier τον Kendrick Nunn, ο οποίος ήταν πάλι θυμωμένος, πάλι ήταν εξοργισμένος, πάλι είχε χαλάσει το μυαλό του, γιατί σε ένα ακόμη παιχνίδι είχε και 0 βολές. Όλα τα λέμε στο παιχνίδι αυτό και στο τραπέζι.
1: Ναι, αλλά και 0 στα 5 τρίποντα.
0: Και 0 στα 5 τρίποντα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Και 0 στα 5 τρίποντα.
1: Δεν ξέρω, δεν τον βοηθάει το παιχνίδι μου, ρε, του Παναθηναϊκού γενικότερα και τον Αν.
0: Ναι, δεν τον βοηθάει, όχι.
1: Έχει δύο παίκτες πάντα πάνω του.
0: Το ίδιο στυλ παίζει αυτό, ο Μπαρτζόκας, ναι, με Πέδρο Μαρτίνεθ. Ναι. Δηλαδή πάντα παγίδα.
1: Πάντως, πρέπει
0: ωραίο
1: να πούμε
0: χθες
1: ότι μου έχει βγάλει τα μάτια ο Παναθηναϊκός. Δεν περίμενα ποτέ.
0: Παιχνιδάρα.
1: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχε τέτοια θεαματική μετάλλαξη.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι η τελική με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε, Κωστή,
0: είναι το κίνητρο.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Είναι άλλη ομάδα, έτσι.
1: Άλλη ομάδα.
0: Άλλη ομάδα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν έμπαιναν με το ίδιο σθένος, το ίδιο πάθος, την ίδια αποφασιστικότητα, ναι, την ίδια μαχητικότητα,
0: ναι,
1: στους τρεις αγώνες με τη Βαλένθια. Αυτούς που έπρεπε να πάρουν ένα.
0: Δεν μπήκαν.
1: Δηλαδή έμπαιναν και ήταν πίσω 10 πόντους συνέχεια.
0: Έτσι,
1: τώρα γιατί, τι έγινε με τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου.
0: Χαβαλευγιάρικα.
1: Με τον Ολυμπιακό τι έγινε.
0: Άλλαξε το χρώμα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο χθεσινός, ο προχθεσινός Παναθηναϊκός.
0: Από πορτοκαλί κόκκινο.
1: Άλλο το κίνητρο όμως της Ευρωλίγκα. Ρε Κωστή μου, είναι,
0: ναι,
1: πολύ ανώτερο το κίνητρο της Ευρωλίγκα.
0: Να. Όταν όμως χάνεις κάτι, εκτιμάς ότι πρέπει να πάρεις κάτι μέχρι να τελειώσει η χρονιά.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, αυτό,
0: και είπε,
1: ναι,
0: κάτι και ο Μπαρτζόκας πολύ ωραίο για το κίνητρο, ότι σήμερα, λέει, οι παίκτες μου είχαν πολύ πιο ισχυρό κίνητρο, γιατί στα προηγούμενα μάτς είχα αρχίσει να αμφιβάλλω, είπε χαρακτηριστικά ο coach Μπαρτζόκας. Είχαμε πολλά αυτές τις ώρες, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε και την τοποθέτηση του Έργιν Άταμαν για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Απάντησε ο Άταμαν για τα υβριστικά κατά της Τουρκίας κτλ. Κτλ. Το είχε κάνει και πέρσι ο Έργιν Άταμαν.
1: Καλά, αλλιώς το είχε κάνει πέρσι.
0: Εκεί το είχε κάνει πιο άσχημα.
1: Ήταν πολύ πιο άσχημα και από εδώ τον είχαμε.
0: Το είχε κάνει στην τηλεόραση.
1: Καταχαιριάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίζει με αυτόν τον τρόπο 14.000 Έλληνες
0: που
1: έστω αυτούς
0: που τον έβρισαν.
1: Ναι.
0: Έστω
1: το έκανε, αλλά πιο ήπια.
0: Το έκανε πιο ήπια. Με ανάρτησή,
1: εντάξει,
0: του.
1: Okay.
0: Με ανάρτησή του. Επίσης, αναφέρθηκε σήμερα στη Media Day του Παναθηναϊκού. Για τις βολές, ακόμα και για τη δήλωση του Mike Brown, καθώς στους τελικούς του NBA.
1: Είπε τα ίδια για τις βολές.
0: Ο προπονητής των Knicks είπε για τις βολές.
1: Ναι, ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Δεύτερο ημίχρονο λέει, νομίζω 24-8 είχαν οι Σαν Αντώνιο Σπέρς.
1: Ναι, 24-8
0: με, το, με τους Knicks.
1: Ναι.
0: 2-1 μείωσαν οι Σαν Αντώνιο Σπέρς.
1: Και παρουσία του μεγάλου Ντόναλτ.
0: Έφαγε κράξιμο όμως.
1: Άγριο κράξιμο.
0: Άγριο κράξιμο.
1: Όταν ανέβηκε πάνω στο.
0: Δεν είναι και πολύ μεγάλο.
1: Τι μεγα... 81 το πω σε ηλικία τώρα.
0: Ναι,
1: και κοιμήθηκε και λίγο, αν τον είδε.
0: Ναι, έτσι φάνηκε.
1: Πήρε, τον πήρε λίγο υπνάκος.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Κωστή, πέρα από τον Παναθηναϊκό που πραγματικά δείχνει μεταλλαγμένος και δίνει και τις πραγματικές ένα μέρος των δυνατοτήτων του, ο Ολυμπιακός μπορείς να μου εξηγήσεις πως από ασχημόπαπο που ήταν στον δεύτερο αγώνα,
0: ναι,
1: έγινε κύκνος χθες. Αυτή την άλλη τεράστια διαφορά σε όλη τη διάρκεια.
0: Πόσους πόντους έβαλε παραπάνω?
1: 68 το χθεσινό
0: 102.
1: 102, 68.
0: Όχι 68, 58.
1: 58, 58, 68 ο Παναθηναϊκός και βάλει, ναι.
0: 44 πάνω,
1: ναι.
0: 44 πάνω.
1: Πώς μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, μπασκετικά πώς εξηγείται αυτό, ρε φίλε? Του Παναθηναϊκού πώς εξηγείται αυτή η μετάλλαξη, η επταβελτίο? Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Και αντί να βλέπουμε, Κωστή μου, αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιες ομάδες, δυστυχώς αναγκαζόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερόμαστε και να μιλάμε για άλλα πράγματα. Για εξωαγωνιστικά. Δυστυχώς.
0: Κοίτα, είναι και πολλές οι τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών. Δηλαδή, εντάξει, δεν συζητάμε για Instagram, όπου γίνεται ένας χαμός με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όλα αυτά τα χρόνια. Ο Άταμαν σήμερα έκανε ανάρτηση. Ο Μπαρτζόκας χθες μίλησε πολύ ώρα για διάφορες καταστάσεις που βιώνει στο ΟΑΚΑ, ας πούμε, και τα λοιπά. Μέχρι έναν οπαδό του Παναθηναϊκού μνημόνευσε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: έτσι ένα κλίμα. Και μην μπει κανείς για ίσες αποστάσεις. Μην μπει κανείς αυτό το πράγμα, διότι όλοι βάζουν το χεράκι τους στο μήλο της τοξικότητας. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Άλλη υπόγεια, άλλη φανερά.
0: Ναι.
1: Έτσι, απλά. Υπάρχουν, λοιπόν, και αυτοί που τα κάνουν υπόγεια ό,τι κάνουν.
0: Λοιπόν, εντάξει, ρε εσύ, Μάκη μου, σε ποια φάση έπρεπε να πάρει βολές ο Ναν? Εγώ το λέω γενικά για τον Ναν, ότι είναι μια περίπτωση που τρώει αρκετό ξύλο μπασκετικό.
1: Δεν τρώει αρκετό, τρώει πολύ ξύλο.
0: Πολύ, μπαίνουν στο μυαλό του οι αντίπαλοι, όπως το έκανε ο Μπαντιό, όπως προσπαθεί να το κάνει ο Γουόκαπ και άλλοι παίκτες. Και στο τέλος βλέπεις το στατιστικό, αγαπητέ Μάκη, και νομίζω ότι αν ήταν στον Ολυμπιακό αυτός ο παίκτης και τελείωνε το μάτς με 0 βολές, θα το σχολίαζαν οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Δεν το άφηναν. Αλλά επειδή τυχαίνει να είναι στον αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, περνάει λίγο,
1: ναι, ναι,
0: απαρατήρητο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος Σωτήρης θα μας τρελάνει. Έχει τη φωτογραφία του Μπαρτζόκα με τον Καουάι Λέοναρντ, που χθες συναντήθηκαν, και λέει: έλα ρε φίλε να τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Θέλει Καουάι Λέοναρντ.
0: Πεχτάρα.
1: Ναι, τον θέλει στον Ολυμπιακό, λέω.
0: Είπα κάτι χθες στην εκπομπή,
1: το βράδυ, να είμαστε λογικοί.
0: Να το μεταφέρω
1: λίγο,
0: και στους φίλους, ότι ο Καουάι Λέοναρντ είναι ένα παιδί 1998 που έχει πάρει και δύο πρωταθλήματα, εννοείται, με το Ρόντο Ράπτορς και με Σαν Αντώνιο Σπέρς, και είναι τεράστιος παίχτης. Αλλά στο NBA, επειδή φαίνεται, είναι όλη η θηρία, φαίνεται λεπτός. Μιλάμε χθες, είναι μια ντουλάπα. Κάτι πλάτες. Κάτι, δηλαδή, απίστευτη ντουλάπα ο Καουάι Λέοναρντ. Τον έφερε ο φίλος του, ο Κόρι Τζόζεφ, και πραγματικά ήταν μια ατραξιόν.
1: Ατραξιόν,
0: ναι, ατραξιόν,
1: ναι,
0: μεγάλη ατραξιόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν ο Τζόκοβιτς, ήταν ο Μπογκδάνοβιτς, δηλαδή είχε πολύ κόσμο χθες. Γίναμε λίγο New York, έτσι. Εκτός από τα επεισόδια, έξω από τους δρόμους.
1: Άκου τώρα τον
0: Νίκο. Στη Νέα Υόρκη έγινε χαμός.
1: Έχει μια ερώτηση που είναι εμένα με τριγκάρι.
0: Με χαρά να τη συζητήσουμε.
1: Επειδή μπόλικη κουβέντα γίνεται και έχει ψιλοκουράσει, πιστεύετε ότι όλοι οι διαιτές στην Ευρωλίγκα και του πρωταθλήματος είναι συνεννοημένοι να μην δίνουν φάουλ στον Παναθηναϊκό και τον Αν? Η ερώτηση είναι σωστή.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνεννοημένη.
1: Δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Όχι, δεν υπάρχει συνεννόηση. Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει.
1: Ο χαρακτήρας ενδεχομένως του Ναν, η έκρηξη αυτή και η αντίδραση η μόνιμη, δημιουργεί.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει. Μια αντιπάθεια.
1: Μια αντιπάθεια, μπράβο.
0: Μια αντιπάθεια, ναι, υπάρχει.
1: Αυτό. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα να έχουν αντιπάθεια.
0: Ναι.
1: δεν το έχουν το δικαίωμα αυτό. Ο πρέπει να σφυρίζουν ότι βλέπουν. Απλά.
0: Δεν είναι, να λέμε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Είτε είναι Φουρνιέ, είτε να δεν με νοιάζει. Ο Ναν δεν είναι γκρινιάρης επί 40 λεπτά. Ο Ναν γκρινιάζει όταν αισθάνεται ότι αδικείται. Δηλαδή όταν πηγαίνει για lay-up για παράδειγμα και του χτυπάει τα χέρια στο πρώτο μάτσο Ντόντα Χολ ή στο δεύτερο, με δεύτερο μάτσο και λέω στο πρώτο και δεν δίνουν βολές, ρε εσύ Μάκη, για να το απαντήσω στο φίλο το Μάκη που με ρώτησε,
1: ναι.
0: Να δύο βολές. Ο Ναν δεν είπε να σουτάρει 17 βολές, αλλά ο Ναν είπε να σουτάρει 4 με 6 βολές στα παιχνίδια, που είναι ok για την κλάση του, ας πούμε, και για τις μπούκες που κάνει, διότι ο Ναν δεν σουτάρει μόνο τρίποντα. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του και κρίνει, ας πούμε. Είναι η ώρα και 29.
1: Και 29
0: θα
1: και
0: πάμε σε μηνύματα από τους φίλους.
1: Θα
0: πούμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι έχουμε μάθει.
1: Σωστά.
0: Από συζητήσεις και από μηνύματα κτλ. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Πάμε με είδηση.
1: Λοιπόν, καμπάνες.
0: Ναι.
1: Ding dong. Λοιπόν, η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινές.
0: Άλλο αθλητικός δικαστής, άλλο η ΔΕΑΒ.
1: Σωστά. Μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Για το δεύτερο αγώνα.
1: Τιμώρησε. Ναι, αυτό είναι μετά την απόφαση της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ,
0: mm-hmm.
1: που τιμώρησε τον coach Μπαρτζόκα με 10 χιλιάρικα και Λεπενιό την DPG με ένα μήνα μακριά από τα γήπεδα. Ήρθε αυτή της ΔΕΑΒ που τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική και κλεισμό των θυρών για την επόμενη σεζόν και τον Γιαννακόπουλο με 50.000.
0: Από τον χρόνο βέβαια.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Είναι για τη ΔΕΑΒ. Υπάρχει μια είδηση πάρα πολύ σημαντική,
0: ναι.
1: Που αφορά τον Κέντρικ Ναν.
0: Την οποία περιμένουμε να την διασταυρώσουμε, έτσι.
1: Ναι, περιμένουμε να την διασταυρώσουμε.
0: Περιμένουμε ανά πάσα στιγμή.
1: Ανά πάσα στιγμή. Και σύμφωνα με την πρωτογενή, ας πούμε,
0: ενημέρωση, ναι.
1: είναι ότι το Κατάρ, η εθνική ομάδα του Κατάρ, εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου του 27, αν και εφόσον γίνει εκεί, γιατί με αυτά που γίνονται τώρα στην περιοχή. Τώρα που μιλάμε, δεν θα γινόταν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι, εδώ πέθανε. Πήραβλη χθες τον αγώνα προχθές Χαπόελ Τελαβίβ με την Χαπόελ Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, για και πες. Θέλουν να φύγουν παίκτες και τα λοιπά.
0: Φεύγουν όλοι, φεύγουν.
1: Και έχουν βγάλει και ανακοίνωση. Είναι ότι η εθνική Κατάρ θέλει να κάνει δικό της τον Κέντρικ Ναν.
0: Ως naturalizé.
1: Με λεφτά που δεν πάει ο νους, ας πούμε. Ήδη γίνεται λόγος για οχταψήφιο νούμερο. Πόσα ρευαγγέλνουν τα οχταψήφια. Είναι 6 ψηφία τα μηδενικά.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, 10 εκατομμύρια.
0: 10 και πάνω.
1: Ναι, ένα δεκαρικάκι. Ένα δεκαρικάκι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Το βρήκες, ε. Για πες.
1: Λοιπόν,
0: βλέπετε, κάνουμε ρεπορτάζ μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Κάτσε
0: ναι, το πιο δύσκολο είναι αυτό, ναι.
1: Πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Άιντε,
1: πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Άρα άλλο η πληροφόρηση
1: παρότι,
0: και άλλο
1: πούμε,
0: η επιβεβαίωση πλήρης εδώ από την εκπομπή.
1: Παρότι υπάρχει έτσι μια συζήτηση με τον Κέντρικ Ναν και την Εθνική Κατάρ, ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να βγει κάτι προτού πέσουν υπογραφές, αλλά είναι στο τελικό στάδιο,
0: ναι.
1: Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη.
0: Άρα λοιπόν, να θεωρούμε ως δεδομένο ότι είναι προχωρημένες συζητήσεις.
1: Είναι προχωρημένες.
0: Εθνική Κατάρ με τον Κέντρικ
1: Ναν,
0: ώστε να παίξει σαν naturalizé, ναι. Επιβεβαιωμένο αυτό το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εδώ
1: έτσι
0: την φαίνεται. Ώρα της εκπομπής το
1: σωστά,
0: κάνουμε το
1: σωστά.
0: Ρεπορτάζ και να τον δούμε. Αλλά βέβαια δεν θα παίξει εκεί πέρα για πλάκα ο
1: όχι,
0: Κέντρικ.
1: Όχι, πέθανε ο Τζάμπας.
0: Ναι.
1: Ο Τζάμπας πέθανε. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από Εύρο. Να πούμε μια καλησπέρα στον Βασίλη που μας στέλνει το μήνυμά του και μας γράφει, ας πούμε, ότι δεν θα πρέπει να συμπεριφερθεί έτσι ο Λούκας με χειρονομίες κτλ.
0: Έλα ρε παιδιά, εντάξει τώρα, αυτό τελείως είπαμε. Η νεύρα είχε, δεν έπαιξε, πάμε παρακάτω, δεν έχουν γίνει τόσα και τόσα.
1: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος ημετασιών, μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Βαγγέλη, απλά να στη δείξω σένα. Μια ωραία φωτογραφία.
0: Ο
1: Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο Αναστάσιος, για Παπα-Νικολάου, τι πιστεύετε, θα συνεχίσει, θα σταματήσει ή μήπως θα ανηφορήσει? Έχει ενδιαφέρον το θέμα Παπα-Νικολάου. Από όσο γνωρίζω, έχουν έρθει σε συνάντηση. Έχουν, μάλλον όχι σε συνάντηση.
0: Για Άρη, λες.
1: Όχι για Άρη. Για Ολυμπιακό.
0: Για Ολυμπιακό. Ναι.
1: Για Ολυμπιακό. Θα πω τι μαθαίνω και τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι 36. Είναι γεννηθής το 90. Όπως και ο Λούκας. Ο Παπα-Νικολάου είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και είναι από τους
0: εμβληματικούς,
1: από τους σημαντικούς αρχηγούς του Ολυμπιακού.
0: Από τους σημαντικούς.
1: Δηλαδή είναι άξιος, ναι. συνεχιστής.
0: Σωστά.
1: Του Πρίντεζη και του Σπανούλη,
0: ναι.
1: τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει μια κουβέντα με τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, από ό,τι μαθαίνω.
0: Mm-hmm. Χθες δεν έπαιξε λόγω μέσης υπόψη.
1: Χθες δεν έπαιξε λόγω μέσης.
0: Για πες.
1: Έχει κάνει μια συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, σε αυτά που συζητιούνται. Αλλά θεωρώ ότι ο Παπα-Νικολάου δεν θα χαλάσει το legacy του.
0: Όχι.
1: Για να πάει να πάρει δύο φράγκα παραπάνω.
0: Η φανέλα του Παπα-Νικολάου θα σηκωθεί Στην οροφή του ΣΕΦ, όταν σταματήσει την καριέρα που πιστεύω μετά θα παίξει και αυτή τη χρονιά.
1: Ένα χρόνο πιθανότατα.
0: Και αυτή, κάνοντας...
1: αυτή είναι όμως εκτίμηση. Προσωπική.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δική μου. Λοιπόν, δεν είναι πληροφόρηση, αλλά το μόνο σίγουρο δεν θα ήθελε την τελευταία αυτή χρονιά να πάει κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Κάνοντας ένα-δύο βήματα πίσω αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ο Ηρακλής γράφει ότι για τον Ρογκαβόπουλο έπρεπε να προστατευτεί και να μην παίξει. Ελπίζω, λέει, το κακό που έπαθε να μην είναι ανεπανόρθωτο. Δεν είναι ανεπανόρθωτο, αγαπητέ Ηρακλή.
0: Καθόλου ανεπανόρθωτο δεν είναι.
1: Όσο για τον Σλούκα,
0: απλά θα πονάει για ένα χρονικό διάστημα.
1: Αυτός που είδατε, γιατί κατά τη γνώμη μου, λέει, πιέστηκε και αυτός για να μην παίξει κτλ. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό στην περίπτωση Λούκα. Ο Λούκας είναι μεγάλο παιδί, είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού και πήρε την απόφαση να παίξει για να βοηθήσει όσο μπορούσε περισσότερο. Λοιπόν, τη συμπεριφορά, λέει, του Άταμαν δεν τη σχολιάζω. Το έχει κάνει τόσες πολλές φορές. Δεν υπάρχει δικαιολογία να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές. Αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Ηρακλή. Ο Μπιλ, τι λέει ο Μπιλ. Ο Μπιλ, αγαπητή Ολυμπία, έχει μια παραγγελιά, αλλά του απαντώ. Ότι Στέλιος Καζατζίδης το απόγευμα, ας πούμε, στις 6:20 είναι λίγο ακραίο να το ακούσουμε το μεγάλο στελάρα, ας πούμε, στην εκπομπή τη συγκεκριμένη. Ίσως για λίγο αργότερα, πάντως δες αν υπάρχει το τραγούδι «Ύμνο στη ζωή». Είναι, εντάξει, από τα άσματα τα κορυφαία, ας πούμε. Ο Παναγιώτης από την Εύβοια γράφει τα σεντονάκια του τα ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Λοιπόν... φίλε, όλοι οι Ολυμπιακοί βλέπουμε, είναι Ολυμπιακός ο Παναγιώτης, ότι τα σπόρια τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Όμως, όλοι οι Ολυμπιακοί θα το διασκεδάσουμε. Γιατί για 30 χρόνια αυτά γίνονταν σε κάθε τελικό που το μάτς πήγαινε στον πρώτο.
0: Μας αρέσει, διασκεδάσου.
1: Για το μέσο Ολυμπιακό είναι αστείο, λέει, ένας Παναθηναϊκός να μιλάει για διατησία. Και να σου πω, λέει, και κάτι τελευταίο. Με τέτοιους χαρακτηρισμούς του Προέδρου του Παναθηναϊκού προς διάφορους κτλ., ποιος από τα κεφάλια του μπάσκετ θα τον σεβαστεί? Δηλαδή, σου λέει, έχουν φάει τέτοιο βρυσίδι και ΔΕΟΚ και τα λοιπά που έχει ανοίξει μέτωπα ο Γιαννακόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για να δω τι λέει ο φίλος. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφει ο φίλος μας ο Μάκης. Ο Ιωάννης, τι λέει ο Ιωάννης? Ναι, εντάξει, μιλάει για τον μύθο του Βοσκού με το Λύκο, ότι και καλά πολλές φορές φωνάζει ο Λύκος και τα λοιπά, ο Βοσκός και λέω, γράφει ο φίλος ο Ιωάννης για τον Κέντρικ Ναν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα μύθου αυτό το ζήτημα, ότι διαμαρτύρεται, λέει, συνέχεια και χάνει το δίκιο του, αυτό εννοεί ο φίλος. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Κέντρικ Ναν και στην Ευρωλίγκα δεν γκρινιάζει σε κάθε φάση. Δεν νομίζω, δηλαδή, ότι γκρινιάζει. Βέβαια, να πω το εξής, τη γνώμη μου, mm-hmm. που την καταθέτω γιατί μίλησα και με διαιτητές σήμερα, γιατί στην εκπομπή δεν ερχόμαστε για να σπάσουμε πλάκα. Αν σπάγαμε πλάκα, καθόμασταν και σπίτι μας και τα λέγαμε τους φίλους μας. Το φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέις Ντέιβις είναι φάουλ.
0: Βέβαια είναι φάουλ.
1: Είναι φάουλ.
0: Είναι φάουλ.
1: Όπως βέβαια όμως είναι και τα φάουλ που κάνει ο Ναν, φίλε Βαγγέλη.
0: Mm.
1: Διότι και,
0: ναι, έγινε,
1: και
0: ναι,
1: χτυπάει,
0: ναι,
1: με τα χέρια, ναι, τον Βεζένκοφ. Αλλά και κάνει και ένα σπρόξιμο εκεί που ζητάει επιθετικό φάουλ. Είναι ξεκάθαρα αμυντικό φάουλ του Κέντρικ Ναν.
0: Θέλω να τα λέμε όλα. Δεν έχω μιλήσει επίτηδες τόση ώρα για διαιτησία.
1: Εγώ μίλησα με διαιτητές.
0: Όχι, για διαιτησία δεν μίλησα, για το χρυσινό αγώνα. Για, εντάξει, όποιος βλέπετε. Εμείς έχουμε την τρέλα να μην το βλέπουμε σαν απλή φύλαθλη. Σημειώνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εγώ τουλάχιστον. Έτσι, εσείς στο γήπεδο ούτως ή άλλως βέβαια. Όλος ο χθεσινός αγώνας μπορώ εγώ να θεωρήσω ότι περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Εκεί που ο Ολυμπιακός είναι στους 15 πόντους και ο Καρπάνος αρχίζει να δίνει απανωτά τα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Εκεί για μένα αυτό το χρονικό, η χρονική στιγμή τα λέει όλα. Τελείως τώρα.
1: Για πότε μιλάς, δεύτερο ημίχρονο?
0: Ναι, δεύτερο ημίχρονο. Όταν είναι στο συν 15.
1: Ναι.
0: Και δίνει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού ξαφνικά, τα οποία, ναι, ενδεχομένως να μην ήταν.
1: Ναι. Καταρχάς πρέπει, εντάξει, να.
0: Αυτό κάτι υποδηλώνει.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα του Δημήτρη, ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα.
0: Τέλος.
1: Που λέει ότι βλέπει μια άνηση αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ πάντα.
0: Ναι.
1: Για την οποία αντιμετώπιση του Άταμαν και του Μπαρτζόκα δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για όλα τα ΜΜΕ. Πρώτον, είμαστε υπόλογοι, το έγραψε και σε ένα άλλο φίλο, για αυτά που λέμε εμείς σε μεταδόσεις και εκπομπές. Θεωρεί λοιπόν ο φίλος ότι υπάρχει μια άνεση μεταχείριση, η οποία κατά τη γνώμη του πηγάζει από την καταγωγή του Τούρκου προπονητή, αλλά και από την κόντρα ΕΟΚ Παναθηναϊκού, και αυτό αποτυπώνεται και στην συμπεριφορά των διαιτητών. Αυτό λέει ο φίλος για άνεση αντιμετώπιση. Εγώ θεωρώ ότι στη δική μας εκπομπή έχουμε κράξει τον Άταμαν για μπάσκετ και συμπεριφορές. Έχουμε κράξει τον Μπαρτζόκα για συμπεριφορές και όχι για μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλό. Και το λένε όλοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη που παρακολουθούν μπάσκετ. Αλλά τον έχουμε κράξει για συμπεριφορές οπαδικού ύφους και χαρακτήρα. Mm-hmm. Για καθίβριση ανθρώπων που είναι οπαδοί και θα τον μπικάρουν ή θα τον προσβάλλουν ή θα τον βρίσουν ακόμα και αν βρίσκονται στο Ντουμπάι. Να θυμίσω πράγματα, δηλαδή δεν τους χαριζόμαστε στους προπονητές όταν έχουν μια κακή αντίδραση, και μάλιστα συνηθίζω να λέω κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετο το Γιάννη και όχι εσένα. Mm-hmm. Ότι επειδή παίρνουν από 1,2 ο καθένας αυτοί οι προπονητές, 1,3, πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται και την πίεση και το θυμό τους και τη βρισιά που θα δεχτούν και τα λοιπά. Και εννοείται ότι είναι απαράδεκτο να ακούμε και στο Telecom Center, ναι, εδώ ίσες αποστάσεις και ας μην αρέσει ορισμένους, αλλά και στο ΣΕΦ συνθήματα για μητέρες πεθαμένες και για γυναίκες, συζύγους.
0: Είναι απαράδεκτο. Και για κόρες, και για παιδιά. Και για παιδιά.
1: Και για παιδιά.
0: Ναι, λοιπόν, ο Μπαρτζόκας καλώς έκανε και τσατίστηκε. Και έχει δίκιο να τον βρίζει ένα γήπεδο ολόκληρο.
1: Πολύ κακό είναι.
0: Χθες που βρίζανε την οικογένεια του Γιαννακόπουλου, τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και δεν πήρε το μικρόφωνο να πει: όπως γουστάρω εγώ και απαιτώ στο ΟΑΚΑ να μην με βρίζει κανείς, να μην βρίζετε κι εσείς.
1: Δεν είναι ο ρόλος του Ευαγγελία αυτό.
0: Όχι, είναι και αυτός. Δεν μπορεί μόνο να αντιδρά. Ας δράσει επιτέλους και κάποιος.
1: Δεν είναι ο ρόλος του αυτός.
0: Ας δράσει και κάποιος προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Είναι ο ρόλος της ΚΑΕ όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Της διοίκησης.
0: Ας το απαιτήσει από
1: τη μία και την άλλη πλευρά.
0: Ας το απαιτήσει.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ας το απαιτήσει και ο Γιαννακόπουλος από τους οπαδούς του.
1: Φυσικά και πρέπει.
0: Και ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος.
1: Φυσικά
0: δεν λέω για τον Μπαρτζόκα.
1: Διότι να σου πω κάτι.
0: Μόνο έτσι θα κοπεί αυτό το χούι.
1: Στην εκπομπή αυτή έχουμε πει και άλλη μία πληροφορία από τις πολλές που έχουμε πει κατά καιρούς.
0: Έτσι.
1: Ότι ήταν πρόταση του Γιαννακόπουλου η ανάκρωση του εθνικού ύμνου.
0: Ναι, ναι,
1: στα
0: ναι.
1: Κήπεδα.
0: Ήταν πολύ σωστή.
1: Και μάλιστα ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Mm-hmm. Δεν γίνεται λοιπόν η Παναθηναϊκή, έστω και οργανωμένη,
0: χθες,
1: σε μεγάλη
0: ντροπή.
1: Να
0: βρίζανε.
1: Να
0: την ώρα της ανάκρωσης του εθνικού ύμνου. Ήταν ντροπή αυτό που
1: λοιπόν,
0: έγινε. Ήταν ντροπή αυτό.
1: Άρα είναι και κατά του Προέδρου του. Που
0: κατά
1: την απόφαση
0: τη εισήγηση του Προέδρου του. Ναι, ναι.
1: Κάτσε.
0: Σωστό.
1: Δεν χαριζόμαστε.
0: Όχι, παιδί μου, άλλη.
1: Και πάλι
0: λέμε
1: θα
0: αυτό
1: πω το εξής.
0: Νιώθουμε ότι πρέπει να πούμε και το λέμε.
1: Ακόμα και όταν ορισμένοι, ας πούμε, οπαδοί έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Ορισμένοι οπαδοί έχουν παραβατικές συμπεριφορές σε όλες τις ομάδες. Έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή ότι σεβόμαστε το οπαδικό κίνημα εν γέννη. Όχι τους παραβατικούς, τους κανονικούς. Και ας είναι οπαδοί που έχουν την τρέλα τους, την καψούρα τους και, και το φανατισμό τους. Είναι κακό πράγμα ο φανατισμός, αλλά είναι ένα οπαδικό κίνημα το οποίο, ας πούμε, το σέβεσαι γιατί έχουν την τρέλα τους με την ομάδα τους. Όχι όμως να έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ούτε θα το παίξουμε και εισαγγελείς. Λέμε μία γνώμη. Λοιπόν, ο Λεσόρ χθες, λέει ο Διονύσης, που είναι μπασκετικός, και αυτό το επαναλαμβάνω γιατί έχουμε ακούσει σε γήπεδα φωνές για ξεκάθαρα φάουλ και λέμε δεν καταλαβαίνουν οι οπαδοί ότι είναι φάουλ. Και ευτυχώς που κάποιοι παίκτες και των δύο σηκώνουν το χέρι για να βοηθήσουν τον διαιτητή. Και λένε φάουλ έκανα παιδιά, και σταματάει εκεί ο κόσμος. Λέει λοιπόν ο Διονύσης, ο Λεσόρ χθες ήταν πολύ καλός με 11 πόντους, 4 ασίστ, 3 μπλοκ.
0: Χθες ήταν καταπληκτικός
1: και 19 PIR. Στα 8 καλάθια που έβαλε ο Μιλουτίνοφ δεν έφταιγε, διότι πήγαινε σε βοήθεια, είχε τζάουτ, ήταν λάθος ομαδικής άμυνας. Μόνο μείον ήταν η μικρή συνεισφορά στα rebound, που και εκεί κάτι γίνεται λάθος στην τακτική.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός υστερεί πάρα πολύ στα rebound.
1: Νομίζω
0: σε σχέση...
1: πήρε ένα ο Λεσόρ, έτσι, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος.
0: Δεν το θυμάμαι. Πήρε λίγα, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Κάτσε το δούμε. Εύκολο είναι, δεν είναι το πιο.
1: Φίλε,
0: εύκολο,
1: πήρε ένα rebound.
0: Ένα rebound, ναι.
1: Είχε 4 assist. Δύο κλεψίματα, τρεις τάπες και ένα λάθος.
0: Έδωσε πολλά άλλα στον Παναθηναϊκό χθες, βέβαια, έτσι.
1: Να πούμε ένα στοιχείο. Το μάτς είναι αύριο, το τέταρτο. Έχουν γράψει κάποιοι παίκτες ασύλληπτα λεπτά. Δηλαδή, Φουρνιέ 37, Βεζένκοφ 35,5, Γουόρντ 34 για τον Ολυμπιακό, Για τον Παναθηναϊκό 36 ο Χέις Ντέιβις, 33 ο Γκραντ, 28,5 ο Ναν, okay, πάλι είναι πολύ. Και αυτοί οι παίκτες καλούνται αύριο να ξαναπαίξουν. Πώς θα αντέξουν, εσύ Βαγγέλη?
0: Πώς θα αντέξουν?
1: Πώς θα αντέξουν?
0: Στο τέλος σεζόν.
1: Ο Μπαρτζόκας είδες τι έκανε, έτσι.
0: Τέλος σεζόν.
1: Έβαλε δύο φρέσκους που ήταν ξεκούραστοι από το προηγούμενο μάτς. Tyson Ward και τα Eric Jones να παίξουν, να τρέξουν, να κυνηγήσουν.
0: Μα εκεί εν μέρει οφείλεται αυτή η μετάλλαξη που λέγαμε πριν, η αγωνιστική του Ολυμπιακού.
1: Παρεπιπτόντως δεν φέρθηκε σωστά ο Tyson Ward. Όχι. Στη φάση με τον Ρογκαβόπουλο.
0: Ούτε ο διαιτητής.
1: Το γύρισε στο μυαλό.
0: Ούτε ο διαιτητής.
1: Διακόπτει τον
0: αγώνα. Όταν το βλέπεις κάτω να σφαδάζει, διακόπτει το αγώνα.
1: Δεν ήταν σωστός.
0: Ούτε ο διαιτητής.
1: Ούτε ο διαιτητής.
0: Γιατί ο Ward, να σου πω κάτι.
1: Γιατί
0: ο Ρογκαβόπουλος
1: έχει τραυματιστεί από την κεντρική γραμμή.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Στο ένα πόδι, κουτσό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ο Ward. Απλά πήρε την μπάλα και την έβαλε στο καλάθι.
1: Παίξε, fair play.
0: Ναι, παίξε. Αλλά ο διαιτητής δεν το έβλεπε, ναι, το Ρογκαβόπουλο να είναι κάτω. Εκεί διακόπτει τον αγώνα, έχει το δικαίωμα να διακόπει ο αγώνας. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κάπου διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι ο Άταμαν κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή σε απολογία. Έτσι τουλάχιστον κάπου διαβάζω. Επαναλαμβάνω ότι η ΔΑΒ έβγαλε μία αγωνιστική στον Παναθηναϊκό και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Λεσόρ έκανε κάποιες δηλώσεις που λέει ας αφήσουν οι διαιτητές τους παίκτες να κρίνουν το αποτέλεσμα. Άρα συντάσσεται με την λογική του Παναθηναϊκού, που λέει επίσης ο Γάλλος ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Όταν είμαστε ομάδα, λέει, που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο. Ούτε είμαστε, λέει, μια ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους, μας επετράπει να παίξουμε δυναμικά. Στο game 2 προσπαθούμε να παίξουμε με τα δικά μας όπλα και στο τέλος της ημέρας ίσως δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Πιστεύω, λέει, ότι θα μας επιτρέψουν να παίξουμε μπάσκετ και θα σφυρίξουν οι διαιτητές με τον ίδιο τρόπο. Όλοι μας απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια κτλ. Έχουν γραμμή ψηλών, έχουμε και εμείς. Ο Μίτογλου έκανε σπουδαία δουλειά στο 5. Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκανε και στο δεύτερο μάτς, λέει ο Ματίας Λεσόρ. Από Ολυμπιακό έχεις δει κάτι που να αφορά το 5? Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκανε και στο δεύτερο μάτς, λέει ο Ματίας Λεσόρ. Από Ολυμπιακό έχεις δει κάτι που

0: που φαίνεται ότι θα αποχωρήσει. Ο στόχος ο μεγάλος του coach Μπαρτζόκα, το βάζω με επιφύλαξη, αλλά αυτός που μου το είπε δεν είναι παπατζής, είναι ο Μπράξτον Κι. Έχει γραφτεί το όνομά του, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Είναι ο Αμερικανός της Βαλένθια που κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ.
1: Ρε, πάει
0: και άμυνα τρομερός.
1: Καημένη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Την τύχη τη παρήθα,
0: από την ψήλωση.
1: Αποψήλωση.
0: Μοντέρο και Μακιντάιρ θεωρούνται κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις και του Παναθηναϊκού, αλλά με προπονητή κυρίως.
1: Μπαντιό υποψήφιος για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, Μπαντιό για Παναθηναϊκό υποψήφιος.
1: Και ο Αμερικάνος ο άλλος, ο Τέιλορ. Να δούμε.
0: Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη που φτιάχνουν πραγματικά πάρα πολύ δυνατά ρόστερ και εξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιο ακριβοπληρωμένοι είναι οι προπονητές, οι δύο, Σπανούλης και Τριγκέρι. Είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι, είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο και οι δύο, κοντά στο 1,5. Από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι μαθαίνω, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ο Νίκα Λάθης μέχρι τώρα, αλλά και ο Φώστερ θα πάρει πάρα πολλά λεφτά γιατί έπαιζε την Κίνα. Και επίσης, ανακοίνωση σήμερα του Eurocup ότι θα είναι 4 όμιλοι των 8 ομάδων, αλλάζει το φορμά, αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Είναι επίσημο δηλαδή ότι το Eurocup θα έχει 4 ομίλους των 8 και θα προκρίνονται οι 4 από κάθε όμιλο. Άρα μιλάμε για 32 ομάδες, θα μείνουν 16. Και ενώ υπήρχε μια εικόνα για φάση ομίλων πάλι, όχι. Θα πηγαίνουν από τους 16 και μετά μέχρι και τους τελικούς σε best of 3, δηλαδή στις 2 νίκες. Είναι επίσημο για το Eurocup. Μου κάνει όμως εντύπωση, Βαγγέλη. Μου κάνει εντύπωση. Μου προκαλεί εντύπωση, μάλλον, γιατί θες να μιλάς σωστά ελληνικά και όπως και εγώ.
1: Όλοι μας.
0: Μου προκαλεί εντύπωση.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Κάποιοι δεν μπορούν, ρε Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Θες να σου το πω κάτι. Κάποιοι δεν μπορούν.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, το ξέρω.
0: Α, μπράβο. Και δημοσιογράφοι. Γιατί εδώ δεν είμαστε εντεχνιακοί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μου προκαλεί λοιπόν εντύπωση ότι το Eurocup, άρα και η Ευρωλίγκα, δεν ανακοίνωσε τις ομάδες. Ανακοίνωσε μόνο το σύστημα διεξαγωγής. Που σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο το ποιες θα παίξουν Eurocup και ποιες Ευρωλίγκα. Και εδώ,
1: η Μονακό μπορεί να μην είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Πίσω από τις
1: λέξεις,
0: μόνο
1: αν μπουν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Το φαν το αμερικάνικο που τους έχει τάξει 40 εκατομμύρια. Μόνο τότε. Γιατί ναι, ο Ρώσος και ο Ουκρανός δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πίσω από τις λέξεις, γιατί δεν ανακοίνωσε το Eurocup ομάδες, έχει κάνει τις προτάσεις στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι η Μπεσίκτας είναι πιο δυνατή από τον ΠΑΟΚ και ως φιναλίστ του Eurocup. Δηλαδή σου λέει, κάτσε αδελφέ, έχω αβαντάζ.
1: Ναι,
0: ήμουν
1: ναι,
0: φιναλίστ στο Eurocup, δεν μπορεί η Μπουργκ, μπορώ εγώ. Μπορεί να πει η Μπεσίκτας. Άρα γι' αυτό δεν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να φύγει και μία ομάδα από την Ευρωλίγκα. Ακόμα δεν έχει φύγει ομάδα από την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η.
1: Το μόνο που ξέρουμε ότι η Μπουργκ δεν θα συμμετάσχει φέτος. Ναι. Αυτό. Το
0: σωστό,
1: μόνο που ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Σωστό. Λοιπόν, δόθηκε η άδεια στη Βιλερμπάν και επίσημα. Εντάξει. Και στη Φενέρμπαχτσε που υπέγραψε την επέκταση. Και υπάρχουν ακόμα συζητήσεις οι τελικές με τη Real Madrid που από ό,τι φαίνεται για να μιλάει για ongoing conversations δεν έχει, δηλαδή για συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη δεν έχει υπογράψει η Real Madrid ακόμα.
1: Κάτι ακόμα.
0: Αυτά πάνω κάτω.
1: Ρωτάει ο Δημήτρης, οι ρώσικες ομάδες ενδέχεται να μπουν φέτος και αν όχι έχετε ενημέρωση για πότε.
0: Από ό,τι φαίνεται
1: φέτος
0: όχι.
1: Δεν θα είναι.
0: Από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Το από Μπουένο ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δεν χωρούν. 20 ομάδες είναι. Του από χρόνου μπορεί να γίνουν 22, όχι. Μπορεί. Όχι. Έτσι. Όχι. Φέτος με όχι. Το ίδιο σύστημα, το ίδιο φορμάτ, δεν πρόκειται με τίποτα να είναι οι ρώσικες ομάδες. Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Μεγάλη
0: ναι,
1: αδικία.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει ψωμί το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και γενικώς υπάρχει έτσι και ρεπορτάζ διότι από ό,τι διαβάζω εδώ και λέω διαβάζω γιατί δεν έχω προλάβει να το ψάξω έχει επιβάλει βαριά πρόστιμα για απόκρυψη υπόθεν έσχες και τα λοιπά και τα λοιπά, διάφορα πράγματα έχει, υπάρχει μεγάλη κόντρα γενικά στο ελληνικό μπάσκετ με τον Προμηθέα, με τον Βαγγέλη Λιόλιο γενικώς έχει πολύ ψωμί.
1: Το θέμα είναι να προχωρήσει η ιστορία για να δούμε την αλήθεια.

0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει.
1: Δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Αυτό βλέπω εδώ.
0: Μα δεν έχει καν απολογηθεί σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν έχει κληθεί να δώσει ακόμα εξηγήσεις.
1: Έχουν ρίξει πρόστιμα, αλλά δεν έχει υποθεί κάτι για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Mm-hmm. Μια κουβέντα σημαντική γίνεται για τον Τολιόπουλο και το μέλλον του, γιατί με ρωτάνε πολλοί φίλοι του Άρη.
0: Εγώ είπα χθες.
1: Τι γίνεται κτλ.
0: Παναθηναϊκό μένει ο Τολιόπουλος.
1: Παναθηναϊκό μένει.
0: Αυτό ξέρω
1: είναι εγώ. Είναι δυσέβρετοι Έλληνες.
0: Εγώ αυτό ξέρω.
1: Είναι δυσέβρετοι Έλληνες.
0: Μα προαλήφεται για την επόμενη μέρα του Σλούκα. Το λέγαμε και από φέτος. Έτσι θεωρούσαμε εμείς ότι θα γίνει. Αλλά του χρόνου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ναι. Και μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Για να δω τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν. Κάτι άλλο συνταρακτικό.
0: Κωστή, δεν βλέπουμε και 58.
1: Αν προκύψει κάτι, εννοείται ότι εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Να ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
0: Κρατήστε νομίζω μόνο αν ω Naturalizé είναι κοντά σε συμφωνία με το Κατάρ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι είδηση. Όπως και να έχει.
1: Βέβαια.
0: Θα τον θέλαμε με την Εθνική Ελλάδος, πάει στο Κατάρ.
1: Σωστά.
0: Δεν τον θέλαμε.
1: Θα τον θέλαμε.
0: Δεν τον θέλαμε.
1: Αλλά δεν θέλουμε να ρίξουμε και 10 στο τραπέζι.
0: Μα δεν έχουμε να δώσουμε 10 εμείς.
1: Έχουμε, αλλά δεν τα δίνουμε.
0: Εμείς οι ΟΚ έχουμε 10.
1: Εντάξει.
0: Η αντίστοιχη ομοσπονδία.
1: Δεν ξέρω, Ευαγγέλη, το κράτος τα δίνει. Μεταξύ μας.
0: Η αντίστοιχη. Από την προπολογισμό.
1: Εκεί τα δίνει σε ήχη.
0: Μπράβο.
1: Εμείς δεν έχουμε σε ήχηδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
0: Για χαρά.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Ό,τι μηνύματα δεν έχουμε απαντήσει. Αγαπητέ Γιώργο Εστιοπλόε και στους φίλους μας θα τα απαντήσουμε.
0: Όχι, Κωστή, αύριο τι ώρα είμαστε, 5. Ραντεβού να δώσουμε.
1: Εγώ θα είμαι στο γήπεδο
0: εσύ
1: το βράδυ.
0: Είσαι γήπεδο με το Γιάννη κάνουμε την εκπομπή, αλλά δεν θυμάμαι τι ώρα.
1: Γιατί ρε Βαγγέλη, θέλει να τσεκάρουμε μια στιγμή.
0: Γιατί αλλάζουν. Μωρέ, μην λέμε άλλα αντάλλων στους ανθρώπους που μας ακούν.
1: Γιατί αλλάζουν και οι ώρες πολλές φορές.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Σας το. 4-6 είναι αύριο.
0: 4-6. Μπράβο, ευχαριστούμε Ειρήνη.
1: Τετάρτη 4-6. Ο κύριος Γιάννης Δεντόπουλος με τον κύριο Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Γεια σας. Ραντεβού αύριο 4 το απόγευμα.
1: Έγινε.
0: Γεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Hold it. Listen.

0: δύο λεπτά μετά τις 6 είμαστε εδώ στην Hera Sport, είναι εκπομπή Extra Sport, μια εκπομπή που ασχολείται με όλα τα σπορ. Και είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί σας, πανέτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα σε όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει επικαιρότητα. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα, μας πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε σήμερα. Η Εθνική των Ανδρών ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά του European League με απολογισμό μία νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν και μία ήττα από την Σουηδία στην πρεμιέρα σε δύο αναμετρήσεις υψηλής έντασης στην πόλη Λούτ της Σουηδίας. Και πλέον το εθνικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο δεύτερο τουρνουά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα με αντιπάλους την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγο ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης εν ώψη των αγώνων του δεύτερου τουρνουά.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι αυτή η ομάδα βρίσκεται σχεδόν δύο εβδομάδες όλοι μαζί, έχοντας τα προβλήματα που κουβαλάνε οι αθλητές από μια γεμάτη σεζόν. Και καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να βρούμε συνοχή ως ομάδα. Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια μας βοηθήσαν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Μία νίκη, μία ήττα. Θα μπορούσαμε να είμαστε, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, να ήμασταν ακόμα καλύτερα. Όπως ξέρουμε, το παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Σουηδία μια πολύ καλή ομάδα. Παίζαμε στην έδρα της. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, συνδυαστικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε. Παρά τα αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκε, αν μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι στο τέλος του τρίτου σετ, θα μπορούσαμε να παίρναμε το maximum των βαθμών και να λέγαμε ότι το πρώτο τουρνουά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Όπως είπα και πριν, είμαστε πολύ λίγες μέρες μαζί και ο χρόνος είναι με το μέρος μας, έτσι ώστε να προπονούμαστε μαζί, να παίζουμε μαζί και να βελτιωνόμαστε όλοι σαν ομάδα.
0: Ποια στοιχεία έτσι θεωρείτε ότι λειτουργήσαν καλύτερα στην Εθνική σε αυτό το πρώτο τουρνουά?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, αυτό που λείπει από την ομάδα είναι η συνοχή. Και καταλαβαίνω ότι μέσα σε λιγότερες εβδομάδες είναι δύσκολο να υπάρχει συνοχή σε μια ομάδα. Παρά τα αυτά, θα είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. Παραλαμβάνω ότι ήρθαν από μια γεμάτη σεζόν χωρίς καθόλου ενδιάμεσο ρεπό και δίνουν τον καλύτερο τους αυτά έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας που είναι η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης αυτή. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση που είχαμε στο παιχνίδι της Σουηδίας στην αρχή του παιχνιδιού, πολύ συγκεντρωμένη. Και δυόμιση παίξαμε πραγματικά εξαιρετικό βόλεϊ. Δυστυχώς δεν είχαμε τη διάρκεια που χρειαζόταν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε, να δουλέψουμε, να προπονηθούμε, έτσι ώστε να μπορούσαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αποτελεσματικοί καθ' όλη τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
0: Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε αυτή η αναμέτρηση? Γιατί όπως είπατε, ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, καταφέρατε να προηγηθείτε, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε η ομάδα ένα διαφορετικό πρόσωπο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, σε αυτή τη διοργάνωση παίζουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά όσον αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο, έτσι και εμείς με τη Σουηδία. Η Σουηδία, για όσους γνωρίζουν, είναι μια ομάδα νεανική. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη είναι τεράστια στη χώρα τους. Βγαίνουν αθλητές, νέοι αθλητές, ταλαντούχοι αθλητές που δουλεύουν χρόνια μαζί τόσο στις ομάδες τους και κυρίως στην εθνική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα με συνοχή. Εμείς μπορέσαμε και ήμασταν ανταγωνιστικοί καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους του παιχνιδιού. Δυστυχώς αυτό το οποίο μας κόστησε ήταν αυτό που ανέφερα και πριν, η κούραση η οποία κουβαλάνε τα παιδιά και δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Και σε συνδυασμό με τα προβλήματα τραυματισμών τα οποία αγωνίζονται αρκετοί αθλητές, αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είναι πολύ τιμητικό εκ μέρου τους που δίνουν το πανό στην εθνική ομάδα όντας τραυματίες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε στην εθνική ομάδα και δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: οπότε
0: κόντρα...
1: θεωρώ ότι αυτό το οποίο μας επηρέασε ήταν η πνευματική κούραση μετά τα 2,5 σετ και σε συνδυασμό ότι δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το τρίτο σετ έχοντας 4 match ball στα χέρια μας. Καταλαβαίνω ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ για τους αθλητές και μετά αν το συνδυάσεις με τη σωματική και την ψυχολογική κούραση είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να τα εξέλιξεις. Κάναμε την προσπάθειά μας, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όπως είπα και πριν, δεν απογοητευόμαστε. Έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι και πολλά παιχνίδια μπροστά μας για να βελτιωθούμε.
0: Στο μάτς με το Αζερμπαϊτζάν προχωρήσατε και σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και η ομάδα έδειξε να ανταποκρίνεται καλά. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για εσάς να βλέπετε όλους τους αθλητές σας έτοιμους να προσφέρουν όταν τους ζητηθεί?
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε κάθε εθνική ομάδα δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ αποτελείται από 14 αθλητές, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποτελέσουν ενεργά μέλη μέσα στη βασική εξάδα, στη βασική ετάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όλες οι ομάδες θα είναι ισάξεις με εμάς και καλύτερες ή ακόμα και με υποδιέστερες ομάδες να παίζεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, γιατί ξέρετε, κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς. Και μην ξεχνάμε ότι μεγάλο στόχο αυτή τη εθνική είναι η παρουσία σε ένα παγκόσμιο και κάθε παιχνίδι παίρνουμε βαθμούς και κρινόμαστε και αγωνιστικά αλλά και κυρίως βαθμολογικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το παρόν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, είναι σημαντικά και είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος γιατί έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί και μπορούν να τα πάσουν στη μήνα να τα εξελιχθούν σε οποιαδήποτε απέτηση.
0: Κύριε Χριστοφιδέλη, η προσοχή στρέφεται στο δεύτερο τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στη Γλυφάδα με αντιπάλους στην Ισλανδία την Παρασκευή και την Βόρεια Μακεδονία την Κυριακή. Τι περιμένετε λοιπόν από αυτές τις δύο αναμετρήσεις?
1: Περιμένουμε να υπάρξει πρόοδος συγκριτικά με το προηγούμενο τουρνουά. Είμαι αισιόδοξος. Παίζουμε στην έδρα μας. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε δύο καθαρές νίκες για να κρατήσουμε ανοιχτή την πρόκληση στο Final Four που θα μας δώσει και την συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δύο ομάδες οι οποίες μπορεί σαν ονόματα να μην είναι πολύ ελκυστικά, αλλά όπως είπα και πριν είναι πολύ κρίσιμα σημεία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια για εμάς. Αφενός μας δίνουν αισιοδοξία για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αφετέρου χρειαζόμαστε βαθμούς. Επαναλαμβάνω για το μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι σε συνέχεια ακολουθεί και το τρίτο τουρνουά, έτσι, στο Λουξεμβούργο, με αντιπάλους στην διοργανώτρια χώρα και την Αυστρία. Ουσιαστικά έχετε μπροστά σας 4 καθοριστικά παιχνίδια. Τα οποία θα κρίνουν βεβαίως την πορεία της ομάδας σε διοργάνωση, έτσι. Ποιος είναι ο στόχος σας?
1: Έτσι ακριβώς. Κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ουσία αυτό που μετράει είναι οι νίκες και όχι οι βαθμοί. Οπότε θέλουμε 5 νίκες, αν μπορέσουμε να είναι καθαρές νίκες μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκλησή μας στο Final Four της διοργάνωσης που αυτομάτως θα μας δώσει και τη συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό. Όπως καταλαβαίνετε είναι τριπλός ο στόχος. Η πρόκληση στο Final Four, η συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό και μέσα από κάθε παιχνίδι, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας το μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο την επόμενη χρονιά.
0: Λοιπόν, πέρα από τις υποχρεώσεις στο European League, υπάρχει και μεγάλη βεβαίως πρόκληση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο προσεχές φθινόπωρο. 10 Σεπτεμβρίου ξεκινάτε τις υποχρεώσεις απέναντι στην τετραθλήτρια κόσμου Τσεχία. Έχετε βεβαίως και την οικοδέσπινα και πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, δύσκολα μάτς με Σλοβενία, Σουηδία, Σλοβακία. Πόσο σημαντικό είναι το European League ως στάδιο προετοιμασίας και αξιολόγησης ομάδας εν ώψη των απαιτητικών αυτών αγώνων για το ευρωπαϊκό?
1: Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια η εθνική ομάδα έχει γεμάτο καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε εθνική ομάδα δίνοντας 2-3 παιχνίδια μέσα σε 4 μήνες. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν αρκετά επίπονο για τους αθλητές, καθώς έπρεπε να κάνουν μεγάλες προετοιμασίες στη διάρκεια για να μπορέσουν να παίξουν 1-2 παιχνίδια. Φέτος μας δίνεται ευκαιρία μέσα από πολλά παιχνίδια να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έτσι συνοχή σαν ομάδα, να βρούμε την ταυτότητά μας και να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα αντιμετωπίσουμε μεγαθέρια του παγκόσμιου βόλιο, παρόλο που είναι ευρωπαϊκό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες πρωταγωνιστούν και παγκοσμίως, οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συνευρεθούμε με αθλητές αυτού του επίπεδου και είναι και πολύ σημαντικό επίσης για τα παιδιά να μπορέσουν να συναστραφούν και να αντιμετωπίσουν τέτοιους αθλητές υψηλού επίπεδου έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν τις ικανότητές τους. Είμαι πολύ αισιόδοξος να διευκρινίσουμε ότι στο ενδιάμεσο θα πρέπει να συμμετάσχουμε στους μεσογειακούς που θα γίνουν στην Ιταλία, οπότε θα πάρουμε μέρος και σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε
0: ετοιμάσει
1: το καλοκαίρι και μας δίνεται η δυνατότητα να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να παίξουμε ένα ευρωπαϊκό, μια τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όντας έτοιμοι.
0: Εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κουράγιο, γιατί είναι πολλές οι αγωνιστικές προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι η ομάδα μέσα από όλα αυτά και δοκιμάζεται και αποκτά εμπειρίες. Λοιπόν, κύριε Ξαφρέλη, σας ευχαριστώ.
1: Μια νέα ομάδα, μέσω όρο ηλικίας τουλάχιστον 25 χρονών, 25 συν, οπότε καταλαβαίνετε αυτό που χρειάζεται είναι παιχνίδια, είναι οι διοργανώσεις και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Αυτά μας είπε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης. Η αντίστοιχη τώρα Εθνική Ομάδα των Γυναικών ξεκίνησε και εκείνη με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο European Link, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο, το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης στο Osijek της Κροατίας με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντι στην Κροατία και την Λιθουανία. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν έδειξε θετικά στοιχεία στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, έκανε το πρώτο βήμα προς το στόχο της πρόκρισης στην τετράδα και πλέον η προσοχή στρέφεται στο δεύτερο τουρνουά, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Λάρισα με αντιπάλους στο Κόσοβο και την Πορτογαλία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε εμάς εδώ στην Ερασπό λίγο νωρίτερα και ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Γυναικών, ο κύριος Απόστολος Οικονόμου.
2: Καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά κάναμε το 2-2, ειδικά το πρώτο μάτς απέναντι στην Κροατία ήταν απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και θεωρώ θα είναι από τους πιο δύσκολους που θα συναντήσουμε σε αυτή την εξάδα των αγώνων. Δεν σας κρύβω ότι πριν το παιχνίδι αυτό που με ενδιέφερε είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη ικανότητα, την απαιτούμενη ετοιμότητα και τον αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα και γενικά ήταν μια πολύ επιβαρημένη σεζόν για όλες τις κοπέλες, γιατί το καλό ήταν ότι είχαν αγωνιστικό ρυθμό, από την άλλη όμως είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς που κουβαλούσαν. Οπότε το μέλημά μας το πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο ήταν να μπορέσουμε όσο μπορούμε να το περάσουμε αυτό ανέμακτα και να κάνουμε τις δύο νίκες που θα μας επέτρεπαν να παραμείνουμε στο στόχο, ο οποίος στόχος μας είναι η είσοδό μας στην καλύτερη τετράδα του European League, που θα μας δώσει ταυτόχρονα και την συμμετοχή μας στο επόμενο Eurovolley. Οπότε από τα αποτελέσματα, από το 3-1 απέναντι από την Κροατία και από το 3-0 απέναντι στη Λιθουανία, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
0: Θετικό λοιπόν το πρόσημο. Πόσο βοήθησαν, θα λέγατε, οι περσινές παραστάσεις σε παγκόσμιο και European League, ώστε η ομάδα να αποκτήσει τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
2: Αυτή είναι η αλήθεια, ότι τα περσινά παιχνίδια και στο παγκόσμιο αλλά και στο Golden European League που πέρυσι μας στέρισαν κάποια αποτελέσματα, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά φέτος όπως είδατε από το πρώτο Σαββατοκύριακο δείχνουμε ότι μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε καλύτερα σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είχε η εθνική ομάδα από πέρυσι και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξο ότι όσο θα προχωράμε σε αυτό το επίπεδο και θα παραμένουμε σε αυτό το επίπεδο και λόγω παραστάσεων θα μπορούν οι κοπέλες να διαχειριστούν πολύ καλύτερα την πίεση που θα υπάρχει σε έναν οποιοδήποτε αγώνα.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Λιθουανία σας δόθηκε μάλιστα και δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και αρκετές αθλήτριες. Πόσο σημαντικό είναι να νιώθετε ότι μπορείτε έτσι να υπολογίζετε σε πολλές λύσεις μέσα σε μια έτσι απαιτητική διοργάνωση?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διοργάνωση όπου τα μάτς είναι back to back, δηλαδή παίζεις σε συνεχόμενες δύο μέρες. Οπότε πρέπει να κάνουμε και διαχείριση της ενέργειας. Γιατί όπως είχαμε πει, είναι μετά από μια κοψιαστική σεζόν. Οπότε πρέπει να είσαι βέβαια προσεκτικός στις αλλαγές που θα κάνεις ως προπονητής για να μην χάσει η ομάδα τον αγωνιστικό ρυθμό και να μην αποπροσανατολιστεί. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη φρεσκάδα και με τη ζωντάνια που δώσανε και οι κοπέλες από τον πάγκο. Και έτσι κάναμε θεωρητικά, ενώ πιεστήκαμε το πρώτο σετ, μετά στο δεύτερο και στο τρίτο σετ και με τη συμμετοχή των άλλων κοριτσιών, είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπορώ να στηριχθώ όχι μόνο σε 7 αθλήτρες, αλλά σε πολύ περισσότερο, γιατί έτσι ανεβαίνει και η ποιότητα της προπόνησης.
0: Υπάρχει, κύριε Οικονόμου, κάποιο στοιχείο στο παιχνίδι της ομάδας που θεωρείτε ότι αρχίζει έτσι να αποτυπώνει τη φιλοσοφία που θέλετε να έχει αυτή η εθνική?
2: Αυτό εγώ που κοιτάω σαν προπονητής είναι να πιέζουμε πάρα πολύ με το σέρβις και να το μετατρέπουμε σε μπλοκ άμυνα. Έτσι έγινε και με την Κροατία. Δηλαδή στο πρώτο σετ που ζοριστήκαμε και το χάσαμε σε λεπτομέρειες, δεν είχαμε δουλέψει, δεν πιέσαμε πάρα πολύ με το σέρβις μας και έτσι είχαν μεγάλο efficiency στην επίθεση οι αντίπαλοι. Όσο όμως περνούσε ο χρόνος και ανεβάζαμε την ποιότητα του σέρβις μας και το μετατρέψαμε σε μπλοκ άμυνα, τόσο ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο και τόσο πιο εύκολα ήρθε η νίκη. Και με την Κροατία, αλλά και στο πρώτο σετ με τη Λιθουανία, αυτό ήταν το αδύναμό μας στοιχείο. Δεν είχαμε πιέσει τόσο πολύ με το σέρβις μας, την υποδοχή του αντιπάλου. Βρίσκανε δύση στην επίθεση, αλλά όσο αρχίζαμε και πιέζαμε, κάναμε τα σετ να φαίνονται ακόμα πιο εύκολα και να τα κερδίσουμε. Οπότε για μένα, σαν προπονητής, είναι να κάνεις cancel, να ακυρώνεις τον αντίπαλο και αυτό θα το κάνεις πολύ με το σέρβις μπλοκ άμυνα.
0: Πλέον τώρα η διοργάνωση μεταφέρεται στη Λάρισα, έτσι με αντιπάλους στο Κόσοβο και την Πορτογαλία, δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τι απαιτείται λοιπόν από την Εθνική για να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο?
2: Κοιτάξτε, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιόμορφο γιατί η δεύτερη μέρα είναι ο δύσκολος αντίπαλος, η Πορτογαλία, που δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά την πρώτη μέρα παίζουμε με το Κόσοβο, το οποίο θεωρητικά είναι από τους αδύναμους αντιπάλους του Europa League. Εκεί πάλι θα πάμε στο θέμα της διαχείρισης ενέργειας, οπότε θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το rotation. Από τη μία να ανοίξουμε το rotation βέβαια χωρίς να χάσουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα ή να χάσουμε κάποιο σετ. Και από εκεί και πέρα να ανταποκριθούμε πολύ στην Πορτογαλία, η οποία είναι μια ομάδα που παίζει γενικά γρήγορο βόλεϊ και θα πρέπει αυτό που σας είπα και πριν με το σερβ μας να τους ακυρώσουμε και να παίξουμε και εμείς τις δυνατότητές μας. Αλλά γενικά ο αντίπαλος, η Πορτογαλία είναι δύσκολος αντίπαλος και γενικά εμείς θα πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο και τα αποτελέσματά του και να πάμε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα δύο νικηφόρα αποτελέσματα.
0: Και βεβαίως σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται προστίθενται και τα μάτσα του τελευταίου κύκλου, έτσι, αυτά με την Εστονία και την Λετωνία. Από την εικόνα που έχετε έτσι μέχρι τώρα, από αυτά τα δύο πρώτα μάτσα, πιστεύετε ότι η Εθνική διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζονται για να διεκδικήσει την παρουσία της στην τετράδα?
2: Θεωρώ ότι έχουμε την ποιότητα και το επίπεδο να μπορέσουμε να κάνουμε το 6-6, αλλά πολύ σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τον κάθε ένα αντίπαλο ξεχωριστά και με σοβαρότητα και συνέπεια, να πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα άλλες 4 νίκες. Αλλά όχι μόνο 4 νίκες και όσο μπορούμε να χάσουμε λιγότερα σετ, γιατί υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι που και αυτοί θα κάνουν 6 νίκες και ίσως παιχτεί και στα σετ το ποιοι θα είναι οι 4 πρώτοι που θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταλάβεις ότι ακόμα δεν έχεις πετύχει τίποτα, να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, να έχεις τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό, έτσι ώστε να είσαι 100% σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και εγώ θεωρώ ότι έχουμε το επίπεδο να κάνουμε 4 νίκες, αλλά θέλει πολύ προσοχή και θέλει πολύ συνέπεια πνευματική και σωματική.
0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο λόγια, κύριε Οικονόμου, για την φετινή πρόκληση του καλοκαιριού που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, η Ελλάδα τον Αύγουστο θα μετάσχει για 8η φορά στην ιστορία της και 4η συνεχόμενη σε τελική φάση. Και στον όμιλό μας εμείς θα βρούμε απέναντι τη Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία και Βουλγαρία. Πόσο σημαντικές είναι καταρχάς αυτές οι εμφανίσεις που κάνετε τώρα στο European League για την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη αυτής της μεγάλης πρόκλησης?
2: Καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συνηθισμένοι στις δύσκολες κληρώσεις, γιατί θεωρώ ότι είχαμε δύσκολη κλήρωση από την άποψη ότι μιλάμε για ένα όμιλο 6 ομάδων, όπου οι 4 ομάδες αυτή τη στιγμή δεν παίζουν στο Europa League αλλά παίζουν στο VNL, στο ανώτερο τουρνά που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η Τσεχία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία και η Σερβία είναι 4 ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή παίζουν στο VNL. Βέβαια, όταν έχεις αντιμετωπίσει πέρυσι τη Γαλλία που είχε βγει 8 στο VNL και τη Βραζιλία που έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παραστάσεις που πήρες πέρυσι σε κάνουν να μην φοβάσαι κανέναν και να προσπαθείς να παίξεις τα όρια σου και από εκεί πέρα ό,τι βγει. Στόχος μας θα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε αξιόπιστοι, να προσπαθήσουμε να παίξουμε στα όρια μας. Θεωρώ ότι τη μία νίκη μπορούμε να την κάνουμε σίγουρα, όπου είναι η Αυστρία, και θα θέλουμε άλλη μία ακόμα νίκη, γιατί όχι να προκριθούμε στο top 16 του Πανευρωπαϊκού που έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια από το 2019. Αλλά και εκεί ακόμα πρέπει να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, να κάνουμε μια καλή προετοιμασία αφού τελειώσει το European League και να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι για αυτή την πρόκληση. Αλλά σίγουρα τα παιχνίδια του European League θα μας βοηθήσουν να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ένας προθάλαμος έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση σαν ομάδα. Κάτι Παράλληλο, ανάλογα έγινε πέρυσι, στην περσινή χρονιά, όπου η αλήθεια είναι με το Golden League δεν είχαμε ξεκινήσει με καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα, αλλά όσο βρίσκαμε αγωνιστικό ρυθμό, θεωρώ ότι στο παγκόσμιο κάναμε την απαιτούμενη εμφάνιση και παίξαμε έτσι όπως έπρεπε να παίξουμε για να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας ομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, εύχομαι και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και να προσκαλέσουμε όλη τη Λάρισα στο γήπεδο. Εγώ ξέρω ότι είμαι από Λάρισα, οπότε ξέρω ότι είναι μια πόλη που αγαπάει το βόλιο και θέλω να πιστεύω ότι και την Παρασκευή και το Σάββατο 6 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Νάπολης προσπαθήσουν να γεμίσουν το γήπεδο έτσι ώστε να δώσουν δύναμη στις διεθνείς για να κάνουμε και τα νικηφόρα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Αυτά μας είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Βόλεϊ των Γυναικών, ο κύριος Απόστολος Οικονόμου. Λοιπόν, εμείς θα μένουμε στο βόλεϊ γιατί είναι περίοδος μεταγραφών, οι ομάδες ενισχύονται, παίκτες και παίκτριες μετακινούνται από ομάδα σε ομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ενισχύονται, πώς θωρακίζονται οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Eric Rears, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ανδρικής ομάδας βόλεϊ. Ο 24χρονος διεθνής Γερμανός ακραίος ύψους 2-1 υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Rears, ο οποίος προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ιταλίας, όπου φόρεσε τη φανέλα της Μόντζα και στην διάρκεια της παρουσίας του εκεί ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση με ποσοστό μάλιστα 45%, την ποιότητά του επίσης στην υποδοχή αλλά και τη σημαντική συνεισφορά του στο μπλοκ. Ο Φίνικα Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φιλανδό κεντρικό Μίκα Χαπανιέμι για την περίοδο 2026-2027. Έχει πολύ καλό σερβίς, είναι εξαιρετικός και στο μπλοκ, έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φιλανδίας με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Την προηγούμενη διετία ο ταλαντούχος μπλοκέρ αγωνίστηκε στην Ροζελάρε με την οποία κατέκτησε 6 τίτλους πρωτάθλημα, κύπελο, 2 Bene Conference και 2 Bene Cup και έπαιξε στο SEF Champions League. Ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μάρτεν Βαν Γκάρντεν και Γύρι Κόβαρ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, και οι δυο τους συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της ομάδας στο χρονικό διάστημα που φόρησαν τη φανέλα της. Επίσης, σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, εντάσσοντας στο ρόστερ της την Ιταλίδα διεθνή διαγώνια Τέρι Ινβεόνβου, 24χρονη αθλήτρια με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και διακρίσεις σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία, επιθετική δύναμη στη γυναική ομάδα βόλεϊ της Ένωσης εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και σε συνέχεια με άλλες μεταγραφές στο χώρο του βόλεϊ. Προς το παρόν όμως βάζουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
3: Καλησπέρα Βγή, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι έχουμε τις αποφάσεις της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, για το παιχνίδι του δεύτερου τελικού ανάμεσα στην ΚΑΕ Παραθυναϊκός Άκτορ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, που έγινε στις 5 του μηνός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off, εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, λέει μέσα ότι έλαβε υπόψη βίντεο, πράγματα, θέματα κλπ. Παρατηρητές, εκθέσεις και τέτοια. Σημειώνει ότι ο διευθύντης και μεγαλομέτωχος ΚΑΕ Παραθυναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα courtside seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου 2 μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς τις εξύβρισε με ακατανόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 4 λεπτά. Επέβαλε λοιπόν, λόγω της προαναφερθής εξυπηρέτησης, είναι διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Δεύτερον, 50.000 δηλαδή για να κόπουλες. Δεύτερον, προκύπτει ότι ο μεγαλομέτωχος πάλι, η ιδιοκτήτης και μεγαλομέτωχος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πάλι το ίδιο, προσήλθε στους διαιτητές κτλ. Επέβαλε την μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών του γηπεδούχου σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση συμμετέχει και συγγνώμη, αυτό είναι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, καλεί σε ακρόαση την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όταν καύση αντικειμένου από φύλαθλο της ομάδας του Παναθηναϊκού, αρχικά στην εξέδρα και στη συνέχεια κοντά στον αγωνιστικό χώρο, στα court side δηλαδή, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει απεφεύχθη χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου. Αυτό είναι το τρίτο, δηλαδή. Καλή σε ακρόαση του Παναθηναϊκού για αντικείμενο το οποίο πήρε φωτιά και παραλίγο σου λέει κτλ. Τέταρτον, κατά την αποχώρηση των δύο αποστολών, αφού έλαβε υπόψη πάλι κτλ. Αναπαραγωγή από ιστοσελίδες κτλ. Ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, εξύβρισε με κατανόμενες φράσεις τόσο τους φιλάθλους της γηπεδού που ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, παράγοντα διοικητικό, στέλεχος της γηπεδού ομάδας Σαβαρόνι, επέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα και επισημαίνεται, λέει, ότι με βάση τις ανωτέρω διατάξεις τέλος πάντων, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απλητικής και εγγένει προσδιοριστικής της τιμής και υπόλοιπης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά την εξαγωγή αγώνων. Και διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβριων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, λέει, ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία διοικητικά όργανα των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών. Σημειώνει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Άρα, για να κάνουμε που λέμε μια σούμα,
0: ναι.
3: Να πούμε ότι τιμωρήθηκε μία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν, πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ανάλογο στον Δημήτρη Μπαρτζόκα. Και έχει κληθεί σε απολογία ο Παναθηναϊκός για αυτό το αντικείμενο το οποίο κάηκε. Και επίσης σημειώνω ότι θα υπάρξει τροπολογία, ώστε αν υπάρχουν παράγοντες, αθλητές, προπονητές, ιδιοκτήτες κλπ. Κλπ. Οι οποίοι βρίζουν, τότε θα τιμωρούνται αναλόγως.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά έρχονται βεβαίως να συμπληρωθούν στις αποφάσεις του ΕΣΑΚΕ, του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ χθες.
3: Έτσι
0: που τιμώρησε πάλι το με ποινή απαγόρευσης όντως αγίπεδα για ένα μήνα Γιαννακόπουλο και Λεπενιώτη κλπ.
3: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζοντας για τις μεταγραφές στο βόλεϊ, να πούμε ότι η Καλαμάτα ενισχύει το ρόστερ της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε την απόκτηση του διεθνούς Ρώσου Πασαδόρου Ρόμαν Ζος με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ρωσίας και με διακρίσεις με τις εθνικές ομάδες της χώρας του. Επίσης, ο Παναθηναϊκός διατηρεί τον κορμό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, όπως έδειξε και με την ανανέωση της συνεργασίας της με την Γεωργίνα Ντονακάκη, με την διεθνή λίμπερο λοιπόν, να παραμένει στο τριφύλι και την νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και στους άντρες οι πράσινοι ανακοίνωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον δανό διαγώνιο Εράσμους Νίλσεν, που θα παραμείνει στο ρόστερ για μία ακόμη χρονιά. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αιθρίος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
6: Ακούτε. Era Sport.

Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε μέχρι τις 7. Φυσικά μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου.

Λοιπόν, στον Πειραιά επιστρέφει μετά από 2 χρόνια η Λίλι Τέρνερ, πάντα στο Πόλο, η οποία συμφώνησε να επανενταχθεί στην ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού. Η 25χρονη περιφερειακή διεθνής με την Εθνική της Μεγάλης Βρετανίας αγωνίστηκε με το κιανόλευκο σκουφάκι την περίοδο 2023-2024 και συνέβαλε στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας με τις διαδοχικές νίκες επί της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού στο Final Four του Λεμού. Η Τέρνερ, η οποία παρέμεινε και τα 2 επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Γλυφάδα, με την οποία τη σεζόν 2025-2026 σημείωσε 69 γκολ και αναδείχθηκε 6η σκόρερ στο πρωτάθλημα της Water Polo League των γυναικών. Και στον Πανιόνιο, μετά την σημαντική ενίσχυση με 2 έμπειρους Σέρβους διεθνείς, τον φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς και τον τερματοφύλακα Ντιμίτριε Ριστίτσεβιτς, η ομάδα λοιπόν συνέχισε σήμερα τον παράζ των ανακοινώσεων με μια κίνηση επένδυση για το μέλλον. Οι Κενέρθρε λοιπόν απέκτησαν από τον υποβιβαστέντα ναυτικό όμιλο πατρών τον Άγγελο Λαμπάτο, ο οποίος σε ηλικία μόλις 18 ετών έχει ήδη 3 γεμάτες χρονιές στην μεγάλη κατηγορία με 66 συμμετοχές και 55 γκολ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, διότι το Σάββατο 13 Ιουνίου το Δημοτικό Στάδιο της Βάρης Κώστας Μπακλατζής μετατρέπεται για μία ακόμη χρονιά σε σημείο αναφοράς του Διεθνού Στίβου, φιλοξενώντας λοιπόν εκεί τα ένατα δρόμια. Είναι ένα meeting που έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο καλεντάρι του κλασικού αθλητισμού και εντάσσεται λοιπόν στο World Athletics Continental Tour της κατηγορίας Silver. Είναι μια διοργάνωση που ουσιαστικά όταν ξεκίνησε εξειδικευόταν στα sprint, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άνοιγμα και στα άλματα, με την προσθήκη του άλματος της Μήκος πέρσι και με το άλμα εις ύψος φέτος. Πίσω λοιπόν από αυτή την σπουδαία αθλητική γιορτή βρίσκεται ο αθλητικός όμιλος δρομέας Βάρης που δημιούργησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 60 μέτρα, ο Χάρης Παπαδιάς, και η σύζυγός του, γυμνάστρια και πρόεδρος του συλλόγου, η Αριάθνη Δάδα, οι οποίοι έχουν βεβαίως συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και καθιέρωση της διοργάνωσης, βεβαίως και στην ανάπτυξη του στίβου γενικότερα, γιατί δουλεύουν καθημερινά με δεκάδες παιδιά. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο Χάρης Παπαδιάς, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου,
1: καλησπέρα,
0: Χάρη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Ερασπορ.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, ετοιμάζομαι πυρετοδός για τη διοργάνωση.
0: Το φαντάζομαι. Είσαστε στον πυρετό των προετοιμασιών. Πλησιάζει λοιπόν η μεγάλη μέρα. Ένατη λοιπόν χρονιά. Εγώ έτσι έδωσα μια πρόγευση για το τι πρόκειτο να γίνει εκεί στη Βάρη. Πες μας λίγο περισσότερα, γιατί ακριβώς μιλάμε. Ενδεχομένως κάποιοι να μην γνωρίζουν ακριβώς γιατί μιλάμε.
1: Λοιπόν, αυτή τη χρονιά είναι η τρίτη χρονιά ουσιαστικά, η ένατη χρονιά συνολική και η τρίτη χρονιά που το meeting γίνεται, λαμβάνει χώρα ως κατηγορία Silver.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη κατηγορία που οι αθλητές από όλο τον κόσμο κυνηγούνται τις διοργανώσεις γιατί μαζεύουν βαθμολογία για την πρόκρισή τους στα παγκόσμια, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα
1: είναι
0: όλοι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Όλοι έρχονται, όλοι θέλουν να έρθουν.
1: Και οι Έλληνες μας δεν έχουν πια να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και λαμβάνουν μέρος σε μια μεγάλη διοργάνωση στην ίδια τους τη χώρα. Και οι Έλληνες ως ανεξάρτητοι αθλητές και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίων.
0: Και είναι αλήθεια ότι μέσα στις πρώτες κιόλας μέρες της προκήρυξης κλείστηκαν κιόλας οι θέσεις?
1: Κλείστηκαν όλες οι θέσεις μέσα στις πρώτες δύο μέρες της προκήρυξης. Ενώ οι θέσεις για τις κατηγορίες των Silver αγωνισμάτων είχαν κλείσει δύο μήνες πριν.
0: Μάλιστα.
1: Τη διοργάνωση.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο κόσμος του αθλητισμού, οι αθλητές έχουν αναγνωρίσει, έχουν αγαπήσει τη διοργάνωση και γι' αυτό το λόγο μετέχουν εκεί και θέλουν να είναι κάθε χρονιά. Και φέτος, να πούμε, Χάρη Παπαδιά, τα δρόμια είναι ανανεωμένα, έτσι, με αρκετές καινοτομίες. Τι διαφορετικό λοιπόν θα δει ο κόσμος που θα βρεθεί στις κερκίδες εκεί του σταδίου της Βάρης?
1: Φέτος, εκτός από τα παραδοσιακά σπριντ που έχει η διοργάνωση και οι σκυταλοδρομίες, θα δει στο μήκος πολύ καλές συμμετοχές με κορυφαία του πρωταθλητή μας και ολυμπιονίκη μας του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Θα παρακολουθήσει ύψος ανδρών, θα παρακολουθήσει τριπλούν γυναικών και θα παρακολουθήσει και προκρίσεις που έχουμε βάλει και για πιο μικρές κατηγορίες, τα οποία παιδιά K18 κατηγορίες και K20 κυνηγούν τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι χρονιά με τη χρονιά μεγαλώνει η διοργάνωση. Έτσι, ξεκινήσατε με σπριντ μόνο αρχικά και τώρα έχετε βάλει τα άλματα, θα βάλετε και επικοντό, ας πούμε, στην πορεία.
1: Φιλοδοξούμε να βάλουμε και επικοντό στην πορεία, γιατί το στάδιό μας, όπως το κατασκεύασε ο δήμαρχός μας που μας έχει αγκαλιάσει τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα που αποφασίσαμε να την οργανώσουμε, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, φιλοδοξούμε, μας έχει φτιάξει ένα φανταστικό στάδιο διεθνών προδιαγραφών, κατηγορίας Class 2, έτσι από την World Athletics, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Είμαστε από τα ελάχιστα στάδια στη χώρα αυτή τη στιγμή που είναι πιστοποιημένα από την World Athletics. Και μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλους αγώνες και όλα τα αγωνίσματα του στίβου.
0: Και γιατί όχι ένα Diamond League κάποια στιγμή, Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό.
1: Θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς για το Diamond League τίθεται θέμα προδιαγραφών κερκίδων. Θα πρέπει
0: μάλιστα
1: να έχεις κερκίδες τύπου Ολυμπιακού Σταδίου για να έχεις Diamond League.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εκτός από τον Τεντόγλου, εκτός από τον Αντώνη Μέρλο που ήδη έχει αναφέρει, ποια άλλα μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν στην φετινή λίστα?
1: Θέλει να αναφέρω για τους πρωταθλητές μας, τους Έλληνες, ή θες να επικεντρωθεί και στους ξένους?
0: Και για τους Έλληνες, πες μας και για τους ξένους, εννοείται.
1: Κοίτα, από τους ξένους αυτή τη στιγμή, από τις γυναίκες, να πούμε από τις Ελλήνες πρωταθλήτριες ότι είναι η Ραφαέλα Ισπανουδάκη, είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που κάνει την επανεμφάνισή της, που έκανε και τα Παπαθλέσια μια πολύ σημαντική εμφάνιση, είναι η μικρή μας η Αποστολή Αντωνάτου, η Άρτεμις Αναστασίου. Και αν πάμε στις ξένες συμμετοχές που βλέπω εδώ, θα είναι η Μίκε Μπίσοψ, η οποία έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση πέρυσι στα δρόμια. Η Νόρα Λίνταλ από τη Σουηδία και πάρα πολλές πρωταθλήτριες ακόμα που είναι στην top 30 του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν αρχίσουμε τώρα να πάρουμε και τους άντρες, θα σας πω ότι ο πρωταθλητής που έκανε πέρσι και ρεκόρ στα 2, ο Μπέντζαμιν Ρίτσαρτσον, θα έρθει να αγωνιστεί πάλι και στα 100 και στα 200. Και θα έχει δίπλα του το Φωστίν Ντεσάλου, τον Ιταλό, ο οποίος είναι στην πρώτη 20 του κόσμου, ο οποίος θα τον κοντράρει μαζί με άλλους τον Μπράντριεν Κοάν από τη Republic of South Africa. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε στα σπριν των ανδρών 30 ξένες συμμετοχές.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό νούμερο. Τι περιμένετε τώρα, περιμένετε να γίνουν και ρεκόρ, ας πούμε?
1: Περιμένω να γίνουν πάρα πολλά ρεκόρ στα δύο. Όπως σας είπα, για ένα παράδειγμα να δώσω στους ακροατές μας για να καταλάβουν. Το ρεκόρ στα δύο αυτή τη στιγμή στα δρόμια είναι 10-01 στα 100 μέτρα,
0: ναι.
1: 10-89 στα 100 μέτρα των γυναικών, 20-21 στα 200 μέτρα των ανδρών και 22-64, αν θυμάμαι καλά, στα 200 μέτρα των γυναικών. Φιλοδοξούμε ότι φέτος όλα αυτά τα ρεκόρ θα
0: σπάσουν.
1: Συν το ρεκόρ που περιμένουμε να πέσει είναι του Μιλτιάδη Τεντόγλου.
0: Μακάρι.
1: Περιμένουμε να δούμε το Μίλτο να κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ μέσα στη Βάρη.
0: Θυμάμαι ότι και πέρσι το προσπάθησε, δεν του βγήκε βέβαια. Αλλά μακάρι να γίνει φέτος, γιατί τον βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος.
1: Έχει πάει πολύ καλά. Θα σας πω για πέρσι ότι παρόλο που ο Μίλτος δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας πω ότι παρόλο ότι ο Μίλτος πέρσι δεν ήταν στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία είναι φέτος, έκανε κάποια άλματα στα 8-19, τα οποία ήταν 20 με 25 πόντους πίσω από τη Βαλβίδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Φέτος φιλοδοξώ ότι με τις συνθήκες που έχουμε στο στάδιό μας και με την άρτια εγκατάσταση, ότι ο Μίλτος θα πηδήξει πολύ πιο μακριά από το ρεκόρ που έχει κάνει το φετινό.
0: Mm-hmm. Μακάρι πραγματικά να δούμε. Θα έρθει κόσμος πολλής. Και να πούμε ότι υπάρχει και μία έτσι ιδιαίτερη έκπληξη στη τελετή έναρξη των φετινών αγώνων εκεί.
1: Ναι, στην τελετή έναρξη θα είναι
0: εσύ, λοιπόν, καλύτερα.
1: Ο αγαπητός σε όλο τον κόσμο ο κύριος Αλέας.
0: Ο Βασίλης Αλέας.
1: Ακριβώς, θα κάνει την έναρξη παίζοντας τον εθνικό ύμνο.
0: Το έχει ξανακάνει αυτό, έχει ξαναβρεθεί σε αθλητικά event?
1: Νομίζω όχι, είναι η πρώτη φορά.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό.
1: Έχουμε την τύχη όμως να το γνωρίζουμε προσωπικά και είναι φίλος μας, μένουμε στην ίδια γειτονιά.
0: Τέλεια, μπράβο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον χρησιμοποιήσετε σε εισαγωγικά.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω, τι σημαίνουν για σένα τώρα προσωπικά αυτοί οι αγώνες? Τι σημαίνουν για τον κόσμο της Βάρης αλλά και για τον ελληνικό στίβο?
1: Νομίζω ότι για την περιοχή μας είναι ένας αγώνας ορόσημο. Έχει γίνει πια θεσμός. Όλη η περιοχή έχει αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμος, καταρχάς, όπως σας είπα, εξ αρχής αγκάλιασε αυτή τη διοργάνωση. Οι φορείς, όλοι οι επίσημοι κρατικοί φορείς έχουν αρχίσει και αγκαλιάζουν αυτή τη διοργάνωση. Όπως θα δείτε, έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Υγείας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Mm-hmm. Οπότε σιγά-σιγά αυτός ο αγώνας αρχίζει και καθιερώνεται. Και φιλοδοξούμε να τον πηγαίνουμε όλο ένα και πιο ψηλά και να ακούσουν τη Βάρη μας, την περιοχή μας, στα πέρατα όλου του κόσμου.
0: Πες μας και δύο λόγια τώρα για το σύλλογο και για τα παιδιά που έχεις εκεί καθημερινά και τα προπονείς και τους δίνεις έτσι όλες τις εμπειρίες που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια εσύ.
1: Ο σύλλογος είναι το χόμπι μας που λέμε. Ο σύλλογος είναι κάτι το οποίο από όταν αποσύρθηκα ως πρωταθλητής δεν θα μπορούσα να φύγω από το χώρο του στίβου. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με τη σύζυγό μου να ασχοληθούμε με μικρά παιδιά, να τους μεταδώσουμε το πνεύμα του κλασικού αθλητισμού, να διαδώσουμε το στίβο όσο μπορούμε και να φτάσουμε τον κλασικό αθλητισμό στο επίπεδο που πραγματικά του αξίζει, στο επίπεδο που τον θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πρωταθλητής.
0: Ναι. Πόσα παιδιά δηλαδή παίρνουν καθημερινά από εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας έχουμε γεγραμμένα πάνω από 600 παιδιά, τα οποία είναι και στις ακαδημίες και τα αγωνιστικά τμήματα, και τα οποία κάνουν καθημερινά την προσπάθειά τους και έχουν συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στα διασυλλογικά, σε όλα τα meetings τα οποία διοργανώνονται εδώ από την Ομοσπονδία μας.
0: Και καλλιεργείτε όλα τα αγωνίσματα ή κυρίως σας σπίτ?
1: Καλλιεργούμε όλα τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εκτός του επικοντό θα προσθέσω, συγγνώμη, το οποίο δεν έχουμε ακόμα στρώμα και φιλοδοξούμε να αγοράσουμε κάποια στιγμή.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για τον κόσμο που ενδεχομένως θέλει να βρεθεί το Σάββατο στη Βάρη και στο στάδιο, θέλω να μας πεις τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες.
1: Οι αγώνες ξεκινούν 4 και 4 το απόγευμα, με τα αγωνίσματα, τα pre-hits που λέμε, των 100 μέτρων, των 200 και τους αγώνες των πιο μικρών κατηγοριών. Και ξεκινούν το επίσημο πρόγραμμα και το τηλεοπτικό πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 μετά το πέρας της τελετής έναρξης που θα πραγματοποιηθεί 6 με 6.30, με τα κύρια αγωνίσματα που είναι τα 100 μέτρα, τα 200, τα εμπόδια, το μήκος των ανδρών, το ύψος και όλα τα υπόλοιπα και σκητάλη στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
1: Σας μακάρι να... πάρα πολύ. Να... Σας περιμένουμε εκεί να σας δούμε από κοντά.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως να περιμένουμε όπως όλος ο κόσμος και τα ρεκόρ, έτσι, και μακάρι να γίνει και το ρεκόρ που είπαμε, το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος από τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Λοιπόν, μακάρι, αυτό περιμένουμε όλοι.
0: Χάρη Παπαδιά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Βίκυ, για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

Εδώ είμαστε Extra Sport. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Sprint, τον Χάρη τον Παπαδιά, να μας μιλάει για τα δρόμια. Τα δρόμια τα οποία θα φιλοξενηθούν αυτό το Σάββατο στη Βάρη. Όμως και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται και φοράει τα αθλητικά της το Σάββατο με την διοργάνωση Flying Sky. Είναι το δεύτερο διεθνές meeting του άλματος επί κοντό. Είναι μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί όπως και πέρσι σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, την αψίδα του Γαλερίου, την γνωστή Καμάρα, με τη συμμετοχή 12 αθλητών και 9 αθλητριών από 7 χώρες, Σλοβενία, Ιταλία, Τουρκία, Βοσνία, Τσεχία, Κύπρο και φυσικά Ελλάδα. Ανάμεσα στις γυναικείες συμμετοχές αναμένεται να είναι και αυτή της Κατερίνα Στεφανίδη και Ολυμπιονίκης και κατόχου του Πανελληνίου ρεκόρ με 4.91. Είναι μια διοργάνωση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Αθλητικό Κέντρο Προμηθεύς. Είναι ενταγμένο στο καλεντάρι της World Athletics στην κατηγορία Challenger, στο ΣΕΓΑΣ και τελεί βεβαίως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι τομέας Μακεδονίας Τράκης. Μανώλη Καραλής και η Ελίνα Τζένκο προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα, τον έκτο τους αγώνα στο Diamond League της σεζόν. Ο Μανώλη Καραλής μετά τα

6 μέτρα που πέρασε τόσο στη Λεμεσό όσο και στο Τούρκου κοιτάζει ακόμα ψηλότερα σε μία περίοδο δοκιμών στα άλματά του. Ο Μότο του Μπλάντες δεν θα δώσει το παρόν στους αγώνες αυτούς στην νορβηγική πρωτεύουσα, όπως δεν έδωσε και ο Έλληνας πρωταθλητής στην Στοκχόλμη την Κυριακή. Θα βρίσκεται όμως εκεί ο άνθρωπος που υποχρέωσε το Σουηδό στην πρώτη του ήττα μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Θα είναι λοιπόν ο Αυστραλός ο Κέρτις Μάρσαλ. Και μάλιστα ο Μανούλη Καραλής σε συνέντευξη τύπου που έδωσε είπε ότι χάρηκα πάρα πολύ για τον Κέρτις. Αυτές οι ανατροπές είναι λέει, που κάνουν τα σπορ όμορφα και συναρπαστικά. Φυσικά λέει έχω έρθει για να κερδίσω. Ό,τι και να γίνει στον αγώνα, στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι φίλοι και θα πάμε μετά να πιούμε και ένα ποτό. Ελπίζω να έχουμε καλό καιρό, είπε, γιατί σήμερα βρέχει. Ακόμα συνέχεια βεβαίως και για την Ελίνα Τζέγκο, η οποία δεν έχει βρει ακόμη αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας ως φετινό ρεκόρ τα 58 μέτρα και 37 εκατοστά από το meeting του Τόκιο. Αντίπαλές της στον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 9:35 το βράδυ είναι η νεαρή Κινέζα Ζιγί Γιάν με το πρόσφατο παγκόσμιο ρεκόρ K20 που ήταν 71-74. Η Σέρβα Αντριάννα Βίλαγκος, η Κολομβιανή Ουρτάδο, οι Νορβηγές Μπόργε και Όμτ, αλλά και η Λετωνή Σιετίνα. 9 η ώρα ξεκινάει το Diamond League λοιπόν αύριο σε ζωντανή μετάδοση από την RT2 Sport. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
4: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0, σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Βρίο η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
13: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 22 Ιουνίου του 1994, ο αμυντικός της Κολομβίας Αντρές Εσκομπάρ σημείωσε γκολ εις βάρος της ομάδας του στον αγώνα με τις ΗΠΑ για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί νίκησαν τελικά με 2-0 και ουσιαστικά καταδίκασαν την ομάδα της Κολομβίας σε αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του, ο 26χρονος παίκτης επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Κολομβία και στη συνέχεια πήγε στη γενέτειρά του το Μεντεγίν, γνωστή εκείνη την εποχή ως πρωτεύουσα της κοκαίνης. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο Εσκομπάρ προσκάλεσε κάποιους στενούς του φίλους να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ. Συνέχισαν τη διασκέδασή τους στο κλαμπ El Indio και γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 2ης Ιουλίου η παρέα χώρισε. Ο Εσκομπάρ κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου για να πάρει το αυτοκίνητό του. Εκεί του είχαν στήσει καρτέρι 3 άντρες και άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Τότε ένας από αυτούς τράβηξε ένα 38 πιστόλι και φωνάζοντας παραδεταμένα γκολ με τον τρόπο των Λατινοαμερικάνων ποδοσφαιρικών σχολιαστών, τον πυροβόλησε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, οι 3 άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν. Ο αιμόφυρτος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε από περαστικούς στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από 45 λεπτά. Το βράδυ της ίδιας μέρας συνελήφθη ο Ουμπέρτο Κάστρο Μουνιός, σωματοφύλακας στην υπηρεσία του πανίσχυρου καρτέλ της κοκαίνης του Μεντεγίν, ο οποίος την επομένη παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος του Εσκομπάρ. Ο ίδιος εργαζόταν και ως οδηγός του Σαντιάγκο Γκαλόν, ενός τοπικού εμπόρου ναρκωτικών που φέρεται να έχει στοιχηματίσει μεγάλα ποσά στην πρόκληση της Κολομβίας. Ο δολοφόνος του Εσκομπάρ πήρε όλη την ευθύνη πάνω του και τον Ιούνιο του 1995 καταδικάστηκε σε κάθριξη 46 ετών. Τελικά εξέτησε 11 χρόνια και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής το 2005. Γενικώς πιστεύεται ότι ο Εσκομπάρ τιμωρήθηκε από τη μαφία του στοιχήματος που είχε επενδύσει μεγάλα ποσά στην Κολομβία για πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής κηδεύτηκε σε κλίμα Οδύνης παρουσία 120.000 κόσμου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Μεντεγίν και φιλάνθρωπος, καθώς κάθε Χριστούγεννα τριγυρνούσε με το αυτοκινητάκι του στις τοπογειτονίες της πόλης και μοίραζε δώρα στα παιδιά. Το 2002, ο Δήμος του Μεντεγίν ανοίγειρε άγαλμα για να τιμήσει τη μνήμη του.
14: Ακούτε Era Sport.

Το Μουντιάλ είναι ωραίο. Το περιμένουμε κάθε 4 χρόνια με μεγάλη λαχτάρα και όμως θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει ένας πολύ περίεργος έως και ανεπιθύμητος προορισμός. Θες να ταξιδέψεις για να δεις την ομάδα σου και πρέπει να περάσεις από 50 κύματα και εξευτελιστικούς ελέγχους. Σε ξετινάζουν για να σου επιτρέψουν να δώσεις τα λεφτά σου στην ουσία, γιατί εσύ είσαι ο πελάτης. Όμως η FIFA σηκώνει ψηλά τα χέρια και λέει ότι δεν είναι δικό της θέμα. Άλλωστε, το θέμα που την αφορά και είναι το πιο σημαντικό για αυτήν είναι ότι θα βγάλει ένα τρελό ποσό από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με στοιχεία. Στοιχείο ενδιαφέρον είναι και τούτο. Ο πρόεδρος πήγε να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό του NBA στο γήπεδο των Knicks. Την ώρα του εθνικού ύμνου σκηνοθέτης είχε τη φαϊνή ιδέα να δείξει τον Ντόναλτ να χαιρετά στρατιωτικά. Έπεσε όπως καταλαβαίνετε η γιούχα του αιώνα. Μετά το τέλος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο στο Madison Square Garden. Εδώ δεν ισχύει καν αυτό που λένε όταν σε έφτυναν νόμιζες ότι έβρεχε. Ίσως θα μπορούσε να σταθεί μια άλλη έκφραση. Για παράδειγμα, όταν σε έφτυναν νόμιζες ότι σε έρεναν με αγιασμό. Φοβερά πράγματα. Φοβερό πρόστιμο ήταν και αυτό που διάβασα των 270.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο και έφυγε. 30.000 ευρώ για κακοποίηση και εγκατάλειψη του καθενός από τα γατιά αυτά. Δεν είμαι ικανός να κρίνω την επιβολή ενός νόμου, όμως μπορώ να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος αρχικά τα υιοθέτησε πριν τα εγκαταλείψει. Προσωπικά αυτό που μου μένει από την ιστορία και με κάθε σεβασμό σε όλα τα ζωντανά του κόσμου είναι ότι όταν βλέπω αδέσποτο θα αλλάζω δρόμο, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ πάει, μάλλον είμαστε ακριβείς στο πίτουρο και φτηνή στα αλεύρι. Και τώρα μια που μιλάμε για νομικές υποθέσεις να σας πω ότι ο Μισελ Πλατινί δεν τα έχει παρατήσει. Έχει ξεκινήσει νέο κύκλο αστικών και ποινικών καταγγελιών κατά της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης τότε που τον κατηγόρησαν και δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για τη διαδοχή του Σεπ Μπλάτερ στην Προεδρία της FIFA. Και καλά κάνει, λέω εγώ, εφόσον τον έχουν αθωώσει 2 δικαστήρια για εκείνη την υπόθεση, γιατί να μην ζητήσει τα ρέστα, ειδικά όταν αυτά είναι ένα σεβαστό ποσό. Ποιος ξέρει, μπορεί και να ξαποστείλει αυτό τον Τζιάνι, τον Ινφαντίνο, το φίλο του Ντόναλτ, που είναι ό,τι πιο... Πώς να το πω για να περάσει πιο ήπια, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, στο δημόσιο ραδιόφωνο. Όχι γλιώδες, όχι σχάμερο, όχι υποκείμενο. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Μπορώ να συνδυάσω πάντως τη διακυβέρνησή του, όμως, με ένα επιτυχιακό θέμα και να σας πω ότι σαν σήμερα, το 411 π.Χ., οι ολιγαρχικοί στην Αθήνα έκαναν πραξικόπημα και έδωσαν ιδέες σε νεότερους πολλά χρόνια αργότερα. Κατέλυσαν την άμεση δημοκρατία που υπήρχε τότε και εγκατέστησαν ένα διοικητικό σχήμα 400 ατόμων οι οποίοι επέλεξαν με τη σειρά τους άλλους 5.000 πολίτες. Στην ουσία, τι έκαναν, άμα το δείτε, άφησαν στην απέξω καμιά 12.000 ανθρώπους Αθηναίους, διότι περίπου τόσος ήταν ο πληθυσμός της Αθήνας εκείνη την εποχή, 17.000 νοματέοι. Μην κοιτάς σήμερα, γι' αυτό το θέατρο του Διονύσου, το οποίο φτιάχτηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης, γνωρίζουμε, έτσι έχουμε πάει στο θέατρο, είχε 17.000 θέσεις για να μαζεύονται όλοι εκεί και να αποφασίζουν για τα κοινά, να είναι όλοι να έχουν θέση. Όχι 300 του κοινοβουλίου, αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίρνονταν οι αποσφάσεις, το καθεστώς των ολιγαρχικών κατέρευσε μέσα σε μερικούς μήνες, διότι αντιθέτως με τις πιο σύγχρονες εποχές, τότε ο αθηναϊκός στόλος αντιτάχθηκε και σταδιακά αποκαταστάθηκε η άμεση δημοκρατία. Έτσι πάει, φίλε. Ο στρατός οφείλει να υπηρετεί το σύνταγμα του κάθε κράτους και όχι την κυβέρνησή του ή τις φιλοδοξίες των στρατηγών και των συνταγματαρχών του. Αν σου πει για παράδειγμα ο τρελάρας ο πρόεδρός σου, ονόματι λέω ένα παράδειγμα τυχαίο Τρούμαν, ότι πρέπει να ρίξει ατομική βόμβα, δεν τη ρίχνεις κύριε Σκερβελέ, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται στις αρχές του ανθρωπισμού που πρεσβεύει το σύνταγμα της πατρίδας σου. Θα μου πείτε αν δεν τη ρίξει μπορεί να βρεθεί και σε κανένα χαντάκι. Έτσι είναι φίλε πάντως, πρέπει να σκέφτεσαι και να δράσεις λελογισμένα. Δεν μπορείς να είσαι Ντόναλτ Τραμπ
Τραβάς όλη τη χώρα σε ένα πόλεμο που δεν ξέρεις καν γιατί τον έχεις κάνει εν ολίγης. Και στο τέλος της ημέρας αυτό που θα μείνει από αυτή την ιστορία, εκτός από όλα τα δεινά του πολέμου και τα σημάδια που αφήνει και τις μεγάλες απώλειες και την οδύνη, θα είναι η γεωγραφική αναγνώριση του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ που είναι στενά, όπως έλεγε και μια ψυχή, είναι αυτά που μάθαμε. Τα ξέραμε, δεν τα ξέραμε και ήταν ανοιχτά. Τα μάθαμε και είναι κλειστά. Ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει αυτή τη φορά για να ανοίξουν τα στενά που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Και να σου πω και το άλλο. Σαν σήμερα το 1930 δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στην οδό Ερμού. Το 1930 έγινε χαμός για την υποδοχή της Αλίκης Διπλαράκου, διότι είχε πάρει το γιούρο της ομορφιάς εκείνη την εποχή. Μέσα στο Μεσοπόλεμο, με τον κόσμο να δυσκολεύεται να βρει τα απαραίτητα, η ανάγκη για κάτι διαφορετικό, μεγαλειώδες, ακόμα και τζούφιο, ήταν επιτακτική. Μάλλον θα πρέπει να είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας να αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος επειδή Διπλαράκου πήρε τον τίτλο της Μης Ευρώπης ή επειδή ο Ακύλας θα μπορούσε να πάρει τη Eurovision. Ακατανόητα πράγματα για μένα, όμως όπως τη βρίσκει ο καθένας, αρκεί να αφήνεται όλους εμάς τους υπόλοιπους στην ησυχία μας για να ασχοληθούμε με τα πράγματα που έχουν σημασία, τα πραγματικά θέματα. Και έχει γράψει και ήταν σαν να ψήλωνα ξαφνικά. Ο φόβος της παρηγόρησε το δικό μου. Άλλο να φοβάσαι μόνος σου και άλλο να φοβούνται δυο μαζί. Της έσφιξα το χέρι. Είναι ένα στίχος, δεν μου βγήκε καλά, έπρεπε να το πω με μεγαλύτερο στόμφο. Από τα στενά παπούσια της Ζω Σαρή ήθελα να την τιμήσω γιατί έφυγε σαν σήμερα το 2000 από τη ζωή. Μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέας και ηθοποιός του θεάτρου. Πολύ σημαντική, ειδικά στο κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας που είναι πολύ κρίσιμο, πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σημαντικό, με ιστορίες βαθιά ανθρώπινες που αν τις διαβάσεις πραγματικά είναι συγκινητικές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Χρήστος Σαράντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στέλνετε στο email του σταθμού, το οποίο είναι aerasport@papakier.gr. Στο γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως για αμεσότητα το Viber Aerasport αναζητείτε, στέλνετε το μήνυμά σας και μας έρχεται κατευθείαν. Και επειδή πια έχουμε μπει για τα καλά στο Μουντιάλ, στην πραγματικότητα ελάχιστα θέματα αφορούν οτιδήποτε άλλο. Θα ξεκινήσω μουσικά γιατί το είχα βάλει στην αρχή όταν πρωτοβγήκε, με το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ, το Die Die, όχι Dari Dari, Die Die από την Σακίρα και τον Μπούρνα Μπόι.

Αυτό είναι το επίσημο τραγούδι. Το ξέρω δεν άρεσε σε πάρα πολλούς, αλλά έχει, είναι ρυθμικό. Θα συνοδεύει τις εκπομπές. Και το πιο ωραίο, το οποίο διάβασα τελευταία, είχε πλάκα αυτό. Μου αρέσουν αυτές οι πλάκες. Που έλεγε ότι στα τελευταία 20 χρόνια η Ιταλία έχει 3 μουντιάλ, η Σακύρα έχει 4. Φοβερό. Η οποία όλα και μπλέκεται, μπαίνει από εδώ, μπαίνει από εκεί, συμμετέχει στα μουντιάλ με τα τραγούδια της, με τις εμφανίσεις της. Η Ιταλία δυστυχώς είναι πάλι απ' έξω. Πάμε να δούμε την εξέλιξη στην υγεία του Christian Eriksen, ο οποίος λέει ότι τα πάει καλά και είναι στο σπίτι με την οικογένειά του μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα, το φιλικό αγώνα της Κυριακής εναντίον της Ουκρανίας. Εκφράστηκε ως 34χρονος μέσα από το Instagram, που έλεγε ότι η ανάρρωσή μου έχει ξεκινήσει. Ο πρώην μέσος της United έχει έναν εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα πινιδωτή, ο οποίος τον βοήθησε προφανώς εδώ, και λέει: όπως μπορείτε πιθανώς να φανταστείτε, το σοκ που έλαβα τον απεινιδωτή μου είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε μένα όσο και στην οικογένειά μου, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι αυτή είναι μια διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021. Εκτός από το ότι είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την βοήθεια όλων των παιχτών και της ιατρικής ομάδας στο γήπεδο, είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων στους γιατρούς που φρόντισαν εμένα και την καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στην εμπειρία τους, ο απεινιδωτής μου έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο είχε σχεδιαστεί, να με προστατεύσει όταν το χρειαζόμουν. Αυτό στην ουσία συνέβη. Το ICD επέτρεψε στον Eriksen να συνεχίσει την καριέρα του αφενός ως παίκτης με την Brentford το 2022, 8 μήνες μετά το πρόβλημα που την κατάρρευσή του στο Euro, προτού περάσει 3 χρόνια στη συνέχεια με τη Manchester United. Την Κυριακή ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Morten Boesen, δήλωσε ότι ο βιωματοδότης ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε. Προς το παρόν η προσοχή μου, λέει, επικεντρώνεται στην ανάρρωση, στο να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, να πάω διακοπές και να παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου, αυτά είπε ο Eriksen. Και θα δούμε τι θα γίνει. Η Δανία δεν είναι στο Μουντιάλ έτσι κι αλλιώς. Καλό είναι να ξεκουραστεί και να αποφασίσει για το μέλλον του και να κοιτάξει πρώτα την υγεία του. Σας έλεγα και στην εισαγωγή για τον πρώην πρόεδρο της UEFA, τον Μισελ Πλατινί, που ξεκίνησε αστικές και ποινικές διαδικασίες στη χώρα του, στη Γαλλία, εναντίον της FIFA και του προέδρου της, του Τζάνι Ινφαντίνο, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης

0: που είχε ως στόχο να εμποδίσει την υποψηφιότητά του να ηγηθεί της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στις εκλογές του 2015. Στα 70 του χρόνια πλέον, ο Γάλλος ήταν το ισχυρό φαβορί τότε για να αντικαταστήσει τον Σεπ Μπλάτερ. Για να θυμίσω την ιστορία, στην Προεδρία της FIFA, μετά το εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς που σάρωσε τη Διοικητική Αρχή το 2015, αλλά ο Πλατινί, ο οποίος διεύθυνε το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο από το 2007, αναγκάστηκε δραματικά να αποχωρήσει από την κούρσα μέσα σε λίγους μήνες από την έναρξή της, όταν οι Ελβετοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για μια παράνομη πληρωμή, όπως κρίθηκε τότε, ύψους 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια, που πραγματοποίησε ο Μπλάτερ προς τον Πλατινί. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τον Ινφαντίνο, ο οποίος προηγουμένως ήταν αναπληρωτής του Πλατινί στην UEFA, να γίνει η επιλογή της Ευρώπης για την κορυφαία θέση της FIFA, ένα ρόλο που κατέχει από το 2016 μέχρι και σήμερα, που είναι 2026. Εν τω μεταξύ, τόσο ο Μπλάτερ όσο και ο Πλατινί έλαβαν μακροχρόνιες απαγορεύσεις από το ποδόσφαιρο και στη συνέχεια αντιμετώπισαν δύο ξεχωριστές δίκες στην Ελβετία για εκείνη την πληρωμή του 2011, αλλά αθώθηκαν και στις δύο δίκες και στη συνέχεια μετά από μια έφεση πέρυσι. Η αστική αγωγή, η οποία θα καταθέσει από το δικηγόρο του με το δικηγόρο του Πλατινί, τον Ολιβιέ Μπαρατέλη, ζητά αποζημίωση από τη FIFA, ενώ η ποινική μήνυση κατηγορεί τον Ινφαντίνο, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της FIFA, Ντομένικο Σκάλα, και τον πρώην νομικό διευθυντή της FIFA, Μάρκο Βίλιγκερ, για κακόβουλη δίωξη και αθέμητη άσκηση επιρροής. Η ποινική μήνυση θα ζητήσει επίσης από έναν ανακριτή να εξετάσει την πιθανή εμπλοκή τριών ανωτέρων Ελβετών δικαστικών αξιωματούχων στη φερόμενη συνωμοσία. Υπήρξαν και ανακοινώσεις ένθεν και κήθεν, μάλλον μόνο από τη μία πλευρά. Περιμένουμε ακόμα την τοποθέτηση της FIFA. Έρχεται σίγουρα αυτή η ιστορία και η μήνυση η οποία καταθέτει ο Πλατινί, κινώντας δικαστικές διαδικασίες στην πιο ακατάλληλη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Οπότε ξέρουμε ότι ο Ινφαντίνο έχει προγραμματίσει μια συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, δεν ξέρω, προφανώς εκεί θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ο Μπλάτερ, να θυμίσω, και ο Πλατινί έλεγαν πάντα ότι η πληρωμή του 2011, η οποία προέκυψε, βγήκε μετά την πτώση του Μπλάτερ, ήταν μια καθυστερημένη διευθέτηση ενός χρέους που ο πρώτος όφιλε στο δεύτερο για συμβουλευτική εργασία που είχε κάνει μια δεκαετία πριν. Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είχαν κοπεί παραστατικά, οπότε σε αυτή την περίπτωση κρίθηκε πρωτοδίκως παράνομη. Στη συνέχεια βέβαια αθωώθηκε, αλλά δεν ξέρω αν αθωώθηκε σε όλες τις πτυχές. Δεν έχω απολύτως το σκεπτικό αυτή τη στιγμή στα δύο δικαστήρια στην Ελβετία, όπου είχαν προσφύγει οι δύο άνδρες και αθωώθηκαν. Να πούμε ότι έχουμε τα τελευταία φιλικά παιχνίδια των ομάδων πριν το Μουντιάλ. Η Ολλανδία νίκησε στη Νέα Υόρκη το Ουσμπεκιστάν με 2-1, με δύο πέναλτι του Χάπκο στο 32ο λεπτό και στο 98ο. Σεργκέφ είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γαλλία, που βρίσκεται ακόμα στην βάση της, δεν έχει ταξιδέψει. Νίκησε 3-1 τη Βόρεια Ολλανδία στη Λίλ, με χάτρικ του Ολίσε, ο οποίος είναι το καυτό πρόσωπο της σεζόν του καλοκαιριού και ενδεχομένως και μεταγραφικό, τη στιγμή που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ δεν τον έχει κατονομάσει, αλλά τα ρεπορτάζ λένε ότι τα 150 εκατομμύρια που σκοπεύει να δώσει ως υπόσχεση, το είπε στη προεκλογικά ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για την επανεκλογή του, είναι ότι θα ξοδέψει 150 εκατομμύρια και τα ρεπορτάζ λένε ότι θα τα δώσει στην Bayern για να πάρει τον Ολίσε. Να δούμε αν θα στηβεί αυτό και αν θα γίνει γαλάκτικος. Για την ώρα ο Λίσε τα σπάει, που λένε, όχι μόνο στην Bayern αλλά και στην Εθνική Γαλλίας. Στα ξημερώματα, Περού-Ισπανία 1-3 σε ένα μάτς που έγινε στην Πουέμπλα του Μεξικού, στο στάδιο Κουατεμόκ. Έτσι, Κουατεμόκ ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας των Αζτέκα. Ο Γιαρθάμπαλ το 0-1, ο Πέδρη το 0-2, αυτόν γκολ ο Γκαλέση 0-3, το Περού έβαλε ένα γκολ στο 66ο λεπτό με τον Βελές. Το σημαντικό πάντως, πέραν του φιλικού και των δοκιμών που έγιναν εκεί, βγαίνει από το ισπανικό στρατόπεδο και είναι ότι ο Λαμίν Γιαμάλ, σύμφωνα με τον προπονητή του, το Λουίς Ντε Λα Φουέντε, θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο μάτς, παρότι ήμασταν σχεδόν σίγουροι, και αυτό έβγαινε από το ρεπορτάζ, ότι δεν θα έπαιζε στο πρώτο μάτς της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα ο Ντε Λα Φουέντε λέει ότι θα είναι διαθέσιμος. Εγώ απλώς θυμίζω ότι ο 18χρονος superstar είναι εκτός δράσης από τον προηγούμενο Απρίλιο. Ο παίχτης δεν ήταν στην Πουέμπλα του Μεξικού, δεν πήγε στο μάτς εκεί. Παρέμεινε γιατί η προπονητική βάση της Ισπανίας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τσατανούγκα του Τενεσί. Δεν ξέρω αν παίζουν με τις τάπες εκεί για το ουίσκι, αλλά εκεί είναι τέλος πάντων η έδρα. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν πήγε μέχρι το Μεξικό την Πουέμπλα, έμεινε εκεί για να συνεχίσει την αποθεραπεία του μαζί με άλλους δύο παίχτες που είναι επίσης τραυματίες, αλλά και για αυτούς είπε ο Ντε Λα Φουέντε ότι θα είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα. Ο Νίκο Γουίλιαμς που έκαναν μαζί φοβερό δίδυμο στο προηγούμενο Euro, που θριάμβευσε η Ισπανία, ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας και δύο νεαρά παιδιά στα άκρα της Ισπανίας που βγάζαν φωτιά. Ο Νίκο Γουίλιαμς λοιπόν της Μπιλμπάου και ο Βίκτορ Μουνιώθ, και αυτός νέος 22χρονος της Οσασούνα, που επίσης αναρρώνουν από τραυματισμούς. Και ο Ντε Λα Φουέντε μας είπε ότι αν δεν υπάρξουν πισωγυρίσματα θα είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες στις 15 του μήνα. Για να δούμε στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Να σας πω ότι είναι αρκετά μάτς εξέλιξη. Από αυτά που περιλαμβάνουν μοντιαλική ομάδα είναι το «Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό» με τη Χιλή, είναι στο 0-0 στο 26ο λεπτό της συνάντησης. Δεν ξέρω τώρα αυτό το παιχνίδι, γιατί κάθε φορά τώρα πρέπει να βλέπουμε και που γίνεται το κάθε μάτς, κάπου κοντά τέλος πάντων, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Μεξικό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπόρ.

I fell in love again. Χενρέτα Χιούστον, σ' άρεσε, Γαβρίλ? Είναι φοβερό, δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, να κάνω τη μεγάλη αποκάλυψη τώρα, γιατί το ψάχνω από εδώ, από εκεί, το ακούω, παθαίνω πλάκα, λέω να το μοιραστώ με τους ακροατές, να δω ποια είναι αυτή η κυρία, η οποία μάλιστα απεικονίζεται πολύ μεγάλη σε ηλικία. Άμα το ψάξεις, είναι μια κυρία η οποία φαίνεται 75, 80 χρόνια κλπ. Παιδιά, είναι AI. Μα θα μας πάρουν τη δουλειά. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μουσικός, σε κάνανε μια χόρτα. AI, φτάσαμε σε σημείο να βγαίνουν τέτοιες κομματάρες από τεχνητή νοημοσύνη. Θα αντισταθώ σε επόμενες. Στο μεταξύ έχω βρει 8 φίλοι ακροατές, 8 καταπληκτικά τραγούδια που έχει πει η κοπέλα αυτή, η εικονική κοπέλα, έτσι. Εντάξει, όλες κοπέλες είναι και 70-75 κοπελίτσες είναι. Τι είναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ. Λέμε και τα μουσικά μας, βάζουμε ό,τι μοιραζόμαστε, ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι... και τα ωραία πράγματα συνήθως. Γιατί βλέπω, φίλε, ούτε ψήλο στον κόρφο των μπασκετικών και των ρεπόρτερ των ελληνικών ομάδων. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Βλέπω τα προηγούμενα μηνύματα και μου έρχεται...

Τι να πω. Βρίζουν εδώ, κάνουν αυτό, βέβαια. Τι πάθη είναι αυτά, ρε παιδιά, για ένα σφύριγμα έτσι, ένα αλλιώς. Για ένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει η ζωή εδώ, έτσι. Όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του κόσμου μας. Εγώ αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο στην ουσία, γιατί από, μετά από τις επόμενες περισσότερο θα είναι η δράση, θα έχουμε και τις εκπομπές στην τηλεόραση, οπότε θα καθυστερήσουμε, θα αργήσουμε λίγο να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, γιατί θα έχουμε μόνο τα τηλεοπτικά. Θα σας πω 2-3 ιστορίες τις οποίες έχω αντλήσει από εδώ και από εκεί. Το BBC έχει έτσι και αλλιώς πάντα ξεχωριστές ιστορίες. Παρότι πηγαίνουμε πολλές φορές, και εγώ αυτό αύριο έχω επομιστεί να κάνω για την πρώτη εκπομπή, δηλαδή τι, το τελευταίο χορό του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Μέση. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που για μένα είναι πιο ενδιαφέρουσες. Ας πούμε η ιστορία του Κρέγκ Γκόρντον. Ο Γκόρντον είναι ο τερματοφύλακας της Σκωτίας. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίχτης του Μουντιάλ, 43 χρονών. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ το οποίο φτιάχτηκε. Δεν το έχω δει, οπότε δεν θα έπρεπε να το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά η ιδέα και αυτά που έχω λάβει ήδη από το BBC Scotland μου δείχνουν ότι θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ξεκινάει η ιστορία. Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, μέσα στο 2026, πριν μερικούς μήνες δηλαδή, ο Κρέγκ Γκόρντον ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δει έναν άνδρα ονόματι Ουσαμά Τζανούν, ένα γιατρό ειδικό σπονδυλικής στήλης που του είπε για ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε στην σπονδυλική στήλη, ότι θα πρέπει να κάνει μια θεραπεία η οποία έχει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Έπρεπε να διορθώσει ένα θέμα που είχε στη σπονδυλική στήλη και στον αυχένα. Μάλιστα του είπε, διάβασε στο ενημερωτικό φυλάδιο, υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει πιθανότητας να πάθεις παράλυση ή ακόμη και να πεθάνεις. Και από εκείνο το σημείο που βίωσε κάτι τέτοιο και προχώρησε σε μια θεραπεία, φτάσαμε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ετοιμαζόμενος για ένα παγκόσμιο κύπελο που πρέπει να φαινόταν άπιαστο όνειρο μόλις πριν από μερικούς μήνες, το Μάρτιο δηλαδή. Πλάνα από τα παρασκήνια της συνομιλίας του Γκόρντον με τον Τζανούν παρουσιάζονται στο Icons of Football, ένα ντοκιμαντέρ του BBC Σκωτίας για τη ζωή και την εποχή και τα έργα του Γκόρντον, που θα κυκλοφορήσει αύριο Τετάρτη. Είναι συναισθηματικό, είναι οδυνηρό κάποιες στιγμές, αλλά είναι και αρκετά εμπνευστικό, προσφέρει έμπνευση, έτσι χαρακτηρίζεται. Ο Γκόρντον λέει ότι η ολόκληρη καριέρα του ήταν μια σειρά από επιστροφές, μια σειρά από αγώνες που έδωσε ο ίδιος ενάντια στις πιθανότητες, μέσα δηλαδή από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών, προβλημάτων στον αστράγαλο, σπασμένα χέρια, κατάγματα ποδιού, χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, προβλήματα στον αυχένα και στον ώμο, που έχει χάσει 1975 ημέρες ποδοσφαίρου ή περίπου, για να το πάρουμε σε αριθμό αγώνων, 200 αγώνες. Το 2012 υπέστη τενοντίτιδα στην επιγονατίδα, μια απειλητική για την καριέρα του πάθηση που τον κράτησε εκτός για 2 χρόνια. Έμεινε μέχρι το 2014 εκτός. Επισκέφθηκε ειδικούς στη Σουηδία και την Ισπανία. Έκανε 3 χειρουργικές επεμβάσεις και επισκέφθηκε ψυχολόγο. Γιατί τον επισκέφθηκε ψυχολόγο, επειδή η ομάδα του εκείνη την εποχή, η Σάντερλαντ, πίστευε ότι ο πόνος του δεν ήταν πραγματικός, αλλά ήταν μέσα στο κεφάλι του, και του είπε: εμείς δεν βλέπουμε πρόβλημα, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να σας το λύσει. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι όμως. Πήγε σε ειδικούς και αποδείχθηκε ότι είχε πρόβλημα. Ένας χειρουργός συμβούλεψε τον Γκόρντον να αποσυρθεί, αυτός όμως αποφάσισε να συνεχίσει. Όπως είπαμε, από το 2012 ως το 2014 δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν ο ξεχασμένος άνθρωπος, βυθισμένος σε έναν εφιάλτη αποκατάστασης, απογοήτευσης και ελπίδας, ξέρετε τις αναλαμπές που υπάρχουν. Υποθέτω ότι προσπαθώ να το κρύψω, λέει, για την αναστάτωση που προκαλείται από όλο αυτό το σωματικό τραύμα, το περιγράφει στο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα υπάρχουν φορές που έχω κλάψει λόγω τραυματισμού, απλώς μάλλον δεν το δείχνω σε κανέναν άλλον. Ο Γκόρντον λοιπόν
43 ετών πλέον, έκανε τον ντεμπούτο του με την Εθνική Σκωτίας πριν από περισσότερα από 22 χρόνια, πριν γεννηθούν δηλαδή 3 μέλη της τρέχουσας ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μπεν Γκάνον Ντοάκ, ο Φίντλεϊ Κέρτις, ο Τάιλερ Φλέτσερ, και όταν ο Άρον Χίκι ήταν μόλις ενός ετού, αυτά λέγονται και στην ταινία. Σίγουρα υπήρχε μια ανησυχία ότι θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής μου, λέει ο Γκόρντον, για τα προβλήματα στον αυχένα που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Ποια σημαντική του στη ζωή του έθεσαν πρόβλημα και απειλή. Γυρισμένο σε πραγματικό χρόνο, μιλάει για την επιλογή που αντιμετώπισε να συνεχίσω να προσπαθώ να παίξω ή να πρέπει να κοιτάξω το υπόλοιπο της ζωής μου και να σκεφτώ αν θέλω να είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να μπορώ να παίξω με τα παιδιά μου και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να μεγαλώσω με έναν μπαμπά που δεν θα είναι κουτσός ή ανάπηρος και θα είναι σε θέση να κάνει πράγματα μαζί τους. Αν δεν υπήρχε το παγκόσμιο κύπελο, είναι πιθανό να είχε αποχωρήσει. Αυτό το παραδέχεται και μάλιστα λέει ότι μάλλον θα είχε αποχωρήσει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, όχι της φετινής. Τον αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος ήταν καθήκον του και καθημερινότητά του, μπορεί να πει κανείς. Προπονητές συλλόγων, χειρουργοί, μέσα ενημέρωση, οπαδοί. Ακόμα και ο Στίβ Κλαρκ παραδέχθηκε ότι είχε τερματίσει η διεθνή καριέρα του Γκόρντον όταν τον άφησε εκτός Euro. Ο τραυματισμός και η φόρμα του Αλεξάνδρ Σβόλοφ, ο τραυματισμός του Γκόρντον και η φόρμα του Αλεξάνδρ Σβόλοφ της Hearts σήμαιναν ότι ο Γκόρντον αγωνίστηκε στην ουσία μόνο 6 φορές, 3 για την ομάδα του και 3 για τη χώρα του στη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, και μια από αυτές που αγωνίστηκε και ξεχωρίζει είναι αυτό το φοβερό 4-2 επί της Δανίας τον Νοέμβριο που όθησε τη Σκωτία στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της, μετά την έφερε μετά από 28 χρόνια. Λέει ότι ο Γκόρντον, ήμουν πολύ συγκινημένος για εκείνη την εξαιρετική βραδιά στο Χάμπτεν. Σίγουρα έκλαψα στο δωμάτιό μου γι' αυτό, για το πόσο πολλά σημαίνει για όλους. Το νιώθω ακόμα τώρα. Ήμουν εξαιρετικά συγκεντρωμένος σε εκείνο το παιχνίδι, σε σημείο που ο Σκοτ Μακτόμινεϊ, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, είχε πετύχει ένα φανταστικό γκολ. Και λέει, εγώ απλώς επέστρεψα κάτω τα δοκάρια και ετοιμάστηκα για την επανέναρξη του μάτς. Για να είμαι συγκεντρωμένος. Έγιναν πολλά πράγματα, ισοφαρίστηκε η ομάδα της Σκωτίας, στη συνέχεια ο Τίρνι έβαλε άλλο ένα γκολ, τα κατάφερε η ομάδα και ο Γκόρντον μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει θα βιώσει όσο μεγαλύτερο σε ηλικία παίχτης ένα Μουντιάλ στα 43 του χρόνια, το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων, δηλαδή ανάμεσα σε πάρα πολλούς παίκτες, πολύ περισσότερους από όσους έχουν υπάρξει σε όλες τις τελικές φάσεις των προηγούμενων παγκοσμίων κυπέλων. Αυτά για μένα είναι πιο ενδιαφέροντα θέματα, να σας πω την αλήθεια, από το να καθόμαστε να συζητάμε για τις επιδόσεις, για τα 1000 γκολ, αν θα τα φτάσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και για τις δραστηριότητες του Μέση ή οτιδήποτε άλλο, αν θα φορέσει και θα ακουμπήσει το παγκόσμιο κύπελο και όλα τα σχετικά. Πάμε να δούμε συνολικά για το... Όχι, να μην το δούμε συνολικά αυτό το θέμα του Μουντιάλ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το πούμε σήμερα. Καταρχάς να πούμε αυτό για το οποίο βοά από χθες όλη η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, ότι ένας ομαλός διαιτητής που επρόκειται να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ και δεν θα μπορεί πλέον να συμμετάσχει στο τουρνουά. Το επιβεβαίωσε και η FIFA χθες. Ο Ομάρ Αρτάν έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι με πτήση από την Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα μετά από τακτικό έλεγχο που επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας των Συνόρων της ΗΠΑ, η λεγόμενη CBP, σε ανακοίνωσή της. Ο Αρντάν, ο διαιτητής χρονιάς, ήταν διαιτητής χρονιάς της Ομοσπονδίας του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, καθηλύτερος δηλαδή Αφρικανός διαιτητής για την προηγούμενη χρονιά. Ήταν επελέγει δικαίως ένας από τους 52 διαιτητές, αλλά είναι Σομαλός. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Έτσι και η Σομαλία
περνάει στο μικροσκόπιο. Έτσι. Σε ανακοίνωση της η CBB δεν έδωσε συγκεκριμένο λόγο για την άρνηση εισόδου στον Αρντάν, αλλά η Σομαλία είναι, όπως σας έλεγα, μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας εκπρόσωπος της CBP δήλωσε στις 6 Ιουνίου ένας Σομαλός υπήκος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι

το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της εξεργασίας των στοιχείων. Ο ταξιδιώτης υποβλήθηκε σε πρόσθετο έλεγχο, ένα συνηθισμένο μέρος της διαδικασίας ελέγχου, όταν οι αξιωματούχοι πρέπει να επαληθεύσουν πληροφορίες ή να καθορίσουν την παραδεκτότητα της παραμονής στη χώρα ή όχι. Μετά από έλεγχο ταξιδιώτης, διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA κρίθηκε απαράδεκτος, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω ανησυχιών για τον έλεγχο και το απαγορεύτηκε η είσοδος. Να πούμε βεβαίως ότι κατά την ανακοίνωση της λίστας των διαιτητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Απρίλιο, η FIFA είχε δηλώσει ότι είχε διεξάγει μια σχολαστική και ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής, που μάλιστα διήρκησε 3 χρόνια και αφορά τους διαιτητές. Και μάλιστα είπε ότι όλοι οι διαιτητές του τουρνουά είναι μια χαρά και πρόκειται να φτάσουν στο Μαϊάμι στις 31 Μαΐου. Το ΣΔΟ καθυστέρησε λίγο, είναι η αλήθεια. Και μάλιστα τότε, τον περασμένο Αύγουστο, ο Τζάνι Ινφαντίνο για τη διαδικασία μετανάστευση για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε πει: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τούτο. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις εκεί έξω. Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του χρόνου. Εργαζόμαστε ακριβώς γι' αυτό». Τη Δευτέρα όμως ένας εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε: «Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο διαιτητής του αγώνα Ομάρ Αμπτουλκαντήρ Αρντάν, των αγώνων Ομάρ Αμπτουλκαντήρ Αρντάν, δεν θα μπορεί να προπονηθεί και να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων για βίζα, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση του κυρίου Αρντάν δεν θα αλλάξει προς το παρόν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση υποδοχής καθορίζει τελικά ποιος λαμβάνει και ποιος λαμβάνει βίζα και ποιος γίνεται δεκτός στη χώρα της, λέει η FIFA. Ο εκπρόσωπός, μάλλον, όχι ο ίδιος ο Ινφαντίνο. Να σας πω και κάτι, ακόμη και αν με την παγκόσμια κατακραυγή ο Σομαλός διαιτητής γίνει δεκτός, εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα πηγαίνα να σφυρίξω. Βέβαια θα μου πείτε και για αυτούς, όπως και για τους ποδοσφαιριστές, είναι ένα μεγάλο ραντεβού που όταν σου τυχαίνει πρέπει να πας. Δεν γίνεται να το χάσεις αυτό το ραντεβού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό highlight καριέρας. Δεν κάνει highlight, δεν είναι highlight, είναι κάτι το αποκορύφωμα ενδεχομένως της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή, ενός διαιτητή, ενός προπονητή, οπότε είναι μια δύσκολη απόφαση να πεις αφού δεν με θέλετε εσείς μία δεν σας θέλω 10 ή 100. Το θέμα είναι εδώ καθαρά τη FIFA και ο τρόπος ο οποίος κινείται, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η FIFA έχει υποταγεί πλήρως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ντόναλντ Τραμπ. Και περιμένουμε και άλλα ωραία, γιατί ας πούμε για παράδειγμα το Ιράν έχει τις δικές του τακτικές. Το Ιράν, να σας πω γιατί συζητάγαμε και χθες, ότι ήταν στην Αντάλια και πέρναγαν ωραία εκεί, αλλά είχαν και την ανησυχία τους τι θα κάνουν. Προσγειώθηκε αρκετά μέλη της ομάδας, δεν πήραν βίζα, απλώς πήραν όλοι οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team, δεν πήραν κάποιοι οι οποίοι συνόδευαν την ομάδα. Το Ιράν λοιπόν προσγειώθηκε στην Τιχουάνα στο Μεξικό το πρωί της Κυριακής. Οι παίκτες φορούσαν καρφίτσες στα πέτα τους με την ένδειξη hashtag 168. Το σχέδιο και η ένδειξη αναπαράγει ένα διαδικτυακό hashtag που τιμά τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο την πρώτη μέρα της σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου του 2026. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγει ο συγκεκριμένος αριθμός, αλλά στην πραγματικότητα και οι Αμερικάνοι το παραδέχτηκαν στη συνέχεια ότι είχε συμβεί αυτό, οπότε η ομάδα του Ιράν φόρεσε αυτά τα σήματα. Ξέρουμε ότι η FIFA σε τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και θα δούμε αν εδώ θα υπάρξει κάποια απαγόρευση, κάποια τιμωρία ή οτιδήποτε. Αν οι παίκτες βέβαια του Ιράν φορώσουν την καρφίτσα εντός αγωνιστικού χώρου ή κάπου σε

ένα διαπιστευμένο μέρος, γιατί και αυτό θεωρείται μια γκρίζα ζώνη που μπορεί να εμπίπτει

Εθνικών Ομάδων του Μαρτίου, η αρχική ενδεκάδα του Ιράν κρατούσε σχολικές τσάντες ως σύμβολα μνήμης κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Την ίδια στιγμή πριν παίξει με την Κωσταρίκα, λίγες μέρες αργότερα, την ίδια εποχή μάλλον, η ομάδα κρατούσε εικόνες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που είχαν πεθάνει και αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών που είχαν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πολιτικοποιημένα και εγώ επαναλαμβάνω ότι έχει πολιτικοποιήσει έτσι κι αλλιώς η FIFA, η οποία έχει κανονισμούς για αυτούς που κάνουν κάτι μέσα στο γήπεδο, αλλά η ίδια έχει σπεύσει να δώσει βραβείο ειρήνης, θυμίζω, στην κλήρωση του Μουντιάλ στον Ντόναλντ Τραμπ, θεσμοθέτησε ένα βραβείο το οποίο ήταν και κακόγουστο, αλλά ήταν και, πώς να το πω, άκερο, μια κλήρωση την οποία για χάρη του Τραμπ από το Las Vegas που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει μεταφέρθηκε στο Washington DC και εξελίχθηκε σε μια πολιτικοποιημένη παροδία.

Λοιπόν, έχουμε και κάποια πράγματα που αφορούν την αγγλική ομάδα, η οποία ζει τη δική της ξανά, το δικό της έπος και τη δική της προσδοκία ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση τροπαίου. Να σας πω την αλήθεια, είμαστε από αυτούς αρκετοί που την υποστηρίζουμε, αλλά εγώ από τη μία υποστηρίζω και θέλω να την πάρει, να πάρει το κύπελο, από την άλλη πάρα πολλές ωραίες οι αντιδράσεις όταν χάνουν οι Άγγλοι. Δηλαδή απολαμβάνω και τον αυτοσαρκασμό τους, αλλά και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο στείνεται όταν δεν είναι

έδωσα, όπως την πήρα από το... Αυτό δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, Χρήστο, αν έγινε την πρώτη, τη δεύτερη μέρα ο βομβαρδισμός του σχολείου. Okay, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η ουσία. Αυτό που διάβασα ήταν το hashtag τα 168 οι σχολικές τσάντες. Δεν ήταν η χρονολογία. Μέσα στη χρονιά έγινε πάντως. Εντάξει, να το συμφωνήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Η τελευταία εκπομπή πριν το Μουντιάλ και μετά θα κάνουμε κάμποσο καιρό να τα πούμε. Θα τα λέμε αύριο. Θα είμαστε εδώ με τον Νίκο το Μοσχονά για την εκπομπή. Την παραμονή της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Βίβη Νικολοπούλου έρχεται για την παραγωγή, ο Δημήτρης Γιαχανατζής για τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Άρα Σπορ που θα στρατεύσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ηχών. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανάζης.

μία μέρα μετά το νικηφόρο παιχνίδι του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στους τελικούς της Greek Basket League και απέχει μία νίκη από το να στεφθεί πρωταθλητής. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θέλει δύο νίκες σε δύο μάτς, να στείλει δηλαδή τη διαδικασία σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε, με δύο νίκες εκεί θα κάνει το 3-2 και θα στεφθεί πρωταθλητής. Αύριο οι δύο μονομάχοι θα συναντηθούν και πάλι το βράδυ στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Σήμερα έβρεξε ποινές όμως και από τη ΔΕΑΒ και από τον αθλητικό δικαστή. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ποινή αυτή θα την εκτίσουν οι πράσινοι από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και στον Γιώργο Μπαρτζόκα για υβριστικά για τις εκφράσεις του μετά τον Game 2 στη σειρά των τελικών της Greek Basket League.

Πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα των Νέων αντιμετώπισε στην Τούμπα το Καζακστάν για τα προκριματικά του Euro 2027. Η Εθνική Ομάδα νίκησε με 4-2 και έτσι παραμένει στην πρώτη κατηγορία στη δεύτερη φάση των προκριματικών. Ενώ πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ελλάδα. Ήδη το σκορ είναι 1-1 μετά από 7 λεπτά αγώνα, παιχνίδι που γίνεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας αυτός μεταδίδεται από την RTL Sport.

0: Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με τη Χαλατζογιάννη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, πέτυχε το 0-1, αλλά 4 λεπτά αργότερα η ομάδα της Γεωργίας ισοφάρισε και σε 1-1, σκορ το οποίο βρίσκεται αυτή με το παιχνίδι στο 7ο προς 8ο λεπτό του αγώνα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και πρώτα να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ για τα όσα έγιναν χθες, τις ποινές που ανακοινώθηκαν σήμερα αλλά και βεβαίως παραμονή του τέταρτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο Telecom Center. Μαζί μας ο Νίκος Μπιτέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ.
0: Πλούσιο το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Εσείς οι... δεν έχουμε να πούμε τώρα.
0: Εσείς οι μπασκετικοί δεν μπλήτατε ποτέ, ειδικά αυτές τις ημέρες.
1: Τα έλεγε εσύ ότι θα έχουμε και πόλεμο ανακοινώσεων, θα συνεχιστεί βασικά.
0: Ο χαρτοπόλεμος, ανακοινώσεων, έτσι. Ναι. Καλά κρατεί.
1: Εντάξει, βασικά δεν έχουμε τώρα ανακοινώσεις, είναι η αλήθεια.
0: Σήμερα είχαμε τις ποινές, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι δηλαδή ανακοινώσεις από τα αρμόδια όργανα για τις ποινές των όσων είχαν γίνει μέχρι τώρα στους τελικούς της GBL. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με το τι συνέβη χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε τα πρόστιμα με τη σειρά. Έχουμε καταρχήν μία αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών στον Παναθηναϊκό, την οποία οι πράσινοι θα εκτίσουν από τη νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι, όχι αύριο.
1: Ναι, είναι, θα την εκτίσουν την ποινή στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν 26-27, στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι. Είναι μια ποινή που επιβλήθηκε για την είσοδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, στον δεύτερο τελικό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Telecom Center Athens. Και η ποινή αυτή μεταφέρεται για την επόμενη σεζόν, διότι από την απόφαση μέχρι και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι θα έπρεπε να υπάρχει ένα διάστημα 5 ημερών. Κάτι που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, και ήταν κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει και το Σαββατοκύριακο μετά το παιχνίδι της Παρασκευής, ότι και να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός δηλαδή για αυτή την ενέργεια του ιδιοκτήτη του, που βάσει των νόμων της ΔΕΑΒ το περιμέναμε δηλαδή, θα πήγαινε για την επόμενη σεζόν, όπως και συνέβη τελικά σχετικά με αυτό το παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο το θυρών.
0: Νικό, να διευκρινίσουμε κάτι. Είναι μια ποινή που βγαίνει από τη ΔΕΑΒ.
1: Ναι, έτσι. Είναι από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Και να το πω αυτό, είναι ό,τι θα αναφέρουμε τώρα έχει να κάνει με τη ΔΕΑΒ. Χθες, ανήμερα του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ, υπήρχαν οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή από τον ΕΣΑΚΕ, που θυμίζω ότι είχε βάλει πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στο Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη. Τώρα οι σημερινές εξελίξεις αφορούν καθαρά την
0: Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από την ποινή αυτή που ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, υπάρχει από πλευράς Παναθηναϊκού το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: 50.000 ευρώ.
1: Ακριβώς, 50.000 ευρώ είναι η ποινή στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Και έχει να κάνει με την φάση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, που έφερε και την τιμωρία της έδρας για τον Παναθηναϊκό για ένα παιχνίδι. Δηλαδή, που ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μπήκε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου στον δεύτερο τελικό της GBL στο Telecom Center Athens την Παρασκευή, πλησίασε τους διαιτητές σε απόσταση περίπου 2 μέτρων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Και απευθυνόμενος προς αυτούς τους εξύβρισε με κατανόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 4 λεπτά. Από εκεί και πέρα έχουμε πρόστιμο ανάλογο και για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα κληθεί και αυτός να πληρώσει 50.000 ευρώ. Και αυτή η απόφαση έρχεται στη συνέχεια της ποινής που του επιβλήθηκε χθες από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Έχει να κάνει με τον ίδιο λόγο. Αν και το πρόστιμο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ είναι μικρότερο, αυτό που επιβλήθηκε στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος τώρα χρεώθηκε με 50.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ, και έχει να κάνει για εξύβριση με ακατανόμαστες φράσεις τόσο στους φιλάθλους του ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και στον παριστάμενο, στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα διοικητικός έλεγχος του γηπεδούχου ομάδας Σάβα Αρώνη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. η οποία πήρε το οπτικοακουστικό υλικό και πήγε σε αυτή την, κατέληξε σε αυτή την απόφαση για ένα περιστατικό που έγινε μετά τη Φυσούνα προς το χώρο των αποδυτηρίων του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και για ένα συμβάν το οποίο δεν είχε καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. Αυτά όσον αφορά τώρα, Δημήτρη,
0: τις ποινές.
1: Για τις ποινές, ναι.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω ναι, κάτι. Οι ποινές είναι εφέσιμες, μπορούν να κάνουν εφέσεις οι ομάδες και να τις κατεβάσουν ή όχι?
1: Μπορούν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τώρα είναι περίπτωση ΔΕΑΒ. Έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις από τον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΙ να ασκούν έφεση.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω προς το παρόν. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΑΒ, να πούμε επίσης ότι κάλεσε σε ακρόαση και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για κάποιο αντικειμένο από φύλαθλο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δει στον δεύτερο τελικό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Telecom Center Athens. Κάνει λόγο για σοβαρό φαινόμενο βίας και αναφέρει ότι έγινε κάποιο αντικειμένο από φύλαθλο αρχικά στην εξέδρα και συνέχεια πλησίων του αγωνιστικού χώρου, δηλαδή στη θέση των court seats.
0: Μου επιτρέπεις να κάνω μια παρένθεση?
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο ο φύλαθλος ήταν αυτός. Ο παδός, ναι, το δέχομαι. Φύλαθλος,
1: ναι, ναι,
0: όχι. Ναι, πάμε.
1: Ναι. Και συνεχίζει η ανακοίνωση λέγοντας ότι αυτό ήταν έφερε σοβαρό κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει επεφεύχθη χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου. Επομένως τώρα προέκυψε και αυτό το περιστατικό, έγινε γνωστό, που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Και η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Έστειλε ένας φίλος ακροατής μήνυμα, λέει: καλησπέρα, είπατε για ποινές στο μπάσκετ, δεν αναφέρατε ποιες είναι. Νομίζω, φίλε, σε κάναμε σοφότερο, γιατί τα έχουμε πει όλα. Είπαμε για την ποινή τιμωρία στις έδρας του Παναθηναϊκού, θα την εκτίσει μία αγωνιστική, θα την εκτίσει την επόμενη σεζόν. Είπαμε για τις τιμωρίες, τα χρηματικά πρόστιμα στον κύριο Γιαννακόπουλο, στον κύριο Μπαρτζόκα, έτσι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τελείωσες με τη ΔΕΑΒ, έχεις κι άλλα?
1: Νομίζω τα είπαμε όλα, δεν πρέπει να μας ξέφυγε κάτι.
0: Ωραία.
1: Ήταν και πολλά.
0: Ωραία, γιατί άρχισα να ξενερώνω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ακούμε για ποινές τόση ώρα, μιλάμε 15 λεπτά. Λέμε για τις ποινές στο μπάσκετ, δεν έχουμε πει τίποτα απολύτως αγωνιστικό. Με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ωραίο θέαμα χθες στο παρκέ του Σταδίου Ενισχυφυλίας, το σκορ να πηγαίνει ψηλά, έναν εκπληκτικό Φουρνιέ. Τα λέω εγώ περιληπτικά, θα τα πεις εσύ πιο αναλυτικά. Και βέβαια έχουμε το game νούμερο 4 αύριο στο Telecom Center. Πάλι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Ρογκαβόπουλος, τι γίνεται. Στα πάω λίγο όλα μαζί, εσύ θα βάλεις τη σειρά τους.
1: Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά νέα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από πλευράς Παναθηναϊκού να πούμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι δεδομένο ότι θα χάσει τη σειρά των τελικών από εδώ και πέρα, όσα παιχνίδια και αν γίνουν, είτε ένα είτε δύο.
0: Είτε αύριο ένα μάτς, είτε ακόμα και την Παρασκευή, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
1: Το Σάββατο 6 ώρα θα είναι το τελευταίο παιχνίδι, αν τελικά γίνει. Λοιπόν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε χθες, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στον τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και αποχώρησε υποβασταζόμενος, έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια του γηπέδου. Οι εξετάσεις του Διεθνή Forward έδειξαν ότι έχει υποστεί υποτροπή στην πελματιαία από νευροσίτιδα, δηλαδή έχει υποτροπή στον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα και που του είχε στερήσει τη συμμετοχή στον πρώτο τελικό. Και ακολούθως στο δεύτερο και τον τρίτο τελικό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αγωνίστηκε με ένεση και είναι πλέον δεδομένο ότι δεν θα τον ξαναδούμε στα εναπομείναντα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό στον Παναθηναϊκό σχετικά με τους Κώστας Λούκα και Τσέντι Όσμαν, και είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ούτε οι ίδιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ξέρουν αν θα έχουν διαθέσιμους τους δύο παίκτες.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση και στους δύο είναι δύσκολη, θα πω εγώ, και είναι προβλήματα πολύ σημαντικά που επηρεάζουν άμεσα και τα σχέδια του Έργιν Άταμαν αλλά και το παιχνίδι της ομάδας. Ο Τούρκος Forward ήταν ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, με την έννοια ότι και στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στα πρώτα δύο παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, σειρά των τελικών, αγωνίστηκε πάρα πολύ. Νομίζω ο μικρότερος χρόνος συμμετοχής σε αυτό το διάστημα ήταν 32 λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια. Και εμφάνισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση του. Αυτό είναι που του στέρισε για τη συμμετοχή στο χθεσινό τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Ο Έργιν Άταμαν σήμερα μίλησε και είπε ότι ο Όσμαν θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, ότι ο ίδιος ο προπονητής Πανακού θα μιλήσει και με τον γιατρό. Θέλει να παίξει ο παίχτης και ελπίζω, είπε ο Τούρκος τεχνικός, ότι θα είναι στο γήπεδο αύριο.
0: Ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει ο Νικός σε κάθε περίπτωση.
1: Εννοείται. Και με την απώλεια του Ρογκαβόπουλου, αν λείψει και ο Όσμαν, το πρόβλημα μεγαλώνει
0: ακόμη περισσότερο. Διωγγώνεται ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο Έργιν Άταμαν είπε ότι έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι έτοιμος. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε μείνει από τις 28 Μαΐου που ήταν ο πρώτος ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ μέχρι και τον χθεσινό τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εκτός δράσης αυτό το διάστημα, έχοντας ουσιαστικά ένα πρόβλημα στο γόνατο το οποίο τον είχε οδηγήσει
0: και στην
1: πόρτα του χειρουργείου στα τέλη Απριλίου, mm-hmm. και χάνοντας τα play-offs της EuroLeague. Φαίνεται ότι η κατάσταση του αρχηγού του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή.
0: Μπορεί και να επιδεινώθηκε κιόλας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό δείχνει η κατάσταση, ότι επιδεινώθηκε και όταν χρησιμοποιήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, που ταλαιπωρήθηκε εκεί πέρα σε αυτό το παιχνίδι, mm-hmm. που κέρδισε ο Πανακός δύσκολα στην παράταση, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο ο αρχηγός ώστε να το κερδίσει. Και επιδεινώθηκε η κατάστασή του και στο χθεσινό παιχνίδι, όπως φαίνεται.
0: Εκτιμάς ότι οι πράσινοι χθες ρίσκαραν με τη συμμετοχή του Κώστα Σλούκα?
1: Ναι, νομίζω σίγουρα υπήρχε ένα ρίσκο, υπήρχε οπωσδήποτε σε αυτή, mm-hmm. την κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αλλά πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή λίγες ημέρες πριν να τελειώσει η σεζόν, με το μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος μπροστά, και με τα δεδομένα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, όπως ότι δεν ήταν διαθέσιμος, ας πούμε, ο Τσέντι Όσμαν, αυτά τα ρίσκα πολλές φορές οι ομάδες αναγκάζονται και να τα πάρουν, Δημήτρη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια εποχή.
0: Ναι, είναι και η κρισιμότητα των αγώνων αυτή που αναγκαστικά, αν θέλεις, επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο εντός ή εκτός εισαγωγικών στους προπονητές να παίρνουν τα ρίσκα τους και να λένε δεν πειράζει, θα τον χρησιμοποιήσω έστω και για λίγο. Το είδαμε να συμβαίνει και με το Λεσόρ πέρσι στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι.
1: Γιατί ξέρεις, τώρα υπάρχει και ένα σκεπτικό που μπορεί να έχει κάποιος, ότι okay, μπορεί να υπάρξει κάποια υποτροπή σε κάποιο τραυματισμό, αλλά είναι οι τελευταίες μέρες, δηλαδή από μέρα σε μέρα θα τελειώσει η σεζόν και από εκεί και πέρα μετά, ό,τι και να προκύψει, θα υπάρχει χρόνος για να το ξεπεράσει.
0: Και για αποθεραπεία ακριβώς και για οτιδήποτε.
1: Γι' αυτό και πολλοί κάνουν και ένεση για να παίξουν σε τέτοιες περιόδους.
0: Πολύ σωστό.
1: Σεζόν.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα δηλαδή έχουμε αυτά τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος εκτός.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολα ο Σλούκας, νομίζω. Λίγες παραπάνω οι πιθανότητες να παίξει ο Όσμαν αύριο να εμφανιστεί στον τέταρτο τελικό.
0: Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού δύο είναι τα θέματα. Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος και αυτός από τις 28 Μαΐου και τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστεί από εκεί και έπειτα, διότι ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα λίγο πάνω από το δεξί του γόνατο. Τις τελευταίες μέρες αισθάνεται καλύτερα ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ του Ολυμπιακού. Έχει ακολουθήσει και ατομική προπόνηση τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες να τον δούμε αύριο. Θα ξέρουμε κάτι οριστικό σίγουρα αύριο, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω τώρα. Mm-hmm. Πάντως, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου κρινόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή περίπου η συμμετοχή του, τώρα έχει αυξημένες πιθανότητες στο να δώσει το παρόν στον τέταρτο τελικό στο Telecom Center Athens ο Tyler Dorsey. Υπάρχει και το θέμα με τον Κώστα Παπανικολάου,
0: ναι,
1: το οποίο για εμάς προέκυψε χθες, διότι ο αρχηγός Ολυμπιακού ήταν κανονικά διαθέσιμος μέχρι τώρα και χθες βρισκόταν στη σύνθεση της ομάδας του, στην ενδεκάδα που παρέταξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον τρίτο τελικό της GBL. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Έκανε ένεση χθες πριν από το παιχνίδι για να αγωνιστεί. Ωστόσο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. δεν ήταν, όπως καταλαβαίνουμε, έτοιμος ο αρχηγός του Ολυμπιακού να παίξει και έτσι ο τεχνικός της ομάδας αποφάσισε να μην τον επιβαρύνει περισσότερο, αν και με την έννοια αυτή θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να είχε αγωνιστεί. Βέβαια ήταν και για τον Ολυμπιακό, και για να κάνω μια σύνδεση να περάσουμε και στα όσα είπες εσύ για όσα είδαμε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει να κάνει και με το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δηλαδή είχε έναν παίχτη στη θέση 3, τον Tyson Ward, ο οποίος έδωσε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή δεν χρειάστηκε και τόσο πολύ η συμβολή του Κώστα Παπανικολάου, γιατί ο Γόρντ, ας πούμε, στον πρώτο τελικό δεν ήταν καθόλου θετικός. Στον δεύτερο είχε μείνει εκτός εξάδας των ξένων και ο Παπανικολάου προσέφερε κάποια πράγματα στον Ολυμπιακό που τελικά δεν ήταν καθόλου καλός και ρίθηκε δίκαια στον δεύτερο τελικό από τον Παναθηναϊκό. Χθες ο Γόρντ έβαλε 12 πόντους σε 33 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε. Μοίρασε 4 assist, είχε και 4 rebound και ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού στη χθεσινή νίκη με 102-92 επί του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 5 διψήφιους, ήταν η βασική του 5 στο παιχνίδι. Ξεχώρισε φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ με τους 28 πόντους που έβαλε. Μοίρασε και 8 assist ο Γάλλος στα 37 λεπτά που αγωνίστηκε, έβαλε και 6 τρίποντα. Εντυπωσιακός ο Εβάν Φουρνιέ στην χθεσινή αναμέτρηση. Ναι. Από κοντά και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έβαλε 24 πόντους σε 35 λεπτά που έπαιξε. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επίσης πολύ θετικός με 17 πόντους και 6 rebound. Και 11 πόντους έβαλε ο Τόμας Γόκαπ με 3 στα 7 τρίποντα, και αυτό είναι και ένα κλειδί τα εύστοχα σουτ του Τόμας Γόκαπ, γιατί η αντίπαλη άμυνα ρισκάρει το σουτ του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει τη διαφορά στους 4 περίπου 2 λεπτά πριν από το τέλος του χθεσινού τελικού.
0: Βάλε μια ανωτελεία, ναι. Πάρε και μια ανάσα. Να ενημερώσω εγώ ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών προηγείται της Γεωργίας με 2-1 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και ένα λεπτό η Θεοδωράκη έχει βάλει μπροστά και πάλι στο σκορ την Εθνική Ομάδα με το τέρμα που πέτυχε, και με αυτό το γκολ εξηλαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο για το αυτογκολ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, με το οποίο η Γεωργία έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Ομάδα προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με την Χαλατσογιάννη, έκανε το 0-1, ήρθε το αυτογκολ της Θεοδωράκη στο 6ο λεπτό για το 1-1, και τώρα η Θεοδωράκη με το τέρμα που πετυχαίνει στο 23ο λεπτό βάζει την Εθνική Ομάδα μπροστά στο σκορ, την Εθνική Ομάδα των Γυναικών μπροστά στο σκορ με 2-1, παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport και είναι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Νίκο, κλείνω την παρένθεση με την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, επιστρέφουμε στο μπάσκετ, σε αυτά που μας αναφέρεις.
1: Ναι, να σου πω, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ στην ιστορία του σε τελικούς GBL με τους 102 πόντους που έβαλε στον χθεσινό αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, και το κατάφερε αυτό χωρίς να έχει αυτή την ομαδικότητα που τον χαρακτηρίζει. Το λέω με την έννοια, ή μάλλον να το πω καλύτερα, με το βάθος του πάγκου που παίρνει πολλές φορές και τις λύσεις που παίρνει από τους αναπληρωματικούς του παίχτες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, διότι χθες από τους 102 πόντους, τους 92 τους έβαλαν οι αρχικοί 5 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε 4 πόντους από τον Τζόνς, 4 από τον Τζόζεφ και 2 από τον Πίτερς. Μόνο 10 πόντους πήρε από τους παίκτες του πάγκου Ολυμπιακός στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει αυτό το ρεκόρ που είπαμε, να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη που πλέον το φέρνει μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, και μάλιστα να κάνει αυτή την εντυπωσιακή μετατροπή στην εικόνα του μέσα σε 3 ημέρες, που από την ήττα στο Telecom Center Athens, όπου έβαλε μόλις 58 πόντους, πήγε στους 102, ναι, από Παρασκευή σε Δευτέρα, και έτσι ξαναπήρε το προβάδισμα στους τελικούς. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήγε και αυτός πολύ καλά στο επιθετικό κομμάτι. Είναι μακράν ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει μέχρι τώρα στη φετινή σειρά, το χθεσινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που έβαλε 92 πόντους με τους Grand και TJ Shorts να ξεχωρίζουν. Ο πρώτος έβαλε 19, είχε και 5 assist. Ο TJ Shorts έβαλε 15, αν και αγωνίστηκε μόλις 14 λεπτά, και ήταν αυτός που ουσιαστικά ξεκίνησε μια αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό από τα, στα μισά της τρίτης περίοδου περίπου, όταν ο Ολυμπιακός έδειχνε να ξεφεύγει. Εκεί κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό ο TJ Short σε ένα κρίσιμο σημείο με συνεχόμενα καλάθια. Διψήφι ήταν και ο Kendrick Nunn με 10 πόντους, αλλά είχε 0 στα 5 τρίποντα, ο Ματίας Λεσόρ με 11, ο Hayes Davis με 12. Αυτοί ήταν μόνο που ξεχώρισαν από πλευράς Παναθηναϊκού, που σίγουρα είχε πολύ καλά ποσοστά επιθετικά, ωστόσο πληγώθηκε σωστά την Διερήνης και Φιλίας, γιατί δεν είχε την αμυντική εικόνα που έδειξε στο δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, όταν κράτησε τον Ολυμπιακό 58 πόντους, και ουσιαστικά αυτό ήταν το στοιχείο που του είχε χαρίσει τότε εκείνη τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 την περασμένη εβδομάδα.
0: Βέβαια, Νίκο, να πούμε, ναι, ότι οι πράσινοι φωνάζουν και για τα φάουλ που τους δίνονται μάλλον στο στάδιο της Κεφυλίας και δεν δίνονται στον Ολυμπιακό. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα φάουλ.
1: Ναι, εκεί θέλω να περάσω τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε μια media day πριν από τον τέταρτο τελικό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν media day και οι δύο
0: πριν ξεκινήσουν την τελική, ακριβώς.
1: Ακριβώς, πριν από το πρώτο παιχνίδι, παραμονή του πρώτου αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα δεν κάνουν κάτι άλλο, εννοώ πριν από τους αγώνες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός οργάνωσε μια media day στο Telecom Center Athens και κάλεσε τους εκπροσώπους του τύπου να παρευρεθούν εκεί, γιατί υπάρχει και αυτό που αναφέρεις εσύ,
0: για το κομμάτι
1: της διαιτησίας που μας απασχολεί πάρα πολύ πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχει και ότι ο Έργιν Άταμαν, ας πούμε, αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλι του χθεσινού τελικού
0: με δύο τεχνικές ποινές.
1: Ναι, ακριβώς, και δεν μίλησε ούτε στην κάμερα της ΕΡΤ ούτε στη συνέντευξη τύπου, επειδή αποβλήθηκε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Αυτοί ήταν δηλαδή οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός οργάνωσε αυτή τη σημερινή media day. Τι είχαμε εκεί πέρα τώρα στη media day? Ο Έργιν Άταμαν μίλησε για αυτό το κομμάτι με τις βολές και είπε ότι στις 45 τελικούς που έχω παίξει στην καριέρα μου ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να μείνουμε σε μια δήλωση που έκανε ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Κοντός,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος αποκάλυψε ότι έγινε συνάντηση με ανθρώπους της ΕΟΚ. Δηλαδή Παναθηναϊκός και ΕΟΚ συναντήθηκαν.
0: Και ομοσπονδία μπάσκετ, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν ήθελε να το δημοσιοποιήσει αυτό ο Παναθηναϊκός. Του έγινε μια ερώτηση σχετικά με αυτή και είχαμε την απάντηση. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Κοντός. Έγινε μια συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους του Παναθηναϊκού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είπαμε κάποια πράγματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματά μας. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική, ανέφερε ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Νίκο, τι να περιμένουμε αύριο να δούμε στο Telecom Center? Καταρχήν, πες μου κάτι. Θα είναι γεμάτο, θα είναι κατάμεστο, θα έχει ανακοινώσει sold out ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα είναι κατάμεστο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν μπορεί να βρει κάποιο εισιτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς από άκρη σε άκρη, για ακόμη μια φορά το Telecom Center Athens θα είναι κατάμεστο.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζουμε και τα πράγματα να μην ξεφύγουν. Γιατί ξέρεις, με όλα αυτά που γίνονται,
0: έχουμε πάντα μετά από κάθε παιχνίδι, έχουμε πολύ πλούσιο τρίτο ημίχρονο. Να δούμε πώς θα πάει και το αυριανό. Πολύ πιθανό.
1: Αλλά είναι και ένα μάτσο το οποίο μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή αύριο και να τελειώνει η σειρά των τελικών.
0: Σωστό.
1: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει εκεί. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα έχουμε πέμπτο παιχνίδι
0: στο Σάββατο
1: 6 ώρα. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο πλέον, αλλά αυτό το παιχνίδι θα το δώσει στην έδρα του, όπου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ξέρει ότι δεν μπορεί να εφησυχαστεί και να καθίσει πάνω σε αυτό το 2-1, ναι, που έχει, και το γεγονός ότι έχει διαθέτει και το πλεονέκτημα έδρας ακόμη, δηλαδή, και να ηττηθεί αύριο θα μεταφερθεί η σειρά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι και πρόσφατο, θα πω εγώ, ότι την είχε πατήσει κάπως έτσι ο Ολυμπιακός.
0: Βαρένει μπάλα, Νίκο, για όλους. Λοιπόν,
1: ναι, όταν το 2024 ο Ολυμπιακός από 2-0 βρέθηκε να χάνει το πρωτάθλημα.
0: Σε ευχαριστώ για πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Θα δούμε αύριο τον τελικό. Θύμισε με μόνο την ώρα που γίνει το μάτς.
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα με μετάδοση από την Era Sport και από την Ερδίο Sport. Να είσαι καλά, Νίκο Πιτέλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε.
2: Era Sport 101,8. Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Έρα Σπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θα μείνουμε ακόμα για λίγο στο χώρο του μπάσκετ. Να περάσουμε τώρα σε δηλώσεις που έκαναν μετά το χθεσινό παιχνίδι. Καταρχήν ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από, εδώ, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο, για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ, επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πολύτιμότερος παίκτης των Ερυθρολεύκων χθες, ο Εβάν Φρουνιέ.
5: We have 2 days to rest, to watch film, to get better. And you know, to learn from the things we could have done better.
6: Thank you very much. Congratulations. Ο Εβάν Φουρνιέρ λοιπόν είπε ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κερδίσανε γιατί είχαν κίνητρο, γιατί είχαν ενέργεια, γιατί έβαλαν τα σουτ. Και τώρα έχουν 48 ώρες μπροστά να ξεκουραστούν για να πάνε για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο T-Center με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως του είπα να έχει έξτρα κίνητρο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.
0: Αυτά και από τον Εβάν Φουρνιέρ. Να ακούσουμε και τον Τόμος Γόκαπ.
7: You know, at this point of the year, if it's difficult for us to keep the pace and to push through, then we're not a championship team. But you know, we are. We have possibly 2 days left in the season. It's time to, you know, grit our teeth.
8: Λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα. Συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
7: No, I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
8: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά. Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι.
7: Their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality. Of course, you know, their biggest performance, most energetic performance of the year. You know,
8: έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Thomas Wokap. Δηλώσεις δεν έκανε χθες ο Αργκίν Άταμαν, καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Έτσι λοιπόν δεν μίλησε ούτε στην flash interview στην ΕΡΤ, αλλά ούτε και στη συνέντευξη τύπου. Αντίθετα, έκανε δηλώσεις ο βοηθός του, Χρήστος Αρέλης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την ενότητα του μπάσκετ. Θυμίζω αύριο τέταρτο τελικό στο Telecom Center μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΑ Sport. Περνάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε πίσω στο θέμα του Γιαννούλη, έναν παίκτη το οποίο θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να τον δώσει η Augsburg. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι.
10: Ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση, αλλά τελικά βρήκε τείχο, βρήκε ένα τουβάρι και τελικά έκανε πίσω. Διότι το τουβάρι αυτό λέγεται Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όταν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φανάει και ο πεθερός που λένε.
0: Ναι,
10: έτσι ακριβώς έγινε για τον Γιαννούλη.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Ο Γιαννούλης.
10: Ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση. Ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση. 3-1 εκατομμύρια, δηλαδή συνολικά 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
10: Και αν επιθυμεί ο Γιαννούλης, από τον ίδιο εξαρτάται. Μπορεί να τα κάνει όλα και μπορεί να είναι. Να θέλει αυτή τη Θεσσαλονίκη, πολύ ευχαρίστω θα έρθει. Είναι ο ΠΑΟΚ κάνει την καλύτερη βελτιωμένη πρόταση για έναν παίκτη ο οποίος επιθυμεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στο χέρι του είναι να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που ο παίκτης είναι επιθυμία του να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι περίτα.
0: Γιώργο, η εκτίμησή σου είναι ότι πέρα από την βελτιωμένη πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι και η επιθυμία του ίδιου παίκτη. Δηλαδή, αν γυρίσει στην Ελλάδα, να γυρίσει μόνο στον ΠΑΟΚ, έτσι.
10: Μα η επιθυμία του παίκτη ήταν: θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ, την ομάδα που με ανέδειξε, την ομάδα που είδα από το Βαρτανιακό, από ένα έξω από το γήπεδο του Περιδικού. Είναι ο Βαρτανιακό, ένα γήπεδο. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί μεγάλωσε. Στη συνέχεια ήρθε στην Τούμπα, εκεί γαλουχήθηκε. Δεν νομίζω ότι. Ένα παίκτη που ξεκινά, έμαθε πράγματα και θάματα και δεν θα. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν παιχνίδι παραπαιχνίδι στην Τούμπα, στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
10: Έβλεπε από τις Σουηδίες, από τα θύρα 1 των επιστήμων και το καθεξής.
0: Οπότε του δίνονταν η ευκαιρία, μετακόμισε Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει από τον ΠΑΟΚ.
10: Οι γονείς ναι. του και όλοι αυτοί μένουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί είναι όλοι, στην Βόρεια Ελλάδα. Γιατί μπορεί να θέλει να πει κάποιος ότι τον δίνω κάποια λεφτά, αλλά η επιθυμία τι λέει ο παίκτης. Καλά τα λεφτά, αλλά εγώ θέλω να πάω εκεί. Καταλαβες. Ορισμένοι παίκτες βάζονται πρώτα απ' όλα το τι θέλουν.
0: Ναι.
10: Τι θέλει ο παίκτης. Θέλει εκεί ή εκεί. Δεν δελεάζεται μόνο τα χρήματα, εντάξει. Είναι κάποια στιγμή νούμερο ένα προτεραιότητα, αλλά ο παίκτης τι λέει.
0: Είναι και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή ακριβώς.
10: Αυτό ακριβώς. Ο παίκτης τι θέλει. Και άρα νομίζω, θεωρώ, εκτιμώ ότι είναι πολύ, αν όλα πάνε καλά, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Εκτιμώ.
0: Επομένως, περιμένουμε πλέον την απάντηση, την αντίδραση της Augsburg, έτσι, αν θέλεις, όλο αυτό.
10: Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα. Εκτιμώ ότι θα τελειώσει το θέμα θετικά για τον ΠΑΟΚ. Εκτιμώ.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα από εκεί μετά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινείται και για κεντρικό αμυντικό, μιλάει με 2-3 παίκτες.
0: Δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα άλλα, Γιώργο, έτσι. Πέρα του Γιαννούλη δηλαδή, δεν έχει γίνει τόρος για άλλα ονόματα στο ΠΑΟΚ.
10: Σήμερα αναγράφηκε και το Μακούμπο εκεί ένα αμυντικό στη Σάμπτορ που έπαιζε ένα αμυντικό εκεί που κολλές με γαλλικό
0: διαβατήριο.
10: Ναι, άρα από εκεί και μετά ακόμη υπάρχει άκρατο άλλο τους οι οποίοι, μάλιστα η νέα εποχή του ΠΑΟΚ είναι με παίκτες οι οποίοι, με ανθρώπους που θα δεσιώσουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έγινε χθες μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο και τον Νίκο και τα δύο παιδιά του, Κοντσάρεβα, στο γεωργιστήμα, με Λέο Μάτος και Βιερίνια. Συζήτηκαν το πώς θα πορευτούν, το τι ανοίγεται η νέα εποχή, το πώς πρέπει να βαδίσουν. Έγινε πρόταση ότι πριν από λίγες μέρες στον Φερνάντο Σάντος να λάβει διοικητικό πόστο και να είναι το μάτι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάτι τέτοιο αρνήθηκε προς το παρόν ο Φερνάντο Σάντος και επιφυλάχθηκε να πει ότι στο μέλλον πιθανόν μπορεί να συνεργαστεί.
0: Μάλιστα.
10: Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ προχωράει σε όλα τα θέματα. Θέλει να εκπονήσει το σχέδιο του Ανδρέα Παπαμίκου με ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν νέα πνοή στο ΠΑΟΚ με το DNA. Επαναλαμβάνω ότι και τεχνοκράτες και όχι μόνο, θα πλαισιωθεί το Διοικητικό Σύμβουλο της ΠΑΟΚ. Γενικά θα αλλάξουν πάρα πολλά στα διέγη. Και αυτά όχι μετά από ένα χρόνο, σε βάθος ορών, δηλαδή από 48 έως 55 ώρων, καταλαβαίνετε, 2-3 μέρες. Οπότε από εκεί και μετά προχωράμε. Πάλι θα πρέπει να προχωράει και με την μεταγραφική περίπτωση για τις μεταγραφικές του υποχρεώσεις. Ο ΣΔΕΦ νομίζω ότι που θέλει διετές συμβόλαιο θα συζητήσουν οι άνθρωποι του ξανά με τον ΠΑΟΚ. Έχουν πόρτα, έχουν ανοιχτή πρώτη ευρωπαϊκή, γιατί άλλωστε ο Ζητώρας τώρα είναι στην Κέρκυρα, κάνει για απολαμβάνει διακοπές εκεί. Και νομίζω και αρκετοί παίκτες, εκτός από αυτούς που θα φύγουν, λίγο πολύ είναι γνωστοί που θα φύγουν αυτοί, η Λόβρον, η Βανούσε, η Σάστρε.
0: Ο Λόβρον και μερικοί άλλοι κουνάνε μαντήλοι, αν δεν το έχουν κουνήσει ήδη.
10: Κουνήσανε, απλά ορισμένα συμβόλαια λίγο το τυπικό.
0: Στις 30 Ιουνίου, ναι.
10: Ναι, μετά υπάρχει και ο Τσάλοφ, ο οποίος κάνει δεν τον παίρνει, 1.305.000. Μια χαρά είναι. Εσύ παίρνει 1.000.000.
0: Όχι, θα ήθελα πολύ να με λένε Τσάλοφ, αλλά δεν με λένε.
10: Καμία ομάδα δεν τον παίρνει στην Ρωσία. Καμία ομάδα. Τρεις τέσσερις προτάσεις επιγίνονται και να γίνουν. Πήγε στην Καϊρή σε Ρίζ Σπορ για δανεισμός εκεί. Η ομάδα υποβάστηκε.
0: Ναι, εντάξει.
10: Δύο γκολ στην Ελλάδα, γιατί.
0: Δύο γκολ, ο Γιώργο, βάζουμε και εγώ και εσύ, άμα παίξουμε λίγη μπάλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
10: Να πούμε τώρα επίση ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες και για κίνηση ορισμένων παιδιών που θα γίνουν μεταγραφές. Το τμήμα σκάουτ του ΠΑΟΚ που αναβαθμίστηκε με παίρνοντας τον Νοταρίδη και τον Ευθεριάδη μαζί με τον Μάτος και τον Βιερίνια που αναβαθμίστηκε.
0: Ναι, ναι.
10: Θα έρθουν και άλλα άτομα έτσι ώστε προχωράει για την κίνηση τουλάχιστον 6 παικτών οι οποίοι θα πλαισιώσουν, θα αποκτηθούν για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά όλα αυτά σε συνεργασία με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος, να πούμε, ο Ιβάν Σαββίδης ασχολείται πάρα πολλές ώρες με τον ΠΑΟΚ και το τι μέλλει γενέθλι και που θέλει την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ να είναι τέτοια ανάλογη της ιστορίας και της ιστορίας.
0: Και να μην έχει καμία σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
10: Ναι, αυτή η σεζόν που ήταν καταραμένη για τον ΠΑΟΚ και με τραγωδίες και όλα αυτά που στήξαν δύο τίτλους, πρωτάθλημα κύπελο και τη δεύτερη θέση, να αποτελέσουν το παράδειγμα για το
0: πώς
10: θα
0: αποφύγει.
10: Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Να είσαι καλά.
0: Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει ήδη ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο Ολυμπιακός γιατί έκανε πίσω για τον Γιαννούλη, ή ο Γιαννούλης είπε το όχι στον Ολυμπιακό?
11: Όχι, ο Ολυμπιακός αυτό που έχει γνωστοποιήσει είναι ότι ο Γιαννούλης ζήτησε περισσότερο χρόνο από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός πολύ απλά δεν το δίνει και μάλιστα αποσύρεται.
0: Μάλιστα.
11: Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες.
0: Ούτε θέμα Ολυμπιακό, χρημάτων δηλαδή, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι ήταν καθαρά θέμα χρόνου.
11: Θα σου πω. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά και όπως προέκυπτε και από τη Γερμανία, εδώ έχουμε δηλαδή ταύτιση πληροφοριών.
0: Ναι, ναι.
11: Ο Ολυμπιακός ικανοποιούσε την Αγγουσμπούργκο.
0: Μάλιστα.
11: Άρα, αφού λοιπόν και η πληροφόρηση των Ολυμπιακών και η πληροφόρηση από τη Γερμανία, από δημοσίευματα δηλαδή.
0: Ναι.
11: Λένε το ίδιο πράγμα, προφανώς ισχύει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός πολύ απλά, για να το καταλάβει κόσμος, έκανε την καλύτερη πρόταση.
0: Mm-hmm.
11: Στα θέλω, κοντά στα θέλω της, ή τουλάχιστον στα θέλω ή πολύ κοντά στα θέλω της Augsburg, η οποία θυμίζω είχε πρόταση γύρω στα 5 εκατομμύρια από Αγγλία και ο παίκτης δεν ήθελε να πάει στην Αγγλία. Ήθελε να γίνει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
11: Εάν είναι σωστές οι πληροφορίες αυτές. Και αν είναι σωστές, δεν ξέρω, ο Γιώργος είπε άλλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Όχι.
0: Είπε για βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
11: Ναι. Είναι πιο χαμηλή. Αν επαναλαμβάνω, είναι σωστά τα νούμερα. Αλλά
0: είναι η επιθυμία του παίχτη πλέον, έτσι.
11: Ναι, κοίταξε να δεις. Μια μεταγραφή για να γίνει πρέπει να θέλει και η ομάδα και
0: καλά, σίγουρα.
11: Ο Ολυμπιακός για να μπει στη διαδικασία να μιλάει με την Augsburg. Είχε πάρει το OK του παίχτη. Και αυτό που ξέραμε εμείς. Είναι ότι ο Γιαννούλης είναι το παιδί από το προέρχεται τον ΠΑΟΚ. Προφανώς θα ήταν προτεραιότητα. Δηλαδή, αν πλήρωναν και οι δύο τα ίδια λεφτά και το ίδιο συμβόλαιο,
0: θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Ναι.
11: Λογικό είναι. Πολύ λογικό είναι.
0: Όταν όμως δίνει μια ομάδα περισσότερα χρήματα, ξέρω εγώ.
11: Ναι, όχι άλλο θα πω. Ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι λογικό. Μπορούσε και να μην θέλει. Μπορούσε και να το αρέσει περισσότερο ένα άλλο περιβάλλον. Μπορούσε να παίζει ρόλο το αγωνιστικό που θα αποδίδει καλύτερα. Όλα αυτά παίζουν. Λέω όμως ότι για να μπει στη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός να μιλήσει με την Augsburg έχει οκ okay από τον Γιαννούλη ότι εγώ, αν δεν τα βρει με τον ΠΑΟΚ με την Augsburg, πολύ μάλλον αυτό στον Ολυμπιακό.
0: Και είναι, μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη.
11: Άλλο πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι δεν γίνεται κουβέντα με μια ομάδα μα δεν θέλει ο παίχτη. Δηλαδή, αν είχε πει εξ αρχή ο Γιαννούλη στον Ολυμπιακό ότι κοιτάξτε, εγώ θέλω να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ο Ολυμπιακό κανένα νόημα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Προφανώς τώρα εκτίμησε ο Ολυμπιακός αφού είχε προχωρήσει με την Augsburg. Όταν φτάνει πολύ κοντά, εστοχέσαι να το τελειώσει, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
11: Και ικανοποιούσε και τις απαιτήσεις του Γιαννούλη, περίμενα να το πει: είναι οκ, υποχωράτε. Βρείτε τα αύριο και τελειώνουμε.
0: Ναι.
11: Άρα, όταν σου λέει ότι για να μου ζητάει χρόνο παραπάνω, μπλέκει το πράγμα.
0: Ναι.
11: Και ενδιαφέρον δεν ήθελα να μπει στη διαδικασία. Τώρα, πρόσεξε. Αν αύριο, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ δεν ικανοποιεί την Augsburg, πει στο Γιαννούλη, και να ξαναδεί.
0: Έχω καλύτερη πρόταση από τον Ολυμπιακό π.χ.
11: Να πάρεις εσύ τα λεφτά. Ή θα του πει όχι, θα σου κάνουμε το χατήρι. Ξέρεις, το λέω πολλές φορές. Οι μεταγραφές έχουν μια δυναμική. Σήμερα μιλάμε για αυτό που γίνεται τώρα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Το είδαμε, ας πούμε, με τον Ουνάι Λόπεθ. Που το λέγαμε σίγουρο και αυτά.
0: Κλεισμένο το λέγαμε, ναι. Οι Ισπανοί το έβγαζαν ότι ήταν κλεισμένη υπόθεση, τελειωμένη κλπ.
11: Ακριβώς. Το παιδί αποφάσισε να μείνει στη Ράγιο. Τι θα κάνει τώρα. Επίσης, άλλες περιπτώσεις που δείχνουν να χαλάνε, αύριο αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι,
11: αν και εσύ δεν έχεις βρει άλλο παίχτη, για προχωρήσεις. Το θέμα είναι να θέλει να γίνει έτσι ένας παίχτης. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί ξέρω, να μετράει και το παρελθόν. Δεν ξέρω, πώς σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής, γιατί είναι και άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
11: Δεν μπορούμε να μπούμε εμείς σε αυτή τη λογική. Περιβάλλον, κατάλαβες, πίεση. Είναι πράγματα που εμείς θα περνάμε έτσι. Το άσχημο για τον Ολυμπιακό, δηλαδή για μένα ξέρεις αυτά τα εντυπωσία. Κινήσεις εντυπωσιασμού και τα λοιπά μετά από τόσα χρόνια ειδικά δεν έχουν νόημα. Σκοπός να παίρνεις καλούς παίχτες, να παίρνεις παίχτες που μπορεί να υπηρετήσουν το πλάνο του προπονητή και να κάνεις ομάδα. Αυτό
0: σωστό,
11: για μένα έχει σημασία. Δεν τελειώνει για μια ομάδα η μεσαία γραμμή και οι μεταγραφές του Ουνάι Λόπεθ, ούτε στο θέση του αριστερού μπακ στο Γιαννούλη. Όπως δεν θα γινόταν αυτό και στον ΠΑΟΚ, αντίστοιχα ή σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Πολύ σωστό.
11: Το μόνο ερωτηματικό όμως που τίθεταν αμφίβολα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός, ενώ καταλάβαινε ότι ήταν στα χέρια του υπόθεση, ξαφνικά.
0: Τις άφησε.
11: Ναι, όχι, ξαφνικά βρέθηκε ότι άλλα του έλεγαν και άλλα ίσχυαν. Mm-hmm. Και εδώ είναι ένα θέμα, όταν μιλάς πρέπει να αντιλαμβάνεσαι κιόλα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
11: Παναλαμβάνω, βέβαια, για να τα λέμε όλα, δεν πάω αξίζει στο μυαλό του άλλου τι υπάρχει από πίσω. Όμως, εάν δεν αλλάξει κάτι με τον Γιαννούλη, που αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει, και με τον Νάι Λόπεθ που δεν αλλάζει, θα έχουμε δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός ήταν οκ. Okay, αυτά που του ζήθηκαν.
0: Αλλά δεν προχώρησαν.
11: Δεν προχώρησαν. Άρα είναι ένα θέμα, αυτό που κάνει διαπραγματεύσει. Πρέπει να αντιλαμβάνεται κιόλας αν κάποιος, γιατί
0: εκτός Μπάμπη, αν υπάρχει κάτι άλλο, αν δηλαδή αυτοί οι στόχοι που βγαίνουν προς τα έξω είναι οι λύσεις που θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά εξετάζοντας και πιθανές άλλες λύσεις, όχι, ακριβώς στις ίδιες λύσεις, στις ίδιες θέσεις, βρίσκει κάτι καλύτερο. Οπότε σου λέει.
11: Κατάλαβα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εγώ έλεγα να υπάρχει κάτι άλλο σε διαπραγματεύσεις που δεν το ξέρουμε. Αλλά λέω ότι αυτό που λες δεν προκύπτει. Λέω λοιπόν ότι όντως δεν μπορεί να είσαι στο μυαλό του άλλου όταν κάνει διαπραγματεύση. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν λέω για τον Γιαννούλη, όλο για τον Λόπεθ, γενικώς για τις μεταγραφές, μπορεί κάποιος να σε χρησιμοποιεί για να πετύχει κάτι καλύτερο από αλλού. Αλλά θέλω να πω ότι και με, με τον Γιαννούλη, ένας παίκτης, η μάνατζερ τους ξέρει ο Ολυμπιακός, πάμε να αντιλαμβάνεσαι να πολύ απλά να σου παίξουν παιχνίδι. Ο Ουνάι Λόπεθ, ο ατζέντης του, είναι ο μάνατζερ του Μεντιβίμπαρ.
0: Ναι.
11: Δεν είναι ένας ξέρω, που συνεργάζεται ο Ολυμπιακός πρώτη φορά.
0: Ναι,
11: τον Ερνέστο τον ξέρει, από τον Βαλβέρδε. Θέλω να πω αυτό, γεννά για μένα ένα ερωτηματικό, γιατί θα γίνουν και άλλες διαπραγματεύσεις και για άλλους παίχτες. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός είναι ένα έπειρο κλαμπ. Δεν είναι, έχει μια διοίκηση που είναι άπειρη. Έξω εγώ τώρα, μην είσαι στο ποδόσφαιρο, νέα πρόσωπα,
0: σωστό,
11: δεν έχουν σχέση κτλ. Αυτό είναι για μένα το μόνο ερωτηματικό. Δεν είναι, παραλαμβάνω, ούτε κινήσει εντυπωσιασμού, ούτε πώς θα δώσει. Στο τέλος που λένε εξής, το γαμπρό, να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει κάθε ομάδα.

0: Ωραίο, είναι κλεισμένο. Πώς το, για τη θέση του δεξιού μπακ. Περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τον Λεβαδιακό. Το έχω πει ήδη από τις προηγούμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός κάνει παράλληλα επαφές για αρκετές μεταγραφές. Δηλαδή, δες ότι είχε κάνει για τον Λόπετ παράλληλα, για τον Γιάννη Ουλή παράλληλα, για τον Μαφέο ναι. παράλληλα. Είναι μια σειρά από τον Τσάπρα.
1: Συν βεβαίως και τους παίχτες οι οποίοι φεύγουν, έτσι όπως ο Κωστίνιας στην
0: Μπράιτον. Πάμε σε αυτούς παράλληλα με τον Μορμάλ, τον κεντρικό αμυντικό της Λας Πάλμας. Παράλληλα για τη θέση του γκολκίπερ δεύτερος και τρίτος. Ο Ποποβίς, να δούμε αν θα ορίσει καθένα ο γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα για δεύτερος. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Και παράλληλα, επίσης ο Ολυμπιακός κάνει και άλλες κινήσεις που τις ανακαλύπτουμε και στην πορεία.
1: Ναι.
0: Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Ρόκα. Είναι ο πιτσιρικάς ο εξτρέμ της Τζιρόνα. Οπότε, και αυτό δηλαδή προς την προκήρυξη για την Ισπανία, είναι υπάρχει το θέμα. Και βλέπεις δηλαδή πόσες μεταγραφικές υποθέσεις ο Ολυμπιακός δουλεύει παράλληλα.
1: Mm-hmm.
0: Και περιμένουμε πια τις εξελίξεις. Τώρα, για αυτούς που λες για να φύγουν οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Του Κωστίνια επίσης περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Από την Μπράιτον,
0: ναι. Ναι, δεν έχουμε. Δεν ξέρω εγώ, δεν μου είχε έρθει με ένα πληροφόρηση.
1: Γραφειοκρατικό θεωρώ ότι είναι, Μπαμπή.
0: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω παραπάνω για να σου πω και να, αλλά ξέρω ότι έχει κλείσει. Αυτό ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε με το Στρεφέτσα αυτά γίνει, γιατί περιμένουμε μια συνάντηση με την Μπάρμα. Εντάξει, είναι ένα έπλο, γιατί δεν είναι λεφτά η Ιταλία. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει πέντε.
1: Mm-hmm.
0: Για να τον πάρει μόλις πέρσι.

0: και εκεί θα μπορώ να μην τον δώσω και με 20 που λέω λόγος, mm-hmm. και να δω να σου έρθει top αγγλική
1: καλά, σίγουρα,
0: ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί εκεί τι θα πεις.
1: Είναι και το πρεστής είναι πολλά, Μπάντη.
0: Το λέω γιατί και εδώ πάντα πρέπει να μην ξεχνάμε τι γίνεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα της Σιμίκα που πήγε στη Λίβερπουλ και ο Ολυμπιακός νωρίτερα είχε απορρίψει μεγαλύτερες προτάσεις από τη Λίβερπουλ. Μόνο που δεν ήταν Λίβερπουλ. Ήταν άλλα κλαμπ. Όπως επίσης είχα πει αυτά που λέγανε από την Τουρκία και τα λοιπά. Εμένα δεν μου προέκυπτε ούτε ότι ο Ολυμπιακός είχε καμιά διάθεση να το δώσει σε τουρκική ομάδα, ούτε και ο Τζολάκης θα τρελνότανε. Όμως Αγγλία είναι Αγγλία. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι σε επίπεδο δημοσίευματος.
1: Άσε να επιστημοποιηθεί και θα το δούμε. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει.
0: Παραμβόλικα είναι.
1: Αρκετά.
0: Να ξέρει ο κόσμος ότι ανά πάση στιγμή βλέπουμε ότι στην πράξη ο Ολυμπιακός είναι θεωρητικά. Μιλάει.
1: Ναι.
0: Μιλάει. Θα γίνονται, θα χαλάνε, αλλά βλέπεις ότι μιλάει. Πόσες περιπτώσεις ήδη σε 2-3 μέρες έχουν προχωρήσει είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Ναι,
0: σημαίνει,
1: ναι,
0: επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά στο θεωρητικό, μιλάει. Αυτό τι σημαίνει, ανά πάση στιγμή που έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις, ακριβώς. Ωραία. Μπάει Παπαζόπουλος, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με τη Γεωργία. Η Εθνική Ομάδα προηγείται με 2-1. Η Χαλατσογιάννη άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό για την ελληνική ομάδα. Η Θεοδωράκη με αυτόν γκολ φέρε το παιχνίδι στα ίσα στο έκτο λεπτό του αγώνα. Και η Θεοδωράκη στο 22ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο τέρμα της Εθνικής Ομάδας που προηγείται με 2-1. Παιχνίδι που μεταδίδεται από την RTL2 Sport για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε φιλικές αναμετρήσεις που γίνονται αυτή την ώρα, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Χιλή 1-2 στο 5ο λεπτό των

0: Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport 101,8.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την ώρα σπορ. Πέρασαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της ώρα σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήδη μας περιμένει ο Γιάννης Αντωνινός. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Μετά τον Νίκολιτς, άρα γιατί έγινε με τον Πίλιο? Είναι και αυτός πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου? Υπέγραψε, θα υπογράψει?
1: Αρχικά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στον Τάσο Τσαβάλη και στην οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του, 58 μέρες μετά την απώλεια του πατέρα του. Κουράγιο και δύναμη στον συνάδελφο.
0: Πραγματικά, κουράγιο και δύναμη. Με χάλασες τώρα, Γιάννη, μου ήρθε ξαφνικό, κεραμίδα.
1: Ναι, σε όλους μας, ούτως ή άλλως. Και περνώντας στο ό,τι αφορά το ρεπορταζιακό, ένα-ένα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είχαμε σήμερα την ανακοίνωση για το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ που ενισχύεται από την παρουσία του Μίλη Γιαζίζιτς και του Νεμάνια Αρνίτς. Είχαμε αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα για τους συνεργάτες του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Το είχαν γράψει και οι Σέρβοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Και η ΠΑΕΑΕΚ με έναν πολύ έξυπνο τρόπο οπτικοποίησε την κουβέντα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ του Μάριου Λιόπουλου με τον προπονητή της ομάδας τον Μάρκο Νίκολιτς για μια συγχρονισμένη ορχήστρα και έβγαλε στα social media όλη την ομάδα να κρατάει ο μαέστρος Μάρκο Νίκολιτς και να συντονίζει όλη την ομάδα που ήταν ορχήστρα στην μελωδία που υπήρχε εκείνη την ώρα. Ένα εμπνευσμένο οπτικοακουστικό υλικό για τα social media που προμοτάρει, που προωθεί έτσι αυτή την συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα, τι περιμένουμε, όπως είπες και εσύ. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα του Χαβιέρη Μπάλτα, που κάποια στιγμή θα γίνει. Θα δούμε πόσο άμεσα είναι. Κοίταξε τώρα, δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εξέλιξη όλα τα υπόλοιπα. Ναι, και του Σταύρου Πίγιου οι πρώτες συζητήσεις έχουν πάει καλά,
0: ναι,
1: και περιμένουμε να υπάρξει ανανέωση ό,τι αφορά την συνεργασία.
0: Νομίζω τυπικό είναι το θέμα, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, είναι θετικό. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι είναι κάτι τυπικό, αν δεν πέσει η υπογραφή να κλειδώσει η ιστορία. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η κατεύθυνση είναι ανανέωσης με τον Σταύρο Πίγιο. Ανάλογο θετικό κλίμα υπάρχει και στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς σε σχέση με τις συζητήσεις και με την προσέγγιση που έχει γίνει. Και είπαμε, η ΑΕΚ κινείται μεθοδικά, πάει βήμα-βήμα τις καταστάσεις. Παράλληλα τρέχει και τις μεταγραφικές υποθέσεις, όπως είδαμε και με την περίπτωση του Ζούμπκοφ. Τώρα, τι είχαμε? Είχαμε πάλι τα δημοσιεύματα από το Μεξικό για τον Ορμπελίν Πινέδα. Έτσι θα περάσουμε το καλοκαίρι μας. Διευκρινίζω και πάλι, Πινέδα, οι οριστικές αποφάσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνει και η χώρα του, το Μεξικό, μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμπληρώνω δεύτερο στοιχείο πάνω στο ρεπορτάζ. Η ρήτρα είναι σε ισχύ, 8 εκατομμύρια ευρώ για τις ομάδες από το Μεξικό. Πριν 2 χρόνια, όταν πια υπήρχε από την οικογένεια του Πινέδα μεγάλη διάθεση επαναπατρισμού σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι είναι τώρα 2 χρόνια μετά, οι μεξικανικές ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί, και η Τσίβας και η Μοντερέι, οριακά είχαν ξεπεράσει λίγο παραπάνω τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πριν 2 χρόνια. Φαντάζομαι ότι τώρα και με το συμβόλαιο του παίκτη να ολοκληρώνεται και από Γενάρη, αν δεν ανανεώσει, τώρα παίρνουμε το μεξικανικό σενάριο,
0: ναι,
1: να μπορεί να υπογράψει οπουδήποτε ελεύθερος, δεν περιμένω να φτάσουν στα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας. Άρα δεν θα δουν Πινέδα καλοκαιριάτικα. Επίσης, το κλίμα στις πρώτες επαφές και συζητήσεις με τον Πινέδα ήταν επίσης θετικό, το έχω ξαναπεί. Δεν θεωρώ ότι στις συμφωνίες της ΑΕΚ θα υπάρξει οικονομικό ζήτημα.
0: Δεν βλέπεις κάτι δηλαδή αναγκάθι να παρουσιάζεται και να πηγαίνει πίσω η όποια συμφωνία, έτσι?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το οικονομικό, το διευκρινίζω.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ και λόγω της διάθεσης του Μάριου Λιόπουλου έχει πολύ δυνατή θέση. Δεν, όμως, πρόσεξε, δεν θα ανακατέψουν την ομάδα, δεν θα διαταράξουν τις ισορροπίες. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό, να αποφευθούν πράγματα που είχαν γίνει το καλοκαίρι της άφηξης του Μαρσιάλ με τον Αλαμέλα.
0: Ναι.
1: Και λόγω των οικονομικών ανισορροπιών είχαν γίνει ανωκάτω.
0: Εκεί έγινε μια αναμπουμπούλα, ναι. Ένα μεγάλο τζάρτσελο.
1: Οπότε αυτό το προστατεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Mm-hmm. Οι προτάσεις που έχουν γίνει είναι εξαιρετικές. Οι ποδοσφαιριστές όμως θα τις αξιολογήσουν. Η απόφαση που αφορά την περίπτωση του Πινέδα είναι απόφαση ζωής. Με ποια είναι το λέω. Ο Πινέδα είναι αυτή τη στιγμή 30 ετών.
0: Ναι.
1: Το συμβόλαιο του ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 27, θα 31. Αν ανανεώσει με την ΑΕΚ, ανανεώσει για άλλα 3-4 χρόνια.
0: Πάει 34-35, εκεί κλείνει την καριέρα. Στην ΑΕΚ κλείνει την καριέρα.
1: Όχι μόνο αυτό. Σημαίνει ότι η οικογένεια αποφασίζει για άλλα 3-4 χρόνια να ζήσει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι τα προβλήματα που υπήρχαν πριν 2 χρόνια δεν υπάρχουν τώρα. Ότι η προσαρμογή της οικογένειας είναι πολύ καλύτερη, είναι ευτυχισμένη εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή διάθεση επαναπατρισμού που υπήρχε πριν 2 χρόνια.
0: Προσαρμόστηκαν, Γιάννη, τόσο καιρό πλέον που έχει προσαρμοστεί η οικογένεια. Δεν τίθεται πλέον.
1: Θέλω να πω ότι ξεπεράστηκαν κάποια ζητήματα που αφορούσαν την οικογένεια και βοήθησε πάρα πολύ η ΑΕΚ σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Ο Πινέδα βλέπει μπροστά την προοπτική του Champions League.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επαναλαμβάνω ότι το θέμα αφορά την οικογένεια, αφορά την τελική του απόφαση, αν θα συνεχίσουν να δουν στην Ευρώπη. Και αν θα θελήσουν να γυρίσουν στο Μεξικό.
0: Κοίταξε.
1: Σε ό,τι αφορά δηλαδή την πρόταση για να νέο στην ΑΕΚ.
0: Μπορεί η οικογένεια να πάρει μια καλή γεύση από Μεξικό τώρα με το Μουντιάλ. Μετά μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα. Εγώ έτσι.
1: Θα γυρίσω ούτως ή άλλως, γιατί ο Πινέδα έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 και εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη και αν δεν υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου, mm-hmm. η ΑΕΚ δεν αφήνει τον Πινέδα να φύγει και να πάει πουθενά παρά μόνο αν δοθούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το διευκρινίζω τουλάχιστον αυτό δείχνει το δικό μου ρεπορτάζ. Σήμερα 9 Ιουνίου που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κλείνω το θέμα του Πινέδα που θα μας απασχολήσει μετά το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης αναφέρθηκε στο εξωτερικό αυτό που είχαμε πει ότι η Ubisoft και η Eliasson είναι στην λίστα πώλησης της ΑΕΚ και μάλιστα έκαναν και εκτιμήσεις ότι η ΑΕΚ προσδοκά 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ να αντλήσει από την πρόθεσή του στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ubisoft είναι και σε καλή ηλικία και έχει πέρασει την κεντρική Ευρώπη και στην Αυστρία και στην Κροατία, τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, ενώ και ο Ελίασον είναι πρώην διεθνής του ειδός. Ναι, okay, είναι σε μια τίνουσα πορεία την τελευταία διετία και έχασε και την ευκαιρία του Μουντιάλ, αλλά είναι πάντα ένα αναγνωρίσιμο όνομα στο εξωτερικό και από εκεί η ΑΕΚ επίσης περιμένει να βρει τις κατάλληλες συμφωνίες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το κρατάμε και αυτό που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται να πουλήσει τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τον Ελίασον και τον Γιούμπις.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και μια τελευταία πινελιά, μια τελευταία βούλα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που βρίσκεται στο top 10 των πιο aggressive ομάδων παγκοσμίως σύμφωνα με έρευνα του CIES Football Observatory, που την οποία συμπεριλάβει στο top 10 των πιο σκληρών αγωνιστικά ομάδων παγκοσμίως.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό δεν έχει ερμηνευτεί σωστά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι στη λίστα με τις 10 ομάδες που έχουν κάνει τα περισσότερα φάουλ ανά 90 λεπτό.
0: Α, αυτό.
1: Οπότε ερμηνεύεται ότι είναι μια ομάδα που είναι και πρωταθλήτρια κιόλας, ότι έχει την ένταση και την πίεση κτλ. Επί της ουσίας είναι έργο των Ελλήνων διαιτητών. Όπου και ο αριθμός των κίτρινων καρτών είναι στοιχεία για τα οποία η ΑΕΚ διαμαρτυρόταν στο μεγαλύτερο μέρος της.
0: Όχι για τον τρόπο λοιπόν που αγωνίζεται.
1: Ειδικά αν δούμε ότι η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που είχε και υψηλή κατοχή στο παιχνίδι της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η στατιστική κατηγορία μαζί με τις κίτρινες κάρτες δεν ταιριάζει στον τρόπο που αγωνιζόταν η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι aggressive, έχει ένταση. Ναι, προφανώς υπήρχαν και κάποια παιχνίδια που έδειξε και στην Ευρώπη ότι έχει αυτή τη δυνατότητα της ανάκτησης κατοχής. Αλλά αν θυμάμαι καλά, βγήκαν φάουλ, κάτω να τη δω και τη λίστα, 64 φάουλ ανά 90 λεπτό. Γι' αυτό τοποθετήθηκε
0: τόσο ψηλά.
1: Δηλαδή, υπερβολικός αριθμός, ναι, 64,5 για ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα. Σύμφωνα και με τις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε ότι είναι έργο των Ελλήνων διαιτητών μαζί με τις υπερβολικές κίτρινες κάρτες που στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, μέχρι να αρχίσει το play-off με τους ξένους διαιτητές, αθρηστικά ήταν περίπου ίδιο με το άθροισμα που είχαν οι κίτρινες κάρτες mm-hmm. των ανταγωνιστών της του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, προκύπτει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν νομίζω.
1: Για να το πούμε αυτό, γιατί βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Εξηγεί γιατί Έλληνας διαιτητής δεν είναι στο Μουντιάλ, γιατί Έλληνας διαιτητής δεν έχει γίνει ελίτ και χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά. Έδειξαν θετικά σημάδια σε ό,τι αφορά το θεσμό του κυπέλου. αλλά πρέπει να δείξουν πολύ περισσότερα μέσα στη χρονιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο αξιολογούνται.
0: Έτσι, σωστά, έχεις δίκιο. Ωραία, Γιάννης Αντωνίνας, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, αερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημέριδα. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών εξακολουθεί και πρόκειται 2-1 της Γεωργίας. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Παιχνίδια τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών. Ένα μάτς που μεταδίδεται από την R2 Sport. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ήδη μας περιμένει ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό πλέον του Νίστρουπ, αλλά αυτό που εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η κίνηση του Παναθηναϊκού που δεν θέλει πλέον να είναι στην ενιαία κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων. Ετοιμάζει κάτι από μόνος του ο κύριος Αλαφούζος?
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό εδώ και δύο μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο. Ο Γιάννης Αλαφούζος, επειδή ασχολείται επαγγελματικά πολλά χρόνια με τα τηλεοπτικά, το ξέρει καλά το χώρο, έχει τεχνογνωσία, έχει τον τρόπο να υποστηρίξει, θα είναι στην προσπάθεια και ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής μια ανεξάρτητης πλατφόρμας, η οποία δεν θα έχει μόνο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, θα έχει σειρές, σειριαλ, ταινίες, δεν ξέρω τι ακριβώς θα την εμπλουτίσει, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες streaming. Λογικά θα συνεργαστεί με μια από τις ήδη υπάρχουσες συνεργατικές πλατφόρμες, Κοσμοτέ, Νόβα ή Vodafone, για να ανέβει και να είναι πιο προσβάσιμη,
0: ναι,
1: σε όλο το κοινό, με μια πάρα πολύ μικρή και προσιτή συνδρομή, αυτό μαθαίνουμε, για τους ανθρώπους που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέλη της. Και με τον τρόπο αυτό θέλει να κρατήσει μια αυτόνομη πορεία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι αμφίβολο αν θα φτάσει τους στόχους που έχει θέσει, δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ με αυτή την κίνηση που εισέπατε εγγυημένα από την Κοσμοτέ,
0: ναι,
1: σε χωριστή συνεργασία που είχε το συνδημοτικό κανάλι την τελευταία χρονιά. Νομίζω όμως το πρόβλημά του είναι ότι επειδή η κοινοπραξία Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και του κ. Τσόλακ, που ήταν παλιά ο ισχυρός άντρας στην Νόβα, δεν θέλει να εμπλακεί μαζί τους για ευνόητους λόγους. Δεν θέλει να είναι συνέδρος στη Μαρινάκη, δεν θέλει να είναι συνέδρος στο Βαρδινογιάννη.
0: Γι' αυτό αποφάσισε να τραβήξει κοινή του.
1: Ένα δικό του δρόμο. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει αποκτήσει από πέρυσι τα δικαιώματα όλων των υπολείπων ομάδων της Super League, ένα πλήν του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε προχωρήσει σε μια ανεξάρτητη συμφωνία με την Κοσμοτέ, τα οποία στη συνέχεια δικαιώματα τα υπενοικίασε στα δύο συνδρομητικά κανάλια.
0: Ναι.
1: Ή όχι, κράτησαν τις ομάδες που είχαν ήδη από την προηγούμενη χρονιά η κάθε μία στην πλατφόρμα της. Τώρα, το παράδειγμα του, το εγχείρημα του Παναθηναϊκού, από ό,τι μαθαίνουμε, θα το ακολουθήσει και ο Ηρακλής, θα μπει και αυτός.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν θα βρει και συμπαίκτες αυτή την προσπάθεια. Ήταν, που κάνει.
1: Οι ομάδες που είναι ήδη στη Super League έχουν ήδη συμβόλαιο δεσμευτικό με την κυροπραξία,
0: ναι, ναι,
1: που έχουν ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης και ο Τσόλακ. Η οποία κοινοπραξία χωρίς τον Τσόλακ στη μέση προχώρησε σε ένα βήμα παραπάνω και έκανε μια συμφωνία με τον Θοδωρή Κυριακού, τον διευθυντή του Αντένα. Αγόρασαν δύο ισχυροί οικονομικοί παράγοντες στη χώρα, δηλαδή ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα ποσοστό στο οποίο μπήκαν δηλαδή συμμέτοχοι στον Αντένα Plus, και φιλοδοξούν να φτιάξουν το ελληνικό Netflix, δηλαδή μια ανεξάρτητη πλατφόρμα. Και αυτοί έτσι με πολύ εμπλουτισμένες,
0: πλούσιο, ναι, ναι, ναι,
1: με πολύ πλούσιο περιεχόμενο, όχι καθαρά αθλητικό, αλλά έχουν επίκεντρο αθλητικό. Και θέλουν να βάλουν και τις άλλες ομάδες. Προς το παρόν έχουν συμφωνία με τις ομάδες που υπήρχαν αγωνιστικά από το Super League. Οι δύο νεοφώτιστες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μόνο στον δρόμο
0: του. Ηρακλής και Καλαμάτα.
1: Ναι. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, εκτιμά ότι μετέχοντας στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού, τα έσοδά του θα είναι περίπου 700.000 ευρώ μεγαλύτερα.
0: Περισσότερα.
1: Περισσότερα από αυτά που θα είχε.
0: Αν πήγαινε στην Κοσμοτέ, για παράδειγμα. Ναι,
1: ναι, ναι. Αν ακολουθούσε το κοπάδι και πήγαινε με την άλλη κοινοπραξία. Δεν ξέρω και η Καλαμάτα θα κάνει. Να σου πω, δεν είμαι και ειδικό στα τηλεοπτικά για να ξέρω πόσο μεγάλη χρονική διάρκεια έχουν οι νομικές δεσμεύσεις των ομάδων του Super League με την συγκεκριμένη κοινοπραξία. Θεωρητικά μπορεί να έχουν συμβόλαιο για ένα-δύο χρόνια, δεσμευτικό όμως δεν μπορεί να φύγουν. Τώρα, αν φύγουν κάποιες από αυτές, θα έχουν ρήτρα.
2: Βέβαια, θα υπάρχει ρήτρα, θα την πληρώσουν, δεν γίνεται να φύγουν.
1: Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα.
2: Ναι.
1: Ένα ενδιαφέρον πείραμα. Να δούμε αν μπορεί να σταθεί αυτό μόνο του στην αγορά. Mm-hmm. Ο Γιάννης Αλαφούζος, σας θυμίζω, ήταν πρωτοστάτης και μάλιστα είχε δεχθεί να θυσιάσει ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων από τα τηλεοπτικά. Να υπάρχει κεντρική διαχείριση, δηλαδή όλες οι ομάδες, όλες μα όλες.
2: Και τα έσοδα να πηγαίνανε, να μοιράζονταν και να πήγαιναν περισσότερο στις μικρές ομάδες, έτσι.
1: Όπως γίνεται στο NBA,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Που οι πιο χαμηλές ομάδες στην κατάταξη ενισχύονται με μεγαλύτερα χρηματικά πόνους για να αποκτήσουν καλύτερους παίχτες.
2: Και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ακριβώς.
1: Να μειωθεί η διαφορά με τους μεγάλους και να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ειδικά στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρχουν ομάδες δορυφόροι, ομάδες που να εξαρτώνται από τον δανεισμό παικτών από τις μεγαλύτερες, από κάτω από το τραπέζι οικονομικές ενισχύσεις με δίθεν αγορές παικτών. Όλα αυτά τα φαινόμενα που τα έχουμε δει κατά καιρούς να συμβαίνουν και να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και αγωνιστικά το πρωτάθλημα, σύμφωνα με ανθρώπους που ξέρουμε καλά το παρασκήνιο. Mm-hmm. Υπήρξε μια τέτοια διάθεση από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, δεν ακούστηκε. Δηλαδή, θα δούμε ότι η κάθε εταιρεία, η κάθε ποδοσφαιρική εταιρεία προχώρησε σε ξεχωριστή συμφωνία. Δεν πήγαν όλες μαζί ένα σώμα,
2: ναι, ναι,
1: να πάρουν μεγαλύτερα έσοδα και μετά να βρουν τρόπο να τα μοιράσουν μεταξύ τους. Άλλες συμφωνήσαν με τη μία συνδρομητική πλατφόρμα, άλλες συμφωνήσαν με την άλλη. Τώρα μπήκε στην μέση και η τρίτη κοινοπραξία. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός από την εξωτερική, πάει να παρουσιάσει μια δικιά του πρόταση. Πού θα οδηγήσει αυτό, δεν ξέρω. Γενικά λέμε ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι προς συμφέρον του πελάτη. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός και όχι το μονοπόλιο ευνοεί τις χαμηλότερες τιμές, την προσφορά καλύτερου περιεχομένου. Αν είσαι μόνος στο στάλογο, όπου θες βάζεις την τιμή και όποιος θέλει, μιλάει.
2: Σωστά.
1: Όταν όμως ξέρεις ότι υπάρχουν άλλες δύο-τρεις εταιρείες που σου ανταγωνίζονται και θα σου πάρουν μέρος πελατείας, είσαι υποχρεωμένος και εσύ και να προσέξεις την τιμολόγησή σου και το περιεχόμενό σου και τα πάντα όλα. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω βέβαια, η ελληνική αγορά είναι μικρή γενικά. Δεν είμαστε μεγάλη χώρα. Δεν έχουμε βαθιά.
2: Είναι μετρημένα τα κουκιά.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να μπουν πάρα πολλοί παίχτες στην αγορά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πίτα. Έχει ενδιαφέρον όμως. Σίγουρα έχουν γίνει σχετικές μελέτες. Mm-hmm. Θα θυμίσω όμως ότι πάρα πολλές φορές άλλα σχεδιάζει στο χαρτί. Παράδειγμα, η Παναθηναϊκή Συμμαχία, που Αλαφούζος περιμένει ότι με αυτό το εγχείρημα, με τα μέλη, με 50 ευρώ το καθένα μέλος, θα μπορούσε να μαζέψει 20 εκατομμύρια το χρόνο για τον Παναθηναϊκό.
2: Και παραλίγο να χρεοκοπήσει, Χρήστο. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν θυμάζει τίποτα. Είναι άλλο πράγμα η εκτιμήση στα χαρτιά και άλλο πράγμα την ώρα που θα πάει ο άλλος στο ταμείο.
2: Έτσι.
1: Και θα πρέπει να πει τώρα πρέπει να πληρώνω και τις τρεις για να τα βλέπω όλα. Έτσι. Γιατί να βλέπει και τον μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και να βλέπει και την ομάδα του. Δηλαδή, πόσα πρέπει να πληρώσει, σου λέει ο άλλος. Πόσα συντοματικά κανάλια πρέπει να πληρώσει για να τα βλέπει όλα. Δεν ξέρω, είναι μια αγορά περίεργη. Εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης. Υποτίθεται ότι αυτά έχουν βασιστεί σε μελέτες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο το προχωράει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν. Η πλατφόρμα αυτή θα βγει πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, θα ξεκινήσει τώρα. Τώρα θα πάρει καταρχάς, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΕΠΟ να πάρει τα δικαιώματα του Κυπέλλου.
2: Κυπέλλου, ναι.
1: Δηλαδή, όλη η διοργάνωση του Κυπέλλου να παίζεται μέσα από την πλατφόρμα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Υπήρξε μια σκέψη να πάρουν και τα δικαιώματα του Super League 2, αλλά η συμφωνία που υπήρχε με την κοινοπραξία του Μαρινάκη, του Σόλα και του Βαρδογιάννη πρόλαβε, νομίζω, έκανε την κίνηση και από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει εξασφαλίσει αυτή.
2: Και νομίζω πηγαίνει για την αγορά ενός μεγάλου πακέτου, ενός μεγάλου πρωταθλήματος.
1: Ναι, θα προσπαθήσει να μπει στην ξένη αγορά, δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσει. Mm-hmm. Αν μπορεί να αγοράσει το ισπανικό, το ιταλικό, το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν τα γνωρίζω αυτά, είναι τηλεοπτικά νερά αυτά στα οποία δεν έχω κολυμπήσει, δεν τα πολύ ξέρω. Αλλά γενικά έχει ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα μπαίνει μια άλλη κουβέντα στην μέση.
2: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να είσαι συνέτερο σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι το Super League, δηλαδή πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, και ταυτόχρονα να εξαρτώνται από σένα μέσω του κυπέλου κάποιες άλλες ομάδες να παίρνουν χρήματα από σένα. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με την εμπλοκή του Μαρινάκη.
2: Είναι μια κουβέντα αυτή, βέβαια.
1: Είναι μια ενεργεία άνθρωπος του χώρου. Ο Παρμογιάννης από μια πλευρά έχει φύγει, δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι και λίγο διαπλεκόμενο το όλο σύστημα.
2: Ναι.
1: Έχει και υπάρχουν κάποια θέματα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που πρέπει να τα δούμε και σε εθνικό αλλά δηλαδή να στην πράξη. Δηλαδή, αυτομάτως θα πει κάποιος ότι αν ο Ηρακλής εξαρτάται από το συμβόλαιο που του δίνει ο Παναθηναϊκός, πλασμένο Παναθηναϊκού, μπορεί και να έχει μια άλλη σχέση μαζί του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αγωνιστική που να επηρεάζει και τα αγωνιστικά, και αγωνιστικά τα μεταξύ του παιχνίδια. Μπορεί να το πει κάποιος να το σκεφτεί το πράγμα.
0: Ότι υπάρχει διαπλοκή, ναι.
1: Δεν μπορεί να σου πει ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι νόμιμο. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, είναι βαθιά νερά.
0: Θα
1: νερά.
0: Το δούμε, θα τα δούμε.
1: Υπάρχουν αρχές, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν νόμοι, κανονισμοί. Έτσι,
0: σωστά.
1: Θα τα βάλουν κάτω αυτοί που ξέρουν για να βγάλουν την άκρη. Τι μπορεί να συμβεί.
2: Πάρε μια ανάσα, έχουμε δύο λεπτά για να πάμε. Δεν θα πάμε, όχι, θα πάμε σε διαφημιστικά. Δεν έχουμε διαφημιστικά, μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τη Γεωργία στις γυναίκες είναι 3-2. Η εθνική ομάδα προηγείται στο 60 λεπτό. Με την Μπρουξάιρ έκανε το 3-1. Μετά από 3 λεπτά η ομάδα της Γεωργίας μείωσε σε 3-2 σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Οπότε μπορεί να με πας λίγο και στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αν υπάρχει κάποιο νεότερο πλευρά νησού.
1: Έχουμε μια ήττα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, μεγάλη ήττα, γιατί μάθαμε ότι η Ρεάλ πήρε τον Χουλιάν Άλβαρες, είχα μια ελπίδα. Μήπως μπορέσει να μας προτιμήσει και να έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε 150 εκατομμύρια για να δώσουμε. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Λοιπόν, η Ρεάλ, αυτό είναι το θέμα τη ημέρα, έκανε πάει. Δηλαδή, η έκπληξη που υποσχέθηκε ο Πέρετ Σοπαδούση είναι ότι θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και με κάποιε πιθανότητε να αποκτήσει τον Χουλιάν Άλβαρες, πλέοντα παραπάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Για την Αθλητική Μαδρίτσα θα δούμε, φυσικά δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Αναλογικά περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτό μια συνέχεια στις επενδύσεις μεταγραφικές των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει αρκετά λεφτά στην αγορά, πολύ παραπάνω από όσα ορίζει το πάπλωμα του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Έχει περάσει στην άλλη πλευρά, μη θυμάστε, πριν 4-5 χρόνια. Ήταν μνημονιακός Παναθηναϊκός με την πρίζα της χρηματοδότησης να είναι εκτός.
2: Με την UEFA να τον κυνηγάει με το Financial Fair Play, πολλά προβλήματα.
1: Με αποκλεισμό από την Ευρώπη, και τώρα έχει γίνει ένα Bayer Club, ένα club που πληρώνει εκατομμύρια για συμβόλαια, για μεταγραφές. Γενικά προσπαθεί να ανεβάσει επίπεδο, καταρχάς με τη χρηματοδότηση. Το θέμα είναι να διαθέσει τα λεφτά αυτά έξυπνα, να κάνει δηλαδή επιλογές που θα μπορούν να σου εγγυηθούν με στοχευμένες κινήσεις μια πραγματική αγωνιστική άνοδο.
0: Σωστό.
1: Θα σε βοηθήσει να αλλάξει επίπεδο. Υπάρχουν ονόματα στην αγορά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θα πάει πάλι για ένα extreme makeover μεταγραφικό το καλοκαίρι. Έχει πάρα πολλά κενά σε επίπεδο στελέχωσης του ρόστερ. Και αυτό το λέμε γιατί έχει κρυθεί από τους ανθρώπους που χειρίζονται την ομάδα ότι αρκετοί από τους παίχτες που είναι στο ρόστερ της ομάδας με ενεργά συμβόλαια δεν θα είναι πρώτες επιλογές για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς έχουν ειδοποιηθεί και αυτοί και οι μάνατζερ τους να βρουν
0: ομάδα.
1: Να βρουν μια εναλλακτική, όχι γιατί τους διώχνει κάποιος. Απλά.
2: Αλλά δεν θα, έχουν χρόνο ακριβώς, δεν θα παίζουν.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη επιλογή.
0: Ναι,
1: οπότε καλύτερα να βρεις μια πρόταση, είναι αυτή η λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε δηλαδή σίγουρα πάνω θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Παρότι έκανε πολύ καλό φινάλε ο Λαφών, το τελευταίο τρίμηνο ήταν εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια διαπραγμάτευση. Εκτός και αν αλλάξουν τα πράγματα σε ένα μήνα από τώρα, δύο, δεν βρει κάτι άλλο στην αγορά και μπει στη λογική να διαπραγματευτεί με την την αγορά του πέφτει. Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Θα πάει σίγουρα για έναν ή δύο center back. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει και ο Γετβάη, πιθανό να αποχωρήσει και ο Πάλμερ Μπράουν. Παρότι έχουν ενεργεία συμβόλαια, μάλλον είναι κάτι θα μείνει. Θα πάει σίγουρα για δεξί μπακ, γιατί δεν θα νομίζω να συνεχίσει ο Κότσιρας. Πάντα θα πάει για αριστερό μπακ, δεν νομίζω να παραμείνει ο Ερνάντες. Θα πάει για δύο κεντρικά χαφ, εκεί παίζουν πάρα πολύ τα ονόματα του Καμάρα και του Γένσεν. Θα πάει σίγουρα για σεντερφόρ.
0: Ο Γένσεν συνεχίζει να παίζει.
1: Ο Γένσεν έχει ανανεώσει με την Πρέτφορντ, ο Παναθηναϊκός τον έχει προσεγγίσει, έχει έρθει σε μια καταρχή συμφωνία μαζί του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι, δεν έχουν δώσει τα χέρια, αλλά τέλος πάντων η πρόταση που του έχει κάνει είναι καλή οικονομικά και τον ενδιαφέρει και η προοπτική που του δίνει ο Παναθηναϊκός. Με ποια έννοια? Θα πει κάποιος να αφήσει την Premier League ένας παίχτης που παίζει βασικός ομάδα της Premier League και έχει 300 παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο στα 27 του χρόνια, παίζοντας εκεί από το 19. Ναι, γιατί κάπου σου λέει ο άλλος ότι θέλω να πάω και σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη, που κάνει πρωταθλητισμό και να μην είμαι σε μια ομάδα σαν την Brentford που είναι εκεί να είμαστε δεκάδα, να είμαστε 15.
0: Μια μικρομεσαία ομάδα στην Αγγλία,
1: να ψήσει και λίγο τον πρωταθλητισμό. αθλητισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που του δίνει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, είναι αρκετά περισσότερα από αυτά που του δίνει η
0: Μπρέντφορντ.
1: Πολλά, να πει μόνο για τα λεφτά το κάνει. Νομίζω όμως τον ενδιαφέρει το πακέτο.
0: Δηλαδή, το καλοβλέπει, ναι.
1: Ναι, ότι η πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δελεαστική γι' αυτό. Mm. Νομίζω ότι θα τον ενδιαφέρει ένα κομμάτι του project του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και η Μπρέντφορντ στην μέση, η οποία τον ανανέωσε φέτος. Δηλαδή έκανε χρήση της οψιών,
0: ναι.
1: Έχει τα δικαιώματά του. Αν ο Παναθηναϊκός πληρώσει, θα τον αποκτήσει. Αλλά όταν ξεκινάνε διαπραγματεύσει από τα 12 πλάσ, που είναι η τιμή εκείνης για την Μπρέντφορντ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ρίξει την τιμή του για να έρθει στα ελληνικά πλαίσια. Αν τα καταφέρει, μπορεί να γίνει μεταγραφή. Δεν τα καταφέρει, θα ψάξει για κάτι άλλο. Εδώ είναι και ο Καμαρά. Τα έλεγα και το μεσημέρι. Έχω μια καλή πηγή πληροφόρηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο στα δικά μου μάτια με αυτά που μαθαίνω εγώ. Είναι ότι το παιδί δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έκανε μια λάθος κίνηση το Δεκέμβρη. Γιατί τον είχε επισημάνει, τον είχε βάλει στο. Είχε κυκλώσει από πολύ νωρίς. Πήγε πρώτα να τα βρει με τη Σαρλερουά και να έρθει σε συμφωνία μαζί της, η οποία ήρθε στο οικονομικό κομμάτι και με πίεση τη συμφωνία με την ομάδα να προσπεράσει το μανατζέρ του και να πιέσει τον παίχτη να αποδεχθεί και ο ίδιος την πρότασή του. Ο Καμαρά όμως δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα, θέλει να παίξει στην Γαλλία, είναι διεθνής με τις μόνες μικρές εθνικές ομάδες Γαλλίας, ΚΑΠΑ 17, 19, 20, 21. Έχει φιλοδοξία να παίξει και στη μεγάλη εθνική της Γαλλίας, είναι 23 χρονών, είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο παραγωγικό κομμάτι, αλλά στο ανασταλτικό κεντάει. Και θεωρεί ότι με τα προσόντα που έχει είναι καταρχάς σε συζητήσει με την Gladbach εδώ και 20 μέρες. Είναι μια οψιόν για αυτόν. Τον κοιτάει και την αγορά της Γαλλίας. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τον αποκτήσει προσφέροντάς του παραπάνω χρήματα από τον ανταγωνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτή τη τιμή που είναι η πραγματική τιμή του στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκεί το χρήμα για να φέρεις έναν παίκτη στην Ελλάδα. Πρέπει να το πείσεις ότι το να έρθει εδώ δεν είναι ο πιστοδρόμος στην καριέρα του, δεν είναι φραγμός, ότι μπορεί να τον βοηθήσει σε 2-3-5 χρόνια, μικρός είναι ακόμα, να ναι. κάνει το μεγαλύτερο βήμα.
0: Σωστά, σαν σκαλοπάτι, ναι, ναι.
1: Σαν σκαλοπάτι για να πάει. Mm-hmm. Το παιδί δεν φαίνεται να ψήνεται από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον οι ειδικές πληροφορίες αυτό λένε. Και γι' αυτό δεν είναι ούτε θετικό στο ενδεχόμενο να παίξει στον Παναθηναϊκό, ούτε και στον Ολυμπιακό που τον προσέγγισε κάποια στιγμή αργότερα. Εκεί τον ενδιέφερε λίγο η προοπτική του Champions League,
0: mm-hmm.
1: η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι εξασφαλισμένη για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω από αυτά που έχω καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν την υπόθεση, ότι δεν θέλει ούτε Παναθηναϊκό ούτε Ολυμπιακό, ότι θα έρθει εδώ μόνο εάν και εφόσον δεν βρει αυτό που θέλει στην. Η γαλλική αγορά κατά βάση,
0: ναι.
1: τη γερμανική, ξέρω εγώ. Ένα από τα...
0: ή να πάει στην Ιταλία, στην Κόμο που έχει βάλει στη Champions League, έτσι.
1: Δεν ξέρω δηλαδή ακριβώς τι. Πού ακριβώς θέλει να πάει, αλλά σίγουρα στα μάτια του δεν θεωρεί ότι θα είναι πισωγύρισμα. Το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι πανάκια, ναι.
1: Ακριβώς. Το παιδί στα 23 του σου λέει εντάξει, λες, θα πάρω το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να πάω να παίξω εκεί που θα με δούνε.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι πέρυσι και ο Ναΐ ήταν μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ενώ στο οικονομικό Παναθηναϊκό έδινε τα λεφτά που ήθελε και η Μαρσέη.
0: Προτιμούσε, ήθελε τη Λα Λίγκα.
1: Ήθελε να πάει στη Λα Λίγκα.
0: Ναι.
1: Πήγε σε μια ομάδα που μπορεί να έπεσε. Αλλά νόμως ότι από αυτή τη συμμετοχή διαβάσαμε ότι τον έχει βάλει στο μάτι και μάτι σε γιατί πήγε καλά γενικά στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σε βλέπουν εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι
1: σε
0: αλήθεια.
1: Βλέπουν, σε παρακολουθούν. Είναι ένα προβεβλημένο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα σου λέει άλλο ποιο θα τον δει. Θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, να βγάλει μάτια για να κεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιον άλλον.
0: Για να σου το πω διαφορετικά, Χρήστο, αν ο Τσάπρας ήδη έπαιζε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ήδη θα είχε προσελκύσει βλέμματα. Έτσι.
1: Ήδη έχει.
0: Πολύ περισσότερα από ότι τώρα στο Λεβαδιακό.
1: Το παιδί έχει τραβήξει τον ενδιαφέρον 2-3.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν έπαιζε σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα θα είχε πολύ περισσότερα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Οι αριθμοί είναι. Νούμερο ένα εσύ στο πρωτάθλημα.
0: Ένα
1: μεγάλο κομμάτι τη επιθετική παραγωγικότητα του Λεβαδιακού είναι τα κρέα του Μπακ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν Τσάπρας από τη Διακέφα, όπως από την άλλη. Ήταν πάρα πολύ
0: δημιουργική.
1: Καλή δημιουργική το επιθετικό κομμάτι και βοήθησαν πάρα πολύ τον Λεβαδιακό να έχει. Νομίζω έκλεισε η ομάδα με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει κάτι τελευταία.
0: Δεν έχει χάσει κάτι. Έτσι είναι.
1: Είναι ανοιχτά τα θέματα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Η ομάδα μαζεύεται τη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία. Τώρα, τρόπος του λέγει, ξεκινάει η προετοιμασία, γιατί εξετάσεις, να μαζευτούμε, να μας μιλήσει λίγο προπονητής. Ουσιαστικά η βασική δουλειά θα γίνει στο Άπερτον της Ολλανδίας. Περιμένουμε να μας μιλήσει και ο Νίστρουπ, δηλαδή να έρθει εδώ, ναι, να παρουσιαστεί.
2: Να ανοίξει τα χαρτιά του, ναι.
1: Να μιλήσουμε, να το ρωτήσουμε, να μας απαντήσει, να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει στο μυαλό του, τι σκέφτεται, τι θέλει. Mm-hmm. Θα μας πει, πιστεύω, χρήσιμα πράγματα. Έχει τη φήμη του ανθρώπου που ό,τι έχει να πει το λέξει από τα δόντια, τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρουν, να είναι συνάδελφοι. Ναι. Μπορεί να δυσαρεστεί, λέει κάποιος.
2: Οπότε θα γίνουμε σοφότεροι όλοι.
1: Ναι, περιμένουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, αυτό που είπες, θα γίνουμε σοφότεροι όλοι, θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του Ολλανδός. Τρέχουν πολύ, αλήθεια είναι, στον Παναθηναϊκό, γιατί και ο Κοτσόλης έχει την επίποδος πολέμου και ο Κορώνα. Και για αυτούς είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να μιλήσουν και με τον νέο προπονητή, να σκέφτεται, να δει και αυτός λίγο καλύτερη ομάδα, να την αξιολογήσει και στην προετοιμασία. Μπορεί στην προετοιμασία, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Κάποιοι παίχτες που ξεκινάνε με handicap και νικωμένοι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή και να τους ξαφνικά να είναι βασικοί. Το έχουμε δει άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο. Οπότε είναι αρκετά τα θεματάκια που είναι ανοιχτά στον Παναθηναϊκό. Άρα πιο σοφό είναι να περιμένουμε. Θα γίνουν αρκετές κινήσεις.
2: Τώρα,
1: πόσο βαθιά θα πάει το νηστέρι, πόσο ακριβά θα πληρωθεί ο λογαριασμός και πόσο ανταποδοτικά θα πάρει πίσω ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά όλα όσα δώσει οικονομικά, είναι κάτι που θα φανεί μέσα στα παιχνίδια.
2: Μάλιστα. Χρήστο Κοντές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

82 λεπτά. Γεωργία, Ελλάδα παραμένει το 3-2 υπέρ της εθνικής ομάδας, όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα της Χαλατσογιάννη από το 3ο λεπτό που άνοιξε το σκόρ. Θεοδωράκη στο 6ο λεπτό με αυτόν γκόλ ισοφάρισε για την ομάδα της Γεωργίας 1-1. Η Θεοδωράκη όμως στο 24ο λεπτό σκόραρε για την εθνική ομάδα, την έβαλε μπροστά στο σκόρ με 2-1. Με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στο 60ο λεπτό η Μπρουξάιρ πέτυχε το 3-1 για την εθνική ομάδα και πάλι με αυτόν γκολ, αυτή τη φορά από την Μπράμε, διαμορφώθηκε το 3-2 στο 63ο λεπτό για την ομάδα της Γεωργίας. Με δύο αυτόν γκολ λοιπόν η ομάδα της Γεωργίας έχει μπει ξανά στο παιχνίδι. 3-2 προηγείται η εθνική ομάδα στο 23ο λεπτό του αγώνα, με ένα μάτς που μεταδίδεται από την Ρυθμιός Φόρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 19 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε και πάλι η Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε γραμμή. Αυτή τη φορά όμως για το ρεπορτάζ του Άρη, ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη? Γιατί στο βασχετικό Άρη ξέρω ότι υπάρχει παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο και ο Βασίλης Βλαχόπουλος, και είναι το μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Αλλά από το ποδοσφαιρικό Άρη πραγματικά δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι.
1: Είναι το κοντράστ. Απόλυτο κοντράστ.
0: Εσύ, ναι.
1: Και μια μέρα που ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει παρουσίαση και τα πιο αναλυτικότερα και ο Βασίλης του Σπανούλη τη Δευτέρα, ότι ετοιμάζεται, πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση των οργανωμένων για υποδοχή στον Σπανούλη. Όχι για αυτό που έγινε, μόνο αυτό έχω να πω ως σχόλιο περισσότερο,
0: ναι.
1: Για αυτό που προσδοκεί ο κόσμος του Άρη να γίνει με το Σπανούλη. Και αυτό είναι το απόλυτο κοντράστ, για να πάμε στα ποδοσφαιρικά, ότι η συνεργασία με τον ομοσπονδιακό προπονητή, δεν χρειάζεται συστάσεις να αναφερόμαστε στο Σπανούλη, δίνει όραμα και πλάνο και προοπτική στον κόσμο του Άρη. Υπάρχει το ακριβές
0: αντίθετο στον Άρη, στον ποδοσφαιρικό.
1: Στον ποδοσφαιρικό Άρη, δηλαδή. Καμία κίνηση μέχρι τώρα και είχαμε και την γνωστοποίηση μια σύνδεση που κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι. Δηλαδή ο Άρης έχει ένα ακόμη οικονομικό αγκάθι, έχει ένα ακόμη βουνό, λόφο, δεν ξέρω, ένα μεγάλο εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ένα ακόμη σοβαρό εξαγωνιστικό και οικονομικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει πέρας. Πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε και σήμερα έγινε γνωστό αυτό, η δικαίωση του Ντομακό, η Pavicic, στην FIFA. Ναι. Υπάρχει μια δικαστική διαμάχη του παίχτη με τον Άρη, ο οποίος είχε πριν 3 χρόνια επιπαλή Κουτσά, αν θυμάσαι, τον τότε αθλητικό διευθυντή, ο οποίος έφυγε απρόωρα από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Διεκδίκησε 180.000 ευρώ για διαφορές δεδουλευμένων και δικαίωμα έξτρα αποζημίωσης. Και τελικά.
0: Συγγνώμη, έπαιξε ο Πάβηση στον Άρη, πότε έγινε αυτό?
1: Έπαιξε, ήταν πριν 3 χρόνια. Έπαιξε μερικά παιχνίδια, κάποια στιγμή δεν ήταν στο rotation. Δόθηκε δανεικός 2 χρόνια συνεχόμενα.
0: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι, Γιώργο.
1: Στη Σαράγεβο, της πατρίδας του και στην Κόριτσα.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το λεπτό σημείο. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μεταγραφή με Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Γιατί το θυμάμαι και όλα, ήμουν στην προετοιμασία. Αν έγινε προετοιμασία, εκείνη τη χρονιά θυμάσαι δεν έγινε καν προετοιμασία του Άρη, που λέγαμε ότι πήγε η ομάδα του Άρη στο Ισραήλ.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Λοξενούμενη από τη Μακάμπι Χάιφα. Ήταν μια ομάδα παιχτών πρώτων από όλους. Στην πρώτη μεταγραφή ήταν ο Pavicic. Και ήταν ποδοσφαιριστές που έφυγαν στο τέλος. Ο Γκρέι, ο Πίρσμαν και ένας κορμός ποδοσφαιριστών που πέρασε και δεν ακούμπησε. Τέλος πάντων, αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά και αλλιώς κατέληξε. Έπαιξε ελάχιστα, δόθηκε δανεικό συνέχεια σε Σαράγεβο και Γκόρικα και διεκδίκησε με βάση το συμβόλαιο που είχε την οικονομική διαφορά των χρημάτων που πήρε. Δικαιώθηκε. Βέβαια το τρελό παράδοξο είναι ότι η FIFA του δικαίωσε και πού αλλού, ότι ενώ το συμβόλαιο του με τον Άρη λήγει το 26 και εδώ έχει υπογράψει μέχρι το 27, θεωρεί ότι ο Άρης πρέπει να καταβάλει τα χρήματα και για το 26-27, το οποίο είναι κάπως δεν ταιριάζει. Μάλιστα. Γι' αυτό και σύμφωνα με τα όσα αναφέρω στον Άρη, έχει προσφύγει και κρινόμαυρη ΠΑΕ στον ΚΑΣ. Νομίζουμε ότι αυτό το θέμα, με βάση την πρακτική που υπάρχει, μπορεί να πάρει μήνες, ίσως και χρόνο.
0: Ο Άρης, δηλαδή, με λίγα λόγια, βρήκε το δικό του Τσάλοφ.
1: Έχει ένα θέμα να απασχολεί, αν μπορούμε έτσι να το παραλληλήσουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα, Δημήτρη. Ένα, ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να τραβήξει τουλάχιστον ένα χρόνο. Αν δικαιωθεί ο Άρης, γλιτώνει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Αν δεν δικαιωθεί, έχει να πληρώσει πολλά χρήματα για ένα παίχτη που όντως πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Και θα του πάει πίσω και το γεωμεταγραφικό σχεδιασμό σου σε κάτι τέτοιο.
1: Τουλάχιστον 180.000. Κάποια νούμερα που διαβάσαμε και κυκλοφορούν ότι μπορεί να φτάσει και 300, 400 και 500. Είναι απίστευτα νούμερα. Και αν δεν τα καταβάλει, δεν υπάρχει διακανονισμός όπως έχει γίνει και με τον Κουάισον.
0: Ναι.
1: Τότε κινδυνεύει να έχει μπάν μεταγραφών την ώρα που είναι σε εσύ τα δύο μπάν της FIFA. Για οφειλές σε μάνατζερ και σε δικηγόρο που εκπροσωπεί ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτό είναι το απόλυτο κοντρά στο ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Δεν ξεκινάει
1: σήμερα
0: καλά η
1: συνάντηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε παρουσία του Μιχάλη Γρηγοριού, του Ρουμπέν Ρέγγες, του Γιώργου Μπουλιά. Προφανώς δεν μιλάνε για την έλευση του Σπανούλη. Μιλάμε για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδιασμού που πρέπει πλέον να δρομολογηθεί. Αλλά εδώ ήταν μια είδηση που σίγουρα προκαλεί τις δικές του δονήσεις, όχι θετικές, σε κοδόμα που λέγεται ποδοσφαιρικός Άρης. Εδώ βέβαια να συμπληρώσω ότι υπάρχει αίσθηση και πληροφόρηση ότι ο Άρης περιμένει την καταβολή των χρημάτων από την αγορά του, γιατί θα φτάσει γύρω στα 5 εκατομμύρια μαζί με την καταβολή που έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι τότε είναι σε μια διαδικασία αναμονής. Ο Άρης πάντα ζυγίζει για την πώληση του Μωρόν και βέβαια περιμένει περισσότερο, όπως θα πω, το σημείο κλειδί είναι από την Αλντρίγια, την ομάδα με την οποία ανέβηκε μάλιστα με 2 αυτογκόλ η ομάδα του Διαντή στην πρώτη κατηγορία, κάτι που ενεργοποίησε και τη συμφωνία για την αγορά του παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Ναι. Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι, θα πω εγώ, των τελευταίων 8 χρόνων που είναι ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία, και ένα από τα δυσκολότερα που είναι ο Καρυπίδης αυτά τα 11 χρόνια το Σεπτέμβριο, που είναι 11 χρόνια
0: στον προδρικό θόκο, ναι.
1: Ως μεγαλομέτωπος, αρχικά ο Σέφορος είχε την αποτυχία να μην ανέβει την πρώτη χρονιά από την Β' στη δεύτερη χρονιά, γιατί ανέβηκε όταν ανέλαβε ο Καρυπίδης, ήταν ο Άρης στην τρίτη εθνική, ανέβηκε με τη μία. Παρέμεινε και τότε εκείνη τη χρονιά ανέβηκε η Λαμία, όπως θυμόμαστε, ναι, και δεν ανέβηκε ο Άρης. Και είναι το πιο δύσκολο καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, των τελευταίων 11 χρόνων παρουσίας Καρυπίδη. Δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο άσε από το μανίκι. Εμείς το έχουμε καταθέσει και ως άποψη, αλλά και ως μορφή ρεπορτάζ, ότι περιμέναμε να εξωτερικεύσει τις δικές του θέσεις και απόψεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, θα πει κάποιος, φέτος δεν πιέζει ο χρόνος γιατί ο Άρης δεν είναι στην Ευρώπη. Η προετοιμασία θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που θα πρέπει να πάει ο Άρης στην Ιταλία και τα αναδόσει και τα φιλικά. Άρα έχει περισσότερο χρονικό διάστημα να προετοιμαστεί. Αλλά το αλλά είναι μεγάλο και ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα.
1: Δηλαδή, αν δεν είχαμε και τη σημερινή αυτή εξέλιξη και μια συνάντηση που έγινε.
0: Δεν θα υπήρχε τίποτα πολύ
1: στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης είναι αυτό και αυτό είναι το κοντράστι που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πει και ο Βασίλης Λαγόπουλος αργότερα.
0: Ωραία.
1: Με μια κοσμογονία, γιατί η έλευση του Σπανούλη θα δρομολογήσει και μεταγραφές στον Άρη. Στο
0: ωραία. Γιώργο, τότε σα ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.

Διανύουμε ήδη τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο μάτς της Γεωργίας με την εθνική ομάδα των γυναικών. Οι γυναίκες εξακολουθούν και προηγούνται με 3-2 και από ό,τι φαίνεται κρατάνε το σκορ και τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του αγώνα, προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο.

0: 9 λεπτά πριν από τις 10, Ερασπόρο, βραδινή ραδιοφημερίδα. Η Ερασπόρο είναι παντού. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει, ήδη τόσα χρόνια μας ακούτε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε γραμμή με τη Μάλτα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης, παρακολουθεί από κοντά τα Final Four στο Πόλο. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρο από τη Βαλέτα, έτσι.
0: Από τη Βαλέτα της Μάλτα, έτσι.
1: Ναι, της Μάλτα, σωστά, της Μάλτας. Λοιπόν, έχουμε αύριο ξεκινά το Final Four του Champions League των γυναικών.
0: Ναι, ναι.
1: Για πρώτη φορά στην ίδια χώρα, στην ίδια εγκατάσταση, θα γίνει το Final Four του Champions League σε άνδρες και γυναίκες, σε γυναίκες και άνδρες. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο με τις γυναίκες. Στις 10 η ώρα το βράδυ ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Ματαρό. Στις 8 η ώρα νωρίτερα είναι ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνίζεται και η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, η Ελευθερία Πλευρίτου, και της προηγούμενης πρωταθλήτριας Ευρώπης, της Σαν Ανδρέου, που πήρε πέρυσι το τρόπαιο στο Παπαστράτιο, νικώντας το τέλος της Σαμπατέλ. Και φέτος για να φτάσει στο Final Four απέκλεισε ύστερα από δύο συγκλονιστικούς.
0: Την
1: Βουλιαγμένη, ακριβώς.
0: Θα το έλεγα ότι παραλίγο να βλέπαμε την Βουλιαγμένη στο Final Four.
1: Ναι, κρίμα. Θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε και δεύτερη ελληνική ομάδα στις γυναίκες. Γιατί το άξιζε η Βουλιαγμένη, θα μπορούσε να το πετύχει. Στο τέλος δέχτηκε την ισοφάριση, τα τελευταία 44 δευτερόλεπτα, εκείνου του προημιτελικού του δεύτερου. Πήγε το μάτσα πέναλτι. Και εκεί.
0: Για ένα πέναλτι, Βασίλη, ξέρεις τώρα, θα μπει μπάλα μέσα, θα βγει έξω. Έτσι γίνεται.
1: Αυτό είναι, ναι, ακριβώς. Είναι η ρώσικη ρουλέτα η αποκαλούμενη. Και αντιστοίχως μετέχει στο Final Four των ανδρών ο Ολυμπιακός. Έτσι επέστρεψε και εκείνος σε Final Four. Ο Ολυμπιακός, στους άνδρες. Ο οποίος αντιμετωπίζει στο μεθαυριανό προημιτελικό την Προρέκο στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο άλλος ημιτελικός είναι μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της πρωταθλήτριας Ευρώπης τα τελευταία 2 χρόνια, Φερεντσβάρος, στην οποία επίσης έχουμε Έλληνα, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Επομένως, η καρδιά της Ευρώπης, ό,τι έχει να κάνει με το Πόλο, κινείται στη Μάλτα.
0: Έτσι, στη Βαλέτα.
1: Χρονιά, στη Βαλέτα. Βέβαια, εντάξει, το επίπεδο της διοργάνωσης σε επίπεδο δημοσιογραφικής κάλυψης είναι. Τι να πω, τέλος πάντων. Είναι να πω σε ορισμένα κομμάτια.
0: Ερασιτεχνικό.
1: Ναι, θα το έλεγα έτσι, γιατί για παράδειγμα έχουν φτιάξει ένα τραπεζάκι.
0: Το λέω ευγενικά όσο μπορώ, έτσι.
1: Ευγενικά, γιατί προσπαθώ εγώ να είμαι ευγενικός, να σου πω την αλήθεια, να δούμε αν θα λυθεί. Είχαμε κάποια θέματα για σήμερα, τέλος πάντων. Αν θα λυθεί, δηλαδή, το ώστε να έχουμε για ένα τραπέζι να κάτσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα λυθεί κατά πάσα πιθανότητα το θέμα, αλλά θα πρέπει να έχει ήδη προβλεφθεί, αλλά τέλος πάντων.
0: Και είσαι στην Ευρώπη, έτσι, δεν είσαι κάπου αλλού. Εσύ,
1: εντάξει, πάντως, από την άλλη, για να μην το αδικό και τελείως. Δηλαδή, οι ομάδες το χαίρονται, γιατί είναι ένας προορισμός όμορφος.
0: Εντάξει, ναι, ωραία.
1: Ασχολείται με το Πόλο το καλοκαίρι, δηλαδή οι Μαλτέζοι.
0: Το νησί των υποτών, ναι. Ωραία.
1: Ναι, το νησί των υποτών, σωστά. Επενδύουν το καλοκαίρι στο Πόλο. Και παίρνοντας παίχτες, δηλαδή υψηλού επίπεδου αγωνιστούς στις ομάδες τους. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται το Final Four Champions League των ανδρών και τώρα και των γυναικών στη συγκεκριμένη χώρα, τη Μάλτα δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα έχει ανταπόκριση από πλευράς κόσμου.
0: Θα μπορούσαν να δώσουν λίγο μεγαλύτερη βάση στο πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Βασίλη.

0: Πάνω στη Ματαρό είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι πήρε τον τίτλο στην Ισπανία, νικώντας με 2-1 νίκη στους τελικούς στην Σαν Ανδρέου, mm-hmm. που πάμε ότι είναι η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και εστίαση και γίνεται στο κομμάτι της άμυνας, όπως και η Βάσο Πλευρίτη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αυτό τόνισε στις δηλώσεις της, ότι το κλειδί για τη νίκη στην αυριανή αναμέτρηση θα είναι η άμυνα. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός ευελπιστεί, αυτό έχει ως στόχο, να κλείσει τη χρονιά κάνοντας το Triple Crown. Δηλαδή, έχοντας πάρει το double στην Ελλάδα, να πάρει και το
1: ευρωπαϊκό,
0: το οποίο θα είναι το τέταρτο στην ιστορία. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες μετέχει για 12η φορά σε Final Four. Mm-hmm. Και από την άλλη, η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού μετέχει για 8η φορά σε Final Four. Έχει δύο κατακτήσεις. Θεωρητικά σε αυτό το Final Four έχει έρθει ως, μην έχοντας, να το πω διαφορετικά, τον τίτλο του φαβορή. Από την άλλη, μπορεί και οι παίκτες του Elvis Fadovich, επειδή έχουν ποιότητα, απαλλαγμένοι ας πούμε και από αυτό το άγχος, να μπορέσουν να κάνουν ό,τι πέτυχαν και στη Γένοβα, για παράδειγμα, το 2018, που και πάλι ήταν ο Ολυμπιακός θεωρητικά το outsider, αλλά πήρε τον τίτλο νικώντας και στον τελικό την προ-ρέκο, την οποία αντιμετωπίζει μεθαύριο στον ημιτελικό, με 9-7 τότε ήταν, και μάλιστα στη Γένοβα, στην έδρα της

0: Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο τα νεότερα για την άφιξη, μάλλον όχι για την άφιξη, για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανόπουλου. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Εγώ είμαι ο Βλαχόπουλος.
0: Εσύ είσαι ο Βασίλη Βλαχόπουλος, ναι. Βασίλη Σπανούλη, σε είπα.
1: Όχι. Το έκανε πιο ωραίο.
0: Για πες.
1: Έχω κάνει πολλά τέτοια στο ραδιόφωνο, να ξέρεις.
0: Κοίταξε, Βασίλη, εσύ, Βασίλη και ο Σπανούλης, εντάξει.
1: Έχει υποθεί επίσης στο ραδιόφωνο το κορυφαίο. Αντί για Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αλέξης Βαγγελανδρής.
0: Εντάξει, λοιπόν, οκ. Τέτοια πατάτα δεν έχω κάνει ακόμα. Λοιπόν, έχω πολύ λίγο χρόνο. Σε παρακαλώ, πες μου τι ετοιμάζεται. Ναι.
1: Κυριακή απόγευμα στις 6 θα φτάσει ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη προγραμματιστεί υποδοχή από τους οπαδούς του Άρη και μάλιστα υπάρχει και ανακοίνωση από το Super 3 που καλεί όλους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μια υποδοχή στο Βασίλη Σπανούλη και μάλιστα γράφοντας ότι ουσιαστικά τα χρόνια της υπομονής τελείωσαν, οι δεκαετίες πέρασαν, ήρθε η ώρα να επιστρέψει η αυτοκρατορία, γράφουν στο μήνυμά τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη. Mm-hmm. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει φυσικά τη Δευτέρα. Συνέντευξη που της διοίκησης στο Παλέ και παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη για την και τυπικά έναξη μιας νέας εποχής. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι απομένουν τυπικά πράγματα για το σχηματισμό της ομάδας. Γιατί πλέον το ενδιαφέρον εκεί επικεντρώνεται. Για 3 χρόνια είναι η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, πράγμα το οποίο δείχνει και, και τη διάρκεια του πλάνου που έχει καταστρωθεί. Και θα

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 συνέβησαν δύο αξέχαστα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε διάστημα 4 αγωνιστικών λεπτών μπήκαν δύο γκολ που έμειναν στην ιστορία. Το ένα γκολ πέρασε στα χρονικά ως το χέρι του Θεού και το άλλο ως το γκολ του αιώνα. Και τα δύο τα σημείωσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα πρωταγωνιστούσε τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός. Το Μουντιάλ του Μεξικού του 1986 απογείωσε τη φήμη του και καθιέρωσε τον ποδοσφαιρικό του μύθο. 22 Ιουνίου 1986. Ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στο 51ο λεπτό σκοράρει με το χέρι και δίνει προβάδισμα στη χώρα του, αφού διαιτητής και επόπτης γραμμών δεν ήταν την παράβαση. Ο Μαραντόνα πανηγύρισε σαν να είχε σκοράρει κανονικά. Λίγα λεπτά μετά, στο 54, άρχισε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει ποτέ. Σε 10 δευτερόλεπτα διένυσε περίπου 60 μέτρα και πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και τον τερματοφύλακα. Αποθέωση. Ένα γκολ με το χέρι και ένα γκολ μύθος. Σαν να έλεγε ότι όσοι αμφισβητείτε το πρώτο, δείτε και το δεύτερο.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Vibes.
1: Καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ένα παιχνίδι είναι τώρα σε εξέλιξη για τη La Liga, τα play-off Μπαρτσελόνα Τενερίφη 68-47. Τα φιλικά, τα τελευταία φιλικά πριν από το Μουντιάλ, θα αρχίσουν τα ξημερώματα Αργεντινή Ισλανδία, Σενεγάλη Σαουδική Αραβία και Ιράκ Βενεζουέλα. Όμως εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρώτο των πρώτων φέτος. Σύμφωνα με τον Κώστα Ακρίδα, ακούσατε τη βαθμολογία των διαιτητών. Δίπλα μου κάθεται ο κύριος Άγγελος Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Αν μιλάμε στον ελληνικό.
1: Βεβαίως. Άγγελε και Άγγελε.
2: Ναι. Το συνονόματι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πέρα. Φυσικά ευχαριστούμε και την ΚΕΔ που έδωσε την άδεια για να είσαι εδώ πέρα.
2: Εννοείται. Κάθε φορά δίνει την άδεια. Όπως
1: και πάντα την ευχαριστούμε.
2: Ναι.
1: Και οι πολλές αυτές συνεχόμενες διακρίσεις θα μας κάνουν να βαρεθεί ένας τον άλλον τελικά.
2: Μπορεί. Κάποια στιγμή,
1: θα
2: τα λέμε.
1: Τι γίνεται, η χρονιά φέτος πώς κύλησε? Σε γενικές, μια πρώτη εικόνα, μια πολύ γενική εικόνα.
2: Εντάξει, μια γενική εικόνα νομίζω ήταν από τις καλύτερες χρονιές που είχαμε διαιτητικά. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ τα 10 χρόνια που παίζω, ίσως ήταν και η καλύτερη σεζόν διαιτητικά.
1: Νομίζω, ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ.
2: Ναι, και ποδοσφαιρικά και για τους Έλληνες διαιτητές ήταν νομίζω η καλύτερη χρονιά.
1: Σε γενικές γραμμές συμφωνώ και εγώ, ήταν και από πλευράς διαιτησίας και από πλευράς θεάματος τέλος πάντων αγωνίας, είχαμε και καλά παιχνίδια και μέτρια παιχνίδια, γενικά είμαστε καλά όμως.
2: Άμα σκεφτούμε ότι μέχρι τελευταίες αγωνιστικές ψάχναμε να βρούμε ποιος θα πέσει, ποιος θα βγει Ευρώπη, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Συμφωνώ. Νομίζω ότι είχαμε ένα αμφίροπο πρωτάθλημα και σε όλες τις θέσεις, δηλαδή για τον υποβιβασμό αλλά και για τον πρωταθλητή. Όντως τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημά μας έχει αρχίσει και αποκτά μία, θα το έλεγα, παρατεταμένη αγωνία.
2: Σωστά. Και ένα ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι φετινό, είναι και περσινό, είναι και προπέρσινο. Είναι 3-4 χρόνια που το βλέπουμε. Premier League.
2: Ναι. Κρατάει τον κόσμο, το ενδιαφέρον του κόσμου αμύωτο μέχρι τέλος.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
2: Και έχει αυξηθεί νομίζω και ο κόσμος στα γήπεδα. Και αυτός
1: έτσι,
2: είναι ο λόγος.
1: Σωστό. Έχει αυξηθεί ο κόσμος στα γήπεδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Super League. Και νομίζω ότι και τα καινούργια γήπεδα που χτίζονται, της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε, του Παναθηναϊκού που θα ολοκληρωθεί σε ένα 1,5 χρόνο, το Καραϊσκάκι που θα ανακαινιστεί, η Νέα Τούμπα, θα φέρουν ακόμα πιο πολύ κόσμο στα γήπεδα.
2: Σίγουρα θα φέρουν περισσότερο κόσμο. Μόνο και μόνο τα τρία γήπεδα που είπες. Η αναβάθμιση του Ολυμπιακού για 20.000. Το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού έξτρα 20.000. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο, άλλες 15.000-20.000 εκεί. Αυτά τα γήπεδα νομίζω ότι κάθε.
1: Δεν
2: ανέφερα τη Φιλαδέλφεια επειδή είναι ήδη κάποια χρόνια.
1: Και όφη θέλει να κάνει γήπεδο καινούριο. Βλέπω ότι οι ομάδες θέλουν να αρχίσουν να επενδύουν στα γήπεδα. Γιατί για να κάνεις ομάδα, όποια θέση και να είναι, πρέπει να έχεις ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, προπονητικό και ένα σύγχρονο στάδιο που αγωνίζεσαι.
2: Εντάξει, βλέπουμε στα σύγχρονα γήπεδα και στις Ελλάδας τώρα, αλλά και τα ευρωπαϊκά.
1: Και συνέχεια που ταξιδέψει και στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
2: Τα οποία είναι γιορτή. Ο κόσμος δηλαδή πηγαίνει 3-4 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, κάνει τη βόλτα του στα εμπορικά που είναι στο γήπεδο, θα πιει, θα φάει, θα παρακολουθεί το παιχνίδι του. Μετά όταν φύγει πάλι μπορεί να κάτσει να διασκεδάσει για κάποιες ώρες, αν το παιχνίδι είναι νωρίς και επιτρέπει ο χρόνος, και είναι η βόλτα τους. Ναι. Και είναι η βόλτα τους, δηλαδή αυτό είναι η ευχαρίστησή τους, η κυριακάτικη βόλτα.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα τα έχουμε παρερμηνεύσει λίγο. Είχαμε μείνει πίσω στο θέμα των γηπέδων. Είχαμε μείνει πίσω στα θέματα τα οργανωτικά, θα έλεγα. Και τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι και εκεί θα εξελιχθούμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι εξελισσόμαστε και εκεί και σε λίγα χρόνια θα έχουμε ακόμα περισσότερα γήπεδα με αυτές τις προδιαγραφές. Και αυτό είναι ευχάριστο για τον κόσμο. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
2: Με οπαδούς, με φιλάθλους και σου λένε ότι τώρα πηγαίνω στο γήπεδο και κάνω τη βόλτα μου. Το ευχαριστιέμαι.
1: Εκτός από αυτό, είναι και για εσάς τους διαιτητές, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι σε ένα καινούριο, σε κάτι καινούριο.
2: Είναι και άλλη αίσθηση. Mm-hmm. Εντάξει, είναι άλλη αίσθηση. Όπως να το κάνουμε, είναι πολύ πιο όμορφο.
1: Σίγουρα.
2: Αν και τα 90 λεπτά ξεχνάμε που βρισκόμαστε, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ πιο όμορφο.
1: σίγουρα το να αγωνίζεσαι σε ένα σύγχρονο αγωνιστικό χώρο, σε ένα σύγχρονο γήπεδο, τέλος πάντων με όλες τις ανέσεις που παρέχει, από την ώρα που θα πας στα αποδυτήρια, μέχρι να αλλάξετε, να ντυθείτε, να βγείτε, είναι διαφορετικό.
2: Είναι, είναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο κοντά μας θα είναι Άγγελε και ο Κώστας Ακρίδας, όπως κάθε φορά. Ο Κώστας μετά από όλα τα παιχνίδια που είδε τη φετινή χρονιά, συλλέγοντας στοιχεία από την αρχή της χρονιάς μέχρι και το φινάλε, έβγαλε την ετοιμιγορία και συγχαρητήρια για την πρωτιά.
2: Κάθε χρονιά είναι σεβαστή η γνώμη του και σας παρακολουθούμε και τον παρακολουθούμε. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως ποιον θα βγάλει πρώτο, ποιο δεύτερο, εγώ παρακολουθώ και πάντα ακούω κάτι χρήσιμο.
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι μετρημένοι, θα έλεγα, Άγγελε, οι διαιτητές οι οποίοι... δηλαδή τα τελευταία χρόνια είσαι εσύ, ο κύριος Παπαπέτρου και ο κύριος Φωτιάς που κάνετε τα καλύτερα. Βέβαια είναι και άλλοι που έρχονται, αλλά νομίζω ότι εσείς οι τρεις λίγο έχετε ξεχωρίσει.
2: Εντάξει, και εμείς φτάσαμε βήμα-βήμα και σιγά-σιγά και το δρόμο το δικό μας θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά σεζόν με τη σεζόν, γιατί και εμείς δεν ήμασταν την πρώτη μας χρονιά όπως ήμασταν τώρα.
1: Σαφώς.
2: Οπότε φυσιολογικά και τα παιδιά που έρχονται, υπάρχει πολύ καλό υλικό. Σιγά σιγά θα ακολουθήσουν.
1: Να σταθούμε σε αυτό το πολύ καλό υλικό, αφού καλησπερίσω και τον Κώστα Ακρίδα. Άγγελο, και ο Κώστας είναι πλέον στην παρέα μας. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Ακούμε καλησπέρα, και... καλησπέρα.
1: Λείπει ο Φιλτισάκος ο Άγγελος τις δύο πρώτες φορές που είχε έρθει ο κύριος Ευαγγέλου. Να είμαστε τρεις εδώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τις δύο πρώτες φορές το φωνάζε.
0: Τρεις Άγγελοι.
1: Τρεις είμαστε
0: εδώ. Ένας Κωνσταντίνος.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Κατά πρώτον να συγχαρώ τον Άγγελο τον Ευαγγέλου. Φέτος έκανε πραγματικά μια
1: Κωστά, λίγο το τηλέφωνο έχει ένα θέμα, δεν σε ακούμε. Θα πρέπει να μετακινηθείς από εκεί που είσαι ή να σε ξανακαλέσουμε. Θα σε ξανακαλέσουμε,
0: ναι,
1: νομίζω το καλύτερο.
0: Μάλλον κάτι.
1: Α, τώρα ακούγεσαι.
0: Τη φωνή μου δύο φορές.
1: Τώρα ακούγεσαι.
0: Ναι, τώρα ακούγομαι. Ναι.
1: Το ακούγεσαι μια χαρά. Ξαναπες αυτά που είπες, γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Θέλω να συγχαρώ, είπα τον Άγγελο τον Ευαγγέλο, γιατί φέτος έκανα μια καταπληκτική χρονιά. Έκλεισε με ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική διαιτησία που τη χειροκρότησε όλος ο κόσμος, είτε ήταν από το γηπεδούχο ή το κερδισμένο, τέλος πάντων, είτε και το χαμένο. Είχαμε πραγματικά, δόθηκε συγχαρητήρια στην διαιτησία, σε όλη την ομάδα, mm-hmm. γιατί είχαμε πάντα για μία ομάδα, γιατί σε όλα τα παιχνίδια οι διαιτητές είναι μία ομάδα πλέον, δεν είναι ο διαιτητής και ο βοηθός και το ΒΑΡ και το ΑΒΑΡ και ο τέταρτος. Υπάρχει μία ομάδα που αυτή η ομάδα, μιλάω πάντα για τον τελικό, έδωσαν πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό και ανάψανε το πράσινο φως για να δούμε επιτέλους διαιτητές Έλληνες και στα ντέρπι και στα δύσκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Άγγελε, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, νομίζω, Κώστα, ότι δεν ήταν μόνο τελικός στον οποίο θα έρθουμε σε λίγο. Ήταν και ο ημιτελικός, ήταν και ο προημιτελικός. Παιχνίδια που
0: μιλάμε
1: ο Άγγελος Ευαγγέλου...
0: Έκανε, Άγγελε μου, έκανε μια καταπληκτική χρονιά και το επισφράγισμα ήταν ο τελικός. Εκεί που πραγματικά, γιατί να δώσουμε και συγχαρητήρια και στην ΚΕΔ και στον αρχιδιαιτητή που πήρε αυτή την απόφαση να παίξουν Έλληνες διαιτητές τον τελικό. Αυτό ήταν ένα θετικό και η ομάδα, όπως είπαμε, της διαιτησίας, την ΚΕΔ την έβγαλαν ασπροπρόσωπη.
1: Συμφωνώ και εγώ. Ήταν κάτι, Άγγελε, το οποίο σας το είχαν πει, είχε προαναγγελθεί από πέρυσι, ότι ο στόχος είναι να παίζουν στο κύπελο Έλληνες.
2: Σωστά. Από την αρχή της χρονιάς είχε προαναγγελθεί και από τον πρόεδρο της ΕΠΟ και από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και από τον κύριο Λανουά, ότι το στοίχημα φέτος είναι ότι θα παίξουμε το κύπελο, τα μεγάλα παιχνίδια με ξένους VAR. Τα μεγάλα, το Big Five εννοώ, που φέρνουμε ξένους στο πρωτάθλημα, για να μην παρεξηγηθώ, και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι η διαιτητική ομάδα αμυγός ελληνική, όπως συνέβη και στον τελικό. Νομίζω τους δικαιώσαμε αγωνιστική, κάθε αγωνιστική τους δικαιώναμε και φτάσαμε μέχρι το τελικό να συνεχίσουν και να διατηρήσουν αυτό που είπαν και αυτό που ξεκινήσαμε.
1: Να πάμε και στον τελικό εκεί. Πώς ήταν τα πράγματα? Έχουμε φτάσει τώρα την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Πώς ήταν τα πράγματα?
2: Εντάξει, καταρχήν όλη η διαιτητική ομάδα εκτός του VAR και του AVAR, οι οποίοι ήταν από την Αθήνα, οι υπόλοιποι συναντηθήκαμε στο Βόλο, διανυκτερεύσαμε όλοι μαζί και με την Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία ήταν εκεί. Ο κ. Λανό ήταν και παρατηρητής. Παρ' όλα αυτά βρισκόταν και άλλα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας στο Βόλο, όπου ήμασταν εκεί πέρα όλοι μαζί. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, πήγαμε στο γήπεδο και μετά όταν πήγαμε στο γήπεδο τα ξεχνάμε όλα. Είναι απλά άλλο ένα παιχνίδι. Το κλίμα ήταν φανταστικό. Ήμασταν 2 ώρες πριν και ο κόσμος τραγουδούσε, φώναζε. Δεν είχαμε επεισόδια. Δεν νιώσαμε κάτι περίεργο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Πραγματικά. Και μετά μπήκαμε στα 90 λεπτά που προκύψαν να γίνουν 120 λεπτά. Και ήταν το παιχνίδι που τα δώσαμε όλα.
1: Νομίζω ότι σαν ομάδα γενικά
2: ναι,
1: πήγατε
2: σαν ομάδα
1: όλοι
2: τα δώσαμε όλα και στο τέλος αυτό που είπε ο κύριος Ακρίδας, ότι από όλο τον κόσμο ακούσαμε μόνο θετικά.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για τίποτα?
2: Δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία για τίποτα, απολύτως τίποτα, ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Δεν υπήρχε κάτι, θεωρώ, για να σχολιάσουμε για τη διαιτησία.
1: Αυτή είναι η απόψη. Απλά επειδή καμιά φορά οι παράγοντες μπορεί και να βρούνε κάτι.
2: Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βρήκε κανένας τίποτα. Δεν ασχολήθηκε κανένας με τη διαιτησία. Το μόνο που ασχοληθήκαν όλοι ότι μετά από τόσα χρόνια υπήρχε Έλληνας διαιτητής και ελληνική διαιτητική ομάδα και τα καταφέρανε πάρα πολύ καλά.
1: Μου θυμίζει το αντίστοιχο το περσινό, αυτό που λέμε τώρα με το Καλαμάτα και Φυσιά, το 0-1, που και πάλι δεν ακούστηκε τίποτα.
2: Και πάλι, σωστά. Και πάλι.
1: Άσχετα με το αποτέλεσμα.
2: Ναι. Και πάλι εκεί πέρα δεν ακούστηκε τίποτα. Σας είχα πει και πέρσι, εκεί ήταν ένα παιχνίδι που και εκεί ήταν γιορτή, που παρόλο γηπεδούχος ομάδα δεν ανέβηκε κατηγορία. Ήταν αποδεκτό το αποτέλεσμα. Χειροκροτήσαν στο τέλος τους παίκτες τους για την προσπάθεια και για όλα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και φέτος.
1: Άρα είχαμε δύο πολύ σημαντικά, Κώστα και Άγγελε, δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που έκρινε άνοδο στην πρώτη εθνική και ένα παιχνίδι που έκρινε κύπελο, τελικό κυπέλου, στα οποία η συγκεκριμένη ομάδα, η ίδια ομάδα δεν είσαστε?
2: Όχι. Εγώ ήμουνα, ήταν διαφορετική.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ο Άγγελος Ευαγγέλου με την ομάδα του πήγανε καταπληκτικά σε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Πραγματικά πήγανε καταπληκτικά.
1: Και αυτό έρχεται και το ένα σε συνέχεια με το περσινό, μάλλον το φετινό έρχεται σε συνέχεια του περσινού. Εκεί αυτό θέλω να
0: πω. Και δεν ξέρω αν δεις, Άγγελε, δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία 4 χρόνια ο Άγγελος είναι μέσα στην τριάδα κάθε χρόνο που εμείς παρακολουθούμε τα παιχνίδια.
1: Αυτό του είπα προηγουμένως, ότι θα βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Επειδή είναι μέσα στην τριάδα.
0: Εντάξει, μακάρι
1: αυτό το λέω χάρη αστείς μου, φυσικά,
0: γίνεται προσπάθεια και εμείς εδώ είμαστε. Δεν αποκλείουμε κανέναν.
1: Εννοείται.
0: Κοιτάμε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και στο τέλος να αμυφθούν. Δηλαδή, ηθικά να αμυφθούν, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να τους προσφέρουμε. Το μόνο που τους προσφέρουμε είναι η αγάπη μας, η παρακολούθησή τους είτε στα δύσκολα είτε στα εύκολα, είτε στα λάθη είτε στα όχι λάθη.
1: Μα και τα λάθη όταν τα επισημαίνεις, Κώστα, δεν τα επισημαίνεις για να τους κάνεις παρατήρηση, για να το δουν, να προσπαθήσουν να μην το επαναλάβουν.
0: Μα αυτή είναι και η δουλειά μας εμάς, Άγγελε. Ειδικά το που το παρακολουθούμε, που είμαστε μαζί στην εκπομπή Σάββατο και Κυριακή, είναι αυτό. Δηλαδή εμείς λέμε, ας το πούμε σαν επιμορφωτικό, είναι αυτό που κάνουμε, να τα ακούει ο διαιτητής και να διορθώνει τα όποια λάθη.
1: Αν και ο συγκεκριμένος, Κώστα, δεν έχει και πολλά λάθη. Και μάλιστα στην πολύ δύσκολη φάση που δεν είχαμε ξαναδεί, Λαμία Παναθηναϊκός, θυμίζω το 3-1, πήρε τη σωστή απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε συνεννόηση με τη βοηθό του τότε, την κυρία Κομισοπούλου. Καλά τα λέω?
2: Ναι, εντάξει.
0: Πράγματι, ο Άγγελος, θέλω να πιστεύω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί τον Άγγελο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησα διαιτητής, εγώ ήμουνα πρόεδρος του Συνδέσμου της Αθήνας, ήμουν αρχιδιαιτητής στην Ένωση, τον από παιδί, από μικρό παιδί, τέλος πάντων μικρό παιδί, εντάξει, λέμε νέος διαιτητής, ξεχώρισε, τον παρακολουθώ από τότε, ενδιαφερότανε τι θα του πούμε εμείς οι παλιοί που πηγαίναμε και τους παρακολουθούσαμε. Δηλαδή δεν ήταν, γιατί υπάρχουν και διαιτητές οι οποίοι δεν αποδέχονται τις όποιες συμβουλές μπορεί να τους δώσει ένας
1: παλαιότερος
0: και πιο έμπειρος διαιτητής. Και αυτό δεν είναι καλό και δεν βοηθάει στην καριέρα του. Ο Άγγελος μπορώ να πω ότι είναι από τους διαιτητές που ακούει, και αυτό είναι σημαντικό. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει μετά από παιχνίδι, όχι αμέσως, μετά από μία-δύο μέρες αφού ηρεμήσει, και μιλάμε και του λέω από εκεί έχεις κάνει λάθος, εκεί ήταν καταπληκτικό, εκείνο ήταν έτσι. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει οι διαιτητές να ακούν έναν παλαιότερο διαιτητή που έχει πολύ πιο μεγάλη εμπειρία από ό,τι έχει ένας διαιτητής όταν πρωτοξεκινάει. Και αυτό βοηθάει οπωσδήποτε. Σε αυτούς τους διαιτητές λοιπόν ο Άγγελος ήταν πρωτοπόρος, μπορώ να πω, το να ακούει τα οποιαδήποτε, τα βάζει στο μυαλό του και από εκεί και πέρα τα δουλεύει. Αν είναι σωστά τα αξιολογεί, αν είναι λάθος επίσης τα αξιολογεί και προσπαθεί να διορθωθεί.
1: Μα αυτό είναι και το σωστό νομίζω, Άγγελε, να ακούμε, να μαθαίνουμε και να αξιολογήσουμε αυτά που ακούμε.
2: Εγώ είμαι της άποψης και όπως λέει και ο Κώστας, από μικρός άκουγα πολύ και είναι μόνο όχι στη διαιτησία και στη ζωή μου γενικά προσπαθώ να το κάνω, πόσο μάλλον στη διαιτησία που είναι ένας χώρος που σε βλέπουν άνθρωποι και τα λάθη φαίνονται και φωνάζουν από μακριά. Οπότε είναι αυτό που είπε στο τέλος ο Κώστας, ότι ακούς, παίρνεις, επεξεργάζεσαι και σίγουρα από τα 10 που θα σου πούνε μπορεί να μην σου ταιριάξουν και τα 10, αλλά σίγουρα δεν θα πετάξεις και τα 10. Αν πετάξεις και τα 10 κάτι λάθος κάνεις,
1: αν ακούσεις και τα 10 πάλι κάτι λάθος κάνεις.
2: Αλλά κάθε φορά, άμα έχεις να κερδίσεις ένα-δύο πράγματα, βελτιώνεσαι και εντάξει,
1: πηγαίνεις
2: προς τα πάνω. Πάντα θα βρεθούν κάποια πράγματα που θέλουν βελτίωση, όσο πάνω και να είσαι, δεν αλλάζει αυτό. Απλά καλό είναι να έχεις ανοιχτό το μυαλό σου για να μπορείς να τα βελτιώσεις και να τα ακούσεις.
1: Σωστό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Άγγελε και Κώστα, θέλω την κατανόησή σας. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Κώστα, μείνε κοντά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Μαραθώνιες οι απολογίες των έξι που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς στο χώρο των πολεοδομιών. Ζευγάρι σε αρχηγικό ρόλο με ισχυρές θέσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή από τις 10 απόψε έως τις 6, ήδη δηλαδή από τις 10 είναι κλειστή έως αύριο στις 6 το πρωί προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Right.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τις 10 και μισή. Τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Άγγελε, είχαμε μείνει λοιπόν. Τώρα σε λίγο θα είναι και ο Κώστας πάλι κοντά μας. Δεν χρειάζεται να περιμένει, να, είμαστε έτσι. Λοιπόν, τον έχουμε τον Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω. Ακόμα και η γραμμή δεν κατάλαβα.
1: Καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται κιόλας να περιμένεις, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Άγγελο, να πάμε λίγο πέρα από τα παιχνίδια και τα τελικό και την καταπληκτική χρονιά που έκανε. Να πάμε να δούμε και πώς υποδέχτηκαν την ανανέωση για ακόμα 2 χρόνια της Επιτροπής Διαιτησίας. Mm-hmm. Φυσικά δεν θα ρωτήσω αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Να μας πει ο Άγγελος, με την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια με αρκετές επιτροπές mm-hmm. που έχουν περάσει από την Ελλάδα, αν ήταν θετικό, αν είναι θετικό για τους διαιτητές που ανανεώθηκε η θητεία του Λανουά.
3: Εντάξει, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι πρέπει να έχω αλλάξει 6-7 επιτροπές, αν τις μετρήσω πρέπει να είναι κάπου εκεί, με μέσο όρο δηλαδή 1,5 χρόνο την κάθε επιτροπή. Μόνο θετικά έχει η ανανέωση για μας από πολλές πλευρές. Καταρχήν ξεκινάμε ότι 2 χρόνια έχουμε αρχίσει και χτίζουμε κάτι. Χτίζουμε μια νοοτροπία, ένα στυλ παιχνιδιού. Γνωρίζουμε η Επιτροπή Διαιτησίας τι θέλει. Ναι, μεν οι κανόνες είναι ίδιοι πάντα, οι κανονισμοί όλα είναι ίδια, αλλά η κάθε επιτροπή χαράσει τη γραμμή της και τα θέλω της όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες.
1: Άρα είναι θετικό ότι είμαστε 2 χρόνια μαζί.
3: Οπότε είμαστε 2 χρόνια μαζί. Πλέον τους γνωρίζουμε, ξέρουμε τη δουλειά τους, μας ξέρουνε και αυτοί, ξέρουν τη δικιά μας δουλειά, ξέρουν πού πρέπει να δουλέψουν στον κάθε διαιτητή για να γίνει καλύτερος και εμείς ξέρουμε τι ζητάνε και προσπαθούμε αυτά που ζητάνε να τα βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Οπότε η επόμενη χρονιά δεν μας βρίσκει με μια καινούργια επιτροπή που ξεκινάμε πάλι από το μηδέν, να ψαχνόμαστε όλοι, να μας γνωρίσει η επιτροπή, να τους γνωρίσουμε εμείς και να δούμε τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε και προχωράμε μπροστά. Αυτά για τα της διαιτησίας και για τα εδώ πέρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η ανανέωση και της ίδιας επιτροπής αρχίζει και δείχνει ότι γίνεται μια δουλειά και έξω, και στην UEFA και στη FIFA. Ότι δεν τους αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα. Άρα κάτι καλό κάνουν και αυτοί εκεί για να μείνουν. Mm-hmm. Άρα βελτιώνουν και τους διαιτητές, άρα να αρχίσουμε να βλέπουμε και εκεί τι γίνεται.
1: Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ σε όλα αυτά. Κώστα, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο Άγγελος. Γιατί πράγματι 2 χρόνια δεν τον ξέραμε, δεν μας ήξερε. Τώρα ξέρουμε, μας ξέρει, τον ξέρουμε, ξέρουμε τι ζητάει. Και μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει αυτό το θέμα.
3: Μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω τα θετικά και. Να νομίζω. Γι' αυτό έκανα αυτό το γενικό σχόλιο, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι απλά πώς νιώθουμε κι εμείς με τις επιτροπές και το τι βλέπει και κάθε επιτροπή στους διαιτητές. Γιατί μην ξεχνάμε, κάθε φορά που έρχονται ξένοι δεν μας ξέρουν, δεν ξέρουν κανέναν.
1: Εννοείται.
3: Έρχονται και ξεκινάνε από το μηδέν και θέλουν ένα διάστημα να μας γνωρίσουν και να δούνε. Το πιο απλό παράδειγμα να πω, για να κάνεις ένα καλό ορισμό πρέπει να γνωρίζεις πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ο κάθε διαιτητής στο κάθε παιχνίδι.
1: Σωστό.
3: Αυτή είναι η έννοια του σωστού ορισμού. Οπότε γνωρίζοντας τους διαιτητές μπορείς να κάνεις και καλύτερα τους ορισμούς. Έτσι δεν είναι, Κώστα, εσύ που έχεις κάνει ορισμούς και ξέρεις.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Σας γνωρίζουν, ξέρουν τις αδυναμίες του κάθε διαιτητή και τις δυνάμεις που έχει και που αν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι δύσκολο, και βάζει τον κατάλληλο διαιτητή αν είναι φυσικά και σε καλή ψυχολογία, γιατί και ο αρχιδιαιτητής πρέπει να είναι ψυχολόγος, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει αν αυτός ο διαιτητής και ψυχολογικά πέρα τον κανονισμό που πρέπει να το γνωρίζει, που το γνωρίζουν όλοι, δείτε, πρέπει οπωσδήποτε να ξέρει, γιατί όταν γνωρίζεις ένα διαιτητή για 2 χρόνια που έχει παίξει τουλάχιστον 10 παιχνίδια ο κάθε διαιτητής, γνωρίζεις πώς ακριβώς θα τον,
1: αξιοποιήσεις περισσότερο
2: σε οποιοδήποτε παιχνίδι θέλεις. Όμως εγώ θέλω να σταθώ, Άγγελε, εσύ είσαι έμπειρος διαιτητής, αλλά σε δύο πράγματα. Όσον αφορά το εξωτερικό, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έξι επιτροπές που ήρθανε δεν ασχολήθηκαν με το να προωθήσουν τους υπάρχουν διεθνείς διαιτητές ή διεθνείς βαρίστες στο εξωτερικό. Δηλαδή τι, έχουμε διαιτητές στην άλφα κατηγορία και ίσως σε πιο πάνω. Κανείς όμως δεν φρόντισε να προσπαθήσει να ανεβάσει την ελληνική διαιτησία, δηλαδή να τους δώσουν παιχνίδια σε τελικούς, σε Champions League, δηλαδή να βοηθήσει ο εκάστοτε αρχιδιετής. Εγώ θέλω να πιστεύω, τώρα που ανανεώθηκε η θητεία του αρχιδιετή, ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει και στο εξωτερικό το προφίλ του Έλληνα διαιτητή.
3: Εντάξει, αυτό είναι όπως το λες, να βελτιωθεί το προφίλ μας. Όταν ένας αρχιδιαιτητής έρχεται και κάθεται ένα χρόνο, ενάμιση, με τι να πρωτοασχοληθεί? Με το πρωτάθλημα, με το κύπελο, με το να μάθει τους διαιτητές? Και χωρίς να ξέρει τους διαιτητές, πώς θα μπορέσει να βελτιώσει το προφίλ όταν δεν ξέρει ο ίδιος τους διαιτητές?
2: Αυτό λέμε, Άγγελο, τώρα που πρέπει από εδώ και πέρα, έχει δύο χρόνια μπροστά του τους διαιτητές μέσα σ' άκρες, γιατί δεν έγιναν και μεγάλες αλλαγές να στην προώθηση προς τα πάνω, στα τοπικά πρωταθλήματα εδώ, δηλαδή στη Super League, να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο να προωθηθούν οι Έλληνες διαιτητές στο εξωτερικό. Δηλαδή, εσένα πάρω εγώ, θα πω και για σένα, αλλά και για τον Βασίλη τον Φωτιά και για τον Τάσο τον Παπαπέτρου, ότι εσύ φέτος ήσουν στην προεπιλογή να πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σαν στην προεπιλογή. Και όμως δεν πήγες. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί θέλω να πιστεύω, όχι ότι οι ικανότητες σου είναι κατώτερες των άλλων συναδέλφων στην Ευρώπη. Δεν υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να βοηθήσει όχι τον Ευαγγέλου, τον εκάστοτε Ευαγγέλου. Δηλαδή να έχουμε έναν Έλληνα, έστω και VAR, είναι διαιτητής, δηλαδή να βοηθήσει να πάει στους τελικούς. Μπορώ να πω, μια στεναχώρια σε αυτό το κομμάτι.
1: Νομίζω πριν πει ο Άγγελος ότι Κώστα τα επόμενα χρόνια θα το δούμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Λανουά θα δώσει βάρος εκεί. Γιατί σε γενικές γραμμές ξέρει τα εγχώρια.
2: Ακριβώς. Επειδή ξέρει, έχει τα περιθώρια τώρα. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει την ευρωπαϊκή διαιτησία, γιατί αγωνιζόταν πολλά χρόνια. Είναι Γάλλος διαιτητής. Έχει τις γνωριμίες του, να τις εκμεταλλευτεί και να προωθηθεί η ελληνική διαιτησία στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε καλούς διαιτητές και είναι κρίμα οι διαιτητές αυτοί οι καλοί, είτε είναι VAR είτε είναι... Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Άγγελος, να πάω κατευθείαν στον Άγγελο τον Ευαγγέλου, ότι είναι ένας από τους καλύτερους της Ευρωπαίους βαρίστες. Δεν θέλω να του κάνω κοπλιμέντα σε αυτό, αλλά απεδείχθη και εδώ στην Ελλάδα.
1: Μα
2: και
1: αυτό
2: το παραδέχονται και οι ίδιοι συναδελφοί μας.
1: Αυτό που λες, Κώστα, είναι γεγονός, γιατί πέρυσι μόλις ένα χρόνο πίσω, 12 μήνες πίσω, έπαιξε τον τελικό Under 21.
2: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει, εντάξει, έγινε ανανέωση, το επικροτήσαμε όλοι και εγώ το επικρότησα και είπα μπράβο, καλά έκανε η Ομοσπονδία και ανανέωσε τα δύο χρόνια. Θα έχει τις εμπειρίες του, αλλά πρέπει να βοηθήσει και πιο πάνω την ελληνική διαιτησία.
3: Εντάξει, εγώ να ξεκινήσω να πω κάποια πράγματα για το θέμα έτσι γενικά. Mm-hmm. Καταρχήν, όπως είπε Κώστα, μετά τα δύο χρόνια μας γνωρίζει, μας ξέρει, οπότε έχει βελτιώσει νομίζω αρκετά το προφίλ μας και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το προφίλ μας. Νομίζω ότι ο Έλληνας διαιτητής δεν χρειάζεται... βοήθεια ακριβώς, χρειάζεται να του δοθεί ευκαιρία.
0: Στήριξη,
3: όπου μας δοθεί αυτό, όπου μας δοθεί ευκαιρία και στηριχτούμε, τα έχουμε πάει καταπληκτικά. Και σε διοργανώσεις που συμμετείχα και εγώ και ο Βασίλης ο Φωτιάς τις πρόσφατες πέρσι, και στο παγκόσμιο που πήγε ο Βασίλης, όπου πάμε την αρπάζουμε την ευκαιρία. Το θέμα είναι να μας δοθεί ευκαιρία.
0: Και η ευκαιρία πώς γίνεται, Άγγελε μου, που τα ξέρουμε εμείς που είμαστε διαιτητές.
3: Εντάξει.
0: Είναι, θέλει βοήθεια, θέλει βοήθεια. Είτε από την Ομοσπονδία, γιατί και ο αρχιδιετητής είναι Ομοσπονδία.
3: Θέλει βοήθεια. Απλά είναι πολύπλοκο. Δηλαδή και στη δική μου την περίπτωση το κυνηγήσαμε. Δεν είναι τόσο απλά. Μιλάμε για μεγέθη τεράστια τώρα με το παγκόσμιο κύπελο. Είμαστε από μια συνομοσπονδία τώρα η UEFA, όπου άμα δούμε τι χώρες, οι διαιτητές που πάνε από ποιες χώρες είναι, το μέγεθος το δικό μας δεν φτάνει το δικό τους. Ενώ οι ομάδες μας, αυτή τη συζήτηση είχαμε πριν και με τον Άγγελο, τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ έφτασε στην οκτάδα, ο ΠΑΟΚ στην δεκαεξάδα, ο Ολυμπιακός στο Champions League πέρασε τα play-off. Γίνονται βήματα στο να φτιάξουμε καλό όνομα. Η εθνική μας έχασε το Euro για ένα πέναλτι. Το παγκόσμιο στις λεπτομέρειες. Όλο αυτό μας πάει λίγο πίσω. Μας πάει λίγο πίσω επίσης το γεγονός ότι, θα το πω ομά, ότι εδώ δεν μας εμπιστεύονται, και όταν δεν μας εμπιστεύονται εδώ πέρα οι μεγάλες ομάδες, πώς θα τα απεξέλθουμε εμείς τα μεγάλα παιχνίδια? Ένας απ' έξω μπορεί να φέρει αυτό το επιχείρημα. Και τι έχουμε εμείς να το αντικρούσουμε? Ότι οι διαιτητές μας είναι καλοί?
0: Δεν παίζουν τα δύσκολα παιχνίδια.
3: Όταν,
0: αυτό ποιος θέει, Άγγελε?
3: Όταν ο ξένος διαιτητής στο πρωτάθλημά του παίζει τα ντέρμπι 3 και 4 φορές μέσα στη χρονιά, τα οποία ντέρμπι, άμα πάρουμε τους Γερμανούς, τους Ισπανούς, τους Άγγλους, οι ομάδες που παίζει στο πρωτάθλημά του είναι επίπεδου όλες Champions League. Κάθε εβδομάδα παίζει
1: παιχνίδι
3: Champions League. Δεν θα τον εμπιστευτούν στο Champions League πολύ πιο εύκολα από τον Έλληνα που δεν παίζει τα δύσκολα παιχνίδια στη χώρα του?
0: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που
3: έγινε το πρώτο βήμα πέρσι με το κύπελο. Δείξαμε ότι τα καταφέραμε. Φαίνεται, γίνονται βήματα και από την Ομοσπονδία και από την Επιτροπή Διαιτησίας. Δεν μπορούν όλα να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Φέτος υπάρχει η πρόθεση να σας δοθούν και παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μεταξύ των τεσσάρων?
3: Δεν το γνωρίζω ότι πρόθεση υπάρχει. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Εμείς, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είμαστε έτοιμοι. Και το αποδεικνύουμε κάθε φορά και στην Ελλάδα που παίρνουμε την ευκαιρία. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι και τα καταφέρνουμε. Οπότε, αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα τα ξανακαταφέρουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε φοβόμαστε κάτι. Αυτό είναι να το αποφασίσουν άλλοι. Αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν θα αποφασίσουν, και μετά εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι αποφασίσουν.
1: Νομίζω ότι είναι, πάντως είμαστε στο σωστό δρόμο, Κώστα και Άγγελε, για να πάρουν οι Έλληνες διαιτητές παιχνίδια ντέρμπι και του πρωταθλήματος.
0: Βεβαίως, εγώ
1: γιατί όπως μπορούν, Κώστα, να σφυρίξουν ένα πιθανό ντέρμπι του κυπέλου, έτσι, μιλάω για προημιτελικό, ημιτελικό, τελικό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ευαγγέλου, ο κύριος Παπαπέτρο, ο κύριος Φωτιάς που ήταν εκείνη την
0: ημέρα. Μα δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλα παιδιά
1: λέω,
0: πιο πίσω.
1: Σαφώς. Εγώ λέω για αυτούς.
0: Θύμισε μου το όνομα.
3: Τσακαλίδης, Αλέξανδρος.
0: Τσακαλίδης. Είναι πολύ καλός διαιτητής. Πατάει γερά στο γήπεδο. Υπάρχουν και άλλα πιο νέα παιδιά που έρχονται πίσω. Ο Πολυχρόνης, πολύ καλός διαιτητής. Δηλαδή έχουμε εργαλεία να δουλέψει η Επιτροπή Διαιτησίας και να εμπιστευτεί σε αυτά τα νέα παιδιά και στους παλαιότερους για να παίξουν. Ας μην παίξουν όλα τα ντέρπι, αλλά τέλος πάντων να επιλέξουν κάποια παιχνίδια να παίζουν και οι Έλληνες διαιτητές. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχουν έρθει και ας το πούμε οι top της Ευρώπης στην Ελλάδα και δεν έχουν κάνει λάθη. Αυτά τα λάθη που έχουν κάνει οι top της Ευρώπης στα ντέρπι, αν τα κάνανε Έλληνες διαιτητές, θα είχαν γκρεμιστεί οι πόλεις. Άρα λοιπόν πρέπει επιτέλους και τα μεγάλα σωματεία να καθίσουν να συζητήσουν, να βρουν τη χρηστή τομή και να αφήσουν ελεύθερους στους διαιτητές, ελεύθεροι είναι, αλλά να τους αφήσουν να παίξουν, τα παιχνίδια, τα ντέρπι. Έτσι είχα ανέβει και στην Ευρώπη η διαιτησία. Και φυσικά βοηθώντας και η ομοσπονδία.
1: Δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ότι ίσως του χρόνου μπείτε και στο...
3: Όχι, δεν έχουμε εμείς κάτι,
1: Δεν γνωρίζετε κάτι
3: μας. Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι.
1: Σε αυτό που γνωρίζετε είναι ότι θα πάμε, δηλαδή, όπως τελειώσαμε.
3: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δηλαδή και πέρσι η συζήτηση για το κύπελλο, αν θυμάμαι, είχε γίνει στο σεμινάριο του καλοκαιριού.
1: Ναι.
3: Νομίζω ή στο επόμενο σεμινάριο που έγινε.
1: Ή τον Αύγουστο είχε γίνει.
3: Ή τον Αύγουστο ή στο επόμενο, νομίζω, στο επόμενο που έγινε τον Οκτώβριο.
1: Θυμάμαι, είμαστε με κοντομάνικα ακόμα.
3: Ναι. Νομίζω μετά έγινε. Οπότε υποθέτω ότι θα πάρουν τις αποφάσεις τους και αν κρίνουν ότι πρέπει να ενημερωθούμε από πριν, θα ενημερωθούμε από πριν. Αν όχι, βλέποντας τους ορισμούς, θα δούμε. Θα καταλάβουμε.
1: Και νομίζω ότι θα τα καταλάβετε. Και νομίζω ότι στο σεμινάριο αυτό με τα κοντομάνικα, όπως το λέω εγώ, θα έχουμε εξελίξεις.
3: Ναι, θα δούμε.
1: Και θα είναι καλό σιγά σιγά να ξαναμπείτε στα ντέρμπι. Βέβαια εδώ πέρα τώρα, όταν θα μπείτε στα ντέρμπι, θα αρχίσουν οι γκρίνιες. Είμαι σίγουρος, 100%.
3: Οι γκρίνιες δεν σταματάνε ποτέ.
1: Με τον ορισμό δηλαδή θα αρχίσουν οι γκρίνιες. Αυτό θέλω να πω.
3: Οι γκρίνιες δεν σταματάνε. Νομίζω και φέτος
1: αυτό είναι να αντιμετωπιστεί. Να μην υπάρχουν γκρίνιες με τον ορισμό.
3: Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμάς. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, πώς θα σταματήσει η γκρίνια, τι θα πεις στο δημοσιογράφο, μην γράψεις κάτι, τι θα πεις στον παράγοντα, μην διαμαρτυρηθείς. Ελευθερία λόγου έχουμε, ο καθένας μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς αυτό που πρέπει να αποδείξουμε είναι μέσα στο γήπεδο και δεν μας ενδιαφέρει το αν θα έχουμε διαμαρτυρίες πριν, μας ενδιαφέρει να μην έχουμε διαμαρτυρίες μετά.
1: Είναι σωστό αυτό, αλλά συνήθως επειδή στην Ελλάδα η γκρίνια αρχίζει από το πριν.
3: Μάλλον για να το πω και πιο σωστά, να μην έχουμε βάσιμες διαμαρτυρίες μετά τον αγώνα. Ναι, εμείς αυτό θέλουμε. Τώρα όλα τα άλλα είναι ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, σωστό. Κώστα, από αυτού εσύ τι λες?
0: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλα ξεκινάνε από το ότι δεν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή τους αμφισβητούν χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί βλέπουν και μόνοι τους ότι η διαιτησία πλέον έχει ανέβει κάποια σκαλιά. Δεν είναι η διαιτησία η ίδια η φετινή από την περσινή, ούτε η περσινή από την προπέρσινη. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον χώρο της διαιτησίας. Και με την Επιτροπή που κάνει σωστά τη δουλειά της, τουλάχιστον η τελευταία, και τώρα που ανανεώθηκε και που γνωρίζει πολλά πράγματα και που πηγαίνει, εγώ παρακολουθώ ότι το αρχιδιετής πηγαίνει σε αρκετά παιχνίδια Σαββατοκύριακο και δεν πηγαίνει μόνο και στα παιχνίδια της Super League 1, πάει και σε Super League 2. Δηλαδή όλη η ομάδα της Επιτροπής κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή που κάνει. Αλλά όμως και οι παράγοντες πρέπει να καταλάβουν ότι τα πράγματα πρέπει κάποτε να μπουν στο σωστό δρόμο. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν θέλει ένας διαιτητής να τον αξιολογήσουν για να παίξει ένας

0: σταματήσει αυτή η κόκκινη γραμμή. Σιγά σιγά έδειξαν οι διαιτητές το δρόμο, άνοιξαν το πράσινο φως και με τον τελικό που τους δόθηκε η ευκαιρία και με τα παιδιά όπως ο Βασίλης, ο Φωτιάς και ο Τάσος Παπαπέτρου που πηγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν παιχνίδια. Αλλά πρέπει όμως να πάνε να παίξουν Champions League. Εκεί είναι, εκεί ο διαιτητής δίνει εξετάσεις. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να σταματήσει η κόκκινη γραμμή στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα τα δύο χρόνια και είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για την ελληνική διαιτησία από Σεπτέμβρη.
0: Εμείς αυτό θέλουμε,
1: Άγγελε. Χωρίς

0: εξωτερικό. Είπαμε στην Ελλάδα έχει κάνει σωστά πολύ καλό έργο και πιστεύω ότι σας ξέρει όλους απ' έξω και ανακατά, να το πούμε λαϊκά έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει την προσπάθειά του το να βελτιωθεί η εικόνα της ελληνικής διαιτησίας στο εξωτερικό. Εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έχουμε διαιτητές και δεν πάνε σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι κρίμα αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, η ώρα, Κώστα, είναι ένα λεπτό πριν από τις 11. Εμείς θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κύριες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολίβια Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Greek Basket League στο Telecom Center. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή του στη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικά πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον τεχνικό του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα. Τέταρτος τελικός αύριο στις 9 στο Telecom Center μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες και σε περίπτωση νίκης κατακτούν τον

0: 1792. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

προσωπικά σαν διαιτητή δεν μου άρεσε ο τρόπος της συμπεριφοράς απέναντι στον Σιδηρόπουλο και δεν θέλω να πω περαιτέρω, γιατί δεν γνωρίζω και δεν θέλω, αλλά όμως με ενόχλησε, μπορούσε να έχει καλύτερη συμπεριφορά σε ένα διαιτητή που έδωσε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν ήταν θετικό το ότι έφυγε έτσι. Εγώ θα περίμενα να φύγει με περισσότερες

0: στην Α Εθνική και ο Ιορδάνης και διεθνής. Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και να παίξω πολλά παιχνίδια μαζί τους. Και το μόνο που μπορώ να πω και να αισθάνομαι, επειδή με τον Παντελή παίξαμε και το τελευταίο του παιχνίδι, εγώ αισθάνομαι χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Μας το είπε όταν είχε έρθει εδώ, το είπε πριν από 10 μέρες.
0: Αισθάνομαι χαρά γιατί τελειώσαν με τον τρόπο που θέλανε. Οπότε δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Για τον Ιορδάνη θέλεις να πεις και τον Παντελή, έτσι.
2: Ναι, ναι, για αυτά τα δύο παιδιά που πραγματικά ήταν δύσκολο να πάρεις τέτοια απόφαση στη διαιτησία. Παρόλα αυτά όμως ήταν μπράβο τους και αποχώρησαν, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν.
1: Και οι δύο άλλο πολύ συνειδητοποιημένοι, όπως είπαν εδώ. Ναι, και ο Ιορδάνης το Φεβρουάριο και ο Παντελής λίγες μέρες πριν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο στα παιδιά αυτά λοιπόν. Και προχωράματι έχουμε πει ότι και η βοηθή φέτος πραγματικά πήγανε πάρα πολύ καλά.
1: Γενικά το επίπεδο όλο. Όλη η ομάδα πήγε καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν, να μας πεις, Άγγελε, τώρα είσαι με μία βαλίτσα στο χέρι σχεδόν όλο το χρόνο.
0: Σχεδόν.
1: Πώς οικογενειακά, πώς θέλει, πώς αντιμετωπίζετε οι δυσκολίες εδώ. Να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο, τον οικογενειάρχη Άγγελο Ευαγγέλη.
0: Ναι, ναι, είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, ο γιος μου είναι 10 χρονών, η κόρη μου είναι 7 χρονών.
2: Είναι και παίκτρια, καλή παίκτρια.
0: Ναι, ναι, παίζουν και οι δύο ποδόσφαιρο. Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: η κόρη.
0: Και η κόρη. Και η κόρη πάρα πολύ και της αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι και καλή.
1: Θα πάει εθνική γυναικών.
0: Της αρέσει. Το σημαντικό είναι ότι της αρέσει και το ευχαριστιέται. Και η κόρη και ο γιος.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο,
0: το σημαντικότερο είναι αυτό.
1: Και να αθλούνται.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί πέρα μετά θα βρει ο καθένας το δρόμο του. Όπου θέλει και όπως θέλει. Οπότε είναι και σε μια ηλικία πλέον που καταλαβαίνουν και νιώθουν την απουσία μου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Μας
0: δεν
1: ακούνε τώρα. Πιθανώς ναι.
0: Πιθανόν ναι.
1: Οπότε να τους πούμε
0: δεν, ναι, δεν είναι και από τα παιδιά που κοιμούνται και πολύ νωρίς, οπότε πιθανόν να ακούνε ακόμα.
1: Οπότε Κώστα, να στείλουμε χαιρετίσματα, τι λες.
0: Εννοείται.
2: Πάντα, πάντα. Χαιρετίσματα είναι τα αγαπημένα μου τα παιδιά. Γενικά τα παιδιά. Αλλά και τα δικά μου και του Άγγελου και όλων των συναδέλφων των τα παιδιά.
1: Τους αρέσει αυτό.
0: Οπότε καταλαβαίνουν, τους αρέσει, είναι χαρούμενοι.
1: Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο μπαμπάς πρέπει να πάει για επαγγελματικούς λόγους εκεί.
0: Το καταλαβαίνουν, ξέρουν κάθε φορά που φεύγω, που πηγαίνω, τι παιχνίδι έχω. Όταν μπορούν να το δουν, το βλέπουν. Αν δεν μπορούν να το δουν, πάντα ρωτάνε πώς πήγε, πόσο
1: και
0: ήρθε.
1: Και έρχεται η κρίσιμη ερώτηση.
0: Να ακούσω.
1: Είναι διπλή. Λοιπόν, οριστήκαμε στο τάδε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μας λένε τι θα προσέξουμε.
0: Όχι,
1: στο
0: όχι, όχι, όχι, τίποτα. Όχι, τίποτα. Όχι,
1: όταν
0: όχι
1: γυρίσουμε από το παιχνίδι, τι μας λένε.
0: Όχι, τίποτα. Πώς πήγε,
1: όχι,
0: δεν
1: έχουμε. Καλά,
0: όχι, όχι, όλα καλά, όλα καλά. Δεν έχουμε.
1: Πολύ
0: κάτι
1: εύκολα το ξεπερνάει, έτσι.
0: Δεν έχουμε, εύκολο, δεν, έχουμε, δεν έχουμε σχόλια, όχι, όχι.
1: Δεν έχουμε σχόλια,
0: όχι, όχι. Δεν έχουμε σχόλια, όχι. Όχι, όχι.
2: Δεν χρειάζεται πολλά. Εμένα μόνο ο δικός μου είναι σχολιαστής, επειδή βλέπει, παρακολουθώ εγώ εδώ. Και μου κάνει και αυστηρή κριτική, μπορώ να σου πω.
0: Τα βλέπετε από άλλη, τα βλέπετε από άλλη οπτική, γι' αυτό παρακολουθεί και ο Κωνσταντίνος. Εμένα όχι, παρακολουθούν τον μπαμπά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για την οικογένεια γενικά. Γιατί όπως είπες, εμείς παίρνουμε τη βαλίτσα και φεύγουμε.
1: Μπορεί και δύο φορές τη βδομάδα.
0: Ναι, οι άλλοι που μένουν πίσω, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα.
1: Από τη σύζυγο έχουμε σχόλιο.
0: Όχι, όχι. Η σύζυγος είναι πάρα πολύ χαρούμενη, χαίρεται μαζί μου, παρακολουθεί, το ζει και αυτή. Νομίζω ότι νιώθει περήφανη, ότι νιώθει ωραία.
1: Υποστηρίζει. Και τη σύζυγο να πούμε καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, με έχει στηρίξει. Είμαστε μαζί 14 χρόνια από όταν ήμουν Β' Εθνική. Οπότε με έχει δει. Έχει
1: σε όλη,
0: δει
1: την πορεία,
0: σε όλη την πορεία μου. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Είναι δίπλα μου. Και το ότι υπάρχει μια ισορροπία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις την ισορροπία και στο σπίτι σου και με την οικογένειά σου.
1: Βέβαια, από εκεί ξεκινάει.
0: Γιατί αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, αυτά μπορεί να βγουν και στην υπόλοιπη ζωή σου.
1: Σωστό.
0: Το θέμα ψυχολογίας που είπε ο Κώστας πριν, να καταλαβαίνει ο αρχιδιαιτητής πότε ο κάθε διαιτητής είναι καλά ψυχολογικά και μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Το θέμα της ψυχολογίας είναι από πολλούς παράγοντες. Από τον εργασιακό τομέα, από την οικογένεια, από αν υπάρχουν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα υγείας. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Οπότε και το να υπάρχει

0: οικογενειακή ηρεμία και γαλήνη και υποστήριξη από την οικογένεια είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαι σε αυτό το επίπεδο.
1: Και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν διορθώσεις έπρεπε να κάνεις αυτό, να δώσεις εκείνο.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Ενώ αντίθετα ο γιος του Κώστα τον διορθώνει. Έτσι Κώστα, εσύ είσαι πιο δύσκολα. Ο Άγγελος είναι μια χαρά.
2: Στο έχω πει ότι τι λες εκεί δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Στο τέλος δηλαδή που μιλάμε εμείς το βράδυ, παρακολουθεί εκείνος τι λέω.
1: Και σε κριτικάρει.
2: Βάζει την τηλεόραση, εγώ μιλάω στο ραδιόφωνο και βάζει ένα σπορ στην τηλεόραση και παρακολουθεί. Δηλαδή τα παιδιά πλέον έχουν...
1: Καλά, προφανώς, ναι, εντάξει, έχουν την τεχνολογία άποψη. Στα χέρια.
0: Τώρα εννοείται.
2: Εντάξει,
0: έχουν άποψη.
2: Παίζει και μπάλα και θέλει, εγώ να σου πω, επειδή παίζει μπάλα, όπως και του Άγγελο τα παιδιά, θέλω να γνωρίζει τον κανονισμό και τον σπρώχνω προς τα εκείνη, δηλαδή να μάθει τους κανονισμούς. Γιατί δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να γνωρίζει κανονισμούς και πρέπει να τους γνωρίζει καλά, όχι οι μημάθειες. Να γνωρίζει κανονικά τον κανονισμό.
1: Κάποιος που θα ασχοληθεί με ένα άθλημα, Κώστα, πρέπει πρώτα να μάθει τους κανονισμούς και μετά τις τακτικές του αθλήματος.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Τα παιδιά, κύριε Βαγγέλου, τα παιδιά σας, εντάξει, εκτός από τον αθλητισμό, φαντάζομαι και το σχολείο, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Συνδυάζονται αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει χρόνος. Το λέω αυτό αν υπάρχει χρόνος, επειδή λείπουμε πολλές ώρες.
0: Εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος που θα θέλαμε όλοι, και εγώ και τα παιδιά σίγουρα. Καλώς ή κακώς τα προγράμματα τώρα είναι γεμάτα των παιδιών με το σχολείο και τις δραστηριότητες. Ο χρόνος ο δικός μου πολλές φορές περιορισμένος. Σίγουρα θα ήθελα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές τρέχουμε όπως τρέχουμε σε όλη μας τη ζωή, νομίζω τώρα όλοι οι άνθρωποι. Τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα και πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Λίγες στιγμές διασκέδασης και λίγες στιγμές ηρεμίας.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό η στήριξη που έχεις από την οικογένεια.
0: Είναι νομίζω το νούμερο ένα. Γιατί ξαναλέω ότι χωρίς την οικογενειακή ηρεμία, νομίζω ότι μετά δεν έχεις τη διάβγεια που πρέπει να έχεις στα υπόλοιπα που κάνεις.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα τα του ποδοσφαίρου, φέτος συζητείτε να μπει και το goal line technology. Αυτό νομίζω θα είναι καλό.
0: Νομίζω ότι δεν συζητείτε ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο παρερμηνία. Γιατί τα έχω διαβάσει λίγο διφορούμενα, αλλά ναι. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν συζητείτε το goal line technology. Γιατί αυτό το συζητήσανε πέρσι και το απορρίψανε.
1: Γιατί θα τύχει μια φορά στο τόσο.
0: Ναι, και λόγω του οικονομικού είναι κάτι το οποίο.
1: Εντάξει, κοστίζει. Δεν είναι
0: κοστίζει και δεν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσεις κάθε φορά. Νομίζω αυτό που συζητήσανε είναι να μπουν οι goal line κάμερες, οι οποίες κάμερες είναι στην ευθεία με τη γραμμή. Τέρματος και διευκολύνουν και στο αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή και σε άλλες αποφάσεις. Επειδή αυτές οι κάμερες στο εξωτερικό συνήθως χρησιμοποιούμε, είναι από τις πιο χρήσιμες κάμερες όσον αφορά τις περιπτώσεις πέναλτι μέσα στην περιοχή. Είναι από τις πιο καθαρές κάμερες, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά από τις άλλες. Είναι σταθερές.
1: Πού τοποθετούνται?
0: Είναι νομίζω σταθερές στο γήπεδο, χωρίς να είμαι σίγουρος. Είναι σταθερές και είναι λίγο πιο ψηλά από τις υπόλοιπες κάμερες.
1: Άρα δηλαδή είναι κάτι σαν goal line technology.
0: Είναι αυτές τις κάμερες χρησιμοποιεί η τεχνολογία goal line. Και βλέπει αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι.
1: Ωραία,
0: και φτιάχνεται μετά το animation. Είναι δύο κάμερες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, η αίσθηση μου είναι ότι συζητάνε αυτό να μπει, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ, σε αποφάσεις.
2: Μια που μπήκαμε σε αυτό το τομέα,
1: ναι.
2: Θα ήθελα, Άγγελε, αν και εσύ το επιθυμείς, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις στον κανονισμό.
1: Θα μας τις πει.
2: Τις οποίες θα τις εφαρμόσω στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Αλλά Κώστα, αυτές τις τροποποιήσεις... Θα μας τις πει, όχι τώρα για να τις πει γρήγορα, θα τις πει μετά τις 11.30 για να μπορέσει να μας τις πει αναλυτικά, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί εμείς σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το δελτίο ο κύριος Ευαγγέλου θα μας εξηγήσει τους νέους κανονισμούς, τις τροποποιήσεις.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε τις πιο σημαντικές και αυτές που θα τις δούμε
1: σε
0: 2-3 μέρες θα ξεκινήσουμε.
1: Πάντα ξεκινάνε από μια διοργάνωση τύπου κυπέλου, τύπου. Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μουντιάλ και εφαρμόζονται σιγά σιγά μετά. Μπαίνουν.
0: Όχι, τώρα είναι αλλαγές που θα. Οι περισσότερες που θα γίνουν τώρα, νομίζω μόνο μία έχουν πει ότι θα γίνει δοκιμαστικά, ναι, στο Μουντιάλ. Οι υπόλοιπες θα ισχύουν κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πει μια χώρα, εγώ δεν
0: θα
1: το
0: πάω. Θα πούμε μόνο τι είναι που. Θα συζητήσουμε μία αλλαγή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες.
1: Να συζητήσουμε αυτή πριν πάμε στο δελτίο. Έχουμε 4 λεπτά.
0: Αυτή αφορά έχει πάρει η απόφαση η FIFA και η IFAB για το VAR όσον αφορά τις λανθασμένες υποδείξεις corner. Δηλαδή, αν ο διαιτητής δείξει corner και είναι καθαρά out, ναι, έχει δικαίωμα να παρέμβει
1: το VAR.
0: Το οποίο δεν πάει να δει ο διαιτητής στο monitor, ενημερώνει το VAR ότι δεν είναι corner, είναι out.
1: Άρα λοιπόν, αν εσύ σφυρίξεις ένα λάθος corner,
0: σφυρίζω,
1: και εγώ VAR θα σου πω, Άγγελε, δεν είναι corner.
0: Πρέπει όμως να σου το πω μέχρι να εκτελεστεί το corner.
1: Ναι.
0: Δεν καθυστερεί το παιχνίδι καθόλου.
1: Αυτό είναι,
0: δεν είναι όπως στις άλλες περιπτώσεις που το VAR λέει στο διαιτητή, περίμενε γιατί ελέγχω αν υπάρχει πέναλτι. Εάν ο χρόνος μεσολαβεί που θα βγει η μπάλα
1: εκτός
0: μέχρι να εκτελεστεί το corner, ο VAR έχει μια καθαρή κάμερα η οποία του δείχνει ότι είναι out, ενημερώνει το διαιτητή
1: χωρίς να πηγαίνει ο
0: διαιτητής για να αλλάξει σε out. Αυτό η κάθε χώρα θα αποφασίσει αν θα το εφαρμόσει ή όχι.
1: Εντάξει,
0: γιατί αυτό... υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να το εφαρμόσουν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια σημαντική
0: αλλαγή. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή.
1: Αν θα εφαρμοστεί και ποιες χώρες θα δεχτούν αυτή την τροποποίηση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, νομίζω άλλη μία μπορούμε να πούμε. Έχουμε 2 λεπτά.
0: Αφού είπαμε για το VAR, να πούμε και την άλλη σημαντική αλλαγή για το VAR, η οποία είναι υποχρεωτική και θα εφαρμοστεί παντού, είναι σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης. Τι εννοούμε σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης? Εάν ο διαιτητής δείξει δεύτερη κίτρινη, κόκκινη, το VAR έχει δικαίωμα να παρέμβει. Εάν το VAR κρίνει ότι δεν είναι περίπτωση κίτρινης κάρτας, καλεί το διαιτητή, ο οποίος διαιτητής επανεξετάζει την απόφασή του.
1: Πάει και το βλέπει πλέον.
0: Πάει και το βλέπει, και αν για αυτόν δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα, ακυρώνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εάν για αυτόν είναι
1: κίτρινη κάρτα,
0: παράβαση κίτρινης κάρτας, παραμένει κίτρινη κάρτα. Ναι, απλά αυτό συμβαίνει, αυτή η αλλαγή αφορά μόνο σε περίπτωση που δείξει ο διαιτητής δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Όχι να έχουμε μία πιθανή δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν θα δείξει ο διαιτητής.
1: Εφόσον βγει από το τσεπάκι.
0: Εφόσον βγει, σωστά.
1: Ωραία, λοιπόν, Κώστα, ακούσαμε τις 2 πρώτες αλλαγές. Θα τις συζητήσουμε μαζί και με τις υπόλοιπες που θα μας πει ο κύριος Ευαγγέλου αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο σε σύνδεση με το Earth News Radio. Πολιτικές ειδήσεις.
2: Πάντως είμαι χαρούμενος που σήμερα καλύψαμε όλα τα.
1: Ο Κώστα, πρέπει να πάμε σε πολιτικές ειδήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή έως τις 6 αύριο το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Μουντιάλ σημαίνει μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται πιθανή εξάπλωση του έμπολα μέσω της Ευρώπης και την πιέζει για πιο αυστηρά μέτρα κατά του έμπολα, σύμφωνα με το Άξιος. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8. Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση, αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι για περίπου 20 λεπτά ακόμα κοντά σας, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Κώστα Ακρίδα πάντα να μας ακούει και πάντα να είναι εδώ, και δίπλα μου πάντα ο κύριος Άγγελος Ευαγγέλου. Λοιπόν, είχαμε πει, Κώστα και Άγγελε, είχαμε πει τις δύο πρώτες αλλαγές.
1: Ναι, που αφορούν το VAR.
0: Που αφορούν το VAR. Στο VAR έχουμε κάτι άλλο?
1: Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή, εντάξει, η οποία δεν είναι τόσο νομίζω συνηθισμένη ότι γίνεται. Είναι ότι αν γίνει κάποια παράβαση πριν εκτελεστεί το φάουλ ή το κόρνερ, πριν να είναι η μπάλα, δηλαδή πριν να παίξει μπάλα, η οποία έχει αντίκτυπο στο να σκοράρει η επιθετική ομάδα, μπορεί να γίνει παρέμβαση από το VAR και να ξαναξεκινήσουμε με το κόρνερ. Ενώ πριν
0: αυτό είναι λίγο πιο σύνθετο, να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω για τους φίλους που μας ακούνε.
1: Μέχρι πέρσι, για να μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση το VAR σε ένα επιθετικό φάουλ μετά από ένα κόρνερ, θα έπρεπε να έχει παιχτεί η μπάλα και να υπάρχει ένα σπρόξιμο, για παράδειγμα, αφού έχει παιχτεί η μπάλα. Τώρα λοιπόν η FIFA δοκιμαστικά, αυτό είναι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει από τη νέα χρονιά, θα δοκιμάσουν να δουν ότι εάν υπάρχει ένα σπρόξιμο πριν παιχτεί η μπάλα και ο παίχτης αυτός ο επιθετικός στη συνέχεια σκοράρει, θα μπορεί να γίνει παρέμβαση από το VAR, ούτως ώστε να γυρίσουμε πάλι στο κόρνερ. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη, που είχαμε τέτοιες αποφάσεις. Που δεν μπορούσε να παρέμβει το VAR. Είναι μια δοκιμαστική αλλαγή, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Μπορεί να μην το δούμε και ποτέ στο παγκόσμιο. Το πιο πιθανό είναι ότι
0: δεν θα το δούμε.
1: Δεν θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, γι' αυτό το βάλαν και δοκιμαστικά και να δούνε.
0: Αυτές είναι οι τρεις σημαντικές αλλαγές.
1: Ναι, οι άλλες δύο αλλαγές είναι σημαντικές. Νομίζω ότι θα τις δούμε με το κόρνερ και με τη δεύτερη κίτρινη. Νομίζω ότι θα έχουμε, ναι.
0: Σε αυτό νομίζω θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε. Ναι. Ειδικά στην περίπτωση του κόρνερ, νομίζω ότι θα έχουμε
0: και στις δεύτερες
1: κίτρινες.
2: Και στις δύο περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικές και που πραγματικά έχουν γίνει και αρκετά λάθη πάνω σε αυτό.
1: Και θα βοηθήσει το VAR σε αυτό το κομμάτι. Θα βοηθήσει.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στις άλλες αλλαγές. Μάλλον να ξεκινήσουμε με το τι μένει ίδιο για να πάμε στις αλλαγές. Αυτά ήταν για το VAR.
1: Να πούμε τώρα οι αλλαγές οι υπόλοιπες που γίνονται. Είναι κυρίως όσο αφορά το χρόνο του παιχνιδιού. Γιατί τι θέλουμε? Να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να βλέπουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, να μην χάνουμε χρόνο χωρίς λόγο. Οπότε οι αλλαγές αυτές προσανατολίζονται σε αυτό. Όπως έγινε πέρσι η αλλαγή με τον τερματοφύλακα, όπου είχε 8 δευτερόλεπτα για να απελευθερώσει την μπάλα, έτσι θα επεκταθεί αυτό και σε άλλα.
0: Όπως?
1: Σε τι? Θα επεκταθεί στα πλάγια και στα out, όπου δεν θα δίνονται 8 δευτερόλεπτα, θα δίνονται 5 δευτερόλεπτα. Τι λέμε όμως θα δίνονται 5 δευτερόλεπτα? Όχι βγήκε η μπάλα πλάγιο και έχεις 5 δευτερόλεπτα να το εκτελέσεις. Στην ποδοσφαιρική λογική θα παίρνει την μπάλα ο παίχτης και όταν βλέπουμε ότι πάει να καθυστερήσει, εκεί αρχίζεις και του δείχνεις με το χέρι αντίστροφα τα 5 δευτερόλεπτα, όπως γινόταν με τον τερματοφύλακα που του έδειχνε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν εκτελέσει το πλάγιο στα 5 δευτερόλεπτα, καταλογίζεται πλάγιο για την άλλη ομάδα. Εάν δεν εκτελέσει το out στα 5 δευτερόλεπτα όταν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, δίνεται corner για την αντίπαλη ομάδα. Αυτό τώρα, για να δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος, όλη τη χρονιά στην Α' Εθνική δεν δώσαμε κόρνερ από 8 δευτερόλεπτα τερματοφύλακα. Όλοι οι τερματοφύλακες προσαρμοστήκανε και στα 8 δευτερόλεπτα παίζανε. Δεν είχαμε καθυστερήσει παραπάνω, δεν είχαμε φαινόμενα να κρατάει ο τερματοφύλακας 12-15 δευτερόλεπτα και να μην τιμωρείται. Είχαμε όλοι συνήθως στο 2-1 παίζανε. Οπότε θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει
0: και με τα
1: πλάγια και με τα out, ότι δεν θα κόβεται ο ρυθμός της ομάδας που κυνηγάει το σκορ συνήθως. Αυτό γίνεται. Θέλαν να παγώνουν λίγο το ρυθμό, τώρα θα σταματήσει και θα πάει λίγο σε καλύτερη ροή.
0: Ναι, θα γίνει πιο γρήγορο.
1: Θα γίνει πιο γρήγορο, έχουμε πιο καθαρό χρόνο στο παιχνίδι. Επίσης, επόμενη αλλαγή είναι όταν θα γίνεται αλλαγή ένας παίχτης, Από τη στιγμή που θα φανεί το νούμερό του στην ταμπέλα, για να το πω απλά, έχει 10 δευτερόλεπτα να βγει εκτός. Πάλι διαδικασία, τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα θα υπάρχει ένα σήμα από το διαιτητή, το οποίο θα μπορεί να το καταλάβουν όλοι. Εάν δεν βγει, ο παίχτης που είναι να βγει θα βγει κανονικά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, ο παίχτης που είναι να μπει όμως δεν θα μπει.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Θα πρέπει να περάσει ένα λεπτό και στην επόμενη διακοπή που θα γίνει μετά το λεπτό, ο παίχτης θα μπορεί να μπει.
0: Άρα
1: και
0: δηλαδή
1: να συμμετέχει.
0: Εδώ πέρα, αν δε, ο παίχτης δεν βγει στα 10 δευτερόλεπτα, θα βγει κανονικά και η ομάδα που θα αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο.
1: Σωστά.
0: Μπορεί και για 3 λεπτά μέχρι να γίνει.
1: Σωστά,
0: επόμενη
1: μέχρι
0: διακοπή.
1: Να γίνει επόμενη διακοπή.
0: Δεν ξέρουμε πότε.
2: Είναι όπως γίνεται τώρα στον τραυματισμό, έτσι, Άγγελα.
1: Θα φτάσουμε και στον τραυματισμό, ναι.
2: Δηλαδή είναι περίπου αυτή η τροποποίηση, είναι περίπου σαν αυτή που γίνεται με τον τραυματισμό.
1: Ναι. Οπότε θα μένει η ομάδα με 10 παίκτες για όση,
0: για όση ώρα χρειαστεί μέχρι να γίνει η επόμενη διακοπή.
1: Ναι. Το οποίο είναι.
0: Δεν είναι καλό για την ομάδα.
1: Δεν είναι καλό για την ομάδα, οπότε θεωρώ ότι θα το σκεφτούν.
2: Γιατί γίνονται πολλές καθυστερήσεις.
1: Γίνονται πολλές καθυστερήσεις. Μπορεί να κάνει μισό λεπτό ο παίχτης να βγει, να πάει να χαιρετήσει τους συμπαίχτες του, να έρθει να χαιρετήσει το διαιτητή, να δώσει το περιβραχιόνιο, να χαιρετήσει τον κόσμο.
0: Σηκώσει
1: τα χέρια, φάγαμε το δίλεπτο και κόβεται πάλι, χαλάει ο ρυθμός. Οπότε θέλουμε ρυθμό. Στους τραυματίες, τώρα που είπε ο Κώστας, εάν παίχτης τραυματιστεί και δεχτεί βοήθεια, ζητήσει γιατρό, ή αν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι γιατί ένας παίχτης είναι κάτω τραυματισμένος, θα βγει έξω για ένα λεπτό επίσης. Η ομάδα θα μείνει για
0: εκτός γραμμής
1: για ένα λεπτό και θα μπει μετά το λεπτό, χωρίς να απαιτείται διακοπή εκεί για να μπει. Μόλις περάσει το λεπτό θα μπει μέσα. Σωστό εν μέρη, γιατί αποφεύγουμε τους τραυματισμούς που δεν υπάρχουν, που πέφτει κάτω ο παίχτης, και γιατί πάλι θέλει να σπάσει το ρυθμό του παιχνιδιού. Για τους δικούς του λόγους θεωρεί ότι μπορεί να πονάει και φωνάζει το γιατρό να μπει μέσα και τρώμε ένα λεπτό. Τώρα θα το σκέφτεται διπλά και δεν θα το κάνει.
0: Γίνεται εκτός.
1: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, ένας τραυματισμός ο οποίος θα είναι πραγματικός μπορεί να έχει χτυπήσει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Σουτάρω εγώ που είμαι ποδοσφαιριστής και χτυπά ένα αντίπαλο στο κεφάλι με την μπάλα κατά λάθος.
0: Ωραία.
1: Που είναι κάτι που συμβαίνει. Έρχεται ο γιατρός μέσα, ο ποδοσφαιριστής έχει τραυματιστεί πραγματικά, μπορεί να ζαλίζεται, αναγκαστικά θα βγει ένα λεπτό έξω. Το οποίο και αυτό, σαν να τον τιμωρούμε λίγο, okay, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει ο διαχωρισμός.
0: Άρα
1: οπότε
0: θα έρθει ο γιατρός, μισό λεπτό, θα έρθει ο γιατρός μέσα. Μέχρι να τον πάρει τον παίκτη να βγουν έξω, το φάγαμε το λεπτό.
1: Ναι, το λεπτό όμως μετράει από την ώρα που θα βγει έξω.
0: Α,
1: για να ξαναμπεί μέσα.
0: Θα...
1: Ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο. Εντάξει. Νομίζω η δική μου ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα δικηθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια θα βοηθήσει στο να μην έχουμε ψεύτικους τραυματισμούς ή τραυματισμούς οι οποίοι δεν χρήζουν περαιτέρω. Δεν χρειάζονται γιατρό. Θα το σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές να φωνάξουν. Σημαντική αλλαγή και αυτή. Γιατί πάλι μπορεί να τύχει 2-3 φορές το 90 λεπτό μια ομάδα να παίζει με παίχτη παραπάνω.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Και αυτό θα το σκεφτούν.
1: Πάλι είναι. Ναι. Και αυτό όμως βοηθάει το παιχνίδι στο να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να παίξουν, να δουν ποδόσφαιρο, όλα.
0: Άλλη αλλαγή. Σημαντική.
1: Νομίζω ότι αυτές είναι οι σημαντικές αλλαγές. Και αυτές που. Ναι, νομίζω ότι αυτές είναι που θα δούμε σύντομα και στο παγκόσμιο.
0: Θα τις δούμε αρχής γενομένης από το παγκόσμιο τώρα.
1: Ναι, σε 2 μέρες ξεκινάμε να τις βλέπουμε. Νομίζω ότι ναι, αυτές είναι.
0: Οι οποίες στην Ελλάδα θα εφαρμοστούν.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν για το corner. Δεν έχουμε. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ενημέρωση. Αυτά όμως θα εφαρμοστούν παγκοσμίως. Θα ξεκινήσουν δηλαδή και από τα ευρωπαϊκά που θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες. Γιατί παίζουν νωρίς, θα εφαρμοστούν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Αν δεν εφαρμόσουμε αυτό με το corner, όταν οι ομάδες μας θα πηγαίνουν στην Ευρώπη και θα υπάρχει.
1: Δεν ξέρω και η UEFA αν θα εφαρμοστεί.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
1: Όχι. Γιατί η FIFA έκανε την. Η IFAB έκανε την αλλαγή και γράφει ότι η κάθε ομοσπονδία είναι στο χέρι της.
0: Να δεχτεί ή να μην δεχτεί.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω η Premier League δεν το βλέπει θετικά.
0: Η Premier League και το VAR δεν το βλέπει.
1: Ναι, οπότε δεν βλέπει και αυτό θετικά. Αλλά νομίζω ότι όλες οι ομοσπονδίες, ανάλογα πώς θα πάει το παγκόσμιο και τι περιπτώσεις θα έχουμε, ανάλογα θα αποφασίσουν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ναι, πώς θα το δουν το συγκεκριμένο.
0: Είναι και ομάδες που θα παίξουν στη... Μάλλον οι δικές μας ομάδες θα παίξουν εδώ τα δικά τους παιχνίδια και στην Ευρώπη τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχουν διαφορετική εφαρμογή των κανονισμών, κάπου θα έχουμε θέμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν και η UEFA, τι θα αποφασίσουν. Άξι, και εδώ, θα δούμε. Και για μένα το ιδανικό είναι να υπάρχει νέα γραμμή παντού.
0: Σωστό.
1: Να μην έχουμε διαφορετικές. Γιατί είναι αυτό που λες. Παίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα π.χ. και το χρησιμοποιούμε και πάνε στην Ευρώπη και δεν το χρησιμοποιούν, για παράδειγμα.
0: Ναι, ή το αντίθετο. Έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω ναι. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία γραμμή.
1: Αντίστοιχα παίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εφαρμόζονται και είναι κάποιες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν το υιοθετούν.
0: Κώστα, εσύ συμφωνείς, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, συμφωνώ, αλλά αυτό που λέει ο Άγγελος είναι σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια ομοσπονδία να παίζει, να εφαρμόζει τον κανονισμό που είναι παγκόσμια και μια χώρα να μην την εφαρμόζει. Θα πάει μετά στο εκτός έδρας παιχνίδι και θα χάσει το μπούσουλα. Δηλαδή θα ξέρει που πατάει. Θα γίνονται, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες.
1: Εντάξει, και η δική μου αίσθηση είναι ότι θα το υιοθετήσουν όλες οι χώρες. Εντάξει, απλά έδωσαν την ελευθερία από τη FIFA και την UEFA να επιλέξουν κάθε χώρα.
0: Η λογική,
1: γιατί μετά μπαίνει πολύ το βάρος στη ζωή μας και σου λέει κάποιες χώρες μπορεί να μην το θέλουν.
0: Εδώ ας σκεφτούμε. Υπάρχουν... ότι θα πάει ενιαίο.
1: Ναι, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που δεν το θέλουν το βάρος, ούτε να το βλέπουν και δεν το έχουν βάλει. Η Βόρεια Σουηδία, Νορβηγία, αυτή.
0: Η Σουηδία, το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, δεν το θέλει.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντως
1: ναι.
2: Δεν το βλέπουν, όντως, Άγγελε, δεν το βλέπουν με καλό μάτι το ΒΑΡ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά τώρα ο λόγος που δεν το θέλουν, και αυτό δεν μου αρέσει, γιατί δεν το θέλω, δεν το θέλω. Κάποιες χώρες δεν το εφαρμόζουν καθόλου. Βλέπω τώρα στην Αγγλία το πολεμάνε πάρα πολύ. Εάν και εκεί καταργηθεί το ΒΑΡ, από εκεί και ύστερα θα ανοίξει ο δρόμος για κατάργηση παντού στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος το θέλει
2: το θέλει. Και εγώ λέω ότι είμαι υπέρ του ΒΑΡ. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα... Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τέλος πάντων, κοίτα Κώστα, στη Σκανδιναβία.
2: Εμείς θα το θέλουμε σίγουρα.
0: Εμείς 100%. Πάντως. Στη Σκανδιναβία δεν το θέλουν. Στην Αγγλία το έχουν και το κοιτάζουν με μισομάτι. Κάνουν αμάν για να το διώξουν.
2: Αυτό λέμε. Εντάξει. Αν στην Αγγλία δεν εφαρμοστεί το ΒΑΡ, θα υπάρξουν προβλήματα. Είμαι σίγουρος 100%.
1: Εντάξει, στην Αγγλία όμως γίνεται ένα διαιτητικό λάθος και δεν ασχολείται κανένας.
2: Ναι,
0: γιατί το βλέπουν κάτι σαν φυσιολογικό μέσα στη ροή του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Όπως θα κάνει ένα λάθος ο ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό είναι η νοοτροπία τους τέτοια, η οποία δεν τους ενδιαφέρει. Να γίνει και το λάθος, εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα. Ο κόσμος το δέχεται. Το δέχεται πιο εύκολα.
0: Και στη Γαλλία. Στην Ιταλία λίγο γκρινιάζουν.
1: Ναι, οι Ιταλοί είναι μεσόγειοι. Σαν εμάς είμαστε λίγο πιο θερμοί.
0: Οι μεσόγειοι είναι, αλλά δεν τους βλέπω να γκρινιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Μπουντεσλίγκα, Αγγλία, Πρέμιερ και Λίγκα είναι μια χαρά.
1: Εντάξει. Κάθε...
0: Όχι ότι δεν είναι η Ιταλία, αλλά εκεί έχουν λίγο γκρινιά.
2: Εμείς πάντως, παιδιά, να ξέρετε, οι τελευταίοι είναι που θα το αμφισβητήσουμε το ΒΑΡ.
0: Το ΒΑΡ το αμφισβητούμε ούτως ή άλλως από τη μέρα που ήρθε. Δεν λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Αλήθεια, η πραγματικότητα αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Τα πάντα. Αρκεί να είναι προς το συμφέρον το δικό μας.
2: Ακριβώς.
1: Το θέλουμε όμως. Το θέλουμε,
0: γιατί με την έλευση του έχουμε περιορίσει σημαντικά λάθη.
1: Πάρα πολύ και έχει κάνει πολύ καλό και σε εμάς. Στην ψυχολογία τη δικιά μας, γιατί είναι διαφορετικό να έχεις τελειώσει ένα παιχνίδι και να έχεις κάνει ένα λάθος το οποίο δεν έχει διορθωθεί. Και ενδεχομένως να έχεις αλλοιώσει και το αποτέλεσμα, και αλλιώς να έχεις κάνει ένα λάθος το οποίο έχει διορθωθεί, και μετά έχεις όλο το χρόνο να δεις τι πήγε στραβά για να μπορέσεις να μην το ξανακάνεις.
0: Να κάνω και την τελευταία ερώτηση, Κώστα, στον Άγγελο. Έχουμε δει κάποιες φορές στο ΒΑΡ μέχρι να πάρθει απόφαση να περνάει ένας χρόνος. Μπορεί και ένα λεπτό, δύο λεπτά. Αυτό πού οφείλεται?
1: Εντάξει, οφείλεται καταρχήν ότι υπάρχουν φάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολες.
0: Ναι.
1: Είναι φάσεις πιο δύσκολες, οι οποίες μπορεί να ρωτήσεις πέντε ανθρώπους και να σου πούνε πέντε διαφορετικές αποφάσεις. Mm-hmm. Και ο ΒΑΡ κρίνεται εκείνη τη στιγμή σε ένα λεπτό, έχει να διαχειριστεί τόσα πράγματα σε ένα δωμάτιο, και να μπορέσει να πάρει την καλύτερη απόφαση και τη σωστή απόφαση. Δεν είναι τόσο εύκολη δουλειά. Το είχαμε ξαναπεί ότι εντάξει, κάποιες φορές στην Ελλάδα κάνουμε παραπάνω χρόνο από το κανονικό. Δεν θα πω τώρα αν υπάρχει κάποια τεχνική δυσκολία ή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πω ότι όταν όλα πάνε ιδανικά, η αλήθεια είναι ότι πιο παλιά παίρναμε λίγο παραπάνω χρόνο από ότι χρειάζονται σε κάποια πρωταθλήματα της Ευρώπης ή σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Νομίζω όμως ότι την τελευταία διετία και με τον νέο VAR manager που έχουμε στην Ελλάδα, επειδή είναι Ιταλός, έχει δουλέψει σε ψηλό επίπεδο, κοιτάζει και αυτός πώς θα βελτιώσει και τους χρόνους.
0: Μιλάμε για τον κύριο Βαλέρη.
1: Ναι, σωστά. Ο κύριος Βαλέρη κοιτάζει και αυτός πώς θα βελτιώσει και τους χρόνους, γιατί ξέρει ότι ο πολλής χρόνος, εκτός από το ότι φέρνει εκνευρισμό στον κόσμο, στην κερκίδα, μετά φέρνει εκνευρισμό μέσα στο γήπεδο, εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, και όλος εκνευρισμός φέρνει και την αμφισβήτηση στην τελική απόφαση. Οπότε νομίζω έχει μειωθεί και αυτός ο χρόνος και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό αυτό που είχαμε πει και την τελευταία φορά, να είμαι εγώ ο φίλαθρος που το βλέπω σπίτι, τα δευτερόλεπτα κυλάνε πιο αργά μέχρι να πας, να έρθεις.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολο και η δουλειά του VAR είναι δύσκολη.
0: Σαφώς.
1: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Κώστα.
2: Τι να πω, σε αυτό το κομμάτι εγώ έχω διαφωνήσει με τον χρόνο, γιατί
0: για αυτό σε
2: είναι θέμα διαιτητή, γιατί βλέπω και τώρα ακόμα, δεν ξέρω αν φταίει το VAR ή φταίει το διαιτητής ή εκείνος που χειρίζεται το VAR, βλέπω πολύ μεγάλη καθυστέρηση και σε φάσεις, είναι κάποιες φάσεις τέλος πάντων που είναι πανεύκολες. Και όμως υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ενώ βλέπουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παρακολουθούμε, είναι δευτερόλεπτα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν περισσότερη εμπειρία ή δεν φοβούνται, γιατί εδώ υπάρχει και ο φόβος. Δεν είναι ότι μη γίνει το λάθος. Γιατί αν γίνει το λάθος, μετά τα έχουμε διαλύσει τα πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Η εκπαίδευση γίνεται, είναι γεγονός ότι γίνεται και το παρακολουθώ ότι γίνεται εκπαίδευση, αλλά όμως δεν ξέρω, υπάρχει φόβος στους διαιτητές, δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει φόβος, απλά είναι ότι το VAR στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019. Αν σκεφτώ τώρα πόσοι διαιτητές είμαστε ακόμα στον πίνακα από αυτούς που ξεκινήσαμε το 2019, είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα, μπορεί να είμαστε 4-5. Όλα τα άλλα τα παιδιά έχουν μπει πιο μετά. Οπότε είναι λογικό κάποιες στιγμές να χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Υπάρχουν και παιχνίδια
2: γιατί
1: όπου...
2: Γιατί δεν κάνουν και το άλλο, Άγγελε μου, να κάνουν μια ομάδα μόνο VAR. Να μην έχει...
1: Ξεκίνησε δηλαδή αυτό από πέρσι. Ξεκίνησε από πέρσι. Μπήκανε δύο παιδιά πέρσι. Μπήκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος φέτος τρίτος. Σιγά σιγά κι αυτό. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Πρέπει να γίνει ένα ξεχωριστό κομμάτι που να είναι, ασχολούνται όπως η βοηθή, έτσι και να είναι μόνο VAR.
1: Απλά για να σταματήσεις και από το γήπεδο και να πας στο κομμάτι του VAR είναι μια απόφαση μεγάλη, πρώτον. Και δεύτερον, το θέμα είναι αυτός ο πίνακας να χτιστεί σωστά και ποιοτικά. Όχι να χτιστεί απλά για να χτιστεί. Οπότε θα χτιστεί βήμα-βήμα. Είναι κάτι που ξεκίνησε

0: Θα στερούσαμε μετά, θα ψάχναμε διαιτητές.
1: Και θα υπήρχε και καχυποψία.
0: Ναι, οπότε θα γίνει σταδιακά και θα γίνει σιγά σιγά και αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από το φινάλε. Κώστα, να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ τον Άγγελο, να του πω συγχαρητήρια και πάλι, να του ευχηθώ καλή ξεκούραση και με τη νέα σεζόν στις επάλξεις.
1: Ακόμα πιο δυνατός.
2: Πιο δυνατός.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία ευχαριστία. Το άξιζες και...
1: Έγινε πράξη.
2: Έγινε πράξη.
1: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό με τη σειρά βράδυ, μου.
1: Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Άγγελο Ευαγγέλου. Συγχαρητήρια και από μένα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κώστας. Ξεκούραση και του χρόνου ακόμα πιο μάχημος στις επάλξεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, διεθνικές. Άγγελε. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Άγγελε, που ήσουν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και την ΚΕΔ που έδωσε τη δυνατότητα να είσαι κοντά μας σήμερα το βράδυ και να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά από εσένα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, εμένα και τον κύριο Άγγελο Ευαγγέλου, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίση στον ήχο Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Greek Basket League στο Telecom Center. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τους στη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικά πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον τεχνικό του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα. Τέταρτος τελικός απόψε στις 9 στο Telecom Center μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες και σε περίπτωση νίκης κατακτούν τον τίτλο, ενώ αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο τίτλος θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο ΣΕΦ. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την R2 Sport. Τελείωσε πρόωρα η σεζόν για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού, ενώ αμφίβολοι για το απόψινό παιχνίδι είναι οι Σλούκας και Όσμαν. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι πιθανό να βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρση, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κώστα Παπανικολάου. Η Κυριακή στις 7 θα γίνει η υποδοχή στο Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τη Δευτέρα 15 του μηνός η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρης. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Τζόρνταν Μπαρνέτ ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών νίκησε με 3-2 τη Γεωργία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2027 και στρέφει την προσοχή της στα play-off της διοργάνωσης για την πρόκριση στην τελική φάση. Παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία η Εθνική Νεών που νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στα προκριματικά του γύρω 2027. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν αποδέχτηκαν τον επιπλέον χρόνο που ζήτησε η πλευρά του Διεθνή Αμυντικού για να απαντήσει. Ο Έλληνας διαιτητής θέλει στήριξη. Όπου πάμε, αρπάζουμε την ευκαιρία, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου, που φιλοξενήθηκε στην Era Sport στην εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην καριέρα του διαιτητή Τάσου Σιδηρόπουλου, που γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι κρεμάει τη φύλαχτρα του. Ήταν με 2-0 σέντ για τη Μαρία Σάκαρη από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία στο τουρνουά του Λονδίνου. Η Real Madrid της ανακοίνωσε τη λύση της εργασίας με τον Άλβαρο Αρμπερλόα. Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί με επίσημη παρουσίαση του Ζωζέ Μουρίνιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Λευτέρη Σερελάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ

Τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Υπέροχος Γιάννης Πλούταρχος. Μας το ζήτησε η φίλη μου η Ντίνα κάτω στη ρεσεψιόν της ΣΕΡΤ, που της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Και το αφιερώνουμε, Χρυσούλα. Ε, να είσαι καλά, η Χρυσούλα που είναι κοντά μας. Αντωνιάδη, στη ρύθμιση των ήχων.
1: Τι surprise είναι αυτή.
0: Την έχεις ξαναδεί.
1: Η Χρυσούλα, ξέρω ότι μας βλέπει, φεύγει.
0: Για, ναι.
1: Κάτι έγινε τώρα.
0: Όχι,
1: δρόμος,
0: παιδί μου, μας,
1: δρόμος, κάτι έγινε.
0: Μας πεθύμισε και σου λέει: θέλω να έρθω με τους λεβέντες της νυχτερινής βάρδιας.
1: Μπαλαντέρ.
0: Τους μπαλαντέριδες.
1: Δύο μπαλαντέρ και μία μπαλαντέρ.
0: Τους μπαλαντέριδες.
1: Τους μπαλαντέριδες. Καλό βράδυ λοιπόν, καλώ σας βρίσκουμε.
0: Καλώ σας βρίσκουμε και μαλισιόμα.
1: Τι ώρα είναι,
0: ώρα που...
1: και 13. Και,
0: ναι, 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μπαίνουμε
1: στη δεκάτη, ε?
0: 10η Ιουνίου, ε?
1: Μια μέρα πριν
0: το Μουντιάλ.
1: Επιτέλους.
0: Έτσι, να τελειώσει η τοξικότητα με το μπάσκετ και να αρχίσουμε να βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Οπότε περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας, τα γνωστά. Προχθές είχαμε και δύο νέους ακροατές, αυτό μου αρέσει.
0: Δύο νέους.
1: Νέους ακροατές.
0: Πρώτη φορά ναι. Το γράψανε.
1: Ναι, πρώτη φορά έγραφαν. Οπότε μέσω του Viber μας βρίσκεται και καταγράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε.
0: Και όχι μόνο μέσα στο Viber, και μέσω του κινητού και στο Facebook παντού.
1: Το παλιό μήνυμα, το οποίο στέλνετε εδώ και 15 χρόνια παραμένει, στο Sport FM εκείνο διάστημα, μέσω SMS στο 54160. Email που είναι επιχειρηματικά και δεν τα προτιμάτε, erasportpapaker.gr. Τηλέφωνα επικοινωνία 2-10-60-12-9-9-1 και 9-9-2. Αλλά δεν απαντά κανείς.
0: Τους βάζω να παίρνουν τηλέφωνο. Yes, είπαν όλοι, βγαίνουμε.
1: Το λέω, ρε παιδί μου, να υπάρχει το τηλέφωνο.
0: Μην τρολάρεις το λαό, μην το τρολάρεις.
1: Το λέω το τηλέφωνο. Λοιπόν,
0: πώς άκουσες, Άγγελο,
1: λοιπόν,
0: Ευαγγέλου, δυνατός.
1: Δεν πρόκανα. Εντάξει, εγώ.
0: Τι έβλεπες, η γη της ελιάς.
1: Σέβομαι τον Άγγελο, διότι.
0: Ο καλύτερος διαιτητής για μένα είναι.
1: Είναι to the point. Ήταν ο καλύτερος διαιτητής της χρονιάς.
0: Έτσι. Και ρεσιτά λέγανε στο τελικό.
1: Βέβαια, συνέδεσε το όνομά του με τον τίτλο τον τελευταίο της, του Βόλου. Καθόλου.
0: Του Βόλου.
1: Καθόλου συμπαθεί στον ΠΑΟΚ αφού έχασε το κύπελο ΠΑΟΚ.
0: Λόγω ήττας του ΠΑΟΚ, όχι λόγω κακής διαιτησίας.
1: Αλλά αυτός έκανε καλά τη δουλειά του.
0: Έτσι,
1: ήταν καλός και εκεί.
0: Μπράβο.
1: Είναι άτυχος διότι λόγω της ηλικίας δεν έγινε διεθνής. Γι' αυτό ο Λανουά, ο οποίος έμεινε και σωστά έμεινε, του έκανε πάσα από πέρυσι και τον έκανε διεθνή βαρίστα.
0: Που σημαίνει ότι για διοργανώσεις ή για συγκεκριμένα παιχνίδια. Δηλαδή μπορεί να πάει, συγγνώμη, σε ένα μάτς.
1: Τώρα στο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να πάει, ήταν στη λίστα.
0: Αλλά λόγω ηλικίας.
1: Δεν επελέγει, δεν είχαμε τη δυναμική εμείς ως Ελλάδα.
0: Ο διεθνής βαρίστας μπορεί να είναι ένα μάτς Rapid Viennese Lech Poznan ή εθνικές ομάδες και τελικές διοργανώσεις. Παντού.
1: Είναι στη λίστα της UEFA.
0: Μπράβο.
1: Θα πιστεύω το επόμενο Euro θα είναι μέσα, γιατί και στην Ελλάδα είναι ο καλύτερος βαρίστας. Πρόσεξε.
0: Μπράβο του.
1: Είναι καλός, τέλειος ο βαρ.
0: Θυμάμαι σε ένα μάτς που ήταν ένας διαιτητής και με τρεις αποφάσεις ο Ευαγγέλου τον διόρθωσε, άλλαξε το μάτς.
1: Και το πιο σημαντικό στοιχείο για τον Ευαγγέλου ποιο είναι. Δεν μιλάει.
0: Δεν λαλάει.
1: Δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν ταλαβερίζεται με δημοσιογράφους ούτε με παράγοντες.
0: Μπράβο του.
1: Είναι by the book.
0: Τυπικός.
1: Τυπικός σε όλα. Δεν το αποσπάς εύκολα
0: και
1: πράγματα.
0: Και πλέον έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπειρία. Που ξέρει δηλαδή να διαχειρίζεται καταστάσεις. Γιατί πριν από 7-8 χρόνια υπήρξαν κάποιες γκρίνιες. Γενικά, αλλά πάντα θα υπάρχουν.
1: Κάνει καλά. Κάνει τη δουλειά του.
0: Παθαίνεις και μαθαίνεις.
1: Είναι υπάλληλος στο Δήμο της Αθήνας. Πάει τις κλητεύσεις. Δουλεύει κάθε μέρα.
0: Μπράβο του.
1: Γιατί με τη διαιτησία δεν ξέρεις πότε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Οικογενειάρχης με δύο παιδιά. Νομίζω ότι είναι από τα καλά χαρτιά της ελληνικής διαιτησίας και ο Λανουά θα στηριχθεί
0: στα ηθικά στοιχεία και μπράβο του.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και του χρόνου, εντάξει, αυτή η τριάδα Ευαγγέλου, Παπαπέτρου και Φωτιάς. Αν και ο Φωτιάς καμιά φορά μας βάζει να κάνουμε να βάζουμε το τραγούδι του Κιά μου Φωτιά με Φωτιά.
1: Έφυγε ο Σιδρόπουλος που δημιουργούσε περισσότερο με αυτά τα οποία έκανε εκτός αγνωστικών χώρων κάποιες συντρικές. Έφυγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τώρα που έφυγε είπε αυτό που λέγαμε από πέρυσι, ότι η καρατιά του Μπρινιόλι πάλων στο Σουλεϊμάνοφ ήταν κόκκινη. Είπε ότι ναι, έπρεπε να τη δώσω, αλλά κόλλησε το μυαλό μου.
0: Πήγε στο βάρο όμως, δεν είχε πάει στο βάρο.
1: Ναι, και ήταν ο Φωτιάς, αλλά ήταν τσακωμένη.
0: Και λέει, αφού μου λες να τον αποβάλω, εγώ δεν τον αποβάλω. Έτσι είπε.
1: Αποκαλύφθηκε όμως μια ιστορία, την είπε αυτός.
0: Για πες.
1: Δείχνει ότι ο καθένας δεν ξέρει πώς ξεκινάει. Μεγάλωσε σε ίδρυμα.
0: Ο Τάσος, Σιδρόπουλο.
1: Ναι. Στη Δράμα, ακούς. Και λέει, δράμα, ε. Ξεκίνησα, λέει, να πήγαινα σχολείο και μετά, λέει, ήθελα να γίνω κάτι και μπήκα στη διετησία, λέει, να πάρω κοναφράκο να ξεπληρώσω τις δόσεις για, για ένα μηχανάκι που είχα πάρει. Και έφτασε, λέει, τόσο ψηλά. Όντως έφτασε ψηλά ελίτ. Και τώρα δεν έχουμε διετή ελίτ.
0: Ναι. Ελίτ δεν έχουμε. Φωτιάς δεν είναι. Προχθές τον είδα το Σιδηρόπουλο. Ήταν διετή στο μάτς Βέλγιο 5-0. Βέλγιο έπαιξε προχθές.
1: Ναι.
0: Βέλγιο φιλικό 5-0.
1: Ναι, την
0: Αλγερία ή την Ισία.
1: Τέλος πάντων.
0: Έκανα μια πρόταση εγώ.
1: Ποια?
0: Στο τρίτο μάτι
1: χθες. Στο Λανουά.
0: Όχι στο Λανουά. Δεν έχω σειρά το Λανουά. Ότι για μένα η ΚΕΔ είναι εκτεθειμένη μπροστά στο Σιδηρόπουλο. Γιατί διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος,
1: ναι,
0: μετά τον Κύρο Βασάρα,
1: ναι,
0: κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος διαιτητής τα τελευταία 30 χρόνια. Μετά τον Κύρο Βασάρα και ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Διαχρονικά. Όχι πέρυσι, πρόπερσι και πριν 2 χρόνια. Για μένα. Ναι. Άρα δεν το άξιζε αυτό το τέλος.
1: Ποιο τέλος, μωρέ.
0: Να του πούνε, δεν σε υπολογίζουμε.
1: Το ξέρε,
0: δεν το ξέρε. Κάνεις λάθος, δεν το ξέρε. Αυτός, εκτός αν το έλεγε μόνος του.
1: Ναι.
0: Έλεγε, έχω κάνει, έχω μιλήσει, θα παίξω μέχρι 31-12 του. Δεν το κάνει. Δεν ξέρω αν ήταν η δικιά του επιθυμία ή αν είχε μιλήσει με τον Λανουά και τους λοιπούς συγγενείς. Άρα, για μένα, για να ολοκληρώσω, θα έπρεπε να τελειώσει την καριέρα του, να του το έχουν πει, έστω με ένα μάτς Βόλος Πανετολικός. Και να τελειώσει. Και έκανα και μια πρόταση, αλλά δεν ξέρω νομικά αν στέκει,
1: ναι,
0: να είναι ο διαιτητής και να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του στο Super Cup Όφι ΑΕΚ. Δεν πιστεύω ότι ούτε Όφι ούτε ΑΕΚ θα έχει αντίρρηση. Δεν ξέρω.
1: Εσύ
0: αν στέκει
1: τώρα
0: νομικά.
1: Καταγράφεις, θέλεις ένα τέλειο στην Ελλάδα, μα έχει προκαλέσει τόσες πολλές φορές ο Σιδηρόπουλος.
0: Εσύ δεν το θεωρείς.
1: Δεν είχε καλές σχέσεις.
0: Δεν είχε καλές σχέσεις.
1: Ο Σιδηρόπουλος.
0: Εσύ θεωρείς πρώτα απ' όλα και να τα πάρουμε, γιατί σε βλέπω, ναι, λίγο γκριμάτσα κάνεις. Είναι μετά τον Βασάρα κορυφαίος Έλληνας διαιτητής.
1: Όχι βέβαια.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Έλα τώρα.
0: Πες μου τον δεύτερο.
1: Έλα τώρα. Τι να θυμηθώ, να θυμηθώ το γκολ του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο με τα νύχια.
0: Διαχρονικά 30 χρόνια.
1: Έκανε πολλά, όχι, έκανε χοντρά λάθη.
0: Όχι, εγώ είμαι αντίθετος.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, έχει κάνει τόσα πολλά λάθη.
0: Αυτό είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια που προσπαθούσε.
1: Που έκανε δημόσιες σχέσεις.
0: Να κάνει δημόσιες σχέσεις. Διαχρονικά. Τα τελευταία 30 χρόνια και μετά την αποχώρηση του κύριου Βασάρα είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής και
1: αφορμές.
0: Το δείχνει η UEFA και η FIFA που τον ορίζει σε επίπεδο ελίτ,
1: ναι,
0: αγώνων.
1: Για Έλληνα, ήταν σε ένα καλό επίπεδο, γιατί η Ελλάδα δεν έχουμε πολύ καλούς, δεν έχουμε και πολλούς, αλλά νομίζω ότι είχε πολλές δεύτερες σκέψεις στα σφυρίγματα του.
0: Στα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια. Τώρα, άμα γυρίσω πίσω, θα βρω πολλά.
0: Δεν τον θεωρείς καλό διαιτητή κορυφαίο διαιτητή ο Σιδηρόπουλο?
1: Όχι, αφού είχε δεύτερες σκέψεις.
0: Δεύτερες σκέψεις και μετά τον κορονοϊό, σου λέω. Μη γελάς, έτσι ήταν. Πριν τον κορονοϊό δεν είχε δεύτερες σκέψεις. Άστο. Έτσι ήταν, δική μου άποψη.
1: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Λουτσέσκου, το λέμε 2 μήνες. Λέμε bye bye bye. Θα μας τα πει τώρα ο Πετρουλάκης ο Νίκος.
1: Λουτσέσκου μου θυμίζει την υπόθεση Μπενίτεθ που όλοι έλεγαν ότι ήταν ανανεώνει, αυτό δεν μιλούσε και τελικά έφυγε.
0: Σωστό.
1: Και τώρα,
0: έλεγε βέβαια ότι έχω συμβόλαιο.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα συζητάμε τι γίνεται με το Ρασβάν. Ο ΠΑΟΚ δεν μιλά, άρα νομίζω ότι θα τελειώσει.
0: Εμείς εδώ και μια
1: εβδομάδα.
0: Πού
1: θα πάμε όμως τώρα, θα πάμε στο Πάμπλο Γκαρσία? Θα πάμε στο Καρσέδο?
0: Ποιο είναι ο Καρσέδο?
1: Ο Καρσέδο αυτός που τη Πάφου.
0: Α,
1: πήρε το double, πήγε σε Σπαρτάκ Μόσχας τώρα.
0: Αυτό λέω, εκεί πήγε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αφεύγει εύκολα.
1: Σπαρτάκ Μόσχας δική μας.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Θα πάμε στο Κονσεσάο. Για μένα το καλύτερο όνομα είναι ο Κονσεσάο.
0: Σωστό.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Από τη Μίλαν και την άλλη τη Χάντ.
0: Θα έρθει
1: πίσω. Ναι. Βέβαια έχει DNA ΠΑΟΚ.
0: Έχει παίξει όλα.
1: Και κάπου εκεί εμπλέκεται και ο Σάντος. Τι να τον κάνει.
0: Όχι, ρε φίλε, να παίξει πάλι στο
1: Σάντος.
0: Όχι
1: για προπονητή.
0: Sorry.
1: Κάτι για σύμβουλο. Πολύ όμως μπλέκουν.
0: Εντάξει. Γιατί, αφού πήρε ο Μάτος,
1: δεν το πιστεύω, ήρθε
0: ο Βιερίνια, να έρθει και ο Σάντος σαν τεχνικός σύμβουλος. Να γεμίσει.
1: Γιατί ο Πρίζας ήταν να κουμπώσει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κουμπώσει στον Αποέλ.
0: Εδώ έχει 5 ο Ηρακλής. Γιατί να μην έχει 5 ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σωστό.
0: Για πες μου όμως τώρα, μήπως ο γίγαντας, ο Γιάννης ο Αλαφούζος,
1: ναι,
0: χτυπάει λίγο το κεφάλι του που πρόλαβε και πήρε τον άπειρο το δανό.
1: Που βιάστηκε.
0: Που βιάστηκε.
1: Ναι,
0: που
1: μπορούσε να περιμένει.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Πού να ξέρεις αυτό.
0: Μήπως όμως θα έπρεπε να μιλήσει και λίγο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Να του πει ποιο και σε κόσμο.
1: Είχε ένα θέμα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα ήταν ένα πρόβλημα πώ θα το δεχόταν αυτό ο κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Πώ θα το δεχόταν. Είναι ένα προπονητή, ο οποίο έχει τον DNA του στήτρου.
1: Δεν έχει γκέλ με τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν ταιριάζει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Πάο. Δηλαδή, αποφάσισε να το δει, δεν ταιριάζει με τον Παναθηναϊκού, αλλά είναι ένα προπονητή που θα μπορούσε να τον οδηγήσει.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Και να του δώσει του Παναθηναϊκού, πώ το λε.
1: Μέταλλο.
0: Το μέταλλο.
1: Ναι, είναι ότι πρέπει
0: για
1: να
0: για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη λύση.
1: Από κάτω προς τα πάνω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όταν είναι πάνω, βέβαια και έχει κάποια θέματα. Νομίζω πάντως το Λουτσέσκο τον έφαγε ότι έχασε το κύπελο.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ναι, ήταν δηλαδή εκείνο. Κοίταξε, είναι βαρύ.
0: Όχι το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Ότι όχι, εκεί έσπασε το σκηνί.
1: Όχι.
0: Εγώ ακού, θεωρώ
1: τότε,
0: Δημήτρη.
1: Είχε πεθάνει ο πατέρας του. Δεν ήταν καλά.
0: Να. Εντάξει, αυτό το είπε και ο ίδιος. Οι δύο τελευταίοι μήνες της ζωής μου ήταν δράμα. Αλλά θεωρώ ότι αν είχε βγει στο Champions League, δεν θα υπήρχε θέμα Λουτσέσκου τώρα.
1: Τα χάσε όλα, ρε φίλε.
0: Ε, ναι. Το σκηνή για μένα έσπασε, κερδίζει 2-0 στη λεωφόρο, την άδεια λεωφόρο τον Παναθηναϊκό και χάνει το Champions League. Εκεί έσπασε το σκηνή.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε αυτό και θα μας το πούν και οι ακροατές. Ο κύκλος έχει κλείσει. Τώρα, αν θα κλείσει ομαλώς, θα έχουμε φασαρίες ή όχι. Αλλά νομίζω καλό είναι να ξεκουραστεί και ο Λουτσέσκου μετά το θάνατο του πατέρα του, δεν ήταν καλά. Και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα νέο ξεκίνημα. Απλώς ο ΠΑΟΚ, πολλά νέα πρόσωπα, θα είναι μια περίεργη χρονιά, δύσκολη.
0: Ξεχνάτε και την προπονητή θα πάρει.
1: Είχε ένα καλό νέο σήμερα από πλευράς Γιαννούλη, γιατί εχθές ήταν αγκαλιά ο Ολυμπιακός με τον Γιαννούλη. Όμως, αφού είναι ΠΑΟΚτσής.
0: Η επιθυμία του Γιαννούλη χαλάστη μετά.
1: Ναι, είπε στο Ολυμπιακό, αφήστε με να σκέφτω. Που σημαίνει, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ θέλω ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει. Έχει
0: δουλειές. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το πρώτο ημίχρονο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο είναι, όπως διαρρέει ο Ολυμπιακός, ότι αξίωσε περισσότερα λεφτά.
1: Για να το χαλάσει.
0: Για να το χαλάσει. Γιατί αν του τα δίνει όμως ο Ολυμπιακός, θα κάνει το συμβόλαιο τη ζωή του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Το προσωπικό του βέβαια συμβόλαιο. Το θέμα είναι και η Augsburg που σου λέει εδώ, αφού αυτοί πλακώνονται, ας ανέβει η προσφορά να πάρουν περισσότερα χρήματα. Οπότε τώρα θα αναγκαστεί ο Σαββίδης να βγάλει τα λεφτά, όπως έκανε και με τον Ζαφύρη, να τον πάρει το Γιαννούλη. Αλλά είναι καλός παίκτης αυτός.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Αν φτάσει 31 χρονών να δίνει 5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ είναι πολλά. Για το center forward τι θα δώσει, γιατί θα δώσει 5 στην Augsburg.
0: Το 1800 έγινε 5.
1: Ποιο είναι το 1800, ένα 800 δεν υπάρχει.
0: 1800 ήταν πριν το Αγίου Πνεύματος.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Δεν ήταν η ρήτρα 1800.
1: Τόσα έδωσε ο Ολυμπιακός στην Augsburg. Γιατί υπάρχει η Coventry που δίνει 4,5. Και υπάρχει και άλλη ομάδα. Γιατί είναι καλός παίκτης.
0: Σωστό.
1: Έχει ακρίβεια με τα βάση του.
0: Σωστό.
1: Είναι σοβαρός, δεν κάνει γκέλες, βοηθάει την επιθετική ανάπτυξη, κρατάει τη θέση του, είναι επιθετικογενής.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια
1: στην
0: Augsburg.
1: Και ένα 1,5 σίγουρα σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά λεφτά για άκου για μπακ.
0: Ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει λιγότερο από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, για μπακ. Buyout. Γιατί το συμβολό του έχει ακόμη ένα έτος.
0: Ενώ για την Coventry που ανέβηκε φέτος στην Premier League, ναι, τα 5 τίποτε. Εκατομμύρια είναι σαν να πήρε ο Ολυμπιακός τον Κωστίνια, ξέρω εγώ, ή λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, οπότε έχει και τον Μπάμπα εκεί.
0: Ναι. Κάτσε να μας τα πει και ο Πετρουλάκης τώρα.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή, αυτό είναι καλό νέο μεν, αλλά καλύτερα να πήγαινε πρώτα να πάρει ένα στόπερ. Βέβαια σήμερα στο παιχνίδι στην Τούμπα της Εθνικής Νέων έλαμψε το επόμενο αστέρι του ΠΑΟΚ, 17 χρονών και κάποιο μηνών, τον γκολ το δες.
0: Όχι.
1: Να το δεις.
0: Στη θέση.
1: Δημήτρης Μπέρδος.
0: Μπέρδος.
1: 17,5 χρονών.
0: Μπέρδεψα τη γλώσσα μου.
1: Πίσω από τη σέντρα ξεκίνησε, τους πέρασε όλους και πλάσαρε και γκολ.
0: Τι θέση παίζει ο Μπέρδος.
1: Είναι προς το εξτρέμ, προς τα εξτρέμ, αλλά συγκρίνει και προς τα μέσα, 17,5 χρονών.
0: Ωραίος.
1: Είναι 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Είναι βασικός στη Νέων. 4 γκολ Νέων, τα 3 γκολ από παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχει πάντα καλά, έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, καλή ανάπτυξη.
1: Ηρακλής επιμένει για τον Ινσίνιε.
0: Μεγάλη μεταγραφή άμα γίνει.
1: Για την
0: τουλάχιστον
1: χαρά,
0: σαν όνομα.
1: Ναι.
0: Και είχε φέρει και άλλον ένα που δεν έπαιξε όμως. Θυμάσαι πώς τον λέγανε.
1: Είχε φέρει από τη Λάτσιο.
0: Τον.
1: Εξτρέμ έπαιζε.
0: Όχι, εξτρέμ, φορ.
1: Με το νούμερο 10 μου φαίνεται έπαιζε. Περίμενε, να θυμηθώ. Κοντο τέτοιο ήταν.
0: Και το όνομά του. Είναι μια προσφώνηση όταν θέλουμε να παραγγείλουμε.
1: Τον έχω στη φάτσα, τον έχω στη φάτσα, αλλά θα το βρω και στη.
0: Θα μας το πούνε οι ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ο Άρης αντί να παίρνει παίκτη, πρέπει να δώσει 200 χιλιάρικα σε έναν τύπο που κέρδισε
0: Το λαχείο.
1: Τη FIFA, γιατί τον είχαν συσοφιλές. Δεν έχουμε κάτι. Ολυμπιακό θα πάρει τον παίκτη μάνα αυτό από τη Μαγιόρκα δεξιμπακ. Καλά θα του πάει 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια, ε.
1: Ναι. Με τον Τζάπρα γίνεται σφαγή. Τελικά ο Κομπότης είχε δίκιο.
0: Τι?
1: Έχουν φτάσει προσφορές κοντά στα 3 εκατομμύρια.
0: Από εξωτερικό.
1: Και από τον Ολυμπιακό.
0: Άρα ο Αλαφούζο δεν είχε κλεισμένο που φωνάζει και ο Παπαγεωργίου και λέει ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι πως τα λες, δηλαδή δεν φαίνεται ότι είναι κλεισμένο.
1: Ίσως κάτι περιμένει ο Δανός προπονητής.
0: Αριστερό μπακ από Δανία.
1: Δεξί
0: μπακ, συγγνώμη. Ναι.
1: Αλλιώς δεν εξηγείται.
0: Γιατί ο Γιάννης σε μια εκπομπή είπε ότι είναι κλεισμένο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά ο Γιάννης κοιτά να κάνει δικό του κανάλι. Όχι ο Παπαγεωργίου, ο Αλαφούζος. Γιατί δεν γουστάρα συνεργάζεται με τον Μαρινάκη.
0: Ναι, αυτό δείχνει. Παρότι λέει ότι ο Κοσμοτέ δεν μας ικανοποιεί, γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει αυτόσα, εμείς είμαστε.
1: Και πήγε και χρήσωσε την ΕΠΟ που βρήκε μπροστά της από τα 3 και 4 εκατομμύρια που είχε προσφορές για το κύπελο. 8 εκατομμύρια και θα πάρει το κύπελο.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Ο Sky, δεν ξέρω, για 2 προφανώς. Για 2 διετίες είναι αυτές. Για να έχει πακέτο τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή
0: το
1: και το κυπελάκι. Να φτιάξει ένα μπουκέτο.
0: Και το πρωτάλληλο Δανίας. Να το βλέπει ο Νίστρου.
1: Σωστό. Και τώρα στο μπάσκετ. Δεν κατάλαβα αυτό που είδα πριν μια ώρα.
0: Ποιο?
1: Τράκαρε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που τρακάρει κάνει ένα βιντεάκι.
0: Και τι λέει?
1: Και επικηρύσει έναν που τον έβριζε με 5.000 ευρώ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Ότι δηλαδή το κατέμοιαζε.
1: Όχι, δεν ξέρω τρακαρε. Ποιος ήταν αυτός και πού τον έβριζε. Και λέει όποιος μου τον βρει 5.000 και έδειξε και τα χιλιάρικα.
0: Και έδειξε τη φάτσα του επικηρυγμένου.
1: Πού να το φίλε, φίλε. Α, ζητώ βιντεάκι... να μου τον βρείτε.
0: Και τι είπε ονόματα, επώνυμο?
1: Όχι. Όχι. Δηλαδή,
0: άστερε τον μπάσκετ, άστερε.
1: Η κατάσταση είναι, έχει φύγει. Μην ασχολείσαι εκτός
0: όριων. Σε παρακαλώ. Όταν δεν επεμβαίνει κανένας.
1: Εντάξει, Λεσόρ σήμερα δήλωσε όταν πας στην Ελλάδα, παίρνει τα χούια της Ελλάδος. Λέει, εμείς παίζουμε, λέει, καμιά φορά εναντίον 8. Είμαστε 5.008. Κάτσε ρε.
0: Έχει γίνει τώρα, επιπύλα. Όταν μάθει να χάνει και ο Παναθηναϊκός, τότε ξανασχοληθούμε με τον μπάσκετ.
1: Και τα σφυρίγματάκια τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Τα λέμε αυτά.
0: 60-40.
1: Ναι, τα παίρνει. Έτσι. Αλλά δεν είναι και 100.
0: Όχι στην Αγία, δηλαδή στο ΑΚΑ δεν τα παίρνει. Εκεί κερδίζει ο Παναθηναϊκός και είναι όλα με λιγάλα.
1: Έτσι γίνεται στο μπάσκετ.
0: Δεν σε παρακαλώ. Κάπου...
1: Αλλά με προβληματίζει αυτό ο Λεσόρ τώρα. Είναι τώρα 2 χρόνια στην Ελλάδα και μιλάς έτσι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι του έχει
1: πει. Άρα πάω Κάρι, θα κάνουν καλό σε αυτούς τους δύο που αφιψηλού το βλέπουν.
0: 3 εκπομπές το λέω τώρα.
1: Ναι. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε κάτι.
0: Περιμένουμε εγώ.
1: Α,
0: να...
1: και το Αίγιο. Τι γίνεται με το Αίγιο?
0: Το Πανεγιάλιο.
1: Ποιο Πανεγιάλιο?
0: Ποιο ρε?
1: Είναι το Hollywood των ημερών.
0: Δηλαδή.
1: Τη μια μέρα συλλαμβάνουν κάποιο τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος ζούσε στο Αίγιο, στρατηγός σε ένα σπίτι, χωρίς στοιχεία, τίποτα. Δεν είχε ούτε ταυτότητες, ούτε αφημί, τίποτα.
0: Στρατηγός εν αποστρατεία.
1: Όχι, που τον έψαχνε η Αυστραλία για ένα φόνο.
0: Δε τι γίνεται.
1: Το πιάνουν αυτό.
0: Το πιάνουν.
1: Και σήμερα.
0: Άλλο στο Αίγιο.
1: Διπλός φόνος στο Αίγιο, απ' έξω. Με έναν Ιταλό που σέμενε στο σπίτι μέσα, αλλά δεν άκουσε τίποτα, λέει, όταν σκότωσαν το αγόρι και τη μητέρα με την οποία είχε σχέση. Και λέει ο Αποστόλης εδώ που στέλνει τα μηνύματα από το Αίγιο, αντί να ασχοληθεί με το ρεπορτάζ αυτό, δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό, γιατί όλο με τον Παναθηναϊκό ασχολείται.
0: Να ασχοληθεί με τον Ιταλό για το φόνο.
1: Μα είχε σχέση, λέει. Και του λένε, κύριε, εσύ πού ήσασταν? Λίγο κοιμόμουν. Κάτσε ρε φίλε.
0: Και δεν άκουσα τίποτα.
1: Εδώ υπάρχει πυροβολισμός στο κεφάλι του παιδιού και μετά και μαχαιριά και μετά μαχαιρωμένη η μαμά που είχε σχέση αυτός. Εσύ πώς δεν άκουσες τίποτα?
0: Ένα μη, ένα αυτό, ένα μπαμ, ένα βοήθεια.
1: Γιατί στο Αίγιο όμως συμβαίνουν τα γεγονότα?
0: Γιατί δεν πάει καλά ο Πανεγιάλιος.
1: Ναι.
0: Είναι μια εξήγηση.
1: Ο Χάρης που είναι εκεί κοντά δεν θα παίξει κάποιο ρόλο?
0: Ο Χάρης. Κοίταξε, επειδή ο Χάρης μοιάζει στον αστυνόμο Σαΐνη και στον αστυνόμο Μπέκα, πώς τον λένε?
1: Πρέκα.
0: Μπέκρας. Όχι ρε Μπέκας, Μπέκρας.
1: Μπέκας μπορεί την Μπέκρα.
0: Αστυνόμος Μπέκρα.
1: Ω παιδιά. Αυτό είναι η R2 Sports.
0: Χρυσούλα, RDO Sports.
1: Όλοι RDO Sports. Το καλύτερο σπορ.
0: Έτσι.
1: Το καλύτερο σπορ. Λοιπόν, έγινε.
0: Δεν μοιάζει με τον αστυνόμο Μπέκρα. Ναι.
1: Λίγο.
0: Λίγο.
1: Λίγο.
0: Γεια σα, χάρη.
1: Τώρα, τι άλλο σοβαρό.
0: Τίποτα, δεν θα πει τίποτα ο Πετρουλάκης.
1: Ποιο θα πει. Α, έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε. Τραγουδάκι γιατί να κοιμηθεί.
1: Α, πήγε κοιμηθεί.
0: Τραγουδάκι, ναι. Το επόμενο και μετά πάμε Θεσσαλονίκη.

0: πολύ, έφτασε η ώρα. Ήταν να βρεθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη χθες, αλλά επειδή είχε πάει σινεμά να δει, λέει, James Bond από τα παλιά, Σον Κόνερι, γι' αυτό το βγάζουμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πεις σχόλιο για το βίντεο. Χωρίς να πεις ποιος ήταν πρωταγωνιστής. Πώς το είδες το βίντεο αυτό που σου
0: το
1: δείξε.
0: Βίντεο θα το σχολιάσει και ο Νίκος, λες ή όχι?
1: Η κατάσταση είναι.
0: Έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει. Όλα γενικά δεν υπάρχει μέτρο.
0: Λοιπόν. Έχω καιρό να το δω Πετρουλάκη και όταν ανοίξει το Σιβλατζίδικο Λεπά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο γύρος του Λεπά θα μας κάνει το τραπέζι.
1: Να πάρετε και να μας σύλλει στην Αθήνα.
0: Έτσι. Πάμε. Έλα, Νικόλα.
1: Να πάμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάντως το έργο δεν ήταν James Bond, να ξέρεις, ήταν Θουβού. 000. Τράκτορ Θουβού. Θανάσης Βέγκος.
0: Σωστό. Σωστό. Τι γίνεται, Θεσσαλονίκη. Η μισή Θεσσαλονίκη βράζει γη, παλεύει θα γίνει με τον Λουτσέσκο και άλλοι πότε θα ανοίξει ο Λεπά το γυράδικο, λέει. Το γύρο του Λεπά.
2: Θα ανοίξει. Ένα, τρία, λέει, θα ανοίξει.
0: Τρία, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στο Εγάλαιο και ένα στον Κορυδαλό.
2: Φοβερά πράγματα.
1: Μέσα.
0: Ναι.
1: Μέσα
0: στον Κορυδαλό. Μέσα στον Κορυδαλό.
2: Απίστευτα πράγματα.
0: Φοβερό ο Λεπά.
2: Μην έρθει εδώ όμω το γυράδικο και λέει τα σουβλάκια καλαμάκια.
0: Αυτό, ναι.
1: Να προσέξει.
2: Όλοι θα αρχίσουν να παίρνουν τι φραπεδάκι με καλαμάκι, ρε φίλε.
0: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Σωστό ο Νικόλας. Έτσι, φίλε μου. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα, το θέμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη πράγματι ζει κάτω από το ερωτηματικό θα μείνει ή δεν θα μείνει ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Είναι 50-50 ακόμη και σήμερα. Μπορώ να πω και 60-40 αυτή τη στιγμή στο να φύγει ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Ιβάν Σαββίδη πλέον, οι καινούργοι νέοι, τον πιέζουν ή μάλλον δεν τον πιέζουν, απλώς εισηγούνται στο να αλλάξουν τα πάντα και μεταξύ αυτών που πρέπει να αλλάξουν είναι και ο προπονητής. Αυτό το λέω εδώ και περίπου 25 μέρες εγώ και τώρα βγήκανε κάποιοι και το λένε τις τελευταίες 10 μέρες, αλλά ισχύει από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, εκτός του ότι πρέπει να κάνει μεταγραφές, εκτός του ότι πρέπει να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός του ότι πρέπει θα έπρεπε να πάρει αθλητικό διευθυντή που πήρε το Μάτος και τεχνικό διευθυντή που έκανε τον Αντρέ Βιερίνια στη θέση του Καρυπίδη, τον αναβάθμισε δηλαδή το Βιερίνια, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε να πάρει μια απόφαση για το εάν θα κρατήσει τον Λουτσέσκο άλλη μια χρονιά, στον Παγιάτικο δηλαδή, το περσινό το ίδιο, 4-2-3-1, δεν αλλάζει ποτέ. Με τους ίδιους παίκτες, με το ότι θέλω τον Τάισον να έχω τα αποδυτήρια καλά, θέλω το Μεϊτέ να παίζει 120 παιχνίδια και να σκάει στο τέλος να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του επί δύο μήνες κλπ. Δηλαδή μιλάμε για κολλήματα τα οποία έχει ο Ρουμάνος και αυτά τα κολλήματα βγαίνουν τώρα και πιθανολογώ ότι θα υπάρξει αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ και αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα.
0: Ναι. Τι άργησε έτσι, γιατί έχει αργήσει? Μήπως θέλει να βρει πρώτα προπονητή ή κάποιο όνομα που θα κάνει? Βρήκε.
2: Βρήκε προπονητή. Α. Απλώς επειδή ξέρεις κυκλοφορούν διάφορα εδώ, βγαίνει ο καθένας, γράφει ό,τι θέλει. Ο Κονσεϊσάου κάνει διακοπές στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα γίνει και προπονητής του ΠΑΟΚ. Το ότι κάνει στο Πόρτο Καράς. Και ο Κονσεϊσάου έχει ένα μπάτζετ 13 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ δεν λέω ότι θα ζητήσει 13 εκατομμύρια ευρώ από του Σαββί, θα ζητήσει 5 ή 6. Μπορεί να πληρώσει σήμερα ο ΠΑΟΚ 5 ή 6 εκατομμύρια?
1: Ναι, είναι ακριβώς για την Ελλάδα.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί καμία ελληνική ομάδα να πληρώσει τόσα λεφτά. Αν και ο Σαββίδη σήμερα με την κίνηση που έκανε να δώσει 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ, κάτι που δεν έχει πληρώσει ποτέ κανείς, 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ δεν έχει δώσει ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Είπαμε ότι είναι πολλά.
2: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Όπως και πολλά λεφτά ήταν 12 εκατομμύρια, 12,5 που έδωσε για τον Ζαφύρι.
1: Πολλά,
2: για
1: πολλά.
2: Ζαφύρι.
0: Τα 4 εκατομμύρια στην Αύγουσμπουργκ μόνο, έτσι.
2: Μόνο στην Αύγουσμπουργκ. Και 1,2 βάλε στον παίχτη. 5,2 και μάλιστα τετραετές συμβόλαιο. 4, 12, 48. 5 και 4, 9, 10 εκατομμύρια ο.
0: Για αριστερό μπακ.
2: Για αριστερό μπακ. Δεν νομίζω να. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά έκανε την κίνηση για να κερδίσει στο θέμα των εντυπώσεων με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Γιαννούλη, μόλις άκουσε για 4 εκατομμύρια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά πράγματι. Αλλά ο Σαββίδης και για λόγους επικοινωνιακούς και για λόγους ουσίας, γιατί δεν είναι το ίδιο να έχεις δύο αριστερά μπακ, τον Μπάμπα και τον Τέιλορ, και να έχεις ας πούμε τον Γιαννούλη και τον Μπάμπα, έχει διαφορά, έτσι. Και πιστεύω ότι ο Γιαννούλης θα είναι και βασικός, κάτι την εκτίμησή μου, την επόμενη χρονιά, εφόσον τελικά αποκτηθεί, γιατί ακόμη και σήμερα που μιλάμε 12.30 ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή, ίσως αύριο μεθαύριο θα τελειώσει.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και άλλες ομάδες.
2: Ναι, σωστό. Και η Augsburg βέβαια άκουσε ευχαρίστως τα 4 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ, γιατί δεν περίμενε να πάρει τόσα. Ίσως και ίσως να διαπραγματεύεται και με καμιά άλλη ομάδα. Αλλά πιστεύω προσωπικά, επειδή ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, θα έρθει τελικά στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Θα είναι δηλαδή η πρώτη μεταγραφή την οποία θα κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά την δική μου πληροφόρηση έχει και έτοιμο center back. Κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος.
0: Ξενό.
2: Για να το φέρει.
0: Ξενό.
2: Όπως έχει, ξένο, ναι. Mm-hmm. Όπως έχει και προπονητή έτοιμο, σε περίπτωση που πει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, ο οποίος αργεί να πάρει αποφάσεις πολλές φορές, ότι τελειώσαμε με τον Λουτσέσκο κύριε και πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Έχουμε διαρρεύσει όνομα, έχει διαρρεύσει τίποτα?
2: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει τίποτα απολύτως. Mm. Όπως δεν διέρευσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ και ένα μήνα περίπου, που είναι, υπάρχει ομερτά, δεν μιλάει κανείς. Και παρόλο που δεν μιλάει κανείς, κάναμε και επαφή με τον Σάντος και του είπαν αν μπορεί να αναλάβει CEO στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να αναλάβει αυτός λίγο πάνω από το Βιερίνια και πάνω από το Μάτος και ενδιάμεσος με τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν νομίζω ότι το κάνει ο Σάντος, ο οποίος ακόμη αισθάνεται προπονητής. Νομίζω και εσείς και ο Δημήτρης, ναι, το έχει πει νομίζω στο παρελθόν, αλλά ναι, ότι αισθάνεται προπονητής. Δεν είναι δηλαδή
1: διοικητικός.
2: Δεν είναι διοικητικός. Αισθάνεται ακόμη και είναι προπονητής. Άρα το βλέπω έως απίθανο να έρθει ο Σάντος για να λάβει. Και μεταξύ μας, παιδιά, συγγνώμη τώρα, από τη στιγμή που έχει τον Μάτος, έχει τον Βιερίνια, θες και Καπέλο πάνω από αυτούς, γιατί να τους υποβαθμίσεις? Δώσε τη δυνατότητα στο Μάτος και στο Βιερίνια να πάρουν αυτή τις αποφάσεις, αφού είναι ποδοσφαιράνθρωποι, είναι ποδοσφαιρόφατσες και τους γουστάρει και ο κόσμος, γιατί και οι δύο είναι αγαπητοί στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μην τους καπελώνεις τώρα με τον Σάντος, αν αύριο πει έρχομαι ρε παιδιά εγώ κλπ. Για ποιο λόγο να καπελωθούν? Ας τους να κάνουν δουλειά, αφού αυτούς εμπιστεύεσαι. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ εδώ και 3 χρόνια δεν είχε αθλητικό διευθυντή. Και τώρα ξαφνικά παίξε και αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Και τους δύο μαζί. Αφήστε τους να δουλέψουν τέλος πάντων. Δηλαδή,
0: ναι,
2: τα λάθη αυτά που κάναν στο
0: τώρα, παρελθόν. Σε τεχνικό σύμβουλο δηλαδή τον θέλει το Σάντος, ο οποίος, ναι, έχει όμως συνεργαστεί και τους ξέρει καλά.
1: Την εμπειρία του θέλει, μωρέ, μην γίνει καμιά γκέλα.
0: Ναι.
2: Την εμπειρία και τις δημόσιες σχέσεις, γιατί και ο Σάντος μετράει γενικά. Έχει και παίκτες να
0: φέρει. Ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι.
2: Και στην Ευρώπη μετράει και στην UEFA μετράει. Παντού μετράει ο Σάντος. Είναι μια προσωπικότητα ο Σάντος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθει τελικά. Πάντως ο ΠΑΟΚ του έκανε την πρόταση, κάτι που δείχνει ότι έχουν στο μυαλό τους και άλλα πράγματα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, θα μπουν τεχνοκράτες, θα μπουν και κάποιες ποδοσφαιρόφατσες, για να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία.
1: Άρα, για να κλείσουμε, όλα, αφού κάνει τόσες αλλαγές, δύσκολα να γλιτώσει τις αλλαγές και ο Λουτσέσκο, που έτσι κι αλλιώς ο κύκλος του είναι σχεδόν κλεισμένος, μα φέτος, μα του χρόνου θα έχει κλείσει, δεν είναι? Να είμαστε δίκαιοι.
2: Δημήτρη, τα τελευταία 3 χρόνια, αν τα βάλει στη σειρά, πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στο Χαριλάου με εκείνο τα 4-4, ναι, όπου μέχρι το μάτς με τη Λαμία που έφερε 1-1 και σοφάρισε στο 100 με γκολ του ΣΒΑΠ, στο 100 λεπτό με γκολ του ΣΒΑΠ, ήταν τραγικός ο ΠΑΟΚ εκείνο το διάστημα. Κάνει 4 μάτς αφού συσπηρώθηκε ο Βιερίνια, τους πήρε όλους, τους έκανε ένα τραπέζι, μιλήσανε κλπ. Και έκανε 4 νίκες, αν θυμάστε.
1: Άρα αν δεν έκανε εκείνο τη μεγάλη έκπληξη, θα ήταν 3 χρόνια αποτυχία.
2: Μα 100% και θα είχε φύγει εκείνη τη χρονιά. Δεν περίπτωσε να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί είχαν φτάσει στο αμήν. Ναι. Δεν είχε κάνει κάτι από την επιστροφή του μετά το 21.
1: Όντως.
2: Δεν είχε πετύχει κάτι. Και ήταν σίγουρο ότι θα ήταν στο στόχαστρο για να φύγει. Έκανε το πρωτάθλημα. Έμεινε την επόμενη χρονιά. Έκανε ό,τι ήθελε. Είχε μια έπαρση φοβερή κλπ. Και πέρσι έφτασε στο σημείο να παίζει ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο την καλύτερη μπάλα. Με μεταγραφές, με καλή ομάδα κλπ. Και να πάθει να κλατάει.
1: Και
2: ομάδα,
1: αφού έχασε και το κύπελλο από τον Όφη, νομίζω ότι ήταν το κύκνιο άσμα αυτό.
2: Ναι, ρε φίλε. Και τη δεύτερη θέση από τον
0: Ολυμπιακό. Θέση,
2: γιατί μέχρι ένα σημείο κέρδιζε 0-2 μέσα στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός έφερε ένα με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Κέρδισε την Παναθηναϊκό, ρε φίλε, και βγες.
1: Άρα δύσκολα να την γλιτώσει ο Ρασβάν.
2: Εγώ πιστεύω ότι τελειώνουν οι μέρες του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα τον ευχαριστήσει.
1: Ωραία, θα περιμένουμε.
2: Έτσι πιστεύω. Θα περιμένουμε. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Αυτή την εβδομάδα.
0: Μες. Οπότε πάμε για αλλαγή προπονητή. Αυτό που ακούγεται για τον προπονητή της Σερβίας, λες να παίζει, ότι θα έρθει και στον Παουνόβιτς.
2: Ακούστηκε γι' αυτόν. Δεν νομίζω. Πιστεύω θα πάρει καλύτερο προπονητή.
0: Ποιο τώρα,
2: άμα διώξει τον Λουτσέσκο που είναι ο πιο πετυχημένος βάσει αποτελεσμάτων.
1: Δεν μπορεί να πα χαμηλά.
2: Δεν μπορεί να πα, φίλε, στον Ασβέστη ή στον Ξασβέστη. Πρέπει να πάρεις ένα καλό προπονητή. Πρέπει να πάρει μια ονοματάρα, πρέπει να πάρει ένα προπονητή να τον ξέρει ο κόσμος, να τον εμπιστεύεται, να πει: όπα, έφυγε αυτός.
0: Αλλά παίρνουμε καλύτερο, αύριο, ναι.
2: Ναι, άμα βγει αύριο ο Σαββίδης και πει: παιδιά, να ξέρετε, Κονσεϊσάο. Τελείωσε. Ξεχάσαμε τον
0: Λουτσέσκο
2: σε μισή ώρα. Δηλαδή, μιλάμε ότι κάνει κλικ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι τρελοκομείο. Κάνει κλικ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι προπονητής που έχει επιτυχίες. Πρέπει
0: έχει
2: να πληρώσει
0: τη φανέλα. Πάρει.
2: Ναι, έχει φορέσει φανέλα, την έχει τιμήσει τη φανέλα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να δώσει τόσα λεφτά να πάρει το 24, αλλά αφήνω και ένα, και ένα παράθυρο ανοιχτό. Μήπως και τελικά τρελαθεί ο Σαββίδης και πει: ναι, ρε, το Σέρτζιο, φέρτο να τον πάρουμε. Δεν ξέρω. Το περιμένουμε.
1: Φέρτο να τον πάρουμε. Θα του πει ο Σέρτζιο: ρε, πρόεδρε, στο ξενοδοχείο είμαι.
2: Πλήρωσε και το δωμάτιο, πρόεδρε.
0: Έτσι. Πλήρωσε το δωμάτιο και έρχομαι.
2: Και έρχομαι κατευθείαν.
0: Και να δούμε αν όντως γίνει αυτό, τι θα κάνει ο Λουτσέσκου. Έτσι. Θα πάει Εθνική Ρουμανία, θα πάει καμιά Τουρκία.
1: Μέσα Ανατολή. Μέσα Ανατολή.
0: Ή θα πάει Μέσα Ανατολή.
1: Κάτω εκεί, Αραβία.
2: Μπορεί να πάει τίποτε Κελεμπίες. Ναι. Εγώ βλέπω στις Κελεμπίες να πηγαίνει.
1: Ακριβώς.
2: Δύσκολο να πάει η Εθνική Ρουμανία. Βασικά τώρα μετά το θάνατο του πατέρα του δεν θέλει να πηγαίνει.
1: Μήπως ξεκουραστεί για κανένα χρόνο.
0: Μπορεί και αυτό.
2: Δεν το ξέρω. Άμα όμως έρθει από την Κελεμπία, από τις Κελεμπίες, έρθει καμιά
0: πρόταση.
2: Εδώ, πάρε 5 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί να ξεκουραστεί Ρουμάνος και να αφήσει τα 5 εκατομμύρια, φίλε.
1: Σαν τα εκατομμύρια του Κατάρ στον Αν. Είναι δυνατόν να μην πάει ο Νάν στο Κατάρ.
0: 10 εκατομμύρια, ε.
2: 10 εκατομμύρια να πάει να παίξει στην εθνική ομάδα του Κατάρ.
0: Θέλει να πάει ο Νάν. Καταριανό.
2: Με την Αφάνα που άφησε να πάει να παίξει. Τι κάνει,
0: δεν το γνωρίζαμε αυτό. Εσύ πώ ήταν.
2: Τι Αφάνα ήταν αυτή. Το άφησε επίτηδες για να πάει να κερδίσει εκεί μέσα για να μην αλλάξει το γούρι. Με τα μαλλιά θα αλλάξει το γούρι. Ή με το ότι να παίζει καλό μπάσκετ. Τέλος πάντων.
1: Άρα τα λεφτά κάνουν πολλούς να αλλάξουν άποψη. Τέλος.
2: Naturalize παίχτη ψάχνανε, ο Νάν είναι έτοιμος. Θα πάει ο Νάν, να ξέρεις, 10 εκατομμυρία και δεν τα αφήνει.
1: Κορόιδε
2: να τα αφήσει τώρα. Τι να τα αφήσει, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αλλά πες τώρα για τον Άρη, είναι δυνατόν να συνεχώς να έχουμε μπαν, δηλαδή να έχουμε οφειλές. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα.
2: Καλά, φαίνεται σίγουρα, αλλά ο Άρης λέει ότι έκανε προσφυγή στην FIFA. Και κοίταξε, σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται τουλάχιστον, περιμένει να πάρει τα λεφτά του DND. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε μεταγραφές.
1: Α, τα τέσσερα που λέγαμε, ε.
2: Ναι. Σήμερα ας πούμε, έχουμε 9-10 του μηνός ήδη πέρασε ημέρα. Πάμε στις 10 του μηνός και δεν έχει κάνει ούτε μία κίνηση. Έχει χάσει τον ταξιάρχη Φούντα, με τον οποίο μίλησε και τάχα, μη δεν τα είχαν βρει κλπ. Γιατί ο ταξιάρχης Φούντας περίμενε προκαταβολή, δεν πήρε τίποτα.
1: Α, έχεις μάθει, γι' αυτό χάλασε. Μήπως δεν μπορούσε να του δώσει προκαταβολή.
2: Ναι, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Κάνω ραντεβού. Είμαι ο Καρυπίδης, κάνω ραντεβού στην Αθήνα με τον Φούντα, τον φέρνω από τις διακοπές για ραντεβού. Άρα ο Φούντας θέλει να πάει στον Άρη. Λοιπόν, να μιλήσει.
1: Μα ήθελε και αυτός να φύγει.
2: Ναι, και δεν του λες, ας πούμε, έλα εδώ ρε Φούντα, πάρει 100 χιλιάρικα προκαταβολή. Επέγραψε τώρα εδώ ένα προσύμφωνο. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Τι περιμένεις, φύγε και θα τα πούμε. Εμφανίστηκε ο Μπούσης, λέει, έλα εδώ ρε αγόρι μου, πάρω και εσύ 80 χιλιάρικα, ξέρω εγώ το χρόνο, 50-80 100 παραπάνω από αυτά σου δίνει ο Άρης και μείνε. Κοροϊδεύει να φύγει ο Φούντας. Πάρει ένα εκατομμύριο μπαμ.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει ρευστό.
2: Δεν έχει ρευστό, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό πάει να πουλήσει τον. Γιατί δεν έκλεισε και τον Αθανασιάδη. Γι' αυτό πάει να πουλήσει τον και τον Μωρόν. Να πάρει τα 4 εκατομμύρια. Αν μπορεί να πάρει και κανένα 4 από τον Μωρόν 8 για να προχωρήσει τη διαδικασία των μεταγραφών. Τα βλέπουν αυτά οι Αριανοί. Μην νομίζετε ότι τα ξέρουν. Τα ξέρουν. Οι Αριανοί γι' αυτό ασχολούνται με τον μπάσκετ. Γιατί στο μπάσκετ βλέπουν ότι υπάρχει. Τώρα θα δείτε τη Δευτέρα. Έχει υποδοχή για Σπανούλη. Στην υποδοχή Σπανούλη θα έχει.
0: Όχι Δευτέρα, την Κυριακή. Κυριακή.
2: Την Κυριακή, με συγχωρείτε.
0: Ναι, διάβαζα, συγγνώμη, ο Σούπερ 3 καλεί τον κόσμο του Άρη την Κυριακή στις 6 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 6 το απόγευμα. Βασίλης Σπανούλης. Θα είναι και ο Αντετοκούμπο έτσι βόλτα μαζί του ή όχι.
2: Όχι, αυτός είναι με τον
0: Σιάο.
2: Αλλά θα έχει πολύ λαό, χιλιάδες λαού θα έχει. Γιατί ο Άριστο θεωρεί αυτό σαν επανάσταση. Και προχτές που μιλούσαμε με τον Ταρνατόρο, το Φάνη, ο οποίος είναι έμπειρος, είναι κακοροϊδό, μου είπε ότι αυτή την κίνηση που έκανε, λέει ο Άρης, που πήρε το Σπανούλι, μπορώ να την συνδυάσω
1: με
2: το Γιαννάκη που έγινε τότε η επανάσταση και πήρε ο Άριστο Γιαννάκη από τον Ιωνικό και έκανε την Κίτρινη Αυτοκρατορία ο Ξανθός. Ναι. Με αυτή την.
1: Ναι, μεγάλη κίνηση.
2: Είναι μεγάλη κίνηση ο Σπανούλης, γιατί ο Σπανούλης έχει και 5 παίχτες, παιδιά, ξέρετε. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα μπορεί να να αφήσουν μόνο το Σπανούλη, αλλά τρίτη Τετάρτη ο Άρης θα ανακοινώσει άλλες 5 μεταγραφές.
0: 5?
2: Μάλλον και 5 μεταγραφές παιχτών που τις έχει κλείσει με το Σπανούλη. Δηλαδή μπαμ μπαμ, κατευθείαν. Και δεν ξέρω μήπως είναι και ο Αντετοκούμπο συνέτερος με το ΣΥΑΟ.
1: Εγώ νομίζω 200%.
0: Βοηθάει λίγο, ε.
2: Τα λεφτά είναι, τα λεφτά είναι πόσα θες, Ερμαγκά, 100 πάρε, 110 να τελειώνουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα λεφτά είναι πολύ άνετα που δίνονται και το μπάτζετ τώρα που του λέει του Σπανούλη, όταν του λέει του Σπανούλη 10 εκατομμύρια, εγώ σου λέω ότι είναι 15. Τα 10 εκατομμύρια είναι 15. Όταν σου λέει 10 εκατομμύρια ο Άρης μπάτζετ για να παίξω στο Euro Cup, όπως λέει, και βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο Μιστακίδης να το λέμε και αυτό που λέει 18 να παίξω στο Euro Cup. Και ο Άρης ξεκινάει διαδικασίες, και αυτό είναι η είδηση, για να φτιάξει το Palette Sport. Το υπόλοιπο εκεί που είναι στο πίσω μέρος θα το έχει δει όλη η Ελλάδα φυσικά, που είναι κενό από μια πλευρά, όπως είναι το Palette Sport, από μια μπασκέτα από πίσω είναι κενό. Εκείνο θα το κλείσει και θα το κάνει κερκίδα, κανονικά κερκίδα, στατικές μελέτες, όλα τα πάντα είναι έτοιμα, για να γίνει το Palette Sport 6.500 θέσεων με 7 περίπου. 6.500 με 7.000 θέσεις θα είναι το Palette Sport. Βέβαια θα είναι από τις μεγάλες ομάδες, θα είναι η ομάδα που θα έχει το μικρότερο το μικρότερο γήπεδο σε χωρητικότητα. Είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μεγαλώνει το ΣΕΦ τώρα, η ΑΕΚ έχει τα Λιώσια, ο ΠΑΟΚ θα γίνει 10.000 το παλατάκι και ο Άρης θα είναι γύρω σε 6.500 με 7.000. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο μπόνους για τον Παναθηναϊκό το να έχει ένα γήπεδο 20.000 θέσεων και να κόβει 20.000 εισιτήρια. Δηλαδή και για τον Ολυμπιακό να κόβει 17-18.000 εισιτήρια. Την ΑΕΚ το ίδιο. Δηλαδή είναι μπόνους. Όπως και ο Άρης έχει μπασκετικό λαό που μπορεί να γεμίσει και 10.000. Είναι σίγουρο ότι μπορεί. Άρα να περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις.
0: Και να δούμε ποιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα του χρόνου, έτσι. Ναι, όχι πάντα το δίπολο αυτό.
2: Μα εννοείται, το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ξύπνησε. Και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ότι. Δεν μπορώ να πω ότι από την πρώτη χρονιά θα περάσουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχουν ξεφύγει αυτοί. Και ο Παναθηναϊκός εξεφύγει και ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά τα μπάτζετ, την ποιότητα, είναι άλλες ομάδες.
0: Τις δηλώσεις.
2: Ναι, και αυτό.
0: Σωστό και όλα αυτό. Τα λες.
2: Είναι άλλες ομάδες όμως. Ο Άρης και ο Πάο και ο Άρης θα κοντραριστούν. Δεν θα περνάνε εύκολα από το παλατάκι, από το Palette Sport, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Θα έχουν δυσκολίες, τις άλλες ομάδες θα τις κερδίζουν. Θα γίνει μια μάχη δηλαδή μεγάλη. Ξαναζωντανεύει η κατάσταση και με Σπανούλη και με, ξέρω εγώ, Τρινκέρι από την άλλη πλευρά κλπ. Θα έχουμε εδώ το ενδιαφέρον μας πλέον. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Ήταν λίγο ψιλοπεθαμένα τα πράγματα. Γι' αυτό τώρα θα αλλάξει λίγο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πιστεύω. Και ο Ηρακλής βλέπω ότι κουνιέται στο μπάσκετ. Κάνει κινήσεις, δεν θα είναι αυτή τη εμβέλεια. Αλλά και ο Ηρακλής θα είναι αξιοπρεπής την επόμενη χρονιά. Έτσι πιστεύω.
1: Άρα εφαρμόζεται, φίλε, στην Ελλάδα η ατάκα του Γιώργου. Λεφτά υπάρχουν.
0: Ποια είναι η Γιώργο?
2: Θα υπάρχουν τώρα.
0: Του Παπαγιώργου.
1: Μα στο Σεντούκι πάντα υπήρχαν.
0: Παπαντρέου.
2: Αν μας έλεγες πριν από 10 χρόνια, εδώ ερχόσουν στη Θεσσαλονίκη, ερχόσουν στα Ανιδιώ, ναι. Άκου, το 2026 ο ΠΑΟΚ θα έχει 2 δισεκατομμυριούχους και ο Άρης θα έχει 1 δισεκατομμυριούχο στο μπάσκετ. Θα τρώγατε κάτι φάπες. Και τελικά έγινε αυτό.
1: Άρα να πούμε ότι υπάρχουν αμερικανικά κεφάλαια, ναι. Που είναι του Άρη είναι αμερικανικά κεφάλαια.
2: Βεβαίως.
1: Στο ποδόσφαιρο έχουμε αρκετά αμερικανικά κεφάλαια. Να θυμίσουμε, έχουμε την Παναχαϊκή. Ο Πύργος είναι σε χέρια Ελληνοαμερικανών. Οι Παναχαϊκοί είναι Ελληνοαμερικανοί, θέλουν να έρθουν. Υπάρχουν δηλαδή, ο Μπούσης είναι αμερικανικά κεφάλαια. Άρα έχουμε πολλά κεφάλαια από ομογενείς και αυτό είναι καλό.
2: Μισό λεπτό για τον πύργο που είπατε.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω ακούσει για τον πύργο,
0: τι?
2: Είναι όντως, έχει τόσα λεφτά αυτός που είναι ιδιοκτήτης?
1: Καταρχάς κατάγεται από την Έδεσα.
0: Ναι, α, όχι αυτό. Από την Ιγουμενίτσα.
2: Όχι,
1: πολλά...
2: όχι η Έδεσα.
0: Ιγουμενίτσα. Έδεσα.
2: Νομίζω Άρτα Ιγουμενίτσα.
1: Όχι, όχι, από την Έδεσα κατάγεται. Η σύζυγός του είναι από εκεί κάτω, από τον πύργο.
2: Καλά, ρε, κατάγεται από την Έδεσα και πήρε τον πύργο, δεν πήρε την Έδεσα.
0: Αφού λέει η γυναίκα του,
1: είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, έχει πολλά λεφτά,
2: ναι.
1: Και έχει όραμα. Δηλαδή και φέτος θα κάνει, πάει να κάνει τον κόλπο γκρόσο. Ανέβασε τις γυναίκες στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Η Σάλα παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος και περιμένει τώρα και την άλλη εβδομάδα να κλείσει το θέμα το δικαστικό, να ανέβει και ο πύργος στην άλλη κατηγορία. Δηλαδή τρεις άνοδοι.
2: Θα ανέβει νομίζω ο πύργος.
1: Ναι, άρα
0: στην έφεση, άμα κερδίσει την έφεση.
1: Είναι κεφάλαια δηλαδή, που έρχονται από την Αμερική. Που έρχονται τώρα, να επενδύσουν. Να επενδύσουν.
2: Αυτό ξέρω, γιατί σας το λέω, γιατί σε συζήτηση που γίνεται εδώ πάνω,
0: ναι.
2: Του πού θα πάει ο Βοσνιάδης, ας πούμε, που έβγαλε την προηγούμενη χρονιά από τη Super League 2
1: στην Καλαμάτα.
2: Ναι. Ακουγόταν κάτι. Βασικά παρεπτόντως να σου πω ότι ο Βοσνιάδης μιλάει με τον Πανσεραϊκό. Και είναι πολύ πιθανό να κλείσει εκεί, γιατί πήγε ο Τσιμπανάκος. Και έχουν κάνει ένα. Και μάλιστα οι μεταγραφές που κάνουν είναι οι παίκτες τους οποίους πρότεινε ο Βοσνιάδης στην Άθεση Καλυθέα και δεν συμφώνησε.
0: Και δηλαδή, είναι παίκτες από τη Λάρισα και κάποιοι από την Καλαμάτα.
1: Τον Βασά, τον Λιβιάδη και τα λοιπά.
0: Και το Τζέλιο από την Καλαμάτα.

0: το Τζιμπανάκο κλπ. Και αυτοί οι παίκτες που παίρνει ο Πασεραϊκός είναι παίκτες που πρότεινε στην Άθεση Καλυθέα. Αλλά ο Βοσνιάδης είχε στο μυαλό του και την Πάτρα και την, το πύργο. Και όταν κάποια στιγμή είχα μάθει εγώ από έτσι. Και μου λέγε πύργο, ποιο πύργο λέω. Από τη Γάμα. Και όντως ο πύργο. Και τώρα που μου λέτε ότι είναι Αμερικάνικα και πάλι καταλαβαίνω. Ότι
1: σου λέει πρασάστανη για αυτός.
2: Και ένας αγνός τύπος. Πρόσεξε. Όπως οι περισσότεροι Ελληνοαμερικανοί και το Μπούς, άμα το βλέπεις, έχουν άλλη κουλτούρα όλοι αυτοί.
0: Εντάξει, είχε και ο Τάμι Παπαδόπουλος. Τον είχαμε
1: άλλη κουλτούρα και ο Τόμ.
0: Ο Τόμ έβαζε μόνο λεφτά. Απίστευτο.
2: Εξαρτάται ποιο είχε δίπλα του. Αυτοί οι Ελληνοαμερικανοί έρχονται να επενδύσουν. Αλλά πέφτουν δίπλα οι περιέργοι και του χαλάνε τα μυαλά. Λοιπόν,
1: Ηρακλή, έχουμε κάτι.
0: Ηρακλή ποδόσφαιρο, θα περιμένετε λίγο τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Έχει κλείσει, από ό,τι ξέρω, ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης 6 παίκτες σίγουρα. Οπα. Και θα τους κάνουν 12 την άλλη εβδομάδα. Γιατί ο Ηρακλής, ξέρετε πόσους παίκτες θέλει για να
2: 20. ξεκινήσει. 20.
0: 18 είπα εγώ, κάπου εκεί. Λοιπόν, άρα είναι πολλοί οι παίκτες που χρειάζονται για τον Ηρακλή. Είναι σίγουρο 100%. Και επειδή έμαθα ότι δίνει, ενώ έπαιρνε 160 χιλιάρικα στον Ατρόμητο ο Μητογλου το χρονό, του έδωσε 2,20 ο Ηρακλής του Μητογλου.
2: Πάλι λεφτά υπάρχουν και εδώ.
0: Του Σίμου, ναι, το Σίμου. Το Σέντερ Μπακ, ο οποίος είναι πολύ καλός για τον Ηρακλή, ότι πρέπει είναι, δηλαδή, είναι και Σαλονικιός, και του έδωσε 60 χιλιάρικα παραπάνω. Δηλαδή έχει δώσει ένα μπάτζετ στον Μπασινάκη και στον Αμανατίδη ο Μονεβασιώτης, Φούρνη Βενέτη. Και του λέει του Πασινάκη του Μουαμάν, εγώ έχω αυτά τα λεφτά.
2: Ξέρεις τώρα, τι σκέφτομαι. Προφανώς αυτό θα προέρχεται από την κίνηση που έκανε να πάει στον Αλαφουζό, που σίγουρα θα του έδωσε παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε από την Περκαπίτα, και αυτά τα λεφτά τα χρησιμοποιεί για μεταγραφές.
0: Και καλά κάνει μεταξύ.
2: Εννοείται.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη πλευρά,
1: το Χαρτατζόγλιο το φτιάξανε. Έπεσε και κανένα τούβλο.
0: Τίποτα δεν έχει πέσει, τίποτα. Αλλά θα πέσει. Δεν είναι, 130 χιλιάρικα είναι το κόστος συνολικό.
1: Α,
0: γιατί βρήκαν ένα τρόπο με τα τουρνικέ να βάλουν ένα αλλάξουν λογισμικό που κάνει 10 χιλιάρικα και όχι 150. Θα αλλάξουν το λογισμικό της τουρνικέ, θα βάλουν τα δημοσιογραφικά στον ίδιο χώρο, θα τα κλείσουν γύρω-γύρω για να τρώνε λεμονόκουπες οι δημοσιογράφοι από μακρινή απόσταση μόνο. Θα έχει δηλαδή, θα κάνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες εκεί. Το χόρτο θα αλλάξει, θα γίνει υβριδικό το χόρτο. Μόνο αυτό θα είναι ένα μεγάλο κόστος σχετικά. Κάνα 120, 130, άντε 150 βία-βία. Θέλουν να το βάλουν το Μονεβασιώτη να πληρώσει και να αφαιρεθούν από τα ενίκια. Γιατί ο Βρούτσης θα στείλει λεφτά τον Οκτώβριο. Τον Ιούλιο θα γίνει ο διαγωνισμός και τον Οκτώβριο θα μπει μέσα ο ανάδοχος. Άρα τον Οκτώβριο θα γίνει ήδη και 5 αγωνιστικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και για να κλείσουμε για ένα λεπτό μόνο, το τρίπτυχο της επιτυχίας.
0: Ναι.
1: Χαραλαμπίδης, Βαζάκας, Μπονόβας. Πού θα οδηγήσει την Καλαμαριά? Τρίπτυχο επιτυχία. Μιλάμε τζακπότ.
0: Πού το βρήκες, φίλε? Τι είναι αυτό, φίλε? Αυτό πραγματικά ήταν έκπληξη όμως.
1: Φοβερή.
0: Ο Βαζάκας να γίνει
1: τεχνικός διευθυντής.
0: Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα προπονητής να γίνει.
2: Εντάξει, 30 χρόνια στους πάγκους.
1: Ο Μπονόβας,
0: γενικός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ο Αντρίκος. Ο Αντρίκος.
2: Έμπειρη.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά θα βρούμε, ρε φίλε. Καλαμαριά είσαι.
1: Έτσι.
0: Είναι δυνατόν, κάτι θα βρει εκεί πέρα.
1: Θα πάρει στον Καβούρι εκεί, στο φίλο μου τον Καβούρι.
0: Ναι, πλούσια περιοχή. Πλούσια περιοχή, κάτι θα βρούνε.
1: Και ο Μήνος έχει λεφτά για την Καλαμαριά, ξέρεις.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργος, ο Μήνος θα δώσει.
0: Θα πληρώσει. Ο Γιώργος, φίλε, έχει πάρει 2-3 φορές στο Λαχείο και είναι μια χαρά οικονομικά. Μην τον κλέσω.
1: Άρα χορηγός από όλα.
0: Χορηγός Γιώργος Μήνος. Και τελειώσαμε.
2: Καλό ξημέρωμα, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά,
0: Νικόλα. Καλά όλοι. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, υγεία.
0: Γεια σας.
1: Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες.

0: Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο παγκόσμιο κύπελλο Τσάπου Ανατολής το 2002 σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Το πέτυχε ο Τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την οικοδέσποινα Νότια Κορέα. Ο Σουκούρ εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Κορεατών και μόλις 10,89 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα άνοιξε το σκορ. Ο Σουκούρ έκανε σπουδαία καριέρα στη Γαλατασαράη, ενώ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής της Τουρκίας με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην καλύτερη πορεία της Τουρκίας σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σουκούρ είχε 7 συμμετοχές. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Τουρκίας σε Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήταν η μόνη ομάδα που την κέρδισε, μία στη φάση των ομίλων και μία στα ημιτελικά. Για τον ίδιο πάντως, το τέλος της καριέρας του επιφύλασε διαφορετικά πράγματα. Το 2016 αντιμετώπισε ποινή φυλάκιση λόγω κατηγοριών περί προσβολής του Ερντογάν και του γιου του. Όμως το πιο σοβαρό χτύπημα ήρθε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν το όνομά του βρέθηκε αναμειγμένο με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και κινδύνευε και με καταδίκη θανατικής ποινής. Το 2017 κατάφερε να φύγει για τις ΗΠΑ, όπου μένει και ασχολείται με το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς καταζητείται ακόμα.
2: Ακούτε, Eraspor.

0: Κάτι ξέρεις, λέει και η Χρυσούρα Αντωνιάδη, κύριο Μαλισιώβα, για το ποιος θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ήθελα να ξέρεις τι είπε, κάτι ξέρεις. Εδώ ο Γιώργος ο Θρύλος λέει θα είναι ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ. Έτσι πιστεύει.
1: Ο Καρσέδο, επειδή το διάβασε, δεν νομίζω. Ποιος Καρσέδο? Μετά το Λουτσέσκο στο Καρσέδο, πρέπει να είναι άλλο όνομα, άλλο βεληνικές. Λοιπόν, τώρα να διορθώσουμε κάτι.
0: Να διορθώσεις.
1: Η γυναίκα του Αμερικανού που ελέγχει τον πύργο και έχει δώσει άλλον αερά, δεν είναι από τον πύργο.
0: Αλλά, Γκουμενίτσα.
1: Μάλλον από την Άρτα.
0: Άρτα.
1: Η γυναίκα του Αναστασίου είναι από τον πύργο.
0: Αυτό το ξέρουμε. Είναι η αδερφή των Δημοπουλίων.
1: Ο Αναστασίου με τον κύριο Οικονόμου είναι φίλοι.
0: Το ξέρω.
1: Χρόνια, γιατί...
0: Και ο Αναστασίου του πήγε τον προπονητή που έχει.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο πύργος ετοιμάζεται.
0: Ναι. Και... 9, 11, ναι. 38, 20, 62, 7.
1: Τι 7?
0: Δεν υπάρχει.
1: Το 25?
0: Το 26, δεν είπες.
1: Ναι. Δεν είναι κανένας.
0: Κανένας.
1: Δεν το πάρει κανένας.
0: θα διακοπεί το Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, πανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: βάλουμε quiz πια, το λέει η κυρία. Είναι από την Καρδίτσα. Μην το πεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ποια κυρία τραγούδησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, η οποία είναι από την Καρδίτσα. Και δεν είναι η Νάνση από την Καρδίτσα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, άλλη είναι. Λοιπόν, κοιτάμε συνέχεια το πλήρες.
1: Ο θείος της έπαιζε στον ΑΟ Καρδίτσας.
0: Έτσι. Έπαιζε, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το πλήρες ρόστερ της Τσέλσι, η οποία έχει 40-30 ποδοσφαιριστές και δεν υπάρχει το νούμερο 26. Είναι απίστευτο. Υπάρχει όμως.
1: Θα πάμε στο πιο κοντινό.
0: Το 25, ο οποίος είναι ο Καϊσέδο που
1: το
0: ανήκει
1: εξάρι.
0: Στο Εκουαδόρ. Που παίζει στο Μουντιάλ.
1: Λατινική Αμερική.
0: Άρα θα το πάρει Λατινική Αμερική. Άρα Βραζιλία.
1: Άρα πάμε για Βραζιλία.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Να δούμε το χρόνο τι θα κάνουμε, λέει, που κλείνουμε τα 100 χρόνια του Πανεγυαλίου. Έχει κλείσει κάποιους παίκτες καλούς.
0: Ιδέες να το βρει και
1: πάτε. Και έχει πάρει και κανένα δύο έμπειρους που έχουν παίξει Α και Β Εθνική Λεωποστόλης. Και ο
0: Πανεγυάλιος
1: βαριά
0: παίκτες.
1: Φανέλα.
0: Χρόνια βαριά.
1: Ωραίο
0: χρόνια.
1: Γήπεδο, μου αρέσει το γήπεδο του Πανεγυάλιου.
0: Θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω με προπονητή, λίγο πιο έμπειρο ίσως. Ίσως. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το παιδί, αλλά δεν έχει τις παραστάσεις νομίζω.
1: Τώρα.
0: Ναι. Ούτε το βρήκε και ο Βασιλάκης ο Λάτσινος.
1: Εντάξει και το Αίγιο. Είναι και στο νομό.
0: Δεν το υποτιμώ.
1: Αχαΐας.
0: Αλλά δηλαδή...
1: Είναι η Παναχαϊκή εκεί που είναι η μεγάλη ομάδα του νομού. Να. Βέβαια μεγάλο το νομός
0: Αχαΐας. Και εκεί γίνεται χαμός. Θα πάνε οι Ελληνοαμερικάνοι, θα πάνε στη Λάρισα.
1: Θα πάει εκεί η εταιρεία με το μάνατζερ που κατάγεται από την Ηλία που τον είχε βραβεύσει ο Θέμης Μπαντάς πριν 6 χρόνια που είχαμε πάει εκεί mm-hmm. και έτσι τον γνωρίζει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Που είναι ο μάνατζερ του. Πες μου, του παίκτη του Μπίσεσβαρ, του Ίγκανσον κτλ. Και του Τζίμα. Αυτός εκπροσωπεί ένα φαντ ενός Ολλανδού πρώην τερματοφύλακα ο οποίος έχει δημιουργήσει μια εταιρεία να κάνει το management ομάδων οι οποίες έχουν έναν υπόβαθρο, έχουν μια ιστορία, έχουν κόσμο για να μπορούν να αναπτυχθούν και καταθέσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην Εθνική Παναχαϊκή. Οι άλλοι τρεις που λέγαμε οι Αμερικανοί δεν έχουν φαβορί και ενδεχομένως να κοιτάξουν και άλλες αγορές τύπου Λάρισας.
0: Ναι, έτσι.
1: Αύριο θα προσπαθήσω να συνομιλήσω με τον έναν ενδιαφερόμενο για τη Λάρισα, τον κύριο Ντελόπουλο.
0: Α,
1: γιατί την χάνει και φίλος του Νίκο Παπαδόπουλου με τα περίφημα αθλητικά ρούχα.
0: Παπαδόπουλος δούμε... τι θα κάνει, τον τρολάρει ο Λεβαδιάκος.
1: Τέλος, δεν τα πάμε, δεν άκουσε τι είπα χτες. Τελείωσε ο Παπαδόπουλος.
0: Πάει από ελ.
1: Τελείωσε ο Παπαδόπουλος, πρώτο φαβορή για τον Αποέλ.
0: Για τη Λεβαδιά πρώτο φαβορή.
1: Δεν βιάζονται γιατί έχουν το θέμα Τσάπρα. Που θα πάει κοντά στα 3 εκατομμύρια, είτε τον πάρει ο Ολυμπιακός, είτε η ομάδα του εξωτερικού, είτε να κάνει ρελάνς ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν εκεί. Και μετά θα δουν, θα κάνουμε το Βίχο. Δεν βιάζονται στον Λεβαδιακό, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι οι προπονητές υπάρχουν. Ναι. Πρώτα πρέπει να πάρουν έσοδα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έβγαλε και ένα σποτάκι για τα νέα διαρκεία, τα οποία έμαθα ότι είναι λίγο τσιμπημένα.
0: Όντως.
1: Γιατί τα σουβλάκια προβατίνα δεν πήραν πάνω. Πώς θα δώσουν οι άνθρωποι παραπάνω χρήματα, περισσότερα χρήματα για τα σουβλάκια, για τα διαρκεία.
0: Πώς όμως, γιατί έγινε αυτό.
1: Αλλά από κάτω, τώρα η Λεβαδιά μια μικρή πόλη. Μακάρι να έχει 1000 διαρκεία, αλλά ούτε καν αυτά έχει. Έχει 300, 400. Είναι. Μόνος του τρέχει ο Κομπότης. Μόνος του.
0: Μια ομάδα μόνος του είναι.
1: Λοιπόν, να τους ο Χρήστος, εμφανίστηκε.
0: Ο Χρήστος ο Παουκτζής που
1: είναι
0: ο Κελμπιακός.
1: Δεν τους βλέπουμε τους από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Έβλεπα λέει μια ταινία την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη με Ειρήνη Παπά και Αλέκα Κατσέλη.
0: Πω, είδες τι ποιότητα έχει ρε.
1: Ναι,
0: είδες
1: ναι,
0: τι είναι
1: ναι,
0: ο Χριστάρας.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: δεν ξέρει όμως ποια τραγούδια.
1: Δεν σχολιάζω, έχω κουραστεί με τον Σαταμάν.
0: Μην ασχολείς.
1: Έχω κουραστεί.
0: Δεν ξέρει όμως ποια τραγούδισε το κομμάτι, να πείτε στο παιδί. Μόνο ο Βασίλης ο Λάτσινος και η Δέσποινα την Πρέβεζα το βρήκανε.
1: Σχολιάζει ο κύριος Γιώργος ο Έσοπος ότι ο Μήνος σήμερα. Έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον καινούριο ΠΑΟΚ και το πρώτο μου έλεγε ότι τον θέλει κάποιο. Ναι, αφού άλλαξε το σχέδιο, ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω. Χτες φοβόταν λίγο, ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί. Έχουν ένα σίγουρο από αυτά που αρέσουν στο Βασίλη για να πάει ταμείο. Πέμπτη, 2-2 Βιετνάμ κύπελο. Ναν Ντιμ Κονγκ Ναν Χο. Τσι Μιν Σίτι. Όλα αυτά είναι μια ομάδα.
0: Ναι, ναι, over. Over παίζει.
1: Προτείνω άντερ γιατί οι Βετναμέζοι είναι κοντοί. Δεν βάζουν κεφαλιά με τίποτα και είναι και σχιστομάτιδες και δεν βλέπουν καλά μακριά. Κουκουτσίλη, θα με ευγνωμονείς. Λέει ο Αντωνούλης. Μην κάνεις όμως χαρακτηρισμούς, δεν είναι ωραίο. Έτσι, σου έκανε Θεός. Έτσι, λοιπόν. Αυτό με τον προπονητή το έχω πει και εγώ, λέει, για τον Παναγιάλο Αποστόλη, ο οποίος.
0: Α, συμφωνεί.
1: Μήπως πρέπει ο Αποστόλη να αναλάβει ενεργό ρόλο. Να πάει.
0: Αποστόλη, κανόνισε, έρχομαι, τεχνικός διευθυντής.
1: Ο Κρίστοφερ λέει: για σκεφτείτε πραγματικά να διακοπεί το Μουντιάλ, φοβερό όλα τα λεφτά.
0: Ναι, άμα γίνει αυτό. Θα ψάχνω εδώ.
1: Άκου, με αυτά που γίνονται. Επόμενο... Με αυτά που γίνονται, ότι ο Σομαλός διευθυντής το γύρισε πίσω. Τον γύρισε πίσω, δεν του έδωσαν άδεια. Το Ιράν μπήκε όταν παίζει, θα παίζει και μετά θα φεύγει.
0: Θα φεύγει κατευθείαν.
1: Τρομερό.
0: Φοβερό, έτσι. Και κάποιοι παίκτες ταλαιπωρήθηκαν 10 ώρες για να πάρουν βίζα. Σε δύο μέλη της αποστολής δεν επιτράπηκε να μπουν στην Αμερική. Μην γίνει κανένα μπράφ, τύπα ξύλο. Άλλοι δεν νομίζω.
1: Το quiz με την τραγουδίστρα από την Καρδίτσα το βρήκε γρήγορα ο Νίκος. Δεν είναι η Φωτεινή Βελεσιότου, είναι και αυτή από την Καρδίτσα, αλλά δεν είναι αυτή. Ο Νίκος όμως το βρήκε.
0: Από τον άλλο.
1: Το βρήκε ο κύριος Καντεράκης Δημήτρης.
0: Έτσι. Το μιας πεντάρας νιάτα έβλεπε, λέει ο Χρήστος.
1: Πού παίζονταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πού παίζονταν αυτό.
0: Ο Χρήστος το βλέπε. Ο Σταύρος ο Παπάς λέει: σήμερα το βράδυ πότισα στο γήπεδο του Βοτανικού, του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά πάλι είχε πολύ σκνήπα. Κάτι πρέπει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, λέει. Σταύρος Βοτανικός, έχει σκνήπα, λέει, το βράδυ εκεί.
1: Λοιπόν, μου θυμίζει ένα φίλο να πούμε χρόνια πολλά στον Μεσίνιο Σοκράτη Παπασταθόπουλο.
0: Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Έχει γενέθλια.
0: 10 του μηνός,
1: Λοιπόν, ναι, 9.
0: Α, χτες, ναι.
1: Ναι. Είναι κοντά με το κουμπάρο το Ρωσίδη.
0: Mm-hmm. Τι κάνει ο Σοκράτης, κάνει τίποτα.
1: Ε?
0: Κάνει κάτι.
1: Τίποτα, παίζει μπάλα με κάτι YouTuber Γερμανία. Έχει την επιχείρηση στην Καλαμάτα.
0: Το Πλατέα, ναι. Ωραίο μαγαζί.
1: Κατά τα άλλα, να πούμε, είπαμε τα κορίτσια ανοίξαν 3-2 με στη Γεωργία. Τα πιτσιρίκια 18 χρονών δεν έπεσαν στην δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης. Νίκησαν το Καζακστάν που ήταν η έκπληξη με 4-2. Τρία γκολ από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Αρετή και τον Μπέρντο. Να μπείτε μέσα να δείτε
0: τι γκολ. Το είδα, το είδα. Θύμισε μέση, θύμισε μέση.
1: Φίλε, ωραία, είδες από που ξεκίνησε, από το ημικύκλιο του κέντρου.
0: Ναι.
1: Και τους πέρασε όλους. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό άμα δεν ξέρεις μπάλα. Άρα είναι το νέο project για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι θα δούμε πώς θα ξημερώσει αύριο ημέρα, αν ο ΠΑΟΚ θα δώσει συνέχεια στη φημολογία περί του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν μιλάει. Αλλά το γεγονός ότι έλεγε τόσες μέρες ότι εγώ εδώ είμαι, ήταν σε θέση άμυνας. Συμφωνείς? Δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση που λέει θα το κάνουμε αυτό έτσι και έτσι και έτσι, γιατί καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν έχει την επαφή που είχε. Και αυτός τώρα πώς δεν αισθάνεται που διαβάζει κτλ. Αλλά έτσι είναι οι προπονητές. Πρέπει να είναι με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Ανά πάση στιγμή.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Να πούμε ότι και η Νάνση το βρήκε από την Καρδίτσα και η Λίτσα από το Αυλονάρι, ήταν η Λένα Ζευγαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει ότι ο Χρήστος έλεγε το έργο Φλογερές Γατούλες.
1: Για ξαναπέσω.
0: Φλογερές Γατούλες, Βασίλης Ρογοθετήρης.
1: Για να πάω λίγο στα email, μήπως υπάρχει κάτι.
0: Με τον Βασίλη Ρογοθετήρη, λέει.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο Άρχοντα. Ξέρεις τι έχει πει, Θα έρθει τον Ιούλιο με τον Κουκουτσίλη, με το ΚΤΕΛ, για να κάνουμε μια κομπή, εγώ, εσύ και οι άλλοι δύο.
1: Καλησπέρα. Στις προάλλες λέγατε ότι ο Γιαννούλης θα πάει Ολυμπιακό. Όχι, λέγαμε.
0: Εμείς το λέγαμε.
1: Το ρεπορτάζ εχθές έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη προσφορά στην Augsburg και είναι αγκαλιά με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η είδηση εχθές της ημέρας. Έτσι δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα όμως το πρωί ο Γιαννούλης μέσω του εκπροσώπου του, του κύριου Παναγιωτάκη, του είπε ότι παιδιά δώστε μου λίγο χρόνο παραπάνω. Και πόσο μου δίνεται τόσο, θα ήθελα λίγο παραπάνω. Και από τις 3 ώρα και μετά άρχισε η διαρροή από τον Ολυμπιακό ότι πάμε για άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ο Κώστας ο Ποντίκας το διάβασε αυτό. Τα 15 ευρωπαϊκά, λέει, του Ολυμπιακού σε διαφορετικά αθλήματα.
1: Να συνεχίσω για το Λουτσέσκο.
0: Συγγνώμη.
1: Μόνο εμείς θα φύγουμε, λέει, όλοι οι δημοσιογραφοί πιάτσα. Αλλά είπαμε, αύριο αλλάζουν αυτά. Σήμερα αυτό ισχύει. Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Είναι σαν το φούρνο, βγαίνουν φρέσκα ψωμιά και πολλά
0: φρέσκες
1: ψωμιά.
0: Ειδήσεις, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Τα 15 ευρωπαϊκά τρόπια του Ολυμπιακού, λέει ο Κώστας ο Ποντίκας, σε διαφορετικά αθλήματα και 7 ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σε ένα άθλημα. Δείχνουν τη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ πολυαθλητικής και μονοτμηματικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός όντως έχει πάρει μόνο στο μπάσκετ των ανδρών ευρωπαϊκό. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει 15 ευρωπαϊκά τρόπια σε όλα τα αθλήματα. Σχεδόν σε όλα.
1: Okay. Λοιπόν, έχω μήνυμα από τα Τρίκαλα. Ο Γιώργος, τον δανό προπονητή τελικά ποιος τον διάλεξε, ο Μπαρντίνι, ο Κορώνα ή ο Ζέκα. Ο Ζέκα αποκλείεται.
0: Ο Ζέκα και ο Χατζηθιάκος, αυτοί ήταν.
1: Λέει, ποιος τον διάλεξε, λέει.
0: Ποιος το σύστησε.
1: Τώρα είναι κάτω. Αν αποκλειστεί η ομάδα από το κόμφερα, θα φανταστώ, θα το διώξουν. Ελπίζω αύριο στη διάρκεια του τέταρτου τελικού να έχει εκπομπή ο κύριος Παπαγεωργίου, αφού είναι γουρλής.
0: Γουρλής για ποιον? Αύριο, τον Ολυμπιακό.
1: Συγγνώμη, αύριο παίζει.
0: Πάλι το βάλεις σε 48 ώρες.
1: Τετάρτη.
0: Αντί να το βάλουν Πέμπτη Κυριακή, να ξεκουραστούν λίγο οι ομάδες, να παίξουν.
1: Ποιος
0: αν δεν ήθελε η ΕΡΤ, δεν ξέρω. Μήπως δεν ήθελε η ΕΡΤ λόγω του Μουντιάλ.
1: Αλλά νοιάζει, αφού θα πάει το απόγευμα.
0: Α, πάει το απόγευμα.
1: Ναι, άμα το Σάββατο, αν γίνει Πέμπτο, είναι 6 ώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Το κουρασάω θα παίζει.
0: Θα μπορούσε να παίξουν Πέμπτη και Κυριακή, ναι, να ξεκουραστούν οι παίκτες τρεις μέρες.
1: Ο κ. Κομνός με email, μπράβο σας που στέλνετε σήμερα 6 email. Ο Λουτσέσκου θα μείνει σίγουρα. Αλλά οι κοινωνιολογικές αναλύσεις σας για τα εγκλήματα πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρές. Μπράβο. Τελικά εμείς οι οπαδοί έχουμε πιο αναλυτική σκέψη από πολλούς. Δίθε και καθώς πρέπει. Πάω το μεγαλείο στέλνημα δεν έχει. Γιώργος από βαριά βιομηχανία. Χωρίς θέμα, Άρης. Αν και δεν θέλω, θα το πάρει η Αγγλία. Νομίζω ήρθε η ώρα της. Και η Αγγλία κάποια στιγμή. Κάτι τη λείπει.
0: Αφού δεν το πήρε το 18 εκεί που είχε την ομάδα. Δεν πήρε το Euro το επόμενο μετά. Τι να πάρει αυτή η Αγγλία τώρα.
1: Όχι να πω κάτι. Είναι μπλεγμένη λόγω των Ουαλών, των Σκοτσέζων και αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Των Ιρλανδών.
0: Και του είχε λίγα πράγματα. Εντάξει, θα δούμε.
1: Και μόνο ο Κέιν. Μετά τον Κέιν.
0: Μετά τον Κέιν ο Άβελ.
1: Και η
0: κυρία Ελληνίδου.
1: Καλά πάει αυτή. Έχει απλωθεί.
0: Οι ωραιότερες γυναίκες αυτή τη στιγμή στη Showbiz είναι η Ρία Ελληνίδου, η Κατερίνα Αλιόλιου και η Ιουλία Καλυμάνη. Απίστευτες. Και οι τρεις είναι μια φουρνιά της εθνικής ομάδας. Καρέτσας, Τζόλης και τα λοιπά.
1: Μας ρολάρει. Λέει, ισχύει η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή θα μεταδώσω τον αγώνα αυτό που λέει ο Βασίλης, Καναδάς Βοσνία. Χθες έβαλα ένα quiz. Ποιον Καναδό παίκτη είχε πάρει ο Ολυμπιακός?
0: Ναι, τον ψηλό, το center forward, πώς τον έλεγα.
1: Είχε Βράμπλιτς. Ένα όνομα Εγκόρ.
0: Βράμπλιτς.
1: Έλα ρε, έλα, ρε,
0: τώρα είμαι, ρε.
1: Το Καναδάς Βοσνία, επειδή λέει γκολ-γκολ, νομίζω, Βασίλη, ότι θα έχουν, μπορεί να έχουμε και 0-0.
0: Δεν βάζει γκολ η Βοσνία.
1: Καταρχάς, αυτό το μάτς είναι σταυρωμένο χ. Το λέω από τώρα.
0: Τέτοια, με άσο.
1: Καναδάς, Βοσνία, στάνταρ χ.
0: Πρώτο μάτς είναι.
1: Παίζουν καταρχάς στο Τορόντο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Το Καναδάς, Τορόντο. Εκεί πέδω, εκεί παίζουν. Πώς θα χάσουν?
0: Γιατί να μην είναι άσος?
1: Να κερδίσει ο Καναδάς.
0: Ναι. Ποια Βοσνία τώρα?
1: Όχι, είναι ύπουλη ομάδα δηλαδή.
0: Ύπουλη, αλλά άμυνα. Άμυνα.
1: Έξυπνη
0: με τον
1: ομάδα.
0: Τσέκο παίζει.
1: Όχι, δεν παίζει βασικός.
0: Δεν παίζει βασικός.
1: Παίζει ο Ντεμίροβιτς, ο Γκάρδης και ένας άλλος. Ο Καναδάς έχει τον Τζόναθαν.
0: Τον Ντέιβις.
1: Ναι. Δεν έχει
0: τον Ουστάκιο. Εντάξει, δεν τους ξέρουμε.
1: Και
0: καλά.
1: Ουστάκιο, ακούστε. Δεν έχει. Εγώ το βλέπω στάνταρ χ και μη σου πω και 0-0.
0: Τέτοιο μάτσα μετάδοση.
1: Ναι, λοιπόν, 10 η ώρα. Να, έβλεπα λέει τις φλογερές γατούλες. Αλλά πρασίνιζαν. Ο Χρήστος. η κυρία λέει ζευγαρά γεννηθεί. Α, ο κύριος Λάσκαρης ξέρει και το χωριό.
0: Υπάρχει τέτοιο χωριό.
1: Του Ηλία Χατζή, του παλιού διεθνή αλφαεθνικής της Καρδίτσας, που είναι το επίνιο της Καρδίτσας. Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Λάσκαρη. Προγνωστικά εδώ από τον Αντωνούλη, Μεξικό, Νότια Αφρική, ένα Κορέα, Τσεχία, Χ.
0: Κορέα μου έχει κάτι άσο εμένα. Ότι θα του πάρουν στο κυνήγι, στο τρέξιμο οι Κορεάτες, τους Τσέχους.
1: Είναι τα μάτια τα περισσότερα, είναι ισοδύναμα, θα έχει πολλά Χ.
0: Καλά, ειδικά την πρώτη αγωνιστική.
1: Και καταρχάς είναι σε όμιλο των τεσσάρων, προκρίνονται οι 2 και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Φαντάσου.
1: Άρα θα έχει πολλή στατιστική και πολλή ίντριγκα. Δεν θα παίξουν στα ίσα πολλά μα. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, τι μας συμφέρει το χ. Δεν θα παίξουμε μπάλα, θα έχουμε και λίγα γκολ πάντως
0: στην πρώτη φάση.
1: Στην πρώτη φάση, έτσι δεν είναι?
0: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει το Γιαννούλη, κύριε Μαλισιό, θα πάρει τη Γιαννούλα που έχει ταβέρνα για φοιτητές στην Κασάνδρου, λέει ο Γιώργος.
1: Κασάνδρου, έμενα εκεί. Κασάνδρου 65 έμενα.
0: Εγώ στην Πότσαρη έμενα.
1: Τα τελευταία χρόνια. Κασάνδρου απέχει από το διοικητήριο, ήταν 150 μέτρα.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Η Κασάνδρου πάει και Αγίου Δημητρίου έρχεται. Μήπως θα κάνει και το σουβλατζί του Κολευτέλης.
0: Ο Λεπάς, στην Αριστοτέλους λέει.
1: Τ' άλλα.
0: Τ' άλλα σούπα, κορυδαλό και γάλαιο.
1: Κορυδαλό πάμε έξω, όχι μεσά.
0: Αχ, να είχαμε κι εμείς, λέει η Δέσποινα, τόσα τρόπια που είχε ο Ολυμπιακός και σε διαφορετικά αθλήματα. Εμείς μόνο στο μπάσκετ, λέει η Δέσποινα. Για τον Παναθηναϊκό το λέει. Κονσταϊσάου έρχεται και Σάντος, λέει ο Χρήστος. Μαλισιώβα.
1: Ποιος είναι ακριβώς ο Κονσταϊσάου?
0: Έχει λεφτά.
1: Πεφταράς. Θυμάμαι ακόμα τον γκολ. Πάω ο Ολυμπιακός 1-0, τον έσκαψε την μπάλα. Και δεν μπορούσε να το βγάλει, που είχαν πλακωθεί κιόλας. Θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Καλός παίκτης.
0: Γεια σου, Άρχοντα Λεσά. Μόνο ΑΕΛ τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι με τον Ταβέλη που μπλέξαμε. Και περνάει και η προθεσμία.
1: Θέλει 3 εκατομμύρια.
0: Δεν σου είπα 3.
1: Και το ρεπορτάζ μου λέει ότι μέχρι 1,5.
0: Ναι, μέχρι 1,5 ποιο θα δίνει, Τελόπουλος?
1: Ναι.
0: Ας το πουλήσει. Προκειμένου ότι μείνει αλμανάτη και να ρίξει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, ας τη δώσει.
1: Ναι.
0: Στον Τελόπουλο που είναι και ΑΕΛΑΡΑ.
1: Και ΑΕΛΑΡΑ, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει καμία είδηση από την Ευρώπη? Για να δω λίγο.
0: Είδηση?
1: Ναι.
0: Τι είδηση για Ευρώπη τέτοια ώρα? Στο προσκήνιο ο Καντσελιέρη λείπει. Ποιος είναι ο Καντσελιέρη? Ο Ματέο Καντσελιέρη, φίλος του Κουκουτσίλη, είναι ξανά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον Ιταλό Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο.
1: Ποιο Κατσέβο? Καντσελιέρη δεν προπονείται στο ΠΑΟΚ?
0: Όχι, τον παίρνει Ολυμπιακός, λέει.
1: Ποιον, τι είναι αυτό?
0: 24χρονος μεσοεπιθετικός Λάτσιο.
1: Α.
0: Καντσελιέρη, Καντσελιέρη. Πιάτερο για αυτό.
1: Ψωνίζει δηλαδή από Ιταλία ο θρύλος.
0: Επιτέλους. Και σέντερ μπακ να πάρει η Κουκουτσίλη. Όχι, Καντσελιέρη. Τέλος της καθυστερής στην Premier League. Πώς το βλέπεις αυτό? Θα παίζει στο 90, λέει.
1: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι.
0: Έτσι, να κλείσουμε.

0: Έτσι, έτσι πρέπει να αγαπάνε οι άντρες στις γυναίκες, οι γυναίκες στους άντρες, όπως είναι. Έτσι δεν είναι, Χρυσούλα, να τους αρέσει όπως είναι. Πέτρος Ιακωβίδης, φοβερή φωνή, Καβάλα, Αοκάρα, Ροστάκη.
1: Δεν είναι, Χρυσούλα, νόμιζα θα είχε φύγει. Δεν την ακούσαμε, δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει,
1: Χρυσούλα, δεν σε ενοχλήσαμε. Δεν σε ενοχλήσαμε.
0: Όχι. Είναι προσανατολισμένη, τρελαίνεται για την εκπομπή μας. Ναι. Λέει ο Φίλιππος και ο Ναθανάηλ, κάνετε την καλύτερη εκπομπή. Οπότε, μια χαρά τα πάει. Ο Θόδωρος λέει.
1: Ισχύει ότι η Χρυσούλα ζήτησε να είναι πάντα εδώ μαζί μας.
0: Ισχύει, ε.
1: Ισχύει.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη όμως λέει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Λοιπόν, φίλε, η Σάκαρη πάλι έχασε.
0: Τι να κάνει το κορίτσι.
1: Ξεκίνησε το τουρνά, πρώτο μπάτ το χάσε. Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, ναι. Αρέσει πολύ και στη Λίτσα, το Αυλωνάρι λέει.
1: Πέτρος είναι καταπληκτικός.
0: Φοβερή φωνή.
1: Αύριο έχουμε παρουσίαση Ζωζέ Μουρίνιο. Θα ήθελα να ήμουν παρόν στη συνέντευξη τύπου, ρε φιλέ.
0: Του Ζωζέ στη Ρεάλ.
1: Ναι, ρε φιλέ.
0: Φοβερό. Έτσι, έτσι.
1: Μα και παίρνει ατάκες. Έχει δράσει.
0: Προσπαθεί να πάρει τον τέτοιον, λέει. 150 εκατομμύρια δίνει για τον Χούλιο Άλβαρες.
1: Αθλητικό, αλλά γελάει η Αθλητικό.
0: Γελάει η Αθλητικό.
1: Πώς γίνεται να παίρνουν συνεχώς παίκτες από την Αθλητικό. Άρα, γιατί... άρα κάνει καλές επιλογές ο άλλος.
0: Σωστό.
1: Ο Σιμεώνε.
0: Κοίτα. Τελείωσες.
1: Ναι, πες.
0: Ο Γίγαντας ο Χρήστος, για να δεις πόσο μπροστά είναι. Είδες ποιο τραγούδι έλεγα. Κατσέλιερι, κατσέλιερι, ας το καμουτσίκι από το χέρι. Και λέει, γεια σου Ελευθερία Άρχοντα, στην ταινία Χτυποκάρδια στα Θρανία που γυρίστηκε στη Κωνσταντινούπολη, η Αλίκη Μπουγιουκλάκη τραγουδούσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κατσέλιερι θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό. Και έλεγε η Μπουγιουκλάκη καροτσέρι, αλλά το ίδιο. Τι καροτσέρι, τι κατσέλιερι. Αύριο θα κερδίσουμε μέσα στο ΆΚΑ, λέει ο Θόδωρος Ανταούλης. Κλείνει λαδάκι τεχνικό διευθυντή ο Πανθρακικός, λέει ο Μιχάλης από το Αγρίνιο. Πού το ξέρει, Μιχάλης από Αγρίνιο, κλείνει λαδάκι.
1: Συγγνώμη, στο Αγρίνιο τι γίνεται, γιατί φεύγουν όλοι.
0: Και ο Τζενάμο πήγε στην Καλαμάτα.
1: Έφυγε ο Μπελεβόνης μετά από πολλά χρόνια.
0: Αρκετοί παίκτες.
1: Έφυγε ο Μαρκόφσκι.
0: Έφυγε ο Μαρκόφσκι.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε βγήκε αυτό, σήμερα.
1: Έφυγε. Ναι. Άκου τώρα. Φεύγουν οι δύο που είχαν τις μεταγραφές όλες. Φεύγει ο Λουιτζενάμο. Άρα ο Αναστασίου θα ψάχνει και προπονητή τερματοφυλάκων. Σωστό.
0: Μήπως φεύγουν όλοι και αποδυναμώνονται οι ομάδες, δηλαδή με την έννοια ότι σου λέει, αν περάσει η πρόταση Κηφισιάς, θα βάλουμε στη μέση την Καλαμάτα, θα σωθούμε όλοι οι άλλοι.
1: Εντάξει, ο Πανατολικός έμαθε πάλι πάνω από
0: αυτό. Ειδικά αν δεν πάρει αδειοδότηση τη Καλαμάτα στο δεύτερο βαθμό, έτσι.
1: Δεν πήρε.
0: Δεν πήρε στον πρώτο.
1: Γιατί. Καλά,
0: έχει παρατυπίε.
1: Συνήθω.
0: Διάφορο.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάθε χρόνο σχεδόν κάθε χρόνο το ίδιο. Τώρα στο δεύτερο βέβαια τώρα είναι Super League, δεν είναι Super League 2.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο αυστηρά τα θέματα. Εντάξει. Αν πάρει θα κάνει σίγουρα πολύ καλό ρόστερ γιατί λεφτά υπάρχουν. Αν δεν πάρει όμως θα υπάρχει και θεματάκι.
1: Άρα λοιπόν τον Πανατολικό φεύγουν στελέχη. Στη Λάρισα τα πάμε και τον Πανσεραϊκό τα πάμε. Για τον Ατρόμητο δεν ακούω τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Σου είπα όλοι περιμένουν και στο λέω τα γνώσεως,
1: ναι.
0: Με τα βεβαιότητας. Τι θα γίνει στην Επιτροπή Εφέσεων για την Καλαμάτα. Εάν δεν πάρει η Καλαμάτα διοδότηση και χωρίς γήπεδο, θα πάει και μείον 6 βαθμούς.
1: Τι λες τώρα.
0: Γι' αυτό κανείς δεν κινείται και περιμένουν. Αν γίνει
1: μα
0: αυτό.
1: Θα παίζει αυτό, Ανδρέ.
0: Σου λέει τέλος αυτή. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε και λεφτά φέτος.
1: Θα πάει τέτοια ζημιά.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το
1: ποιος
0: λέω.
1: Ποιος τον πιάνει τον Γιώργο Τζο.
0: Από τώρα αρχίζει. Τον άκουσα σήμερα στην εκπομπή. Ήταν λαύρος.
1: Λοιπόν, Ελληνίδου Λιόλιου, Καλυμάνη.
0: Έτσι.
1: Και παλιά είχαμε Γαρμπή Βίση Θεοδωρίδου.
0: Σωστό.
1: Α,
0: καλό.
1: Έτσι δεν είναι καλό.
0: Γαρμπή Βίση Θεοδωρίδου. Γαρμπή Βίση. Βανδύ, ρε. Γαρμπή Βίση Βανδύ.
1: Δεν είναι, λέει, ένα ποδοσφαιριστή τη ομάδα στο Σέφλε. Πού είναι, την παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Διακοπέ,
1: ρε. Ποιο Σέφλε.
0: Ποιο εδώ στη Μύκονο είναι και στα. Στο Άγιο Δομήνικο.
1: Όλο Τζόκοβιτς εκεί. Λόγω Αρθρού Αστέρα.
0: Τζόκοβιτς, Μπογκδάνοβιτς.
1: Αυτός διακοπές και νιώθει. Ναι. Παχταράς. Ο αρχηγός της Εθνικής Σερβίας.
0: Έτσι.
1: Η Ατλέτικο δεν είναι Ατλέτικο. Ατιτλέτικο.
0: Ατιτλέτικο. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι παίρνει.
0: Με το loser το Σιμεώνη. Πώς το κρατάνε αυτό τόσα χρόνια. 20 χρόνια τώρα.
1: Φέτος είναι αυτός τετράδα. Κάτσε ρε φίλε. Champions League.
0: Και...
1: περίμενε.
0: Ρε φίλε, έχασε, μια φορά ήταν να πάρει ένα κύπελο, ένα τίτλο και έχασε από τη Σοσιεδάδ το κύπελο.
1: Ναι, ρεάλ. Λοιπόν,
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Κατάλαβε τι φταίει με τον Χρήστο Λιαφό. Ο Χριστάρας βλέπει μόνο ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Γι' αυτό φεύγουν οι Θεσσαλονικές και οι Παοκτζούδες και πηγαίνουν στη Λάρισα να βρουν τον Νικόλα τον Παναθηναϊκό για πικνίκ. Πού είναι αυτή η ψυχή?
0: Δεν στέλνει μηνύματα.
1: Πού είναι ο καθηγητής?
0: Ο
1: Πρίτανης.
0: Ο Πρίτανης κάνει διατάσεις για να τι θα ανοίξουν, λέει, γραμμές.
1: Δεν αποστέλνει μηνύματα.
0: Όχι. Γιατί λέει, έμαθα μια ψυχή μου, είπε ότι γράφει συνέχεια στο κομπιούτερ όλη μέρα, τη δουλειά του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, πάλι θα στέλνω στο κομπιούτερ μηνύματα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Οπότε... κάνει διατάσεις για να ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές.
1: Ότι τι ώρα αύριο είναι το μάτς?
0: Πιο πολλά.
1: Του μπάσκετ.
0: 9.
1: Πρόβλεψη.
0: 0-0 τώρα. Χ το βλέπω.
1: Απ' τη μία είναι η επιβίωση. Και απ' την άλλη είναι η κατάκτηση. Συνήθως κατ' εμέ νικάει η επιβίωση. Βλέπω δηλαδή νίκη του Παναθηναϊκού με καλή διαιτησία.
0: Τσαρούχα είναι δε μία.
1: Δεν έχω δει. Όχι, αφού γίνεται. Θα το δούμε αύριο. Βλέπω νίκη Παναθηναϊκού και ναι, πάμε το Σάββατο στις 6 για τον τελικό των τελικών.
0: Πριν να δούμε Τουρκία-Αυστραλία.
1: Τουρκία-Αυστραλία, ναι. Mm. Λοιπόν, το Μοντιάλ αρχίζει την Πέμπτη, παιδιά, έτσι.
0: Πρώτο αύριο σπέσερα
1: φύγουμε. Πρώτο μάτς. Μεξικό.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική. 2-0
1: τώρα. Να πω κάτι. Τι μάτς βρήκα να βάλουν? Βρες ένα καλό μάτς, ρε φίλε.
0: Παίζει πάντα
1: ένας.
0: Ο γηπεδούχο, αυτός που διοργανώνει.
1: Ο διοργανωτής, ναι.
0: Διοργανωτής, και γίνεται κλήρωση μετά.
1: Δεν έβαλες Αμερική-Γερμανία ένα μάτς άλλο καλό?
0: Αφού το πρώτο μάτς γίνεται στη...
1: Α, είναι Καναδάς, Βοσνία το ένα. Το άλλο είναι Μεχικό, Νότια Αφρική και της Αμερικής που είναι...
0: Παραγουάη.
1: Είναι όλα. Άστα, βράστα.
0: Είπαμε, το έχουμε πει. Έγινε ποσότητα και χάθηκε ποιότητα. Δημήτρης Λευτέρης Χρυσούλα, καλό βράδυ, φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: μετά από 4 χρόνια αναμονής. Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση, αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
1: Ακούτε Era Sport.